0: Ξαριάννη, στο ιστορικό έτος 1968, περίοδος δικτατορίας και παρά το βαρύ κλίμα της δικτατορίας, οι Αθηναίοι δεν εννοούσαν να το βάλουν κάτω. Αρκετά προβλήματα είχαν, αλλά δεν σκέπτονταν να εγκαταλείψουν τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε και τα οικονομικά δεν ήταν τόσο τραγικά. Η αγορά είχε μια σταθερότητα που ευνοούσε το εμπόριο και ακόμα την βιομηχανία που μάλιστα, όπως έλεγαν, πήρε τότε κάποια δάνεια για επεκτάσεις και για νέους εξοπλισμούς. Γίνονταν μάλιστα πολλά κουτσομπολιά και έλεγαν ότι παρά τη δικτατορία οι καπάτσοι τα κατάφερναν πάντα, ότι πολλές χαριστικές αποφάσεις πάρθηκαν ακόμα και από τους δήθεν αυστηρούς αξιωματικούς, ότι επωφελήθηκε ένας κόσμος φιλικός τους, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν εγκατέλειψαν το περιβόητο σύστημα του μπαξής και του λαδώματος των κατεχόντων τις καρέκλες στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Γινόταν πολύ λόγο για διαφθορά, για θαλασσοδάνεια, ακόμα και στον τουριστικό τομέα, και τότε μάλιστα μιλούσαν για το περιβόητο μπαλώσιμο που βγήκε από το όνομα του αρμόδιου για τον ΕΟΤ, αξιωματικού Μπαλόπουλου.
1: Είναι γεγονός ότι στην περίοδο της δικτατορίας υπήρξε και η χρυσή εποχή της οικοδομής. Χτίστηκαν όχι λίγες πολυκατοικίες, όπως έγινε και πάταξη της αυθαίρετης δόμησης με κατεδαφίσεις, αλλά και φυλακίσεις παρανομούντων. Τον ίδιο χρόνο όμως έγιναν αναδρομικές μάλιστα νομιμοποιήσεις, αλλά και ένταξη μεγάλων εκτάσεων στο σχέδιο. Επίσης εξηγιάνθηκαν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και από 1.700 έμειναν 535. Αλλά εκείνη που βγήκε πιο κερδισμένη ήταν η πολυκατοικία, που πρημοδοτήθηκε άμεσα με την αύξηση των επιτρεπομένων συντελεστών δομήσεως. Από το 1968 μέχρι το 1972 έγινε η πιο θεαματική άνοδος του κερδοσκοπικού τομέα της οικοδόμησης. Το 1968 μάλιστα, με τον αναγκαστικό νόμο 395 που θέσπισε προσάυξηση συντελεστών εκμετάλλευσης, προσφέρθηκε το πιο απροσδόκητο δώρο σε ιδιοκτήτες και κατασκευαστές επί αντιπαροχή. Επίσης δώρο ήταν και το σύστημα της ελεύθερης δόμησης που αποτελούσε παλαιό αίτημα οργανωμένων επιχειρηματικών φορέων αλλά και κρυφό όνειρο πολλών αρχιτεκτών. Όλα αυτά όμως αποδείχτηκαν τελικά οδυνηρά σφάλματα της δικτατορικής περίοδου γιατί όξυναν τα πολεοδομικά προβλήματα.

γεγονός ότι τότε γίναν και τα μεγαλύτερα πολεοδομικά εγκλήματα. Εγκλήματα που μόνοι η πρώτη περίοδος του Κωνσταντίνου Καραμαλή μπορούν να συγκριθούν. Τότε είναι που σημαντοποιήθηκε ο ωραιότερος δρόμος του λεκανοπεδίου, η λεωφόρος Ποσειδώνος. Ένας δρόμος γεμάτος επαύλης, νεοκλασικά, εναλλαγές πρασίνου. Τότε κατεστράφει και η παραλία στην περιοχή του Αλίμου, στην περιοχή του Φλίσβου, στην περιοχή των δικηγορικών. Τότε δυστυχώς κατεστράφηκαν και το σύνολο των επαρχιακών πόλεμων. Από την νεοκλασική Σπάρτη, από την νεοκλασική Καλαμάτα, ελάχιστα σπίτια παρέμειναν, δίνοντας τη γραμμή των σπουδαίων αυτών πόλεων. Ελάχιστες πόλεις αφέθηκαν με τον οικιστικό τους χαρακτήρα, όπως εν μέρη Ναύπακτος, το Ναύπλιο, το Γήθιο, από εκεί και μετά το Τσιμέντο σε όλο του το μεγαλείο. Όσο για την πληθυσμιακή έκρηξη στην Αθήνα, μέσα σε δύο δεκαετίες, του 50 και του 60, ξεπέρασε κάθε όριο. Γι' αυτό και ο οικοδομικός οργασμός προς το τέλος δεκαετίας του 60 παρουσίασε ένα δυναμισμό. Το 1969, στις 100 καινούργιες κατοικίες όλης της χώρας, οι 36 χτίζονταν στην Αθήνα. Ήταν όμως τελικά ο οικοδομικός αυτός οργασμός ελεγχόμενος? Δυστυχώς όχι. Και γι' αυτό κατεστράφει πολεοδομικά η πρωτεύουσα. Την ευθύνη της καταστροφής δεν την έχει βέβαια μόνο το κράτος, αλλά και η τεχνική και οι πολίτες. Το κράτος ρουσφετολογούσε, η τεχνική κερδοσκοπούσε και οι πολίτες κοίταζαν τον εαυτούλη τους για το συμφέρον τους. Το δώρο της αντιπαροχής το εκμεταλλεύτηκαν όλοι μέχρι τελικής πτώσεως.

Πολλές ήταν οι κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονταν με το νέο έτος το 1968. Πρώτη και καλύτερη, μια μουσική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με τίτλο «Μια κυρία στα μπουζούκια» και άρεσε πολύ στον κόσμο και έκανε πολλά εισιτήρια. Έπαιζαν η Μάρθα Καραγιάννη, η Ζωή Λάσκαρη, ο Φέδων Γεωργίτσης, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς και πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Η μουσική ήταν του Μίμη Πλέσα και τις χορογραφίες είχε κάνει ο Γιάννης Φλερή. Επίσης πεζόταν εκείνη στις πρώτες μέρες του 68 η ταινία Jane Eyre της Charlotte Brontë, που σαν ραδιοφωνική εκπομπή είχε χαλάσει κόσμο και μεταδιδόταν επί χρόνια. Ήταν μια ελληνική παραγωγή και έπαιζαν η Χριστίνα Σίλβα, ο Μάνος Κατράκης και η Λέκτρα Παπαθανασίου. Από τις ξένες ταινίες που έκαναν πολλά εισιτήρια εκείνες τις μέρες ήταν αυτή με τον τίτλο «Ζήσε για τη ζωή» με τον Yves Montand, την Annie Girardot και την Candice Bergen, μια παραγωγή του Claude Lelouch που είχε στο ενεργητικό του την περίφημη ταινία «Ένας άντρας, μια γυναίκα». Παίζονταν επίσης ο επαναστάτης του Αλκατράζ με τον Lee Marvin και την Angie Dickinson και η μεγάλη μονομαχία με τον Yul Brynner.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Και το 1968 λοιπόν και τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας πολλαπλασιάζονταν στο μεταξύ όπως η άμμος της θάλασσας. Αυτά έλεγε κάποιος σε μια συντροφιά και όλοι το κοίταγαν περίεργα. Όμως όταν μια μέρα διάβασαν στις εφημερίδες ότι από το 1954 που κυκλοφορούσαν σε όλη την Ελλάδα 9.810 γιοταχοί είχαν γίνει το 1968, μέσα δηλαδή σε 15 χρόνια, 156.210. Τότε σκέφτηκαν ότι είχε δίκιο. Είχαν όλοι συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα της κυκλοφορίας δεν μπορούσε πια να λυθεί με κανονισμούς, διαταγές και πρόστιμα τροχέας, αλλά μόνον με νέους μεγάλους δρόμους.
1: Η μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων είχε σαν αποτέλεσμα να γίνονται από τότε μποτιλιαρίσματα στους δρόμους και να μην μπορούν οι Αθηναίοι να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους. Ακόμη και σε ένα γάμο που πολύ συζητήθηκε, η κουμπάρα, που ήταν η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη, έφτασε με καθυστέρηση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι. Εκείνο το βράδυ πάντρεψε την κόρη του Αθηνά με τον εργοστασιάρχη Κώστα Ρούλια, ο κοσμαγάπητος συνθέτης Γιώργος Μητσάκης. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιχειρούσε να αποκτήσει κι άλλο τίτλο, της ηθοποιού με τις περισσότερες κουμπαριές. Ο Μητσάκης μέσα στο άψογο σμόκιν του ήταν πολύ συγκινημένος. Η Αθηνά Μητσάκη έλαμπε με το ωραίο της νηφικό και ο γαμπρός, ένας νέος συμπαθής βιομήχανος, ήταν πολύ χαρούμενος. Η Αλίκη είχε έρθει εκείνο το βράδυ με καθυστέρηση 20 λεπτών, γιατί γύριζε στο στούντιο τη νέα ταινία της «Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ». Η ζωή στην Αθήνα είχε και τις εκπλήξεις της. Ένα εφευρετικό γραφείο ταξιδίων και εκδρομών στην Ομόνια καθιέρωσε διαγωνισμό μακαρονοφαγίας σε συνδυασμό με εκδρομή στην Εύβοια. Οι μακαρονοφάγοι, αθλητές εκδρομής, θα πλήρωναν 70 δραχμές του εισιτήριου. Τα πούλμαν ξεκινούσαν από την οδό Βερανζέρου για τον Ροπό, από όπου έπαιρναν το φεριμπότ για την Ερέτρια. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα του πρακτορείου της Ομόνιας έφερε στο νου πολλών Αθηναίων εκείνο το παλιό κόλπο μερικών εφοπλιστών που είχαν καθιερώσει μια μακαρονάδα δώρο στους επιβάτες για να τους προσελκύσουν. Άλλωστε από εκεί είχε βγει και το αξέχαστο «Άλλος με την πύλαρο και μια μακαρονάδα».

0: Εκτός αυτές από την ΑΠΟΡ, επρόκειτο να συνέλθει στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο και να έρθουν προσωπικότητες με παγκόσμια ακτινοπολία στον χώρο της ιατρικής. Η Χούντα ήθελε να υποφεληθεί από την παρουσία του, γι' αυτό έγκαιρα άρχισε να προπαγανδίζει το ενδιαφέρον της για τον χώρο της υγείας. Έγιναν εκείνη την εποχή πολλές εξαγγελίες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και εκείνη που έλεγε ότι κατά την αρξάμενη πενταετία 68-72 θα δημιουργούντο 10.000 νέες νοσοκομιακές κλίνες, εκ των οποίων οι 7.000 στα υπαρχιακά κέντρα. Ανακοινώθηκε επίσης ότι επρόκειτο να γίνει πάγιος καθορισμός της πολιτικής για τη διακίνηση και διάθεση των φαρμάκων, όπως και τη χορήγησή τους με συνταγή ιατρού. Στα σχέδιά της ήταν και η ίδρυση εργαστηρίου ελέγχου φαρμάκων, αλλά και η σύνταξη συνταγολογίου για την πλήρη ενημέρωση των ιατρών.
1: Το υγειονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, έλεγε μία ανακοίνωση, αποτελεί βασικών στόχων της εθνικής κυβερνήσεως, η οποία μεριμνά δια την επιτυχία του. Και σαν έμπρακτη εκδήλωση αυτής της μέριμνας αναφερόταν η κατάρτιση και έγκριση από το Υπουργείο Συντονισμού του πενταετούς προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως που είχε τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 1968. Υπήρχαν εκείνη την εποχή 52.000 νοσοκομιακά κρεβάτια σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών. Αυτός ήταν και ο λόγος που ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργούνταν άλλα 10.000 κρεβάτια. Εκτός από την ανέργεση νέων νοσοκομείων, προβλεπόταν να προσθεθούν και νέες πτέρυγες σε παλιά νοσοκομεία για να καλυφθούν τα κενά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Χούντα προσπαθούσε να δελεάσει και τους γιατρούς, λέγοντας ότι μεριμνά για τη βελτίωση των αποδοχών τους, χωρίς να ανακοινώνει όμως συγκεκριμένα μέτρα. Σε επίσημο δελτίο, απλώς αναφερόταν ότι εις τους τομείς αυτούς έχουν σημειωθεί πρόοδοι, τα οποία διαπιστώνουν πολύ ξένοι διαπρεπείς ιατροί, επισκεφθέντες κατά το παρελθόν και επισκεπτόμενοι και σήμερον την Ελλάδα, επ' ευκαιρία των συνερχομένων συνεδρίων.

0: ένα χρόνο έχει κλείσει η δικτατορία και στον χρόνο αυτό επάνω από την πλευρά των παλαιών πολιτικών και ιδιαίτερα από την πλευρά του Γεώργιου Παπανδρέου υπήρξε ένα διάγγελμα. Ένα διάγγελμα το οποίο κατετάραξε τους δικτάτορες.
1: Δεν ήταν λίγοι οι Αθηναίοι που με τα μανίας ακούγαν ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς για να πληροφορούνται πως βλέπουν την κατάσταση στην Ελλάδα οι ξένοι. Είναι γεγονός ότι επειδή η πληροφόρηση μέσα στην Ελλάδα ήταν βέβαια ελεγχόμενη και υπήρχε λογοκρισία όχι μόνο στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, ΕΙΡΤ, αλλά και στις εφημερίδες, δεν μπορούσες να μάθεις πάντα όσα πράγματι συνέβαιναν. Οι ξένοι σταθμοί όμως έλεγαν τα πάντα, γιατί είχαν ανταποκριτές στην Αθήνα που παρακολουθούσαν τα γεγονότα και είχαν από πολλές πηγές πληροφορίες. Έβλεπαν τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούσαν να τους μεταδώσουν ενδιαφέροντα νέα και οπωσδήποτε στις εκπομπές που μετέδιδαν, κυρίως στο BBC από το Λονδίνο και η Deutsche Welle από τη Βόνη, υπήρχαν νέα πολύτιμα. Το Λονδίνο μετέδιδε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έτσι, στις 9 το βράδυ της 17ης Απριλίου του 1968, παραμονές του Πάσχα, ο σταθμός του BBC μετέδωσε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα του Γεωργίου Παπανδρέου που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση σε όσους το άκουσαν. Με τη γνωστή επιβλητική φωνή του ο Πρωθυπουργός της Απελευθερώσεως και τότε δέσμιος των δικτατόρων, είπε εκείνο το βράδυ: «Η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου συμπίπτει εφέτος με την επέτειο της Σταυρώσεως του λαού μας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατήργησαν όλα στα ελευθερίες. Κατήργησε την ελευθερία του τύπου. Εφημερίδες δεν λογοκρίνονται απλώς, αλλά γράφονται από τα όργανα της Χούντας. Το περιεχόμενον είναι ομοιόμορφον. Διαφέρουν μόνο οι τίτλοι. Κατήργησε την ελευθερία του λόγου. Ουδείς δύναται να ασκήσει έλεγχον. Παραπέμπεται αμέσως εις το στρατοδικείον, το οποίον επιβάλλει ποινάς πολυετών φυλακίσεων, αλλά και χωρίς να ομιλήσουν χιλιάδες πολίτες συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται εις τας ερημικάς νήσους υπό αυστηράν αστυνομικήν επιτήρησιν. Κατελήθη η ελευθερία του συνέρχεστε. Αποτελεί αδίκημα και υπάγεται εις το στρατοδικείον η συγκέντρωση και ολίγων ανθρώπων. Ισχυρίζεται η Χούντα ότι αποκατέστησε την τάξη. Αλλά δεν είναι η τάξη του νόμου, η τάξη των ελεύθερων ανθρώπων. Είναι η τάξη του φόβου, η τάξη των στρατοδικείων και είναι το κύριον γνώρισμα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η Χούντα, για να δικαιολογήσει το πραξικόπημα, κατασκεύασε ένα μύθον. Ότι κατά τας επικείμενας εκλογάς της 28ης Μαΐου θα επιχειρεί το κομμουνιστική επανάσταση και για να την προλάβουν επιχείρησαν πραξικόπημα. Η σωτηρία της πατρίδος, είπαν, είναι ο υπέρτατος νόμος και επρόλαβαν να γίνουν σωτήρες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 1,1. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
2: Για βγάλτε.
3: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, έχω να πω.
2: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
3: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστολή, με κατάλαβες, ρε που. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
4: Γεια σου.
2: Γεια.
4: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
2: Maiden ζητήσαμε.
4: Maiden ζήτησε, δεν έχουμε Maiden.
2: Και τι θα κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
4: Όχι, καλά.
2: Maiden, έχεις Maiden.
4: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
2: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
4: Όπω είπα, αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
2: Ξέχνα το.
4: Καλά.
5: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
5: Δανοκουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο είχε αυτή που τα ανακοινωνία ακόμα, για πες.
2: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
5: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
2: Ε, κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Ε, γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
2: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
5: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκη, δεν συμμορφώσω και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένα κοιτάζει την κολάρα του.
2: Όπως βλέπουμε, ναι, και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
7: Γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είδα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
2: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
7: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
2: Πάρ το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
7: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
2: Ναι, πολλά.
7: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
2: Έπαιζε την άλλη μέρα.
7: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
2: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
7: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
7: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
2: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
7: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
2: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
7: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
2: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
7: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Κι εγώ!
7: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
2: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
8: Έλα, Μωρή Λουλού.
2: Όπα.
8: Τι έγινε?
2: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
8: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
2: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα?
8: Εγώ. Αυτό με κρατάει ζωντανό, να μου τι λες τώρα.
2: Α, οκ. Okay.
8: Λυμπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
2: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
8: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που.
2: Α, μπατ, εμ το κάνεις, εμ είσαι βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
8: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
2: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
8: Εγώ μπαίνω, λέει, η θάλασσα με μαλάκα έχει 20 βαθμούς. Και τι έγινε, βγήκες έξω να άμεσα, σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλένα. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
2: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
8: Ωραία,
2: μίλα μου λίγο ακόμα.
8: Είναι καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
2: Έλα, λέγε.
8: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φιλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
2: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
8: Ναι, ρε φιλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
2: Απ' την ίδια.
8: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
2: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
8: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
2: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
8: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχάς.
2: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
8: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γάμω το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξω στόμα τη να πούμε και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
2: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα τη όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
8: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειρος πολιτικός να προσέχει τι λέει να πούμε και πετάει ότι να είναι ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
2: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
8: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
2: Τι δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
8: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καζάκι και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά
2: του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχει φάει το κεφάλι σου κιόλα και γυρεύει την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει σε σένα.
8: Άμα δεν μπει μέσα στον δρόμο, να μπει τον κολόδρομο και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν βρήκα ανθρώπου διαμάδια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία του. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορεί να φανταστεί. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
2: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ υψηλό το επίπεδο.
8: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
2: Θέσε.
8: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε, ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία. Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές και είναι γυμμένοι γαμίσατε, τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή τη. Μου λέει: Μωρή, τη λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσε. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος. Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα. Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
2: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
8: Ωραία.
2: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
8: Ωραία.
2: Όχι.
8: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κοίηση. Και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
2: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
8: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
2: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
8: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
2: Άντε, σε περιμένω.
9: Έλα, κουνούμα, λέ.
2: Έλα.
9: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
2: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
9: Έλα, το κάτι σου είχα πει πιο παλιά για την ομιλία μας ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάντια, όλα αυτά τα αρχίδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα και στου σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπός και δεν ενόχλησε αυτό.
10: Έχεις τον άνθρωπο διώρη και τον βασανίζει.
11: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
10: Τα κεφαλάρια που ήταν.
11: Εκεί ήταν.
10: Πεταμένα.
11: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Μένα τα πάρει ο Δήμος.
9: Αφού τα έχω πετάξει, δεν θα πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάματο.
2: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
9: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για του γείτονα που λένε.
12: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
12: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
13: Χατζηθάφτη.
12: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
14: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
15: Τη βάψαμε.
2: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
12: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
2: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη, κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
12: Εντάξει, ρε, εσύ, Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου.
2: Εντύσου λίγο.
16: Αποστολή.
2: Ναι.
16: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
2: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
16: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
2: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
17: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
16: Άκουστε,
2: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
16: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
2: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
16: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
2: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
16: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
2: Άμορο ψυχούλης.
16: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
2: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
16: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα. Για την εφορία.
2: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
16: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
18: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
16: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
18: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
16: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
18: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ναυτί. Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
16: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
2: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
16: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
2: Ναι, ναι, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Φωνή λαού.
2: Οργή Θεού.
20: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
2: Τι προβληματισμό έχεις?
20: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
2: Είναι στενά.
21: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
20: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντογλου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
2: Λαντέ.
20: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Στέλνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαβουζόρεμα, Μητσοτάκικο και αφού έχει δηληστήριο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το δηληστήριο για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
2: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
22: Έλα, Χαλίβι, έλα, ο μετανάστε από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, φιλέ.
22: Καλά, είσαι, αδελφέ.
2: Καλά, εσύ.
22: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 του μηνός μετάλλικα. Σε εμά είναι 30 του μηνός στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
2: Μετάλλικα.
22: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
2: Τι μετάλλικα, για πού? Περάσανε μετάλλικα.
22: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
2: Α, για Βερολίνο.
22: Θα παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο. Άμα θέλει, ευπρόσδεκτο μπορεί να έρθει, του το δίνω και σε μένα θα μείνει. Θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στου Μετάλλικα.
2: Ο Θήμιο για Μετάλλικα, πα καλά.
22: Εσύ πήγε, θα σου έλεγα, έλα εσύ, αλλά εσύ πήγε.
2: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
22: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
2: Εντάξει, κάντε.
1: Από τσόλι.
2: Έλα αστιατόρα.
1: Τι κάνετε από τσόλι μου.
2: Τι θες.
1: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
2: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
1: Ποιος Χουντέος ρε παπάρα. Έχεις καιρό να μ' ακούσεις ρε μαλάκα.
2: Ο Σιριζέος είσαι.
1: Μπράβο ρε φιλαράκι.
2: Έλα μωρέ. Τώρα που είσαι, που έχεις χαθεί.
1: Ας το γάμι ξέτο, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο story.
2: Ωραία, άστο αυτό. Πού έχεις βρεθεί.
1: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός ρε.
2: Εγώ, εσύ.
1: Ενόψη.
2: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός το λέω.
1: Ενόψη, είναι δυνατόν να μελετώ τέτοια πράγματα. 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
13: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Α. Και ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβαρές σου ρε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα τώρα ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, είναι αριστερά.
1: Όχι, όχι.
2: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Να σε ρε μαλάκα. Άρε που είστε να σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν παλαιστής και αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν. Είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA. Είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινάει και τα αποκαλύπτει και μέσα στο Κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς. Είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Προστολή μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Στυλιός της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφτύλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Να μπεις ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω
1: τι
6: λίγο.
1: Τι να μου εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος και είμαι οικοδόμος.
1: Και
6: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέ, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει.
1: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ντε και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρντή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρντή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και άμα μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς?
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ?
1: Ποιος είναι τόση ώρα? Ναι. Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε?
1: Γιατί ο ήξερο του Καραγιανή μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου επικορωτήσετε τόσο θρασίς.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμα η συντρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Θα την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκι πρέπει να είναι αυτό ο λαό?
1: Εντάξει.
2: Κάτσε να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ, τέλο πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσει. Και λέει ο άνθρωπο, ρε παιδιά, το κράτο λέει ότι έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε, εσύ τι τζάμπα θε? Είναι δυνατό τόσε εξετάσει? Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρει και λίγο, α πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, έχει να κάνει όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσει είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνη, ο φασίστα, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Του πιστεύουν ότι θα πάνε και θα του κάνει ο ιδιώτη τζάμπα εξετάσει. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί να πες κάτι,
2: τόσο ζωά είναι ρε γαμώτο, δηλαδή τι να πιστέψεις από αυτούς τους αλήντες να πούμε.
7: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
8: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
7: Μπράβο!
8: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
8: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
7: Μισό λεπτό ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
7: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι δεν, όταν χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
7: Εγώ κοίταξε ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
7: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε ρε διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
9: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
7: Άκουσε να δεις αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που σου τάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
7: Με φιλαράκο άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
7: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
7: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει, το κόβεις.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
7: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα τη είπα τη γυναίκα τι θα ψηφίσω. Ξέρεις, θα ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Να καθόμαστε να ικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
1: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
7: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Του στήσανε στον τοίχο και του πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να του στήσουμε στον τοίχο, απλά να του στείλουμε στο σπίτι.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είμαι και το κινητό. Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστολή.
1: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden, δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
0: Δεν μπορείς να εκλογές. Δεν θα ψηφίσεις σε εμάς.
1: Ποιοι είστε?
0: Οι δαπίτες και παστίτες. Είμαστε μια ενιαία οργάνωση.
1: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.
0: Μέιντεν, έτσι μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
1: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
0: Τι είπα εγώ, μωρέ.
1: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
0: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη λέω, εγώ μπερδεύτηκα, κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια στα άλλα πανεπιστημιακά, νομίζω τώρα έχουμε εδώ στο Βόλο.
1: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
0: Ειδική εισαγωγή, Αποστολή, παιδαγωγικό.
1: Ωραία, άντε, καλό κουράκι και εσύ. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας, yeah. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
0: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να χτες αγκάλες.
1: Σε κάθε χώρο.
0: Ποιος είμαι, πώς το λένε, πω, γεννηματάς είμαι.
1: Από όλους ο γεννηματάς σου, στο μυαλό.
0: Έλα, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες, όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
1: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, και άστα αυτά.
0: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
1: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
0: Τι λες, ρε.
1: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
2: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
0: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
1: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
0: Το ίδιο.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
0: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11, γέλαγα 5 χρονών, εγώ 6.
1: Α, πόσο είσαι τώρα?
0: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
1: Καλά είναι.
3: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
1: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
3: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
3: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
1: Περαστικά σου.
3: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
1: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
3: Δεν άκουσα.
1: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
3: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
1: Από τι, έλεγες και πριν?
0: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
1: Α, εσύ είσαι?
0: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
1: Α, τι καλά.
0: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
1: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
0: Ναι,
1: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
0: Ναι.
1: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
0: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
4: Καλείτε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
5: γιατί
4: καταλάβω.
5: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
4: Τι είχατε κάνει?
5: Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
0: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος, δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα. Τι συζητάμε.
0: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει τώρα να λέει ότι ήμουν όμορφος. Λέει και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
1: Κουτάνα κοινωνία, άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Σκατοκατάσταση.
0: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
1: Ουε.
0: Ακούσε ο άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
1: Ουε και δει.
0: Εντάξει. Γιατί κάποιοι του ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
1: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
0: Εγώ τα λέω. Τώρα είναι το ζωό Έλληνα τι κάνει.
1: Λοιπόν,
0: κάτι κλαίγεται, αλλά.
1: Έλα, για τώρα, τέλειωνε. Τσιρίκο που είσαι και εσύ, Στράσο.
6: Καλά, ρεντά είναι, α πούμε. Τι κάνει.
1: Καλά, τι θες. Τρέχει τίποτα.
6: Λοιπόν, άκουσα με πολύ καλά.
1: Ναι, για να δω.
6: Συγγνώμη με τα βασικά. Το ουφολόγο έχει δίκιο, ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
1: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
6: Αυτό δεν σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στο λιμητό.
1: Ναι, τι συζητάμε.
7: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
6: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθε και τον πιάνει στο ψηλό. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
1: Α, μ' αρέσει αυτοί οι άνθρωποι.
6: Είναι άνθρωποι μεγάλοι. Να σου πω, σου άρεσαν οι μετάλλικα.
1: Μου άρεσαν, ναι. Now the
6: world πάλι τζάμπα πήγες, τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
1: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
6: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσει του δικού σου να πούμε.
1: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
6: πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωήτσα, να πούμε, και το διαμαντί εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
4: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
1: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
6: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά ξέρει τι θα κάνει. Αυτό που σου τόσει με τζάμπα, 150 ευρώ, βγάλε 15 προσκλήσει. Έτσι θα τι βάλει μέσα στην τζάμπα, να πούμε.
1: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριο, το είπα. Φιλαράκο του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
6: Πρέπει να το πα για παϊδάκια, να το κάνει στο τραπέζι.
1: Α, και παϊδάκια.
6: Να λαδώσει το αντεράκι του. Ναι, κύριε Διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα, τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
1: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω. Κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι. Μια χαρά.
6: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
1: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
6: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
1: ναι.
6: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό πουθενά. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
1: Τώρα τι και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
6: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα και όλα τα λοιπά, δεν καταγράφονται για τις influencers στον τουρκικό
1: κόσμο. Τώρα τι και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
6: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα και όλα τα λοιπά, δεν καταγράφονται.

0: Λίκτενες, αλλά το ψήνω.
1: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
0: Α, στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει. Για την ψυχική οδύνη.
1: Ανάγκη έχει σε μένα. Αν είναι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
2: Απόστολε!
0: Έλα!
2: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα, ποιος είναι?
2: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το ράδιο, τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Να σου πω κάτι. Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια. Δεν ξέρω.
0: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε.
2: Α, αυτό έχει.
0: Από την εξουσία. Τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει. Δεν μας νοιάζει.
2: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.

0: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
1: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο.

0: χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
1: Την επιδότηση του Fuel Pass.
0: 2 ευρώ το μήνα.
1: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
0: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
2: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
4: Καλήθηκε.

0: Για την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πως συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Δεν ανουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω κι αν...

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και στην συναυλία πρόσφατα.

0: μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης, Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε
1: ναι,
2: ή
1: όχι. Ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτάκι, παιδί, έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το βάλα αγγελία γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί, 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά είχα εγώ και την
2: πουλιά. Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συγχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συγχαίρομαι, όταν παίρνεις μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσινη που το πήραμε η σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι πτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σου κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: του αποτελέσματος.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί.
1: Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη μου, Ερμή.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σα ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μα δώσει στήριξη για του Iron Maiden. Τέλο πάντων, για πε.
0: Δεν έχω. Άμα είχα δώσει την άλλη, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πε.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή.
1: Ναι.
0: Έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση. Με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media. Ό,τι θέλει κάτω, άμα θέλει.
2: Στο διεθνέ το μαγαζί. Πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Και γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε ανδρίκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δε με βοηθά.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Μάλιστα.
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Κρατά!
9: Όπλα!
5: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Χαρισά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε μπίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης της Γαλλία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα!
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
12: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
13: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίζει πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
14: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί
10: τον πουλο.
7: Βγάλ τα πέρα μοναχή σου. Όπως κάναμε όλοι μας.
13: Ξίδι, λυπάμαι.
7: Το πορτοφόλι μας.
13: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
15: Ναι.
1: Λέγεται.
15: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχει κουλούρα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τσίπρα,
1: ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορείς, ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά, δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά, δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν. Ήθελες κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουν δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
7: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τις τσούλες της γης και σπαστά δυνατά για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς. Τα πατεριμά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
8: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατεριμών, το άλλο με το το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι,
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα seek and destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Ride the Lightning από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

Όλα σωστό, Χαστρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι αυτό όμως που μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι για κάνετε όπου και αν είστε, ξεκινάει ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνει ο καιρός, ό,τι παιχνίδια και αν κάνει, μη σας επηρεάζει, άλλωστε θα φάμε αρκετή ζέστη και αρκετό ήλιο από εδώ και πέρα, οπότε όλοι αυτοί που παραπονιέστε, μα είναι Μάιος αυτός, έχει συννεφιές, έχει βροχές, γιατί σας χαλάει, δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε 40 βαθμούς θερμοκρασία και να μην μπορεί να σταθεί από τη ζέστη ψάχνοντας για σκιά οπουδήποτε βρει. Αν αυτός είναι ο στόχος σας, τότε κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα θέρμανσης του οργανισμού σας. Οπότε πρέπει να το θερμοστάτη σας μάλλον και πρέπει να το ελέγξετε. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνει κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι είχαν ξεκινήσει από την Πρωτομαγιά τα προβλήματα με τη ζέστη και είχαμε συμπληρώσει 100 μέρες χωρίς βροχή και με θερμοκρασίες πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου. Αν κάποιος νομίζει ότι μια επανάληψη αυτού του περσινού τραγικού, θα έλεγα εγώ, καύσωνα που κράτησε 100 ημέρες χωρίς ούτε μια σταγόνα βροχής και του άρεσε αυτό το πράγμα, είναι κάτι που εγώ αδυνατώ τουλάχιστον να δώσω μια απάντηση. Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα σήμερα, επειδή θα βαρεθήκατε να ακούτε για όπλα, για κυνήγια, για τους λύκους μας έχουν πνίξει. Θα κάνουμε κάτι πιο τρυφερό, ας ακούγεται περίεργο, αλλά αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή και θα ασχοληθούμε με τη φυλή, με μια φυλή σκύλων, η οποία δεν είναι διάσημη όπως είναι τα Setter και τα Pointer ή τα Kurzhaar και τα Drahthaar. Θα μιλήσουμε για τα ταπεινά κοκεράκια. Θα μιλήσουμε για μια ίσως την πιο γλυκιά φυλή που υπάρχει, με ένα σκυλάκι μεσαίου μεγέθους που κυνηγάει με μανία. Άλλωστε η ονομασία του μαρτυράει ότι δημιουργήθηκε για να βρίσκει μπεκάτσες. Ναι, αυτό το γλυκό σκυλάκι που βλέπετε με τα όμορφα ματάκια δεν ηρεμεί αν δεν βρει που είναι κρυμμένη η μπεκάτσα. Και για να το κάνουμε αυτό θα σας έχουμε τους καλύτερους στην Ελλάδα που μπορούν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο σκυλάκι, που δεν είναι άλλος από τον εκτροφέα το Μάκητο Κωνσταντάτο και τον δικό μας, τον Μπάμπι τον Καβά. Πόσες φυλές και αν περάσουν τα χέρια του, τα κοκεράκια παραμένουν ο μεγάλος του έρωτας. Μείνετε κοντά, φτιάξτε καφέ, να ακούσετε μια εκπομπή διαφορετική, να καταλάβετε ότι πίσω από τον σκληρό κυνηγό, τον κακό, τον αιμοσταγή που τρέχει και λίγο αίμα στην άκρη από το χείλος, έτσι το φαντάζεται ο αντικυνηγός, και το όνειρό του είναι να σκοτώσει ό,τι βγει μπροστά του και να τα φάει ζωντανά. Δεν ξέρω κανένα τέτοιο, αλλά έτσι λέει το αφήγημα της εποχής μας. Κρύβονται τρυφεροί άνθρωποι που είναι ικανοί να έχουν αγκαλιά όταν κοιμούνται ένα κόκερ, το οποίο και αυτό, αν δεν είναι στην αγκαλιά του, δεν πρόκειται να κοιμηθεί. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που αν τις μάθουν όλοι αυτοί που κατηγορούν τους κυνηγούς, θα ντραπούν για αυτά που νόμιζαν μέχρι τώρα. Μείνετε μαζί, αξίζει να μας ακούσετε.

0: 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Να κάνει ένα θαύμα ο Θεός. Συγκίνηση και ευχές της Ελένης Μπούση για τη γωγό Μαστρο Κώστα που περνά δύσκολες ώρες στον Ευαγγελισμό. Με ποιον θέλει να μοιραστεί το έπαθλο των 250.000 ευρώ του survivor ο Σταύρος Φλόρος? Ποιος είναι ο ήρωάς του από τον οποίο παίρνει δύναμη? Ο Έλληνας γιατρός στο Μαϊάμι που βρίσκεται στο πλευρό του. Χλιαρή πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Ποιοι παρευρέθηκαν στην ανακοίνωση του κόμματός της? Lily Collins. Πώς η κόρη του Phil Collins έγινε φαινόμενο διεθνώς? Από μια δύσκολη παιδική ηλικία στην παγκόσμια επιτυχία του Emily in Paris. Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με ράσα στο Άγιο Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά το αυστηρό μοναστικό τυπικό. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, που και αν είστε ότι και αν κάνετε, ξημερώνει Σαββατοκύριακο, ξημερώνει Σάββατο, αλλά ξημερώνει Σαββατοκύριακο γενικότερα. Αδιαφορήστε για τον καιρό, βγείτε στη φύση, χαρείτε την Ήπεθρο, εκεί θα ξεχάσετε ότι προβλήματα έχετε και αν έχετε και ένα σκυλάκι μαζί σας, πάρετε το πρώτο αγκαλιά και μετά βάλτε το λουράκι και βγείτε έξω να κάνει αυτό για το οποίο έχει γεννηθεί. Όλα τα σκυλιά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στα διαμερίσματα μέσα έγκλειστα, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, αλλά αυτό γίνεται και για τις γάτες ή το ίδιο. Εμείς όμως επικεντρώνουμε στα σκυλιά, γιατί τα περισσότερα σκυλιά έχουν φτιαχτεί, έχουν κατασκευαστεί, ας ακούγεται περίεργα αυτή η λέξη, η αλήθεια είναι, κατασκευαστεί για το κυνήγι. Αυτός ήταν ο σκοπός τους, αυτός ήταν ο ρόλος τους, γι' αυτό έχουν βγει τόσες πολλές φυλές, τόσες πολλές διαστάσεις, τόσες πολλές αποχρώσεις, τόσες πολλές μύτες διαφορετικές, αυτιά διαφορετικά και γλώσσες ακόμη διαφορετικές. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Είτε αρέσει σε κάποιους αντικυνήγους, είτε δεν τους αρέσει. Τα σκυλιά, εξαιρούμε αυτά που είναι για φύλακες ή για αυτά που είναι για να προστατεύουν τα κοπάδια, όλα τα υπόλοιπα έχουν φτιαχτεί για το κυνήγι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε μία φυλή η οποία με την ομορφιά της, αφού στη γνωστή ταινία με τα κινούμενα σχέδια η Λέιδη και ο Αλίτης ήταν η Λέιδη, είναι το μαγευτικό το κόκερ. Τα κοκεράκια, τα πανέμορφα αυτά σκυλάκια, να ξέρετε ότι είναι μαχητικά και αδυσόπιτα κυνηγόσκυλα. Φτιαχτήκαν, είπαμε, όπως λέει και η λέξη, για το κυνήγι της μπεκάτσας, αλλά εξελιχθήκαν και σε πολλά άλλα κυνήγια, όπου ακριβώς ήθελε να είναι μαζί το αφεντικό τους, ο άνθρωπος ο οποίος άγει τον κίνο, γιατί αυτό σημαίνει κυνηγός. Μαζί μας έχουμε τον Μάκη τον Κωνσταντάτο, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει σχεδόν όλη του την ενήλικη ζωή, δεν ξέρω τι έκανε μικρός, την έχει αφιερώσει σε αυτήν ακριβώς τη φυλή. Στα κοκεράκια, σε αυτήν την υπέροχη, πανέμορφη ράτσα. Καλή σου ημέρα, αγαπητέ Μάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη. Και καλημέρα και στους ακροατές.
2: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας τόσο νωρίς. Άλλωστε, ως εκπαιδευτής και κυνηγός, για σένα όλη η μέρα πρέπει να είναι κοντά στα σκυλάκια, έτσι δεν είναι?
3: Αρκετές ώρες την ημέρα. Το ή απόγευμα, αρκετές ώρες.
2: Γιατί έτσι πρέπει να είναι κάποιος από πάνω για να μπορέσει να πει ότι πραγματικά ασχολείται με αυτά τα πανέμορφα ζώα. Πώς προέκυψε η αγάπη σου για τα κόκερ? Γιατί σήμερα η εκπομπή την έχουμε αφιερώσει, είτε αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, ούτε στα πόιντερ, ούτε στα σέτερ, ούτε στα ντράσαρ, ούτε στα κούρτσχαρ, αλλά στα κόκερ.
3: Εντάξει, είναι και το κόκερ ένα σκυλί που χρησιμοποιείται αρκετά πλέον στο κομμάτι των κυνηγετικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλοί κυνηγοί που κυνηγούν τύφλα, τριγώνι, φάσα, κυρίως για απόρτ, τέλος πάντων, για επαναφορά. Οπότε είναι ένα σκυλί που χρειάζεται για αυτή τη δουλειά.
2: Αλλά και για την μπεκάτσα για την οποία φτιάχτηκε αρχικά, έτσι δεν είναι? Και πήρε για την ονομασία του.
3: Πλέον χρησιμοποιείται λίγο και στην Ελλάδα, απλά επειδή δεν έχει μεγάλα ανοίγματα και δεν χρησιμοποιείται σε καρτέρι ίσως όπως αλλού, πρέπει να ξέρεις λίγο τα μέρη που πιάνει μπεκάτσα, ρεματιές κτλ. Οπότε να το καθοδηγήσεις προς τα εκεί πέρα για να μπορεί να ξεπετάει. Δεν είναι εύκολο να πας σε ένα μέρος που δεν το γνωρίζεις, εκεί θέλεις ένα σκυλί που να παίρνει τόπο. Αλλιώς σε μέρη όμως που γνωρίζεις είναι πολύ πολύ καλό να το χρησιμοποιείς για την μπεκάτσα.
2: Είναι τόσο αξιαγάπητο όσο είναι η φάτσα του?
3: Ακριβώς. Είναι πολύ ανθρωποκεντρικό σκυλί. θέλει πολύ επαφή με τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ένα σκυλί όπως ίσως τα θερμόσκυλα ή κάποια άλλα που μπορούμε να τα ταΐζουμε ή ενδεχομένως και με κάποιο φίλο να κυνηγήσουν, να κάνουν φέρμα, ντουφεκάμι και ξανά συνεχίζουν. Αυτά αν δεν είναι με τον κηδεμόνα τους δεν θα κυνηγήσουν καν. Θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν με καινούριο κηδεμόνα.
2: Πρέπει να είναι με τον άνθρωπο ο οποίος τα έχει.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά που με ρώτησες πώς ξεκίνησε η
2: δερφόνη. Αυτό, πρέπει να κρύβεται κάτι, πια κάποια αγάπη στο βάθος.
3: Υπάρχει, εντάξει, εκτός από ότι ξεκινάμε με το ότι όταν το βλέπεις τέλος πάντων το σκυλί, είναι αξιαγάπητο. Είναι εμφανισιακά δηλαδή. Είναι πολύ ευχάριστο στο μάτι, ας το πούμε. Ναι. Αλλά επειδή και εγώ ζούσα σε διαμέρισμα στην Αθήνα κάποια στιγμή και κυρίως οι περισσότεροι κυνηγοί τη πόλη, ας το πούμε, δεν έχουν πολύ χρόνο, πολύ ευχέρεια. Κυνηγούν πιο πολύ τσίγλα, θέλουν να πάνε λίγο να ξεδώσουν, να ξεσκάσουν. Είχα πιο μεγάλα σκυλιά κάποια στιγμή, αλλά ήθελα τέλος πάντων ένα πιο μικρό σκυλί, γιατί βολεύει στο χώρο, στο διαμέρισμα, να έχει και λίγο χώρο στο μπαλκόνι, στο αυτοκίνητο, στη μετακίνηση. Οπότε από εκεί ξεκίνησε από αυτή την ιδέα, να έχω ένα σκυλί που να είναι πιο εύκολα να συντηρείται στο διαμέρισμα και στις μετακινήσεις. Από εκεί και ξεκίνησα και έφερα ένα ζευγάρι εργασιακά κόκερ από την Αγγλία το 2001 και σιγά το ένα. Έχουν γίνει 12-13, δεν ξέρω.
2: Και πόσα είναι ακόμη, ναι. Οπότε η επιλογή σου ήταν καθαρά στην αρχή πρακτική, αλλά μετά προέκυψε ότι είναι και η μεγάλη αγάπη πέρα από το πρακτικό της υπόθεσης.
3: Μετά δένεσαι. Ναι. Όταν αρχίζεις και έχεις επαφή με αυτό το σκυλί, επειδή εκ των πραγμάτων το έχεις αρκετά κοντά, δεν είναι σε ένα κένελ, σε ένα χώρο άλλο που έχουμε ένα κλουβί και δεν είναι μέσα στην οικογένεια.
2: Ή στην ταράτσα πάντα μεγαλύτερα κυνηγό σκύλα, ναι.
3: Ακριβώς. Δεν είσαι πολύ περισσότερο και βλέπεις αυτά τα χαρίσματα που έχει. Αυτή την τρυφερότητα, την αγάπη που θέλει το χάδι, που σε κοιτάει στα μάτια, που είσαι ο Θεός του στην ουσία. Γιατί εκτός από το χώρο που το σπίτι και στις διακοπές το παίρνεις εύκολα. Δεν είναι ένα σκύλο που θα σου δημιουργήσει προβλήματα να το έχεις γενικώς μαζί σου. Είναι ένα οικογενειακό σκύλο. Γίνεται μέλος της οικογένειας κάποια στιγμή δηλαδή.
2: Είναι και κατάλληλο με τα χρόνια πείρας που έχεις πλέον και τόσες γένες που έχεις δει και γνωστούς σου που τους έχεις επηρεάσει και έχουν αποκτήσει και αυτοί κόκερ. Είναι και καλό για τα παιδιά, για αυτούς μας ακούνε τώρα.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα πολύ. Είναι καλό για τα παιδιά γιατί είναι πολύ φιλικό. Θα παίξει, θα ανοιχτεί. Βέβαια, εντάξει. Ο συνήθως όμως όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά, επειδή δεν ξέρουν να χειριστούν ένα σκυλί, όχι μόνο το κόκερ, οποιοδήποτε σκυλί.
2: Μα κάνουν κάποια ασχημική κίνηση, ναι.
3: Ναι, εκεί θέλει να υπάρχει μια επίβλεψη από τον γονιό, μην το ενοχλήσει, μην το πειράξει και αντιδράσει κάποιο άσχημα, όχι όμως από κακία, από ενόχληση. Αυτό μόνο. Αλλά ένα πιο μεγάλο παιδάκι σαφώς είναι πολύ καλή παρέα και είναι ψυχοθεραπεία δηλαδή για το παιδί.
2: Μάκελ, αυτά τα χρόνια που έχεις εμπλακεί στη σχέση με αυτή τη ράτσα, τι σου λένε οι υπόλοιποι κυνηγοί που τους επηρέασες εσύ και αποκτήσανε κόκερ? Είναι ευχαριστημένοι?
3: Κοίταξε, εκτός ότι είναι ευχαριστημένοι, πλέον δεν το αλλάζουν. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κόκερ μαζί σου που γίνεται μέλος της οικογένειας, κάνεις αρκετά κυνήγια χωρίς να σκεφτείς θα βρω, δεν θα βρω, θα πάω για μπεκάτσα και αν δεν βρω κάτι θα βαρέσω και τσίχλα, θα βαρέσω και μου απεταχτεί και λάγος και κουνέλι. Δηλαδή, οτιδήποτε ντουφεκάς χωρίς πηγαίνει για ένα κυνήγι, χωρίς να έχεις το νου σου κάτι συγκεκριμένο. Γιατί είναι σκύλι που κάνει έρευνα, κοντινή και ό,τι βρει το ξεπετάει, κάνει μια σκούπα δηλαδή. Οπότε είναι χαλαρωτικό. Αν κάποιος θέλει κάποια στιγμή, όπως και εγώ, γιατί πηγαίνω και για άλλο κυνήγι, πηγαίνω για πέδικα, πηγαίνω. Έχω και κούτσκαρ, ξέρω εγώ, έχω και ένα γαλλικό μπράκ. Αλλά το κόκερ συνοδεύει και αυτά τα κυνήγια. Δηλαδή το κόκερ γίνεται με αναπόσπαστο μέρος του κυνηγιού, παρότι αν κάποιος θέλει να πάρει μετά μια άλλη ράτσα. Ή και το αντίστροφο γίνεται πολλές φορές. Έχω δώσει πολλά σκυλιά σε πολλούς που. Μπορεί να κυνηγάνε τριχωτό, γουρούνι, λαγό, σταματάει πιο νωρίς, αλλά θέλουν να πηγαίνουν για κάποιο κυνήγι τσίχλας, κάποιο άλλο κυνήγι. Ή και φέρμα σκυλιά που έχουν, που θέλουν κάποιοι να κάνουν και άλλο κυνήγι. Είναι πολύ εύκολο να πάρουν και ένα κόκερ, το οποίο το έχουν εύκολα μες στο σπίτι, το είναι διαχειρίσιμο εύκολα στο χώρο που προείπαμε προηγουμένως. Οπότε σίγουρα αυτοί που έχουν, αν θέλουν να συμπληρώνουν σκυλί, αυτοί που δεν έχουν πολλές φορές παίρνουν κάποιο κόκερ, το σίγουρα όταν ξεκινήσει και πάρει κόκερ, δύσκολα θα αποχωριστεί αυτή τη φυλή.
2: Και ακόμη και αν έχεις και άλλα σκυλιά και άλλα κυνήγια. Αυτό που τόνισε στην αρχή της απάντησής
3: σου. Ακριβώς. Πολλοί είναι αυτοί που το παίρνουν, λέω, γιατί δεν θέλει κάποιο ιδιαίτερο χώρο άλλο, δεν θέλει μεγάλο κέντρο, δεν θέλει μεγάλο χώρο. Είναι εύκολο. Το έχεις σαν σκυλή συντροφιά στο σπίτι και έχεις ενδεχομένως και κάποια άλλα κυνηγόσκυλα πιο μεγάλα και τα πιο εξειδικευμένα κυνήγια. Είναι ο φοβερότερο συνδυασμό και ο πιο όμορφο είναι να έχεις ένα σκυλί φέρμα και να έχεις μαζί και ένα κόκερ. Αν μπορείς και το εκπαιδεύσεις λίγο στην ακινησία του ενώ φερμάρει, είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί εκείνο μπορεί να φερμάρει, μπορεί να βρει κάποιο άλλο πουλί, χώρο, γιατί το κόκερ μπορεί να σου βρει και κάποια θυράματα που είναι πιο, σε πιο κοντινή απόσταση, αλλά τελειώνει και τη δουλειά με την επαναφορά.
2: Είναι κάτι που χρειάζεται. Τελειώνει. Η ουσία όμως είναι ότι είναι σκυλή επαναφοράς, να το πούμε αυτό που εκεί ξεκινάμε, έτσι δεν είναι?
3: Να πω ότι στην ουσία είναι σκυλή, είναι σπάνιελ. Τα σπάνιελ είναι σκυλιά έρευνας, ξεπετάγματος και επαναφοράς. Η επαναφορά είναι ένα μέρος του κυνηγίου του.
2: Ναι, είναι πρώτα ξεπέταγμα.
3: Ορίστε.
2: Πρώτα λέω ξεπέταγμα και μετά η επαναφορά.
3: Έρευνα, ξεπέταγμα και μετά η επαναφορά. Ναι. Απλά εδώ στην Ελλάδα κυρίως, λόγω των κυνηγίων που χρησιμοποιούν τριγώνη, τυφλαφάσα, εντάξει, και ορτίκι το χρησιμοποιούν πολύ, δηλαδή το 80% το χρησιμοποιεί κυρίως για την επαναφορά.
2: Ειδικά στην τζίχλα που είναι η γνωστή αγάπη του Έλληνα κυνηγού για αυτή.
3: Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι για οι περισσότεροι κυνηγοί.
2: Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, μένει στη γραμμή σου. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους και σε λίγο ξανά μαζί για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για μία από τις πιο γλυκές φυλές σκύλων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ζουν ανάμεσά μας.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστό, χαστρο, είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να σας δοχαρίσουμε, να σας προσφέρουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από το κυνήγι και σήμερα ακόμη πιο εξειδικευμένα μέσω από τα σκυλιά που συνοδεύουν τους Έλληνες κυνηγούς και επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή το πιο όμορφο από αυτά. Και όχι απλά το πιο όμορφο, είναι και ένα σκυλί το οποίο έχει τη δική του ιστορία. Μάλιστα ο Νικήτας ο Κυπρίδημος που τα ψάχνει πάρα πολύ αυτά, είχε βρει ότι ο Δαρβίνος όταν ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι που έκανε τις ανακαλύψεις του, είχε μαζί του, λέει, για να περνάει η ώρα, ήταν και αυτός κυνηγός, είχε μαζί του για να περνάει η ώρα το βιβλίο για την εκπαίδευση των κόκερ. Προσέξτε, είμαστε στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και είχε ήδη εκδοθεί στην Αγγλία βιβλίο για την εκπαίδευση των κόκερ. Αυτό και μόνο δείχνει πόσα χρόνια αυτή η φυλή συνοδεύει τον άνθρωπο στην αγαπημένη του δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Ο Μάκης ο Κωνσταντάτος είναι στη λευκή μας γραμμή, ένας άνθρωπος που δεν τον επιλέξαμε τυχαία, έχει αποδείξει με την αγάπη του και την επιμονή του ότι η συγκεκριμένη φυλή έχει χαρίσματα τα οποία δεν συνηθίζεται στις υπόλοιπες, οι οποίες είναι πιο εξειδικευμένες και έχουν και άλλους ρόλους. Καλή σου ημέρα και πάλι, Μάκη.
1: Και πάλι καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από εκεί που την είχαμε αφήσει και να μου πεις ότι όλα αυτά τα χρόνια τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση στη σχέση σου και στην εκτροφή μεγαλώντας κουτάβια κόκερ. Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση που δεν το έχεις δει σε άλλη φυλή?
1: Αυτό που έχουν τα κόκερ, λόγω του, όπως προείπα, ότι είναι και αρκετά, είναι πολύ ανθρωποκεντρικά σκυλιά, θέλουν την επαφή, είναι το focus, η εστίαση που κάνουν στον κηδεμόνα, σε αυτόν που είναι κοντά, δηλαδή που σε κοιτάνε στα μάτια και περιμένουν το νόημά σου, την κάθε σου λέξη, σαν μάνα εξ ουρανού για να εκτελέσουν μια εντολή. Αυτό, δηλαδή δεν θα κάνουν κάτι άλλο, δεν θα ασχοληθούν με τίποτα άλλο όταν είσαι εσύ μπροστά εκεί και τη μιλάς ή του κάνεις κάτι, τη λες κάτι να κάνει, έστω και αν είναι δίπλα σου. Αυτό είναι ο κολλητός, αυτό το πράγμα που δεν είναι εύκολο σε άλλα σκυλιά.
0: Μάκη μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, αν έχεις διαπιστώσει όλο στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, τι θα ήταν αυτό που τους λείπει, να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί να είδες ότι αν είχαν και άλλο ένα χάρισμα θα είχαμε φτάσει στο τέλειο αποτέλεσμα. Τους λείπει κάτι ή μπορεί να πούμε ότι έχουν καλύψει τα πάντα?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Η κάθε φυλή έχει χρησιμοποιηθεί για κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι λείπει,
0: δεν του λείπει κάτι.
1: Για αυτή τη δουλειά που είναι φτιαγμένα. Δηλαδή, τι να πω, ότι λείπει το...
0: Η φέρμα, τι να πεις, ναι, δεν γίνεται.
1: Η φέρμα για να είναι ένα σκυλί μακριά.
0: Θα έπαιρνε θερμόσκυλο.
1: Ακριβώς, δηλαδή δεν μπορείς, δεν θέλεις να φέρεις μακριά, θέλεις ένα σκυλί να είναι κοντά, να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό που είναι φτιαγμένο τα έχει όλα. Να πω ότι κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι πολύ μικρό σώμα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να ανέβουν, ας πούμε, να πηδήξουν ένα μεγάλο χαντάκι, να ανέβουν μια μάντρα κτλ. Okay. Αυτό μπορούμε να το δεχτούμε, αλλά απ' την άλλη το μέγεθος του σώματος που είναι λίγο πιο μικρά, σε πολλές περιπτώσεις, όταν κυνηγάμε σε πυκνά και έχουμε πολλές φορές να πέσει ένα πολύ τραυματισμένο σε κάποια πυκνό, είναι πολύ πιο εύκολο για ένα μικρό σώμα σκυλί, πιο μικρό σώμα λίγο, να τρυπώσει από κάτω στα βάτα και στις βατζινιές και στην πυκνούρα και να κάνει ένα πόρτι, να ξεπετάξει κάτι. Ένα μεγάλο σώμα θα δυσκολευτεί γιατί θα τρυπηθεί πολύ πιο εύκολα, θα αγγυλωθεί. Ακόμα και πολλές φορές πέφτει ένα πουλί πίσω από ένα σειρματόπλευμα, από ένα περιφραγμένο. Σηκώνουμε λίγο το φράχτη, το παίρνουμε από πάνω, το αγκαλιά, το βάζουμε μέσα και το ξαναπιάνουμε. Αυτά είναι πλεονεκτήματα. Δηλαδή εκεί που υπάρχει ένα μειονέκτημα θα υπάρχει και ένα πλεονέκτημα αντίθετα. Δεν ξέρουμε σε τι περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί και πώς θα γίνει. Είναι αυτό. Αν κάποιος θέλει ένα πιο μεγαλόσωμο αντίστοιχο, θα έχει άλλα μειονεκτήματα όπως αυτά που είπαμε. Με το χώρο και με το απόρταμο πολύ πυκνό που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να είναι σφιχτό ή να μπορέσει να περάσει από ένα πολύ μικρό χώρισμα στη μετακίνησή του. Όλη η σειρά της και όλα τα σκυλιά έχουν κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα ανάλογα με τα κυνήγια. Το κόκερ είναι για αυτή τη δουλειά που είναι φτιαγμένο. Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά του είναι, πλεονέκτημα εγώ το θεωρώ, το μέγεθος.
0: Το μέγεθος, μπράβο.
1: Το μέγεθος, κυρίως για τους κυνηγούς που είναι πιο χομπίστες, που μένουν στην πόλη, που θέλουν να πάνε να κάνουν τη βόλτα τους και να μην σκέφτονται αν θα βρω, δεν θα βρω, τι θα βρω κτλ. Και είναι και παρέα, είναι και συντροφιά ταυτόχρονα, εκτός από την κυνηγική δραστηριότητα που άσκει.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι από τους σκύλους που η γυναίκα του κυνηγού θέλει να το έχει παρέα.
1: Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα,
0: ναι,
1: που έχει, που δεν το έχουν άλλα. Δηλαδή πολλοί θέλουν να πάρουν, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις, και που θα το έχουν το σκύλο κτλ. Συνήθως και οι σύζυγοι, οι γυναίκες και τα παιδιά, επειδή είναι μικρό, είναι όμορφο, έτσι αξιολάτρευτο, είναι πολύ πιο δεκτικοί ώστε να πάρουν ένα σκυλί που ο σύζυγος θα το χρησιμοποιεί και στο κυνήγι, αλλά θα είναι ταυτόχρονα αυτό που είπαμε και συντροφιά στην οικογένεια. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις ένα κόκερ όταν υπάρχουν ενδιασμοί από τη σύζυγο.
0: Και θα την κερδίσει σίγουρα και με τη φάτσα του μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Άμα τη το κάνει και δώρο, την έχει κερδίσει κιόλα.
0: Του βάλει και ένα φιόγκο στο κεφάλι.
1: Έτσι. Να πω δύο πραγματάκια, δεν ξέρω αν τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Για τα κόκερ, ότι τα κόκερ είχαν.
0: Να πεις και βέβαια, γι' αυτό σε έχουν μαζί μας.
1: Είχαν κινήσει βασικά σαν εργασιακοί φίλοι στην Ελλάδα. Ήταν κινητικά. Αρκετά χρόνια πριν. Αλλά έπεσαν αυτό που λέμε θύμα της ομορφιάς και υπήρξαν δύο γραμμές εκτροφής. Υπάρχουν τα εργασιακά, τα work type και τα εκθεσιακά, η συντροφιά που λέμε τα show type. Κάποιοι εκτροφοί δηλαδή επιλέξανε να πάνε την εκτροφή τους προς το συντροφιάς. Οπότε τα αλλάξανε λίγο τα μορφολογικά.
0: Ειδικά οι Αμερικάνοι, να το πούμε, και για ποιους μιλάμε. Για
1: το όχι, δεν έχει να κάνει με το
0: Αμερικάνικο. Με τον τύπο, ναι.
1: Ναι. Μιλάμε για τα αγγλικά κόκερ.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Ναι. Οι μεν που ασχοληθήκαν με το εργασιακό κόκερ θέλανε να έχει έντονο πάθος για κυνήγι, τα ένστικτα, να έχουν πιο κοντό τρίχωμα, λίγο πιο κοντό αυτή. Αυτό βοηθάει στο κυνήγι. Να έχουν πιο κοντά χείλη, να μην τρυπιούνται όλα αυτά. Μαλακό δόντι για το απόρτ. Οι άλλοι εκτροφείς, του show type, τη συντροφιά δηλαδή, θέλανε να έχει πιο μακρύ αυτή, πολύ μακρύ, πολύ μακρύ τρίχωμα. Δηλαδή, κοιτάγανε να είναι πιο όμορφο στην ουσία, χωρίς να το ενδιαφέρουν τα κυνηγητικά ένστικτα του σκύλου. Αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα τέλος πάντων, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πολύ υπήρχαν σκυλιά εργασιακά. Από τότε που έφερα εγώ και κάποιοι άλλοι, υπήρξε κάποια λίγα, υπήρξε μια μαγιά και λίγο πολύ τα μάθανε. Όταν πρωτόφερα εγώ κόκερ, να φαντασίσω ότι δεν ξέρανε καν τι ράτσα είναι. Το κόκερ, το σήμα κατά δεθέν του είναι το αυτή, λίγο, το μακρύ.
0: Βέβαια.
1: Δεν το καταλαβαίναν τι είναι. Τώρα πλέον σιγά σιγά τα έχουν μάθει. Έχουν δει και μέσα από τις κυνηγητικές εκμασίες, από τα περιοδικά κτλ. Το τι κάνουν, τι μπορούν να κάνουν. Οπότε έχει αλλάξει λίγο αυτό το κλίμα όσον αφορά τις εργασιακές ικανότητες του κόκερ. Αλλά πρέπει να είναι εργασιακής εκτροφής. Όχι εκτροφής για συντροφιά που παίρνουν πολλά pet shop, ας πούμε, από κυρίως χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, ας πούμε, που ήταν εκτροφές τέτοιες. Αυτό όσον αφορά τα κόκερ.
0: Ήταν σημαντικό όμως αυτό που είπες, ότι τελικά καμιά φορά κάποιες φυλές πέφτουν θύμα της ομορφιάς τους.
1: Ναι,
0: δεν είναι τυχαίο αυτό. Το Ιρλανδικό σέτερ δεν εξαφανίστηκε από τους κυνηγότοπους επειδή έχει μπει στα σαλόνια.
1: Ακόμα και στα και σε κάποια σκυλιά, ας πούμε, και σε σκυλιά εργασίας όπως είναι τα γερμανικά πειμενικά ή κάποια τα έχουν ξεχωρίσει σε εργασίας, ναι, και σε μη εργασία, ας πούμε, σκυλιά. Ναι, είναι αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι σιγά σιγά έχει μάθει ο κόσμος πλέον ότι υπάρχουν τα εργασιακά που έχουν αυτά τα ένστικτα, αυτό το σωματότυπο λίγο πιο μακριά, να είναι λίγο πιο ταχυκίνητα. Το έντονο πάθος, το πιο λίγο πιο κοντό χείλη, το λίγο πιο κοντό αυτή. Αν και εγώ στην εκροφή προσπαθώ να δώσω και κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει λίγο αυτή, να έχει τρίχο μακρόσια στα πόδια, να θυμίζει το κόκερ το.
0: Αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση, θα κινούμε ένα σχέδιο.
1: Όμορφο κόκερ, ναι, γιατί αν δούμε και καθαρά εργασιακά, όπως έχω και εγώ, άμα το δει κάποιος και δεν ξέρει ποια είναι τα εργασιακά, δεν καταλαβαίνει ότι είναι κόκερ, δεν ξέρεις. Αυτό. Προσπαθούμε λίγο να συνδυάσουμε κάποια πράγματα. Ο καθένας στην εκτροφή του προσπαθεί να βάλει κάποια πράγματα, να το κάνει έτσι όπως το θεωρεί εκείνος ότι είναι καλύτερα, τέλος πάντων.
0: Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, γιατί έχεις δώσει. Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσεις αυτό που

0: σκύλα, όταν στο λέει ιδιοκτήτης ήδη σκύλου και ήδη σκύλου ράτσας, και σου λέει ότι είναι το πιο όμορφο, πιο όμορφο είναι το κόκερ από ότι ο δικός μου σκύλος. Σπάνια ακούγεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.
1: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι είναι και για τα σαλόνια και για τα αλόνια.
0: Έτσι, και για τα σαλόνια και για τα αλόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: ενδοχή.
1: Καλή σας μέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Διαβάστε στην απογευματινή τα μυστικά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

0: Χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους. Μέσω του Kids Wallet το μπλόκο στη χρήση πατινιών από ανήλικους. Όλη η διαδικασία. Το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τέλος του πολέμου. Παραμένουν αγκάθια το ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις διαδικτυακές απάτες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Εμείς εδώ είμαστε κοντά σας. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο, ξεκινάει το ωραιότερο κομμάτι της εβδομάδας, ειδικά για τους εργαζόμενους που έχουν την τύχη και δεν εργάζονται το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούν εκεί που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται ο άνθρωπος. Πού? Στο μοναδικό μέρος, στην Ήπεθρο. Μην αφήνετε να χαθεί ούτε μία ημέρα. Πάρτε τα παιδιά σας, το αυτοκίνητό σας, το τρένο, οτιδήποτε, το κτέλ, και προσπαθήστε να πάτε λίγο πιο έξω. Ειδικά αυτοί που μένετε στα Τσιμέντα, να πάτε λίγο πιο έξω. Να δει το παιδί πώς είναι η πραγματική ζωή. Αυτό είναι αυτό που μας λείπει και τίποτε άλλο. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα σε μια διαφορετική εκπομπή. Σας είπα από την αρχή, αφιερωμένη στην πιο γλυκιά ράτσα κυνηγόσκυλο. Ποια είναι αυτή? Το κόκερ. Το μικρό, το όμορφο, το κοκεράκι, που δυστυχώς, όπως μας είπε και ο Μάκης ο Κωνσταντάτος, η ομορφιά του το έκανε κάποια ζημιά και έχει γίνει πλέον και εκθεσιακό και έχει γίνει και, πώς να το πούμε, συντροφιάς, αλλά παραμένει ένα δυναμικό κυνηγόσκυλο με μικρές μεν διαστάσεις, μεγάλη όμως ψυχή. Και εκείνη η διαφορά. Και ποιος θα μας τα πει καλύτερα από τον δικό μας, τον συνεργάτη μας, τον Μπάμπι τον Γκαβά, έναν άνθρωπο που όσα σκυλιά και αν έχει στο κουμάσι του, και έχει πάρα πολλά, πιστέψτε με, τώρα τελευταία έχει και ένα βίσλα, οπότε έχει δει πάρα πολλές φυλές στο κυνήγι και στην παρέα, ποτέ δεν έμεινε χωρίς να έχει ένα κοκεράκι στο αυτοκίνητό του πηγαίνοντας για κυνήγι, αλλά και στην καρδιά του. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους που μας ακούνε. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Αντώνη μου.
3: Στην καρδιά σου είναι πάντα.
4: Είναι στην ψυχή μου. Το κόκερ καταρχάς είναι πολύ επικοινωνιακό. Είναι ένα σκυλί με ψυχισμό αντίστοιχο του Σέτερ και του Επανιέλ, μπορώ να σου πω. Είναι ένα σκυλί που σε κοιτάει στα μάτια. Δεν θα δεις ένα πόιντερ να σε κοιτάει στα μάτια και άλλες ράτσες. Το κόκερ σε κοιτάει στα μάτια. Είναι το πιο μικρό πουλόσκυλο. Αλλά δεν είναι μικρό στο τερέν. Στο τερέν είναι γίγαντας. Το κόκερ έχει έρθει, λένε, από Ισπανία στην Αγγλία. Woodcock είναι σκυλί του δάσος. Από εκεί πήρε το όνομά του. Από το σκυλί της Μπεκάτσας, δηλαδή, βασικά.
3: Της Μπεκάτσας, βέβαια.
4: Σκυλί της Μπεκάτσας. Οι Άγγλοι το είχανε, το εξέλιξαν, γιατί οι περισσότερες ράτσες, setter pointer, εξελίχθηκαν στην Αγγλία. Και αυτές είναι οι βασικές ράτσες. Το pointer έχει αίματα, έχουν τα πάντα, όλα τα σκυλιά. Κούτσκαρ, ντράκτερ, έχουν αίματα πόιντερ. Λοιπόν, αυτό το σκυλάκι το είχανε για να σηκώνει το φασανό, να σηκώνει τις πέρδικες, να σηκώνει τις μπεκάτσες, ειδικά την μπεκάτσα, όταν φέρμαραν τα πόιντερ. Θεωρούσαν υποτιμητικό το πόιντερ, το άλογο του υποδρομίου, να πάει και να σηκώσει την μπεκάτσα. Το πόιντερ φερμάριζε και τέλος. Από εκεί λοιπόν περνάγανε μπροστά τα κόκερ, τα πόιντερ φερμαριστά, σκοτώνανε οι άνθρωποι τις μπεκάτσες.
3: Έμπαινε μπροστά το κόκερ και σήκωνε το θύραμα αυτό.
4: Τις ξεπέταγε, τις σκοτώνανε, τις σειρεύανε, μπορώ να πω, είναι η καλύτερη έκφραση, και τις έφεραν τα κόκερ. Τα βάζανε τα κόκερ 2-3 μαζί, μέσα σε τετράγωνα που δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Πήγαιναν απ' έξω οι κυνηγοί με μακρύ κανατουφέκια και τις μπεκάτσες τις τουφεκάγανε σαν να είναι περιστέρια. Τις ξεπετάγανε. Το κόκερ, κακώς οι Έλληνες το θεωρούν, και πάρα πολλοί κόσμος και ξένοι το θεωρούν σκυλί μόνο για απόρτ. Το απόρτ είναι το δεύτερο, το τρίτο χαρακτηριστικό του κόκερ. Το πρώτο είναι ξεπεταχτής.
3: Και εσύ μιλάς από πείρα που έχεις ο ίδιος.
4: Δεν άκουσα.
3: Και εσύ μιλάς από πείρα που έχεις ο ίδιος για το θέμα.
4: Μιλάω και από πείρα και μιλάω και από γνώσεις που αποκτώ. Και απέκτησα από ανθρώπους που κουβεντιάζω, βιβλία που διαβάζω για τα κόκερ, για συμπεριφορές και τέτοια. Έχω κόκερ από το 2090. Δηλαδή πόσα χρόνια τώρα, 35 χρόνια. Η βάση μου...
3: 1990.
4: Ναι, η βάση στο σπουμάσι μου ξεκινάει από το κόκερ. Και τότε πήρα ένα κόκερ, το πρώτο κόκερ που πήρα από ένα φίλο μου. Γιατί? Γιατί πηγαίναμε για τσίχλες. Τότε υπήρχαν χιλιάδες τσίχλες και παίρναμε πολλά πουλιά. Δεν υπήρχε και όριο 25 κλπ. Μπορεί κάποια στιγμή να έπαιρνα 10-15 τσίχλες, 20 τσίχλες και έβρισκα τις 10. Ποταρίζανε, φεύγανε τραυματισμένες κλπ. Και από τότε προβληματίστηκα και λέω: δεν μπορεί να θυρεύω αυτά τα πουλιά, να τα τουφεκάω, να πέφτουνε και να μην τα βρίσκω. Δηλαδή, εγώ τώρα τι κάνω? Δουλεύω για την Αλεπού, για το Τσακάλι? Τότε λοιπόν πήρα το κόκερ. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό το σκυλί δεν είναι μόνο να τα φέρνει. Όταν το είδα τη συμπεριφορά του στην πεκάτσα, με το που μυρίζει τον δωρό τη πεκάτσα, γιατί το κόκερ δεν είναι θερμόσκυλο. Δεν είναι αεροθύρας. Το κόκερ είναι η θνηλάτης. Δεν είχε καμία σχέση με το πόιντερ και με το σέτερ. Η θνηλατούσε λοιπόν την πεκάτσα, μόλις έφτανε κοντά, άρχισε να κουνιέται, να λυγέται, να σέτε που λέμε εμείς οι κυνηγοί, και καταλαβαίνεις ότι όπου να είναι θα σηκώσει την πεκάτσα. Και ξαφνικά σήκωνε το κεφάλι και έκανε ένα μουντάρισμα και πεταγόταν η πεκάτσα με πανικό στα 5 μέτρα ψηλά. Και σου δίνε και την πεκάτσα στο πιάτο. Ενώ αν είχε ένα σέτερ σε κάποια συγκεκριμένα τερέν, μιλάω, στα πουρνάρια ας πούμε, φερμάρει το σέτερ και περιμένεις, ποντάρει και πετάγεται μια πεκάτσα 10 πόντους στο πουρνάρι, και σου φεύγει. Ενώ το κόκερ μουντάρει και πετάγεται το πουλί 5 μέτρα ψηλά, 10 μέτρα ψηλά. Και μπορείς να το θυρεύσεις καλύτερα με ένα δίκανο δισκάνδαλο, αν θα σου βγει μακριά, αν θα σου βγει κοντά. Είναι ένα σκυλί που είναι σύντροφος στο κυνήγι.
3: Και όχι μόνο.
4: Είναι σύντροφος, είναι φίλος.
3: Και, όχι, και... είναι, και είναι και μαζί σου και όλη μέρα, έτσι δεν είναι, όταν το πάρεις.
4: Όλη μέρα στο σπίτι, μέσα το πόκερ, τα πόκερ τα είχα...
3: Πες μου κάτι, είναι αλήθεια ότι αν ρωτήσουμε τη σύζυγό σου από όλα τα κυνηγόσκυλα, που τις φυλές που έχεις ασχοληθεί, ποια είναι η πιο αγαπημένη, θα μας πει τα κόκερ? Από όλα τα κυνηγόσκυλα που έχεις...
4: Πιστεύω αν τη ρωτήσεις φυλές θα σου πει τα κόκερ.
3: Τα κόκερ.
4: Αν τη ρωτήσεις γενικά, θα σου πει και κάποια αδέσποτα που περάσανε από
3: προς
4: το...
3: Προς Θεού, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το κόκερ από τα κυνηγόσκυλα...
4: Τα οποία μας έχουν κλέψει και τώρα έχω δύο.
3: Από τα κυνηγόσκυλα θα είναι το κόκερ σίγουρα.
4: Από τα κυνηγόσκυλα ναι, είναι το κόκερ.
3: Και είναι, είναι, είναι, αυτό, γιατί... είναι αυτό που το έχει και το έχει πληρώσει το, η ράτσα αυτή, αυτό το τίμημα, γιατί από κυνηγόσκυλα ξαφνικά έγινε σκυλιά συντροφιάς.
4: Ναι, το παίρνω άλλο για τη ματιά του, να ξέρεις όμως ότι είναι και φύλακας το κόκερ. Όταν έχεις ένα κόκερ στο σπίτι σου, όπως είναι όλα τα σκυλιά βέβαια φύλακες, αλλά ειδικά το κόκερ, εάν έχεις ένα κοκεράκι στο σπίτι σου, δεν κινδυνεύεις, είναι ο καλύτερος συναγερμός. Με το που θα έρθει κάποιος στα 15-20 μέτρα έξω από το σπίτι σου, αρχίζει να γαβγίζει. Θα κοιτάει την πόρτα, θα σου πει κάτι, κάποιος έρχεται τώρα. Έχει το νου σου. Καταλαβαίνουν άλλα πράγματα τα σκυλιά. Καταλαβαίνει το. Βέβαια έχω και σκυλιά. Είχα ένα πόιντερ που έμπαινε μέσα ο κλέφτης, μπορεί να έμπαινε, να το έπαιρνε αγκαλιά, να το πήγαινε βόλτα και αυτό κοιμότανε. Δεν, ναι. Δεν είχε το ένστικτο.
3: Στα πόιντερ έχει ακουστεί αυτό βέβαια. Είναι πολύ, πολύ γνωστό.
4: Είναι ένα σκυλάκι που κυνηγάει καταρχήν όλα τα θυράματα. Όλα τα θυράματα. Μπορεί να μην είναι πόιντερ στην πεκάτσα, αλλά να μην είναι σέτερ, κυνηγάει όλα τα θυράματα. Γι' αυτό τώρα ειδικά που το θύραμα μειώθηκε, θα πρότεινα σε κάποιους κυνηγούς που είναι Αθηναίοι, που μένουν πάνω σε πολυκατοικίες, που δεν έχουν πολύ χώρο, λοιπόν, να κάνουν κάποια ερωτήματα στον εαυτό τους και να ξεκινήσουν να πάρουν ένα σκυλάκι που θα κυνηγάνε τα πάντα, θα περπατάνε και θα μπορούν να τους δικήσουν το ορτίκι, το τριγόνι, την πεκάτσα, τη φάσα, το λαγό, το παπί, να τους το φέρει μέσα από το ποτάμι.
3: Που δεν πιάνει πολύ χώρο, να τα πούμε και αυτά.
4: Δεν πιάνει πολύ χώρο. Δεν
3: το αγαπάει πολύ. Και η οικογένεια.
4: Δεν αφοδεύει πολύ. Λατρεύει την οικογένεια, λατρεύει τα παιδιά, όμως είναι λιγάκι δίστροπο με άλλα σκυλιά, γιατί είναι ζηλιάρικο σκυλί.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
4: Δεν έχει και τον καλύτερο χαρακτήρα, μπορώ να πω. Δεν έχει το χαρακτήρα.
3: Μόνο με τα άλλα σκυλιά. Ναι.
4: Μετά άλλα σκυλιά, ναι, ζηλεύει.
3: Με τους ανθρώπους είναι καταπληκτικό, εντάξει.
4: Με τους ανθρώπους είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Μην πάει όμως ένας κυνηγός αυτή την ώρα που μου φέρνει την τζίχλα και με το σκυλί του έρθει δίπλα μου, θα γίνει χαμός. Γιατί νομίζει ότι έρχεται να πάρει την τζίχλα μου ή να πάρει την αγάπη μου. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
3: Και ενοχλείται.
4: Θα τσακωθεί. Λοιπόν.
3: Πες μας, επειδή δεν είναι, ξέρεις, ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι άπλετος και πέρασε. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει από τη σχέση σου με τα Κόκερ? Και να κλείσουμε με αυτό.
4: Μου έχει μείνει κάποια στιγμή που μου κάνανε επίθεση μία γουρούνα στο δάσος.
3: Για να μιλες, ναι.
4: Ήτανε βόλτα, έκανα βόλτα το ποτάμι στον Αλφιό μέσα. Και το κόκερ είχα και ένα πόιντερ. Το πόιντερ χάθηκε. Φάνηκε μετά από 20 λεπτά. Το κόκερ πήγε μπροστά στο αγριογούρουνο. Ήταν γουρούνα γεννημένη. Είδα και τα γουρουνάκια κάτω, βαθιά.
3: Άρα και αγριεμένη.
4: Αγριεμένη. Και έκανε επίθεση, ανέβηκε πάνω στο μονοπάτι. Εμένα είδε. Και ανέβηκε το μονοπάτι προς τα πάνω να έρθει σε μένα. Λοιπόν, και μπήκε μπροστά το κόκερ. Τη χτύπησε με τη μουσουδά της, τη σήκωσε ψηλά 2 μέτρα και πέφτοντας την ξαναχτύπησε. Παρ' όλα αυτά ξαναγύρισε και μπήκε πάλι μπροστά. Ευτυχώς η γουρούνα δεν είχε δόντια, είχα τη σκότωνε. Λοιπόν, αυτό μου έχει μείνει.
3: Μα δεν ξεχνιέται αυτό.
4: Αυτό μου έχει μείνει και κατάλαβα, όχι μόνο αυτό, και άλλα σκυλιά κάνανε κάποια πράγματα αντίστοιχα, αλλά αυτό το σκυλάκι κατάλαβα ότι θα έδινε και τη ζωή του για μένα.
3: Είναι ένα σκυλάκι. Ήτανε τώρα. Ένα σκυλάκι 8-10 κιλών να μπει μπροστά στο αγριογούρουνο.
4: Γι' αυτό λέμε δεν είναι μικρό. Είναι μικρό το δέ μας, αλλά στην ψυχή είναι γίγαντας.
3: Έτσι.
4: Το κόκερ είναι γίγαντα. Και θα πρότεινα σε ένα κυνηγό που είναι Αθηναίος, που δεν έχει χώρο, που δεν έχει πολύ. Που δεν πάει πολλές φορές για κυνήγι, που πάει μόνο ένα Σαββατοκύριακο, που το συνδυάζει, μπορεί να συνδυάσεις το κυνήγι σου, να πάρεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου, να πας στη Βιτίνα, να σε ένα ξενοδοχείο, είναι πολύ μικρό, να πάει ο κυνηγός 1-2 ώρες το πρωί, να περιμένει τις φάσες, να περιμένει τις κυριαρίνες και σε 9 η ώρα να γυρίσει και να κάνει τη βόλτα του, να κάνει την εκδρομή του. Τα συνδυάζει όλα.
3: Έτσι.
4: Και είναι βέβαια πολύ καλό. Το παίρνει και στην ταβέρνα με το λουράκι του. Είναι ένα σκυλί που κάνει τα πάντα.
3: Έτσι.
4: Από ψυχή θα σε γεμίσει μέχρι και είναι σκυλή τσάντας.
3: Ήσουν ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μεταφέρεις ακριβώς τι σημαίνει να έχει κάποιος ένα κοκεράκι. Σε ευχαριστούμε είναι πολύ, Μπάμπη μου.
4: Να
3: σε ευχαριστούμε
4: καλά.
3: Πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, καλά.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
3: Ήταν η εκπομπή «Ο Έλλας στο Στόχαστρο». Σήμερα κάναμε ένα μαγικό ταξίδι στο χώρο των κυνηγόσκυλων και διαλέξαμε το πιο όμορφο. Θα τα συνεχίσουμε αυτά τα ταξίδια. Αύριο μην χάσετε την εκπομπή μας. Νικήτας Κυπρίδημος, μαθήματα οπλογνωσίας, έτσι λέμε. Είναι κανονικά μαθήματα σωστής συμπεριφοράς. Μην τη χάσετε.

ήρθες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Αφεθήκτε changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Σήμερα λένε Παγκόσμια ημέρα χελώνας, Δημήτρη, το ξέρεις? Ναι, Παγκόσμια ημέρα χελώνας, βέβαια. Έχουμε και αυτό σε αυτόν τον πλανήτη. Όλα τα έχουμε, ναι, κάτι τέτοιο μας έλειπε. Θα μου πεις, βέβαια, υπάρχουν χειρότερα πράγματα. Η άλλη παντρεύτηκε ένα δέντρο. Εντάξει, το δέντρο το ρώτησε. Αυτή είναι και αυτό τώρα, ε. Ο άλλος λέει αγαπάει την πεθερά του. Μέχρι πού θα φτάσει πλέον αυτό, αυτή, πώς θα το χαρακτηρίσεις δηλαδή, παρέκκληση, ε? Είναι τελείως δηλαδή, πράγματα paranormal activities. Το μεταξύ, οι Αμερικάνοι κάθε εβδομάδα βγάζουν και ένα περιστατικό με UFO στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, έχουν επικεντρωθεί στον ουρανό. Πού να κατέβουν πηγές να δουν τα ούφο που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και εκεί προς Σύνταγμα μεριά, ρε γλέντια.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ναι, αυτή η γενιά που εκπροσωπείται είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X, κοντά είμαι, δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε, να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου. Και αυτό το κινητό που πήρα εγώ στα χέρια μου έπαιρνε μόνο κλήσεις. Και όχι παντού, είχε το 1/10 κάλυψε. Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι. Δεν, smartphone πήρα στα χέρια μου στα 34.
0: Ποιος είναι? Εντάξει, 34, εντάξει. Δηλαδή, άλλος είχε χάσει την παρθελιά του στα 60, δεν έχει πει και τίποτα. Εντάξει, πήρε κινητό στα 34, τι να κάνουμε τώρα.
2: Έκτακτος είδησης.
0: Μάλιστα.
2: Τα UFO υπάρχουν.
0: Αν ποτέ τα δείτε, κάθε μέρα τα βλέπετε δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Πώς καταλαβαίνετε, απέναντί μου κυρίες και κύριοι είναι ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Και όταν ο Κύρκος έχει 1/10 του κεφιού, που πάντα έχει κέφι δηλαδή, τότε η πρωινή πτήση απογειώνεται. Μάλλον απογειώνεται κάθε φορά. Απλά εκτοξεύεται, έτσι θα πούμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 του μηνού Μαΐου, Σάββατο είναι αδέρφια, 143η μέρα του έτους, ξημερώνει έτσι ένα, πώς θα το πεις τώρα, βροχερό, έτσι, έχει τα νεύρα του και ο καιρός, ναι, δηλαδή σαν το Σαμαρά κάτι. Τι είπα το Σαμαρά, σαν άγουγα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πού βρε, Αντώνη.
3: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
0: Βρε, Αντώνη μου, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά δες τον Κυριάκο έτσι απότομα. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα δηλαδή, μέσα στη, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Αντώνη. Μεταξύ κάθεται στα ίδια έδρανα με τους άλλους. Ή έχει φύγει, έχει πάει προς τα δεξιά, προς τα αριστερά. Πού θα κάτσει ο Αντώνης, είναι και ένα θέμα τώρα. Πού θα κάτσει ο Αντώνης, θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει, θα κάνει απόκομμα. Ήμουνα στο Ολύμπιο. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι στη Θεσσαλονίκη ήμουνα. Τυχαία, όχι, δεν είχα πάει για τη Μαρία. Δεν είχα πάει για τη Μαρία. Το πιο σημαντικό γεγονός ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που ήταν εκεί. Εκεί τον είδα τον Δημήτρη. Το σημαντικότερο θα ήταν να μην είναι ο Δημήτρης. Ο Γιαννακόπουλος είναι εκεί πάντα. Υπάρχει περίπτωση. Κάθε γεγονός είναι. Πάει με τη μηχανή. Μου λέει έρχομαι, μου λέει σε 10 λεπτά. Τελειώνει το ρεπορτάζ και έρχομαι. Για να συναντηθούμε, όπως καταλαβαίνεις. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι το παιδί, ο συνάδελφός μας, ο πολύπυρος με το μαλλί, το μακρύ, ξέρετε, που κρατάει σημειώσεις πάντα. Θα τον δείτε πάντα να κρατάει σημειώσεις του ρεπορτάζ. Αυτός είναι, πώς λέμε, είναι σαν τον Ολυμπιακό. Είναι ο αιώνιος έφηβος ο Ολυμπιακός. Ο αιώνιος ρεπόρτερ είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτά. Μεγάλη τιμή να έχουμε καλούς συνάδελφους εδώ. Δύναμη. Καλημέρες λοιπόν, Ανατολή Ηλίου τώρα, 6 και 8, Δύση 20 και 36, εκτός από Παγκόσμια ημέρα της Ιελώνας, σήμερα στο Ορθόδοξο Ιερτολόγιο διαβάζω Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά. Λοιπόν, του Κλοπά, όχι, δεν έχει σχέση με κλοπές, δηλαδή. Μας τρελάει, θα σας μιλήσω τώρα. Η μνήμη της τιμάται από την Εκκλησία στις 23 Μαΐου, είναι Μυροφόρος και η συγκεκριμένη. Σύζυγος του Κλοπά και μητέρα του Ιακώβου του Μικρού, ενός από τους 12 μαθητές του Χριστού. Μεγάλο σόι. Ήταν συγγενής της Θεοτόκου, συνύμφη ή συνυφάδα. Ποια είναι η διαφορά της συνύμφης από τη συνυφάδα? Γιατί λέει ο Κλοπάς ήταν αδελφός του Μνήστορος Ιωσήφ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα οικογενειοκρατία, παιδί μου. Υπηρέτησε τον Χριστό και τους Αποστόλους κατά το ευαγγελικό του έργο. Ήταν παρούσα στη Σταύρωση του Ιησού. Παρακολούθησε τον ενταφιασμό του. Επίσης, ήταν μεταξύ των μυροφόρων γυναικών που βρήκαν κενό τον τάφο του Ιησού όταν πήγαν να τον αλείψουν με μοίρα. Και πληροφορήθηκε και αυτή από τις πρώτες από τον Άγγελο την Ανάστασή του. Τι είναι η μυροφόρος, έτσι, Μαρία του Κλοπά. Κυρίες και κύριοι, για να είμαστε μέσα σε όλα και στο θρησκευτικό κομμάτι της ημέρας. Αυτά. Σήμερα το 1353, Δημήτρη, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δέχεται πρόταση από τον Μωάμεθ δεύτερο τον Πορφητή να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη με ανταλλάγματα. Αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. Μετά θα βρούνε και τον τρόπο οι Μωάμεθανοί εκεί, με τα γνωστά, να μπουν μέσα και να τελειώσει η Βυζαντινή αυτοκρατορία και μαζί της ένα, θα έλεγα, όνειρο χιλιετιών. Έτσι. Σαν σήμερα, αδέρφια μου, ο Λευτέριος Βενιζέλος ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας. Με δική του πρωτοβουλία έρχεται στη Βουλή και ψηφίζεται. Το 1924 συνέρχεται το 13ο Συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων. Τα θυμάσαι αυτά, 13ο Συνέδριο ΚΚΕ, το θυμάσαι αυτό. Πότε έγινε το 13ο. Να είμαι από τις Ρίκος εγώ. Τέλος πάντων, αυτό το 13ο Συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων έγινε το 1924, Δημήτρη. Είναι το πρώτο συνέδριο χωρίς το Λένιν, θεός χωρέστον, αν και δεν έχουν θεό. Πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου ο Ήλια Βλαντιμίροβιτς, πώς το λέγανε αυτό, Ήλιτς. Δεν τα ξέρω καλά εγώ τα κομμουνιστικά, δεν τα γνωρίζω. Θα ρωτήσω, θα μου τα πούνε. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης κομματικής συνδιάσκεψης που καταδίκαζε τον τροτσκισμό ως μικροαστική παρέκκληση. Γι' αυτό τον τζάσανε τον Τρότσκι, έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες, τον στείλανε να συναντήσει τον Λένιν, να κάνουν μαζί συνέδριο, να συνεδριάζουν. Τέλος πάντων, γενικός γραμματέας του κόμματος επανεκλέγεται αυτή τεράστια μορφή της δημοκρατίας, του λαϊκού κινήματος, ο άνθρωπος ο οποίος ποτέ στη ζωή του δεν έκανε κακό. Σε άνθρωπο δεν έκανε. Μιλάμε για τεράστια μορφή. Μιλώ για το Ιωσήφ Βυσαριάνοβιτς. Βυσαριάνοβιτς, πώς τον λένε αυτό, Στάλιν. Ο Ιώζεφ. Δημοκράταρος μεγάλος. Ούτε ένα γκουλάγκ δεν έφτιαξε. Βέβαια. Λοιπόν, το 1941, εδώ ο βασιλεύς Γεώργιος ο δεύτερος. George. King George. The second. Με τους Νεοζηλανδούς που το συνόδευσαν από την Κρήτη στην Αίγυπτο, τι κάνει, φεύγει από το νησί και μεταβαίνει στο Κάιρο για να συνεχίσει από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα, του μακρόθεν. Στέλναν drones τότε. Λέμε τώρα. 1945, με την υπαριθμόν 344 απόφαση του, το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 τσάμιδες Αλβαναρέοι. Γιατί αυτοί πρέπει να τους πλέμε έτσι, δεν είναι κανονικοί, έτσι, δεν είναι σαν τους ανθρώπους που και σήμερα είναι, έχουμε στη χώρα μας και εργάζονται, τιμία κτλ. Είναι οι τσάμιδες οι λεγόμενοι που βαρύνονται με κλίματα πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτοί τι κάνανε, συνεργάτες των Ναζί, κατέδιδαν Έλληνες πατριώτες και τους Έλληνες πατριώτες τους εκτελούσαν οι Ναζί. Τα τσιράκια τους. Έτσι, αυτοί είναι οι τσάμιδες που τώρα θέλουν να έρθουν, λέει, και να γυρίσουν πίσω. Τι λέτε, ωραία, αλήθεια. 1986, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΚΙΠ, αποστρατιωτικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένα γράμμα κάνει τη διαφορά, Δημήτρη. Αυτό το ΚΑΠΑ έγινε έψιλον, εδώ πρόσεξε τώρα, εδώ έρχονται άλλα, εδώ τα πράγματα σφίγγουνε. Γιατί έγινε εψιλον το ΚΑΠΑ, γιατί, ποια είναι, τι είναι το βαθύτερο που κρύβεται πίσω από όλο αυτό, ζουν ανάμεσά μας.
4: Οπα.
0: Ούφο με σκούφο, τι γίνεται εδώ, συγγνώμη δηλαδή, έχει διερευνηθεί επαρκώς, ποιοι φταίνε, η ΕΛ είναι η καλή, πώς το λένε τους άλλους,
5: είναι Φελίμ.
0: Οι μασόνοι, ποιοι φταίνε, Ποιοι ευθύνονται, οι Ροδόσταυροι? Πείτε μας ρε παιδιά, ποιοι ευθύνονται? Δημήτρη μου, σαν σήμερα βέβαια είναι μια πολύ αποφράδα ημέρα και ειδικά για την ελληνική πολεμική αεροπορία και για την πατρίδα, γιατί θα πάμε πίσω στο 2006 όταν έχουμε αερομαχία στο Αιγαίο με αποτέλεσμα ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 να συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν και τα δύο στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Ο ήρωας στο πάνθεο των ηρώων, ο πιλότος μας Κωνσταντίνος Ηλιάκης έφυγε σαν σήμερα μαχόμενος υπέρ πατρίδος, υπέρ βωμών και εστιών. Αυτά αδέρφια μου, στις αγωγή είναι επιβαρημένη ημέρα, είναι αλήθεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πάντα και να αποδίδουμε πάντα είναι την αρμόζουσα τιμή. Σε αυτούς οι οποίοι μάχονται πάντα υπέρ δικαίων ελληνικών δικαίων, υπέρ όλων αυτών λοιπόν που έχουν πέσει για την πατρίδα, οφείλουμε πάντα να σκύβουμε και να αποτείουμε τιμή. Να σκύβουμε το κεφάλι, είναι η μόνη ίσως φορά που θα πω ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, για να σκεφτούμε στο πρόσωπο του Ηλιάκη και όλων των ηρώων που έχουν πέσει όχι μόνο στο Αιγαίο, παντού, για τα δίκαια της πατρίδας μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Διαβάστε στην απογευματινή τα μυστικά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους. Μέσω του Kids Wallet το μπλόκο στη χρήση πατινιών από ανήλικους. Όλη η διαδικασία. Το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τέλος του πολέμου. Παραμένουν αγκάθια το ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις διαδικτυακές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τα απογείωσες πάλι. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Απέναντί μου, ο εμβληματικός, ο ακαταμάχητος, ο αδάμαστος, ο φοβερός και τρομερός Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Πλοηγός μου σήμερα. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα, μαεστρικά. Ο μέγας μάγιστρος των Μετάλλικα. Σήμερα όμως θα πάσουν, είτε εσύ. Θα πας, αυτό έλειπε. Δηλαδή, εντάξει, είναι η χρονιά σου εφέτος, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος, Δημήτρη, ε. Είσαι. Λοιπόν, είναι μια από τις καλύτερες χρονιές. Το 26 θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στο ημερολόγιο σου, ε. Αυτά είναι. Μετά τους Μετάλλικα και Iron Maiden, ε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, γίνεται χαμός πραγματικός. Αλλά εμένα μου την καρφώνει λίγο. Δηλαδή, τι εννοώ μου την καρφώνει. Δηλαδή, βλέπεις τώρα την κυρία, ας πούμε, η οποία είναι μη μου άπτου με το... Ναι. Με τι να πω τώρα, με τη Λουμπούτιν. Πώς τα λένε, Λουμπούτιν, τα λένε, πώς τα λένε αυτά τα. Ναι. Και ήταν σου Μετάλλικα. Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή. Εντάξει, δεν λέω, όλοι έχουμε δικαίωμα έτσι να πάμε όπου θέλουμε, αλλά ρε παιδί μου. Τους Μετάλλικα που τους ήξερε. Τα μόνα Μετάλλικα που ήξερε εσύ ήταν τα τζερέντια, ξέρω εγώ, στο σπίτι, ας πούμε. Τι να πω τώρα, και Iron Maiden, γιατί όχι, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, μετά έρχεται, ξέρεις, το ρίχνει λίγο, πέφτει λίγο το πράγμα, αρκετά δηλαδή, μπαίνουν Foreigner μετά, οι Foreigner είναι πιο εμπορικοί, αλλά είναι, και αυτοί έχουν έτσι μια ιδιαίτερη αξία, έχουν γράψει ωραία τραγούδια, hard rock τραγούδια και εμπορικά, αλλά πολύ ωραία. Παραδείγματος χάρη το Double Vision είναι ένα από αυτά, υπάρχει κι άλλο όμως, να το, καλά, του, το πιάνεις αμέσως. Λοιπόν, είναι... Εντάξει, είναι χρονιά, θα έλεγα, πολύ σημαντική για η συναυλιακή χρονιά αυτή. Και είναι πολύ καλό το γεγονός ότι γεμίζουμε το στάδιο, ρε παιδί μου. Τα γεμίζουμε, δηλαδή ασφυκτικά, όχι απλά τα γεμίζουμε. Που σημαίνει ότι θέλουμε, διψάμε για μεγάλες τέτοιες εκδηλώσεις. Και εντάξει, όταν έρχονται και τόσο εμβληματικά συγκροτήματα στην Ελλάδα, την περιλαμβάνουν πλέον σε αυτό που λέμε tour και παγκόσμια. Έτσι, παγκόσμιες περιοδίες είναι πολύ πολύ σημαντικό. Του είδες, πήγα στο ξένο. Παγκόσμιες περιοδίες είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, τώρα έχουν περάσει, ας πούμε, σε χώρες οι οποίες είναι δευτερεύουσες. Εμείς είμαστε από τις παλαιές ευρωπαϊκές χώρες. Ας πούμε, άστο τώρα, μην το πιάσουμε και το πάμε και σε προεκτάσεις οικονομικού τύπου κτλ. Αλλά ναι, καλό είναι πάντως που έρχονται τέτοια μεγάλα και εμβληματικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και όχι μόνο, και εις ανώτερα. Εν τω μεταξύ, το Double Vision είναι διπλοπία, έτσι, αυτό εννοεί, διπλή όψη, διπλοπία. Τι έχει, διπλοπία, τι είναι, σκλήρυνση έχει, τι έχει. Από πιελίνωση, διπλοπία, τα βλέπει διπλά. Κάποια τα βλέπει διπλά, Είναι σαν το Μητσοτάκι, και ο Μητσοτάκης βλέπει διπλό το μισθό μας. Αλλά δεν είναι, δηλαδή, δεν γίνεται να το βλέπεις δύο φορές, αλλά επιμείον. Μπας και δώσεις κανένα φράγκο παραπάνω, βλέπει, και τίποτα άλλο, Κυριάκο. Α, δεν φοβάμαι τώρα, γιατί έρχεται η Μαρία με φόρα. Μετά έχουμε και τον Αλέξη, 26 Πέμπτου έρχεται ο Αλέξης. Φοράει και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Με τη Ρεάλ θα παίξει ο Ολυμπιακός, βέβαια. Μπαρτσελώνα τώρα είναι, πώς το λένε, Βαρκελόνη είναι αλλιώς. Είναι πιο αντάρτικη ομάδα, έτσι. Η Ρεάλ είναι βασιλική, είναι άλλου είδους. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν διαφορές, Δημήτρη μου. Είναι σημαντικά όλα αυτά, να τα επισημαίνουμε. Πάντως έρχεται και ο Αλέξης και δεν θα κρύβεται πίσω από τις λέξεις και από την Ιθάκη, από το βιβλίο του. Έτσι θα βγει, θα πει το μανιφέστο του, έτσι, με πολύ έτσι, καινούρια πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, και ως Γαβρόλου, ας πούμε. Εντάξει, λένε να πάμε στον Αλέξη, ξέρεις, παλιοί Σιριζέ και τα λοιπά, και τους κάνει δηλαδή, τους, ναι, δεν ξέρω τώρα πώς θα τους απομακρύνει όλους αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους αγαπά και ιδιαίτερα, γιατί σου λέει, εδώ ρε φίλε, πρέπει να κάνουμε καινούριο ξεκίνημα, μπορούμε να έχουμε τα βαρύδια του παρελθόντος. Δεν ξέρω αν ο ίδιος πώς αισθάνεται. Αν αισθάνεται βαρύδι, αν έχει ελαφρύνει. Όπως και να έχει το πράγμα, έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Για τον Αντώνη το είπαμε. Τον Αντώνη, ο Αντώνης Σαμάρας, αυτές τις ώρες, ας πούμε, σκέφτεται το κόμμα του, γιατί είναι οι καλύτερες ώρες, οι σημαντικές, από το πρωί να ξυπνάς και να σκέφτεσαι πώς θα φτιάξεις νέο κόμμα.
1: Μπράβο, Αντώνη.
0: Μπράβο.
2: Αντώνη, αγάπη μου, έλα, πάρε με από εδώ.
0: Πάρε με, Αντώνη, πάρε με. Εντάξει, ο Αντώνης έχει μια μεγάλη συνεισφορά στην πολιτική, γιατί το 1993 που είχε κάνει την πολιτική άνοιξη, δεν υπήρχαν στελέχη και αναδύθηκαν νέα στελέχη. Δηλαδή, τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου, ήταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, και δεν είχε. Και ανοίχτηκε στην κοινωνία και έβαλε μέσα γιατρούς, δικηγόρους, καινούριο αίμα. Κατάλαβες. Ναι. Και τους μίλησες αυτό που λέμε πολιτική, πολιτικό σαράκι. Κάποιοι έμειναν, κάποιοι έτσι απέτυχαν, ας πούμε, παταγωδός και εξαφανίστηκαν από την πολιτική ζωή του τόπου.
3: Αντώνη, πρόσεξε.
0: Αντώνη!
3: Είναι εξουδετέρως αυτή τη χειροβομβίδα.
0: Ο εξουδετερωτής. Στα τένξ είναι, στα τένξ.
4: Τα αποτελέσματα γίνονται πλέον ορατά, χειροπιαστά για τον πολίτη.
5: Από την κρίση βγαίνουμε.
4: Οι θυσίες αποδίδουν.
6: Φέρτε μου τώρα και την αρκούδα!
7: Έτοιμοι, καλά ματιανός.

0: Μας έχει φύγει ο Πάτος. Τώρα πού πήγε ο Πάτος?
1: Αυτές είναι απορίες.
0: Είναι εξουδετέρως αυτή τη χειροβομβίδα.
2: Ρίτο! Πελάτες μου!
3: Όσα υπόθηκαν μέχρι σήμερα τα έχω όλα ξεχάσει. Σφουγγάρι.
4: Για όλα τα άλλα την αγάπη μου.
5: Μπράβο ρε φίλε. Πολύ ωραία φίλε. Το ξέρεις. Έχεις βγάλει και δίσκο. Όχι, τώρα θα βγάλω. Ορίστε.
1: Τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος ρε φίλε. Εν τω μεταξύ όλοι θέλουν να μας ξανασώσουν. Δηλαδή μας έχει σώσει ο Αντώνης. Μας έχει σώσει ο Τσίπρας. Ο μόνος που δεν έχει πει να έρθει να μας ξανασώσει είναι ο Πανάρας, ο Καμένος. Να το δω και αυτό, ε? Και να κλείσω μετά. Να κλείσω την εκπομπή, να προσγειωθούμε μόνιμα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τεράστιες μορφές έχουν περάσει από την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Εμπλουτίζονται όμως. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε ότι μπαίνουν μέσα πρόσωπα τα οποία... Ποιος ήταν ο άλλος εκεί που έλεγε τα αρχαία ελληνικά δίπλα στη Μαρία, τον Ντεμπόνι? Κάτι αρχαία ελληνικά έλεγε εκεί. Θύμισε λίγο Σόρα. Λίγο. Όχι όμως έτσι τόσο τσεκουράτο και στα κάτω. Ήταν πιο έτσι φιλολογικός, έτσι, φιλοσοφικός ρε παιδί μου. Του πανεπιστημίου δηλαδή. Ξέρεις, όχι το Σόρας, ήταν του πανεπιστημίου, του λαϊκού πανεπιστημίου. Ήταν, ξέρεις, αν του χώσα μια στην κεφάλα, ας πούμε, τι είχε πει την άλλη φορά. Που τη στρώει το είχε πει.
6: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις.
7: Φορτώματα θα έχεις μικρές. Το ξέρεις τώρα και τώρα γέλα.
6: Γελάσαι.
7: Αλλά θα είναι τα φορτώματα μεγάλα.
6: Αλλά θα περάσουμε καλά.
7: Δεν ακούς. Κλώτσες, μπορώ να σε φουσκώσω.
6: Ετοιμάζομαι να κατεβώ για bodybuilder.
7: Χαστούκια και κλωτσές, μόλις λες. Εγώ τα θέλω για πάρτι μου.
6: Σε κατάλαβα από τη φωνή.
7: Να πάω να τα βρεις.
6: Θα στον εστείλω και με πακέτο. Θα στον εστείλω και με μεμές. Θα στον εστείλω πως μπουστάρεις.
7: Θα σου
6: κάνω τέλος.
1: Εντάξει ρε φίλε, τώρα μιλάμε, κάνουμε μια βουτιά στο χρόνο, Δημήτρη. Δηλαδή έχουμε φτάσει παιδιά στο 2014 εκεί ο Σαμαράς όταν έπαιζε αυτό, το είχε φτιάξει ο Δημήτρης το 2014, 12 χρόνια πίσω το είχε φτιάξει ο Κύρκος αυτό. Μετά είχε φτιάξει το Σόρα και ήταν 15, ήταν η εποχή που μεσουρανούσε εκεί το, ξέρετε, είχαμε τα, πώς τα λέγανε, τις συμμετοχές, τα ομόλογα της Τράπεζας της Ανατολής, το θυμήθηκα ρε φίλε. Τα ομόλογα της Τράπεζας της Ανατολής, κάτι τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία, εντάξει, εγώ δεν θέλω τρεις, στείλε μου ρε σε Αρτέμι να πούμε, ναι, στείλε μου ό,τι προαιρείσαι ας πούμε, μπορέσουμε να δούμε και εμείς Θεού πρόσωπο μου, να μας δει ο Θεός δηλαδή. Τι, τώρα δεν μας βλέπει ο Θεός, είμαστε ναι. Υπάρχει ένα σύννεφο, θυμάστε. Τι θυμάσαι, τι τέτοια αρέσει, τι βουλότια γυρέα. Που έλεγε υπάρχει ένα σύννεφο, λέει, βγάλε ένα κατοστάρικο, την Βλαχοπούλου, ναι. Βγάλε ένα κατοστάρικο να διώξει το σύννεφο, ένα τέτοιο σύννεφο. Να διώξω τα σύννεφα, να γίνω αστέρι, πώς το λέει το τραγούδι, ρε εσύ, Δημήτρη. Μπα πώς, σε παρακαλώ. Τώρα εγώ πρέπει να πω ειδήσεις, έτσι. Πρέπει να πω ειδήσεις, τι να κάνω τώρα. Δηλαδή πρέπει να σας πω, τι να σας πω. Να σας πω αδέρφια ότι η Αμερικανική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδια για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σύμφωνα με δημοσιεύματα των Axios και CBS News. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε ταξίδια και παρέμεινε στο Λευκό Οίκο για κυβερνητικές υποθέσεις, να ξέρετε. Ενισχύοντας πληροφορίες περί πιθανής νέας στρατιωτικής δράσης. Και κάτσε και σχεδιάζει σε ποια τρύπα θα βάλει την μπάλα του γκολφ, μάλλον. Λοιπόν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν και ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Παρά τη στρατιωτική κινητικότητα, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που μια συμφωνία είναι κοντά. Προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Στην Τεχεράνη έφτασε ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, στο πλαίσιο το συνεχιζόμενο. Τι γελά. Προσπαθειών διαμεσολάβησης για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Κατάρ, Μουνίρ, θα γίνει εκεί χαμός. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, σ' αρέσει η Τζόρτζια. Καλή Τζόρτζια. Μινιό. Ναι, αλλά η Τζόρτζια εδώ κάτι κάνει όμως. Τι λέει, παρατείνει ως 8 Ιουνίου τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Εδώ τι θα κάνουμε τώρα, τη βγάλαμε με ένα τέτοιο, με ένα πενταρικάκι ας πούμε και τελειώσαμε. Δεν έχει καμία μέρημνα. Δηλαδή, πάμε διακοπές, θα δούμε σαν όσο γαϊδούρι, ας πούμε, για να πάμε. Δεν το βλέπω. Δηλαδή, και έχουμε ξαναπεί ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται, ξέρω εγώ, για τη δουλειά του, χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, τη μηχανή του, τέλος πάντων το μέσο του, το χρησιμοποιεί καθημερινά και κάνει χιλιόμετρα, δεν μπορεί να παίρνει τα ίδια την ώρα που αιμοδοτεί με περισσότερο φόρο, γιατί πληρώνοντας περισσότερη βενζίνη, πληρώνεις και περισσότερο φόρο, έτσι δεν είναι? Άρα εσύ είσαι που αιμοδοτείς, που κάνεις συχνά δρομολόγια και έρχεσαι, Δημήτρη, από τη Νέα Μάκρη στην Αθήνα και δίνεις 30 ευρώ βενζίνη κάθε φορά. Έτσι, κάθε φορά που το κάνεις αυτό, από τα 30 ευρώ, έτσι, τα 15, μην πω παραπάνω, πάνε σε φόρους, πάνε στο κράτος. Άρα λοιπόν εσύ με τα 50 ευρώ που πήρες το Fuel Pass, έτσι, και ένας άλλος που κάνει 50 χιλιόμετρα το μήνα, έτσι, πήρατε τα ίδια χρήματα. Ενώ δεν είναι έτσι όμως, εσύ είσαι αυτός που ταλαιπωρείσαι οικονομικά και αιμοδοτείς περισσότερο. Τιμωρείσαι δηλαδή, είτε επειδή το αυτοκίνητό σου είναι παλιάς τεχνολογίας και δεν έχεις δυνατότητα να αγοράσεις καινούριο, γιατί η τράπεζα δεν θα σου εγκρίνει το δάνειο που πρέπει να πάρεις για καινούριο, και ας το εγκρίνει, εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να το πληρώνεις το δάνειο για να πάρεις ένα αυτοκίνητο καινούριας τεχνολογίας και να πληρώνεις λιγότερο. Άρα τι κάνεις, πληρώνεις και τελεκυκλοφορίας, πληρώνεις και το ένα και το άλλο, πας και για συντήρηση περισσότερες φορές στο μάστορα γιατί τα αμάξι είναι παλιό και πληρώνεις. Άρα πάρε 8 χιλιάρικα εσύ ο οποίος έχεις το ηλεκτρικό, έτσι, και περνάς μια χαρά εσύ που έχεις το ηλεκτρικό. Δηλαδή εσύ που έχεις, μπορείς να δώσεις 30, παίρνεις και τα 8 και παίρνεις το ηλεκτρικό, ο άλλος που δεν έχει τον ήλιο μοίρα δεν παίρνει φράγκο και πληρώνει κιόλας. Μπορείς να δώσεις 30, παίρνεις και τα 8 και παίρνεις το ηλεκτρικό, ο άλλος που δεν έχει τον ήλιο μοίρα δεν παίρνει φράγκο και πληρώνει.

Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και στο στόχαστρο και από τη μία και από την άλλη πάντα. Δεν μας πειράζει καθόλου όμως αυτό, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε να λέμε είναι αυτό που ζούμε καθημερινά. Και εμείς δεν είμαστε σε κάποιο γυάλινο πύργο, έτσι, περιχαρακωμένοι. Είμαστε καθημερινά στην κοινωνία, κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί ζούμε τη ζωή. Απλά, κάποιοι είναι σε ένα γυάλινο πύργο. Δηλαδή, και τα χρόνια της εξουσίας, τι σου κάνουν. Δεν αντιλαμβάνεσαι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει η εξουσία. Ακόμα και όταν πηγαίνει καλά στα πρώτα της χρόνια, είναι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι ότι σιγά σιγά αποξενώνεσαι από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Έλληνας. Λοιπόν, και να εξοργίζεσαι. Εντάξει, και εγώ εξοργίζομαι. Δηλαδή, άμα εξοργίζεται ο Πρωθυπουργός και εξοργίζομαι κι εγώ, έχει μια διαφορά. Ο Πρωθυπουργός έχει το μαχαίρι για να κόψει το καρπούζι. Εγώ τα σπόρια μόνο έχω. Δηλαδή, δεν μπορώ να παρέμβω. Παρεμβαίνω μόνο μια φορά κάθε 4 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, για να παρέμβω όμως αποτελεσματικά, θα ήθελα και να πετυχαίνουν πολιτικοί πράγματα για να πετυχαίνει και δική μου ψήφος εκεί που τη ρίχνω καμιά φορά και να μην κάνω λάθη και μετά μου φωνάζουν και κοψοχέρι. Έτσι, τους θυμάσαι παλιά, τους φωνάζουν κοψοχέριδες λέει. Ξεκινήσαμε από τη Μελώνη και το φόρο τον οποίο τον έριξε η κυρία Μελώνη στα καύσιμα και δεν αποκλείεται λέει να υπάρξει και νέα παράταση. Σε μια εβδομάδα θα δουν πάλι αν θα ρίξουν το φόρο. Εμείς εδώ δεν ρίχνουμε το φόρο, δεν ρίχνουμε τίποτα. Δεν δώσαμε ένα φιόλι πας και καθαρίσαμε για πάντα. Θα μου πεις ρίξαμε το φόρο και στο πετρέλαιο. Πολύ καλά κάνατε, μπράβο. Αλλά γιατί έχει και στη βενζίνη. Γιατί έχει και στη βενζίνη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να επωφεληθεί αυτός που κάνει πολλά χιλιόμετρα. Με ένα φιόλι πας δεν επωφελούνται άπαντες ακόμη και αυτοί που δεν κάνουν χιλιόμετρα. Ή το βάζουν, το παίρνουν στην τράπεζα. Δηλαδή, έχει ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, κάνει 1000 χιλιόμετρα κάθε χρόνο και πήρε fuel pass. Ο άλλος που κάνει το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του κάθε μέρα, δεν παίρνει φράγκο. Ρε παιδιά, καθίστε και σκεφτείτε λίγο. Στείλτε λίγο το μυαλό σας πώς θα μπορέσετε να κάνετε τη ζωή του Έλληνα πιο εύκολη. Μην έχετε το εύκολο, κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Σκεφτείτε λίγο out of the box, λίγο, πώς το λένε η Φράγκο Λεβαντίνη. Σκεφτείτε λίγο έξω από το πλαίσιο. Μπας και μπορέσουμε, ας πούμε, σε αυτόν τον τόπο να ξεφύγουμε, λίγο, να πάμε λίγο πιο μπροστά. Να απαλυνθεί λίγο ο κόσμος από τα αυτά που τραβάει, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη βενζίνη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Έκατσα και υπολόγισα πόσο δίνω για βενζίνη το μήνα, Δημήτρη, 250 ευρώ. Και τη χάνει να έχω και ένα αυτοκίνητο που να είναι σχετικά παλιά τεχνολογία του 2011. Και αντιμετωπίζω και 7,5-8 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Μέσα στην πόλη δεν ξέρω πού το πάει. Λοιπόν, χρησιμοποιείς τη μηχανή, οκ, θα χρησιμοποιείς τη μηχανή. Η μηχανή έχει πιο ακριβό σέρβις από το αυτοκίνητο. Φτάνεις εκεί μετά. Δηλαδή, και ψάχνεις να βρεις, ναι, να πάρε, λέει, μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πάρω το μετρό, να το πάρω. Να πάρω και τον ηλεκτρικό. Πληροφορείο, δύσκολο ρε παιδί μου, σαρδελοποιούμε και περιμένω ώρες. Άμα θέλω να πάω, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα για να πάρω το τοπικό λεωφορείο ξέρω, από το σταθμό της Κηφισιάς για να πάω κάπου, τι να το κάνω. Δηλαδή, κάποια πράγματα, παιδιά, πρέπει να τα ξαναδούμε σιγά σιγά, δηλαδή να τα βλέπουμε πάλι και να εκπονούνται πολιτικές. Εν τω μεταξύ, θέλω να ακούω ρε παιδί μου και την αντιπολίτευση. Δηλαδή, η Μαρία της των Τεμπών τώρα θα βγει να μας πει τι ακριβώς θα κάνει. Περιμένουμε. Έτσι. Δηλαδή, το μανιφέστο. Ο Αλέξης, που έχει όμως έτσι αόριστα, θα, έτσι, δηλαδή να έχει μια ουσία, να είναι και κοστολογημένα όλα, να ξέρουμε τι και πώς θα έρθουν όλα αυτά και θα γίνουν πράξη. Ο δε Αλέξης πρέπει να τα 2 και 3 φορές να τα πιστοποιήσει αυτά και να τα επεξηγήσει και να αναφέρει επακριβώς και με λεπτομέρειες που θα βρει τα λεφτά, γιατί έχει και ένα κακό προηγούμενο. Δηλαδή θα μου πεις τώρα, εγώ δεν είμαι σύμβουλος του Αλέξη ούτε της Μαρίας ούτε κανένας άλλου, απλά λέω ρε παιδί μου ότι αν θέλουν ας πούμε να έχουν μια τύχη, για όλους μιλάω, βλέπεις δεν είναι περνούμενος, θα πρέπει κάποια πράγματα να τα επεξηγήσουν επαρκώς. Λοιπόν, αυτά μας λέει ο Captain Sensible. What? Say Captain, say what? Όλοι οι καπετανέοι θέλουν να γίνουν
Κανένας λοστρό.

0: όμως. Όλοι θέλουν να γίνουν καπετανέοι, να κάνουν κόμμα, ρε εσύ, Μίτσο. Και αν δεν θέλουν να κάνουν κόμμα, θέλουν να έχουν το καπετανάτο τους μες στα κόμματα. Να εισακούονται. Να είναι τα εξαπτέρυγα. Να είναι οι ιερές αγελάδες των κομμάτων. Οι ιερές αγελάδες, ε.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, εκείνο το ωραίο, το βάλες. Ποιο? Ένα ωραίο που σκαμπεί. Θυμάσαι ένα ωραίο που σκαμπεί, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες. Ποιο? Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, μωρέ, Γιώργο, ένα πολύ ωραίο. Α, ναι. Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά κατοίκον.
0: Έτσι. Τα πολιτικά μαστόδοντα. Ε, Δημήτρη, τα πολιτικά μαστόδοντα. Μαστόδοντα. Κατέβουν οι τεριανός αυριρέξ της πολιτικής. Ο Κώστας που χάθηκε, ρε εσύ. Εσύ δεν το βλέπεις εκεί από, που κινείς εκεί στη Νέα Μάκρη, από εκεί δεν εμφανίζεται?
2: Τι θα πω άλλο εγώ τώρα.
0: Τι είπε? Χάθηκε ο Κώστας. Ανεβρέθη ο Αντώνης. Ξαναεμφανίστηκε ο Αλέξης. Τι ωραία πράγματα που συμβαίνουν, ρε παιδί. Εν τω μεταξύ, με παρασύρεις. Είσαι άνθρωπος ο οποίος με σπρώχνεις, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία εγώ ήθελα να διαβάσω ειδήσεις, ας πούμε, τώρα. Αλλά δεν μπορώ, ρε παιδιά. Μα έχω εδώ πέρα τον μέγιστο, τον τρισμέγιστο, όχι τον Ερμή. Εντάξει, Ερμής είναι, ο Ερμής της κονσόλας. Όταν έχω τον Κύρκο εδώ πέρα, παρασύρομαι, γιατί έχει ένα κακό, σε εισαγωγικά πολλά, ο Κύρκος. Θυμάται. Δηλαδή, έχει μνήμη, ρε παιδί μου, έχει πολιτική μνήμη ο Κύρκος. Και θυμάται και ανασύρει εκεί από το χρονοτούπαλο, πώς το λέγει, το θυμάσαι? Λοιπόν, και ανασύρει από το χρονοτούλαπο της ιστορίας, άλλη πασοκική λέξη αυτή, όλα αυτά τα οποία υπομνημίσκουν.
3: Και μόνο η λαϊκή απόφαση και να βάλει την αστυνομία. Και
0: Ευκλήδης. Τιτανομέγιστο τεράστιος.
3: Άμεν και κεν παραποιώ. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ξύπνα! Ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τι χαρά! Όλα το σβήσα όλα εγώ!

0: Μία από τις τρεις ζωές πρέπει να τη χαρίσεις στην πεθερά σου. Μία ακόμη στην εφορία. Αλήθεια ρε παιδιά, η εφορία δεν είναι σαν την πεθερά. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή θα, αν το προσωποποιούσες, αυτό δεν θα της έδινες το πρόσωπο. Α, δε.
1: Μα να διώξε την ύφη.
0: Και το αντίθετο συμβαίνει. Όρη, διώξε το γαμπρό. Ναι. Ακαμάτης, αχαήρευτος. Θέμης Ανδρεάδης. Ή ο λογό ήτανε. Εγώ παντρεύτηκα σένανε και όχι την πεθερά μου, λέει, με πηλίκιο γελόγχι. Του θυμάσαι ρε Δημήτρη, ε? Φοβερό. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, γιατί έχει γίνει ένας καμός εδώ. Και ήρθε η ώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Τσίπρας έκανε, λέει, νέο κόμμα. Κόμμα επίσης και η Καριστινού και ο Σαμαράς το. Καριστιανού, ρε, σου, ή Καριστινού. Και ο Σαμαράς το ετοιμάζει. Σωθήκαμε, λέει. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε και εμείς κόμμα εδώ στην πρωινή πτήση. Εμπρός, λέει, για κάτι νέο με το Σαντοριναίο. Αχ, ωραίο. Έκανε και ρήμα, ρε, εσύ, κερατούκλι, Παναγιώτη. Θα σας εξαφανίσουμε, ναι. Κάτι τέτοιο. Καλημέρα, συνταξιδιώτες, λέει. Πρόεδρε, πάμε γερά. Έχω να τα ακούσω το πρόεδρε από τότε που είχα σχολείο και ήμουν πρόεδρος στο 15 μελές. Ναι, από μικρός φαινόμουν θα μεγαλώσω. Σε κάποια στιγμή είχα και ελπίδα όταν ήταν να γίνει το Αλέξης πρωθυπουργός. Λέω, αφού ήμουν πρόεδρος 15 μελές, όχι μία χρονιά όπως ήταν ο Αλέξης, αλλά τρεις, θα έπρεπε να έχω τρεις φορές πιθανότητα να γίνω πρωθυπουργός. Αλλά δεν έκατσε. Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα. Αχρέση, ο πατρινός. Η ουσία είναι ότι οι τιμές των καυσίμων. Πες μας, λέει, πόσο είναι στην Ιταλία σήμερα παρόλα αυτά τα μέτρα. 1,88 είναι. Τώρα μόλις το είδα. Είναι 1,88, φίλε μου, καλέ, στη Ρώμη. Ο μέσο όρο το λίτρο η βενζίνη. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι, ξέρεις, ο βασικός μισθός στην Ιταλία είναι 1.200 ευρώ. Όχι ο μεικτός. Έτσι, για να. Ναι, ναι. Όχι ο μεικτός, ο καθαρός. Εδώ ο μεικτός είναι 900. Πόσα, 900, κάτι τέτοιο. Αγαπητέ φίλε πατρινέ. Παρακάτω. Ο Αλέξανδρος, ο Κόλλιας. 3.000 ευρώ δίνουν στα ηλεκτρικά. Καλημέρα. Πώς κάνει την εντύπωση ότι είναι παραπάνω. Κάπως. Ο Τάξης Σκροπολίθρας, το είπα επιτέλους, Ζετάκι, το σακάτευσα το όνομα. Τέλος πάντων, ο Τάκης, παιδιά, είναι, είπαμε, ο διαγαλαξιακός ασφαλιστής. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ιδίωμα περί των ασφαλιστικών και όχι μόνο. Πολύ δυνατός, σε λιτώνει από πολλά. Κουπόνι καυσίμων, λέει, να το λες, μάχο μου, ελληνικά. Θυμίζει λίγο Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι κουπόνι. Τώρα να πεις ότι είχε άδικο ο Τάκης. Δεν έχει. Ο Γιάννης. Καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 10 βαθμούς και σήμερα έχουμε κοπή χόρτων. Καλή είναι, αποψήλωση. Εμείς κάναμε στο στρατό αποψήλωση και αντιγόπινγκ. Ναι, μαζεύαμε τις γόπες. Ναι, γιατί τι γίνεται τώρα. Πρώτα κόβαμε τα χόρτα και μετά αποκαλυπτόντουσαν οι γόπες. Από τα τσιγά. Οπότε ναι. Ο Αλέξανδρος λέει, και εγώ, λέει, από την αρχή του έτους μέχρι χθες έχω δώσει 1.090 ευρώ σε βενζίνη και δεν πήρα fuel pass. Προφανώς. Ναι, και ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Προφανώς ο Αλέξανδρος το έχει πάνω από 34.000, που είναι νομίζω το μπλοκ εκεί που μπαίνει και δεν παίρνει φράγκο. Άλλο αυτό τώρα. Δηλαδή, μέχρι 33.900 είσαι, πώς το λένε, επιλέξιμος. 34.01 δεν είσαι επιλέξιμος. Δηλαδή, ξαφνικά γίνεσαι πλούσιος. Και αυτό δηλαδή, ρε παιδιά, δεν μπορείτε έτσι, για όλα τα επιδόματα, για όλες τις παροχές, δεν μπορείτε λίγο να το περάσετε με μια μετάβαση, ρε παιδί μου, δηλαδή να παίρνει λιγότερα, να, μια σταδιακότητα να υπάρχει. Δεν υπάρχει κόφτης, μπαμ, εκεί, το εύκολο. Ποιο είναι το πιο εύκολο, κόφτης, μπαμ στο κεφάλι. Δηλαδή, ψάχτε το λίγο παραπάνω, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι κάνετε, ας πούμε, γιατί το κάνετε έτσι. Λέω, αναρωτιέμαι τώρα. Τι αναρωτιέμαι, κακός. Ο Κωστής. Το μοναδικό καλό που κάνει η κυβέρνηση είναι να ξελαφρώνει τις οικογένειες από τις περιουσίες τους και να τις φορτώνει σε υπουργούς και μετά από αυτό οι κακομοίριδες να έχουν να πληρώνουν ένα σωρό δημοτικά τέλη, φόρους και επισκευαστικά έξοδα, ενώ ο πολίτης αλαφρωμένος ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο πάει στον άλλο κόσμο με ελαφρά την καρδία, την τσέπη θέλω να πω. Καλημέρα από την Κωνστάτζα, λέει ο Κωστής. Εντάξει, Κωστή, σε κάποια από αυτά έχει δίκιο. Αρκετά. Αλλά μην τα τσουβαλιάζεις ρε φίλε, δεν χρειάζεται τσουβαλιάσμα. Έτσι, κριτική πρέπει να είναι συγκεκριμένη για να μπορεί να έχει και αποτέλεσμα. Γιατί άμα λες, ξέρω εγώ, όλοι οι πολιτικοί είναι, όλοι οι γιατροί είναι, δεν είναι. Δεν είναι ούτε όλοι οι πολιτικοί, ούτε όλοι οι γιατροί, ούτε όλοι εκεί έξω είμαστε χαμένοι στο διάστημα και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν είναι έτσι. Καλημέρα κύριε Τηλέμα, έχει καλή εκπομπή λέει ο Έλλης. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε λέει σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά 50 Ρωμά μαζί με ντόπιους κατοίκους μάζεψαν 3 τόνους σκουπίδια στην Καρδίτσα. 17 Μαΐου έγινε, να λέμε και τα καλά γιατί εγώ τους κριτικάρω. Λέει ο Έλλης, πολύ καλά το σημειώνεις, είναι αυτό που λέγαμε, δεν πρέπει να τους βαλιάζουμε. Έτσι, μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που μάζεψαν τα σκουπίδια, μπράβο. Ελπίζω μου πάνε αύριο να πετάξουν πάλι. Ναι, είναι και αυτό τώρα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Αλλά μπράβο τους, ναι, είναι, αξίζουν συγχαρητήρια. Βεβαίως. Να μην το αναφέρουμε. Να μην το πούμε δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα. Περαστικά, Στέλιο, περαστικά. Καλημέρα στο Κώστα το Σμπαρούνι. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο Στάθη. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γύρω στις 7:20 θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη και το Δημήτρη το Βενιέρη για να μιλήσουμε έτσι για τα θεσσαλονικά και όχι μόνο, να κάνουμε μια σύνδεση και μια κουβέντα. Εγώ να στείλω την καλημέρα μου επίσης στον Κωνσταντίνο που μου στέλνει μήνυμα έτσι πολύ θερμό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Επίσης καλημέρα στο Γιώργο, στο Γρηγόρη, στον Άγγελο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Άγγελε. Υγεία πάνω απ' όλα αδερφέ. Αυτό είναι το σημαντικότερο, έχω την εντύπωση. Στο Λεωνίδα τον Τάσιο, όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Χαρούμενη πρωινή πτήση λέει ο φίλος μου καλός. Ναι. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ώρα για διάλειμμα ? Ναι, ναι. Ώρα για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Το διάλειμμα τι θα περιλάβει? Θα περιλάβει τον Κούκο. Ναι, θα ακούσουμε την ώρα και να επανέλθουμε αδέρφια να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά

0: Αδέρφια μου, καλημέρα! Καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες. Από τον Εύρο, το Δημότυχο, την Καβύλη, ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά, όπου υπάρχουν Έλληνες.
1: Καλημέρα, κλικέ μας, τηλέμαχε!
0: Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια. Έτσι να πάμε με ηθικό ακμεότατο. Αυτό το πρωινό του Σαββάτου, ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι, αναζωογονητικό να είναι και απροβλημάτιστο, αδέρφια. Καλή δύναμη για όσους πάτε για δουλειά, καλή ξεκούραση όσοι επιστρέφετε από νυχτερινή βάρδια και ετοιμάζεστε για να παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα, έτσι να σας ενταχτυρντήσει όμορφα. Εγώ έχω απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, τον υπότη της κονσόλας, τον άνθρωπο ο οποίος έτσι με τα μαγικά του ακροδάχτυλα δίνει πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα, τον μοναδικό Δημήτρη Φαρνάκη, ο Κύρκο. Η εμπειρία, πώς το λέει τώρα, μια εμπειρία λοιπόν, Κύρκος, πολλές εμπειρίες, πολύ πυρός και μοναδικός. Λοιπόν, πρέπει να πω επίσης ότι τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Έτσι. Στην εμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα, η αναδυωμένη Αφροδίτη, Κατερίνα Πλατή.
2: Ένα γύρο κρόλο στην κλικιά.
0: Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, κυρίες και κύριοι. Όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 πλέον χρόνια. Έτσι πετάμε, έτσι, πυρηχητικά. Είναι η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με τα παραπολιτικά μας, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Και τώρα τι, η πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα, το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Πώς θα λειτουργεί επιπλέον SOS δικλείδα ασφαλείας για σιδηροδρόμους, σύστημα AI που σκανάρει συνομιλίες οδηγών και τεχνικών. Υπέρταση δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Η αποτίμηση της επόμενης ημέρας του συνεδρίου, τα πέντε πρόσωπα του συνεδρίου, ποιοι έβαλαν τη σφραγίδα του στο κόμμα, πώς διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες στην κυβέρνηση. Βλέπω τον κύριο Δένδια, τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Γεωργιάδη και τον Παύλο Μαρινάκη. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Φάκελος διπλωματία. Γιώργος Γεραπετρίτης, έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ, υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, επενδύουμε στο δεσμό του Ελληνικού Τριγώνου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Γράφουν στα παραπολιτικά Άγγελος Συρίγος, Κωνσταντίνος Ιατρίδης και Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Και στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, χαμένες ευκαιρίες, πολιτικό σύστημα σε κενό αξιόπιστης αντιπολίτευσης, στήριξης, τηλεφωνήματα Καραμαλή για το κόμμα Σαμαρά και παρεμβάσεις, τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Και The Times και The Sunday Times αναλύσεις στο μπλοκ στο Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Απογευματινή, τα κλειδιά της επιτυχίας πανελλαδικές, άρχισε η αντιστροφή μέτρηση, χρήσιμες συμβουλές για τους υποψηφίους, οδηγός καταπολέμησης του άγχους από ειδικούς, ο ρόλος του γονέα, Δημοκρίτιο ανοίγει ο δρόμος για παράρτημα στην Αίγυπτο, Ολυμπιακός στο τελικό με διαστημικό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αποκαθήλωσε 79-61 την τουρκική Φενέρ, μέσω του Kids Wallet το shop στη χρήση πατινιών από ανήλικα, 4,2 δις ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι από τις διαδικτυακές απάτες. Το προσχέδιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου εξαρτήθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου με 15 βιτιοφόρα, επιχείρηση δέος. Και όταν ο Κραουνάκης έσωσε τον Πολάκη το ραντεβού συμβιλίωσης με τον Αλέξη στο σπίτι του Κώστα Βαξεβάνη. Πάμε στο καρφί, πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και ένα στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για Δένδια, Δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε Βέργο την κοϊκυβέρνηση. Βολές καταρρυπά στο Μισουτάκι για εθνικά θνήματα και υποκλοπές από Σαμαρά. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης στο Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής πολιτικής αλλαγής. Πάμε στην On Time. Άρη Σερβετάλης με ράσα στο Άγιον Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά τη ζωή των μοναχών. Δολοφονία ή εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα στη Μάνη. Άφοντος ο σύζυγός της που κατηγορείται για ανθρωποκτονία επί τα 8,5 χρόνια σιωπής. Έρευνες ακόμη και σήμερα για να βρεθεί η σωρός της. Πώς η κόρη του Φιλ Κόλινς έγινε η Έμιλιν Πάρις. Τρία μυστικά για πίεση ζάχαρο και φλεγμονές. Και τα ζώδια της εβδομάδας στην On Time. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Ένα ταμείο για την άμυνα με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια. Τι συμφώνησαν Μαξίμου Μποδοσάκιο και τραπεζίτες. Ποιος οργανισμός του δημοσίου θα το διαχειρίζεται. Ποιοι άλλοι ιδιώτες θα κληθούν να συμμετάσχουν οικονομικά στην ενίσχυσή του. Ποιος ο ρόλος του για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Τι ζητάει η Κοβέση από την Κομισιόν, κυρώσεις αλλά Όρμπαν στην Ελλάδα, σκληρή αντίδραση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και τις δικαστικές έρευνες εξπρές για πολιτικούς. Δημοπρασία φωτογραφιών, η ιστορική μνήμη κοστίζει 3 ευρώ, δημογραφικές και μηδενικές συγγενήσεις στα μικρά νησιά, αυτοψία Art Center στη Βίλα Ιόλα και μετά το 79-61 με τη Φενέρ, Ολυμπιακός για το τέταρτο αστέρι κόντρα στη Ρεάλ. Η εφημερίδα των συντακτών, σκοτώνοντας τη γενιά Z. Οι νέοι που γεννήθηκαν το 96 στο 2012, η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στη Λιούπολη, σύμπτωμα ευρύτερου αδιεξόδου των νέων, πανδημία ψυχικής δυσφορίας λόγω social media, ανασφάλειας και ακραίου ανταγωνισμού. Τι λέει ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος για το χρόνιο στρες, τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΣΑ για τα παιδιά και την τεχνολογία. Ωραίο θέμα. Μπράβο στην εφημερίδα των συντακτών που τα αναδεικνύει αυτό. Αλέξης Τσίπρας, ώρα για τα αποκαλυπτήρια, νέα αρχή στα αριστερά του κέντρου, την τρίτη ανακοινώση για το νέο κόμμα. Final Four πέρασε πανάξια Ολυμπιακός και χρηματιστήριο πακτολός κερδών και μερισμάτων, αλλά το 69% φεύγει στο εξωτερικό. Έρευνα για τις επιδόσεις ρεκόρ των εισηγμένων, το ζήτημα της φορολογίας και αποκάλυψη επιδοτήσεις με πλαστά έγγραφα σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Η Καθημερινή. Μπλόκο στην εξεταστική με απούσα την αντιπολίτευση. Όχι από 150 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση για τις υποκλοπές. Το σκεπτικό της αποφυλάξησης Γιωτόπουλου. Τα δικαιολογητικά για να μην χαθούν οι φοροαπαλλαγές. Ο τουρισμός αντέχει τον πόλεμο στον κόλπο. Αύξηση των αφίξεων. Βυθίσσονται τουρκική λίρα χρηματιστήριο μετά την αποπομπή ΟΖΕΛ. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να μπορέσεις να μπεις στον χώρο των αφίξεων και να βγεις, έκανες τουλάχιστον μισή ώρα. Γιατί είχαν έρθει και οι διάφοροι εκεί και κάνανε να υποδεχθούν τους φλωτήλα, πώς λένε αυτούς, Σαμούντ, πώς λένε αυτούς, τύπους που είχαν πάει από Κωνσταντινούπολη. Τους περιποιήθηκαν οι Τούρκοι, τους υποδέχτηκαν, τους δαχτύλισαν και τους έστειλαν πίσω εδώ, 19 Έλληνες, ναι. Κόντρα. Πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα. Απασφάλισα το βήμα της Βουλής κατά του Μητσοτάκη. Προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία προκαλεί εθνική κρίση. Τι συμβαίνει τελικά με τους Πάτριου, του αρχηγός ΓΕΑ. Διαψεύδει τη μεταφορά από την Κάπαθο. Εκτοξεύτηκαν τα ενίκια. Η Αθήνα είναι ακριβότερη από Βρυξέλλες, Βερολίνο και Μαδρίτη.
3: Έλα.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ανακαίνιση με έκπτωση φόρου. Ποιοι είναι δικαιούχοι και πώς μπορούν να κερδίσουν μπόνους έως 16.000 ευρώ. Από την Τρίτη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, περιήγηση του ελεύθερου τύπου στην έκθεση Πύλος του Νέστορα. Και αναγκαία η ευρωπαϊκή πολιτική για το στεγαστικό, Κυριάκος Πιερακάκης στο Eurogroup. Μαξίμου, γυρνάμε την πλάτη στο λαϊκισμό και με πάθος για την Κούπα ο Θρύλος, ισοπαίδωσε με 79-61 τη Φενέρ και παίζει στον τελικό με τη Ρεάλ. Δημοκρατία. Απόβαση στη Λίνο με επικεφαλής του Σουλτάνου. Ο ξετσίποτος Ερντογάν προκαλεί την τύχη του. Ξεπέρασε τα όρια η Άγκυρα. Άφησε να διαρρεύσει ότι η αποβατική άσκηση ΕΦΕΣ που παρακολούθησε και ο Τούρκος Πρόεδρος είχε ως βασικό σενάριο την κατάληψη του στρατηγικού νησιού στο Βόρειο Αιγαίο. Ελάτε με την όπιστε. Αποκαλύψει σόκα το ελεκτικό συνέδριο ελεγκτές δημοσίου κατά παραγγελία. Διεθνής διασυρμός για τις ελίτ δίκες. Η Κοβέση κατήγγειλε στην Κομισιόν την ντροπολογία Φλωρίδη Μητσοτάκη. Ο λόγος με τοπική για τις υποκλοπές, φοδρή αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας αντιπολίτευσης για την εξεταστική με όριο 151 βουλευτές, η απόφαση για τη σύσταση. Έρχεται πολυνομοσχέδιο για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τι φέρνει για ενοικιαστές, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες. Μέσω του Kids Wallet η απαγόρευση χρήσης από ανηλίκων στα ηλεκτρικά πατίνια. Μαρία Καριστιανού με αντιμνημονιακό και εθνοκεντρικό αρώμα η επίσημη πρώτη κόμματος. Οι προβλέψεις Κομισιόν καταρρύπτουν το αφήγημα της ισχυρής Ελλάδας. Παπαθανάσης νέο σχέδιο ανακοινήσεων για 25.000 κατοικίες. Ρίζος πάστης. Διέξοδος για το λαό, η οργάνωση, συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Ανασφάλεια, ακρίβεια και πολεμική εμπλοκή. Η μόνο σταθερή είναι αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος που σημαίνει αστάθεια για τη ζωή του λαού. Αλληλεγγύη στο νησί της Επανάστασης. Ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος. Όλοι σήμερα Σάββατο στη συγκέντρωση και πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία. Τι ώρα. 7 παιδιά, κανονίστε την πορεία σας. Στην κυριολεξία. Θα έχει πρόβλημα εκεί να μετακινηθούμε. όλοι μαζί για την Κούβα. Την προηγούμενη φορά ήταν για το, την Παλαιστίνη. Πάμε στο κεφάλαιο. Για την Κύπρο δεν έχω δει τίποτα. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου. Στον πυρήνα των ανακοινώσεων της ΔΕΘ για τις επιχειρήσεις, στόχος είναι να δοθεί μεγάλη ανάσα ρευστότητα στην αγορά. Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο? Κρίση στα στενά του Ορμούζη, οικονομίες. Οι επιπτώσεις για Ελλάδα και Ευρώπη. Κλειδί ο χρόνος που θα ανοίξουν. Οι εισφορές έρχεται να προσαρμογεί το 27, τα σενάρια για το ποσοστό της αύξησης και το παράθυρο για πάγωμα. Επιχειρήσεις, τι σημαίνει για τη ΔΕΗ? Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ρεκόρ, το μεγάλο άλμα για να γίνει παευρωπαϊκός παίκτης και αγορές, οι προκλήσεις και τα καύσιμα ανόδου για το χρηματιστήριο αξιών. Ναύτε εμπορική, διπλώς έμφυα από δήμους και περιφέρειες. Ποιοι είναι οι νέοι φόροι που κρύβει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και εξωτερικό ισοζύγιο, εκρηκτικό άλμα του τουρισμού. Εστία, ικτρών θέαμα, η παραγμή του κοινοβουλίου. Ο Ερντογάν κλείνει πανεπιστήμιο και η Ευρώπη κοφεύει. Σαμαράς, κύριε Μητσοτάκη, θα υπάρχει Ελλάς και μετά από εσάς. Θα υπάρχει Ελλάς και μετά από εσάς. Και Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Αυτό ήταν το σύνθημα. Ναι. 60 είναι η εφημερίδα των συνταξιούχων. Αλλάζουμε σελίδα, γράφουμε ιστορία. 60 πλάς κίνημα συνταξιούχων και εσύ ξεκινάμε το δικό μας αγώνα με το δικό μας κόμμα. Γιάννης Παπαγεωργίου. Το κίνημα συνταξιούχων ξεκινά το ταξίδι προς τη Βουλή. Αλέξη Μητρόπουλος να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Έχασαν τη μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι χείρες και οι χείροι. 200.000 και πλέον συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών 15.000 έως 30.000 ευρώ. Έχουμε καταντήσει τους συνταξιούχους να τους κάνουμε απόμαχους της ζωής. Εντάξει, όχι της εργασίας. Αυτό τους κάνουμε. Άντε. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο Μόρφου στη φυλακή και ο Τυχικός στην εξορία. Ξαναδικάζουν τον Μητροπολίτη Νεόφυτο γιατί δεν πειθάρχησε στα διατάγματα για τον κορονοϊό και τέλεσε αγιασμό των Θεοφανίων. Ναυτιλία χέρι-χέρι, εφοπλιστές και ελληνικές τράπεζες και Ευρωλίγκα στον τελικό, η κόκκινη αρμάδα του Μπαρτζόκα. Τύπος Θεσσαλονίκης κατεβάζει ρόλα το μετρό για την επέκταση στην Καλαμαριά. Χωρίς μετρό για 22 μέρες ακόμη θα μείνει η Θεσσαλονίκη από 29 Μαΐου. Η τελευταία θυσία των Θεσσαλονικίων προς την πρώτης νέας εποχής με σύνδεση μετρό Καλαμαριάς. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα. Τιμή 28 λεπτά και είναι λίγα για το σκληρό. Ποιο σκληρό, το Στάρι. Ναι, για Στάρι μιλάει έτσι. Οι άδειες αποθήκες από τη μία και έκρηξη τις τιμές των λιπασμάτων από την άλλη οδηγούν σε σοβαρή άνοδο το σκληρό σιτάρι το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, η ανάγκη να υπάρχει καλλιέργεια και τον επόμενο χρόνο δεν αφήνει περιφόρεια στις δυνάμεις του εμπορίου να το κρατήσουν χαμηλά. Το σκληρό σιτάρι είναι το σιτάρι που έχουμε κατεξοχήν στην Ελλάδα, δεν έχουμε μαλακό σιτάρι, το καναδέζικο το λεγόμενο, και στο βολόνα στο συγκεκριμένο σιτάρι είναι Ουκρανία στην Ευρώπη. Αυτά τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη Βενιέρη και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και το Στέλιο Νομικό, κυρίες και κύριοι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διεδεταμένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με τέσσερις άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και στο Ολύμπιο κάναμε παρουσίαση κόμματος, Δημήτρη Βενιέρη. Καλημέρα.
1: Καλά ρε, ήσουν εδώ με τον Ψωμιάδη και δεν μου είπες τίποτε.
0: Με πάνω ήμουνα. Όχι με τον Ψωμιάδη τον Παναγιώτη, ήμουνα με τον Δημήτριο Γιανακόπουλο, τον συνάδελφό τον καλό. Ναι. Ο οποίος κάπου είδες ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπόρεσε και πήρε δική του απάντηση αποκλειστική από την κυρία Καρισιανού.
1: Ο Δημήτρης είναι φοβερή φυσιολογία.
0: Δημήτρης είναι απίστευτος. Είναι ορισμός του ρεπόρτερ, παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε.
1: Με
0: αυτό
1: το
0: είναι.
1: Μπλοκάκι παλιός.
0: Με το μπλοκάκι παλιό. Αυτό.
1: Παραδοσιακός.
0: Αυτό Δημήτρη μου. Ναι. Ο συνονόματός σου είναι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, το συνονόματο του ραδιοφωνικού δημοσιογράφου στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο βέβαια.
1: Αρχίζει να λες αλήθειες μετά από καιρό.
0: Αρχίζει να λέω αλήθειες μετά. Γεια σα, Δημήτρη.
1: Με τρελή χαρά.
0: Δεν λέω ψέματα, έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είστε με τρελή χαρά, λέω. Καλά κάνετε.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Μεγάλο μπάσκετ.
0: Αυτό λέγαμε τώρα. Είναι εδώ και ο Στέλιος ο νομικός, ο καλός φίλος.
1: Καλημέρα,
0: Στέλιο. Να πούμε μια καλημέρα.
2: Καλημέρα και από εμένα.
0: Τον αποκάλυψα, τον αποκάλυψα. Καλά. Και είναι πραγματικά, παίξαμε, το ευχαριστηθήκαμε ολοκληρωτικό μπάσκετ. Όμορφα, όμορφο παιχνίδι. Το είχα πει μου, γιατί μου λέει ο Στέλιος, μου πήρε όταν μιλήσαμε, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει τώρα τι θα γίνει, ας πούμε, αύριο. Του λέω, κοίταξε, αυτό που θα γίνει είναι δεδομένο. Και έχω το προαίσθημα ότι την Κυριακή θα το σηκώσουμε κιόλας. Έχει έρθει η κατάλληλη ώρα. Είναι κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι. Είναι τυχερή η Ρεάλ, γιατί έχασε τους δύο ψηλούς, οπότε θα έχει άλλο για την ήττα της.
0: Και αυτό σωστό.
1: Κοίταξε. Μας λείπαν οι ψηλοί, γι' αυτό δεν μπορέσαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω
0: η Ρεάλ, ναι, ναι.
1: Τι είπα εγώ.
0: Αυτό που είπες. Σωστά το είπες, Δημήτρη.
1: Νομίζω ότι φέτος δικαιούται. Δηλαδή, θα ήταν έγκλημα σε βάρο. Αυτοκτονία θα ήταν για τον Ολυμπιακό με τον μπάσκετ που έπαιξε όλη τη χρονιά να μην πάρει το κύπελο.
0: Βέβαια, άμα συμμετείχε
1: ο Παναθηναϊκός, όλα ήταν ανοιχτά γιατί και είναι ντέρμπι, ένα παιχνίδι δεν ξέρεις. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω όχι απλά το δικαιούται. Έχω την εντύπωση ότι το έχει πάρει κιόλας. Δεν ξέρω.
0: Πρέπει να εξορκίσουμε και το κακό όμως, γιατί έχουμε 9 παρουσίες σε Final Four, έτσι, και μόνο 3 έχουν στεφθεί από επιτυχία. 9 παρουσίες
1: περισσότερες. Όμως δεν είχατε ποτέ στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό. Νομίζω και το λέγαμε και με το.
2: Σε κάθε, όπως είπες, θέση δύο παίχτες τουλάχιστον.
0: Σε κάθε θέση έχουμε δύο παίχτες.
1: Ναι, κάποια στιγμή δεν έκανε αλλαγή. Ο Μπαρτζόκας έβγαλε όλη την πεντάδα, έβαλε τη δεύτερη και παρόλα
2: και
1: αυτά.
2: Έπαιξε με δεύτερη πεντάδα
1: του βγάλε το παιχνίδι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μπράβο του στον Ολυμπιακό, μπράβο και στον Μπαρτζόκα, μπράβο και στα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει πάλι η Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε. Πάω Κάρης, η Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε και το. Δεν ξεχνάμε τώρα ότι από εκεί ξεκίνησε αυτό που λέμε γέννηση ουσιαστικά. Εντάξει, όχι αναγέννηση, γέννηση. Εγώ θεωρώ ότι με τον Άρη, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε να δίνει αυτό που λέμε. Το έναυσμα για να μπορέσει να φτάσουμε στο επίπεδο. Μακάρι να γίνει και πάλι.
1: Ο Πιλίππου, ο Λυπηρίδης τότε και την εποχή.
0: Βέβαια,
1: πρέπει να σου πω τώρα αυτή η ιστορία που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ θέλει λίγο χρόνο. Έτσι,
0: ναι, σωστά.
1: Να περιμένει κάποιο χρόνο να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ιδίως ο Μιστακίδης έχει. Δεν το ήξερα. Χθες μπήκα λίγο έτσι εκεί και έκανα κουβέντα με τον Κροκ. Να μου πει λίγο ότι τα Ε9, τα αυτά και τα λοιπά, τις προλογικές δηλώσεις των πλουσίων στην Ελλάδα. Ο Μιστακίδης έχει απίστευτη περιουσία.
0: Πάρα, δεν έχει να φάει.
1: Δεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Φτωχός άνθρωπος είναι, μωρέ, τι να έχει τώρα.
1: Έχει τεράστιο. Εγώ έλεγα, πριν ήμουν ένας πλούσιος ακόμη. Ναι. Αλλά είναι, νομίζω, μετά τον Μαρινάκη από τους αθλητικούς παράγοντες, πρέπει να είναι στη δεύτερη θέση. Είναι απίστευτα πολλά τα χρήματα που έχει και έχει και τη διάθεση να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ο Ασιάτης επίσης δίνει χρήματα. Mm-hmm. Όλα καλά πηγαίνουν από αθλητισμό.
0: Σε λίγο θα ανέβει πάνω και ο Αντετοκούμπο εκεί. Θα
2: εκεί
0: πάει στον Άρη.
2: Αντετοκούμπο στον Άρη.
0: Όταν θα.
1: Τι εννοείς. Λέγεται ότι πίσω από την ιστορία εδώ πάνω είναι και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Ναι, αλλά
2: έτσι λένε.
1: Μακάρι.
0: Θα μπορούσε. Θα
1: μακάρι,
0: μπορούσε. Και γιατί
1: μακάρι.
0: Όχι δηλαδή. Γιατί όχι δηλαδή. Μακάρι, αυτό το παλικαράκι από τα Σεπούλια.
1: Βγάλετε άκρη με τα δικά σας εκεί, πλακώνεστε στη Βουλή.
0: Εντάξει,
1: πλακώνεστε.
0: Τα πλακωνόμαστε. Τι, μια χαρά είναι, γιατί τι έγινε.
1: Έλεγα. Τίποτα δεν καλά. Ξέρετε, ανέκδοτο τυχώς που δεν πάθαμε και τίποτε.
0: Εγώ σε θαύμασα χθες στην ΕΡΤ 3 ήταν.
1: ΕΡΤ 3, ναι.
0: Ναι, νομίζω στην ΕΡΤ 3 εκεί.
1: Με
0: τον Μανώλη ήσασταν εκεί. Είχατε ένα πολύ ωραίο πάνελ και μια πολύ ωραία.
1: Ωραία κουβέντα
0: είχατε. Ναι, ωραία κουβέντα είχατε, την παρακολούθησα. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν σε ώρα που δεν ήταν και καλύτερη. Εγώ θα έλεγα στην ΕΡΤΡΙΑ να βγαίνει Δημήτρη σε ώρα που να είναι ακροματικότητα, θεαματικότητα περισσότερε. Δεν το συζητώ.
1: Το είπε και ο Μανώλη χθε, μου λέει: είσαι φοβερό, λέει στην τηλεόραση. Αδική, σε λέω: τι αδικούμε, αλλά αφήνα μου λέει. Λέω:
0: καλά, εντάξει,
1: έχω δύο ανήλικα. Λοιπόν, πρόσεξε.
0: Θέλετε μαζί να πάνε και στι σωστέ ομάδε.
1: Άσε και εδώ έχουμε κάτι ανακατατάξει. Άσε φίλε, τα ξέρεις τα δικά μου. Εδώ πάει να γίνει μια αγορά ενός μιας ακαδημίας η οποία είναι καλύτερη, καλύτερη στην Ελλάδα. Είναι σε συζητήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάλλον θα κλείσει η ιστορία. Δεν ξέρω αν κλείσει θετικά ή αρνητικά. Και δεν ξέρω και τι είναι θετικό ή αρνητικό. Πάει να αγοράσει την Ακαδημία του Χατζηβρέτα. Και είναι λίγο, υπάρχει αναστάτωση στην πόλη. Τέλος πάντων, έλεγα πριν συνδεθούμε, επειδή σ' άκουγα και νωρίτερα, εγώ μιλούσα λίγο για το Σαμαρά, θα κάνω ένα σχόλιο μόνο γι' αυτό και μετά, αν θες, μιλάμε. Επειδή μιλήσει για την Ιταλία, για το πόσο κάνει βενζίνη και διάφορα, και ήθελα να προσθέσω κάτι παραπάνω στην κουβέντα. Για το Σαμαρά, επειδή χθες τα έχω σε χοντρά στην κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο έχω την τύχη να γνωρίζομαι. Ξέρεις τι με ενοχλεί μόνο, και το λέω και μέσω εσού και στον κόσμο που μας ακούει. Ο Αντώνης Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Το να κρατήσει την έδρα ένας απλός βουλευτής γιατί την έχει ανάγκη και να κάνει και κριτική στο κόμμα από το οποίο προέρχεται, όπως έκαναν ή της Νέας Αριστεράς ή κάποια ανεξάρτητη, το καταλαβαίνω. Αλλά ένας πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος κόμματος να κρατάει την έδρα με το κόμμα που εκλέχθηκε και να επιτίθεται και να κάνει αντιπολίτευση σε αυτό το κόμμα. Δεν μου κάθεται καλά. Όχι το περιεχόμενο της αντιπολίτευσης και της κριτικής, ναι, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει και έχει τα απόψεις ο Αντώνης Σαμαράς, καλά κάνει και λέει αυτά που λέει, αλλά είναι λίγο, νομίζω τον μειώνει να σέρνεται πίσω από μια έδρα που δεν είναι πλέον.
0: Είναι αλήθεια ότι αυτή η θεώρηση που έχεις, Δημήτρη, είναι, πιστεύω ότι, εντάξει, και εμένα κάπως έτσι μου.
1: Ναι, δεν έχει την άποψη του, μπορεί να είναι δικαίωμά του να πιστεύω ότι δεν είναι. Εντάξει, ήσουν πρώην πρωθυπουργός, το κόμμα αυτό σε έκανε πρωθυπουργό. Μέσα από παλινοδίες, μέσα από αναταράξεις, μέσα από κόντρες, 1992, συνθήκη, Σκοπιανό, μαλώσατε, θυμώσατε με το Μητσοτακέικο, το κρατάς μανιάτικο. Θα μου πεις και η Μεσσηνία, δεν έχει λίγη μάνη, έχει. Έχει, δεν έχει Μεσσηνία μάνη, έχει.
0: Έχει Μεσσηνία
1: και αλλά είναι η χαλαρή η μάνη.
0: Σωστό γι' αυτό. Είναι πιο χαλαρή αυτή, λες.
1: Η Βαρβάτη είναι πιο ψηλά, νομίζω, η μάνη.
0: Ξέρεις όμως ότι είχαν βεντέτα από την Κρήτη, φεύγανε στη μάνη για να σωθούνε. Ξέρεις αυτό, έτσι. Και το αντίθετο.
1: Γιατί δεν έρχονται εδώ στο Κορδελιό που είναι φιλόξενοι άνθρωποι.
0: Α, εκεί είστε πιο φιλόξενοι, ε. Πάντως, εγώ ήμουν στο Ολύμπιον, όπως σου είπα. Δεν είχε ρε Δημήτρη, δεν είχε κόσμο.
1: Καθόλου δηλαδή, κόσμο.
0: Δηλαδή, δεν ήταν. Εγώ περίμενα, ξέρεις, επειδή. Εντάξει, ίσως είναι τηλεοπτικό το κόμμα. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αν πιστέψουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι το 2027 εκλογές. Βέβαια, πότε το 27? 27 είναι και 1η Ιανουαρίου, ας πούμε. Πρώτη δεν θα είναι, αλλά λέμε τώρα.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το αργότερο Απρίλιο θα τις κάνει. Δεν...
0: Ναι, κοντοζυγώνουν, όπως και να είναι. Το θέμα είναι, ξέρεις, να σου πω κάτι, Δημήτρη. Δηλαδή, και να πάμε και στο θέμα της βενζίνης. Δεν ξέρω αν το θεωρείς παράλογο τώρα. Εντάξει, έχουμε πήξει στο κουπόνι και στα λοιπά. Αυτό το fuel pass έχει ανεμιστεί. Αν εγώ, ας πούμε, και ο Στέλιος, κάνουμε στην Αττική κάθε μήνα για τη δουλειά μας, κάνουμε 1500 χιλιόμετρα, 2000 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος κάνει, πώς το λένε, 100 χιλιόμετρα. Παίρνουμε τα ίδια χρήματα. Τη στιγμή που εγώ αιμοδοτώ με τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ, πολλαπλάσια σε σχέση με τον άλλον. Γιατί να πάρουμε τα ίδια, γιατί πάμε στο εύκολο, γιατί δεν σκεφτόμαστε. Και εδώ είναι και το θέμα της πολιτικής. Να βγούμε λίγο από το πλαίσιο, ρε παιδί μου. Out of the box που λένε και οι Φραγκολεβαντίνοι και οι διάφοροι. Γιατί δεν το κάνουμε. Δηλαδή πάμε στο εύκολο. Να στύψουμε λίγο το μυαλό μας στο οικονομικό επιτελείο και να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε δικαιότερο, ρε παιδί μου. Είναι παράλογο, ρε Δημήτρη, αυτό που
1: τελικά
0: λέω.
1: Τελικά είμαστε πολύ φιλελεύθεροι. Πρόσεχε, στην Ελλάδα είμαστε μετακομμουνιστική χώρα. Ακόμη σκεφτόμαστε σοσιαλιστικά οριζόντια. Άκου να σου πω λίγο. Έχεις απόλυτο δίκιο στον τρόπο σκέψης σου. Συμφωνώ απολύτως. Εγώ είχα την ίδια ένσταση γιατί είχα παλιά ένα θηρίο τζιπ. Το οποίο αναγκάστηκε και το πούλησα στο 1/20 της τιμής του.
0: Κάτι τέτοιο παθαμόλη.
1: Της τιμής αγοράς. Γιατί κάθε χρόνο ήθελε, για παράδειγμα, 1100 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας του. Έτσι. Και έλεγα, ρε φίλε, συγγνώμη. Εγώ αυτό το αυτοκίνητο, ξέρω, το πήρα 100.000 ευρώ. Άρα πλήρωσα εκεί δασμούς, φόρους, διάφορα πράγματα.
0: Το
1: αυτό το αυτοκίνητο ξοδεύει ποσότητα συγκεκριμένη καυσίμου έτσι, που έχει ειδικό φόρο και ΦΠΑ τα οποία πληρώνω από την τσέπη μου. Γιατί με τιμωρείς με οριζόντιο φόρο? Μπορεί να μην το χρησιμοποιώ καθόλου όπως και το χρησιμοποιούσα. Θυμήθηκα την πυρμπύλη, πώς τη λέγα, θυμάσαι μία που είχε βρει σε ένα γυμναστήριο ο Παπαδρέου.
0: Ναι.
1: Με ένα σακίδιο που μετά τη στείλαν κάπου στο νοσά και δεν ήθελε γιατί λέει 140.000 το χρόνο δεν μου φτάνουν. Σοσιαλίστρια για αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε πει αυτή όμως κάτι έξυπνο. Είχε πει τότε να βάλουμε κάτι παραπάνω στο λίτρο της βενζίνης. Δηλαδή, αντί να βάζουμε οριζόντιους φόρους, το κυκλοφορείς φίλε μου πολύ, θα πληρώσεις τόσο. Δεν το κυκλοφορείς πολύ, θα πληρώσεις τόσο. Και αυτό έχει
0: μία. Ναι. Αυτό που λες, το έχει πει εδώ ο Στέλιος και πλέον υπάρχει και η τεχνολογία.
1: Αν δηλαδή... το γυμναστήριο με την πυρμπύλη αυτό.
0: Λοιπόν, λέει τι λέει ο Στέλιος Νομικός, τι έχει πει. Λέει, με το χιλιόμετρο, παιδιά, έχουμε πλέον τη δυνατότητα. Ναι, και με το χιλιόμετρο βενζίνη. Και τα διόδια. Δηλαδή, ό,τι κάνεις, ό,τι κάνεις, έτσι. Και εκεί θα μπορούσε να μπει και, και ο τρόπος, ας πούμε, πιο εύκολος να ελαφρυνθούν αυτοί οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, θέλει να καθίσει κάτω το οικονομικό επιτελείο, γιατί αν τα πράγματα κρατήσουν και πάρα πολύ, είναι κάτι που πρέπει να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός. Αν δεν είναι μόνιμο όλο αυτό, για να είναι και δικαιότερο. Δηλαδή, μην είμαστε αρπακόλα, ρε παιδί μου. Τι είπα, fuel pass. Ωραία, fuel pass. Εντάξει, βλέπουμε όμως ότι έχουμε συχνά οικονομικές κρίσεις αυτού του είδους ενέργειας. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε.
1: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μας βγει καμιά δουλειά με περισσότερα χρήματα. Τα υπόλοιπα όλα είναι ιστορίες. Γιατί ακούω για ακρίβεια, για τις μπάμιες, για τα κεράσια, για τα δαμάσκηνα, για αυτά. Αλλά μόνο με καλύτερους μισθούς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί έξω. Λέγατε νωρίτερα, Τηλέμαχε, σ' άκουγα δηλαδή, γιατί απαντούσε και σε κάποια μηνύματα ακροατών σου, από ό,τι κατάλαβα, για τη βενζίνη. Και του είπε και εσύ, είναι άλλα οι μισθοί. Και μπήκα από περιέργεια, τα έχω μπροστά μου. Μπήκα σε 3-4 site ιταλικά. Γιατί δεν είναι τίποτα απόλυτο, γι' αυτό το θέτω. Αχα. Όλα είναι σχετικά. Καμιά φορά κάνουμε συγκρίσεις, παίρνει ο καθένας ό,τι τον βολεύει από το εξωτερικό, δεν αφορά σε σένα, από το εξωτερικό και το συγκρίνει με την Ελλάδα. Και βγάζει ένα συμπέρασμα. Άλλος παίρνει κάτι άλλο από το εξωτερικό, το συγκρίνει με την Ελλάδα, βγάζει ένα συμπέρασμα. Στη Ρώμη λοιπόν, επειδή λέγατε για το ότι η βενζίνη κάνει ένα 80, τι λέγατε.
0: Ένα
1: 88, μπράβο. Είναι φθηνή στην επόση η βενζίνη. Και έχει δίκιο. Και ο μισθό του είναι καλύτερο. Είναι περίπου 20-25% πάνω από τον ελληνικό. Μπήκα, λέω, πες ότι εγώ θέλω να νοικιάσω με την οικογένειά μου ένα διαμέρισμα στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων στην Ρώμη, και όχι τίποτε φοβερό και τρομερό, ξεκινά, τα έχω εδώ μπροστά μου, από 1.600 ευρώ το μήνα. Μπορεί να βρεις 800, 900 και 1.000.
0: Έχει όμως μέσα τους λογαριασμούς.
1: Δεν έχω τις λεπτομέρειες, αλλά βλέπω αυτό. Γιατί είναι η βάση, έτσι.
0: Νομίζω
1: δηλαδή,
0: ότι έχει
1: 1.800, 1.900, 80 τετραγωνικά μέτρα 1.800, 100 τετραγωνικά μέτρα διαμέρισμα 1.900, 80 τετραγωνικά 1.500, 85 τετραγωνικά 2.000. Δηλαδή τιμές που αντιλαμβάνεστε...
0: Δεν διαφωνώ. Κοίταξε τώρα, είναι αυτό που λες, Δημήτρη μου. Είναι, δηλαδή, έπεσε η γραμμή. Θα παρακαλέσω Διονυσία να επαναφέρει έτσι την προτέρα κατάσταση τη σύνδεσή μας. Υπάρχουν βέβαια περιοχές και περιοχές όπου μπορείς να δεις το συγκεκριμένο. Έχει δίκιο όμως αυτό που λέει ο Δημήτρης, δηλαδή ότι δεν ξέρεις πώς κάνεις αυτή την. Πώς ας πούμε. Συγκρίνουμε, ρε παιδί μου. Πρέπει να είναι. Η σύγκριση πρέπει να είναι απόλυτη. Δηλαδή να είναι. Να συγκρίνουμε πορτοκάλια με πορτοκάλια.
2: Ναι, ομοίω.
0: Δεν είναι εύκολο να συγκρίνουμε πορτοκάλια με σαγκουίνια, ξέρω εγώ.
1: Γι' αυτό το έθεσα. Ναι, δηλαδή, γίνονται συγκρίσεις οι οποίες απλά εξυπηρετούν κάτι πολύ επιπόλαιο και ο άλλος βγάζει ένα συμπέρασμα κάτι που.
0: Όταν είσαι κακοπροαίρετος, Δημήτρη, μπορείς, η αλήθεια είναι, να το κάνεις όπως θες. Να το δείξεις στο ποτήρι μισογεμάτο ή αν είσαι αδαής. Ναι.
1: Ή
0: αν δεν γουστάρεις να τσουβαλιάζεις. Γιατί έχουμε και αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα. Τσουβαλιάζουμε. Όλοι οι γιατροί είναι φακελάκηδες. Όλοι οι πολιτικοί είναι απατεώνες. Όλοι τις εφορίες τα παίρνουν.
1: Γιατί δεν μιλάς για τους δημοσιογράφους?
0: Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι ρουφιάνοι. Αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν είναι όλοι.
1: Ναι, αυτή η γενίκευση νομίζω όμως ότι έχει κάνει τεράστια ζημιά και φαίνεται και στο αποτύπωμα της κοινωνίας, στις δημοσκοπήσεις και αλλού. Δηλαδή δεν σέβεται και λένε, με παίρνουν καμιά φορά ακροατές, γιατί εγώ δεν μασάω, ξέρεις τα λόγια μου. Όταν από κάτι θα το πω και ας έχει ό,τι κόστος θέλει. Σωστά. Και λέω, άλλωστε εσείς οι δημοσιογράφοι είστε, ξέρω εγώ αυτά. Δεν σας εμπιστεύεται ο κόσμος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Παίρνω κι εγώ τη δημοσκόπηση μπροστά. Λέει, το 80% δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς. Το 85% δεν εμπιστεύεται τους δημοσιογράφους. Το 75% δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς. Mm. Το 70% δεν εμπιστεύεται τους μηχανικούς. Το 80% δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς. Το είπα νωρίτερα. Δηλαδή δεν εμπιστεύεται κανέναν.
0: Κανένα. Κανένα. Τους μηχανικούς.
1: Κανέναν, δεν έχει εμπιστοσύνη κανένα σε κανένα. Τίποτα.
0: Είμαστε σε μία, θα έλεγα, δεν ξέρω, σε βέρτιγκο είμαστε πολλές φορές. Όταν μπλέκουμε σε όλο αυτό, είναι πολύ δύσκολο πάντως και για τον πολίτη να αντιληφθεί μέσα αυτόν τον καταιγισμό της πληροφορίας και της παραπληροφόρησης και του ψεκασμού και της χειραγωγούμενης ενημέρωσης. Είναι πολύ δύσκολο, Δημήτρη και Στέλιο Νομική, να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιληφθούν. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, εντάξει, είναι λογικό. Δηλαδή, θα έπρεπε ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται καθημερινά και έχει βάσει στη ζωή του τα προστοζήν και τα λοιπά, να κάτσει, ας πούμε, να μπορέσει να ξεκαθαρίσει την ήρα από το στάρι, με την πληροφόρησή του εννοώ. Είναι ναι. Δύσκολο.
1: Τώρα, επειδή για την Καρισκιανού, άμα είχε κόσμο ή όχι, γιατί έχω πάλι 5-6 μηνύματα. Ναι. Για μένα δεν έχει σημασία αν είχε κόσμο ή όχι, έτσι. Έτερο ναι. Κάτρων. Πάντως ναι. Δεν είχε κόσμο. Δηλαδή το να μπουν και να γεμίσουν μια αίθουσα 600 ανθρώπων και άλλους 200-300 έξω, οποιοδήποτε υποψήφιος βουλευτής, όχι βουλευτής εν ενεργεία, οποιοδήποτε υποψήφιος βουλευτής, αν έκανε μια εκδήλωση, θα είχε γεμίσει και την αίθουσα, θα έχει και 300 ανθρώπους έξω. Δεν είχε κόσμο η Μαρία Καρισκιανού, όμως αυτό, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με τα υπόλοιπα.
0: Μπορεί να μην λέει και τίποτα, βέβαια. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Αυτό λέω. Δεν λέει από μόνο του τίποτα. Έχει κόσμο η Καρισκιανού εδώ πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει, πόσο άσχημα, αλλά κόσμος ο οποίος θα την ακολουθήσει φαίνεται ότι υπάρχει, γιατί η ανθρωπογεωγραφία εδώ στο Βορρά τηλέμαχη είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή μετά, τα έλεγα στον Ζαχαρό προχθές, τον Σταμάτη, το φίλο μας, μετά από την πτώση του τείχους και τις ανακατατάξεις, αναταράξεις κλπ. Στην Ανατολική Ευρώπη, ήρθαν πάρα πολλοί Έλληνες δικοί μας, οι οποίοι ζούσαν εκεί. Πάρα πολλοί. Και όχι μόνο Έλληνες, και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ εύκολο στον λόγο των δημαγωγών και λαϊκιστών. Υπάρχουν στην Ελλάδα παπατζίδες, διαχρονικά πολύ περισσότερο στην εποχή μας, οι οποίοι λένε πράγματα που οι ίδιοι δεν πιστεύουν, αλλά ξέρουν ότι εκεί κάτω υπάρχει κοινό που τα πιστεύει. Είναι φοβερό αυτό. Διαχρονικά πολύ περισσότερο στην εποχή μας, οι οποίοι λένε πράγματα που οι ίδιοι δεν πιστεύουν, αλλά ξέρουν ότι εκεί κάτω υπάρχει κοινό που τα πιστεύει.

0: Στην Αθήνα, καλημέρα από τα ραδιοθάλαμο της Οδού Λεωφόρου Συγκρού. Στο Δημήτρη και σε όλους τους συναδέλφους μας εκεί, τις ευχές μας για ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα,
0: τα ξαναλέμε,
1: καλημέρα.
0: Δημήτρη.
1: Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε κυρίες και κύριοι αυτή την ώρα σε εξέλιξη θέμα στο Μικρολίμανο. Βρέθηκε τσάντα με τρία όπλα και έξι χειροβομβίδες. Υπάρχει και ένας τραυματισμός από ό,τι είδα. Παρακολουθώντας έτσι και το Μέγκα, θα έχουμε πληροφορίες και στη συνέχεια. Να ξέρετε πάντως ότι παραλιακά ο δρόμος αυτή την ώρα είναι αποκλεισμένος στο Μικρολίμανο, δεν υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή μην επιχειρήσετε να περάσετε από εκεί, διεξάγονται αστυνομικές έρευνες. Λοιπόν, περισσότερα σε λίγο. Λοιπόν, κανονικά τώρα με το Στέλιο έπρεπε να μπούμε με τον ύμνο του Ολυμπιακού, βέβαια. Βεβαίως, γιατί το λέω αυτό. Γιατί ήσουνα στο γήπεδο.
2: Όχι.
0: Δεν ήσουνα.
2: Όχι.
0: Σκέτσι. Με εντυπωσίασες, γιατί... είχες δουλειά προφανώς.
2: Όχι. Πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ο γιος μου και ήμασταν σπίτι. Τον πήραμε από το νοσοκομείο και δεν γινότανε. Άλλωστε εισιτήρια δεν μπορούσες εύκολα να βρεις. Ήταν και πολύ ακριβά. Πάντως χθες στο Μικρολίμανο και στο, από εκεί την περιοχή γύρω από το Σεφ και από το Καρασκάκη ήταν το αδιανόητο, έτσι. Γιατί είδα τα παιδιά αυτά με τις μηχανές που ξεκίνησαν, γιατί ήμουν εκεί για τη δουλειά μου, που ξεκίνησαν να πηγαίνουν προς το T-Center.
0: Ναι.
2: Έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ.
0: Το θέμα είναι να μπορείς να βρεθείς τώρα μέσα στην αρένα την Κυριακή, αλλά είναι δύσκολο γιατί... Πρόσεξε τώρα, είναι 300 ευρώ το εισιτήριο, έτσι.
2: Πολύ παραπάνω.
0: 300 είναι η κανονική του τιμή.
2: Κανονική, ναι.
0: Τώρα, αυτό είναι διαπραγματεύσιμο. Και όταν θα πρέπει να το πάρεις από τους Τούρκους, αρχίζουν και τα παζάρια αυτοί. Θα πάει κανένα χιλιάρικο, ένα μισή, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν το συζητώ. Δηλαδή,
2: άκουγα για 3.600 το εισιτήριο.
0: 3.600 το εισιτήριο. Εντάξει, σε λίγο θα το πουλάνε σε τιμή γαρσονιέρα.
2: Κοίτα, ως Έλληνας, θα ήθελα να είναι και Παναθηναϊκός.
0: Κοίταξε, και εγώ θα ήθελα να είναι και ο Παναθηναϊκός.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι.
0: Αλήθεια σου λέω, θα ήθελα να είναι και ο Παναθηναϊκός. Για να...
2: Και στενοχωρέθηκα το 2-0 που το έχασε και το έκανε 2-2 και το έχασε εκεί μέσα.
0: Καλά, εντάξει, μην το φτάνουμε τόσο πολύ.
2: Είπα ως Έλληνας.
0: Δεν στεναχωρήθηκα και τόσο πολύ.
2: Αλλά αντικειμενικά.
0: Επειδή... Εντάξει, θα ήθελα να είναι κι εγώ.
2: Επειδή μιλάμε αντικειμενικά πάντα, όπως έλεγες πολύ σωστά, σε όλες τις θέσεις από το 1 έως το 5 έχει παιχταράδες. Και έχει προπονητές μέσα στο γήπεδο. Και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που θα φύγει ο Πίτερς. Πάρα πολύ.
0: Κοίταξε,
2: του έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Είναι ο ορισμός του σουτέρ.
0: Πρέπει να δούμε και
2: έχει
0: το
2: σώμα.
0: Το πράγμα, έτσι.
2: Ναι, μακάρι να αλλάξει γνώμη.
0: Δεν το ξέρεις. Γιατί μακάρι. μετά από μια τέτοια μεγάλη επιτυχία και έχοντας μια ομάδα ρονταρισμένη και στρωμένη, συνήθως.
2: Γυαλίζει το μάτι του, είναι παιχταράς. Είναι
0: συνήθως
2: λύκος.
0: Τώρα δεν αποδομούνται αυτές οι ομάδες. Δηλαδή δύσκολα να φύγει. Δηλαδή, θα δούμε.
2: Τώρα πια με αυτή τη βάση που έχει την νοοτροπία αυτή η ομάδα, ο οργανισμός αποκλείεται. Να ενισχυθεί κι άλλο, ναι, περαιτέρω που λέμε. Αλλά να αποδυναμωθεί όπως γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως τον αγοριέσαι. Διάβαζα για τον Όφη παράδειγμα, έτσι τυχαία, που επειδή διαβάζω συνέχεια, ότι ήδη έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες. Όπως έγινε και πέρυσι με τον Όφη, που πήγε πολύ καλά και... Φεύγουν οι παίκτες, πουλάνε ίσως για την επιβίωση.
0: Θέλω να
2: ομάδες.
0: Πω και κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό και για το γεγονός ότι η ομάδα μπάσκετ πάει καλά. Εγώ βλέπω το Βαγγέλη Μαρινάκη, βλέπω τον Μεντιλίμπα.
2: Ήταν μέσα.
0: Βλέπω, και δεν είναι ο μοναδικός αγώνας που είναι μέσα. Βλέπω δηλαδή τι. Βλέπω μια ενότητα στον Ολυμπιακό. Βλέπω πράγμα που δεν το βλέπω σε άλλες ομάδες. Βλέπω δηλαδή η ομάδα να είναι μια γροθιά. Το ένα τμήμα που είναι διαφορετικές εταιρείες κιόλας, έτσι, να στηρίζει το άλλο και φυσικά, εντάξει, τώρα ο φυσικός ηγέτης του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ας πούμε, ο οποίος έγινε όταν μπήκε στο γήπεδο, έγινε σεισμός, μου είπαν, έγινε χαμός, πανικός, είναι και λογικό, να δίνει και το σύνθημα, έτσι, που ουσιαστικά τι λέει, λέει ότι όπως στην Αγία Σοφία, στο γήπεδο της ΑΕΚ, το σηκώσαμε, θα το σηκώσουμε και την Κυριακή στο
2: T-Center.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα. Γιατί να μην το σηκώσουμε. Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι λογικό. Επισημαίνω αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι μια γροθιά σε όλα τα τμήματα. Και σε αυτό παίζει ρόλο φυσικά η ηγεσία. Όταν η ηγεσία επιλέγει να είναι και να στηρίζει και όλα τα τμήματα.

0: έτσι. Όλα τα τμήματα. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όταν θα γυρίσουμε θα πούμε και για θέματα που έχουν να κάνουν με
1: τα φορολογικά
0: γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο εκτός. Είναι όμως καλό γιατί με το Στέλιο έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε, έχει απόλυτη γνώση σε πολλά και ο αθλητισμός είναι και μέσα σε αυτά τα, όχι μόνο τα ενδιαφέροντα αλλά και τη συνασχόλησή του και με τον αθλητισμό. Γνωρίζει πολύ καλά πράγματα και από μέσα. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε με θέματα που έχουν να κάνουν με την ΑΔΕ, την επίσημη αγαπημένη μας. Είπαμε, τι μορφή θα έχει η ΑΔΕ αν την προσωποποιούσες, μπεθερά σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως. Όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Φάκελος διπλωματία. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης. Έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ. Επενδύουμε στο δεσμό του ελληνικού τριγώνου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέσης Ανατολής Ασίας. Πολιτικός καφές. Στηρίξεις. Τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις. Τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι. Πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Υπέρταση. Δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Αναλύσεις. Το μπλοκ στον Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Μάρια Μαλίσα Κιμπ. Γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά. Μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος. Ευστάθιος Αυγουστάκης. Έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Διαβάστε στην Απογευματινή τα μυστικά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους. Μέσω του Kids Wallet το μπλόκο στη χρήση πατινιών από ανήλικους. Όλη η διαδικασία. Το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τέλος του πολέμου. Παραμένουν αγκάθια το ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις διαδικτυακές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τι θυμάσαι δηλαδή, Δημήτρη, τώρα, το μόνο που θυμάσαι, δηλαδή, μας πάει, πρόσεξε Στέλιο, μας πάει ο Δημήτρης τώρα, δεν ξέρω, το έχει αφιερωμένο το θέμα, στην πεθερά του το έχει αφιερωμένο, την αγαπάει.
1: Έπαιξε και Κώστα Τουρνά.
0: Σωστός. Πρόσεξε τώρα, Κωνσταντίνος Κανιώρης. Καλημέρα, λέει πιλότε. Μα έχεις παρατηρήσει ότι λίγο πριν τις εκλογές ξεφρυτώνουν πάντα καινούργια κόμματα? Όλοι θέλουν να μας σώσουν ή κόπτονται για τις κρατικές επιχορηγήσεις, πιάνοντας λίγο πάνω από 3%. Να πω ότι έχει άδικο τώρα ο Κανιώρος. Απόλυτο δίκιο έχει. Και όμως έτσι είναι, Κωνσταντίνε μου. Πολύ καλό το επισημαίνεις. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Λοιπόν, Στέλιο μου,
1: Πολλά και διάφορα.
0: Το ερώτημα που έχω από τον Παναγιώτη είναι αν μπορεί, πότε μπορεί να πατήσει το κουμπάκι και να κάνει την δήλωσή του, να την οριστικοποιήσει χωρίς να έχει θέμα προστίμου.
1: Μέχρι τις 15 Εβδόμου.
0: 15 Ιουλίου λοιπόν, κάνεις αυτό
1: και 31 πληρώνεις. Ξεκινάει η πρώτη δόση, ναι.
0: Πλήρωσε. Την παλάμη και ούτε βοήσομαι.
7: Τι θα γίνει με τις δόσεις τώρα εδώ, κοίτα.
1: Τώρα έχουμε το 3% την
7: έκπτωση. Το 3% έκπτωση. Ναι. Βλέπω τώρα όμως εδώ ότι έχουμε αντιδράσει από τον κόσμο όσον αφορά τις 72 δόσεις.
1: Εντάξει τώρα.
7: Ότι είναι πολύ λίγες οι δόσεις, ναι. Ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν και τα χρέη τα οποία.
1: Μετά την 1η-1η.
7: Ναι, δηλαδή είναι, ο άλλος λέει είναι δώρον-άδωρον. Είναι δωρονάδωρον όλο αυτό. Δυστυχώς με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και έχουμε περάσει, θα έπρεπε να υπάρχει και μία.
1: Τηλέμαχε.
7: Βοήθεια προς τον κόσμο.
1: Μέσα στην αγορά, κάθε μέρα, τόσα χρόνια, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν δοθούν περισσότερες δόσεις, δεν θα εφησυχαστεί ο κόσμος. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι με περισσότερες δόσεις ο κόσμος θα κάτσει, που λέμε, και δεν θα πολύ ενδιαφερθεί να αποπληρώνει τις δόσεις. Εγώ νομίζω ότι. Αν κάποιος είναι να δίνει 1000 ευρώ το μήνα, που είναι αδύνατο να δώσει 1000 ευρώ το μήνα, και να δώσει 500 ευρώ ή 400 ευρώ με περισσότερες δόσεις, νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός θα πάρει και ανάσα και θα μπορέσει να αισθάνεται και πιο ασφαλής για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, να αισθάνεται πιο συνεπής. Και άλλωστε, η σύγκριση που μου λένε, μα εγώ γιατί είμαι ανόητος που πληρώνω κάθε φορά, κάθε μήνα τις υποχρεώσεις μου και ο άλλος έχει αφήσει απλήρωτες υποχρεώσεις πολλών ετών. Εντάξει, εδώ υπάρχει το επιτόκιο.
7: Ναι,
1: ο άλλος πληρώνει ένα επιτόκιο 5,83%.
7: Γιατί λίγο είναι.
1: Δεν είναι λίγο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ο κάθε ένας στο δικό του μετερίζει. Κάποιος θέλει να είναι συνεπής, βεβαίως, να πάει να πληρώνει. Αλλά υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες, άνθρωποι της αγοράς, ιδιώτες, που ήθελαν να είναι συνεπείς, αλλά ένας κορονοϊός. Δηλαδή η δεκαετής κρίση. Φταίει ο Κοσμάκης που δεν έχει να πληρώσει. Οι χειρισμοί όλων αυτών που κυβερνούν δεν έχει φέρει τον κόσμο σε αυτή την
7: κατάσταση. Εγώ θέλω να πω το
1: κατάσταση.
7: Άλλο. Πόσοι από αυτούς που, που είχαν κάνει τις 120 δόσεις τις έχουν χάσει? Εγώ δεν νομίζω ότι τις έχουν χάσει πολύ.
1: Φυσικά, και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και 72 δόσεις και 100 δόσεις και 120 δόσεις. Εγώ μιλώ για παραπάνω δόσεις.
7: Πρέπει
1: και
7: να
1: σου πω και κάτι. Θυμάσαι πολλές φορές ότι μπορεί να έχει παρεξηγηθεί αυτό το επιστημολογικό που μιλάμε εμείς οι δυο. Από την άποψη πια ότι αφού βλέπεις τα νούμερα ρε φίλε. Δηλαδή τώρα ήταν το 2015 να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το στενό πυρήνα και να τρέξεις και να μην φτάνεις. Και από την άλλη τώρα έχεις Έλληνα πρόεδρο στο Eurogroup. Αυτό, αν είσαι λίγο έτσι ψύχρεμος, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς κομματικά κριτήρια,
7: θα
1: συμβολικά,
7: κάτι
1: συμβολικά
7: γίνει,
1: ρε παιδιά, αξίζει να έχεις Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup. Δηλαδή τον πρόεδρο των Υπουργών Οικονομικών, του στενού πυρήνα, του δυνατού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχει μέσα εκεί μια Γερμανία, ατμομηχανή, μια Ιταλία, μια Γαλλία, μια Ισπανία, τεράστιες χώρες. Και αυτές οι χώρες παρουσιάζουν χειρότερα οικονομικά δεδομένα από ό,τι παρουσιάζει η χώρα σου. Δεν το λέω υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ο Χριστός και Παναγία, αλλά είναι δυνατόν τώρα να βλέπεις όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία, γιατί αν κάτσεις και τα διαβάσεις, δεν μπορείς, όπως έλεγες προηγουμένως, όλοι φταίνε το ίδιο και όλοι και να σώσουμε τη χώρα. Μα για να σώσεις τη χώρα, εγώ ξέρω πολύ καλά ότι όταν έρχεται ένας εργαζόμενος να δουλέψει σε μένα, τον ρωτώ, όσο και δημοκρατικός να είμαι, παιδί μου, έχεις προϋπηρεσία? Αν δεν έχει προϋπηρεσία, επειδή και εγώ έχω δώσει συνέντευξη και έχω φάει απόρριψη, με έχουν προσβάλει πιτσιρικά γιατί η ζωή μου μέσα από κάποιες ασθένειες οικογενειακές άλλαξε, γιατί να συνεχίσω τότε τις σπουδές μου, αναγκάστηκα να βγω και να δουλέψω υπό του υπό. Λοιπόν, δεν θα τον διώξω τον πιτσιρικά που δεν έχει προϋπηρεσία, γιατί τον σέβομαι και τον βλέπω που έρχεται το παιδί και τρέμει. Απλά όμως τι θα του κάνω? Θα τον πάρω σε ένα κουτάκι, θα τον βάλω σε ένα κουτάκι πιο απαλό, γιατί αν του δώσω να χειριστεί μια μεγάλη εταιρεία, το παιδί θα.
7: Μπορεί να τα καταφέρει να είναι ταλέντο, αλλά.
1: Θα
7: αυτό...
1: κομπλάρει. Δεν φτάνει το ταλέντο. Και στο μπάσκετ που μιλάς, γιατί και εγώ έπαιξα
7: πόσοι
1: μπάσκετ.
7: Έχουν καεί έτσι.
1: Πόσοι έχουν καεί?
7: Ναι,
1: είτε από ένα τραυματισμό,
7: ισχύει.
1: Είτε από ένα κακό διαχειριστή, προπονητή, είτε επειδή τα μυαλά του πήραν αέρα. Ναι. Η προπόνηση και η προϋπηρεσία σου δίνει την επιτυχία. Μπορεί να είναι ταλέντο μένα, αλλά να μην είναι ταλέντο. Έτσι λοιπόν και εδώ. Εσύ που θέλεις να κυβερνήσεις, οποιοδήποτε θέλει να κυβερνήσει, δεν πρέπει να έχει ένσημα στην αγορά, στον χώρο, να έχει προϋπηρεσία, να ξέρει τον πόνο της αγοράς. Δηλαδή τώρα έρχεσαι από το πουθενά να αναλάβεις τις τύχες.
7: Ερώτηση, Στέλιο μου, ερώτηση. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Ναι.
7: Σε τι, δηλαδή, ποιους ευνοεί. Ευνοεί και αν εσύ μπει σε τον εξοδικαστικό μηχανισμό, μετά έχεις δικαιώματα, έχεις τα ίδια δικαιώματα με κάποιον ο οποίος δεν έχει μπει. Ή σταματάει, ας πούμε.
1: Παίρνεις τα δικαιώματα αυτού του ανθρώπου, αυτού του πολίτη. Αυτού
7: είναι
1: του...
7: πτώχευση, με λίγα λόγια.
1: Όχι.
7: Δεν είναι πτώχευση.
1: Όχι, όχι, όχι.
7: Τι ακριβώς είναι.
1: Κοίταξε. Να, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και ευχαριστούμε τον κύριο, την κυρία που έστειλε το μήνυμα. Όταν ξεκίνησε ο εξοδικαστικός, σε όλη τη χρονιά μπήκαν 70 επιχειρήσεις. 70 επιχειρήσεις, τίποτα άλλο. Γιατί οι ράντες τότε ήταν πρωτόγονες και δεν μπορούσε κανένας να μπει μέσα. Γιατί ξεκίνησε από την αρχή το εργαλείο. Ήρθε όμως προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πάλι σου λέω: δεν λέω τίποτα. Και έψαξε, επειδή και αυτός είναι τεχνοκράτης, έχει διαβάσει. Και τι έκανε. Το πήρε προσωπικά και αυτή τη στιγμή ο εξοδικαστικός είναι πολύ πιο φιλικός από ό,τι παλιότερα. Μπορεί ο κόσμος να μπει, από χρέη πλέον 5.000 ευρώ και πάνω. Τι κερδίζει.
7: Ναι,
1: τι κερδίζει με συνθήκες πολλές δόσεις, 240 δόσεις, και με συνθήκες κούρεμα των τόκων, των προσαυξήσεων δηλαδή.
7: Τι πρέπει να αποδείξει.
1: Αλλά και
7: όμως
1: σε κάποιες συνθήκες, ναι, και κούρεμα ακόμα και του κεφαλαίου. Πρέπει να αποδείξει την αδυναμία καταβολής. Με τα εισοδηματικά κριτήρια και αυτά που. Και
7: δηλαδή
1: αυτά που
7: πρέπει να αποδείξει ότι εγώ, κύριε, έχω αυτά τα έσοδα και αυτά τα έσοδα και δεν βγαίνω.
1: Ναι, και έχω διαθέσιμο εισόδημα τόσο, έχω τόσα στην τράπεζα, έχω τόσα εκείνη την περιουσία κλπ.
7: Αυτό ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ξέρεις τι μου θυμίζει. Αυτό που έχει πει τόσο καιρό, ότι πρέπει να γίνει έσοδα-έξοδα.
1: Ναι, άλλο πράγμα αυτό.
7: Άλλο,
1: ναι,
7: αυτό,
1: ναι, αλλά αυτό είναι
7: αυτό
1: είναι δικαιοσύνη στα πάντα.
7: Γιατί ένας όμως ο οποίος κάθε χρόνο θα κρινόταν από τα εισοδήματά του έσοδα-έξοδα, αυτός αυτόματα θα μπορούσε να μπαίνει
1: εγώ
7: σε τέτοια.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι θα γίνει.
7: Εγώ αυτό που θέλω να πω και το επαναλαμβάνω συνεχώς, χρειάζεται μια επικαιροποίηση, χρειάζεται να κάνουμε άλματα στο μέλλον, χρειάζεται να δούμε, να βγούμε έξω από το πλαίσιο.
1: Κοίτα,
7: και να σχεδιαστεί ένας μηχανισμός τέτοιος, ο οποίος θα αναμορφώσει το φορολογικό σύστημα.
1: Αν μου επιτρέπεις, επειδή τα λες πολύ σωστά, σ' άκουγα και στη διαδρομή, λες για τους κόφτες, 33.900 ευρώ είναι πτωχός, 33.000 και ένα λεπτό είναι πλούσιος και κόβεται, ξέρω εγώ, από το Fuel Pass. Το θέμα μας είναι ότι με την τεχνολογία και με το γεγονός ότι πλέον μπορεί και παρακολουθεί όλες τις πλευρές, έτσι θα γίνουν αυτά. Και τα τέλη κυκλοφορίας, το βλέπεις τώρα πια, το GPS στα φορτηγά, ναι, που λέγαμε παλιά, μα είναι δυνατόν. Κοίταξε το πώς τρέχεται. Η θέληση είναι, η πολιτική βούληση εδώ, να το πατάξει το λαθρεμπόριο. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι με όλες αυτές τις συχνότητες που θα έχει παρακολούθησης της οικονομικής μας συμπεριφοράς,
7: ναι,
1: έτσι θα γίνουν όλα. Γι' αυτό θα καταργηθούν τα τεκμήρια. Θα καταργηθούν γρήγορα, θα καταργηθεί η προκαταβολή, αυτό που είπες, θα έρθουν πράγματι τα δεδομένα μας στην πραγματική οικονομία. Και τελευταίο, έσοδα-έξοδα.
7: Αυτό
1: δηλαδή, δηλώνεις 30.000, να μην πληρώνεις τώρα 9, 20, 26, έτσι 28, 36, να πας και να πει, έχω χαλάσει εγώ τα 30.000, τι είναι 30.000, να δώσω το ενίκιο. Να πληρώσω τα παιδιά μου, να πληρώσω τη βενζίνη μου, να πληρώσω το φαγητό μου.
7: Έχω ερώτηση. Αν κάποιος δώσει προκαταβολή για αγορά κινήτου 25 και η εξόφληση γίνει σε προσεχές χρόνο, το περνάει στη δήλωση του 26 και πού?
1: Ωραία ερώτηση.
7: Η κυρία Μεταξία.
1: Πολύ ωραία. Την καλημέρα μας. Το βασικό μέλημα στα κινήτα δεν είναι οι προκαταβολές ή η εξόφληση. Σε μία μόνο περίπτωση υπάρχει αυτό, με το σύμφωνο της εξόνησης. Αυτό είναι νομικό κομμάτι. Όταν πάω και κάνω εγώ συμβόλαιο, μέσα στο συμβόλαιο γράφω όλους τους όρους και για τη μεταβιβαστική διαδικασία, την εμπράγματη που είναι η μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας, και για την ενοχική που είναι η πώληση.
7: Παίρνεις τους χρόνους δηλαδή που αναγράφονται,
1: ναι,
7: στο συμβόλαιο.
1: Παράδειγμα,
7: και,
1: πάω στο συμβόλαιο και λέω ότι εγώ αγοράζω αυτό 100.000 ευρώ. Έτσι, θα τα δώσω μετά τη λήψη του στεγαστικού δανείου και έτσι μεταβιβάζει την κυριότητα.
7: Μάλιστα.
1: Okay. Okay. Αυτό είναι ε9 πλέον. Εδώ είναι η περίπτωση του προσυμφώνου που δίνει αραβόνα η κυρία Μεταξία. Πάει και δίνει παράδειγμα 25.000 ευρώ για να αγοράσει το ακίνητο. Το έδωσε το 25 για να το αγοράσει το 26, αλλά το συμβόλαιο θα γίνει το 26. Και τότε ξεκινάει η μεταβιβαστική διαδικασία. Αν τώρα με το σύμφωνο της εξόνησης πάει μέσα στο συμβόλαιο και γράψει, εγώ ως Στέλιος αγοράζω από τον κύριο Τηλέμαχο το σπίτι 100.000 ευρώ, θα το εξοφλήσω σε 10 χρόνια με βάση αυτής της δόσης, Όταν τελειώσει η δόση είναι σαν το αυτοκίνητο.
7: Μάλιστα. Στέλιο, μείνε για δύο λεπτά ακόμα.
1: Βεβαίως.
7: Γιατί έχω μια ερώτηση από ακροατή και μετά θα σε αποδεσμεύσω.
1: Βεβαίως.
7: Διάλειμμα τώρα για να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.
8: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Λοιπόν, Στέλιο μου, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Κωνσταντίνο Κουφάκη, τον συνάδελφο, όχι συνάδελφο, διευθυντή του ΙΠΟΛΗ, συνάδελφος γιατί ασχολείται και εκείνος με τα μέσα επικοινωνιολόγος του άνθρωπος. Θέλω να σας ρωτήσω, λέει, για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Περίμενα ότι όλα θα είναι προσυμπληρωμένα. Θα πάτε και στο κουμπί υποβολή και τέλος. Το Ε2 κάναν copy-paste φέτος στην περσινή δήλωση. Αν υπάρχει αλλαγή στο μίσθωμα, δεν έπρεπε να ενημερωθεί αυτόματα το σύστημα. Να μην δίνουμε, λέει, τα χρήματά μας στους λογιστές. Τι θα κάνουν, είναι κλέφτες. Συγγνώμη, δηλαδή. Μόλι, μήπως λέει, υποδιαφημισμένες προσυμπληρωμένες δηλώσεις είναι άλλη μια πάτη του κράτους μόνο για τις απλές δηλώσεις. Ισχύει. Αν έχει εισόδημα μόνο από μισθούς συντάξεις, λέει ο Έλλης. Τώρα, απάτη δεν είναι απάτη, μωρέ. Έλλης δεν είναι απάτη. Απλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να αυτόματα να γίνεται. Δηλαδή, εγώ τώρα τι έχω δει. Έχω κάνει αλλαγή διεύθυνσης, έτσι, η οποία δεν έχει περάσει ακόμα. Ενώ την έχω δηλώσει στο σύστημα το επικοινωνιακό, δεν έχει περάσει ακόμα στην εφορία, παρά το γεγονός ότι έχω κάνει εγώ την δήλωση. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Δηλαδή, πρέπει να το δηλώσεις, να δηλώσεις την διεύθυνση για να μπορέσει να ισχύσει και φορολογικά. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, Στέλιο, είναι πότε πληρώνει, παίρνει πίσω την επιστροφή από ενίκιο.
1: Το δηλαδή, τελευταίο τρίμηνο, κάθε έτους.
0: Το τελευταίο
1: δηλαδή,
0: τρίμηνο, κάθε έτους.
1: Με τον Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο. Αφορά όμως.
1: Μπορεί να αφορά και το συγκεκριμένο έτος, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, να το πάρει τον Νοέμβριο, ας πούμε, μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Η ερώτηση που μου διάβασες για το Δεκέμβρη. Πάει την επόμενη χρονιά.
0: Πάει την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, ναι. Πάει στο τελευταίο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα. Ωραία.
1: Αυτό που είπε ο κύριος για το Ε2,
0: ναι.
1: Συμβαίνει καμιά φορά το σύστημα να μην το ανεβάσει το μηχάνημα. Ναι, ναι. Μπορεί εύκολα να απευθυνθεί στο κεφοδέ στο 1521 να το αλλάξει.
0: Ναι.
1: Και ο λογιστής δεν είναι θέμα των χρημάτων να τα πάρει ο λογιστής. Το θέμα είναι καλό είναι να υπάρχει ένα μάτι εποπτικό έμπειρο να ρίξει μία ματιά.
0: Πρόσεξε τώρα, λέει μου έστειλαν από την ΑΔΕ.
1: Ναι, ναι.
0: Χρωστούμε να λέει της μητέρας μου που έφυγε πριν από λίγες ημέρες και μου λένε ότι είναι το χρέος τόσο. Εάν δεν προχωρήσω στην εξόφληση θα πρέπει να τους ειδοποιήσω, να τους ενημερώσω ότι έχω κάνει αποποίηση κληρονομιάς.
1: Βέβαια.
0: Μέσα από το κανάλι του
1: συγκεκριμένου. Ναι, ναι.
0: Μέσα σε ένα μήνα διορία. Γιατί μετά θα πέσει τσεκούρι.
1: Αν και το κληρονομικό έχει γίνει εδώ μεγάλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει η άρδιν. Δηλαδή τα παιδιά όλα αυτά που τα χρόνια της κρίσης και του κορονοϊού χάθηκαν πάρα πολλές περιουσίες με αποποίηση κληρονομιάς.
0: Ναι.
1: Χάθηκαν πάρα πολλά σπίτια. Κόποι γονέων που είναι πάρα πολύ λυπηρό. Να ξέρεις ότι ο γονιός σου ταξίδευε όπως ο πατέρας μου και η μάνα μου μου έλεγε ότι έτρωγε τσάι το βράδυ για να κρατάει οικονομία και να χάσω εγώ το σπίτι για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί, γιατί ο πατέρας το αφήνει στο γιο, ο γιος το αφήνει στην κόρη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχει αλλάξει αυτό και δίνει τη δυνατότητα και χωρίς αποποίηση κληρονομιάς θα κάνει ένα διακανονισμό το παιδί και να τα πληρώνει. Και να μην πάει.
0: Τι διακανονισμό, 72 δόσεις. Είναι τώρα 32 δόσεις. Άμα έχω άλλο σωστά. Δηλαδή, θα χάνει ένα σπίτι που κάνει 80.000 ευρώ, θα έχει εκείνο χρέη 40.000 και θα πληρώνει σε 72 δόσεις πόσα.
1: Καλέ μου, τηλέμαχη, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ είμαι υπέρμαχος των παραπάνω δόσεων.
0: Και να τα πάρει το κράτος, θα τα κάνει τι,
1: Στέλιο. Από το να το χάσεις, καλύτερα να πάρεις ένα δάνειο τραπεζικό, ότι αγοράζεις και εγώ. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο θα σου δώσει δάνειο όταν βλέπεις.
1: Το ξέρω, αλλά ξέρεις από το να το χάσεις σπίτι. Είσαι μεταβίβαση του σπιτιού τώρα. Δεν σε πάει στο 70%.
0: Θα μπορέσει
1: τώρα. Πάει στο 25%.
0: Δυστυχώς φτάνουμε σε μια εποχή που πολύ δύσκολα κάποιος νέος άνθρωπος ή μεγαλύτερος θα μπορέσει να πάρει να αποκτήσει κατοικία.
1: Επειδή καταλαβαίνω ότι κλείνεις. Το κακό ξέρω είναι η ακρίβεια. Το γεγονός ότι η μισθή είναι καθυλωμένη. Οι τιμές των πάντων είναι στη στρατόσφαιρα και το θέμα δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν νέοι πτωχοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
0: Αλλά δεν τους βοηθάς όμως, και δεν είναι 72 δόσεις και σωστά, ας πούμε, και σου λέει 72
1: είναι πανευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Εντάξει, και τι έγινε, δεν πρέπει δηλαδή να πάμε μπροστά εμείς από την Ευρώπη.
1: Όσον αφορά.
0: Εμείς δεν, η Ευρώπη δεν είχε 10 χρόνια.
1: Όσον αφορά τις 72 δόσεις είναι λίγες.
0: Πολύ λίγες. Και έπρεπε να μπουν και τα εισοδήματα του 24. Δηλαδή θα έπρεπε να κάνουν υπέρβαση. Να το δούνε, ρε παιδί μου. Βλέπεις τώρα εδώ, έχουμε καταιγίδα μηνυμάτων, ρε παιδιά. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να το καταλάβετε.
1: Και το 25 να μπει.
0: Γιατί δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχετε βάλει τέτοιο κόφτη. Δηλαδή βοηθήστε λίγο τον κόσμο. Βοηθήστε, δεν είναι θέμα λαϊκισμού. Είναι θέμα μηνυμάτων εδώ. μπείτε λίγο στην κοινωνία και στα προβλήματα, παιδιά.
1: Ξέρεις, κάθε 5 χρόνια γίνεται μια καθάριση και χάνει το κράτος, η δημόσια διοίκηση χάνει χρήματα ως μη εισπραχθέντα. Δεν υπάρχει, δηλαδή πάει στον προϋπολογισμό και λέει από τα 108 δισεκατομμύρια χρέη κόβουμε τα 10. Που χρωστάνε οι ιδιώτες.
0: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ 40 λεπτά έτσι είχαμε στην παρέα συντροφιά μας. Τα πάμε όλα. Σε ευχαριστώ, να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σε λίγο με τον Κωνσταντίνο Κουφάκη, κυρίες και κύριοι, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιπόλη και Επικοινωνιολόγο.

0: Λοιπόν, και όπως σας έχω προαναγγείλει, μαζί μας ο διευθυντής του υπόλοιπη.gr, ο επικοινωνιολόγος Κωνσταντίνος Κουφάκης, για να δούμε τι, να δούμε ευκαιρίες εργασίας στο δημόσιο. Είναι η ειδική στήλη που υπάρχει στο υπόλοιπη.gr, πολύ επιτυχημένη, όπως και το υπόλοιπο site βέβαια. Καλό πρωινό, Κωνσταντίνε μου, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Καλό πρωινό επίσης, τηλέμαχε σε όλους, εσένα, στους συνεργάτες και φυσικά στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την εβδομάδα, τι έχει το μενού, τι περιλαμβάνει?
1: Έχουμε χρόνο, έχουμε 79 προκηρύξεις.
0: 79 ζωή να έχουν και παραπάνω να ήταν.
1: Τηλέμαχε, συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τους πόντους του Ολυμπιακού χθες. Τέλεια, συγγνώμη.
0: Κάτσε, θα μπερδευτείς περισσότερο την άλλη την Κυριακή με τους πόντους που θα έχουμε στο. Θα είναι 79, παραπάνω. Για να δούμε.
1: Μακάρι, τηλέμαχε. Χρειάζεται και κάτι ευχάριστο, όπως και ευχάριστο που ανακοινώνουμε θέσεις εργασίας.
0: Κωνσταντίνε μου, να σε ρωτήσω, αν μιλάς από hands free, έχουμε θέμα. Δεν σε ακούμε πολύ καλά.
1: Ναι, ζητώ συγγνώμη, ήταν σε ανοιχτή ακρόαση.
0: Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερα.
1: Συγγνώμη, τώρα εκτιμώ ότι είναι καλύτερα. Και σήμερα φυσικά θα είμαστε αρρωγή στο να βρεθεί σε κάποια θέση εργασίας. Και θα παρουσιάσουμε τις θέσεις εργασίας σε δήμους και στο δημόσιο, που επίσης θα ξεκινήσουν τηλέμαχε από την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι σημαντικό για την προετοιμασία των ενδιαφερομένων.
0: Βεβαίως.
1: Κάνοντας λοιπόν, βέβαια, να βάλουμε την απαραίτητη υπενθύμηση, ότι επισήμανση μάλλον, ότι οι προκηρύξεις αυτές ήταν μέχρι και την Παρασκευή ο έλεγχος που έγινε, τόσο σε επικοινωνία με τους φορείς, όσο και από επισκέψεις στα site τους κτλ. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάνε δύο προκηρύξεις του Δήμου Πετρούπολης με 62 συνολικά άτομα. Είναι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων προσλήψεων σε έναν Δήμο. Κάποιες από αυτές τις ειδικότητες οι οποίες ζητώνται είναι ΠΕ φυσικής αγωγής, ΠΕ νηπιαγωγών, ΠΕ μουσικής και ΕΕ γενικών καθηκόντων. Τη Δευτέρα επίσης ξεκινάει προκήρυξη του Δήμου Νάουσας, που εκεί ζητούμενη ειδικότητα είναι ΕΕ εργατών οικοδομικών εργασιών. Συνεχίζοντας με το χώρο της οπτικής αυτοδιοίκησης, τη Δευτέρα ξεκινούν και δύο προκηρύξεις στον δεύτερο βαθμό που λέμε, σε αυτών των περιφερειών. Μία της περιφέρειας Ηπείρου, εκεί θα ζητηθούν γεωπόνοι είτε πανεπιστημιακής είτε τεχνολογικής εκπαίδευσης, και της περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκεί είναι παγιδοθέτες, δηλαδή δεν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα, μάλλον δεν υπάρχουν καθόλου απαιτούμενα προσόντα. Συνεχίζοντας την Παρασκευή 29 Μαΐου, στον χώρο του Δημοσίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκεκριμένα και των ΟΦΗΠΕΚΑ, θα ανοίξουν αιτήσεις για 20 άτομα ΔΕΕ δασοφυλάκων. Παρασκευή 29 Μαΐου αυτή. Επίσης, στο Υπουργείο Υγείας θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα αιτήσεις για θέσεις γιατρών στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος. Και τέλος θα κλείσουμε μια δημοτική επιχείρηση που αφορούν την Κρήτη και τα Χανιά, που εκεί ξεκινάνε οι αιτήσεις την 3η 26 Μαΐου και θα ζητηθούν ΠΕ αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, τηλεμαχέ.
0: Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Πάντα έτσι μας δίνεις δυνατότητα στους ακροατές μας να κοιτάξουν, να δουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται, γιατί πραγματικά τώρα ειδικά είναι οι άνθρωποι, και όχι μόνο όμως, εάν δεν υπάρχει εργασία και είναι σε αναζήτηση, είναι οξυγόνο αυτό που παρέχεται μέσα από την πληροφόρηση που μας δίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επικοινωνιολόγος, διευθυντής του υπόλοιπη.gr, Κωνσταντίνος Κουφάκης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι λίγο αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Ζητήματα φυσικά που αφορούν τα πολύ πολύ σημαντικά ασφαλιστικά ζητήματα, συνταξιοδοτικά και όλα αυτά που σας απασχολούν. Να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα. Τώρα δεν ξέρω αν έχω κάποια χάσει. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα, λέει ο Αγιατολάχ Χαμενεή Τζούνιορ. Έπιασα, λέει, να του να το τσολιά Όμηρο χθες που είχε Starlink στο κινητό για να πιάσω Νόβα να δω το μάτς. Έχουμε κυρώσεις, λέει, εδώ. Τι παλικάρι είσαι εσύ, αγόρι μου. Ο Βαγγέλης έχει στείλει, ο Βαγγέλης ο Κοντόπουλος μου έχει στείλει ένα χιουμοριστικό βίντεο κλιπ. Καλημέρα στην Σούλα, καλημέρα η Ιωάννα, σε ευχαριστώ. Ο Σάκης στέλνει τις ευχές του, ο Γιάννης επίσης. Ο χαμός, παιδιά, εδώ για να τα ξεκαθαρίσω. Άλλοι στέλνουν ευχές, άλλοι τοποθετούνται. Καλημέρα και στον Μάρκο. Ούτε με το χιλιόμετρο, λέει ο Αλέξανδρος, είναι δίκαιο να πληρώνουμε για τα αυτοκίνητα και για τα οχήματα γενικά. Εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω τρόπο να πάω στη δουλειά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει μέσο μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μου που να μην χρειάζεται να πάρω τα αμάξι για να πάω σε αυτό. Η μικρότερη απόσταση προς αυτά είναι 10 χιλιόμετρα. Επίσης, την ώρα πρέπει να το πάρω για να πάω στη δουλειά πάλι δεν υπάρχει. Ξεκινάει αργότερα. Οπότε είμαι αναγκασμένος να πάρω τα αμάξι ακόμα και αν ήθελα να πάω με μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως, έτσι είναι, Αλέξανδρε, βεβαίως. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι δυσπρόσιτες, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, τώρα για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Από τη μία λέμε να αποκεντρωθούμε, να μην συνοστιζόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά όταν διαλέγεις να πας σε ένα προάστιο και στο προάστιο αυτό η συγκοινωνία είναι αραιή, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, το να πας στη δουλειά σου είναι το πιο βασικό ίσως. Αν ζητάς τώρα να αποκεντρωθώ και να ταλαιπωρούμε για να πάω στη δουλειά μου, δεν θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να... Εντάξει, δεν λέω ότι δεν υπάρχει προσπάθεια να πυκνώσουν τα δρομολόγια στο μετρό ή να υπάρξουν περισσότεροι σταθμοί. Όντως υπάρχουν. Αργήσαμε όμως πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό, παιδιά. Το μετρό άργησε πάρα πολύ. Επίσης δεν βλέπω να κινούνται τα πράγματα και πιο βόρεια, ας πούμε. Δηλαδή, βγαίνουν κάποια χρήματα το κράτος και μπαίνουν στον κρατικό κορβανά από τη βενζίνη, από τις κλήσεις, από έτσι, αυτά τα χρήματα διοχετεύονται προς ανάλογα έργα. Δηλαδή κατασκευάζονται τα έργα αυτά, κατασκευάζονται δρόμοι, κατασκευάζονται, δίνονται τα χρήματα αυτά για την ασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή, το έχω πει τόσες φορές, γράφονται τόσα πράγματα, ας πούμε, τόσες κλήσεις για κράνος. Έτσι. Αυτά τα χρήματα επιστρέφονται στο μοτοσυκλετιστή έτσι ώστε να αγοράσει το κράνος πιο φτηνά, να αγοράσει το αλεξίσφαιρο, το γυλαίκο, τον αερόσακο γυλαίκο, ο οποίος θα του προστατεύσει τη ζωή και δεν θα πληρώνει και το κράτος αν τραυματιστεί στο νοσοκομείο και για μια ζωή αν μείνει ανάπηρος. Δηλαδή, χρειάζεται, παιδιά, να γίνει λίγο δημιουργική η πολιτική. Δεν γίνεται να χρησιμοποιείτε τις συνταγές 20 χρόνων πίσω. Πρέπει να κάνετε βήματα μπροστά, να μην πω άλματα, να το σκεφτείτε διαφορετικά, να αναμορφωθεί το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, να αναμορφωθεί το σύστημα το οποίο έχει να κάνει με το κινητό και το ακίνητο, να γίνει πιο δίκαιο. Πώς θα γίνει πιο δίκαιο? Υπάρχουν αντικειμενικοί τρόποι να γίνει πιο δίκαιο. Πώς θα το κάνουμε? Το έσοδα-έξοδα είναι το πιο αντικειμενικό. Αυτά κερδίζω, αυτά ξοδεύω. Φορολογούμε για αυτά, ρε φίλε. Πόσο δηλαδή πια? Ξέρετε, από τη δεκαετία του 80, όταν ξεκίνησα να διαβάζω εφημερίδες και να ευαισθητοποιούμε και να κινητοποιούμε και να γίνομαι έτσι πολίτης, και από τότε συζητάμε τα ίδια πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Κάποιες φορές θα πρέπει να ανακαλύψουμε τον τροχό. Ναι, ας τον ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό. Ας το κάνουμε εμείς το δικαιότερο σύστημα στην Ευρώπη. Γιατί δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Ας κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Ας προχωρήσουμε. Ας δώσουμε δυνατότητα στον κόσμο, φτιάχνοντας ένα σύστημα φορολογικό το οποίο θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τα ελληνικά. Να μην αντιγράψουμε. Ή αν αντιγράψουμε, να δώσουμε τις τάσεις και τις κατευθύνσεις, οι οποίες θα έχουν μέσα και τον ελληνικό τρόπο σκέψης, ιδιοσυγκρασίας, αυτό, δηλαδή της κουτοπονηριάς πολλές φορές. Ξέρω εγώ, εφόσον όταν κάτι δεν το πετυχαίνεις, με μια περπατημένη ή μια περπατημένη που λέγεται ένας φίλος. Ας το πετύχεις κάνοντας, βρίσκοντας άλλο τρόπο, ακολουθώντας άλλο μονοπάτι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Μένουμε στα ίδια συστήματα, στο ίδιο, στον ίδιο τρόπο, χρόνια τώρα. Βλέπεις τώρα, εδώ έχουμε πόσα νέα κόμματα, πόσα παλιά κόμματα. Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνουν? Οι λύσεις, και εννοώ λύσεις οι οποίες είναι ρεξικέλευθες. Ποιες είναι οι λύσεις αυτές? Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Πρώτα γίνονται τα κόμματα και μετά κάθονται να φτιάξουν ένα μανιφέστο. Ενώ κανονικά πρώτα φτιάχνεις το μανιφέστο, τι θες να κάνεις, πώς θες να το πετύχεις, και μετά κάνεις το κόμμα. Για μένα. Δηλαδή το να πω εγώ είμαι ο καλύτερος και θα φτιάξω κόμμα. Και μετά θα ψάξω να βρω τι, πώς θα κάνω καλύτερο το κράτος, την πολιτεία. Δεν ξέρω. Πραγματικά κάποια πράγματα σε στεναχωρούν, σε θλίβουν, σε καταθλίβουν και σου δείχνουν ότι όσοι τέλος πάντων ασχολούνται, μεγάλο μέρος όσων ασχολούνται με την πολιτική, θα έπρεπε να κάνουν άλλη δουλειά. Δεν θα έπρεπε καν να κινούνται στο πλαίσιο αυτό. Άλλα πράγματα θα έπρεπε να κάνουν, να είναι εκτός πλαισίου πολιτικού. Είναι ανεπαρκής, ανεπαρκέστατη. Νέοι και παλαιότεροι. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, Δημήτρη μου, και θα επανέλθουμε σε λίγο με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με τέσσερις άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, αδέρφια μου, ότι στο περιστατικό αυτό που είχαμε το πρωί στο Μικρολίμανο, ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος από ό,τι βλέπω, είχαμε πυροβολισμούς με ένα τραυματία όταν έγινε έλεγχος από την αστυνομία σε κάποιους εκεί που περούσαν τα αμάξι. Α, τώρα δίνεται στην κυκλοφορία το... Ναι, πολύ ωραία. Οπότε, υπάρχει δυνατότητα να κυκλοφορήσετε πλέον στο Μικρολίμανο. Ήταν κλειστό πριν από λίγο, γινόντουσαν αστυνομικές έρευνες. Θα έχουμε περισσότερα σε λίγο για το θέμα το συγκεκριμένο. Τώρα, όπως σας έχω προαναγγείλει, από καιρό εις καιρόν έχω τη χαρά και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που μας κάνει τιμή να είναι μαζί μας και να μας βοηθάει να κατανοήσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος και στο συγκεκριμένο τομέα για να μας δώσει, πιο καταρτισμένος δηλαδή, σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό, με τη συνταξιοδότηση, το οικονομικό πλαίσιο όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν υπάρχει κανείς άλλος καλύτερος από τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη, τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, που είναι μαζί μας καθόλου το πρωινό. Τον ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, κύριε Κοκόρη?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σαντορινέ. Καλημέρα στους ακροατές που αυτή
0: στη Θεσσαλονίκη σας βρίσκουμε.
1: Και θα έλεγα Αθήνα με βρίσκεται.
0: Α, Αθήνα.
1: Έμεινα εδώ. Ήρθατε εσείς από εκεί, οπότε έμεινα εγώ εδώ. Άρα είναι και δική μου τιμή και χαρά που συνομιλώ μαζί σας, γιατί ξέρω ότι είσαστε ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει επάρκεια δημοσιογραφική και ενημερώνεται τους πολίτες αντικειμενικά και αξιόπιστα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, τα ζητήματα είναι πάμπολα. Δηλαδή, εντάξει, είναι και θέματα τα οποία, όταν λέω πάμπολα, είναι θέματα τα οποία χρειάζεται να αποσαφινιστούν κάποια ζητήματα. Εσείς τα γνωρίζετε όλο, έχετε όλο το πλαίσιο, όλο το πεδίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Ξεκινούσαμε να λέγαμε κάτι σήμερα που να έχει να κάνει με τους συνταξιούχους χειρούς και χειρές.
1: Ναι, ξέρετε, πρόσφατα, δηλαδή στις 15 του μηνός, ήρθε στην επιφάνεια μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο λέει ότι νόμιμα και συνταγματικά, σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη. Mm-hmm. Βασική δηλαδή κρατική συνιστόσα της σύνταξης, έτσι είναι μία από τις δύο. Το ένα είναι η εθνική και η άλλη είναι ανταποδοτική, όπως γνωρίζουμε. Mm-hmm. Ακόμη λέει και όταν πρόκειται για σύνταξη χειρίας και ταυτόχρονα σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Αυτή λοιπόν η απόφαση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους λόγου θανάτου και επαναφέρει τον φόβο για περικοπές ή πιθανότητα αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Όμως αυτή η απόφαση καταρχήν πρέπει να τη δούμε καθαρογεγραμμένη, να είναι οριστική, αλλά υπάρχει όμως μια δήλωση απευθείας με την πριν ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, που ξεκαθαρίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας ούτε αναδρομικές απαιτήσεις σε βάρος των δικαιούχων.
0: Ξέρετε, και κύριε Κοκόρη, πόσο σημαντικό είναι αυτό που το λέτε.
1: Στην καταγραφή της απόφασης, όπου απαιτείται, θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ώστε από τη μια να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή, αλλά και από την άλλη να υπάρξει ενιαία και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των δικαιούχων, γιατί αν έγινε οτιδήποτε από πλευράς υπαιτιότητας της πολιτείας, δεν έχουν καμία ευθύνη οι πολίτες, οι οποίοι οι πολίτες έχουν και οι συνταξιούχοι έχουν ενεργήσει καλόπιστα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το ξεκαθαρίζετε. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν εκφράσει φόβο για το συγκεκριμένο. Φαντάζομαι ότι και στο γραφείο το δικό σας, κύριε Κοκόρη, θα υπάρχουν αυτές οι αγωνιώδεις φωνές που θα λένε, ωραία, χωρίς να ευθυνόμαστε τώρα, θα επιστρέψουμε χρήματα πίσω, θα γίνουν περικοπές. Το γεγονός ότι το ξεκαθαρίζεται αυτό είναι άκρο σημαντικό.
1: Και γι' αυτό, μάλιστα, κύριε Σαντορινέ, ξεκινήσαμε από την αρχή, δηλαδή το τι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί πρόκειται περί του νόμου Κατρούγκαλου και αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 7, παράγραφος 5 του 4387 του 16. Από τότε υπάρχει αυτή η διάταξη. Και ήρθε τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας, έφερε στην επιφάνεια αυτή τη διάταξη και γι' αυτό ξεκαθαρίσαμε όλες τις πτυχές. και την ύπαρξη φόβου από τη μια, αλλά και τον καθησυχασμό από πλευράς δηλώσεων περιττό και κατηγορηματικό τρόπο της Υπουργού της κυρίας Νίκης Κεραμέως.
0: Μάλιστα. Έχω διάφορες ερωτήσεις από ανθρώπους ασφαλισμένους. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που απαντούν θέλουν να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα που τα λέτε τόσο απλά και κατανοητά. Γιατί ένα από τα ζητήματα που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε είναι το γεγονός ότι κάποιοι τα μπουρδουκλώνουν, τα λένε πάρα πολύ επιστημονικά, με αποτέλεσμα να μην είναι κατανοητά σε όλους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι γίνονται κατανοητά αυτά που λέτε, κύριε Κοκόρη. Εδώ με ρωτάει ο φίλος ακροατής τι γίνεται με την παραγραφή των χρεών και των οφειλών. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έχει μία οφειλή η οποία έχει πάει πίσω στο 2012, αυτή η οφειλή του. Έχουν πάει κάποια χρήματα προς σύσπραξη και ΑΟ λέγεται, προς σύσπραξη εκεί. Συζητώντας με κάποιους φοροτεχνικούς του είπαν ότι κανονικά δεν έπρεπε να έχουν παραγραφεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να δώσετε απάντηση. Το σίγουρο είναι ότι μπορείτε να δώσετε.
1: Θα σας δώσω απάντηση, αλλά θα γενικό. Το κάνω σε ένα γενικό πλαίσιο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν έχω τα συγκεκριμένα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, έπρεπε να είχαμε στα χέρια μας τη βεβαίωση αυτή των χρεών και όλο το ιστορικό μέχρι το 2012 που βεβαιώθηκαν αυτά τα χρέη.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα, αν είχαμε ολοκληρωμένη εικόνα, θα μπορούσαμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση να δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα βάλουμε ένα πλαίσιο και θα πούμε το εξής. Ότι μέχρι το 2015 η παραγραφή ήταν δεκαετής. Από μία πρώτου, μέχρι το 2025, συγγνώμη, όχι 2015, μέχρι 2025. Από το 2016 μέχρι το 2025 η παραγραφή ήταν δεκαετής. Από μία πρώτου 2026 η παραγραφή γίνεται πενταετής. Κατά συνέπεια λοιπόν, εάν περάσουν 5 ή 10 χρόνια, θα έρθουμε μετά να πούμε ότι το χρέος δεν σβήνει βέβαια από μόνο του, έτσι. Πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ενέργειες. Γιατί είτε παγώνουν το χρόνο, είτε μηδενίζουν το χρονόμετρο. Και ξεκινούν νέα πενταετία ή δεκαετία. Που σημαίνει τι? Μήπως υπήρχαν κάποια διακοπτικά μέσα? Δηλαδή, η παραγραφή διακόπτεται όταν υπάρχουν ενέργειες συγκεκριμένες του ΙΕΦΚΑ, του ΚΕΑΟ ή ακόμη και του ίδιου του οφειλέτη. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες από αυτές τις ενέργειες, ξεκινάει νέος πλήρης χρόνος παραγραφής. Και ποιες είναι αυτές οι ενέργειες ενδεικτικά που διακόπτουν την παραγραφή? Είναι ατομική ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ ή το ΕΦΚΑ. Είναι η καταβολή χρημάτων έναντι οφειλής από τον οφειλέτη. Είναι η παγωγή σε ρύθμιση ή πληρωμή δόσης ρύθμισης. Είναι η κατάσχεση από το ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ κινητών ή ακινήτων. Είναι η κατάσχεση σε χείρας τρίτων. Είναι η εγγραφή υποθήκης. Είναι η αναγγελία σε πληστηριασμό. Είναι η αναγγελία σε πτώχευση. Που αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αν για παράδειγμα στα 4 χρόνια αποσταλεί νόμιμη ειδοποίηση του ΚΕΑΟ για οφειλή που επάγεται σε δεκαετία, τότε ξεκινάει νέα πλήρης δεκαετία από την ημερομηνία της διακοπής. Με απλά λόγια δηλαδή, η παραγραφή μηδενίζει και ξαναμετρά. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του χρόνου, την παραγραφή του χρόνου από πλευράς ελεύθερων επαγγελματιών, σε αυτή την περίπτωση διαγράφονται οι οφειλές, αν υπάρχει παραγραφή, αλλά διαγράφεται και ο ασφαλιστικός χρόνος.
0: Και αυτό είναι το μείον, γιατί μετά δεν προσμετράται στα συντάξιμά σου. Οπότε έχεις παίρνει λιγότερα χρήματα. Οπότε πρέπει να το σταθμίσουμε αυτό. Γιατί κάποιοι στο τέλος ψάχνουν να βρούνε πλασματικά χρόνια, ξέρω εγώ, του στρατού ή γυναίκες εγκυμοσύνης για να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλύτερο και να βγουν και στη σύνταξη, ίσως. Έτσι.
1: Κύριε Σαντορινέ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σε ορθές οι παρατηρήσεις. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να πω είναι ότι γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός.
0: Ναι.
1: Δεδομένου του ότι παλαιότερα η παραγραφή ήταν 20 χρόνια.
0: 20.
1: Μετά έγινε δεκαετής μέχρι το 2025, από το 16 το 25, και από μία πρώτη 26 γίνεται πενταετής. Και βέβαια ο χρόνος παραγραφής η πενταετία ξεκινάει από 1/1/27. Δηλαδή, εάν μια υποχρέωση γεννηθεί μέσα στο 26, τότε η πενταετία θα ξεκινάει 27, 28, 29, 30, 31. Άρα θα παραγραφούν από 1/1/32, έτσι.
0: Mm-hmm. Άρα δεν θα παραγραφούν αυτόματα όμως.
1: Όμως από την 20ετία στη δεκαετία και από τη δεκαετία στη πενταετία, εκτιμώ ότι αυτό δείχνει μια θεσμική ορίμανση της ίδιας της πολιτείας.
0: Σωστά. Κύριε Κοκόρη, δεν θα γίνει αυτόματα, αλλά θα πρέπει και εμείς να το ψάξουμε λίγο.
1: Πρέπει να υποβληθεί αίτηση, να μην υπάρχουν, όπως είπαμε, αυτά τα διακοπτικά μέτρα από πλευράς οφειλέτη, από πλευράς ενεργειών του οφειλέτη ή από πλευράς ενεργειών του ΙΕΦΚΑ ή του ΚΕΑΟ. Mm-hmm. Οπότε στη συνέχεια να προβεί η πολιτεία στη διαγραφή. Όμως πρέπει να σας πω, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι πολύ λίγα τα ποσά τα οποία έχουν παραγραφεί.
0: Γιατί αυτό?
1: Γι' αυτό θα πρέπει να πάμε στην πενταετία. Η πενταετία, νομίζω, στο μέλλον κάνει ένα πιο καλό νοικοκύρεμα και για τον πολίτη και για τον οφειλέτη γενικότερα, αλλά και για την πολιτεία.
0: Ρωτάει ο κύριος Παναγιώτης, συνονόματός σας.
1: Δεκαετία και πενταετία.
0: Ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος είναι και Θεσσαλονικιός, ρωτάει, επειδή είστε και εσείς που το λέει, ρωτάει λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης, εάν τώρα με την ρύθμιση που έχει σε 72 δόσεις που έρχεται, θα φορά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με οφειλές στον ΕΦΚΑ, και αν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερες δόσεις. Αν ισχύει αυτό?
1: Δεν ισχύει δυνατότητα για περισσότερες δόσεις. Οι δόσεις είναι 72 τον αριθμό. Όλες αυτές είναι για ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 12 του 23 και θα πρέπει από 1/1/24 μέχρι 21 Τετάρτου του 26 να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμα, να έχουν ρυθμιστεί δηλαδή σε 24 ή 48 δόσεις που προβλέπεται από πλευρά ρυθμίσεων. 48 είναι κάτι πρόστιμα, κάποια κληρονομικά και τέτοια στη φορολογική νομοθεσία. Τα περισσότερα είναι 24 δόσεις. Αναφέρομαι από 1/1/24 μέχρι 21 Τετάρτου 26, έτσι. Mm-hmm. Αυτά ρυθμίζονται σε 24 ή 48 και αυτά που είναι ληξιπρόθεσμα 21 Τετάρτου 26, έτσι. Mm-hmm. Αυτά ρυθμίζονται σε 24 ή 48 και αυτά που είναι

0: αρκετός ο αριθμός αυτών των δικαστικών αποφάσεων. Αντιλαμβάνεστε, όταν έχουμε αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, κάθε κυβέρνηση έρχεται και αλλάζει και κάτι. Mm-hmm. Ο νόμος Κατρούγκαλου έβαλε όλα τα ταμεία μέσα σε ένα καλάθι. Έτσι, mm-hmm. όλα τα πορτοκάλια, τα μήλα, τις ντομάτες, χωρίς πρώτα να γίνει μια καλύτερα ομαδοποίηση, και σύρθηκαν όλες οι παθογένειες του παρελθόντος. Υπήρχαν βέβαια κάποιες διατάξεις ευεργετικού χαρακτήρα, μην τα μηδενίζουμε, αλλά θα έπρεπε, ας πούμε, να είχε γίνει ένα ξεκαθάρισμα για μένα, ώστε να υπάρχει ενιαία βάση ηλεκτρονικών δεδομένων, κάτι που το έλεγα από το 2014 και το 2013 που ήμουν Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας ηλεκτρονικά του ενός συστήματος με το άλλο, και να έχουν ξεκαθαριστεί τα επιμέρους προβλήματα, ώστε να πήγαιναν πιο καθαρά όλα αυτά τα ταμεία σε μια ενοποιημένη βάση δεδομένων, για να μπορούν πιο εύκολα να εκδίδονται οι συντάξεις και να υπάρχει και καλύτερα ομαδοποίηση και από πλευράς αντίληψης, συμπεριφοράς, διαχείρισης όλων αυτών των θεμάτων. Γιατί άλλο είναι να είναι, υπάρχει ασφαλιστικός ελεύθερος επαγγελματίας, π.χ. που ήταν ο ΑΕ, το ΕΤΑ, το δικό σας δημοσιογράφη, και όλα τα υπόλοιπα έχουν άλλου είδους διαχείριση. Το ΙΚΑ είχε κυρίως μισθωτούς και επαγγελματίες οι οποίοι υπέβαλαν τις καταστάσεις ασφάλισης των μισθωτών. Διαφορετικά, yes. αν θέλετε, αντικείμενα. Και ένα το ασφαλιστικό σύστημα, yeah. κατάληξη, η σύνταξη, η παροχή, αλλά από την άλλη πλευρά τα υλικά τα οποία έμπαιναν μέσα ήταν διαφορετικής
1: προέλευσης. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Προσέξτε τώρα, τι έχω μια υπόθεση εδώ. Μηχανικός, ο οποίος δουλεύει ως μηχανικός, έχει ένσημα ως μηχανικός, αλλά είναι και υπάλληλος σε ένα τομέα ο οποίος αφορά στο δημόσιο, αλλά δεν έχει σχέση με τα εγκαθήκοντα μηχανικού. Βάζει λοιπόν διπλά ένσημα ο συγκεκριμένος κύριος. Αυτά τα ένσημα θα μεταφραστούν σε μια καλύτερη σύνταξη?
0: Βέβαια θα προστεθούν και θα πάρει μία προσάρτηση στην ανταποδυτική σύνταξη. Mm. Μέχρι πριν το νόμο Κατρούγκαλου το 2016, όταν είχαμε δύο τομείς, δηλαδή αν ήταν παραδείγματος χάρης μισθωτός και ήταν και ελεύθερος επαγγελματίας, mm. και πλήρωνε και προς τα δύο ασφαλιστικά ταμεία, mm. αν από το κάθε ένα ασφαλιστικό ταμείο θεμελίωνε σύνταξη, mm. τότε θα έπαιρνε δύο συντάξεις. Από το 2016 και μετά έπαυσε πλέον, η σύνταξη είναι μία, η δεύτερη ασφάλιση έρχεται να προσαυξήσει τη σύνταξη της πρώτης.
1: Ο άσχετα αν είναι παλαιός εργαζόμενος ή καινούριος, έτσι.
0: Ναι, ναι, μπαίνουν νέα δεδομένα από το 2016 και μετά, άστε. Δηλαδή από τον 4387 τον ασφαλιστικό νόμο, το λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου.
1: Πάντως εγώ αν ήμουν Κατρούγκαλος μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει στο ασφαλιστικό τομέα, κύριε Κοκόρη, δεν ξέρω αν θα έγινα στα κανάλια να πω για να υπερασπιστώ τον νόμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν καεί πολλοί άνθρωποι από αυτές τις ρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητες, ίσως κάποιες να ήταν, ίσως να ήταν η ειδική περίπτωση και έκτακτη περίπτωση, αλλά έχει καεί τόσος κόσμος και κοσμάκης από τον νόμο Κατρούγκαλου και περιμένει δικαίωση κάποια στιγμή.
0: Ξέρετε, κύριε Σαντορινέ, είμαι από εκείνους που και ο σύμβουλος τότε του σημερινού πρωθυπουργού, mm-hmm. που ήταν πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, ως πρόεδρος για αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. ήμουν από εκείνους που είχα προτείνει και είχε διαμορφωθεί και πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ήμουν συγχρόνως και Γενικός Γραμματέας πιο μπροστά Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που πάλι ήταν πολλά σημεία, αλλά δεν υπήρχε τότε το δημόσιο μέσα, mm-hmm. τώρα είναι και το δημόσιο στον ΕΦΚΑ.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τότε στα ταμεία τα πολλά που υπήρχαν, που ήταν διάσπαρτα, το ασφαλιστικό, το ΙΚΑ, που το θεωρούμε ότι ήταν ο βασικός κορμός, ήταν περίπου το 42% του ασφαλιστικού τότε συστήματος. Μέσα σε όλο αυτό, δηλαδή, το ασφαλιστικό ήταν 2,5 φορές το ΙΚΑ όλο. Βάζοντας δηλαδή τον ΟΑΕ, βάζοντας το ΕΤΑ, βάζοντας το ΕΤΑ ΜΜΕ, mm-hmm. αναφέρομαι σε κάποια μεγάλα.
1: Σωστή.
0: Βάζοντας το ΤΕΑΤΕΚΟ που ήταν η τραπεζική, βάζοντας ας πούμε το ΝΑΤ και κάποια άλλα ταμεία και μικρότερα, όλα αυτά λοιπόν ήτανε το 100%, το 42% όπως είπα ήτανε το ΙΚΑ. Μέσα σε όλα αυτά τώρα,

0: έρθει και προστέθηκε και το δημόσιο. Το δημόσιο είχε διαφορετική λογική. Στο δημόσιο ο βίος είχε καταγεγραφεί, ήταν καταγεγραμμένος. Είχε στην ιστορική διαδρομή του κάθε μισθωτού.
1: Σωστά.
0: Από υπηρεσία σε υπηρεσία. Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Στον ιδιωτικό τομέα ναι. Τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Εγώ τώρα στα επικουρικά πρέπει να σας πω ότι συνάντησα περίπτωση επικουρικού με 18 εργοδότες, το αντιλαμβάνεστε.
1: Άντε βρες άκρη τώρα, εδώ γίνεται χάμος και δεν είναι και ψηφιακά τα πράγματα.
0: Αντιλαμβάνεστε τώρα φαντάζομαι. Το τι ταλαιπωρία θα υποστεί ο υπάλληλος, τι αναζήτηση και πόσο χρόνο θα περιμένει και ο ασφαλισμένος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ούτε και ο υπάλληλος έχει δίκιο γιατί ταλαιπωρείται και του ζητάμε να σωστά. Έχει μεγαλύτερα αποδοτικότητα. Και σου λέμε, πώς μπορώ εγώ
1: την επόμενη
0: να
1: από
0: κάνω
1: κοντά.
0: Μια επικουρική όταν πρέπει να τρέξω στο σε 18 φακέλους. Έτσι.
1: Την επόμενη από κοντά σας στέλνουμε εδώ από κοντά.
0: Για
1: γιατί...
0: να σου πω, σου λέω, ασούμε, τι φταίω εγώ. Πάνε εσύ δεν είσαι νοικοκυρεμένο το χώρο σου, το κράτος σου.
1: Σωστό και αυτό. Την επόμενη από κοντά, κύριε Κοκόρη, γιατί έχουμε καταιγισμό ερωτήσεων και εγώ δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Να
1: από κοντά.
0: Κύριε Σαντορινέ, να είστε καλά. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, να σταθούμε δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στον εργαζόμενο και στον επαγγελματία και να τον εξυπηρετήσουμε στο μέτρο του δυνατού.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι και στα πλαίσια της νομιμότητας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πιάνω το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. Δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και δεν είναι μόνο Πειραιάς βέβαια που χαίρεται και πανηγυρίζει συγκρατημένα, γιατί περιμένουμε ολοκλήρωση του θριάμου την Κυριακή. Το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξανδρος Χριστάκος θα είναι και εκείνος ευχαριστημένος από όλα όσα είδαμε στο ΟΑΚΑ, με ένα μπάσκετ πραγματικά ολοκληρωτικό. Την καθάρισε σαν αυγό την τη Φενέρ. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δηλαδή,
0: Αλέξανδρος Ζηστάκος, κύριε και κύριε, στα αθλητικό ρεπορτάζ. Σαν αυγό την καθάρισε. Ωραίο μπάσκετ, ουσιαστικό μπάσκετ ουσίας. Έπαιξε όπως έπρεπε για να μπορέσει να καθυποτάξει τους Τούρκους, να μην τους αφήσει περιθώρια. Δεν το πίστεψαν ποτέ οι Τούρκοι ότι θα μπορούσαν να πάρουν το παιχνίδι αυτό τελικά, με αυτόν τον τρόπο που έπαιξε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, συμφωνώ απόλυτα. Ο Ολυμπιακός έδειξε στο χθεσινό παιχνίδι ότι έχει δείξει και όλη τη χρονιά ότι έχει το ρόστερ του, έτσι, το οποίο είναι το πιο πλήρες ρόστερ που από τις τέσσερις φιναλίες που μετήχουν στο Final Four. Έχει λύσεις για όλα, για οτιδήποτε μπορεί να του κάνει ο αντίπαλος, οτιδήποτε πρόβλημα που να του βάλει εκείνος έχει την λύση και φάνηκε αυτό. Δηλαδή, Φενέρμπαχτσε επιχείρησε να του σταματήσει αυτό το passing game που έχει. Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις και γι' αυτό. Είχε πρωταγωνιστές, έβγαλε ένα νέο πρωταγωνιστή εχθές και πρέπει να το τονίσουμε αυτό τη λέμαχε. Ήταν ο Άλεκ Πίτες, έτσι, με 17 πόντους, ο οποίος ήταν αλάμφαστος. Είχε 4-4 δίποντα, 3-3 δίποντα και ήταν ο παράγοντας 6 του τελικού. Δηλαδή, περίμενε από τον Σάσα Βεζένκοφ, πόντους ήταν καλός, αλλά στο δεύτερο μήχρονο και τον Τάιλερ Ντόσε και τον Λεβάν Χουνιά. Αλλά ο Άλεκ Πίτες ήταν αυτός που έτσι έσπαξε τον Ολυμπιακό να πάρει την νίκη. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες, να καθάρισε την Φενέρ. Είχε διαφορές που άντησαν και τους 20 πόντους και 17 πόντους. Ποτέ δεν έχασε το προβάδισμα. Να πούμε ότι η Φενέρ έβαλε το πρώτο σκαλάθι μετά από 6 λεπτά το πρώτο δεκάλεπτο. Έτσι ο Ολυμπιακός είχε κάνει ένα 10-0. Φαινόταν εκεί ότι το παιχνίδι το είχε. Είδαμε στην άκρη του πάγκου έναν Γιώργο Μπατζόκα, ο οποίος ήταν ήρεμος αρκετές φορές. Δεν είδαμε αυτόν τον Μπατζόκα που έχουμε συνηθίσει. Δεν είδωνε, δεν φώναζε. Καταλάβαινε κανείς και στο δικό του δική του συμπεριφορά ότι ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να πάρει το τρόπο και δεν θα το χάσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, έτσι. Φαίνεται αυτό και από τους παίκτες, φαίνεται και από τις δηλώσεις που κάνουν, φαίνεται και από αυτά που είπε και ο ίδιος στους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα, που τους είπε χαμηλά την μπάλα, έχουμε τον τελικό και μετά από εκεί μπορούμε να πούμε τι κάναμε στη χρονιά. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις των παιχτών. Το καταλαβαίνεις λοιπόν τι λέμε, ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Και φυσικά θα παραλείψουμε να πούμε ότι έχει μαζί τον κόσμο του. Έτσι, λέμε, ήταν φανταστική η ατμόσφαιρα εχθές στο Telecom Center. 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Αυτοί θα είναι και την Κυριακή και ίσως και παραπάνω. Γιατί, για να πούμε για τον κόσμο, όποιος ενδιαφέρεται, έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για μεταπόληση εισιτηρίων από φιλάθλους της Βαλένθια αλλά και της Φενέρ που θέλουν να φύγουν και να δώσουν το εισιτήριο.
0: Αλλά τώρα, άμα είναι να το αγοράσουμε, να πουλήσουμε κανένα νεφρό για να το πάρουμε.
1: Ναι, αυτό είναι να πω. Έχει απόλυτο δίκιο. Συμβαίνει αυτό. Ναι, συμβαίνει. Η αλήθεια είναι αυτοί ξεπερνάνε και τα 1000 ευρώ. Αλλά εντάξει, τώρα για ένα παιχνίδι 1000 ευρώ.
0: Για ένα νεφρό κάνεις έτσι.
1: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός πάντως λέει ότι την Κυριακή θα έχει και πάνω από 15.000 κόσμο. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι είναι σαν να παίζει στο σεφ ο Ολυμπιακός. Το λέγανε και οι παίκτες της Ρεάλ αυτό. Έτσι, οι οποίοι είχαν βγει λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού κοντά εκεί στο πάρκε για να δουν και αυτό το γήπεδο. Εντυπωσιάστηκαν με αυτά που έβλεπαν. Έδωσαν ρεσιτάλ πραγματικά οι φίλοι του Ολυμπιακού. Του αξίζουν πολλά μπράβο. Δεν σταμάτησαν να τραγουδούν. Εκεί ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, να πούμε, τηλέμα. Και μαζί με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ έβγαλαν την είδηση που εμφανίστηκαν μαζί στο γήπεδο, γιατί λίγο νωρίτερα είχαν μια τρίωρη συνάντηση για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, για το πώς θα μπορεθούν την νέα χρονιά, τι θα κάνουν στις μεταγραφές και όλα αυτά.
0: Εν αντιθέση με άλλους, το μπάσκετ του Ολυμπιακού και το ποδόσφαιρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ίδιες εταιρείες, έτσι. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κόσμος είναι απόλυτα ενωμένος σε όλο το φάσμα του, σε όλα τα αθλήματα. Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση, έτσι ακριβώς είναι. Θα είναι και την Κυριακή στον τελικό Βαγγέλη Μαρινάκης. Πάντα είναι κοντά και στις επιτυχίες και του μπάσκετ. Ακριβώς όπως το είπε, ο Ολυμπιακός είναι όλα σε όλα τα αθλήματα και φαίνεται αυτό στις πολλές φορές. Να πούμε λοιπόν ότι η Ρεάλ, που είναι και η αντίπαλος του Ολυμπιακού, νίκησε την Βαλένθια με 105-90. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 25 πόντους. Να πούμε ότι η Ρεάλ έχασε τον τελευταίο τη σέντερ, τραυματίστηκε λοιπόν ο Γκαρούμπα. Υπάρχουν φόβοι ότι έχει πρόβλημα στον αχίλιο τενέτα και σοβαρό πρόβλημα. Θα γίνει γνωστό σήμερα. Δεν έχει σέντερ, γιατί είναι εκτός και ο Έντι Ταβάρες, είναι εκτός και ο Άλεξ Λένε. Οπότε η Ρεάλ θα πάει με σημαντικές απουσίες. Σήμερα να τονίσουμε ότι είναι και η συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών και των αρχηγών των ομάδων. Είναι στις 12 η ώρα το μεσημέρι τηλέμαχε στην αίθουσα τύπου του Telecom Center. Εκεί θα πούν ό,τι έχουν να πούν για τον τελικό. Θα είναι και το τρόπαιο. Εκεί θα φωτογραφηθούν με αυτό, θα το πιάσουν, θα απαντήσουν ότι στον δημοσιογράφο και θα εξηγήσουν πώς σκέφτονται το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε, εντάξει, έτσι, οι ευχές μας όλες είναι φυσικά για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό μπάσκετ, για τον αθλητισμό, τον ελληνικό αθλητισμό. Χρειαζόμαστε αυτό το κύπελλο και ως χώρα και ως Ολυμπιακή παράταξη, αλλά κυρίως και ως ελληνικό μπάσκετ και αθλητισμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες, Αλέξανδρε. Και αύριο θα τα πούμε πάλι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ήδη η Τζούλη Τσίγκα ετοιμάζεται για να εισέλθει επί δύο ώρες στο στούντιο και να σας κρατήσει συντροφιά, ενημερώνοντάς σας για όλα τα θέματα και για το αστυνομικό θέμα στο μικρολίμανο που είχαμε πριν από λίγο. Να ευχαριστήσω την Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα αυτόν τον Τιτάνα Ιαπετό, αυτόν τον ακάρματο εργάτη, τον μοναδικό Δημήτρη Κύρκο. Έτσι, με τα μαγικά του ακροδάχτυλα πάντα δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστήσω τον Prince του Βου, Θανάση Βούτσινο, που διάλεξε τα τραγούδια, έτσι, και την κόρη του, την ύμφη του Ευωικού, την γοργόνα του Ευρύπου, την πανέμορφη κόρη Κατερίνα Πλατή, στην εμπειρία της δημοσιογραφικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, αδέρφια μου. Να είναι το καλύτερο Σαββατοκύριακο της ζωής σας. Και αν δεν είναι, μην το βάζετε κάτω. Αν τα προβλήματα αρχίσουν να κοντοζυγώνουν, εσείς τι θα κάνετε? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα κοιτάξετε ψύχρεμα πέρα από το πρόβλημα, πίσω από το πρόβλημα, θα τη βρείτε τη λύση, αδέρφια μου. Ψηλά το κεφάλι. Εδώ βρίσκει τη λύση ο Αντώνης. Και ο Αντώνης κόμμα. Αντώνη πάλι. Ακάματος στα κόμματα ο Αντώνης.
2: Πάμε να καλαμπατιανών.
3: Αντώνη, πρόσεξε. Είναι εξουδετέρως αυτή τη χειροβομβίδα.
4: Τα αποτελέσματα γίνονται πλέον ορατά, χειροπιαστά για τον πολίτη.
5: Από την κρίση βγαίνουμε.
4: Οι θυσίες αποδίδουν.
6: Φέρτε μου τώρα και την αρκούδα.
7: Έτοιμοι, καλαμπατιανών.

0: Μας έχει φύγει ο Πάτος. Τώρα πού πήγε ο Πάτος? Είναι εξουδετέρως αυτή τη χειροβομβίδα.
1: Ρίτα!
2: Πελάτες μου!
0: Όσα υπόθηκαν μέχρι σήμερα τα έχω όλα ξεχάσει. Σφουγγάρι.
3: Για όλα τα άλλα την αγάπη μου.
4: Μπράβο ρε φίλε. Πολύ ωραία φίλε. Το ξέρεις. Έχεις βγάλει και δίσκο.
5: Όχι, τώρα θα βγάλω. Ορίστε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, Σάββατο 23 του Μάη, 9 και 3 πρώτα λεπτάκια η ώρα. Και έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα λέει η Έμι, και ας είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Στις περισσότερες περιοχές θα έχει βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, τι να σας λέω τώρα. Εδώ στην Αθήνα θα έχουμε 18 με 24 βαθμούς, βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Ευτυχώς όχι με νοτιά, με βοριαδάκι λέει. Και κάπως έτσι θα πάει όλο το Σαββατοκύριακο και το ξεκίνημα της εβδομάδας, ομπρέλα να πάρεις. Πριν λίγες ώρες, τα ξημερώματα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό με ένα τραυματία στο μικρολίμανο έξω από ένα κατάστημα. Κέντρο διασκέδασης ήταν τι ήταν, θα μάθουμε. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη διάρκεια της περιπολίας αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών, ένας άνδρας που φέρεται να είναι γνωστός ως Μπράβος της περιοχής δέχτηκε πυροβολισμό από τους αστυνομικούς, αφού τους απείλησε με όπλο. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά προφανώς, μεταφέρθηκε στο Αττικό που υποβάλλεται σε χειρουργείο. Θα έχουμε αργότερα το Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη εδώ θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγο άνοιξαν και οι δρόμοι εκεί στην περιοχή που είχαν αποκλειστεί νωρίτερα. Αλλά εδώ είμαστε σε ρυθμούς Final Four τώρα. Τι λέμε τώρα με τον Ολυμπιακό να έχει περάσει τον τελικό και αύριο το βράδυ προβλέπω άδειους δρόμους. Όλοι θα είναι στημένοι στις οθόνες για το μεγάλο τελικό Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί πέρασε η Ρεάλ χθες από τη Βαλένθια με 105-90. Το τζάμπο αύριο είναι στις 9 το βράδυ. Συντονιστείτε. Τώρα όσοι δεν θέλετε να δείτε τον αγώνα, λίγοι θα είστε μάλλον, και όσοι θέλουν να κυκλοφορήσουν θα πρέπει να το κάνουν κατά μόνας, αφού η Γαδά απαγορεύει συγκεντρώσεις, συναθρήσεις κλπ. Ως τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ναι, έγινε και αυτό λόγω Final Four, απαγορεύονται οι συναθρήσεις. Πόσες άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διεξάγονται ταυτόχρονα, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, συγκεντρώσεις, πορείες για άλλα θέματα κτλ. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην είμαστε πολύ Ευρωπαίοι. Λοιπόν, ποιοι είμαστε, πού είμαστε πρώτα απ' όλα? Είμαστε στα Παραπολιτικά ως 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε ως τις 11 στο ραντεβού μας το Σαββατοκύριακο πάντα. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή, δεν το συζητώ. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 και μεταφέρει τα μηνύματά σας εδώ για να τα σχολιάσουμε. Αν προτιμάτε το γραπτό, στείλτε μας το μήνυμά σας γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Εδώ θα το διαβάσουμε, θα το σχολιάσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε, δεν έχει σημασία, αλλά θα επικοινωνήσουμε. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

κάμποσα χρονάκια πίσω, το 1994, σαν σήμερα, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κάνων, ο Χρυσός Φοίνικας απονέμεται στην ταινία Pulp Fiction του Quentin Tarantino. Εξού και αυτή η καταπληκτική διασκευή της Missir Luz, αυτό το παλιό ρεμπέτικο που τέριαξε τόσο πολύ στον καταιγιστικό ρυθμό αυτής της διασκευής και φυσικά στον καταιγιστικό ρυθμό της ίδιας της ταινίας του Tarantino. Τώρα το τελευταίο τριμεράκι και κυρίως χθες στη Βουλή ο ρυθμός ήταν πιο σκληρός. Το με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα είπαμε, όταν η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και φυσικά οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ήταν σφοδρές, με το μεγαλύτερο μέρος να αποχωρεί από την αίθουσα. Ακούστηκαν βαριές κουβέντες, όπως αναμενόταν. Η ουσία παραμένει ότι για άλλη μια φορά μπαίνει φρένο στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Και επιτέλους, ρε παιδιά, ας σηκώσει κάποιος αυτό το τριψήφιο τηλέφωνο στο Μαξίμου, γιατί χθες στη Βουλή χτύπαγε συνέχεια, αφού είχε την τιμητική του στις ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά. Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο? Και μέσα σε όλα αυτά, χθες το βράδυ χτύπησε και η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, που απίφθινε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιαστική τροπολογία Φλωρίδη. Άκρος επικριτική η επιστολή. Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα προειδοποιεί την Κομισιόν για τις αρνητικές συνέπειες της τροπολογίας Φλωρίδη στην ανεξαρτησία και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Τι λέει λοιπόν? Λέει ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, που θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επιπλέον, λέει, η άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Ελλάδας να ανανεώσει τη θητεία τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια και να την ανανεώσει για λιγότερα, όπως έκανε, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Τι λέει λοιπόν ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας? Ότι οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωσή τους για καλόπιστη συνεργασία βάσει του άρθρου 4 της σχετικής σύμβασης. Τώρα, ελπίδα για τη δημοκρατία έχουμε? Θα δούμε. Προς το παρόν έχουμε κόμμα που βαφτίστηκε έτσι, το κόμμα του οποίου ηγείται η Μαρία Καριστιανού, και τα αποκαλυπτήριά του έγιναν προχθές, 5η, στη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε και ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα που ιδρύει. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν ξέρουμε ακόμα αν θα κάνει το αντίστοιχο βήμα. Χθες έριξε τα καρφιά του στη Βουλή, πάντως. Και μετά θα αρχίσει ο χορός των δημοσκοπήσεων επί των υπαρκτών κομμάτων αυτή τη φορά.

0: Να σας περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται ως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Πάμε τώρα και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τάκης και Πούπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Πούπης.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Η υπέροχη Μελίνα Μερκούρη είναι αυτή που ερμηνεύει η μουσική του Ζορζ Μουστακή και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, η Μεσόγειος. Του Ζορζ Μουστακή, του Ελληνογάλου τραγουδοποιού, που έγραψε τη δικιά του έτσι μοναχική ιστορία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, και μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2013.

Χθες τώρα στις Κάνες, ο σπουδαίος Ken Loach τα είπε όλα για άλλη μια φορά. Ο Βρετανός σκηνοθέτης που τόσα χρόνια μιλά με τα έργα του για κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, για τις ανισότητες αυτού του κόσμου. Αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, σταθερά στο πλευρό των αδύναμων και των καταπιεσμένων, στάθηκε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και το δήλωσε δημόσια χθες από το Φεστιβάλ των Κανών. Από το Cinéma de la Plage, λοιπόν, του φεστιβάλ, επικαλέστηκε τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και είπε: «Το χειρότερο δεν είναι η βία των κακών, είναι η σιωπή των καλών». Και πρόσθεσε: «Όταν βλέπουμε εκμετάλλευση, καταπίεση, αειδιαστικό πλούτο και απελπιστική φτώχεια, πολέμους, εγκλήματα πολέμου και, ας το πούμε καθαρά, λέει, τη γενοκτονία του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων, δεν μπορούμε να είμαστε σιωπηλοί και δεν θα είμαστε σιωπηλοί». Αυτά είπε ο Ken Loach χθες στις Κάνες και όλο αυτό μας πάει σε ό,τι έζησαν, σε ό,τι καταγγέλουν ότι έζησαν οι ακτιβιστές του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα, μετά το ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων στα σκάφη τους ενώ έπλεαν σε διεθνή ύδατα και την κράτησή τους στο Ισραήλ. Και ενώ αυτά που είπαν για όσα συνέβησαν κατά την κατάληψη των σκαφών τους από τις Ισραηλινές δυνάμεις, αλλά και για τις συνθήκες που έζησαν στο Ισραήλ. Να σας θυμίσω ότι διάβημα είχε κάνει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, του Μπεν Γκβίρ, που είχε δώσει on camera ένα τρομακτικό σοου κατά τρομοκράτησης των απαχθέντων σε διεθνή ύδατα ακτιβιστών. Και φαντάζεται κανείς ή φοβάται κανείς τι γινότανε με κλειστές κάμερες, έτσι. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, καταδίκασε την συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, ζήτησε την απελευθέρωση των Ελληνών ακτιβιστών. Οι ακτιβιστές επέστρεψαν, αρχικά μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια οι 19 Έλληνες έφτασαν χθες το βράδυ εδώ στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος, και οι καταγγελίες όλων τους, και των ξένων και των Ελλήνων, πραγματικά συγκλονίζουν, γιατί έχουν καταγγείλει ξυλοδαρμό, έχουν σημάδια κακοποίησης, σημάδια από πλαστικές σφαίρες κάποιοι από αυτούς στο σώμα τους. Κάποιοι μιλούν για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς. Έχουν σπασμένα οστά και καταγγέλουν πρακτικές ταπείνωσης. Εντάξει, χθες στο αεροδρόμιο υπήρχε συγκίνηση, υπήρχε ένα κύμα αλληλεγγύης για τους 19 Έλληνες που έφτασαν. Είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος εκεί στις αφίξεις του Ελευθέριος Βενιζέλος. Το Μάρς του Γάζα καταγγέλει τις απάνθρωπες συνθήκες στις οποίες κρατούνταν οι ακτιβιστές του στόλου που έπλεε προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. Να σας πω ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο έναν από τους Έλληνες που ήταν στο Στολίσκο και απήχθησαν και φυλακίστηκαν στο Ισραήλ, να μας πούνε τι ζήσανε ακριβώς, για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Μπεν Γκβίρ, αρχικά είχε επικρίνει και ο ίδιος ο Νετανιάχου, πιθανότατα γιατί έρχονται και πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ εκεί μετά το φθινόπωρο. Χθες όμως η Σοφρανιστική Υπηρεσία του Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι δεν ισχύει καμία από τις καταγγελίες και κρατήθηκαν όλοι με όσα προβλέπει ο νόμος. Υπήρξε παγκόσμια κατακραυγή πάντως για τον Μπεν Γκβίρ και το σόου του και για την κράτηση των ακτιβιστών, διαμαρτυρίες. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε η Τζόρτζια Μελόνι το χώρο των διαμαρτυριών, να σας πω, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Ακολούθησε η Γαλλία με τον Υπουργό Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Μετά ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ, και πολλοί ακόμα. Και είπαμε, υπήρξε αντίδραση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Λοιπόν, 22 λεπτάκια μετά τις 9, καλημερίζω όλους και όλες και καλημερίζω και εσάς που έχετε ξεκινήσει να μας στέλνετε μηνύματα, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια, γιατί πρώτα θα πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά του Σαββάτου. Προκαταβολή φόρου, τέλος αλλά σταδιακά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, γράφουν τα παραπολιτικά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Επίσης, στα παραπολιτικά, φακέλος διπλωματία, γιατί η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, επενδύουμε στο δεσμό του Ελληνικού Τριγώνου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέσης Ανατολής Ασίας. Πάμε στον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη. Χαμένες ευκαιρίες, πολιτικό σύστημα σε κενό αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Στηρίξεις, τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις, τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη.

Μένω με τα παραπολιτικά. Κυριάκος Μητσοτάκης, για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας, μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι, πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Πώς θα λειτουργεί επιπλέον SOS δικλίδα ασφαλείας για σιδηροδρόμους, σύστημα AI που σκανάρει συνομιλίες οδηγών και τεχνικών. Υπέρταση δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Μεταξύ ανδρών και γυναικών, υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς. Άντε να δούμε τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως, όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Τα πέντε πρόσωπα του συνεδρίου, η αποτίμηση της επόμενης ημέρας στη Νέα Δημοκρατία, ποιοι έβαλαν τη σφραγίδα τους στο κόμμα, πώς διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες στην κυβέρνηση. Μαρία Μαλίσα Κιμπ, γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά, μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος, δεύτερη ζωή, νέα καριέρα αλλά στο σανίδι αντί στην πίστα, για τη χαρούλα, το φίβο, την πίτσα και όχι μόνο. Φεστιβάλ Κανών, υπερπαραγωγές Made in Greece και στην Κρουαζέτ, την γκλάμορους ελληνίδες θεές που έκλεψαν τα φλάς. Ευστάθιος Αυγουστάκης έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef, άφησε την τηλεόραση και αφιερώθηκε στην εκκλησία. Πάμε στην απογευματινή. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, τα κλειδιά της επιτυχίας στις πανελλαδικές, χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους, οδηγός καταπολέμησης του άγχους από ειδικούς, ο ρόλος του γονέα. Δολιοφθορέας της παράταξης κατ' εξακολούθηση, ξένο σώμα για τους νεοδημοκράτες ο Σαμαράς, αποστομωτική απάντηση από Βορύδη και Μαρινάκη στη νέα επίθεση. Μέσω του Kids Wallet, το stop στη χρήση πατινιών από ανήλικα. Έρευνα, 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι από τις διαδικτυακές απάτες. Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google απέτυχαν να αποτρέψουν τις ψευδείς διαφημίσεις. Ρυθμιστή στο Πακιστάν το προσχέδιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου. Δημοκρίτιο, ανοίγει ο δρόμος για παράρτημα στην Αίγυπτο. Στον τελικό με διαστημικό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αποκαθήλωσε 79-61 την τουρκική Φενέρ και ετοιμάζεται αύριο να στεφθεί για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης μέσα στο Telecom Center. Επιχείρηση Δέος, εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου με 15 βιτιοφόρα. Όταν ο Κραουνάκης έσωσε τον Πολάκη, το ραντεβού συμφιλίωσης με τον Αλέξη στο σπίτι του Κώστα Βαξεβάνη. Ο Ζεμπίκ και Μουντζαρό βρέθηκαν να έχουν και αντικαρκινική δράση. Σύμφωνα με νέες κλινικές μελέτες, τα σκευάσματα αυτά μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωση των όγκων και να μειώσουν τις πιθανότητες θανάτου. Πάμε στο καρφί. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική, το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας, με 4 άξονες και ένα στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμό στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση ράγισε το γυαλί της ενότητας στο συνέδριο. Βολές κατά ρηπά στο Μητσοτάκη για εθνικά θέματα και υποκλοπές από τον Αντώνη Σαμαρά. Συνέντευξη του Νικόλα Φαραντούρη στο Καρφί. Το Πασόκ ο μόνος φορέας και εγγυητής πολιτικής αλλαγής, λέει ο κύριος Φαραντούρης. Όψιμος αντάρτης ο Καραμανλής ετοιμάζει ξανά επίθεση στον Πρωθυπουργό. Ανήκομενοι στην Δύση, φλερτάρομεν με την Κίνα, ο διχασμός της κοινή γνώμης. Σέντρα για Τσίπρα την Τρίτη, με νέα φανέλα αλλά με φάμελο στον πάγο. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Άρης Σερβετάλης με ράσα στο Άγιο Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά τη ζωή των μοναχών. Δολοφονία ή εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα στην Μάνη, άφαντος ο σύζυγός της που κατηγορείται για ανθρωποκτονία έπειτα από 8,5 χρόνια σιωπής. Έρευνες ακόμα και σήμερα για να βρεθεί σωρός της. Λίλι Κόλινς, πώς η κόρη του Φιλ Κόλινς έγινε η Έμιλι in Paris. Με ποιον θέλει να μοιραστεί το έπαθλο του survivor ο Σταύρος Φλώρος, ποιος είναι ο Έλληνας γιατρός στο Μαϊάμι που βρίσκεται στο πλευρό του. Τα
Τα νέα Σαββατοκύριακο, ένα ταμείο για την άμυνα με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια. Τα νέα αποκάλυψη είναι αυτό, τι συμφώνησαν Μαξίμου, Μποδοσάκιο και Τραπεζίτες, ποιος οργανισμός του δημοσίου θα το διαχειρίζεται, ποιοι άλλοι ιδιώτες θα κληθούν να συμμετάσχουν οικονομικά στην ενίσχυσή του, ποιος ο ρόλος του για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Μένουμε στα νέα. Τι ζητάει η Κοβέση από την Κομισιόν? Κυρώσεις αλλά Όρμπαν στην Ελλάδα. Σκληρή αντίδραση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και τις δικαστικές έρευνες εξπρές για πολιτικούς. Ανακατατάξει στο τηλεφώνημα ο Καναπές και τα νέα κόμματα. Εκλογές στην Κύπρο, γιατί μαζεύονται πολλοί φιδίες στη Λευκοσία. Νέες σταθερές γύρω-γύρω όλοι, αλλά στη μέση πάντα το Πεκίνο.

στην εφημερίδα των συντακτών, σκοτώνοντας τη γενιά Z. Νέοι που γεννήθηκαν το 1996 έως το 2012, η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, σύμπτωμα ευρύτερου αδιεξόδου των νέων, πανδημία ψυχικής δυσφορίας λόγω social media, ανασφάλειας και ακραίου ανταγωνισμού. Τι λέει ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος για το χρόνιο στρες, τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΣΑ για τα παιδιά και την τεχνολογία. Αλέξης Τσίπρας, ώρα για τα αποκαλυπτήρια, νέα αρχή στα αριστερά του κέντρου, την τρίτη ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Final Four πέρασε πανάξια. Ο Ολυμπιακός, χρηματιστήριο, πακτολός κερδών και μερισμάτων, αλλά το 69% φεύγει στο εξωτερικό, έρευνα για τις επιδόσεις ρεκόρ των εισηγμένων, το ζήτημα της φορολογίας. Αποκάλυψη επιδοτήσεις με πλαστά έγγραφα σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Και στις νησίδες Βασίλης Μπισμπίκης, η τέχνη είναι μεγάλο καταφύγιο. Η καθημερινή του Σαββάτου, μπλόκο στην εξεταστική με απούσα την αντιπολίτευση, όχι από 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στην πρόταση για τις υποκλοπές. Στον τελικό με επιβλητική εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Με ακυρώσεις η Ομόνοια του Εθνικού, αντιδράσεις λόγω Ισραήλ. Γεφύρι της Σάρτας, η Διόρυγα της Κορίνθου. Ο τουρισμός αντέχει τον πολεμό στον κόλπο, αύξηση των αυξήσεων. Βυθίζονται τουρκική λίρα, χρηματιστήριο μετά την αποπομπή ΟΖΕΛ. Παρέμβαση εισαγγελέα, το σκεπτικό της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Η κόντρα, πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα, απασφάλισε από το βήμα της Βουλής κατά του Μητσοτάκη, προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία προκαλεί εθνική κρίση. Τι συμβαίνει τελικά με τους Πάτριο, το αρχηγός ΓΕΑ διαψεύδει τη μεταφορά από την Κάρπαθο. Εκτοξεύτηκαν τα ενίκια, η Αθήνα είναι ακριβότερη από Βρυξέλλες, Βερολίνο και Μαδρίτη. Ο Ελεύθερος Τύπος, ανακαίνιση με έκπτωση φόρου, αναλυτικός οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Κυριάκος Πιερακάκης στο Eurogroup, αναγκαία η ευρωπαϊκή πολιτική για το στεγαστικό. Μαξίμου, γυρνάμε την πλάτη στο λαϊκισμό, στήριξη πολιτών και παραβοτέα έργα στην κυβερνητική ατζέντα. Άριος Πάγος, επανεξέταση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Και με πάθος για την Κούπα, ο θρύλος. Πάμε στην Δημοκρατία. Απόβαση στη Λίμνο με επικεφαλής το Σουλτάνο. Ο ξετσίποτος Ερντογάν προκαλεί την τύχη του. Ξεπέρασε τα όρια η Άγκυρα. Άφησε να διαρρεύσει ότι η αποβατική άσκηση Εφές που παρακολούθησε και ο Τούρκος πρόεδρος είχε ως βασικό σενάριο την κατάληψη του στρατηγικού νησιού στο Βόρειο Αιγαίο. Διεθνής διασυρμός για τις ελίτ δίκες. Η Κοβέση κατήγγειλε στην Κομισιόν την ντροπολογία Φλωρίδη Μητσοτάκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου. Ο Σαμαράς πετσόκοψε το Μητσοτάκη για τις παλινοδίες στα εθνικά και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και αποκαλύψει σοκ από το ελεγκτικό συνέδριο, ελεγκτές δημοσίου κατά παραγγελία. Πάμε στο λόγο. Με τοπική για τις υποκλοπές, φοδρή αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Αντιπολίτευσης για την εξεταστική με όρια 151 βουλευτές, η απόφαση για τη σύσταση. Έρχεται πόλη νομοσχέδιο το ΕΠΕΘΟ, τη φέρνει για ενοικιαστές, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες. Και λογαριασμοί ρεύματος, τα κίτρινα φθηνότερα τιμολόγια στη διετία 24-25. Ο ριζοσπάστης, διέξοδος για το λαό, η οργάνωση, η συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Καμιά αναμονή, καμιά συνένεση στις αντιλαϊκές διεργασίες, ανασφάλεια, ακρίβεια και πολεμική εμπλοκή, οι μόνες σταθερές στην αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, που σημαίνει αστάθεια για τη ζωή του λαού. Αλληλεγγύη στο νησί της Επανάστασης, ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος, όλοι σήμερα Σάββατο στη συγκέντρωση και πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία, 7 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, καλούν οι οργανώσεις Αττικής του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Το κεφάλαιο, σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου, πακέτο νέων ελαφρύνσεων στον πυρήνα των ανακοινώσεων της ΔΕΘ για τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι να δοθεί μεγάλη ανάσα ρευστότητα στην αγορά. Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Κρίση στα στενά του Ορμούζη οικονομίες, οι επιπτώσεις για Ελλάδα και Ευρώπη, κλειδί ο χρόνος που θα ανοίξουν.
Είναι αυτοεμπορική διπλώς έμφυα από Δήμους και Περιφέρειες. Ποιοι είναι οι νέοι φόροι που κρύβει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης? Κριστίν Λαγκάρντ, δημοσιονομική χαλάρωση, ισονάυξηση επιτοκίων. Η εστία, ικτρών θέαμα, η παρακμή του κοινοβουλίου. Και από την εστία ο Ερντογάν κλείνει πανεπιστήμιο και η Ευρώπη κοφεύει. 60 πλάση εφημερίδα των συνταξιούχων, αλλάζουμε σελίδα, γράφουμε ιστορία. Το κίνημα συνταξιούχων ξεκινά το ταξίδι προς τη Βουλή. Η πείρα της τρίτης ηλικίας, ο οδηγός για μια νέα σελίδα στο ελληνικό πολιτικό βιβλίο. Τώρα πλέον η ελπίδα θα έχει σχέδιο και όχι υποσχέσεις. Κουραστήκαμε από μεγάλα λόγια και τις κούφιες δεσμεύσεις. Έφτασε η ώρα των πράξεων. Πλέον οι συνταξιούχοι δεν θέλουν να κάνουν άλλες εκτόσεις στη ζωή τους, δεν ζητούν ελεημοσύνη, απαιτούν αξιοπρέπεια.

Ο τύπος της Θεσσαλονίκης κατεβάζει ρολά το μετρό για την επέκταση στην Καλαμαριά. Χωρίς μετρό για 22 μέρες ακόμη θα μείνει η Θεσσαλονίκη από 29 Μαΐου. Η τελευταία θυσία των Θεσσαλονικαίων πρώτης νέας εποχής με σύνδεση μετρό Καλαμαριάς. Αντιδράσεις από το Δήμο Θερμαϊκού για την αμοληψία στην επανομή. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, τιμή 28 λεπτά και είναι λίγα για το σκληρό. Οι άδειες αποθήκες από τη μία και η έκρηξη στις τιμές των λιπασμάτων από την άλλη οδηγούν σε σοβαρή άνοδο το σκληρό σιτάρι το επόμενο διάστημα. Ως 29 Μαΐου πληρωμή 297 εκατομμυρίων καίει το monitoring.

Σας είπα πως έχω Δημήτρη Κύρκο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, έτσι. Εδώ μου έχει κάνει σεμινάριο. Αυτοί που ακούμε είναι οι Maiden, Iron Maiden, οι οποίοι έρχονται απόψε εδώ, δίνουν συναυλία στο ΟΑΚΑ και ετοιμάζονται πάρα πολλοί fans να πάνε, από τα παλιά και πιο νέοι. Και όπως μου λέει λοιπόν ο Δημήτρης Κύρκος, παιδιά, οι Βρετανοί Maiden είχαν ενταχθεί σε αυτό το κύμα του New Wave of British Heavy Metal. Κοίτα τι μαθαίνω πρωί-πρωί, ωραίο.

0: έτσι, ότι δίνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα, έχουμε μια ανοιξιάτικη αλλαγή τοπίου αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Ακριβώς, κοιτάξτε, έχουμε ένα ανοιξιάτικο καιρό. Γιατί ο ανοιξιάτικος καιρός έχει και τις μπόρες, έχει και τις βροχές τους, έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν τις τελευταίες ημέρες. Γιατί κάποιοι αναρωτιούνται, καταιγίδες, έχουμε σε διάφορες περιοχές τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα χαλάζει σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως είδαμε χθες, νομίζω ότι ήταν λάθος, προχθές και στην Κρήτη ακόμα. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικά της άνοιξης αυτός ο καιρός. Οι καταιγίδες, για παράδειγμα, το Μάιο και τον Ιούνιο είναι πολύ συχνές στη χώρα μας, κυρίως τα υπηρετικά. Mm-hmm. Όπως είναι και ο καιρός που έχουμε και σήμερα και αύριο. Ένας καιρός που δίνει καταιγίδες και θα δώσει καταιγίδες και αρκετές βροχές και τις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το επαναλαμβάνω όμως, είναι απολύτως φυσιολογικό. Η άνοιξη δεν είναι μόνο καθαρός ουρανός, πεταλούδες και λουλουδάκια στην εξοχή, είναι και αυτό. Είναι όμως και οι βροχές και οι καταιγίδες που χαλάζει. Και είναι μήνας, ο Μάιος, που πάντα θέλει προσοχή για τις καταιγίδες και ο Ιούνιος. Επαναλαμβάνω, είναι περίοδος που οποία έχουμε ακόμα καταιγίδες και έχουμε έντονες καταιγίδες και θέλουν πάντα προσοχή, ειδικά όταν κινούμε σε εξωτερικούς χώρους.
0: Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ ευχάριστο για εμάς που όλο αυτό αυτή η αλλαγή του καιρού δεν περιλαμβάνει πολλούς νοτιάδες, τουλάχιστον σήμερα. Από ό,τι άκουγα, είναι βοριαδάκι, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν έχουμε πολλούς νοτιάδες, αυτό είναι καλό, ούτε άμεσα κάποια επεισόδια μεταφορά σκόνης. Mm-hmm. Που και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της άνοιξης. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και στην Αθήνα έβρεχε από λίγο σε κάποια σημεία. Εκτιμώ όμως δεν θα έχουμε βροχές. Κάτι ιδιαίτερο από το πράγμα και έχουμε και τη συναπλία στην οποία αναφερθήκατε. Αυτό μάλλον φαίνεται. Έχαμε όμως βροχές μέσα στην Ήδρα και τέσσερις ποράδες στα Δωδεκάνησα και θα έχουμε μέσα στο μεσημέρι απόγευμα και πάλι στον υπηρετικό χωρμό της χώρας και δηλαδή που αναπτύσσονται πιο συχνά οι καταιγίδες αυτή την εποχή, θα έχουμε πάλι βροχές και καταιγίδες. Και το κύριε Τσίκα, αυτό το μοτίβο θα το δούμε μάλλον και την Κυριακή. Οπότε θα δούμε πάλι βροχές. Και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μας, μάλλον από τη Δευτέρα και μετά θα πάμε και πιο ανοιξιάτικο καιρό, θα ανέβει και η θερμοκρασία.
0: Πάντως και οι καταιγίδες δεν σας ανησυχούν αυτή τη στιγμή από αυτό που βλέπετε.
1: Όχι, αυτό που βλέπουμε, ότι δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερα έντονο. Δηλαδή, αστάθεια υπάρχει, όχι πάρα πολύ έντονο στην αδόση πολύ έντονα φαινόμενα. Mm-hmm. Γιατί οι καταιγίδες μπορεί να γίνουν πολύ βίαιες. Ναι. Όταν έχουν καταιγίδες μικρή χρονική διάρκεια, με βροχή, χαλάζει και ραθμού το
0: ρημό. Σας χάνουμε λίγο, κύριε Λεγοβάρδε. Αν μπορείτε. Δεν σας ακούμε καλά τώρα, ενώ στην αρχή η συνομιλία μας ήταν άψογη. Τώρα καλύτερα.
1: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι θέλει προσοχή πάντα αυτή την εποχή και όταν έχουμε και πρόνος που μιλάμε για καταιγίδες, γιατί κάποιοι μπορούν να είναι κάτι σωδικοί, έχουν να οργανώνουν κάποιες εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Όταν δούμε καταιγίδα, καλό είναι να απομακρυνθούμε από τους χώρους και να πάμε σε κάποιο πιστό χώρο.
0: Και από τη θάλασσα, όποιος τολμηρός πάει στη θάλασσα, έτσι. Να σας ρωτήσω.
1: Είναι λίγο πιο ζεστή από τα κανονικά η θάλασσα, βέβαια, να πούμε. Οπότε, αλλά τέλος πάντων, και πολλούς ακόμα είναι λίγο απογορευτική η θερμοκρασία της. Η επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι στον υποδικό κορμό της χώρας μια στάθμη για τη γύρω. Θα περιοριστούν, δεν θα έχουμε δηλαδή και στα νησιά, όπως είχαμε για παράδειγμα και σήμερα και άλλο που θα έχουμε και σε άλλες περιοχές εκτός του υποδικού κορμού. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο ήπια και θα ανέβει και η θερμοκρασία. Θα πάμε έτσι σε θερμοκρασίες ανοιξιάτικες, ίσως θερμοκρασίες αρχές καλοκαιριού. Θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 28-30 βαθμούς. Οπότε θα μπούμε σε ένα πιο, το έλεγα, μοτίβο προχωρημένη άνοιξη αρχή καλοκαιριού.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, αν και δεν είδα κάποια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, σε ό,τι αφορά αυτή τη φοβερή δυσοσμία, την περίεργη, το στις αρχές της εβδομάδας, δεν έχετε εσείς κάποια στοιχεία γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, το τι είναι, όχι. Αυτό που δώσαμε σε στοιχεία και μιλώντας με συναδέλφους του κ. Τσίγκα είναι όσον αφορά το νομολογικό πεδίο, που υποδείχνουν πιθανόν κάποια πηγή για κάποιο λόγο από άνθρωπο, κάτι άλλο, δεν ξέρω. Το οποίο όμως πήγε κάτω στη θάλασσα και πήγε με τις νοτιάδες, μεταφέρθηκε στις νότιες παραλιακές ακτές. Γι' αυτό και έγινε εκπαίδευση. Mm-hmm.
0: Διάβαζα τα αποτελέσματα μιας έκθεσης του ΕΛΚΕΘΕ για το συμβάν που έλεγε ότι ναι, δεν εντόπισε στη θάλασσα, ας πούμε, κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Και διάβαζα τους συναδέλφους που έλεγαν για το γεγονός αυτό και μάλιστα τόνισε και την αξία που έχει να έχουμε τις μετρήσεις και τις μετεωρολογικές ακτές και κοινογραφικές που δίνει και το ΕΛΚΕΘΕ αλλά και το Σκοπείο για δημόσια ερευνητικά κέντρα. Πόσο απαραίτητα είναι να υπάρχει αυτή η δημόσια φωνή των ερευνητών, ώστε να μπορούμε να δίνουμε αυτές τις πληροφορίες που χρειάζεται. Ακόμα δεν έχουμε μάθει, και δεν θα μάθουμε, ποια ήταν η πηγή αυτής της.
0: Το οποίο είναι κρίσιμο, βέβαια, να το μάθουμε.
1: Προφανώς. Με τι διαμήνυση προφανώς.
0: Έτσι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγκουάρδο. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας
0: επίσης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με τον

0: διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως. Όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Φάκελος διπλωματία. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης. Έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ. Επενδύουμε στο δεσμό του Ελληνικού Τριγώνου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέσης Ανατολής, Ασίας. Πολιτικός καφές. Στηρίξεις. Τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις. Τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι. Πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Υπέρταση. Δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Αναλύσεις. Το μπλοκ στον Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Μάρια Μαλίσα Κιμπ. Γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά. Μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος. Ευστάθιος Αυγουστάκης. Έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε παραπολιτικά 90,1. Μιλάμε για τα πάντα και η ώρα είναι 9 λεπτάκια πριν από τις 10 και πάμε στη Βουλή, εκεί όπου έγιναν πάρα πολλά το τελευταίο τριήμερο και υπήρξε πάρα πολύ ένταση και χτες αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση όταν η κυβέρνηση πρακτικά μπλόκαρε την πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές. Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο, τον Γιάννη Πολίτη, κοινοβουλευτικό συντάκτη. Εκεί, Γιάννη, εκεί πρέπει να είσαι όλο το τρίμηνο, έτσι? Δεν ξέρω αν φύγατε καθόλου.
1: Πήγαμε. Καλημέρα, Τζούλια. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ήταν ένα έντονο τρίμηνο, θα λέγαμε. Αρχής γενομένης από την Τετάρτη με την θυελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τους διαλόγους που ήταν το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Ιβάν Ρουλάκη, και τον διοικητή της ΕΕΠ, τον Χρήστο Δεμήρη.
0: Όπου τι αποκάλυψε δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν υπάρχει η αιτία της παρακολούθησής σου, γιατί έχει σκιστεί το χαρτί, λέει κάτι τέτοιο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο κύριος Δεμήρης είπε στα επίμονα ερωτήματά του ότι δεν γνωρίζει, με συγχωρείτε, τον λόγο για τον οποίο παρακολουθεί το.
0: Γιάννη, φοράς ακουστικά, να σε παρακαλέσω να τα βγάλεις, να σε ακούμε κατευθείαν, να έχεις το κινητό κοντά σου, γιατί κάνει διακοπές έτσι όπως ακούμε.
1: Ναι, τώρα με ακούτε.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο Θεμιστοκλής Δεμήρης καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης του έλεγε ότι δεν γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΕΕΠ. Οπότε υπήρξε η διαρροή των διαλόγων με αποτέλεσμα να ακολουθήσει και ένα πινκ-πονκ ανακοινώσεων από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Κλιμακώθηκε, θα λέγαμε, η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές την Πέμπτη, την συνεδρίαση για την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και το αποκορύφωμα ήταν χθες Παρασκευή, όπου η κυβερνητική πλειοψηφία υποστήριξε ότι η ψηφοφορία μάλλον πρέπει να διεξαχθεί με το 151 και όχι το 120, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας, και αυτό πυροδότησε την αποχώρηση της σύσσωμης αντιπολίτευσης.
0: Οπότε δεν έχουμε πλέον το θέμα της εξεταστικής, θαύτη και τελείωσε. Και υπήρξε βέβαια πάρα πολύ έντονη, υπήρξαν πάρα πολύ έντονες ομιλίες. Χαρακτηριστικά έβλεπα τη Βουλή και έβλεπα τον κύριο Βορύδη να είναι πάνω από το κεφάλι του κυρίου Ανδρουλάκη και να ουρλιάζει στην κυριολεξία και εκείνο σε πολύ υψηλούς τόνους δηλαδή.
1: Υπήρξαν υψηλοί τόνοι και στις δύο πλευρές. Να πούμε επίσης ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ένα τριμή κατηγορό στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι κακοποιεί την δημοκρατία προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία. Αποκάλεσε για μία ακόμα φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκβιαζόμενο πρωθυπουργό.
0: Και Έλληνα Νίξον.
1: Και φυσικά πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρξαν και τέσσερις τουλάχιστον διαρροές από την ψηφοφορία για την Προανακριτική Επιτροπή, καθώς ψήφισαν 152 βουλευτές την μη παραπομπή των Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζής σε Προανακριτική.
0: Ναι,
1: και αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι έχουμε τις επόμενες ημέρες, τι γίνεται ακριβώς στη Βουλή. Υπάρχει κάτι που θα αφορά τις δύο αυτές περιπτώσεις υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ, ή για τη Βουλή τελείωσε το θέμα?
1: Για τη Βουλή φαίνεται πως έχει τελειώσει, εκτός και αν ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέξει τις επόμενες ημέρες να τραβήξει το χαρτί της πρότασης δυσπιστίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας νέος γύρος έντασης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Και φυσικά
0: να δούμε. Είναι πιθανό άρα για το σενάριο αυτό?
1: Είναι όλα στο τραπέζι. Βέβαια, να πούμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης προημερών είχε υποστηρίξει ότι για να καταφύγει σε αυτή την κίνηση θα πρέπει να υπάρχει ένα γεγονός.
0: Ναι. Να πούμε ότι χθες ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν παρόν στη συνεδρίαση της
1: Δεν ήταν παρόν, όπως επίσης δεν ήταν παρόν και την Πέμπτη. Η κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε χθες από την ηγεσία του, όπως και την Πέμπτη, από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και φυσικά από τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος ανέπτυξε το σχετικό της πλειοψηφίας για την απόρριψη του 120 και την προώθηση του 151.
0: Μάλιστα. Γιάννη Πολίτη, ευχαριστούμε πολύ που μας συνόψισες έτσι όσα συνέβησαν το τριήμερο. Καλή συνέχεια και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.

Με την Έλλη Πασπάλα θα πάμε στις 10. Ο τηλέμαχος Αντωνίος είναι ήδη στο στούντιο έτοιμος για να σας δώσει τα τελευταία νέα, όλα συγκεντρωμένα στο δελτίο ειδήσεων. Και εμείς μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Την σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Τραυματίας από πύρα αστυνομικού έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα, άνδρας ο οποίος έβγαλε όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα. Σε κοντινό σημείο βρέθηκε τσάντα με χειροβομβίδες. Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Το επιτελείο Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουασίγκτον του Σαββατοκυριακό. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ιράν. Στην Ταχεράνη, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για ειρηνευτική συμφωνία. Αύριο η μητέρα των μαχών για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον τελικό του Final Four τη Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι υπερίσκησαν 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ, ενώ η Real επικράτησε 105-90 τη Βαλένθια. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και λάβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων της συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις ως τα μεσάνυχτα της 1η Ιουνίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα. Παραπολιτικά 90,1.

5 λεπτά μετά τις 10, ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Με καιρό έτσι κάνει ανοιξιάτικα, κάνει τερτύπια η άνοιξη. Δεν θα είναι κάτι φοβερό. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Όχι επικίνδυνες, μας είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Δεν πειράζει, ωραία είναι και έτσι. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Θανάση, έχεις και εσύ Maiden, παιδί μου, σήμερα, ναι, άλλος φαν εδώ. Η Όλγα Καρατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει, έχει κεντήσει τα τραγούδια μας. Ένα και ένα, όπως πάντα. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Αν θέλετε να μας στείλετε γραπτά τα μηνύματά σας, γράψτε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11 εδώ με τις στιχομηθείες μας.

0: με τους πολύ ωραίους Creedence. Ξεκινάμε και να έρθω σε εσάς τώρα εδώ που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημερίζω τον Ορέστη. Ο Ορέστης πολύ επικριτικός για αυτό που συμβαίνει, για τους οπαδούς δηλαδή του, στον μπάσκετ εν προκειμένου. Θέλω να πω λέει ότι αυτό που συμβαίνει με αφορμή τον μπάσκετ δεν είναι καν καζούρα, για αθλητισμό δεν το συζητάμε, είναι προσιλητισμός. Μιλάμε λέει για αιρέσεις των ολιγαρχών και έλα μωρέ Ορέστη, εντάξει μην είσαι και τόσο πολύ αυστηρός. Ας θα το ευχαριστηθούνε. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα και από εμάς εδώ από την Αθήνα. Για αρκετούς αιώνες η ανθρωπότητα ζούσε με στη φτώχεια, το σκοταδισμό και το θάνατο. Ήταν η περίοδος που τώρα αποκαλούμε Μεσαίωνα. Μετέρθε μια περίοδος που ονομάστηκε Αναγέννηση και υποτίθεται ότι έβαλε τις βάσεις του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Λέει, σήμερα ένα κράτος δολοφόνος που θεωρεί ότι ανήκει στο δυτικό κόσμο και διατυμπανίζει ότι είναι η μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μας αποδείξει ότι ο Μεσαίωνας δεν τελείωσε ποτέ. Ο υποτιθέμενος δυτικός πολιτισμός, απ' την άλλη, έχει βγάλει το σκασμό, γράφει Κωνσταντίνος. Η σιωπή είναι συνενοχή, η συμπαράσταση στον κουβανικό λαό καταλήγει και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Να σας πω τι συνέβη ενώ εμείς κοιμόμασταν εδώ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Όπως ανακοινώθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ρηχείο, στη Λιουσενγιού, όταν έγινε το δυστύχημα, ανακοίνωσε και διευκρίνησε το Νέα Κίνα. Μια φοβερή τραγωδία. Τώρα, στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, έχουμε συμφωνία 10 σημείων. Μάλλον προς το παρόν δεν έχουμε. Έχουμε συζητήσεις. Απεσταλμένος του Πακιστάν είναι ξανά σήμερα στο Ιράν. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ετοιμάζονται και για νέους βομβαρδισμούς. Οι πληροφορίες τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη λένε ότι δεν περιμένουμε άμεσα μια συμφωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά ακανθώδη ζητήματα. Για να δούμε. Εδώ το CBS News και το Axios μετέδωσαν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζει νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εντός των ωρών και ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει έτσι αυτό το κλίμα, γιατί ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί στο γάμο του μεγαλύτερου γιού του, που είναι τώρα το Σαββατοκύριακο, και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποιο από τα γήπεδα γκολφ το Σαββατοκύριακο λόγω κυβερνητικών υποθέσεων, λέει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα της ενέργειας, προς το παρόν αυξάνονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. $104 και παραπάνω πήγε χθες το βαρέλι το Brent. Που σημαίνει εδώ, στη μάχη με την ακρίβεια, στη μάχη μάλλον ακρίβεια εναντίον εξαρτημένων από το μισθό, σημειώσατε ένα. Κερδίζει τριαμβευτικά η ακρίβεια μέχρι στιγμής. Η ακρίβεια που έχει πάρει το πάνω χέρι τουλάχιστον 3 χρόνια τώρα, έτσι. Είχαμε μια έτσι πολύ κακή εξέλιξη και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Όπως κατήγγειλε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, χτυπήθηκε από ουκρανικές δυνάμεις η φοιτητική εστία του κολεγίου, ενός κολεγίου στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Είχαμε νεκρούς και τραυματίες. Είχαμε και δηλώσεις του Τραμπ για την Κούβα. Η Κούβα λέει είναι μια αποτυχημένη χώρα. Δεν έχουν ηλεκτρισμό, χρήματα, φαγητό. Πώς να έχουν άραγε όταν υπάρχει εμπάργκο τόσο ασφυκτικό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ασφυκτικό τον τελευταίο καιρό. Θα τους βοηθήσουμε όμως, λέει ο Τραμπ, για ανθρωπιστικούς λόγους το θέλω. Προς το παρόν έχει στείλει στην Καραϊβική το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Νίμιτς. Τι να σας πω, ψάχνω να βρω κανένα καλό νέο, δεν βρίσκω για να σας πω. Καλημερίζω εδώ τον συνάδελφο δημοσιογράφο στο αστυνομικό ρεπορτάζ, τον Σπύρο Δαρσινό. Σπύρο, καλημέρα. Είχαμε και ένα σοβαρό συμβάν στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα.
1: Καλημέρα Τζούλη, καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Δεν ξεκίνησε καλά το Σαββατοκύριακο, ναι. Είναι αλήθεια αυτή. Αν και θα μου επιτρέψει ένα μικρό σχόλιο. Συνήθως σε τέτοιες περιοχές όπως το Μικρολίμανο υπάρχουν πολύ συχνά τέτοια περιστατικά, τα οποία όμως περνάνε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι μια δύσκολη περιοχή, καθότι κυκλοφορούν κύριοι οι οποίοι έχουν άλλους σκοπούς και Ενίοτε φτάνουμε σε περιστατικά όπως έγινε σήμερα στα ξημερώματα γύρω στις 5 η ώρα. Ήταν έξω από νυχτερινό κατάστημα όταν οι άντρες της δίωξης εκβιαστών της ΔΑΟΕ του λεγόμενου ελληνικού FBI έπεσαν πάνω σε μια γνωστή φυσιογνωμία, mm-hmm. αλλά ύποπτη κατά τους ίδιους. Αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έλεγχο, κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους οι αστυνομικοί και κάλεσαν τον λόγο άντρα να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος άρχισε να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενδεχομένως να ήθελε να διαφύγει. Και όταν οι αστυνομικοί άρχισαν να του φωνάζουν να κινητοποιηθεί, εκείνος, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, έτσι εννοείται, έβγαλε όπλο, το οποίο προέταξε προς τους αστυνομικούς. Δεν φαίνεται να πυροβόλησε ο ίδιος, ωστόσο οι αστυνομικοί έλεβαν κάλυψη και ένας από αυτούς πυροβόλησε, πετυχαίνοντας τον ύποπτο στην περιοχή του κεφαλιού και συγκεκριμένα στο πρόσωπο, mm-hmm. κοντά στο αυτί. Αμέσως κλείθηκε το ασθενοφόρο. Ο τραυματίας, να πούμε πως ήταν εν ζωή και είχε τις αισθήσεις του, mm-hmm. απλώς το βλήμα είχε σφινωθεί σε ένα σημείο του πρόσωπου. Το ασθενοφόρο τον μετέφερε απευθείας στο νοσοκομείο Αττικό, όπου υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση. Δεν έχουμε ακριβή εικόνα για την κατάσταση της υγείας mm-hmm. του αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, όσον αφορά τα γύρω-γύρω και το τι ακριβώς συνέβη εκεί, αυτό ίσως να μας διαφωτίσει τα ευρήματα των αστυνομικών, καθότι εκεί βρέθηκε περίπου 10 μέτρα μακριά από τον εν λόγω άντρα μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες, όπως επίσης και 2 ακόμα πυροβόλα όπλα, πέρα από αυτό που είχε στην κατοχή του ο συγκεκριμένος άντρας. Μιλάμε για 2 πιστόλια και ένα περίστροφο, mm-hmm. συνολικά. Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εχρηκτικών μηχανισμών. Αποκλείστηκε η ακτίδη Λαβέρη, το μικρολίμανο, για να διαχειριστούν βεβαίως την εκρηκτική ύλη και τον εκρηκτικό οπλισμό. Όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, ο συγκεκριμένος άντρας είναι πάρα πολύ γνωστός στις αρχές. Ιδίως την προηγούμενη δεκαετία έχει απασχολήσει. Έχει φέρει τα ψευδόνυμα Τίτη και Γιώργος. Mm-hmm. Βεβαίως κανένα από αυτά δεν είναι αληθινό όνομα, όπως και πολλά άλλα από τα οποία έχει δώσει στις αρχές κατά καιρούς. Δεν είναι ενδεικτικό ότι η αστυνομία γνωρίζει πως είναι από 35 έως 40 ετών, δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική ημερομηνία γέννησής του.
0: Ναι.
1: Και ο συγκεκριμένος άντρας έχει απασχολήσει μαζί με μια άλλη συμμορία mm-hmm. για 70 ένοπλες ληστείες. Αποδίδεται στον ίδιο τουλάχιστον 2 δολοφονίες, αλλά και απόπειρες δολοφονίες, αλλά και βιασμούς γυναικών.
0: Άλιστα.
1: Ο ίδιος μάλιστα το 2019 το καλοκαίρι είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Μεταγωγών του Πέτρου Ράλι μαζί με άλλους 3 συγκρατούμενούς του. Είχε πάρει αστυνομικούς ως κρατούμενος, ως ομήρους, για να πετύχει το σκοπό του, τον οποίο και κατάφερε. Είχε φύγει από την Ελλάδα, ωστόσο πριν από λίγο καιρό επέστρεψε, παρά το γεγονός.
0: Αυτό που λέγαμε εδώ με τον Θανάση Θανασόπουλο, όσο ακούμε να μιλάς, είναι και τι έκανε έξω αυτός ο άνθρωπος, έτσι, με τέτοιο ιστορικό. Δηλαδή δολοφονίες, βιασμούς και τα υπόλοιπα, ας πούμε, άραγε. Πώς ήταν, θέλω να πω, ασύλληπτος, αυτό εννοώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει συλληφθεί αρκετές φορές, έχει εκτίσει και ποινή, έχει βρεθεί έξω και έχει απελαθεί. Mm-hmm. Ωστόσο.
0: Βρέθηκε στο μικρολίμανο.
1: Βρέθηκε ξανά στο μικρολίμανο.
0: Μάλιστα. Σπυρό. Έχουμε τώρα αύριο 9 το βράδυ. Είναι το τζάμπολ στο μεγάλο τελικό, στο Final Four. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Θα είναι όλοι στημένοι για να δουν το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Όμως έξω από χθες, από προχθές για την ακρίβεια, υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων, συγκεντρώσεων, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα κρατήσουν ως τη Δευτέρα το πρωί. Θες να μας πεις λίγο έτσι και γι' αυτό να προλάβουμε να πούμε 2 κουβέντες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε, όπως ανέφερες και εσύ, την απαγόρευση συναθρήσεων.
0: Εγώ
1: και
0: δεν το ξαναθυμάμαι αυτό για αθλητικό αγώνα. Ή δεν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική αστυνομία έβγαλε και σχετική ανακοίνωση αναφορικά με αυτόν τον αποκλεισμό, mm-hmm. Με αυτή την απαγόρευση, και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θεωρεί πως είναι το απολύτως ενδεικτικό λόγω της δυσκολίας της διαχείρισης της κατάστασης, με δεδομένο ότι όλες οι αποστολές διαμένουν στο κέντρο. Επομένως, ουσιαστικά αποκλείουν τους δρόμους γύρω από το Χίλτον, ένα κομμάτι του Κολονακίου, των Ηλυσίων και στον Παγκράτη και στο Καλή Μάρμαρο. Εκεί δηλαδή που είχε σχεδιάσει η ελληνική αστυνομία να μεταφέρει τους οπαδούς των Ισπανών της Ρεάλ και της Βαλένθια, δηλαδή από το Καλή Μάρμαρο προς το ΆΚΑ. Στο Θησίο υπήρχαν αντίστοιχες ρυθμίσεις. Εκεί θα κινούσαν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας της Φενέρμπαχτε για να πάνε στο ΆΚΑ επίσης. Mm-hmm. Και αντίστοιχα μέτρα είχαμε και στο Φάληρο, όπου από εκεί ξεκίνησαν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού για να μεταβούν στην Καλογρέζα.
0: Και επομένως, αντίστοιχα θα έχουμε και αύριο, φαντάζομαι.
1: Αντίστοιχα θα είναι τα μέτρα, δεν θα είναι ακριβώς τα ίδια όμως. Mm-hmm. Οι Ισπανοί θα ξεκινήσουν και αυτοί από το Καλή Μάρμαρο, όπως χθες. Οι φίλοι του Ολυμπιακού από το Φάληρο. Όλα τα υπόλοιπα θα παραμένουν ανοιχτά. Ενδεχομένως και για το μικροτελικό να υπάρχει κάποια ρύθμιση, ο οποίος θα γίνει νωρίτερα ο μικρός τελικός, νομίζω γύρω στις 6.
0: Αλλά θα έχει μικροτελικό. Νομίζω ότι καταργήθηκε από φέτος αυτό. Δεν είμαι σίγουρη βέβαια γι' αυτό.
1: Ναι, θα το κοιτάξουμε.
0: Θα καλά το δούμε.
1: Πάντως,
0: ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον στρέφεται στον αυριανό αγώνα εδώ για το ελληνικό κοινό, έτσι κι αλλιώς. Αφού συμμετέχει και η ελληνική ομάδα στον μεγάλο τελικό. Απλά μου κάνει εντύπωση αυτή η απαγόρευση κάθε συνάθρησης, κάθε συγκέντρωσης κτλ.
1: Όπως ανέφερα, η επίσημη ενημέρωση είναι ότι ορίζεται στο πλέον ενδεικτικό μέτρο για να αποφευχθεί ότι οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Αυτό σημαίνει ότι και κατά τη διάρκεια των ποριών, των πομπών, των αποστολών ή των οπαδών, προπορεύονται και οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να πηγαίνουν απευθείας και οι αποστολές και οι οπαδοί, έτσι ώστε να μην βρίσκονται εκτεθειμένοι στην κίνηση. Και γι' αυτό ταλαιπωρήθηκε αρκετά ο κόσμος χθες το μεσημέρι, ειδικότερα, ναι. Γιατί από τις 2 η ώρα ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ενδεικτικά πάντως να πούμε πως πέρα από αυτό θα έχουμε και κάποιες εργασίες σήμερα το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Οπότε όσοι θα κινηθούν στο ρεύμα προς Πειραιά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί θα υπάρχουν έργα και θα λειτουργεί μόνο μία λωρίδα σε ένα διάστημα 200 μέτρων στο ύψος της Νέας Φιλαδελφίας. Είναι επικίνδυνο αυτό.
0: Είναι επικίνδυνο, βέβαια.
1: Ειδικά μιλάμε για Σάββατο βράδυ.
0: Από πού μας είπες λοιπόν θα ξεκινήσει αυτό?
1: Αυτό είναι στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, στο ύψος της πεζογύφρας Πλαβιανών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα διάστημα 200 μέτρων όπου θα παραμείνει κλειστό και εκεί η κυκλοφορία θα γίνεται μόνο από μια μισή λωρίδα στην ουσία θα παραχωρήσει.
0: Ναι, είναι επικίνδυνο όπως λες, γιατί κινούνται με μεγάλες ταχύτητες στην
1: Κηφισό. Μιλάμε για Σάββατο βράδυ, έτσι.
0: Και Σάββατο βράδυ, οπότε πολύ σωστά μας το επισημαίνεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Σπύρο Δαρσινέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα που λέγαμε για τον τελικό στο Final Four αύριο με τον Ολυμπιακό, στέλνει μήνυμα ο Χαμενεία για το Λαχ Τζούνιορ και λέει: έπιασα Αμερικανούς εχμαλώτους ένα φυλάκιο στο Κατάρ. Έχουν Starlink στο κινητό για να πιάσω Sport TV να δω την Ολυμπιακάρα. Έχουμε κυρώσεις εδώ. Ακούστε να δείτε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτές τις ώρες που μιλάμε. Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν τις προηγούμενες ώρες, πρωινές ώρες Ελλάδας δηλαδή, εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Δεξαμενή λέει με 26.000 λίτρα μεθακριλικού μεθυλίου, έφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών, παρουσίασε διαρροή σε κοινότητα της Κομιτείας Orange, νοτίως του Λος Άντζελες. Θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη χημική ρύπανση στο έδαφος ή έκρηξη. Παρόλα αυτά, και παρά την εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης και εκένωσης των σπιτιών σε 40.000 ανθρώπους, είναι πολλοί εκείνοι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτό δήλωσε ο αρχηγός αστυνομίας στο Garden Grove. Να δούμε. Φοβερή ιστορία πάντως. Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, διακρίνονται αρκετές κυλινδρικές δεξαμενές με μέγεθος περίπου όσο ένα αυτοκίνητο, να ψεκάζονται διαρκώς με νερό με μάνικες, αν και δεν φαίνονται πυροσβέστες να είναι κοντά στο σημείο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τις προηγούμενες ημέρες η ΟΗΕΛΕ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών, προχώρησε σε μια μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, γιατί καταγγέλει βρώμικο κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων και επιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται πού? Για μοριοδότηση στο ΑΣΕΠ. Αυτό είναι... Δηλαδή, πτυχία και επιστοποιήσεις που με το αζημίωτο βγαίνουν χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτά και χωρίς να έχει κάνει κανένα κόπο ο υποψήφιος, ας πούμε, για το ΑΣΕΠ, πληρώνεις αδρά και παίρνεις την πιστοποίηση με απίθανα κόλπα, όπως έχει καταγγείλει ο ΙΕΛΕ, και λέει μάλιστα ότι αυτό το κύκλωμα είναι γνωστό στις αρμόδιες αρχές και δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, γι' αυτό και κατέληξαν να υποβάλουν τη μηνυτήρια αναφορά. Πάμε λοιπόν στον πρόεδρο της ΙΕΛΕ, τον Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάπου απειβδίσατε μάλλον, έτσι, γιατί μιλάτε για αδράνεια της πολιτείας εδώ και τρεις μήνες.
1: Φαντάζομαι ότι και ο φίλος μας ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ Τζούνιορ θα απειβδίσει με αυτό. Δεν ξέρω, είναι από τα ωραιότερα nicknames που έχω ακούσει. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε όμως λίγο, πράγματι είναι μια πάρα πολύ, μια πολύ βρώμικη ιστορία. Και επειδή κάποιοι κατηγόρησαν την ΟΗΕΛΕ, βλέπω κάποια σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα ότι εμείς το κάνουμε για να προστατέψουμε τα δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, να τους καθησυχάσουμε λέγοντας ότι είναι δυστυχώς πάρα πολλοί και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν αυτή τη μηχανή για να πάρουν όρια για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Εμείς θέλουμε να μην κάνει κανένας χρήση αυτού του πράγματος.
0: Και να πούμε ότι από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ παγίως προκύπτουν οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν όλο το δημόσιο τομέα.
1: Ακριβώς, όλο το δημόσιο τομέα. Βέβαια, εδώ αυτό το φαινόμενο έχει πολύ μεγάλη έκταση, κυρίως στην εκπαίδευση, και δεν είναι μόνο για τη μοριοδότηση για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, είναι και για μισθολογική διοικητική εξέλιξη μέσα στο δημόσιο. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε όχι μόνο το ότι κάποιοι άνθρωποι παίρνουν τη θέση άξιων ανθρώπων οι οποίοι πήραν το μεταπτυχιακό τους, τον τακτορικό τους, το πτυχίο, το proficiency ή οτιδήποτε με την αξία τους και με τον κόπο τους. Εδώ έχουμε και διασπάθηση δημόσιου χρήματος, γιατί κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο μέσα από αυτή τη διαδικασία την παίρνουν πλαστά, την παίρνουν εικονικά και γίνονται διευθυντές, τμηματάρχες κτλ. Με ψεύτικα προσόντα. Αλλά ας δούμε πώς
0: λειτουργεί αυτό. Το ΑΣΕΠ το ίδιο παραμένει από τα λίγα πράγματα που θεωρείται ότι είναι αδιάβλητο. Αλλά τελικά έχει βρει ο τρόπος να διαβληθεί η διαδικασία συμμετοχής σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ο ίδιος ο ΑΣΕΠ, και δεν θεωρώ ότι γίνεται σκόπιμα, αλλά ο ίδιος ο ΑΣΕΠ γεννάει σε ένα πράγμα τις συνθήκες αυτές. Θα σας πω τι εννοώ. Και θα ξεκινήσω με τον έναν από τους τρεις πυλώνες του κυκλώματος. Έτσι. Λοιπόν, ο πρώτος πυλώνας λοιπόν είναι οι πιστοποιήσεις για ξένες γλώσσες και πληροφορική.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν αλυσίδες ξένων γλωσσών και υπάρχουν και κέντρα ξένων γλωσσών, ειδικά στην επαρχία αυτόνομα, τα οποία ουσιαστικά διαφημίζουν proficiency σε τρεις μήνες, σε τέσσερις μήνες, και πράγμα το οποίο είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Αν μιλήσετε με κάποιον επαΐοντα του χώρου, έναν καλό καθηγητή αγγλικών, θα σου πούμε ότι μεταξύ lore και proficiency θες τουλάχιστον 2-3 χρόνια, ακόμα και αν είσαι ο εφιέστατος των μαθητών.
0: Έτσι. Ούτε τα κορίτσια στο καλώς ήρθε το δολάριο δεν τα κατάφεραν νωρίτερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν πιστοποιείται από το εξής. Στη Γερμανία των 80 εκατομμύριων. Έχουμε τρεις φορείς πιστοποίηση αγγλικών. Να πούμε π.χ. Cambridge, Michigan και δεν ξέρω, Trinity College Dublin π.χ. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσες φορείς πιστοποίηση έχουμε?
0: Πόσους?
1: 47.
0: 47.
1: Στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων. Και αυξάνονται και πληθύνονται, γιατί ο κάθε πικραμένος πηγαίνει και συστήνει ένα φορέο πιστοποίησης, γιατί οι εξετάσεις μόνο έχουν πάρα πολλά κέρδη, πολλά
0: βέβαια,
1: λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε μόνο ότι δίνουν τα παιδιά. Ένα παιδί μόνο για να δώσει λόγο θέλει 180 με 200 ευρώ.
0: Βεβαίως, και για να δώσει προφήσεις θέλει παραπάνω.
1: Θέλει παραπάνω, λοιπόν. Και πηγαίνουν λοιπόν διάφοροι απίθανοι τύποι και παίρνουν από τον ΑΣΕΠ. Γι' αυτό λέω ότι ο ΑΣΕΠ πυροβολεί τα πόδια του και πυροβολεί και κατά μία έννοια και το κύρος όλων των διαδικασιών. Με το να πιστοποιεί, όχι με μεγάλη αυστηρότητα. Δεν θεωρώ ότι γίνεται σκόπιμα, αλλά νομίζω ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Άρα λοιπόν, νούμερο ένα είναι αυτές οι πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών, οι οποίες είναι αστείες, και πληροφορικής που είναι ακόμα πιο αστείες. Παίρνουν δηλαδή διάφορα τύπου ECDL μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο επί ουσίας. Λοιπόν,
0: πάμε και στα
1: δύο μεγάλους πυλώνες. Νούμερο 2 λοιπόν, εταιρείες παύλα ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες σου γράφουν τη διατριβή σου. Είτε την πτυχιακή, είτε τη μεταπτυχιακή, είτε τη διδακτορική. Ο Μιχάλης Γερασάκης από τα ΝΕΑ έκανε μια καλή έρευνα και είδε ότι μία από αυτές τις εταιρείες στο διαδίκτυο, φόρα παρτίδα, ανερυθρίαστα, βάζεις Google, θέλω να μου γράψει κάποιος τη διατριβή, και σου βγαίνουν 30 εταιρείες φρουπ. Σεντώνει στο διαδίκτυο. Στο άρθρο λοιπόν του Γελασάκη στα Νέα, στην έρευνα, μία εταιρεία επέρεται, χωρίς καμία εδώ, ότι λέει από το 2014 μέχρι και σήμερα έχουμε συγκράψει πάνω από 500,000 προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές. Μπράβο, παιδιά!
0: 500,000 μία εταιρεία, έτσι. 500,000 διατριβές.
1: Συνεχίστε έτσι. Λοιπόν, είχαμε από το 2023 εμείς, η μικρή ΟΗΕΛΕ, να το πω έτσι, δώσει στο κράτος κάποιες προτάσεις ότι κάντε ένα ψηφιακό αρχείο, βρείτε ποιοι είναι, βάλτε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι, τα διαφημίζουν έτσι. Δηλαδή ο οποιοσδήποτε δει θα βρει 20-25 εταιρείες για πλάκα και δεν τους πειράζει κανείς. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πράγμα που από ό,τι πληροφορηθήκαμε κάποιοι άνθρωποι πήραν τηλέφωνο για να δουν το τιμολόγιο. Το τιμολόγιο είναι από 150 ευρώ για μια απλή εργασία στο επίπεδο του πανεπιστημίου και φτάνει μέχρι τα 6-7 χιλιάρικα σε επίπεδο διδακτορικού. Και ο τρίτος πυλώνας.
0: 6-7 χιλιάδες, έτσι. Το
1: ναι.
0: Κομμάτι.
1: Ο τρίτος πυλώνας που για μένα είναι ίσως ο πιο σοβαρός είναι τα ξένα πανεπιστήμια που εξ αποστάσεως μοιράζουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ως πρωταγωνιστές, γιατί για αυτά βρήκαμε τα περισσότερα στοιχεία, δύο ιταλικά πανεπιστήμια, το Πέγκασο και το Μαρκόνι. Μάλιστα για το Πέγκασο μια συνάδελφός του Σιέβη Παπαδοπούλου είχε γράψει στο Insider ένα εξαιρετικό άρθρο με τίτλο «Με τα φτερά του Πέγκασο παίρνω το πτυχίο μου», όπου εκεί φανταστείτε ότι πώς δουλεύει η ιστορία αυτή. Αυτά τα δύο πανεπιστήμια λοιπόν, αλλά υπάρχουν κι άλλα, από ό,τι έχουμε μάθει υπάρχουν κάποια βουλγαρικά, κάποιο ουκρανικό κτλ. Βάζουν κράχτες στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κράχτης αυτός εσύ το βλέπεις, από ό,τι έχω μάθει ένας από αυτούς είναι ένας περίφημος special ή αλλιώς τσικουλάτας, ο οποίος διαφημίζει το... Ναι, σας τα έχουμε δώσει αυτά στην εισαγγελία, ελπίζω κάποιος να ευαισθητοποιηθεί. Αυτοί λοιπόν όταν επικοινωνήσουν μαζί τους σου δίνουν οδηγίες. Τις οδηγίες αυτές τις έχουμε στείλει ακόμα και στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, οι οποίες λένε ότι δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά. Θα μπαίνεις σε ένα Zoom μια φορά την εβδομάδα, θα κάνεις ό,τι παρακολουθείς. Εμείς θα σε βοηθήσουμε να γράψεις το κείμενο, θα σου κάνουμε για τη μετάφραση στα ιταλικά και θα πάρεις το πτυχίο σου από 2-6 χιλιάρικα το τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν εξαγοράζουν πτυχία. Μια φοβερή καταγγελία που μου έκανε κάποιος τηλεφωνικά για ένα πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας, mm-hmm. για να δείτε ότι έχουμε φτάσει σε ένα τραγέλαφο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ελληνική ταινία αντίστοιχη της δεκαετίας του 60 με άπειρο γέλιο. Το Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο λοιπόν καλεί τους υποψήφιους πελάτες να ανέβουν μερικές μέρες στη Βουλγαρία και να έχουν μαζί τους διάφορες αλαξίες ρούχα. Φθινοπορεινά, χειμερινά, ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά, για να δείξουν ότι. Και να βγάλει φωτογραφίες και να δείξουν ότι ήταν όλο το χρόνο.
0: Α, ότι ήταν εκεί και χειμώνα και καλοκαίρι και ακριβώς. Άνοιξη και τα λοιπά. Απίστευτο.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν πρόκειται για μερικές εκατοντάδες ανθρώπους. Πλέον αυτό το πράγμα έχει πάρει φοβερή έκταση. Ο Δημήτρης Μπράτης.
0: Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι που ενδεχομένως πήραν έτσι και πιστοποιήσεις ξένων σπουδών και διατριβές και μεταπτυχιακά και τα λοιπά, οι οποίοι θα στελεχώσουν κρίσιμους τομείς, έτσι.
1: Έχουν ήδη στελεχώσει.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, ειδικά για το σχολείο, για τα δημόσια σχολεία που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πεδίο, πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή την ιστορία και μπαίνουν στο δημόσιο. Θα σας πω μόνο τι μου είπε μία γνωστή μου, ότι το καλοκαίρι σε ένα καφέ της Λευκάδας άκουγε δύο κορίτσια, νέα παιδιά, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν μόρια για τον πίνακα του ΑΣΕΤ, να λέει μία στην άλλη ποιο είναι το πιο φτηνό διδακτορικό για να αγοράσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε σε τι βαθμό εκμαυλισμού, σε τι βαθμό χυδαιότητας έχουμε.
0: Ναι, και θέλω να μας επαναλάβετε, κύριε Χριστόπουλε, ποιους φορείς έχετε ενημερώσει κατά καιρούς για το θέμα αυτό και μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει κάποια κίνηση. Απάντηση.
1: Καταρχήν έκανα μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας καλός νομικός και έδειξε ενδιαφέρον. Εμείς του καταθέσαμε κάποιες προτάσεις. Μια πρόταση ήταν να συρρυκνωθεί η μοριοδότηση για. Ειδικά για αυτές τους τίτλους του εξωτερικού, μου είπε ότι είναι δύσκολο γιατί είναι ισοτιμημένη η εξαποστάσεως τίτλοι με τους διαζώσεις τίτλους.
0: Ναι.
1: Του είπα τότε, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα τεστ δεξιοτήτων σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Να δεχτείτε τα πτυχία τους, μιας που είναι αναγνωρισμένα δυστυχώς από το.
0: Όπως είναι το λοιπόν, ναι.
1: Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, βάλτε τους να απαντήσουν σε 30 ερωτήσεις, να δούμε αν ξέρουν τα Ιταλικά ή τα Βουλγαρικά ή τα Ουκρανικά, δεν ξέρω τι διάλογο.
0: Ή αν έχουν μόνο τις φωτογραφίες.
1: Μου είπε ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα, αλλά. Τι να σας πω, έχουν κατατεθεί τρεις ερωτήσεις, γιατί εμείς στείλαμε επιστολές στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς κομμάτων και στους τομείς παιδείας των κομμάτων και κατατέθηκαν τρεις ερωτήσεις στη Βουλή από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Θα σας πω λοιπόν ότι οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας ήταν πανομοιότυπες. Είναι αναγνωρισμένα πτυχία από το ΔΟΑΤΑΠ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Και η σκοπιμότητα είναι τριπλή. Πρώτον, το κύκλωμα είναι πλέον τόσο μεγάλο, είναι τόσο βαθύ το ποτάμι του μαύρου χρήματος, που ποτίζει πάρα πολλούς. Δεύτερον, πολλοί άνθρωποι και στην κρατική ιεραρχία, αλλά και στη διοικητική ιεραρχία του δημοσίου, είναι κάτοχοι των δύο τίτλων. Έχετε την εντύπωση ότι θέλουν να ανακαλυφθεί πώς πήραν τα πτυχία τους.
0: Προφανώς
1: και το τρίτο και ίσως το πιο σημαντικό και θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον, το αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας και νομίζω δεν το καταλάβαν και πολλοί, ότι υπάρχει μια εσκεμμένη προσπάθεια απαξίωσης γενικά των πανεπιστημιακών τίτλων. Να το πω έτσι, το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα στην Αμερική λέει ότι πρέπει να αποσυνδεθεί το πτυχίο από την αγορά εργασίας. Και πώς θα πιάνεις δουλειά? Μέσω δεξιοτήτων που θα πουλάνε ιδιωτικές εταιρείες. Όπως γίνεται με τα micro-credentials, ας πούμε. Άρα λοιπόν το τι σπούδασες και τι πτυχίο πήρες θα έχει ελάχιστη σημασία. Θα πηγαίνεις και θα αγοράζεις δεξιότητες.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό και είναι και πάρα πολύ σοβαρή όλη αυτή η καταγγελία σας. Και περιμένουμε να δούμε αν θα κάνουν κάτι οι εισαγγελικές αρχές.
1: Αναγκαστήκαμε να πάμε στην εισαγγελία. Θα σας πω κάτι. Πιστεύω ότι υπάρχουν έντιμοι
0: δικαστές και εισαγγελείς. Προφανώς.
1: Όμως η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας δεν είμαστε αισιόδοξοι. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι. Εγώ δεν λέω ότι κάψουμε τη βρωμιά με τη μία, αλλά εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί τουλάχιστον το φαινόμενο.
0: Ο λόγος λοιπόν
1: να είναι οι άξιοι κυρίως αυτοί που μπαίνουν και αυτοί οι οποίοι είναι οι λαδιάριδες, οι επιτίδιοι, να είναι μια μικρή μειοψηφία. Μακάρι να γίνει κάτι, εμείς θα το συνεχίσουμε γιατί αυτή τη δουλειά την κάνουμε από το 2005 με τους παράνομους τίτλους. τώρα κορυφώνουμε την προσπάθειά μας. Ελπίζουμε να ευαισθητοποιηθεί κάποιος, κάποιοι και να γίνει κάτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σοβαρή η καταγγελία σας. Είναι ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ, ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος. Με όλα αυτά που μας είπε, αναρωτιέται κανείς εμείς, γιατί τόσα χρόνια παιδευόμαστε. Να τα φροντιστήρια αγγλικών, να τα γαλλικά Ινστιτούτα για τα σερτιφικά και τα Supergel. Τα παιδιά μας τα βάλαμε, τα υποβάλαμε στην ίδια βάσανο. Και να και δώσε, παιδί μου, και για Lower, και δώσε και για Proficiency, και δώσε και το αντίστοιχο γαλλικό, και το αντίστοιχο γερμανικό ή ιταλικό. Τι να πω, πώς δεν τα ξέραμε τόσα αυτά τα πράγματα.

ταξιδιάρα ψυχή. Αυτές ήταν οι τρύπες από τα παλιά και ιστορικά βέβαια. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό πεδίο, που γίνονται πάρα πολλά. Έχουμε ήδη ένα νέο κόμμα που ανακοινώθηκε. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού που ανακοινώθηκε στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Την Τρίτη που μας έρχεται ανακοινώνεται, παρουσιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έχουμε μια νέα ανάρτησή του σήμερα που λέει στο ραντεβού με την ιστορία «Ας είμαστε όλοι εκεί». Θα περιμένουμε λοιπόν και εκεί, οπότε θα έχουμε πλέον, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, θα έχουμε πλέον και δημοσκοπήσεις και μετρήσεις επί υπαρκτών κομμάτων. Στη Βουλή είχαμε πολύ σκληρό ροκ έτσι και αλλιώς, με τον μπλοκάρισμα από την κυβερνητική πλειοψηφία σε κάθε προσπάθεια της αντιπολίτευσης να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές, προανακριτική για δύο από τους κατηγορούμενους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και να δούμε τι θα προχωρήσει στο κομμάτι της διερεύνησης. Και εδώ ακριβώς μπαίνει έτσι ο πολύ έγκυρος λόγος της συναδέλφου δημοσιογράφου, αρθρογράφου, της Αγγελικής Σπανού. Αγγελική, καλημέρα. Αγγελική, μας ακούς? Δεν την ακούμε εμείς. Ελπίζω να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.

0: Στη Βουλή λοιπόν ακούσαμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκαλεί τον Πρωθυπουργό Έλληνα Νίξον πολλές φορές, γιατί λέει εκβιάζεται από τον απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό Ντίλιαν και από το γνωστό ανιψιό, χρησιμοποιώ τις εκφράσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Και αυτός ο Πρωθυπουργός λέει, μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Με συγχωρείτε. Στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα αναφέρθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς πολλές φορές. Αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όλοι είπαμε το τηλέφωνο αυτό, ας το σηκώσει κάποιος, να δούμε τι θα γίνει. Πάμε εμείς να δούμε αν έχουμε την καλή τηλεφωνική επικοινωνία με την Αγγελική Σπανού. Αγγελική, μας ακούς?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Α, ωραία, τέλεια. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Πολλά και σημαντικά συνέβησαν αυτή την εβδομάδα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και έχουμε πλέον και ανακοίνωση.
1: Το πρώτο νέο κόμμα.
0: Έτσι, και περιμένουμε και το δεύτερο σε 3 μέρες.
1: Εν τω μεταξύ και το τρίτο πολύ σύντομα, μέχρι αρχές Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται το κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Α, μάλιστα. Έχει κλειδώσει δηλαδή, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε, λέγαμε ακριβώς αυτό, ότι μέχρι να αποκτήσουν υλική πόσα στα νέα κόμματα. Δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα για τους πολιτικούς συσχετισμούς, με την έννοια ότι γίνεται καταγραφή μόνο της λεγόμενης δυνητικής ψήφου, και υπάρχει έτσι και αλλιώς τεράστια αραστότητα. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις παρά μόνο για το ότι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε καν με ποια διαφορά, δεν ξέρουμε καν αν παίρνει τον πόνους που χρειάζεται το 25%, δεν ξέρουμε τίποτε άλλο και σίγουρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη μάχη της δεύτερης θέσης.
0: Ναι.
1: Τώρα, μετά την παρουσίαση του κόμματος του Καριστιανού και την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα την Τρίτη, αρχίζει να ξεκαθαρίζει ο ορίζοντας. Δημοσκόπος που μίλησα πριν από λίγο ακριβώς για να έχω φέρει, μου είπε ότι έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται μετρήσεις για το κόμμα της Καριστιανού πριν και μετά την ανακοίνωσή του.
0: Mm-hmm.
1: Η πρώτη εντύπωση που υπάρχει

0: έχει είναι ότι δεν αναπτύσσεται η δυναμική που περίμεναν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ούτε είχε πολύ κόσμο, ούτε είχε νέους ανθρώπους, πάρα πολύ βασικό, ούτε είχε επιδόσεις στα social media που να δείχνουν ότι κάτι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει,
1: δεν είχε και στίγμα πάντως. Ενώ δεν είχε
0: πολύ. Δεν θα είχε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αυτό το ξέραμε από πριν. Mm-hmm. Είναι ένα ακόμα καθαρά διαμαρτυρίας, αντισυστημικό, καταγγελτικό, τιμωρητικό, εθνικολαϊκιστικό, ότι ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι προτιμισμό θέλει, αλλά στίγμα δεν θα είχε. Δηλαδή, αυτό που περίμεναν πολύ ότι θα τοποθετηθεί μόνο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και τίποτα πέραν αυτού, ήταν προφανές ότι δεν θα ισχύει, γιατί αυτό συμβαίνει με τα αυτού του προφίλ τα κόμματα. Mm-hmm. Η κυρία Καρισιανό, από την άποψη την πολιτική ιδεολογική, ας το πούμε με αυτές τις γενικές και σε μεγάλο βαθμό απλοκές θέσεις, υιοθέτησε και μια αριστερή αντιμνημονιακή ατζέντα, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Μιλώντας για τις τράπεζες, για τα φαντς, για τις προσήκες κατοικίες κλπ. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο, γιατί τέτοια κόμματα σπανίως προσελκύουν ή δεν προσελκύουν ψηφοφόρους με βάση τις προγραμματικές τους θέσεις. Έτσι. Ναι. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η ατμόσφαιρα, η σημειωτική, οι συμβολισμοί. Και από αυτή την άποψη, το κόμμα της κυρίας Καρισιανό, σαν εικόνα, τα γραφιστικά, οι φωτογραφίες, τα πρόσωπα, δεν ενέπνεαν.
1: Ναι.
0: Πώς να το πω, δεν ήταν μια επιτυχημένη εικόνα. Αυτό λένε μέχρι τώρα οι ειδικοί. Αντίθετα, το κόμμα Τσίπρα, από όπως παρουσιάζεται μέχρι τώρα από την ψηφιακή καμπάνια, φαίνεται ότι υπάρχει επαγγελματισμό στην επικοινωνία.
1: Υπάρχει ένα επιτελείο από πίσω που
0: επιτελείο υψηλωτά του επιπέδου, θα πω.
1: Όχι, τώρα που λέμε επιτελείο, Αγγελική, θέλω να σου πω ότι μας έλεγε την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει πριν από καιρό ότι ξεχώρισε η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, την οποία εμείς δεν την γνωρίζαμε ως τότε, και την ίδια εβδομάδα ξεκίνησε να εκπροσωπεί λοιπόν και να βγαίνει να αντιπαρατίθεται η κυρία Κουφωνικολάκου, ας πούμε, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Ναι. Και είναι ένα πολύ εντυπωσιακό πρόσωπο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό και είναι στα μεγάλα του κύριου Τσίπρα το ότι μπορεί και ακόμα τώρα, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, να εμφανίζει πρόσωπα τα οποία έχουν τέτοια λάμψη και τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή σκέψου ότι απέναντί της είναι ο κύριος Παρδακαστάς.
1: Ναι, ναι, από το Πασό.
0: Τώρα επιμένω στο θέμα του επαγγελματισμού, γιατί πια η τεχνική των εκλογών παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ, συνδέεται πάρα πολύ με τον επαγγελματισμό στην επικοινωνία και στο πολιτικό μάρκετινγκ. Δηλαδή, την εκδήλωση κυρίας Καρισιανού, βλέποντας τον πρώην συνάδελφό μας, τον Άσερ Γερινό, την Κατερίνα Μουτσάτσου στη σκηνή πριν βγει η κυρία Καρισιανού, υπήρχε ένας φοβερός εραστεχνισμός.
1: Ναι.
0: Από το χρονοδιαγράμματα που δεν τηρήθηκαν, από. Δηλαδή, δεν ήταν μια επαγγελματική παρουσίαση κόμματος.
1: Ναι.
0: Στον Τσίπρα θα πούμε περισσότερα αφού παρουσιάσει την τρίτη στο θησίο, αλλά μέχρι τώρα αυτό που φαίνεται στους ειδικούς είναι ότι υπάρχει επαγγελματισμός, υπάρχει οργάνωση και μάλιστα όχι του 2014, αισθητική και
1: ναι, καμία σχέση.
0: Ομάδα,
1: καμία σχέση.
0: Μιλάμε για
1: αλλάξει και οι στόχοι. Ναι.
0: Τώρα, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που φαίνεται ότι και αυτό μπαίνει στην τελική του ευθεία. Το κόμμα του Ντόνι Σαμαρά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί φαίνεται ότι θα έχει δυναμική εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή. Και γιατί και μια μονάδα να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι η καταλυτική. Ναι. Επίσης, να σημειώσουμε ότι επειδή θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για την επανεκλογή βουλευτών, επειδή θα είναι πολύ μικρότερος αριθμός των βουλευτών που θα εκλεγούν, στη Νέα Δημοκρατία εννοώ,
1: ναι,
0: θα υπάρξει πολύ μεγάλο παζάρι ευρών. Δηλαδή θα υπάρξει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει καμία πιθανότητα να επανεκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία από τους 156, που θα αναζητήσουν έδρα σε άλλα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από αυτά τα κόμματα είναι το κόμμα του Ντόνι Σαμαρά. Θυμίζω την παρέτηση τη κυρία Γελεστάθη. Δεν έχει ενταχθεί κάποιο άλλο κόμμα.
1: Ναι, ναι, αλλά
0: το αναφέρω ως παράδειγμα.
1: Το μυαλό όλο μας πήγε κάπου εκεί,
0: δηλαδή,
1: ας πούμε.
0: Πηγαίνοντας προς τις εκλογές, φαίνεται πως θα έχουμε πολλές τέτοιες μετακινήσεις, γαλάζιες μετακινήσεις, και ήδη στο παρασκήνιο, Τζούλη, γίνεται χαμός. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, που είναι πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κάνουν κανονικό casting.
1: Ναι.
0: Μιλάνε. Έτσι, αυτό δηλαδή στο παρασκήνιο γίνεται χαμός προς αρχικά, και στην κεντροαριστερά γίνεται, έτσι, αλλά όχι τόσο πολύ, γιατί στην κεντροδεξιά-δεξιά είναι το μεγάλο πρόβλημα αριθμητικά. Γιατί αυτοί είχαν και στους πολλούς βουλευτές.
1: Τώρα, εγώ θα επιστρέψω. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Ναι. Μετά, με τις δημοσκοπήσεις που θα δούμε μετά το Αγίου Πνεύματος, το κύμα δημοσκοπήσεων, όχι με μία δημοσκόπηση, έτσι, αυτές θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στη μάχη της δεύτερης θέσης, γιατί όπως λένε οι ειδικοί, όποιο κόμμα φανεί ότι μπορεί να κερδίσει τη δεύτερη θέση, είναι το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα ή το Πασόκ ή οτιδήποτε, αυτά είναι τα επικρατέσσερα γι' αυτό να
1: πέρατα,
0: αυτό θα αποκτήσει και δυναμική στους αναποφάσεις του κέντρου. Mm-hmm. Άρα θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά το προβάδισμά του. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο, ο οποίος θα είναι σκληρός.
1: Θα είναι σκληρός και ήδη. Βλέπουμε μια πρόγευση, την παίρνουμε και τώρα από αυτό. Τώρα, μια κουβέντα ακόμα. Επιστρέφω στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Εδώ λοιπόν έχουμε σοβαρά πόνερα και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη Νέα Αριστερά σήμερα έχουμε κεντρική επιτροπή και περιμένω με ανεξαρτητοποίησεις και εκεί.
0: Ναι, θα ανεξαρτητοποιηθούν πέντε βουλευτές κλπ. Και έχει ξεκαθαρθεί από την πλευρά του Τσίπρα ότι δεν πρόκειται να ενταχθούν βουλευτές.
1: Ναι.
0: Επομένως, αφού θα πρέπει να παραιτηθούν, κανείς δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα παραιτηθούν όλοι πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Άρα, σίγουρα δεν θα έχουν προβάδισμα. Οι ενεργεία βουλευτές, επειδή όσο να είναι, έχουν κάποιο μηχανισμό στην εκλογή σου περιφέρεια, θα έχουν πλεονέκτημα εκ των πραγμάτων. Όμως δεν θα είναι στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Στην βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα θα είναι πρόσωπο που δεν είναι αυτή τη στιγμή βουλευτές.
1: Ναι.
0: Τώρα, στην ερώτηση, επειδή το έκανα και εγώ αυτό το ρεπορτάζ, αν πρόσωπο που δεν είναι βουλευτές, όπως ας πούμε ο Κώστας Ζαχαριάδης,
1: ναι,
0: που έχει παρασταθεί την ερώτηση,
1: ναι,
0: θα πάνε στην εκδήλωση, η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή, δεν, ακόμα και στελέχη τα οποία έχουν εκρωθεί ανοιχτά θετικά περί του κόμματος Τσίπρα, δεν θα κινηθούν πριν γίνει η κεντρική, κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις
1: 6 Ιουνίου.
0: Και πριν υπάρξουν τις συνταγμένες αποφάσεις, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και σε μεγάλο βαθμό και στη Νέα Αριστερά, πέρα από κάποιους που έχουν φύγει ήδη, όπως ο Νίκος Μπίσης, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, οι παλιοί εντός αγωγικών δεν πρόκειται να δημιουργήσουν πρόβλημα εικόνας αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, του τύπου ότι έχει μαζί του όλο το παλιό πολιτικό προσωπικό κτλ. Εντάξει, τώρα η κατάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι.
1: Είναι δραματική αυτή τη στιγμή.
0: Κωμικοτραγική. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε μεγάλο βαθμό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
1: Είπαμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μετά αρχίζουν, θα έχουμε δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, λοιπόν, να σου πω και τι, αυτό μόνο να σου πω που μου παίρνει δημοσκόπο σήμερα το πρωί, πριν πούμε στη συζήτησή μας, μου είπε ότι μετρημένα το 35% αν γίνονταν εκλογές την επόμενη Κυριακή, δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τόσο μεγάλη είναι η ρευστότητα.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Αυτό μου το είπε για να μου εξηγήσει
1: ότι
0: ψήφου και τα λοιπά, περί εκτίμησης ψήφου με αναγωγή των αναποφάσεων και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ επισφαλή.
1: Ναι.
0: Αυτό μου το είπε γιατί περιγράφοντάς μου τι έχει σε πρόθεση ψήφου, δεν έβγαινε με τίποτα 100%.
1: Ναι.
0: Και του λέω ότι πράγμα τα αθροίσουμε αυτά δεν βγαίνει τίποτα. Και μου λέω ούτε 65 δεν βγαίνει. Αλλά γιατί σου κάνει εντύπωση. Το 35% δεν έχει ιδέα τι θα ψηφίσει. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι οι συζητήσεις που κάνουμε είναι κατά προσέγγιση, είναι με πολύ διασταλτική ερμηνεία, είναι μόνο τάσεις περιγράφουμε, τίποτα πέραν αυτό.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Μην πούμε το βράδυ των εκλογών ότι τι ανοησίες λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι,
0: η κατάσταση είναι έτσι. Δεν λέμε κάτι που δεν ισχύει, αλλά δεν ισχύει κάτι για να το πούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι θα δούμε όμως, θα έχουμε λίγο πιο απτά στοιχεία πια μετά το επόμενο δεκαήμερο, ας πούμε.
0: Τα έχουμε. Η ρευστότητα όμως θα παραμείνει. Mm-hmm. Επομένως, το πολιτικό κλίμα στο οποίο θα γίνουν εκλογές θα παίξει τεράστιο ρόλο.
1: Έτσι.
0: Είναι άλλο εκλογές με κρίση ελληνοτουρκικά.
1: Βεβαίως.
0: Είναι άλλο εκλογές
1: με ολέθριες
0: πυρκαγιές το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άλλες οι εκλογές με ευρωπαϊκό χαμό γύρω από διασπάθηση κυβερνητικών βελίων στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Έχουμε πάρα πολλά σενάρια δηλαδή που αυτή τη στιγμή είναι όλα ισχυρά.
1: Μάλιστα, έτσι είναι. Αγγελική Σπανού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, ας πούμε να τα φτάνουμε στο τέλος, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς είχαμε και άλλα να πούμε, θα τα πούμε αύριο όμως. 9 το πρωί με 11 εδώ συντονιστείτε στιχομηθείες και θα σας περιμένω. Ωραία στη σταμάτα να γκρινιάζει για τους αγώνες. Λέει. Ο φυτικός πολιτισμός λέει, για να παίξουν ένα παιχνίδι πετοσφαίρισης έχει γίνει απαγόρευση κυκλοφορίας. Ο Πάπας κάνει εξορκισμό, δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά. Χαιρέτα μου λέει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Προσοχή το βράδυ, είπαμε απόψε το βράδυ είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό, στο ύψος εκεί της Νέας Χαλκιδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα προς Πειραιά, ξαφνικά θα γίνουν μία οι λωρίδες κυκλοφορίας. Προσέξτε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Διαδεδομένο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το μέτρο θα ληφθεί οριζόντια, σημεριζόντας τετραετίας, και θα ενταχθεί στο καλάφι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αλλοδαπός με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι ο άνδρας που τραυματίστηκε τα ξημερώματα από πήρα αστυνομικού έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, όταν επιχείρησε να βγάλει όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε τσάντα με χειροβομβίδες. Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε πως σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ιράν. Στην Τεχεράνη, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για ειρηνευτική συμφωνία. Αύριο η μητέρα των μαχών για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Final Four τη Real Madrid. Η Ερυθρόλευκη υπερίσχυσαν 79-61 της Φενέρμπαχτσέ, ενώ η Real επικράτησε 105-90 της Βαλένθια. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών 2 εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις ως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπυρί. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο που θα είμαστε εδώ για τις επόμενες δύο ώρες, τις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι τα παραπολιτικά 90,1. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σου Χριστίνα, καλή σου μέρα. Η Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 και radio@papaki.gr. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές και βεβαίως η Όλγα Καλατζή έχει την ευθύνη για την παραγωγή της εκπομπής. Σε μια εύθραυστη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, από πού να το πρωτοπιάσει κανείς, γεωπολιτικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά. Εμείς θα συζητήσουμε για όλα αυτά με έναν άνθρωπο που έχει τη δική του θέση, τη δική του άποψη, έχει αιχμή, έχει λόγο και έχει και αφορμή πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι άλλη από το καινούριο βιβλίο που κυκλοφόρησε. Θα συζητήσουμε στα επόμενα λεπτά της εκπομπής με τη Λένα Διβάνη και θα πούμε αρκετά και διάφορα επί όλων αυτών. Ας μπούμε λοιπόν σιγά σιγά σε κλίμα εκπομπής. Πασάροντας Γιώργο Νταλάρα, Pixlax, και να καλημερίσω και την κυρία Διβάνη. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε να είμαι κοντά σας.
0: Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο. Εκ πρώτης όψεως φαντάζει κάπως πεσημιστικός ο τίτλος, αλλά θα μου πείτε πιο πολλά γι' αυτό στη συνέχεια.
1: Γιατί το λέτε αυτό, μπορώ και εξίσταμαι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Διαβάζοντας έτσι κάποια σημεία από το βιβλίο, κυρία Διβάνη, πριν την κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα, σκεφτόμουν τι τα θέλει τώρα και τα σκαλίζει. Με δύο βασικούς πρωταγωνιστές, ο οποίος είναι ο ένας του κολεγίου, ιδιαίτερα προβεβλημένος, μιας καλής οικογένειας κλπ. Και απ' την άλλη ένας παιδικός φίλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη, έτσι. Που δεν έχει το ίδιο περιβάλλον, δεν έχει μεγαλώσει μέσα στο ίδιο περιβάλλον, προερχόμενος από μια μικρή κοινωνία και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
1: Μικρή και φτωχή.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή η βασική τους διαφορά είναι ταξική, ταξικότατη.
0: Σας αρέσουν οι αντιθέσεις,
1: Δεν μου αρέσουν καθόλου οι αντιθέσεις. Μου αρέσει να αποτυπώνω με καθαρότητα, γιατί όλο το πρόβλημα της εποχής είναι η θολούρα. Και όπως έλεγε και η Χάνα Άρεντ, ο δεσποτισμός έρχεται μέσα από τη θολούρα. Να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται ακριβώς. Γλιστράει η ύπουλα μέσα σου, δηλαδή.
0: Μα επομένως, νομίζω τρόπον τεινά και επιδίωξη ορισμένων κέντρων είναι να υπάρχει θολούρα, έτσι.
1: Απολύτως, απολύτως. Και η δικιά μας η επιδίωξη, της λογοτεχνίας η επιδίωξη, των ανθρώπων που σκέφτονται η επιδίωξη, είναι να διαλύσουν αυτή τη θολούρα. Αυτό είναι η στόχευση αυτού του βιβλίου. Και να δείξουν τα πράγματα όπως είναι. Τουλάχιστον όπως εγώ λέω ότι είναι.
0: Έτσι τελειώνει ο κόσμος, θα ρωτήσω εγώ, χρησιμοποιώντας τον τίτλο του βιβλίου σας.
1: Νομίζω όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τελειώνει ο κόσμος στον οποίο ζήσαμε και μεγαλώσαμε. Και είμαστε στη φάση της καταστροφής του, την παρακολουθούμε όλοι. Νομίζω ότι ένας δεν έχει αμφιβολία πια, λέτε κι εσείς. Υπάρχει κάποιος που λέει όλα ωραία και καλά, νιώθει ότι όλα φτάνουν σε ένα νεκρό σημείο, σε ένα dead end.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, γεννημένος το 80, το 81 συγκεκριμένα, αρχές δεκαετίας του 80.
1: Πασό κορέα χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τα ζήσω όλα αυτά, άρα
1: μεγαλύτερη μου...
0: Ναι, εντάξει, κατά μία έννοια, τέλος πάντων ήταν στα παιδικά μου χρόνια όλη αυτή η εποχή.
1: Σκεφτείτε τώρα τα παιδιά, τα παιδιά που γεννιούνται τώρα. Τι θα έχουν ως φυσική ζωή, ως κανονικότητα αυτό που λέμε.
0: Κάποιοι
1: τι
0: θεωρούν...
1: ως κανονικότητα, να ξυπνάω το πρωί και να γίνεται ένας άλλος πόλεμος, να διαλύεται ένας πολιτισμός επειδή κάποιος το αποφάσισε. Αυτό είναι ασύλληπτο.
0: Και σε μία εποχή... διαρκών πανδημικών γεγονότων. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
1: Όχι, αυτό ακριβώς λέω.
0: Σε μια εποχή κρίσεων, σε μια εποχή κρίσεων αξιών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και οτιδήποτε
1: όταν
0: άλλο.
1: Όταν κάποιος λέει ότι σκέφτομαι να καταστρέψω ένα πολιτισμό αύριο, αυτό συμπεριλαμβάνει όλα τα προηγούμενα. Είναι τόσο ανίκουστο, τόσο ξένο προς την ανθρώπινη φύση, που συμπεριλαμβάνει όλες τις αρρώστιες που προαναφέρατε μαζί. Οπότε αυτή είναι η αίσθηση ότι τελειώνει ο κόσμος που ξέρουμε. Και φυσικά περιμένουμε να γεννηθεί ένας άλλος. Το ερώτημα είναι, αυτός ο άλλος θα είναι καλύτερος, θα είναι ένα καινούριο μωρό στο οποίο ελπίζουμε όλοι, ή θα είναι ένα τερατίδιο που θα γεννηθεί. Έλα μου, ντε.
0: Μιας και αναφερθήκατε στα παιδιά και σε αυτό που ζουν σήμερα ουσιαστικά και κάθε μέρα γνωρίζουν ένα νέο πόλεμο, ξέρετε, υπάρχει και η άποψη κάποιων ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές όταν θα κάνουμε παιδί. Ναι, μα υπάρχει και ένας αντίλογος που λέει ότι είναι φυσική εξέλιξη του ανθρώπου και είναι, είναι μέσα στη φύση
1: φυσική
0: του ανθρώπου. Σας βάζω εγώ θέματα, ρίχνω το σπόρο.
1: Είναι φυσική εξέλιξη του ανθρώπου.
0: Άρα είστε της άποψης ότι θα πρέπει να φιλτράρουμε πολύ καλά πριν γίνουμε γονείς?
1: Κοιτάξτε, τώρα πρόσφατα πήγα, θα πω αυτό μόνο. Εγώ διάλεξα να μην γίνω γονιός. Αλλά όχι επειδή γίνονται πόλεμοι κάθε μέρα. Δεν γινόταν πόλεμο τότε. Επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν έκανα για γονιός. Δεν πιστεύω ότι όλοι είμαστε φτιαγμένοι για αυτό το ιερό σκοπό.
0: Συμφωνώ απολύτως σε αυτό.
1: Λοιπόν, καλό είναι να το καταλαβαίνουμε και να σώσουμε τα παιδιά μας από τον εαυτό μας. τα πιθανά παιδιά μας από τον πραγματικό εαυτό μας. Λοιπόν, τώρα όμως, αυτή την εποχή, πραγματικά, θα είμαι τυχερή που το διάλεξε αυτό. Δηλαδή πήγα σε μια γιορτή νεογέννητου και δεν ήξερα, το έβλεπα το μωράκι και δεν ήξερα τι να κάνω. Να τον καλέσω, να τον προστατεύσω, να κλαίω μαζί του, γιατί έκλαιγε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό που το περιμένουν, ναι. Δεν ήξερα πραγματικά. Ήμουν αμήχανη απέναντι σε αυτή την καινούργια ζωή που θα έπρεπε να τη γιορτάζουμε.
0: Άρα εσείς σκεφτόσασταν κάποια χρόνια μπροστά βλέποντάς το.
1: Όχι.
0: Α.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν.
0: Δεν ήταν ο προβληματισμός σας στο μέλλον,
1: όχι, όχι.
0: Ήταν στο
1: όχι,
0: εδώ και τώρα.
1: Η ζωή μου, η ζωή που διαλέγω εγώ να κάνω για τον εαυτό μου, δεν τέριαζε ένα παιδί. Θα κατέληγε στον ψυχολόγο να με βρίζει. Δεν το θέλω αυτό.
0: Okay. Όχι, εγώ μιλώ και για την περίπτωση του παιδιού που βρεθήκατε σε ένα παιδικό, σε μια παιδική
1: αυτό
0: εκδήλωση.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: τώρα.
0: Λέω. Κάνατε προβολή για το συγκεκριμένο παιδί στο μέλλον, αυτό λέω.
1: Βέβαια, βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν ένα σποράκι που πέφτει σε ένα έδαφος που είναι τόσο στήρο. Από πού θα πάρει θρεπτικά υλικά.
0: Κυρία Καριστιανού, ζούμε στην Αθήνα και εσείς ζείτε στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καριστιανού με είπατε.
0: Τι είπα, Καριστιανού. Α, Παναγία είδατε.
1: Μου.
0: Είχα στο μυαλό μου να σας ρωτήσω για την Καριστιανού, γι' αυτό. Κυρία Διβάνη, με συγχωρείτε.
1: Ναι, παρακαλώ, αυτά δεν θα κάνω κόμμα.
0: Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. θα σας ρωτήσω μετά για την Καριστιανού, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από την Αθήνα. Μιλούσα με έναν αξιόλογο καρδιολόγο, γιατρό την περασμένη εβδομάδα και του έλεγα, εκείνος μάλλον ήταν της άποψης ότι πρέπει να δώσουμε μια ποιότητα στη ζωή μας και να μην αφήνουμε να κυλάει άσκοπα και φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι χάσαμε χρόνο. Και του απάντησα εγώ, μα όταν ζεις στην Αθήνα με όλη αυτή την επιθετικότητα που κυριαρχεί, με παραστάσεις που κινούνται πάρα πάρα πολύ γρήγορα, με ρυθμούς που δεν προλαβαίνουμε να τους αντιληφθούμε, πώς είναι δυνατόν να μην χάνεις πράγματα στην καθημερινότητά σου? Και μου είπε ότι η Αθήνα μας εκπαιδεύει με κάποιο τρόπο να γινόμαστε λίγο πιο έτσι γυμνασμένοι στα δύσκολα. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
1: Συμφωνώ απολύτως και δεν νομίζω ότι χρειαζόταν καρδιολόγος να μου το πει αυτό, αλλά η κοινή λογική, δηλαδή σε τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε και σε τόσο ανταγωνιστικό κόσμο, δεν είναι η Αθήνα. Δεν είναι η Αθήνα. Τώρα όπου και να είσαι, πες ότι είσαι στην κορυφή ενός βουνού της Υπήρου. Πάλι το ίδιο πράγμα εισπράττεις. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά το ίδιο. Εισπράττεις ανασφάλεια και το ανθρώπινο όν, το πρώτο πράγμα που θέλει είναι ασφάλεια. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, το ζει η ανθρωπότητα πρώτη φορά. Μετά από αρκετούς αιώνες, μπορώ να πω. Επομένως, αυτό που λέει ο καρδιολόγος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του είναι ότι παρόλα αυτά ή θα πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε παραδίδομαι, που είναι απόλυτα λάθος, ή θα πρέπει να αναζητήσουμε ενεργά στο περιβάλλον μας νησίδες χαράς, νησίδες απόλαυσης, νησίδες τρυφερότητας, νησίδες αγάπης και να κρατηθούμε από αυτές και να επιβιώσουμε.
0: Κυρία Διβάνη, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομove.
9: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1 με τη Λένα Διβάνη και συζητάμε με αφορμή το νέο της βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Κυρία Διβάνη, προηγουμένως εκ παραδρομή σας αποκάλεσα κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω, εντελώς...
13: Μήπως σκεφτόσαστε ότι θέλω να κάνω κόμμα, όχι.
12: Όχι, σκεφτόμουν όμως την Καριστιανού για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, παρά το γεγονός ότι δεν μπορώ να πω ότι συμβαδίζω μαζί της, αλλά... Ωραία, ας βάλουμε στον τραπέζι την κυρία Καριστιανού, μιας και είναι ένα μέρος του όποιου κλίματος παραγωγής νέων κομμάτων, αν θέλετε. Δεν θα πω νέων ιδεών, νέων κομμάτων, σίγουρα νέων πολιτικών σχηματισμών.
13: Αυτό είναι το δράμα, ότι έχουμε νέα κόμματα με παλιές ιδέες. Η εποχή άλλαξε, θέλει καινούργιες ιδέες. Δεν θέλει να μας λέει κάποιος ότι δεν πρέπει να κάνουμε έκτρωση, έλεος.
12: Θα περιμένατε κάτι περισσότερο στην αρχή από την κυρία Καριστιανού? Υποσχόταν κάτι περισσότερο από αυτό που έδειξε συνέχεια?
13: Κοιτάξτε, εγώ δεν τη γνωρίζω την κυρία Καριστιανού, οπότε δεν ξέρω τι να περιμένω από αυτή. Αυτό που εθάμωσε σε αυτή και το έκανα δημόσια ήταν ότι έφερε εις πέρας ένα πολύ επίμονο και δύσκολο έργο να εμφανίσει όψεις αυτού του τραγικού συμβάντος που στέρισε τη ζωή από ένα σωρό νέους ανθρώπους, αλλά και μη νέους ανθρώπους, μην τους ξεχνάμε και αυτούς. Το έκανε μόνη της σχεδόν. Δηλαδή ήταν μπροστάρης, ήταν και από πίσω οι γονείς, αλλά συντόνισε. Ήταν μια φωνή επίμονη, γνωρίζουσα, που μπορούσε να το φέρει πέρα άψογα. Αυτό. Α, γι' αυτό την επένεσα. Τα υπόλοιπα δεν νομίζω.
12: Ωραία, πέρα από την κυρία Καριστιανού βλέπουμε και έτσι συμπαθή πολιτικά πρόσωπα του παρελθόντος να επανέρχονται.
13: Με παλαιές ιδέες όμως. Τι καινούργιο μας λένε? Τι καινούργιο μας λένε για τον καινούργιο αυτό κόσμο που περιμένουμε να ανατύλει? Πώς θα τον βοηθήσουμε να ανατύλει?
12: Κάπου γέρνει η ζυγαριά. Απ' τη μία πλευρά και μάλλον φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι να την ισορροπήσει
13: γέρνει
12: απ' την
13: το παρελθόν,
12: άλλη.
13: Αυτό είναι.
12: Δηλαδή υπάρχει μια Νέα Δημοκρατία και δεν υπάρχει ένας πολιτικός αντίλογος απέναντί της.
13: Ωραία, υπάρχει πολιτικός αντίλογος, αλλά και αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και αυτά που λέει η αντιπολίτευση είναι παλιά πράγματα. είναι φθαρμένα, ξεπερασμένα, λαιλατημένα από τον χρόνο. Θέλουμε κάτι καινούριο.
12: Μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό πραγμάτων, μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα, υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θεωρείτε ότι θα μπορούσε να σύρει το άρμα και να φέρει και κάτι διαφορετικό,
13: εγώ
12: κάτι πιο φρέσκο?
13: Όχι. Εγώ περιμένω ένα. Τώρα μιλάω για τις προσωπικές μου πολιτικές πεπιθήσεις, έτσι.
12: Πάντα.
13: Που κανενός οι προσωπικές πολιτικές πεπιθήσεις δεν είναι το διαβατήριο για ένα καταπληκτικό μέλλον. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταστρέφει το ανθρώπινο όν, οι ανθρώπινες κοινωνίες καταστρέφουν το σπίτι μας, η φύση δηλαδή, η οποία άμα εξαλειφθούμε ευτυχώς θα αναγεννηθεί μόνη της, αλλά δεν θα έχουμε σπίτι εμείς έτσι όπως πάμε. Οπότε περιμένω ένα ακόμα οικολογικό με προοδευτικές απόψεις, δηλαδή με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το χρήμα πια. Αυτό το συνδυασμό δεν τον βλέπω κάπου.
12: Ναι, δεν εγγύεται κανείς την κατάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος ώστε με κάποιο τρόπο να πάμε σε μια τέτοια φάση όπου το χρήμα θα έρχεται σε δεύτερη μοίρα και ο άνθρωπος θα είναι στην πρώτη θέση.
13: Ξέρετε, υπάρχει καπιταλισμός και καπιταλισμός, έτσι. Δεν λέμε ότι δεν θα γίνεται ένα εμπόριο, ότι δεν θα παράγονται πράγματα, ότι δεν θα παράγεται κέρδος. Αλλά αυτό τώρα, το κέρδος να είναι τόσο ακραίο, τόσο αχόρταγος αυτός που παίρνει το κέρδος, ώστε να μην έχει καμία σημασία η ανθρώπινη ζωή, είναι απάνθρωπο.
12: Τι αγαπάτε να κάνετε μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτή την πόλη που ζούμε?
13: Αγαπάω να δημιουργώ νησίδες τρυφερότητας και ενσυναίσθησης και αγκαλιάς, για να το πούμε έτσι. Να μπαίνω μέσα σε αυτές όταν τις δημιουργούν άλλοι και να δημιουργώ εγώ δικές μου. Και επειδή η εκπομπή σας λέγεται αερολογίες, να αερίζουμε, να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να αερίζουμε το πόνο μας, τους προβληματισμούς μας, τα άγχη μας, και μόλις τα αερίσουμε, τα μοιραστούμε δηλαδή με τους άλλους, γίνονται μικρότερα. Και τη γράφω βιβλία είναι μια διαδρομή προς τα εκεί. Δηλαδή, επειδή δεν μπορώ να μιλάω με όλους, μιλάω μέσα από τα βιβλία μου ή μέσα από την εκπομπή σας.
12: Να πάμε λοιπόν στο βιβλίο και λίγο με την δική σας τη ματιά να μας ταξιδέψετε λίγο σε αυτό, να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό που εξετάζει, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» των εκδόσεων Πατάκη που κυκλοφορεί.
13: Να σας πω την πρόθεσή μου πρώτα απ' όλα. Είναι ένα βιβλίο που το δούλεψα για 4 χρόνια νυχθημερών. Έφαγα τα μάτια μου πραγματικά μπροστά στις οθόνες να κάνω έρευνα. Γιατί τι ήθελα? Ήθελα αυτό το νέφος που σκεπάζει την αλήθεια, αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα, πίσω από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τις εκπομπές, την τηλεόραση, τις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά είναι ψέματα. Όλα αυτά είναι στημένα πράγματα. Και τώρα πιστεύω το έχουν καταλάβει οι περισσότεροι. Και ήθελα να ανοίξω μια τρύπα σε αυτή την κουρτίνα που έχουν ρίξει μπροστά στα μάτια μας και να μπορέσω να μοιραστώ αυτό που βλέπω μέσα από την τρύπα και το οποίο είναι προϊόν μεγάλης έρευνας, όπως σας είπα. Αυτό βγαίνει μέσα από την ιστορία 2 παιδιών. Ένας πολύ όμορφος, γιατί η ομορφιά είναι προαπαιτούμενο στην εποχή μας, έτσι. Ο ηγέτης πρέπει να είναι και όμορφος για να τον ψηφίσουν.
12: Γι'
13: αυτό πρωτοφανές, έτσι.
12: Η εικόνα.
13: Λοιπόν, δείτε ποιοι ανατέλουν. Στην Αλβανία ένας νέος και ωραίος. Στην Ουγγαρία ένας νέος και ωραίος. Στη Γαλλία ένας νέος και ωραίος. Όλη η ακροδεξία εντωμεταξύ είναι και ωραία. Με απόψεις γέρων. Αυτό θέλει η εποχή. Νέος, ωραίος, αστραφτερό δηλαδή.
12: Θα έλεγε κανείς πως είναι ίδιον της ακροδεξιάς.
13: Βέβαια.
12: Ως γνώρισμα αυτό, έτσι.
13: Και ιδέες γέρων. Τραγικό. Γιατί? Για να ξεγελάει. Όταν βλέπεις ένα νέο και ωραίο άντρας, αν εξαιρέσει τη Μελώνη, είναι άντρες οι περισσότεροι. Λοιπόν, λες αποκλείεται, είναι το μέλλον. Να το μέλλον. Αλλά δεν είναι το παλιό.
12: Άρα λοιπόν,
13: επομένως,
12: ο ήρωάς
13: μου είναι
12: νέος και ωραίος.
13: Κούκλος, είναι γόνος. Γι' αυτό θέλουμε να υπογραμμιστεί, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ο πλούτος πολλαπλασιάζεται, κανένας δεν μπορεί να πει ότι, ξέρετε, ξεκίνησα άφραγκος. Πότε μπορείς να το πεις? Ξεκίνησα άφραγκος και επειδή είμαι ξύπνιος και μεγάλο αλάνι, τα κατάφερα, εκμεταλλεύτηκα προσδοκίες, ευκαιρίες, Και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι καναλάρχης, έχω κατασκευαστική. Αυτό είναι αδυνατόν. Αυτό είναι το ψέμα του καπιταλισμού, το όνειρο που κάποτε υπήρξε σε προηγούμενο στάδιο του καπιταλισμού. Άρα λοιπόν είναι γόνος το παιδί, η οικογένειά του είναι από την Καλαμάτα, από το 1821 στην πολιτική, λίγο υπουργοί, λίγο πρωθυπουργοί, λίγο βουλευτές σε μεγάλες θέσεις. Και αυτός μεγαλώνει φυσικά για να γίνει αρχηγός.
12: Το 1821 δεν το έχετε επιλέξει τυχαία.
13: Όχι, από την ίδρυση της χώρας.
12: Έτσι.
13: Από την ίδρυση της χώρας. Mm. Και ο άλλος είναι το παιδί ενός φτωχού δασκάλου αριστερού που έχει κυκλοφορούσει στα χωριά και κατέληξε στη Ζαγορά. Παντρεύτηκε μια υφάντρα, έκανε ένα μοναχογιό που είναι λίγο κοντός, λίγο άσχημος, δεν τον παίζουν τα κορίτσια, δεν τον παίζουν τα κόρια. Επομένως αυτοί οι δύο συναντιούνται στο κολέγιο, όπου ένας πάει επειδή είναι αυτός και ο άλλος πάει επειδή πήρε υποτροφή αριστείας και αντιλαμβάνονται ότι ο ένας εξυπηρετεί τον άλλον. Μολονότι είναι μικρά παιδιά, έτσι, είναι 12 χρονών, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι και τα αισθήματά μας εξευτελίστηκαν, έτσι. Και οι φιλίες εξευτελίστηκαν. Βλέπετε τώρα φιλίες που γίνονται επειδή ο άλλος εξυπηρετεί κάπου. Και μόλις πάμε να σε εξυπηρετεί, το ξεχνάς. Έτσι λοιπόν, όσα τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον.
12: Εγώ βλέπω και φιλίες ετών να φθήνουν πάλι επειδή κάποιος έχει πάψει να εξυπηρετεί τον άλλον.
13: Ακριβώς, ακριβώς.
12: Όχι μόνο φιλίες που δημιουργούνται από τα σπάργανα σήμερα.
13: Βέβαια, η φθορά. Της έννοιας της φιλίας, τα είμαι εδώ για σένα, ό,τι και να γίνει. Η φθορά της έννοιας του συντρόφου και της συντρόφου, ότι in sickness and in health που λένε, όταν είσαι άρρωστος ή είσαι καλά, σε πετάνε στην άκρη μόλις δεν βοηθάς το lifestyle τους. Λοιπόν, όλα έχουν εξευτελιστεί. Επομένως, αυτοί οι δύο προχωράνε μαζί και καταλήγουν στην πολιτική αφού έχουν περάσει πρώτα από τη δημοσιογραφία, έτσι ώστε να δούμε όλα τα στάδια που οδηγούν στην εξουσία και την ρακμή της. Το πώς τίνονται τα παιχνίδια, πώς είναι όλο στημένο παιχνίδι. Την κατάληξη θα σας την πω, θα την αφήσω έκπληξη. Γιατί
12: όποιος θέλει ας σπεύσει στα βιβλιοπωλεία για τα υπόλοιπα, για τα περαιτέρω.
13: Ανοίγω μια συζήτηση με λίγα λόγια. Τι είναι αυτό που ζούμε, γιατί πιστεύω στο γνώθι σε αυτόν πάνω από όλα τα πράγματα. Αν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, ποιος είσαι και τι κάνεις και πού ζεις, δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξεις τη ζωή σου, να φτιάξεις ένα μέλλον. Οπότε εμείς, εγώ συγγραφέας είμαι, τα εργαλεία μου είναι οι λέξεις, αυτό είναι το λιθαράκι που βάζω για το μέλλον. Το γνώθι σε αυτόν.
12: Μιας και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», θα μπορούσε αυτός ο κόσμος να ξαναγεννηθεί ως αν ήταν φοίνικας.
13: Φυσικά μπορεί να ξαναγεννηθεί.
12: Να καεί και να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες του.
13: Αυτό ελπίζουμε. Σε αυτό ελπίζουμε και σε αυτό πίνουμε το αόρατο ποτό μας μαζί με την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Σηκώνουμε τα χέρια για να πιούμε στον κόσμο που θα γεννηθεί. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε εμείς για να γεννηθεί.
12: Μα βλέπω, δεν σηκώνετε τα χέρια ψηλά. Τσιγκλάτε.
13: Ακριβώς.
12: Είναι αυτό που σας είπα. Τι θέλατε τώρα να μπείτε σε αυτό το πράγμα και σε αυτή τη διαδικασία και να γράψετε αυτό το βιβλίο.
13: Αλλά είναι αποστολή μου στη ζωή.
12: Έτσι, έτσι.
13: Τσιγκλίστρια.
12: Πέρα από τα βιβλία, ταξιδεύετε.
13: Ταξιδεύω πολύ, ναι.
12: Συνεχίζετε μάλλον να ταξιδεύετε. Όπως ξέρω και έχω διαβάσει από διάφορες συνεντεύξεις ότι αγαπάτε.
13: Ναι, γιατί είναι η εκπαίδευση όταν τελειώσει η πάγια εκπαίδευση. Ο μόνος τρόπος να μάθεις πράγματα είναι να ταξιδεύεις. Και επίσης είναι ο μόνος τρόπος να πάρεις μια απόσταση από τη χώρα σου, να δεις, να συγκρίνεις, να μην νομίζεις ότι είσαι στο κέντρο του κόσμου. Δηλαδή θυμάμαι.
12: Να νιώσεις λίγο μικρός, ταπεινός.
13: Ας πούμε, αν πας στην Παταγωνία και βρεθείς σε μια απέραντη στέπα, όπου δεν υπάρχει τίποτα, απόλυτο κενό, σαν να είσαι στη Σελήνη, για χιλιόμετρα και χιλιόμετρα και χιλιόμετρα. Στην αρχή λες, πού είμαι, τι διάλογο θα να κάνω εδώ πέρα. Και στο τέλος, αισθάνεσαι αυτό που είσαι στην πραγματικότητα. Μια κουκίδα άμμου πάνω στη γη. Τελείωσε η ματαιοδοξία, τελείωσε ο φαμφαρονισμός, τελείωσαν όλα. Είσαι μια κουκίδα άμμου και μπαίνει μέσα σου. Είτε το θέλεις είτε όχι αυτή η γνώση. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ εκπαιδευτικά τα ταξίδια.
12: Όταν τελειώνετε ένα βιβλίο ή μάλλον όταν γράφετε ένα βιβλίο, σας φορτίζει συναισθηματικά?
13: Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο ήμουνα σκέτη χαρά, γιατί ξαναζούσα τα ταξίδια. Δεν έχω γράψει πιο χαρούμενα βιβλίο. Όταν έγραφα τώρα το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», αφήστε, ήμουνα να με κλαίνει ρέγγες, γιατί διάβαζα συνέχεια αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, ερευνούσα τις πηγές, ό,τι μάθαινα ήταν σχεδόν φρικτό. Επομένως δεν πέρασα καλά. Φρόντιζα όμως να περάσει πολύ καλά ο αναγνώστης. Αλλά όταν έγραφα αυτό για τα ταξίδια ήταν Μαρακαϊμπό.
12: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ένα διαφορετικό πολύ, περιβάλλον πολύ στο ένα, διαφορετικό πράγματα στο άλλο. Αλήθεια, πώς νιώσατε όταν ολοκληρώσατε το βιβλίο, κλείσατε?
13: Εγώ τεράστια ανακούφιση. Πραγματικά, τεράστια ανακούφιση. Και όταν με πήρε ο πρώτος αναγνώστης, αναγνώστηρα ήταν, τηλέφωνο και μου είπε «Τι βιβλίο γράψατε, δεν μπορούσα να τα αφήσω». Είπα «Παναγία μου, ευτυχώς δεν πήγαν χαμένα 4 χρόνια». Γιατί έχεις πάντα αυτό το φόβο, έτσι? Ότι κάθε εσύ και χτυπιέσαι και μιλάς σαν να μιλάς στην έρημο, δεν θα ακούσει κανείς.
12: Εντάξει, η ψυχή που δίνει κανείς νομίζω με κάποιο τρόπο φαίνεται, βγαίνει.
13: Όχι πάντα.
12: Όχι λέτε.
13: Πρέπει να το πετύχεις αυτό. Δηλαδή εγώ σκεφτόμουν, χτυπιόμουν, γιατί λέω ποιος θα διαβάσει τώρα ένα πολιτικό βιβλίο, αρκετή στεναχώρια παίρνει βλέποντας τα δελτία ειδήσεων. Ποιος θα διαβάσει τι γίνεται στην πραγματικότητα. Άρα πρέπει να την κάνω αυτή την ιστορία τόσο ελκυστική που να μην μπορεί να τα αφήσει από τα χέρια του. Αυτό ήταν το στοίχημα.
12: Κυρία Διβάνη, ας ελπίσουμε ότι τελειώνοντας αυτός ο κόσμος που περιγράφεται στο βιβλίο σας θα ξαναγεννηθεί.
13: Βεβαίως θα ξαναγεννηθεί. Λοιπόν, όλοι μαζί θα ελπίσουμε και όλοι θα δουλέψουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ.
12: Και εγώ, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είστε καλά.
13: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φεύγοντας από το δυστοπικό αυτό περιβάλλον που περιγράφει στο βιβλίο της Ηλένα Διβάνη και για το οποίο συζητήσαμε προηγουμένως και όχι μόνο για το βιβλίο της αλλά και για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας τα τελευταία χρόνια, με την ελπίδα της αναγέννησης κάποια στιγμή ότι αυτός ο κόσμος θα αποδομηθεί και θα αναγεννηθεί. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο που ένας άνθρωπος άφησε μετά από αρκετά χρόνια καριέρας, επαγγελματικής διαδρομής, σπουδών, την Αγγλία για να γυρίσει στη Σύρο και εκεί να δημιουργήσει μία εταιρεία, μία επιχείρηση η οποία δημιουργεί καλλιντικά, παράγει καλλιντικά με βάση τις τοπικές πρωτεσίλες, ενώ ταυτόχρονα δίνει και δουλειά και απασχόληση και λόγο ύπαρξης, περαιτέρω λόγο ύπαρξης σε τοπικούς παραγωγούς από τους οποίους προμηθεύεται τις πρώτες ύλες για τα προϊόντα της. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Κυρίτσι, φαρμακοποιό στο επάγγελμα και ιδρυτή της Aegean Beauty. Την καλημέρα μου, πώς είστε και πώς είναι η Σύρος?
1: Καλημέρα σας, είναι πολύ όμορφη η Σύρος, έχει λίγο αέρα, αλλά είμαστε πολύ ωραία, ωραίο καιρό έχουμε σήμερα.
0: Κοντά στο πεντάρι, αν είναι κοντά στο πεντάρι είναι καλά.
1: Εκεί είμαστε, 4-5.
0: Εξαιρετικά, ναι. Είναι ό,τι πρέπει λοιπόν για όσους θα ήθελαν ή μπορούν να σκεφτούν αυτή τη στιγμή ότι βρίσκονται στη Σύρο.
1: Ναι, πολύ θα είναι νομίζω η κατάλληλη εποχή για μια επίσκεψη.
0: Για ένα σύντομο πέρασμα, ναι, Σαββατοκύριακο ας πούμε, για όποιον μπορεί να το κάνει και να διαφύγει από την πόλη. Πήρατε λοιπόν πριν από όχι πολύ καιρό μια απόφαση να γυρίσετε στην Ελλάδα. Και όπως τουλάχιστον μου περιγράψατε τηλεφωνικά μιλώντας έξω από τον αέρα της εκπομπής, υπήρξε ένας κορεσμός που είχε επέλθει και ήταν μάλλον η στιγμή να αναζητήσετε το κάτι άλλο, την επόμενη στιγμή σας, την επόμενη μέρα σας, το επόμενο βήμα.
1: Ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Ήμουνα στην Αγγλία λοιπόν 14 χρόνια. Μεγάλωσα βέβαια στη Σύρο, αλλά έφυγα στα 18. Και όπως σωστά είπατε, κάπου έκλεισε ο κύκλος και επέστρεψα στην Ελλάδα το καλοκαίρι, το περσινό. Και στη Σύρο μάλιστα πριν 3 μήνες μόνιμα.
0: Πείτε μου λίγο για αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή πήγατε στην Αγγλία για σπουδές, κάνατε σπουδές φαρμακευτικής εκεί και μετά σιγά σιγά μπήκατε και στον επαγγελματικό στίβο.
1: Πολύ σωστά, εγώ πήγα για σπουδές εκεί πέρα. Μετά είχε κάπως ξεκινήσει και η κρίση στην Ελλάδα, οπότε ξεκίνησα λίγο να εργάζομαι εκεί. Και μετά παρέμεινα για αρκετά χρόνια. Δούλευα σε διάφορα πόστα, σε μια εταιρεία μεγάλη αλυσίδα φαρμακείων, η οποία είχε 2.000 καταστήματα περίπου, φαρμακοποιός βέβαια, σε διάφορα μέρη της Αγγλίας. Ήμουνα κοντά στην Οξφόρδη, ήμουνα πιο νότια στο Μπόρμουθ, αν γνωρίζετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά, πώς έρχεται η στιγμή του προβληματισμού? Ήταν κάτι που σας έτρωγε μέσα σας, που σας απασχολούσε και έφτασε ας πούμε στο σημείο του μη περαιτέρω για να πείτε ότι επιστρέφω στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει μια τρομερή αγάπη για την Ελλάδα και τη Σύρο, πάντα υπήρχε, αυτό δεν άλλαξε. Επίσης όμως μετά το 2020-2021, λόγω του κορονοϊού και του Brexit, αλλάξανε πάρα πολύ και τα πράγματα στην Αγγλία και ειδικά στον χώρο που ήμουν εγώ της υγείας. Είχαμε πολλές ελλείψεις και φαρμάκων και επαγγελματιών φυσικά. Και επίσης άρχισε και λίγο να αλλάζει και σε κοινωνικό πλαίσιο η ζωή εκεί. Ήταν λίγο, ανέβηκε η εγκληματικότητα. Οι απολαβές σε σύγκριση με τα έξοδα δεν ήταν οι ίδιες. Οπότε άρχισα λίγο να ζυγίζω κι εγώ τα πράγματα και κάπως έτσι πήρα την απόφαση να επιστρέψω στην Ελλάδα, ένα τόπο που αγαπώ πάρα πολύ, και να συνεχίσω εδώ ένα όρμα που έχουμε στα καλλιτικά μας, την Aegean Beauty.
0: Τι είδατε λοιπόν πηγαίνοντας στη Σύρο, ή δεν ήταν αυτή η πρώτη απόφαση να γυρίσετε στη Σύρο, σκεφτήκατε μήπως κάνω κάτι άλλο τελικά?
1: Όχι, η απόφαση ήταν να γυρίσω στη Σύρο συγκεκριμένα. Ήδη τα καλλιτικά μας είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2021 και ασχολείται ο αδερφός μου με τη μητέρα μου αρχικά και εγώ ελάχιστα έτσι εξ αποστάσεως. Και επειδή ήδη είχαμε πολύ θετικά έτσι αποτελέσματα, επέστρεψα και εγώ για να το συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Ωραία. Και η εταιρεία αυτή δημιουργήθηκε από την οικογένειά σας, έτσι?
1: Πολύ σωστά. Δημιουργήθηκε ουσιαστικά από την οικογένειά μου και από άλλους δύο συνεργάτες φαρμακοποιούς στη Σύρο, όπου είχαν δημιουργήσει μια αλυσίδα ουσιαστικά φαρμακείων στο νησί, τρία συνεργαζόμενα φαρμακεία, και ξεκινήσαν να κάνουν κάποιες συνταγές στο εργαστήριο των φαρμακείων, όπου είχαν κάποιες κρέμες, κάποιες λοσιόν για τα κουνούπια. Και μετά αυτό το 2016 αποφάσισαν να το κάνουν μια ξεχωριστή εταιρεία, την Aegean Beauty. Και μετά το κορονοϊό, ουσιαστικά το 2016 αποφάσισαν να το κάνουν μια ξεχωριστή εταιρεία, την Aegean Beauty. Και μετά το κορονοϊό, ουσιαστικά το 2021

0: πιο ανθρώπινη, τουλάχιστον το νησί, πιο ανθρώπινη καθημερινότητα εδώ. Υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος πέρα από το εργασιακό για να μπορέσει να κάνει και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν. Το καιρός βέβαια είναι πολύ καλύτερος. Νομίζω ότι ήταν σε ένα τόπο και σε ένα χώρο ο οποίος δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ καθόλου. Και δεν μπορώ να πω ότι έχει και ελλείψεις σε κάποια θέματα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
1: Να πάμε λοιπόν σιγά σιγά σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να μου πείτε τι σκέφτεστε, τι οραματίζεστε, τι θέλετε να κάνετε τα επόμενα χρόνια και πού οδηγεί όλο αυτό, αλλά και για τη συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς, γεγονός που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε μια προσπάθεια όπως είναι η δική σας. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Αερολογίες Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως. Όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Φάκελος Διπλωματία. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης. Έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ. Επενδύουμε στο δεσμό του ελληνικού τριγώνου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέσης Ανατολής Ασίας. Πολιτικός καφές. Στηρίξεις. Τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις. Τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι. Πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Υπέρταση. Δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Αναλύσεις. Το μπλοκ στον Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Μάρια Μαλίσα Κιμπ. Γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά. Μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος. Ευστάθιος Αυγουστάκης. Έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
9: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Ω, το γλάτωσε. Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έτσι ιστορικά να σας πω, το τραγούδι αυτό δημιουργήθηκε από τον George Gershwin το 1934, Louis Armstrong και Ella Fitzgerald. Και μιας και μιλάμε για summertime, θα επιστρέψουμε στη Σύρο και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε την εταιρεία που παράγει προϊόντα από τοπικούς, με πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς, η Aegean Beauty. Κύριε Κυρίτση, ήθελα λίγο να μου πείτε και για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πρώτες ύλες, συζητάμε πάρα πολύ για τοπικότητα, για προϊόντα και στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Εσείς το κάνετε. Και λίγο να μου πείτε τι προϊόντα, τι πρώτες ύλες είναι αυτές και πώς ευνοούνται συνεργασίες με άλλους ανθρώπους του νησιού που έχουν καλλιέργειες σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα, βεβαίως. Κοιτάξτε, εμείς η έμπνευσή μας ήταν η Σύρος και το κλίμα των Κυκλάδων και του Αιγαίου γενικότερα. Οπότε θέλαμε να κάνουμε κάτι με βάση αυτό. Βρήκαμε λοιπόν συνεργάτες εδώ στη Σύρο που μας προμηθεύουν, είναι βιοκαλλιεργητές όλοι τους και μας προμηθεύουν τις πρώτες ύλες, τα οποία είναι τοπικά ουσιαστικά βότανα. Και φυσικά έχουμε και τοπικό μέλι, το μέλι το θυμαρίζει και τη Σύρου. Η ιδέα πώς ξεκίνησε, βρήκαμε ότι τα βότανα των Κυκλάδων λόγω του κλίματος, δηλαδή του ήλιου, της ζέστης και ότι δεν βρέχει καθόλου, είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένα σε θέρια έλαια, οπότε έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες σε πολύ συμπυκνωμένη μορφή. Έτσι λοιπόν, μετά μέσω κλινικών μελετών βρήκαμε που μπορεί κάθε βότανο να χρησιμεύσει για το δέρμα μας ή για τα μαλλιά μας και φτιάξαμε μια σειρά προϊόντων με βάση τα βότανα αυτά. Θα δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε το κρύταμο, το οποίο το βρίσκουμε στα βράχια. Είδαμε ότι έχει πολλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και το βάλαμε στο αντιλιακό μας, το οποίο έχει μια αντιγυραντική δράση λόγω αυτού.
0: Ναι. Άρα πράγματα τα οποία και καλλιεργούνται, αλλά και πράγματα που προϊόντα τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν και στη φύση.
1: Βεβαίως, υπάρχουν
0: ακόμα. Άρα και άγρια βότανα και λοιπά χρησιμοποιείται, παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά είναι από, δηλαδή, καλλιεργούνται ή είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Μπορεί να, κάποια να είναι και αυτοφύη, ας πούμε, αλλά είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον ώστε να ελέγχονται ότι είναι πλήρως οργανικές οι πρώτες ύλες.
0: Τα επόμενα σας βήματα, θα ρωτήσω, πάντα μου αρέσει να βλέπω τα επόμενα μπροστά, να κοιτάω λίγο πιο μπροστά από αυτό που συμβαίνει τώρα.
1: Βεβαίως, τα επόμενα μας βήματα είναι βέβαια να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, να βρίσκουμε και άλλα βότανα από τις Κυκλάδες τα οποία μπορούν να βοηθήσουν διάφορες παθήσεις του δέρματος και των μαλλιών και φυσικά να επεκταθούμε και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή ήδη κοιτάμε να επεκταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη Γαλλία και τη Γερμανία και προς τον Καναδά, που υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τουρίστες που έχουν έρθει και έχουν επισκεφθεί το νησί ή άλλα μέρη στην Ελλάδα, μας έχουν δοκιμάσει και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σας το εύχομαι λοιπόν, ευχαριστώ για όλα, να έχετε μια ωραία σεζόν που ήδη έχει ξεκινήσει από εδώ και πέρα στη Σύρο και να πραγματικά με όλα τα καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο επανειδήν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας
1: για την
0: πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.

Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο βήμα της εκπομπής, μάλλον στο επόμενο βήμα αυτού του διόρου που είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο. Θα τον υποδεχθούμε στο στούντιο και θα μας δώσει όλη την εικόνα για τα τρέχοντα. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Διαδηλώσεις στην Ομόνοια πραγματοποιούν απολυμμένοι της ΛΑΡΚΟ και δασεργάτες της Εύβοιας, όπως και εργαζόμενοι στο Μέταλλο. Θα ακολουθήσει πορεία στην πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου οργανώνουν συγκέντρωση αυτή την ώρα εκπαιδευτικοί γονείς και φορείς του αναπηρικού κινήματος. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Άλλοδα, πως με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι ο άνδρας που τραυματίστηκε τα ξημερώματα από πειραία αστυνομικού έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, όταν επιχείρησε να βγάλει όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε τσάντα με χειροβομβίδες. Ματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών 2 εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη και δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις ως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Στα αθλητικά, αύριο η μεγάλη μάχη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Final Four του μπάσκετ τη Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι υπερίσχυσαν 79-61 της Φενέρμπαχτσε, ενώ η Real επικράτησε 105-90 της Βαλένθια. Ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά 90,1.

Άλκηση του Πρωτοψάλτη, την οποία ακούμε, ουσιαστικά έχει άμεση σύνδεση με αυτό το τραγούδι, ανεξαρτήτως αν πρώτος ήταν εκείνος που το ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας, καθότι η Πρωτοψάλτη είναι γεννημένη στην Αλεξάνδρεια, έτσι, 18 Οκτωβρίου του 1954, από Έλληνες της Ομογένειας. Και τυχαίνει να είναι και ζυγός, καθότι και εγώ είμαι γεννημένος τον Οκτώβριο. Να σας πω βέβαια ότι εντάξει, η Πρωτοψάλτη δεν χρειάζεται κανείς να πει πολλά. Εγώ τη θυμάμαι σε πολύ μικρή ηλικία στο Λυκαβητό, τη θυμάμαι στη Λοφόρο 1, Λοφόρο 2, που πήγαινα σε όλες τις συναυλίες. Οπότε ο Βασίλης ο Κρυμπάς έχει μάλλον καταλάβει αυτό μου το, αυτή μου τη λόξα με την Πρωτοψάλτη, και σε κάθε εκπομπή βάζει και από ένα τραγούδι της.

0: Αλλά συμβαίνουν πολλά και διάφορα στην ευρύτερη τηλεοπτική και μηντιακή επικαιρότητα. Και ποιος άλλος είναι πιο κατάλληλος από το να μας πει για αυτά, πέραν του ιδίου του μηντιάρχη, Νίκος Μποζιονέλος. Γεια σου Νίκο μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε, πώς είμαστε?
0: Χαιρετώ τον μέγα μηντιάρχη, πρώτα απ' όλα. Καλή να έχεις ένα καλό καλοκαίρι που δείχνει ότι είναι μπροστά μας και εξελίσσεται. Πώς θα
1: μακάρι,
0: πας?
1: Μακάρι να είναι. Περιμένουμε τις καλές ζέστες. Πάμε καμιά θάλασσα που είναι εδώ δίπλα. Ξεκινήσει το μουντιά λίγο γιατί μας έχει λείψει.
0: Έπρεπε να έχεις ξεκινήσει ήδη κανονικά να κάνεις μπάνια.
1: Δίπλα
0: στο σπίτι σου είναι, δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό που
1: είναι? Είναι παγωμένη θάλασσα και βλέπω ήδη από μέσα Απριλίου, ακόμα και πριν το Πάσχα. Πάω μέχρι το περίπτωτο να πάρω τσιγάρα γιατί ξέρω εγώ Κυριακή μεσημέρι χιλιό και τις βλέπουμε στη θάλασσα. Μια φορά το δοκίμασα να μπω σε παγωμένη θάλασσα. Νομίζω ότι το πνεύμα μου πέταξε, το σώμα είναι εκεί και το πνεύμα έφυγε προς τα πάνω.
0: Η ζωντάνια που έχεις όταν βγεις μέσα από το κρύο νερό δεν υπάρχει, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Αλλά ξέρω, έχω καταλάβει από αυτούς που ξεκινούν τα μπάνια τον Ιούλιο και τα σταματούν 20 Αυγούστου.
1: Έτσι, αν δεν βράζει το νερό δεν μπαίνω, το λέω.
0: Να σε καλά Νίκο. Έχει ζουμί η πιάτσα, η μηντιακή.
1: Πάντα δεν έχει.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, βλέποντας και την αποχώρηση Κοσιόνι από το Sky, βλέποντας και τις εξελίξεις με την εξαγορά μέσω του ομίλου Οντώνη από τον Όμιλο Πολίτη κλπ. Δηλαδή και σε πρόσωπα και σε επιχειρηματικά πράγματα, γίνονται πολλά τώρα τελευταία.
1: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Κοίταξε, η τηλεόραση είναι τελείως διαφορετική από ό,τι είναι άλλοι τομείς. Ας πούμε έναν άλλο δικό μου, τον αθλητισμό. Προφανώς δεν υπάρχουν πολλοί Ευγένη Γκέραρτ που έμεινε 25 χρόνια σχεδόν στον Όφη.
0: Εντάξει, η ΣΥΑ έμεινε 20 χρόνια στο Sky όμως.
1: Η ΣΥΑ έμεινε και ο Παπαδάκης έμεινε 35 χρόνια στον Αντένα, πόσο ήταν. Ένας κύκλος πάντα όταν κλείνει δεν είναι ευχάριστο για καμία πλευρά και προφανώς κάποιοι, μια και ξεκινήσαμε με τη ΣΥΑ, αναλαμβάνουν και το ρίσκο. Αν θεωρούν ότι και κρίνουν. Και προφανώς είναι υπεύθυνη, δεν είναι αποφασίζει ο ιδιοκτήτης του καναλιού, δηλαδή ο Γιάννης Αλαφούζος, αποφασίζει ο Κωνσταντίνος Ζούλας, αποφασίζει ο Γρηγόρης Δέλτα Γρηγοριάδης, πρέπει να λέμε και το Δέλτα για να μην τον μπερδεύουμε, με τον πρωθυπουργικό ανιψιό. Πήραν μια απόφαση γιατί φαίνεται ότι είναι δική τους η απόφαση για αλλαγή στο Δελτίο. Αν με ρωτάς, η βάση για την οποία λήφθηκε η απόφαση είναι εξ ολοκλήρου λανθασμένη. Το φρεσκάρισμα του Δελτίου, γιατί το ζητάμε, γιατί δεν φέρνει καλή τηλεθέαση, γιατί κάποτε ήμασταν πρώτοι και τώρα δεν είμαστε πρώτοι. Σωστά.
0: Ναι. Σωστά. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ευθύνη της ΙΑΣ Κοσιόνι αυτό, έτσι.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Δεν είμαι σίγουρος καθόλου γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όταν υπάρχει μια φράση η οποία σε πολλούς δεν λέει πολλά, αλλά είναι κομβική στην ελληνική τηλεόραση και λέγεται lead-in. Τι σημαίνει, βλέπω κάτι και δεν αλλάζω κανάλι όταν ξεκινήσει το επόμενο πρόγραμμα. Το lead-in λοιπόν τι σημαίνει, ότι πρέπει να έχεις ένα δυνατό πρόγραμμα πριν το δελτίο που το σώσει το τηλεθεατής να μην αλλάξει κανάλι. Άλλος είναι στην κρίση του, μπορεί να βλέπει τηλεπαιχνίδια στο Star και να δει δελτίο στο Mega ή στο Sky, δεν έχει να κάνει, αλλά ως επιτοπλίστων αυτό ισχύει. Φέτος στο Sky, ειδικά όταν ξεκίνησε με εκείνη την αθλειότητα, γιατί η αθλειότητα ήταν εκπομπή της Τατιάνας και έκτοτε, δεν προσέφερε καθόλου καλό, πώς να σου πω,
0: περιεχόμενο.
1: Καλή βάση,
0: ναι,
1: στο δελτίο. Και παρόλα αυτά, παρουσία της Κοσιόνι έκανε και διψήφιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπαιρνε ένα 3-4% ίσως λέω και πολύ και υπήρχαν μέσα στο πήγαινε 11-12. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κόσμος επιζητά και αλλάζει κανάλι. Δηλαδή αν βλέπαν στους 100 4 μέχρι τις 8 παρατέταρτο, στις 8 παρατέταρτο συντονίστηκαν και άλλοι 8 για να δουν δελτίο. Αυτό για μένα σημαίνει ότι το δελτίο είναι καλό. Αρέσει στον κόσμο, σε όσους αρέσει και προφανώς αν έχεις ένα καλύτερο lead-in θα πήγαινε ακόμα καλύτερα. Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι μου φαίνεται αυτό το...
0: Να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο η ιστορία με το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά κλπ. Που κατά καιρούς ακούστηκε ότι έφερε
1: όταν σε μια
0: παράθεση την Κοσιόνι με την διοίκηση, με την ιδιοκτησία του Sky?
1: Ναι, αν έχει παίξει ρόλο όχι, αλλά ρε παιδί μου, όταν υπάρχει μια σχέση η οποία δεν είναι στα καλύτερά της, ακόμα και σε ένα ζευγάρι, αν ένα ζευγάρι δεν μιλιέται και συμβεί και κάτι άλλο, ίσως τελικά δώσουμε περισσότερη σημασία από όσο έπρεπε, και η μεν και η δεν, και χειροτερέψει και επιδεινώσει αυτή τη σχέση. Η ιστορία με το ντοκιμαντέρ, που για όσους δεν γνωρίζουν, η Σία Χωσίων για μένα έκανε το απόλυτα σωστό και ανθρωπίνως σωστό και δημοσιογραφικά σωστό, δεν παρουσίασε, αρνήθηκε να παρουσιάσει μια μέρα το δελτίο του ειδήσεων του Sky, διότι ένα από τα θέματα αφορούσε Μπεκομέδη, αυτό που δίνει τις επιδοτήσεις, που δεν είχε δώσει επιδότηση στο ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη. Στο ντοκιμαντέρ για 17 Νοέμβρη, η οικογένεια Μπακογιάννη, που αυτή τη στιγμή είναι και η οικογένεια της Σίας Κωσιόνικια, αυτή τη στιγμή που έχει παντρευτεί τον Κώστα Μπακογιάννη, αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ και το κατήγγειλε, γιατί υπάρχει και ένα σύλλογο θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών στην Ελλάδα που είπαν δεν θέλουμε να μιλήσουμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, σωστά. Και μάλιστα υπήρχε και μια υποσημείωση του Sky στους τίτλους του ντοκιμαντέρ.
1: Και συνέχεια και τα 6 επεισόδια. Και
0: ότι
1: πράγμα,
0: είναι σεβαστή η θέση κάποιων κλπ. Αλλά, ναι μεν αλλά.
1: Το ανοίγουμε ένα άλλο κεφάλαιο. Σεβαστό να μην μιλήσεις. Σεβαστό, δεν θέλω να μιλήσω. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να ψέγουμε και τον δημοσιογράφο προκειμένου τον, ή τον παρουσιαστή, τον Αλέξη Παπαχελά, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις άλλου είδους ντοκιμαντέρ που έχουν μιλήσει όλοι. Ρε παιδιά, στη μηχανή του χρόνου του Χρήστου Βασιλόπουλου και στην ΕΡΤ και στην Κοσμοτέ, δηλαδή ο Πατακός πρέπει να έχει μιλήσει 5 φορές. Επειδή κάνουμε εκπομπή για τη Χούντα να μην μιλήσει ο Πατακός, ούτως ή άλλως το ακούγαμε και γελούσαμε. Δεν είναι με αυτά που έλεγε. Ναι. Ήταν από τους τελευταίους επιζώντες. Η δημοσιογραφική διοντολογία λοιπόν ορίζει ότι από τη στιγμή που κάνει ένα ντοκιμαντέρ, πρέπει να μιλήσουν όλοι. Και εγώ δεν σου κρυβώ ότι βλέποντας το πρώτο επεισόδιο στο τελείωμα, μάλιστα το θυμάμαι, την εικόνα του Κουφοντίνα, κάπου πάγωσα για δευτερόλεπτα. Δεν ήταν ωραίο. Τελικά στην πορεία κατάλαβες, δεν άκουγες αυτά που έλεγες. Όχι ότι δικαιολογούνται αυτά προς Θεού, αλλά κατάλαβες δηλαδή τι μυαλό κουβαλούσαν, ας πούμε, αυτοί οι εγκληματίες. Από την άλλη, η Κωσιόνη αρνήθηκε λοιπόν να παρουσιάσει αυτό το ρεπορτάζ, γιατί αφορά πλέον την οικογένειά της. Να παρουσιάσει μάλλον το δελτίο που ανάμεσα στα θέματα είχε και αυτό το ρεπορτάζ. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να την ψέξει για αυτό το πράγμα?
0: Κάποιος θα σου πει ότι είναι επαγγελματίας και τα οικογενειακά είναι οικογενειακά και τα επαγγελματικά είναι επαγγελματικά απ' την άλλη.
1: Ακριβώς. Μα και η δημοσιογραφική διοντολογία του δελτίου επιτάσσει στο κάτι που αφορά ουσιαστικά έμεσα ή άμεσα την οικογένειά σου, να μην το παρουσιάσεις. Εγώ το θεωρώ δηλαδή απολύτως σωστό. Αν έπαιξε ρόλο τώρα και αυτό, ναι, μπορώ να σου πω πως ναι, αλλά είχε χαλάσει.
0: Η μαγιά είχε λίγο χαλάσει. Να σου πω κάτι εδώ μεταξύ. Εντάξει, όλα αυτά είναι πλέον ιστορία, έχουν γίνει. Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον πού θα πάει η Σία Κωσιόνη και ποιος θα πάει στη θέση της Θείας Κωσιόνη και αν θα είναι η Λένα Φλιτζάνη και αν δεν θα είναι η Λένα Φλιτζάνη και κατά πόσο η Λένα Φλιτζάνη μπορεί να υποστηρίξει αυτό το αφήγημα. Όλα αυτά ενός δελτίου που θα έρθει να αντικαταστήσει τη Σία Κωσιόνη, που είναι η Σία Κωσιόνη, έτσι.
1: Θα το πω.
0: Θα μου πεις και η Κωσιόνη όταν ξεκίνησε, ναι, δεν ήταν η Κωσιόνη.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα πριν το Sky, γιατί είχε τύχει ένα διάστημα, δούλευα στη Sportday να έχω αναλάβει μια σελίδα μηντιακή, τέλος πάντων. Πώς πάντων με ρεπορτάζ, κάτι έψαχνα τα παλιά, πάω στις παλιές σελίδες και διαπιστώνω ότι τα προηγούμενα χρόνια στο ξεκίνημά της την ίδια σελίδα είχε και η Σία Κωσιόνη. Γιατί την έστειλε, λέει, ήταν αδύνατο, είτε προκάτοχός μας. Στη Στυλινά, γιατί έκανε και μηντιακό ρεπορτάζ. Ναι. Κοίταξε, κάθε μετάβαση είναι δύσκολη. Ειδικά άμα κουβαλάει ένα μπραντ, δεν μπορείς να αλλάξεις όμως το όνομα του δελτίου. Έτσι. Οπότε οι συγκρίσεις θα είναι αναπόφευκτες. Ναι. Όπως ας πούμε το λάθος, νομίζω το έχουμε συζητήσει, που έκανε ο Αντένα με το Καλημέρα Ελλάδα, που όταν έφυγε ο Παπαδάκης από την εκπομπή, θα πρέπει να αλλάξει και το όνομα. Γιατί αναπόφευκτα από την πρώτη εβδομάδα μπήκαν στο ζύγι οι διάδοχοι του, Παναγιώτη Στάθης με την Άραλη Βαθινού τότε και αργότερα με τις αλλαγές, και να συγκρίνονται από την πρώτη μέρα. Δεν μπορούν να συγκριθούν. Προφανώς και η Λένα Φλιτζάνη, που κάποια στιγμή θα αναλάβει ίσως και νωρίτερα από το αναμενόμενο, όπως λένε οι πληροφορίες, θα μπει σε αυτό το ζύγι. Αλλά η παρουσίαση του δελτίου μπορεί να γίνει και με πάρα πολύ απλό τρόπο. Και δεν το λέω υποτιμητικά, δηλαδή είναι και δημοσιογραφική δουλειά. Απλώς παρουσιάζει ειδήσεις. Ίσως να μην πάρει θέση, ίσως να μην σχολιάσει κτλ. Λίγοι το κάνουν. Άλλοι κάνουν διεκπαιρεωτικά. Τώρα μην λέμε ονόματα.
0: Νικό.
1: Και το διεκπαιρεωτικό να είναι σωστό.
0: Λοιπόν, μην φύγεις για πολύ λίγο. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως. Με περισσότερο μηντιάρχη Νίκο Μπουζιονέλο, κυρίες και κύριοι.
2: Η ώρα είναι 12 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
7: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πάλι εδώ είμαστε. Λέγαμε για τον Sky, για τη Σία Κοσιόνι, για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και τι περιμένουμε με τον Νίκο Μποζιονέλο, τον μηντιάρχη, τον social mediaκό μηντιάρχη. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι, μιας και συζητούσαμε για την Κοσιόνι. Ωραία, είπαμε ότι θα πάει μάλλον η Φλιτζάνη, θα αναλάβει τη θέση της στο δελτίο του Sky και η ίδια προς τα πού κατευθύνεται?
1: Προφανώς δεν νομίζω να υπάρχει κανάλι που να μην επιθυμεί την Κοσιόνι. Το θέμα είναι ότι τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει ελεύθερη θέση. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιο κανάλι που να αναζητά
0: παρουσιαστή κάτι, δελτίου.
1: Παρουσιαστή δελτίου. Εκτός και να γίνει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Είναι, πώς θα το πω, θυμάστε την εποχή που έφυγε ο Μιχάλης Κωνσταντίνο από τον Παναθηναϊκό, που ήταν top ο Κύπριος Σπορ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπήρχε περίπτωση να μην βρει άλλη ομάδα και οι προτάσεις έσκασαν όταν τον άφησε ελεύθερο. Ήταν άφησε ο Παναθηναϊκός ελεύθερο τον Αντώνη Νικοπολίδη.
0: Ναι.
1: Συντοματικά και οι δύο πήγαν στον Ολυμπιακό. Θα σου πω το εξής. Ποιο κανάλι είναι που μαζεύει την αφρόκρεμα τα τελευταία χρόνια παρουσιαστών και δημοσιογράφων?
0: Το Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος. Αν αυτό εννοείς, έτσι.
1: Το Μέγκα. Με δεδομένη και την...
0: Αν λοιπόν κάνουμε την ποδοσφαιρική σύγκριση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και τη φυγή Κωνσταντίνου και Νικοπολίδου που πήγαν στο Ολυμπιακό, θα έχει πιθανότητες να πάει στο Μέγκα. Αυτό μου λες.
1: Θα το πω απλά. Είναι μια παρουσιάστρια η οποία προφανώς είναι περιζήτητη. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει κάπου. Το ερώτημα είναι πότε. Μπορεί για να πει θέλω να κάτσω ένα χρόνο. Ανθρώπινο είναι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές. Είναι και γονείς, είναι και... Έχουν και άλλες προτεραιότητες. Παραδείγματος, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, 20 γέννηση και 40 μέρες είχε γυρίσει το δελτίο, θυμάστε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να πει θα κάτσω ένα χρόνο να χαρώ το παιδί μου που δεν το έχω χαρεί τόσο καιρό, γιατί είναι 10-11 μήνες σερί στο δελτίο. Σου λέω τώρα μια σκέψη, όχι πληροφορία. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δεν πάει κάπου.
0: Ναι.
1: Για ένα χρόνο. Αγρανάπαυση.
0: Τι θα σου κάνει πολύ εντύπωση αν πάει όμως κάπου? Δηλαδή σε ποιο κανάλι θα μπορούσε να σου κάνει πολύ εντύπωση αν πήγαινε? Εντάξει, δεν σου λέω να μου πεις σε κάποιο κανάλι
1: μετά
0: που δεν είναι τόσο προβεβλημένο.
1: Μετά την πρόσφατη διάψευση της ΣΕΡΤ με non-paper αναφορικά ότι έχουμε παρουσιαστές και δεν ψάχνουμε, αυτό ήταν το γενικό νόημα, θα μου έκανε εντύπωση να πήγαινε στην ΕΡΤ. Για να παρουσιάσει δελτίο, έτσι. Τώρα μπορούμε να δούμε την Κοσμοτέ σε κάποιο άλλο ρόλο. Να δούμε σχολιάστρια σε δελτίο.
0: Ναι.
1: Που ακούγεται, ας πούμε, για τον Αντένα.
0: Άρα...
1: Φαντάζομαι θα αποφασίσει το καλύτερο δυνατό, δηλαδή κάτι που της ταιριάζει.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, εγώ θέλω να πάμε και στο άλλο που είδα αυτές τις μέρες να κυκλοφορεί στην πιάτσα. Αυτή η ιστορία με την εξαγορά των site του Αντώνη από τον Πολίτη. Ενδιαφέρουσα είδηση και νομίζω εσύ την έβγαλες και πρώτος,
1: Να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχουν έτσι όμιλοι που επενδύουν αρκετά στα media. Στα digital media, στα site. Η αλήθεια είναι επίσης ότι η συγκεκριμένη κίνηση είχε γίνει πάλι τον Ιανουάριο και κυρώθηκε μέσα σε 5 ώρες. Δηλαδή τα ίδια site είχε πάει να αγοράσει από το Liquid Media, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει και τον Καζέτα ως ναυαρχίδα, του Ροδόλφο Ντόνι, για να πάνε στο Χρήστο Πολίτη. Ακυρώθηκε και εν τέλει έγινε πράξη τώρα.
0: Για ποια site να πούμε πρώτα απ' όλα, γιατί δεν τα ξέρει ο κόσμος ποια είναι και ποια είναι η Liquid και ποιος είναι ο Ντόνι και ποιος είναι ο Πολίτης, έτσι.
1: Σωστά. Είναι το Reader.gr, το Insider.gr και το Jenny.gr που κάποτε είχε και την Παλατινού, έξω και Jenny, που απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, τα οποία πλέον θα ανοίγουν στο Politis Group που έχει το Ρόζα, που έχει το Newsbreak και διάφορα άλλα, ας πούμε, sites και πάρα πολλά ραδιόφωνα, έτσι.
0: Δεν πήγε τον Καζέτα.
1: Τον Καζέτα παραμένει...
0: Στον Οντώνη.
1: Στον Οντώνη που δεν δείχνει διάθεση να πουλήσει, εκτός και να σκάσει μια επιταγή με πάρα πολλά χρήματα.
0: Είναι και το βαρύ του χαρτί, έτσι, εδώ που τα λέμε.
1: Κοίταξε, τα αθλητικά sites. Αν κοιτάξεις τα top sites σε clicks στην Ελλάδα,
0: ναι, ναι.
1: Τα 10 πρώτα είναι τουλάχιστον 4 αθλητικά.
0: Ναι.
1: Είναι το Καζέτα, είναι το Sport 24, είναι το SDNA και είναι το Sports Program.
0: Ναι.
1: Σωστά. Γιατί ο κόσμος διψάει να διαβάζει αθλητικά. Εξού και αυτό είναι μηντιακή είδηση του Λαμπές, τους τελευταίους μήνες, μαζί με την παράλληλη γιγάντωση των live εκπομπών στο YouTube και τις χορηγίες επιχειρηματικές, ακόμα και τα μη αθλητικά sites, τα ενημερωτικά sites, επενδύουν πάρα πολύ στα αθλητικά. Το ξεκίνησε το πρώτο θέμα, το κάνει πλέον το παραπολιτικά.gr, όπου βλέπεις και η Καθημερινή πλέον, έτσι, που απέκτησε ειδικό ένθετο με μεταγραφές δημοσιογράφων κτλ. Και νομίζω αυτό θα συνεχιστεί. Καλό είναι αυτό για τον χώρο και τους συναδέλφους, με τι άλλο.
0: Άλλο τίποτα στην αγορά παίζει αυτή την περίοδο, κάτι ζεστό?
1: Κάτι ζεστό. Κοίταξε, εν ώψη Μουντιάλ περιμένουμε και πώς θα κινηθεί η ΕΡΤ, μετά και τα όσα γίνανε τις τελευταίες ημέρες με την παρέτηση και μετά μερικές μέρες ανάκληση παρέτηση του επικεφαλής του αθλητικού του Γιάννη Δάρα, ο οποίος. Την εβδομάδα που ήταν υποπαρέτηση, γιατί δεν είχε γίνει αποδεκτή ακόμα από το ΔΣ της ΕΡΤ, έχει κάνει σοβαρές καταγγελίες.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς γίνεται να κάνεις τόσο σοβαρές καταγγελίες και να επιστρέψεις ξανά?
1: Προφανώς οι καταγγελίες παραμένουν. Φαντάζομαι, επειδή πήγε στην εισαγγελία με συγκεκριμένες καταγγελίες για συγκεκριμένα άτομα για μη αδιάβλητες, να το πω διαβλητές διαδικασίες προσλήψεων για συγκεκριμένα παραδείγματα. Ότι ερχόντουσαν, ξέρω εγώ, ένα χείρασμα με τα υπογραφικά και έλεγαν δεν θα πάρει τον Γιώργο, θα πάρει τον Νίκο.
0: Γιατί συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην κρατική τηλεόραση. Τι γελάς.
1: Η οποία κρατική τηλεόραση πάντως έχει και ένα πρόβλημα. Αν και έχει πως σχεδόν 3.000 εργαζόμενους, μαζί και με τους μερικούς μη φανερούς, έχουμε και πρόβλημα. Έτσι, παίρνουν σύνταξη και πρέπει να αντικατασταθούν. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια θα βγει διαγωνισμός για μόνιμους. Γιατί έρθε εδώ και χρόνια παίρνει μόνο με μπλοκάκι.
0: Ναι, σωστά.
1: Και υπάρχει και το εξής παράδοξο.
0: Έχει τύχει να μιλήσω με την ΕΡΤ και όντως θα είναι έτσι τα πράγματα.
1: Και το παράδοξο ποιο είναι.
0: Όσοι πίστευαν κάποτε ότι πάνε στην ΕΡΤ για να πάρουν σύνταξη, αυτά έχουν τελειώσει.
1: Βέβαια, έχουν τελειώσει. Αλλά και από την άλλη, πες ότι ο Γιώργος Αραμπής είναι μόνιμα στην ΕΡΤ. Χρόνια. Mm. Έτσι με ασφάλιση. Ενώ αορίστου κτλ. Με μια απλή αίτηση έχει κάθε δικαίωμα να γράφει και, να δουλεύει εκτός ΕΡΤ. Άμα ξέρω, αλλά να μην είναι ανταγωνιστικό. Αλλά άμα είσαι στη τηλεόραση τη ΕΡΤ. Μπορείς να γράφεις σε μια μέρα, σε ένα site, το θεωρεί ανταγωνιστικό. Σου δίνει το OK.
0: Ναι.
1: Όσοι προσλαμβάνονται και είναι με μπλοκάκι και όχι συμβασιούχοι μόνιμοι,
0: ναι,
1: δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, κάποιος που παίρνει καλό μισθό ως μόνιμο στην ΕΡΤ, έχει το δικαίωμα, του δίνει το OK από το ΔΣ, να πάει και να έχει άλλες δουλειές σε άλλα site.
0: Καλό αυτό.
1: Αν πας στην ΕΡΤ και είσαι μόνο με μπλοκάκι, που έχεις και το μείον 20% και είναι.
0: Τη παρακράτηση του φόρου, ε.
1: Και όλα αυτά, δηλαδή βγαίνουν τώρα 670-700 ευρώ το μήνα, και δεν είναι και εύκολη δουλειά η ΕΡΤ. Εστέλνουν και αποκλειστικότητα.
0: Mm.
1: Δεν είναι λίγο παράδοξο.
0: Άρα και αυτό ένα καυτό. Και μια και είπες για Μουντιάλ, σε σχέση με την ΕΡΤ, τι εννοούσες, τι θα γίνει με το Μουντιάλ και την ΕΡΤ?
1: Περιμένουμε να δούμε ποια άτομα θα ταξιδέψουν στην Βόρεια Αμερική. Δεν είναι και εύκολο, έτσι είναι σε τρεις χώρες. Γιατί προφανώς κάποιος θα στείλει η ΕΡΤ. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα για τους συναδέλφους και τον Γιάννη τον Καραλή και τον Αλέξη τον Σπυρόπουλο, προφανώς με άδεια στο Open, γιατί έχουν κάποια συνεργασία εκεί. Αν θα πάνε κάποιοι άλλοι από την ΕΡΤ, και υπάρχει μια μικρή. Υπάρχει μια απολύτως για μένα σωστά δικαιολογημένη γκρίνια, σε εισαγωγικά τον γκρίνια, διαμαρτυρία, παράπονο, ό,τι θέλετε, από δημοσιογράφους, αθλητικογράφους που είναι χρόνια στην ΕΡΤ, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έχουν φάει όλα τα σκά, για να μην την πούμε όλη τη λέξη, και παρόλα αυτά αντί να τους δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψουν αυτοί σε ένα Μουντιάλ. Το οποίο είναι και ξέρεις, και ένα παράσημο στην καριέρα σου, στην πορεία σου, ρε παιδί μου, κτλ. Βλέπεις ότι η ΕΡΤ πάει και κινείται και παίρνει, πώς λέμε στην κυβέρνηση, εξωκοινοβουλευτικούς.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο παράπονο των βουλευτών της ΝΟΔΟ. Ότι εμείς τρέχουμε, μαζεύουμε τους ψήφους και βάζετε άλλους στα υπουργεία.
0: Λίγο πολύ αυτά συμβαίνουν σε όλα τα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Τώρα μην το περιορίσουμε μόνο εκεί. Στο λέω εκπείρας και επειδή βλέπω και τι συμβαίνει.
1: Δεν αντιλέγω. Αλλά να σου πω κάτι. Αν θες να πάρεις κάποιους, ας το πούμε έτσι, σύγχρονα external, εξωτερικούς, εξωσχολικούς που λέγαμε.
0: Πάντα οι εξωσχολικοί, οι εξωτερικοί συνεργάτες φαντάζουν και πιο εξωτικοί, θα σου πω εγώ.
1: Ναι, μπορείς να τους βάλεις στο στούντιο εδώ στην Αγία Παρασκευή και να κάνουν τις εκπομπές και να στείλεις αποστολή στη Βόρεια Αμερική δικούς δημοσιογράφους που έχει τόσα χρόνια που κάποιοι μεγαλώσανε, ανδρώθηκαν και ορίμασαν, για να πω και για τις γυναίκες, δημοσιογραφικά μέσα από τη δημόσια τηλεόραση. Το θεωρώ απολύτως σωστό και διοντολογικό να πάνε αυτοί κάθε φορά σε μεγάλα τουρνουά που παίρνει, γίνεται αυτή η κουβέντα.
0: Κανένας άλλος
1: με τους εργαζόμενους
0: παρουσιαστής που είναι να φύγει, να πάει, να έρθει κλπ. Υπάρχει κάποιο το όνομα που συζητιέται αυτή την περίοδο?
1: Δεν τον βλέπω πολύ στο Ιτολιάγκα το πρωί.
0: Εκεί υπήρξε και, μα νομίζω έγινε και μία κουβέντα για να προσαρμογή αμοιβών κλπ. Έτσι και για μείωση του κόστου.
1: Τουλάχιστον 30% μείωση.
0: Και αυτό έφερε και την αντίδραση του Λιάγκα.
1: Ναι,
0: από ό,τι έχεις πει και εσύ τουλάχιστον και από αυτά που έχεις γράψει, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι πολύ καλό το κλίμα εκεί.
1: Ναι, και τις προάλλες που έλεγε ότι έχω κάνει δίδυμο, πήγε καλά, αλλά δεν θα το ξανά έκανα, δεν ήταν τυχαία η ατάκα. Ο Λιάγκας δεν λέει τίποτα τυχαία, γιατί είναι έξυπνος. Μπορεί να το παίζει ό,τι το παίζει live, αλλά είναι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Γιατί προφανώς έχει συζητηθεί αυτό, να υπάρξει μια δεύτερη δίπλα του.
0: Ναι.
1: Και ο ίδιος αρνήθηκε. Εγώ δεν το θεωρώ δεδομένο τη συνεχή του χρόνου. Και αν θα συνεχίσει η εκπομπή θα είναι τελείως διαφορετική.
0: Μόνο με τη ΦΕΗ κατάφερε να συνεπάρξει τηλεοπτικά.
1: Και στη ζωή και στη τηλεόραση.
0: Σωστά. Ή μάλλον μόνο η ΦΕΗ κατάφερε να συνεπάρξει με τον Γιώργο Λιάγκα, για να το πάω ανάποδα.
1: Όσο υπήρξε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλαγές, κοιτάξτε, υπάρχει μια κουβέντα. Ακόμη για μένα εφήμες, δεν είναι πληροφορίες, γιατί γράφτηκε από συναδέλφους για πληροφόρηση. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι είναι ακόμα εφήμες. Μήπως καταργήσουν όλοι μαζί την πολύ πρωινή ζώνη και ξεκινούν τα πρωινά στις 8.
0: Σε κοινή συμφωνία των καναλιών εννοείς.
1: Ναι, βέβαια αυτές οι κοινές συμφωνίες των καναλιών δεν περιλαμβάνουν όλα τα κανάλια, οπότε ένας θα το σπάσει και συνήθως ο Sky δεν μετέχει σε αυτά.
0: Mm.
1: Τις πάει τέτοιο συμφωνήσει, δεν μετέχει καθόλου. Και επειδή ξεκινάει για τα χαράματα, ένα θα το σπάσει, δεν νομίζω να ακολουθήσουν. Και φυσικά καλά, έχουμε σε πολύ μεγάλη αναμονή, το είχαμε συζητήσει και τότε που μου είχε κάνει την μεταφέρει στο στούντιο, για τα τηλεοπτικά και είναι και τα τηλεοπτικά του Champions League, γιατί ο διαγωνισμός θα γίνει το φθινόπωρο και ενδέχεται να είναι το deal για τα επόμενα 6 χρόνια για την Ελλάδα μιλάω. Αν δείτε τα deals που γίνονται πλέον στο εξωτερικό, έχει μπει πάρα πάρα πολύ δυνατά το Disney.
0: Μπράβο,
1: το οποίο
0: σωστά,
1: εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει. Σωστά. Έχει πάρει πακέτο. Αλλού πήρε όλα τα μάτια της τρίτης Champions League. Αλλού δεν πήρε Champions League, πήρε μόνο το Europa της πέμπτης. Δηλαδή,
0: κάτσε, ότι δεν έχω καταλάβει βέβαια. Το Disney θα προβάλλει Champions League και στην Ελλάδα ή όχι?
1: Όχι, όχι, όχι. Τα deals γίνονται αναχώρες. Μέχρι στιγμής έχουν κλείσει συμφωνίες για τα επόμενα 3, 4, 6 χρόνια σε διάφορες χώρες. Ας το σαν καταλάβεις, πάει το Disney και παίρνει την πρώτη επιλογή της τρίτης. Δηλαδή θέλω το καλύτερο μάτι της τρίτης να διαλέγω εγώ ποιο θα είναι, το δείχνω αποκλειστικά του Champions League.
0: Ναι.
1: Και δεν με νοιάζει ποιο εγώ στην Ιρλανδία. Και δεν με νοιάζει ποιο θα δείξει το υπόλοιπο.
0: Καλά, καταλαβαίνεις τι τρολάρισμα έχει να πέσει στην Ελλάδα έτσι και πάρει το Disney Plus τα δικαιώματα του Champions League για τη χώρα, ε?
1: Αυτό είναι τρολάρισμα. Ίσα ίσα που θα μπούμε σιγά σιγά στην
0: Ελλάδα. Από το οπαδικό κοινό εννοώ.
1: Από το Disney,
0: λέτε. Ναι. Λόγω Disney, καταλαβαίνεις.
1: Disney, Amazon και Netflix αρχίζουν πολλά. Το Netflix ήδη στο εξωτερικό επενδύει πάρα πολλά στο NFL, γιατί βλέπει ότι έχει έσοδα και μάλιστα πίεση το NFL εκεί που κάνει δύο αγώνες στο εξωτερικό. Πώς φέρνει το NBA αγώνες στην Ευρώπη? Είχα πάει και φέτος στο Βερολίνο, είναι τρομερή εμπειρία. Γιατί λέω, πώς θα δω NBA από κοντά, ας πάω να το δω στην Ευρώπη. Είδα το Ματς Ορλάντο Μέμφις. Πιέζει λοιπόν το Netflix, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά για το NFL και του λέει, δώστε περισσότερα παιχνίδια στην Ευρώπη.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Πάμε σε μια global λογική. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα θα αρχίσουμε να την καταλαβαίνουμε τώρα με τα τηλεοπτικά του δικαιώματα της Champions League, Europa League και Conference. Γιατί μας αφορούν, έτσι, γιατί πλέον του χρόνου έχουμε 5 ομάδες.
0: Ναι.
1: Αν όλα πάνε καλά και περάσει ο Παναθηναϊκός στα 3 προκριματικά, γιατί οι υπόλοιποι φαντάζομαι θα είναι σε League Phase, θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη καλώς έχοντα των πραγμάτων του χρόνου. Και εκεί τώρα θα είναι δύσκολο. Δηλαδή, αλλού θα βλέπεις μπορεί να βλέπεις αλλού το Europa, αλλού το Conference σε κανένα δύο χρόνια. Είναι εύκολο. Για του χρόνου ισχύουν τα νυν deals. Μιλάμε πλέον για του παραχρόνου. Αλλά πρέπει σιγά σιγά να.
0: Μιας και είναι χρονιά Μουντιάλ, βέβαια, για να κλείσουμε και την κουβέντα, να πούμε ότι κυκλοφόρησες και πρόσφατα το βιβλίο σου Μουντιάλ Εμπιστευτικό, έτσι, το οποίο παρουσιάζεις και στο κτίριο της ΕΣΥΑ στην Ακαδημίας 27 Μαΐου στις 7 το βράδυ.
1: Να είσαι καλά για την αναφορά. Πάει πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα. Κάθε μέρα το πρωί με.
0: Πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα είναι ο υπότιτλος.
1: Και δεν είναι καθόλου clickbait. Μου έλειπε μια λέξη, σκέφτηκα πολύ αν πρέπει να τη βάλω, γιατί υπάρχει και ένα κεφάλαιο μέσα που δεν είναι ούτε η πολιτική, ούτε το χρήμα, ούτε η εξουσία που διαμόρφωσαν κάτι σε ένα παγκόσμιο.
0: Προφανώς ήταν το σεξ, φαντάζομαι, που ήθελα να βάλεις το και δεν το βάλες. Ναι, εντάξει.
1: Πολύ μικρό spoiler. Υπήρχε βέβαια η καθία ότι ο Γιώχαν Κρόιφ το 1978 δεν πήγε στο Μουντιάλ της Αργεντινής για να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς του Βιδέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί ήταν ο Κρόιφ, ήταν αντιδραστικός γενικός στην πορεία του και στην καριέρα του και ως άνθρωπος κτλ. Χρόνια μετά, καμιά δεκαετία χρόνια πριν πεθάνει, είπε ότι δεν ήταν αυτό ακριβώς, αλλά όταν ήμουν στην Μπαρτσελόνα είχαν έρθει κάτι ληστές, μας κρατήσαν δύο μέρες σπίτι κτλ. Μια ιστορία, την οποία ούτε οι Ισπανοί δημοσιογράφοι δεν επιβεβαίωσαν. Όχι ότι τον διέψευσαν, αλλά τους έκανε εντύπωση. Και υπάρχει λοιπόν μια άλλη ωραία ιστορία, 4 χρόνια νωρίτερα, το 1974 που έγινε στη Δυτική Γερμανία και η Ολλανδία πήγαινε πολύ καλά. Ένα δαιμόνιος φωτογράφος πήγε στη βίλα που φιλοξενούνταν οι Ολλανδοί διεθνείς. Και άρχισε να τους φωτογραφίζει στην πισίνα, ποτά, σαμπάνιας και αρκετές καλύπηγες παρουσίες.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι σχεδόν όλοι οι Ολλανδοί διεθνείς του 1974 ήταν είτε παντρεμένοι είτε δεσμευμένοι. Οι καλές τους δεν τους είχαν ακολουθήσει στη Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Και οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν. Και όπως καταλαβαίνεις έγινε σκάνδαλο. Ήρθε το τσάρτερ της χαράς την επόμενη μέρα. Η μόνη που δεν πήγε στην Ολλανδία έξαλλη για να τραβήξει το μαλλί τον καλό της ήταν η Ντάνι Κρόιφ. Μαρτυρία θέλουν τον Κρόιφ να μιλάει όλη μέρα μαζί της, μέχρι και προπονήσεις έχασε, να προσπαθεί να την καλμάρει. Και μόλις την έπεισε με το ακλόνητο επιχείρημα, λένε ότι αγάπη μου, δεν θα ξαναλείψω τόσο πολύ καιρό από το σπίτι. Που σημαίνει ότι δεν πάω στο Μουντιάλ πάλι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, Νίκος Μπουζιονέλος, θα το βρείτε και στα περίπτερα και θα το δείτε και στην ΕΣΥΑ 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Και συζητήσαμε για τηλεοπτικά και άλλα πολλά. Νίκος, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάντα, χαρά μου.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, και να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της εκπομπής και θα συζητήσουμε για τους δρόμους της Αθήνας. Έως τότε όμως, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι με αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Στα παραπολιτικά 90,1, 211 1080 880 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr.

0: Κάτι μας έλεγε προηγουμένως ο Νίκος Μποζιονέλος για τον Γιόχαν Κρόιφ και τις περιπέτειες, τις ερωτικές του περιπέτειες στο Μουντιάλ. Συνεχίζουμε με ερωτικό κλίμα, με Mad About You και Hooverphonic. Λοιπόν, πηγαίνοντας συχνά πυκνά στη Θεσσαλονίκη, πάντα μου είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε αρκετούς από τους δρόμους γράφει την ιδιότητα του εκάστοτε αναφερόμενου. Δηλαδή, σου λέει ποιος είναι ο Κολοκοτρώνης, σου λέει για παράδειγμα ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Λέμε τώρα έτσι τυχαίο το παράδειγμα, έτσι υπάρχει αυτό που αναφέρω. Στην Αθήνα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας το ίδιο. Τέλος πάντων, βλέπουμε πολλούς δρόμους, τους περνάμε καθημερινά, δεν ξέρουμε ποιος ή τι είναι αυτό που αναγράφουν. Και υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος φρόντισε να το κάνει, δημιουργώντας την σελίδα Street Story, έτσι. Αν το λέω καλά, είναι ο Αντώνης ο ζωγράφος. Είναι άνθρωπος εδώ του ομίλου και τον έχω κοντά μου. Έχω τη χαρά να είναι κοντά μας εδώ στις αρολογίες για να συζητήσουμε για το εγχείρημα αυτό, αλλά και για κάποιους από τους δρόμους που ίσως να περπατούσαμε και να μην γνωρίζαμε τι ακριβώς είναι αυτός ο τύπος που γράφει η μπλε αυτή ταμπέλα με το λευκό περίγραμμα. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σας, γεια σας. Έτσι ακριβώς. Πολλές φορές περνάμε από δρόμους και περιοχές που ναι μεν έχουμε, ξέρουμε τα ονόματα, όπως Κολοκοτρώνης που είπαμε και τα λοιπά, και δεν έχουμε αναρωτηθεί πολλές φορές ποιος είναι και τι ακριβώς
0: έκανε. Δώσε ένα τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε, ενός πολύ γνωστού δρόμου ο οποίος συχνά περνάμε από εκεί και δεν ξέρουμε τι είναι. Νομίζω έχεις μια μικρή λίστα, κάτι έχεις κάνει, έχεις κάνει την ερευνά σου πριν έτσι στην εκπομπή.
1: Έχω κάνει, λοιπόν, ναι, είναι πολύ, είναι πρώτα απ' όλα και πολλούς δρόμους μάλλον έχουμε μεταφράσει από Γαλλία κυρίως, που ήταν συνήθως κάποιοι φιλέλληνες, τους έχουμε μεταφράσει με το δικό μας τρόπο, οι Άγγλοι επίσης που υπήρχαν πολλοί, όπως για παράδειγμα η Κόντρικ Τόνος, που είναι στο κέντρο της Αθήνας από τον Ναύαρχο τον Κόντρικτον, η οδός Διδότου, που είναι πάλι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Είναι μεταξύ Κολωνακίου, ας πούμε, και Εξαρχείων.
1: Και Εξαρχείων, ας το πούμε.
0: Εξαρχείων είναι πιο κοντά στο Κολωνάκι. Όχι, είναι μεταξύ Εξαρχείων και Κολωνακίου. Εντάξει, πώς να το πεις και έτσι.
1: Ας το πούμε, ναι. Εκεί. Λοιπόν, η Διδότου, έτσι, επειδή το είπαμε και τώρα, εγώ προσωπικά, μπορεί να κάνω και λάθος, πίστευα ότι ήταν κάποιος αρχαίος που είχε γράψει τραγωδίες και τα λοιπά. Βέβαια, η Διδότου δεν υπήρχε κάποιος Διδότος, ήταν ο Διντότ, ένας Γάλλος τυπογράφος, μια οικογένεια μάλλον τυπογράφων, που είχε τυπώσει μάλιστα και πάρα πολλούς αρχαίους στα Έλληνες, στα γαλλικά, για να διαδώσει σε όλους τους Ευρωπαίους τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι στη Διδότου έχει πάρα πολλά βιβλιοπωλεία, έχει βιβλιοδετία, ίσως τυπογραφία παλιότερα κλπ. Έτσι συνδέονται και με την ονομασία του δρόμου.
1: Συνδέονται, ναι. Μπορεί να το σκεφτήκαν να τα κάνουν το δρόμο, ή μάλλον μετά να ήρθαν οι τυπογράφοι και όλοι οι υπόλοιποι για τα βιβλιοπωλεία.
0: Άλλος δρόμος που περπατάμε και δεν το ξέρουμε απαραίτητα. Να. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Η Διδότου, ναι, ναι, και έστειλε μάλιστα και τα τυπογραφικά στοιχεία για να τυπωθεί η πρώτη εφημερίδα της Επανάστασης, το Μεσολόγγι. Η ίδια η οικογένεια. Ναι, άλλη οδή, η πλατεία Μαβίλη, για παράδειγμα, που ο Μαβίλης ήταν ένας παλπίτης, Ελληνο-Ισπανός.
0: Ο Λορέντσος.
1: Λορέντζο Μαβίλης, ναι, ο οποίος πολέμησε και τρεις φορές. Και βέβαια την τρίτη φορά, και ήταν και μεγάλος, ήταν 52 χρονών που πήγε να πολεμήσει. Εκεί σκοτώθηκε βέβαια. Είχε γίνει και βουλευτής. Ήταν και μεγάλος, ήταν 52 χρονών που πήγε να πολεμήσει. Εκεί σκοτώθηκε βέβαια. Είχε

0: ήταν από, καθαρά από περιέργεια. Γιατί έβλεπα πολλούς δρόμους και δεν ξέρω καν τι είναι. Όλοι έχουμε ονόματα δρόμων, αρχαίων, περιοχές. Τι είναι όλα αυτά, έλεγα. Εγώ δεν ήξερα και μερικούς, να πω την αλήθεια, γνωστούς. Ναι, μεν τους ξέρουμε από τα σχολεία, ίσως τα έχουμε ξεχάσει, αλλά δεν ήξερα τι ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και γιατί τον τιμούμε, δηλαδή. Και έτσι κάπως ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, κυρία Αγγελάκη, θα επιστρέψουμε με τον κύριο εδώ στην παρέα μας. Αμέσως μετά το διάλειμμα, Αντώνης Ζωγράφος, ιδρυτής της ιστοσελίδας Street Story, όπου οδοί για τις οποίες δεν είχαμε ιδέα αναφέρονται, περιγράφονται και εξιστορείται όλη τους η διαδρομή και μπορούμε να μάθουμε και λίγα περισσότερα για αυτές τις οδούς. Διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στις αερολογίες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Γάλλος καλλιτέχνης και όχι μόνο, έτσι, ηθοποιός, ακτιβιστής, διπλωμάτης και πολλά πολλά ακόμα, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια βιομηχανία της μουσικής και μάλιστα πέθανε και αρκετά μεγάλος στα 94 του, τον Οκτώβριο του 2018. Εδώ ακούμε το Mourir de Me, δηλαδή πεθαίνω να αγαπάω. Και να σας πω ότι πέρα από τη φωνή του Ασναβούρ, ο ίδιος έγραψε στίχους σε περισσότερα από 1000 τραγούδια.

0: Λέγαμε εδώ με τον Αντώνη τον Ζωγράφο, ο για τη σελίδα Street Story που έχει δημιουργήσει με τα ονόματα οδών. Στην Αθήνα προς το παρόν, Αντώνη, δεν έχεις επεκταθεί στην περιφέρεια, στην ελληνική περιφέρεια, ανά την επικράτεια.
1: Όχι, όχι ακόμα, δεν έχω. Βέβαια, πολλοί δρόμοι είναι... υπάρχουν σε όλους τις πόλεις, αλλά σιγά σιγά έχω ξεκινήσει και σε...
0: Πόσες οδούς έχεις βάλει ως τώρα στη λίστα σου?
1: Περίπου καμιά πενταριά έχω.
0: Την περασμένη εβδομάδα μου έχεις πει 30, άρα έβαλες
1: ναι,
0: 20.
1: Έβαλα άλλες 20, βάζω έτσι, καθημερινά ανεβάζω στα social.
0: Ενδιαφέρον θα έχει πραγματικά να ξέραμε πόσα είναι τα ονόματα των οδών, τα διαφορετικά ονόματα οδών σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Δεν εννοώ αυτά που είναι διπλά και τριπλά και δεκαπλά που είναι
1: καλά,
0: σε
1: ναι, ναι.
0: πολλές περισσότερες πόλεις.
1: Πρώτη σίγουρα είναι βέβαια η Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Είναι παντού, ε.
1: Παντού, παντού. Είναι περίπου 3.000. Έψαξα και βρήκα.
0: Ναι.
1: Αν βάλεις και πλατείες και.
0: Άρα η δημοφιλέστερη ονομασία οδού είναι Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Ακριβώς, η πρώτη, ναι.
0: Ο Βενιζέλος μας ακολουθεί ως και σήμερα.
1: Από αεροδρόμιο
0: μέχρι. Το αποτύπωμά του, ναι, είναι εδώ έως και σήμερα, 100 χρόνια μετά.
1: Ακριβώς.
0: 100 και κάτι. Κάτι μου έλεγες για δρόμους στο Μοναστηράκι. Συζητούσαμε προηγουμένως.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι. Περνώντας έτσι μια μέρα από εκεί, από το Μοναστηράκι, υπάρχει οδός Πιτάκι. Δεν ξέρω αν την έχετε συναντήσει, που παλιά είχε και την εικαστική παρέμβαση με τα φωτιστικά, τα περίεργα, και τώρα έχει
0: ναι,
1: ένα μαγάζι που.
0: Είναι όπως κατεβαίνουμε την Ερμού, στο κομμάτι δηλαδή κάτω από την Αθηνάς.
1: Στα δεξιά, όπως κατεβαίνει.
0: Δεύτερος δρόμος δεξιά, αν δεν κάνω
1: ναι,
0: λάθος. Έτσι.
1: Δεύτερος, τρίτος κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος ήταν Πιτάκης, λέγονταν ο άνθρωπος, και αυτό πήρε και το όνομα. Και μάλιστα έμενε και στη γωνία, Ερμού και Πιτάκη. Υπάρχει το σπίτι τώρα, υπάρχει ένα εστιατόριο.
0: Οικία Πιτάκη.
1: Οικία Πιτάκη,
0: ναι, βέβαια.
1: Όπου ήταν ο πρώτος στην ουσία αρχαιολόγος, δεν είχε σπουδάσει βέβαια, αρχαιολόγος, και προσπαθούσε να σώσει μάρμαρα και ό,τι έβρισκε τριγύρω και πεταμένα τότε που υπήρχαν στην περιοχή από τους Τούρκους. Και μάλιστα είχε κάποια πάρει και τα είχε χτίσει, ας το πω, σαν τοίχο, διάφορα κομμάτια, υπάρχουν και σε κάποια μέρη της Ακρόπολης, για να τα προστατέψουν για να μην τα πάρουν, να είναι σαν τοίχος δηλαδή ολόκληρα. Και γενικά.
0: Αγωνιστής του 21 αγωνιστής... και αρχαιολόγος.
1: Και αρχαιολόγος. Όπως. Και τώρα, μια και είπαμε αγωνιστής, υπάρχει και δεν είναι και για το κοντά μας τα στούντιο που περνά και στα. Η Λαγουμιτζή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οδός που περνά και
0: στην
1: Πάντα.
0: Στην Αλυθέα. Είναι μπράβο. Στη γειτονιά, στην ευρύτερη
1: γειτονιά.
0: Στη γειτονιά,
1: γι' αυτό είπα. Ο οποίος και αυτός ήταν ένας αγωνιστής. Παπακυριάκου λέγονταν, από ό,τι έτσι έκανα την έρευνα. Ο οποίος λέγονταν έτσι, ήταν ψευδώνυμο αυτό, γιατί έφτιαχνε λαγούμια και ανατείναζε τον εχθρό κοντά τους Τούρκους.
0: Και έμεινε και το Λαγουμιτζής. Ήταν το Λαγουμιτζής.
1: Και έμεινε αυτό, το προσωνύμιο αυτό. Και μάλιστα έβαζε ένα ταμπούλο και πάνω κάποια κουκιά. Για να μακουνηθούν τα κουκιά, καταλάβαινε ότι ερχόντουσαν. Σκάβανε από την άλλη μεριά οι Τούρκοι.
0: Άκουγε τον ήχο, ναι. Και αμέσως καταλάβαινε ότι
1: κάποιος έρχεται. Κάποιος έρχεται, ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, να στέλνετε, να βρείτε το street story του Αντώνη Ζωγράφου και να του στέλνετε και άλλες προτάσεις. Αν και από ό,τι μου είπε, δεν προλαβαίνει να πρωτομαζεύει προτάσεις για νέες οδούς και ονομασίες. Αλλά χτίζει τη λίστα σιγά-σιγά. Από εβδομάδα σε εβδομάδα γίνονται όλο και περισσότεροι δρόμοι. Οπότε έχει ενδιαφέρον αυτός ο κατάλογος για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αν θέλετε και ιστορικά, αλλά και σε επίπεδο γνωστικό, θα γίνουμε λίγο πιο πλούσιοι. Οπότε είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια και τη στηρίζουμε και τη θέλουμε και την προβάλλουμε. Αντώνη, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Και κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή, κλείνουμε τις αερολογίες. Ευχαριστώ τη Χριστίνα την Αγγελάκη που συνυπήρξαμε στουντιακά για μία ακόμα φορά. Τη Διονυσία τη Μίτσια στο τηλέφωνο, τον Βασίλη Κρυμπά που πάντα με τις μουσικές του κάνει τη διαφορά σε μένα τουλάχιστον. Εννοώντας στην ψυχή μου μιλάει ο Βασίλης με αυτά που επιλέγει, και βεβαίως την Όλγα την Καλατζή στην παραγωγή. Ραντεβού αύριο με αγάπη.

έτσι θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν δίψα σου.

0: ώρα είναι μία.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλο θα πω, με βάρη ποινικό παρελθόν, είναι ο άνδρας που τραυματίστηκε τα ξημερώματα από πειρά αστυνομικού έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, όταν επιχείρησε να βγάλει όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε τσάντα με χειροβοβίνδες. Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Σε δηλώσεις του, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε πως σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ιράν. Στην Τεχεράνη, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για ειρηνευτική συμφωνία. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών των 2 εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και λάβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκευαστικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις ως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Συναγερμό στον Ειρηνικό, ο σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο νησί Ναπούπου, το μεγαλύτερο της Χαβάης, με το Παρατηρητήριο Ευαισθητών της Πολιτείας να παρακολουθεί το Κιλαουέα, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Αύριο η μεγάλη μάχη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Final Four τη Real Madrid.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Έξι λεπτά μετά τη μία είμαστε. Θανάσης Αδωνοσόπουλος απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Η Διονυσία Μίτια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε πάντα. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε τη δική σας επικοινωνία. Επαναλαμβάνω, 211-1080-880. Μην ξεχνάτε και στο radio @παραπολιτικά.gr, radio @παραπολιτικά.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Επίσης, με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ανδριάνα Ζαρακέλη στο μικρόφωνο κοντά σας και σήμερα θα κάνουμε focus στα της πολιτικής επικαιρότητας, εξελίξεις τις οποίες έχουμε μετά και την ανακοίνωση του πρώτου κόμματος. Την Τρίτη περιμένουμε από την κυρία Καριστιανού το πρώτο κόμμα, την Τρίτη περιμένουμε και την ανακοίνωση από τον κύριο Τσίπρα, την ίδια ώρα που είχαμε μια έντονη εβδομάδα όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, σήμερα τα παραπολιτικά κυκλοφορούν με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι η προκαταβολή, είναι το τέλος μάλλον για την προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Σταδιακά λένε τα παραπολιτικά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα βεβαίως με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Είναι στο 80, ενδεχομένως να το δούμε στο 60, θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Είναι στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σήμερα αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό θέμα στα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, να σας πω πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επιμένει για εκλογές στο τέλος της θητείας, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει δουλειά ακόμη, υπάρχουν έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν. Την ίδια ώρα που υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, περιμένοντας να δούμε το τι θα γίνει μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Δύο κόμματα έχουμε σήμερα και ένα σίγουρα. Αυτό τη κυρία Καριστιανού και αυτό του κυρίου Τσίπρα και βεβαίως ένα στα Σκαριά, όπου εκεί ουδής γνωρίζεται ότι θα γίνει και μιλώ βεβαίως για το ενδεχόμενο να προχωρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται πλέον για τα όσα είδαμε στην παρουσίαση του κόμματος και της κυρίας Καριστιανού και τα όσα περιμένουμε να δούμε στην παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του επίσης πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Εκεί γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει γενικότερα στην αριστερά, με συγκεκριμένα ερωτήματα το τι θα πράξουν τα στελέχη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά θα συζητήσουμε, το πολιτικό σκηνικό θα δούμε γενικά. Σε αυτά θα κάνουμε φόκους σήμερα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να, ξεκινήσουμε από τα ρεπορτάζ. Καλώς τον, καλό μεσημέρι Δημήτρη μου.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδριάννα, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Σε αντίθεση βέβαια με τα κόμματα της αριστεράς και το δω ότι συμβαίνει σύγκεντρο αριστερά, στη δεξιά πλευρά του και στην υπερδεξιά, υπάρχει νέο ακροατήριο, δηλαδή είσοδος νέων ψηφοφόρων, όχι σε ηλικία, αλλά και νέων γενικότερα. Γιατί, όπως φαίνεται, προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, η τάση κινείται τώρα προς αυτή την πλευρά, προς τη δεξιά πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι σε επόμενες εκλογές, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και σύμφωνα με τις μετρήσεις, τα περισσότερα κόμματα θα προέρχονται από τη δεξιά πολυκατοικία.
0: Ναι, έχεις
1: δίκιο. Ήδη είναι ψηλά ο κύριος Βελόπουλος, ήδη έχει μπει μέσα η κυρία Λατινοπούλου σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι πάνω από 3%. Και η κυρία Καριστιανού, τώρα τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν την ανακοίνωση του κόμματός της, το Ελπίδα για την Δημοκρατία, κινείται σε διψήφια ποσοστά, όπως βέβαια. Λίγο πιο κάτω ήταν και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος κύριος Σαμαράς δεν έχει διαψεύσει το 29 Μαΐου αυτό.
0: Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί. 29 Μαΐου λες.
1: Ναι, είναι την επόμενη Παρασκευή.
0: Την επόμενη Παρασκευή, Δημήτρη.
1: Στις 29 Μαΐου υπάρχει σκέψη, αυτή από τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Είναι κάτι αντίστοιχο, οι παλαιότεροι ακροατές θα θυμούνται που είχε συνδίκη το 1993 με τον κύριο Σαμαρά. Υπήρχαν τέτοιου είδους και τελικά ο κύριος Σαμαρά θα αποφάσισε τις τελευταίες 2-3 μέρες να ανακοινώσει το κόμμα αυτό, παραμονές των εκλογών, παρά το γεγονός ότι η εισηγήση τότε ήταν να παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία, αφού η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά θα έχανε τις εκλογές και θα μπορούσε να γίνει αρχηγός μετά την παρέτηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα, 30 χρόνια μετά. Θεωρούν δηλαδή ότι ο κύριος Σαμαράς, υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι ο κύριος Σαμαράς πρέπει να προχωρήσει τώρα, γιατί οι εξελίξεις ήταν σύντομες και μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές, αλλά και αυτοί που του λένε ότι πρέπει να περιμένει και να μην προχωρήσει ακόμα. Αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς το έχει αποφασίσει και μάλιστα έχει προχωρήσει τώρα, και στις σχετικές διαδικασίες.
0: Βέβαια, τα όσα έγιναν στη Βουλή, ναι, ενδεχομένως να δείχνουν αυτό το οποίο περιγράφεις.
1: Αυτό που λες, Αντριάννα, είναι το πιο σημαντικό. Αυτό η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά προχτές, χτες, μάλλον ήταν μη αναμενόμενη, παρενέβησε αυτό. Κατηγόρησε για ηγεμονισμό τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή φάνηκε ως ξένο σώμα από την ίδια την παράταξη.
1: Ναι. Ενώ την Τρίτη θα έχουμε αντίστοιχη κριτική σε πολύ ψηλούς τόνους και από τον κύριο Καραμαλή. Θα παρουσιάσει το βιβλίο του κύριου Αρμενιτόπουλου για την εξωτερική πολιτική ο κύριος Καραμαλής. Από κάτω θα βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς. Συνήθως οι δύο πρώην πρωθυπουργοί πηγαίνουν μαζί όταν παρουσιάζονται βιβλία και έχουν πολιτικούς λόγους. Και θα έχουμε προάγγελο εξελίξεων. 29
0: λοιπόν,
1: Μαΐου
0: και στα...
1: είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης
0: ναι,
1: και μια μέρα νωρίτερα
0: είναι
1: η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1979, όπου και ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Τραγάκης είχαν παραστεί. Είναι κάτι το οποίο θα το ακούσουμε και σε συμβολισμούς στις επόμενες μέρες.
0: Λοιπόν, οι συμβολισμοί έχουν ενδιαφέρον. Να πάμε στους συμβολισμούς, να μείνουμε μάλλον στο θέμα των συμβολισμών, για να πάμε στην παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, πες μας τώρα, εσύ ήσουν εκεί, πες μας τώρα τι είδες εσύ, Δημήτρη, εκεί στο παρασκήνιο, πώς σου φάνηκε όλο αυτό. Ναι. Καταρχάς δεν είχε τον κόσμο που περιμένανε να έχει, σωστά.
1: Όχι. Τον κόσμο που περιμέναν να έχει και λόγω της καταγωγής της κυρίας Καριστιανού, η οποία είναι την Καλαμαριά, δεν τον είχε. Αλλά είχαν έρθει 700 περίπου, 800 περίπου άνθρωποι και είχε γεμίσει βέβαια το Ολύμπιο. Υπήρχε και μερικός κόσμος έξω. Ωστόσο οι προσδιοκίες είναι ακόμα αυξημένες. Μπορεί να μην είχε τον κόσμο, ωστόσο ο κόσμος δεν ήταν αυτός που έλεγαν ότι θα είναι. Υπήρχαν οι λίγες περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι κινούνται στον εθνικιστικό χώρο, αλλά υπήρχαν και πολλές περιπτώσεις επιστημόνων, ανθρώπων που ερχόντουσαν από την αριστερά. Μην ξεχνάμε και ότι η κυρία Χριστιανού είναι γιατρός η ίδια. Συνεργάτες δεν είδαμε, δεν υπάρχουν συνεργάτες τόσο άμεσοι όσο αναφέρουν πόσο πέραν της κυρίας Γρατσία, του Θανάση του Αυγερινού, του συναδέλφου μας και δύο-τριών ακόμα προσώπων, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν προέρχονται από την πολιτική ή αυτά που λέγονται ότι κατέβηκαν κάποτε υποψήφοι με αυτό το κόμμα ή με το ένα κόμμα ή με το άλλο κτλ. Ναι, υποψήφοι σε κόμματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία, δεν παρήγαγαν ποτέ κάτι το ιδιαίτερο πολιτικά. Δηλαδή δεν βρίσκονται μέσα από πολύ βαθύς κομματικούς μηχανισμούς. Ναι. Είναι άνθρωποι, αυτό που λένε και ο Θανάσης Αυγερισμός και στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, από την κοινωνική ανωνυμία. Δηλαδή άνθρωποι του λαού, όπως είναι και η κυρία Καρισιανού, έχει αμεσότητα, απευθύνεται σε όλους. Okay. Απευθύνεται όλοι στην κυρία Καρισιανού. Είναι κατεξοχήν προσωποπαγές στο κόμμα. Και το κυριότερο, Ανδριάννα, είναι ότι η κυρία Καρισιανού πρόβαλε θέσεις. Μπορεί να ήταν έκθεση ιδεών.
0: Ήταν λίγο έκθεση ιδεών, Δημήτρη.
1: Ήτανε, αλλά το ακροατήριο στο οποίο απευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη, επειδή ήμουν εκεί συνέχεια όπως τα είδαν όλοι, είναι ακροατήριο που συζητά για την υπογεννητικότητα, συζητά για τον αγροτικό κόσμο. Υπήρχαν πολλοί αγρότες εκεί.
0: Υπήρχαν αγρότες,
1: βέβαια. Συζητά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα εκεί τους ανθρώπους, και συζητά για την εκπαίδευση, για την παιδεία και για την επιστροφή των παιδιών στο εξωτερικό. Εκεί πέρα
0: λοιπόν,
1: έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη έξοδο νέων στο εξωτερικό.
0: Και πάμε να δούμε τι περιμένουμε γρήγορα από το κόμμα Τσίπρα. Εκεί είναι μπερδεμένα τα πράγματα πολύ, και λέω ότι είναι μπερδεμένα γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς ενδεχομένως θα ενταχθούν στο κόμμα αυτοί που θα ήθελαν να ενταχθούν.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Και τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπάρχει μια ομάδα 60-65 στελεχών που πλαισιώνουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν 20 περίπου βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι θέλουν να κατευθυνθούν προς τον κύριο Τσίπρα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Χαρίτσης από την Νέα Αριστερά έχει παραιτηθεί από πρόεδρος, παρότι έχει δημιούργησε την Νέα Αριστερά και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το γενικό κλίμα είναι ότι αυτοί που προέρχονται από τα κόμματα της αριστεράς θέλουν να κατευθύνουν προς τον κύριο Τσίπρα. Δεν βλέπουμε αλλού διαρροές, δημοσκοπικά τουλάχιστον, προς άλλα κόμματα του αριστερού και υπεραριστερού χώρου, παρά μόνο προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, προς την κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Εκεί εκείνος προσδοκεί ότι προσδοκά
0: μάλλον. Από εκεί θα πάρει, ναι, βέβαια.
1: Ναι, να πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 18-20% και προσδοκά ότι θα προέλθουν και αρκετοί ψηφοφόροι και από το ΠΑΣΟΚ, αν και εκεί δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες διαρροές. Δηλαδή, όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές, αυτά τα παλαιότερα κόμματα γίνονται πιο συμπαγή, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, στενεύει, έχουν σαφή πολιτικό λόγο, οξύ πολιτικό λόγο, και εκεί κατεφέρουν και μαζεύουν το ακροατήριό τους. Αυτό θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας, θα προσπαθήσει να μαζέψει ακροατήριο σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, ο λόγος αυτή τη φορά θα είναι πιο κυβερνητικός, θα είναι πιο πολιτικός, πιο σαφής, πιο ξεκάθαρος, πιο στιβαρός, για να μπορεί να μαζέψει γύρω-γύρω από το ακροατήριο του κέντρου και της αριστεράς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξεχνάμε, το λέω και πάλι, ότι δεν υπάρχουν μεγάλες, δεν υπάρχει νέο ακροατήριο σε αυτόν τον χώρο.
0: Ναι, όχι τώρα. Εσύ λες ότι η πίτα, εντάξει, μπορεί να μην είναι ωραία λέξη πίτα, το ακροατήριο, καλύτερη λέξη είναι το ακροατήριο που χρησιμοποιείς εσύ, είναι συγκεκριμένο. Είναι οι Έλληνες ψηφοφόροι. Αυτό είναι το ακροατήριο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο που δεν ξεφυτρώνουν. Φαντάζομαι ότι.
1: Και μην ξεχνάμε, Ανδριάννα, έτσι όπως το λες, ότι 42% ήταν η συμμετοχή
0: στις
1: προεκλογές του 2024.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το μεγάλο τώρα στοίχημα του πολιτικού συστήματος είναι να αυξήσει καταρχήν τη
0: συμμετοχή. Σωστά. Δεν έχεις άδικο.
1: Για να μιλάμε τώρα για ανώθυπτη δημοκρατία και για καθαρούς δημοκρατικούς θεσμούς, θα πρέπει να αυξηθεί και η συμμετοχή. Έτσι, δεν μπορούμε με 40% συμμετοχή να μιλάμε για ανώθυπτες διαδικασίες.
0: Λοιπόν,
1: Δημήτρη. Θα προσπαθήσουν να μας συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο
0: κόσμο.
1: Ο κόσμος να ψηφίσει.
0: Και στη συσπήρωση και σε όλα αυτά. Λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλό μεσημέρι να έχεις, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο. Πρέπει να πάμε στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Για τα της πολιτικής επικαιρότητας θα συζητήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και για τα νέα κόμματα τα οποία έχουμε. Θα δούμε μαζί το τι συμβαίνει, τι αλλάζει, τι είναι αυτά τα κόμματα. πρώτον της κυρίας Καρστιανού, το κόμμα του Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα, το οποίο περιμένουμε. Να σας πω ότι περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια στη δική μας συζήτηση στο radio@parapolitica.gr. radio@parapolitica.gr. Τα δικά σας μηνύματα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Jump.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
6: Διερωτάμενοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69, 69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και τώρα βέβαια μια που λέγαμε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ανοίξει και αυτή η συζήτηση το τι θα γίνει και πώς θα μείνουν, πώς θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας θυμίζω μια δήλωση που είχε γίνει από τον κύριο Χατζοκράτη, να φύγουν όλα, σφραγίδες, γραφεία, ταμεία κτλ. Κτλ. Και κρατική επιχορήγηση βεβαίως. Έχει ανοίξει και αυτή η συζήτηση, πώς θα μείνει, αν θα μείνει, πού θα μείνει και το τι ακριβώς θα γίνει. Την ίδια ώρα, μετά και την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, όπως καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσει αυτός ο δημοσκοπικός ανταγωνισμός των κομμάτων. Έχει μείνει βέβαια εκεί, εκτός από την Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που έχω δει το φως της δημοσιότητας, είναι η δεύτερη θέση που φαίνεται πως στις δημοσκοπήσεις που έδειχναν μια διάθεση, μια προδιάθεση ψήφου, υπήρχε θέμα. Υπήρχε θέμα και μεταξύ ΠΑΣΟΚ και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και μεταξύ της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, θα με βοηθήσει για να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις επισήμως πλέον και του κόμματος Τσίπρα.
1: Ναι, θα περιμένουμε και την Τρίτη και μετά σιγά-σιγά θα αρχίσουμε.
0: Σιγά-σιγά.
1: Αρχίσουμε να μετράμε.
0: Το ενδιαφέρον είναι εκεί στη δεύτερη θέση. Είναι το τι θα γίνει. Είναι. Βέβαια δεν ξέρω αν έτσι, στην πρώτη ανάγνωση των όσων συνέβησαν στην παρουσίαση Καριστιανού φάνηκε και αυτό που αποτύπωναν στο παρελθόν οι δημοσκοπίες για τη δυναμική του κόμματος.
1: Προσέξτε, καταρχάς είναι γεγονός ότι τα δημοσκοπικά δεδομένα πολλών χρόνων και μετά τις ευρωεκλογές και μετά τις βουλευτικές καθαρίζει και διατηρεί σαν σταθερά ότι η πρώτη θέση.
0: Ναι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι.
1: Μπορεί να συζητάμε τη διαφορά, το ποσοστό.
0: Την αυτοδυναμία, ναι.
1: Άρα είναι η δεύτερη. Γιατί είναι σημαντική η δεύτερη θέση? Πρώτο, γιατί θα ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο βασικός, ειδικά αν έχει και κάποια διαφορά. Ποιος θα είναι ο βασικός πόλος που θα δώσει τη μάχη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει μια δεύτερη πλευρά. Εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, από την εμπειρία που έχουμε εκλογών, ψήφους θα εισπράξει το πρώτο, που προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα βάλει πιο επιτακτικά το θέμα ότι τι θα γίνει, θα κυβερνηθεί η χώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά και το δεύτερο, εάν έχει περάσει το κλίμα, ότι αυτός θα είναι που θα αντιμετωπίσει, αυτό το κόμμα θα είναι που θα αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως αν θα κάνει αυτοδυναμία ή όχι.
0: Ναι.
1: Άρα έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα φαίνονται τρία κόμματα ουσιαστικά να ανταγωνίζονται. Θα το δούμε τώρα στην πρόοδος ψήφου πιο καθαρά, γιατί μέχρι στιγμής τα βασικά στοιχεία που είχαμε είναι από τη δυνητική ψήφο. Είχαμε δηλαδή καλά, το ΠΑΣΟΚ το μετρούσαμε κανονικά ασφαλώς. Είναι ένα κόμμα που έχει τα προβλήματά του, αλλά ένα ιστορικό κόμμα, έχει ρίζες, δομές κτλ, νέα στελέχη. Εμφανιζόταν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με μια δυνητική ψήφο μέχρι πρόσφατα 21%.
0: Ναι.
1: Ενώ το άθροισμα πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσω.
0: Ναι, 21%. Αυτό το 21 λέω πως ενδεχομένως δεν φάνηκε προχθές.
1: Προσέξτε, το θέμα είναι, δεν είναι μόνο η μαζικότητα. Εγώ αυτό το οποίο αναζητούσα βλέποντας την εικόνα είναι ότι την ίδια στιγμή ο κύριος Τσίπρας είχε δυνητική ψήφο γύρω στο 19. Η κυρία Καριστιανού έδειχνε ότι την ακούει ένα ευρύτερο ιδεολογικό και πολιτικό φάσμα. Δηλαδή, τα βλέπες παρά την πτώση που είχε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο, ειδικά σε χώρους αριστερούς, κέντρο αριστερούς, φαινόταν μια δυνατότητα να απευθυνθεί σε ακροατήρια από αριστερά έως δεξιά. Η εκδήλωση, πέρα τώρα από λεπτομέρειες τι έγινε,
0: ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου έδωσε μια εικόνα σαν αυτό να στένευε.
0: Ναι.
1: Αυτή η δυνατότητα που είχε. Θα το μετρήσουμε όμως πάλι και τη δυνητική ψήφο και τώρα πια θα την δούμε και στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι.
1: Αλλά η βασική μου παρατήρηση και σε σχέση με την εκδήλωση, η οποία ας μην κρυβόμαστε, η πρώτη εκδήλωση, η πρώτη εντύπωση πάντα αφήνει κάτι, έτσι δεν είναι, πάντα μετράει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα θα δούμε αν είναι σε αυτό το παιχνίδι της δεύτερης θέσης, θα τα δούμε όλα.
0: Και στο αφήγημα ενδεχομένως, δηλαδή είδαμε ένα αφήγημα, ένα μείγμα μάλλον αφήγηματος, και λίγο πατρίδα και οικογένεια βεβαίως, αρκετά οικογένεια και κατά της διαφθοράς και αγανάκτηση και οργή και ήταν λίγο έτσι ένα μείγμα.
1: Ναι, θα έλεγα ότι αν διάβαζε κάποιος τη διακήρυξη σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, επειδή και αυτές οι διακηρύξεις συνήθως είναι και γενικολογίες.
0: Ναι, ήταν.
1: Δύσκολο θα μπορούσε να διαφωνήσει κάποιος. Το θέμα είναι πράγματα που υποθήκανε, που τονιστήκανε και δώσαν το τόνο. Εγώ νομίζω ότι γίνεται ένα λάθος εκεί. Η κυρία Καριστιανού εμφανίστηκε στο δημόσιο χώρο ως φορέα συλλογικού πένθους και αυτό της προσέδωσε ισχυρό ηθικό κεφάλαιο. Το ηθικό κεφάλαιο δεν μπορεί να ερμηνεύεται ποτέ και πουθενά σαν λευκή πολιτική επιταγή. Θέλει θέσεις και θέλει αυτή η πολυσυλλεκτικότητα που φαινόταν ότι μπορεί να πετύχει, πώς επιτυγχάνεται. Εμένα μου φάνηκε ένα μείγμα, δηλαδή φάνηκε ένα κοκτέιλ το οποίο είχε ολίγον αντισυστημισμό, ολίγον ανάδειξη ότι εμείς είμαστε της ηθικής ανωτερότητας, εμείς είμαστε οι καθαροί.
0: Ναι.
1: Ακούστηκαν φράσεις όπως 200 χρόνια μας κυβερνούσαν ραγιάδες. Όχι από την ίδια σαν και καλά. Ότι ήρθε η ώρα να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία. Υπήρχε ένας εισαγγελικός τόμφος, μια καταγγελτική αισθητική, μια προσπάθεια μιας, θέλω να το πω, αντισυμβατικής ρητορικής. Αλλά όλο αυτό δεν έβγαζε νόημα, δηλαδή όποιος πάει να μιμηθεί πιθανά το 11, το 12, το 13 που η Ελλάδα ήταν στα κάγκελα γιατί έβλεπε τα εισοδήματά της να ξανεμίζονται και χιλιάδες κόσμος στον ιδιωτικό τομέα να απολύεται. Βρισκόμαστε στο 26.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν
0: με
1: ξέρω...
0: Με πολύ νοπές τις μνήμες του τι συνέβη μετά. Δηλαδή του,
1: ακριβώς,
0: του τι έγινε μετά.
1: Να λέω ότι αν και τα εμβόλια έχουν την ημερομηνία λήξης,
0: ναι,
1: το τι ζήσαμε εκείνα τα χρόνια.
0: Κανείς δεν ξεχνιέται έτσι σε 10 χρόνια.
1: Λειτουργεί σαν
0: τροχοπέδι, ναι, βέβαια.
1: Σαν τροχοπέδι, ναι. Ας πούμε, βλέπω τον κύριο Τσίπρα, ενώ έχει αυτές τις επιδόσεις, σας είπα, συνεχίζει και έχει μία συσπήρωση 70, καμιά φορά και παραπάνω τα 100, μία αντισυσπήρωση. Δηλαδή στο σκληρό δίσκο της κοινωνίας, επειδή μιλάμε και για νοπά γεγονότα, δεν μιλάμε τι έγινε πριν 100 χρόνια, φαίνεται να υπάρχουν απορριπτικές δυνάμεις. Αυτό λειτουργεί και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Περιμένουν από αυτήν θέσεις, ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα. Και προσέξτε, και ανθρώπους που τα συμβολίζουν αυτά.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Τσίπρα, τους ανθρώπους που θα συμβολίζουν αυτά. Τώρα, το εγχείρημα Τσίπρα δείχνει σαν ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ με κάποια άτομα τα οποία δεν θέλουμε να είναι εκεί. Δεν θέλει ο Τσίπρας να είναι σε αυτό το νέο εγχείρημα. Κάπως έτσι λίγο μοιάζει. Και είναι και λίγο μπερδεμένο το ποιοι πάνε, ποιοι δεν πάνε, ποιοι θα είναι, ποιοι δεν θα είναι, πώς θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε. Είναι λίγο, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί όλο αυτό.
1: Ναι, έχει περιπέτεια.
0: Ναι, έχει περιπέτεια.
1: Ωστόσο, το επιταχύνει.
0: Ναι.
1: Παίζει το χαρτί του προσωπικού του κεφαλαίου, το οποίο έχει πληγεί, αλλά κάνει ένα γκέλ σε ακροατήρια. Μην αγνοούμε ότι μεγάλο ρόλο στη πολιτική παίζει και η απόγνωση. Δηλαδή σημαντικά αριστερά, κεντροαριστερά, ακροατήρια, βλέποντας τι έχει συμβεί 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Που στην πρόθεση ψήφου έχουμε βαρεθεί όλοι να βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία που ακόμα και όταν πέφτει 2 και 2,5 μονάδες απέχει 12-13%
0: από τον επόμενο. Από τον επόμενο, βέβαια.
1: Σκεφτείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που βρέθηκε στο 35% και στο 36%, είναι στο 4%, η Νέα Αριστερά είναι στο 1%. Άρα αναζητούν έναν εκφραστή. Και εκεί νομίζω ότι προσπαθεί να ποντάρει ο κύριος Τσίπρας. Έχω την αίσθηση ότι αυτά με τον Α ή τον Β τρόπο που είπατε είναι δυσκολίες, αλλά θα ξεπεραστούν.
0: Θα ξεπεραστούν, ναι, ναι, ναι, θα ξεπεραστούν. Σωστά, σωστά. Θα ξεπεραστούν, γιατί βεβαίως είναι άλλα τα ζητούμενα για τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν γρήγορα.
1: Ναι, θα ξεπεραστούν. Και προσέξτε, υπάρχει κάτι ακατανίκητο στην πολιτική. Οι δυναμικές που αναπτύσσονται.
0: Ναι.
1: Όσο μιλάμε, κοιτάω ένα πίνακα που κοιτάω ανακόμα, τη δυνατότητα, προσέξτε, τη δυνατότητα διείσδυσης. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας έχει το 60,5%. Πολύ και αρκετά.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, για την νίκη δεν αναφέρομαι, γιατί έχουμε και πρόβλημα, τη μετράμε στο 1,2.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: μικρό το δείγμα.
0: Είναι μικρό.
1: Αλλά ήδη όταν ακούω ότι από τους 11 βουλευτές οι 4 φεύγουν, δηλαδή σε ένα κόμμα του 1,1 τώρα στην κοινωνία, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να εισπράξει ένα τμήμα από την πλεύση ελευθερίας. Δηλαδή η πλεύση ελευθερίας κινδυνεύει να βρεθεί σε διασταυρούμενα πυρά. Ένα ολίγο πιο αντισυστημικό ακροατήριο ίσως κοιτάξει προς την κυρία Καριστιανού, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έβρισκα λουλήση, που βλέπει προς Τσίπρα. Και βέβαια,
0: που
1: μην ξεχνάμε το μεγάλο κεφάλαιο που είναι το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο πρέπει να δει τις άμυνές του κι αυτό.
0: Ναι, και βέβαια και για το ΠΑΣΟΚ η συσπήρωση είναι το... Το ζητούμενο,
1: το
0: πού μπορεί,
1: μπορεί
0: να φτάσει, να κρατήσει τους ψηφοφόρους του.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που όλα είναι πολύ προβλέψιμο, γι' αυτό καμιά φορά που ακούω γιατί δίνεται στο ΠΑΣΟΚ τόσο ή τόσο, είναι πολύ προβλέψιμο για τον εξής απλό λόγο. Το μόνο δυνατό του σημείο είναι η συσπήρωση. Δεν είχαμε ούτε εισπράξει από κέντρο ή αριστερά που κάνει και τη δουλειά μας πιο σύνθετη να δούμε τις μετακινήσεις. Είχε μια ισχυρή συσπήρωση. Αν αυτή η συσπήρωση για τον ΑΒΓ λόγο πειραχτεί, θα είναι άσχημα τα αποτελέσματα. Έχω την εντύπωση ότι αυτή θα δοκιμαστεί.
0: Θα την παρακολουθούμε. Να το παρακολουθούμε. Αυτό με ενδιαφέρον.
1: Και στις πρώτες μετρήσεις θα δούμε την επίδοση όπως των άλλων κομμάτων και
0: μάλιστα
1: του ΠΑΣΟ. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση τώρα σημαντική. Επειδή και εμείς έχουμε μια ευθύνη
0: και με αυτό
1: και
0: θα
1: παρουσιάζουμε,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να προεξηγούμε. Οι πρώτες μετρήσεις θα μας δώσουν μία γεύση. Από εκεί θα αρχίσει μια νέα φάση παιχνιδιού. Γιατί θα αλλάξει τόσο πολύ ο χάρτης, ειδικά στον χώρο της αντιπολίτευσης σε ποσοστά, που πρέπει να δούμε μετά τη δεύτερη έρευνα, τη τρίτη, τι πραγματικά μετουσιώνεται σε τάση με αντοχή ή όχι. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Άρα θα πάρουμε μία γεύση, θα δούμε προς τα που πάει το πράγμα. Θα δούμε όμως και με τις έρευνες του Ιουλίου, ίσως και του Σεπτεμβρίου, ότι
0: πού οδηγείται, πού τελικά
1: οριστικοποιούνται κάποια
0: που
1: πράγματα.
0: Πού τελικά. Έτσι. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη, σε ευχαριστώ πολύ πολύ για την ανάλυση. Διευθυντής της Opinion Poll. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, γεια χαρά.
0: Θα περιμένουμε να τα δούμε. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Το πρώτο θα είναι ένα δείγμα. Δηλαδή θα έχουμε δει το τι μπορούν ενδεχομένως να καταγράψουν. Και αμέσως μετά σιγά σιγά το πώς όλο αυτό θα φανεί και πού τελικά στις εκλογές θα το δούμε, το που θα κάτσει μπηλιά στις εκλογές. Εκεί είναι η πολύ μεγάλη δημοσκόπηση.

0: Λοιπόν, για τον κύριο Τσίπρα δεν ξέρουμε ακόμα όνομα κόμματος, θέλω να σας πω. Ξέρουμε ότι δεν θα το λένε ορίζοντες. Είδα, νομίζω, στο TikTok ή στο Instagram ένα βίντεο το οποίο ανέβασε, που κάποιος είπε αυτό, ότι έκαναν ένα γκάλωπ στον δρόμο πώς θα θέλατε να λένε το νέο κόμμα. Κάποιος είπε το ορίζοντες και άρεσε στον κύριο Τσίπρα. Και είπε, μα καλά, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, να το πούμε ορίζοντες. Σήμερα όμως ξεκίνησε την ημέρα του στα κοινωνικά δικτύα, γράφοντας για το ραντεβού με την ιστορία, στο οποίο να είμαστε όλοι εκεί. Μία φράση που αγαπούσε να χρησιμοποιεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Από το 1981 είναι το ραντεβού με την ιστορία, όταν το Πασόκ έγινε, λέει, για πρώτη φορά κυβέρνηση. Ένα από τα αγαπημένα συνθήματα του Ανδρέου Παπανδρέου ήταν αυτό, το ραντεβού με την ιστορία. Την Τρίτη περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος, δεν ξέρουμε όνομα. Βλέπω όμως τα χρώματα, έχει ένα κίτρινο πορτοκαλί, ένα μπορδοροδοκόκκινο και ένα μπλε. Δεν ξέρω πώς να τα περιγράφω. Μοιάζει με αυτό το χρώμα της Μπαρτσελόνα στη φανέλα. Πώς να το πω αυτό το χρώμα. Τέτοιο. Λοιπόν, και λίγο κίτρινο, λίγο γαλάζιο, λίγο μπλε σκούρο. Έχει ένα, έχει μπόλικο ένα τέτοιο. Λίγο πράσινο δεν είναι για την οικολογία όμως. Δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός αναλυτής στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαρακελή. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Φαντάζομαι δεν θέλετε.
1: Πολλές απορίες σας. Ναι, πολλές απορίες έχετε.
0: Έχω πολλές απορίες. Μα έτσι γίνεται. Έτσι μαθαίνεις πράγματα, κύριε Κουσούλη. Έχοντας απορίες. Αλλιώς.
1: Πρέπει κανένα να έχει απορίες, ώστε να μπορεί να προκύπτουν ερωτήσεις, να τις διατυπώνει και να ψάχνει
0: και απαντήσεις. Και να λαμβάνει απαντήσεις. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι. Γιατί δεν υπάρχουν συχνά απαντήσεις.
0: Δεν έχει τα άδικο. Δεν έχει τα άδικο. Είναι αυτό που λένε. Εσύ θα ρωτάς ό,τι θες και εγώ θα απαντάω ό,τι θέλω. Και μετά αν δεν βγάλει άκρη.
1: Κάποια στιγμή θα δοθεί η απάντηση και αυτή θα είναι στην κάλπη.
0: Πώς στην κάλπη. Μέχρι την κάλπη.
1: Θα μεσολαβήσει ένα μεσοδιάστημα αναμονής πολλών συζητήσεων και πολλών αποριών. Λογικό είναι. Αλλά η απάντηση θα δοθεί στην κάλπη.
0: Τώρα.
1: Στην πρώτη κάλπη.
0: Πώς βλέπετε όλες αυτές τις ανακατατάξεις που έχουμε στο πολιτικό σύστημα? Ήταν κάτι το οποίο φαινόταν, δηλαδή είναι καταγεγραμμένο πως ενδεχομένως στην πολιτική ιστορία, κύριε Κουσούλη, βλέπουμε ότι όταν συμβαίνει αυτό έχουμε και πολιτικές ανακατατάξεις? Είναι κάτι το οποίο είναι σημείο των καιρών? Ποια είναι η ανάγνωσή σας?
1: Για να κατανοούμε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα, δηλαδή μια διαδικασία πολιτικής ανασύνθεσης που έχει ξεκινήσει, που ήταν στο υπόβαθρο ορατή και σιγά σιγά βγαίνει και στην επιφάνεια και γίνεται ορατή στην επιφάνεια, μορφοποιείται δηλαδή αυτή η αναζήτηση, αφού θα έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα ήδη, ένα κόμμα την Τρίτη του κ. Τσίπρα και κατά πάσα πιθανότητα, όπως εκτιμώ, και του κ. Σαμαρά. Μίλαμε λοιπόν για μια πολιτική κίνηση η οποία διαταράσσει την προηγούμενη ισορροπία. Γιατί προέκυψε αυτό? Γιατί, κατά τη γνώμη μου, για να κατανοούμε αυτό που συμβαίνει στο παρόν, πρέπει να ανατρέχουμε να δούμε σε ποια συνθήκη γεννήθηκε αυτό το παρόν.
0: Ναι.
1: Πού γεννήθηκε, πού κυοφορήθηκε και πώς εκδηλώθηκε. Έτσι πρέπει να πάμε στο 19, όπου η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί την ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, την μετατρέπει σε εκλογικό καρπό, κερδίζει αριθμητική νίκη του 40-41%. Αυτός ο μικρός κύκλος έχει διάρκεια μέχρι και τον Ιούνιο του 23, και όταν πια διαπιστώνεται ο πολιτικός θάνατος του ΣΥΡΙΖΑ εν δυνάμει, που σήμερα τον βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, έρχονται οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές κλείνουν εκείνο το σύντομο κύκλο. Οι ευρωεκλογές είναι μια ποιοτική μεταβολή στα σύγχρονα πολιτικά πράγματα, αποτυπώνουν την μεταβολή της εκλογικής συμπεριφοράς και μια νέα αποτίμηση του κυβερνώντος κόμματος. Άρα είμαστε σε μια νέα φάση. Μέσα σε αυτή τη νέα φάση γεννήθηκε αυτή η αναζήτηση. Η αναζήτηση μορφοποιείται και θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί και στην κάλπη. Ναι. Στην κάλπη υπάρχουν δύο απορίες, κυρία Ζαρακέλη, οι οποίες είναι ιδιαίτερης βαρύτητας οι απαντήσεις τους εννοώ. Η πρώτη είναι ποιο θα είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος που θα είναι με βάση τα σημερινά δεδομένα η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη απορία είναι ποιο θα είναι
0: κόμμα.
1: Πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση.
0: Και
1: δεύτερο κόμμα στη συνολική κατάταξη.
0: Σωστά.
1: Όλα τα άλλα έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Και νομίζω η συζήτηση ως τότε θα περιστραφεί γύρω από αυτά. Αυτά τα δύο ζητήματα.
0: Απόλυτο δίκιο έχετε, ναι. Ναι, ναι. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί, περιμένοντας να δούμε και το τι θα βγάλουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα έχουν καταγράψει αυτές τις δυναμικές των νέων κομμάτων. Ιδιαίτερα για το θέμα της δεύτερης θέσης. Κύριε Κουσούλη, πώς ψηφίζουμε σήμερα? Ψηφίζουμε διαφορετικά? ψηφίζουμε το μη χειρονβέλτιστον, ψηφίζουμε, καταψηφίζουμε, υπερψηφίζουμε, πώς ψηφίζουμε?
1: Σε κάθε εποχή, κυρία Ζαρακέλη, εάν η εποχή...
0: Με το μη χειρονβέλτιστον, ψηφίζουμε, καταψηφίζουμε, υπερψηφίζουμε, πώς ψηφίζουμε?
1: Σε κάθε εποχή, κυρία Ζαρακέλη, εάν...

0: στο και πρέπει να προσθέσουμε πάρα πολλά και. Δηλαδή υπάρχει ένα μείγμα παραγόντων που οι άνθρωποι αξιολογούν, ζυγίζουν σε κάθε εποχή, σε κάθε ειδική περίσταση της ζωής τους δηλαδή και ανάλογα συμπεριφέρονται. Το γεγονός ότι κατά την εκτίμησή μου θα επιβεβαιωθεί ο κατακαιρματισμός στην επόμενη αναμέτρηση, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ταυτόχρονα και θα εμπλουτιστεί ο κατακαιρματισμός, γιατί η αναζήτηση έχει μέσα της και ένα στοιχείο εμπλουτισμού της πολιτικής σύγκρουσης.
1: Ναι.
0: Άρα η αναζήτηση στην πραγματικότητα θα μας οδηγήσει στα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης. Τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης, κατά την εκτίμησή μου, έχουν μέσα τους μια επιτάχυνση της κίνησης, με την έννοια ότι η αναζήτηση θα ενδυναμωθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν θα φοβηθούν, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Άρα η εκλογική τους συμπεριφορά, για να απαντήσω λίγο στο ερώτημά σας, θα περιέχει λιγότερο φόβο από ό,τι σχεδιάζει η εξουσία. Θα έχουμε δηλαδή μια απελεύθερη ψήφο, απελευθερωμένη ψήφο. Έχουμε περαιτέρω κατακαιρματισμό. Τα ερωτήματα θα δούμε ποια θα είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος και του δεύτερου κόμματος, ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα και πώς θα οδηγηθούμε στη δεύτερη κάλπη, όπου θα πάρει πιο συγκεκριμένη, στερεοποιημένη μορφή η νέα κατάσταση των πραγμάτων, που θα είναι η απαρχή της ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού.
1: Λοιπόν, και με αυτό θα κλείσουμε. Κύριε Κουσούλη, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση.
0: Πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του κ. Κουσούλη, πολιτικός αναλυτής. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ήδη και 45. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος φωνάζει απέναντί μου. Θα τη συνεχίσουμε όμως την συζήτηση και για το θέμα της διαμόρφωσης πλέον του πολιτικού σκηνικού και για αυτά τα οποία περιμένουμε να γίνουν. Λάβετε υπόψη ότι ήδη έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Παρατεταμένη προεκλογική περίοδος όμως.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως. Όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Φάκελος Διπλωματία. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης. Έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ. Επενδύουμε στο δεσμό του ελληνικού τριγώνου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέσης Ανατολής Ασίας. Πολιτικός καφές. Στηρίξεις. Τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις. Τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι. Πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Υπέρταση. Δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Αναλύσεις. Το μπλοκ στον Λευκό Οίκο και η Ήτα Μάσκ. Μάρια Μαλίσα Κιμπ. Γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά. Μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος. Ευστάθιος Αυγουστάκης. Έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη

0: έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Τιμόκος Σαντορινέος από πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, εδώ στα παραπολιτικά 90,1 θα είναι κοντά σας. Με το κεντρικό μαγκαζίνο για όλες βεβαίως τις εξελίξεις. Δεν σας κρύβω, το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα Σάββατο είναι πολύ πλούσιο. Λοιπόν, και μια που λέγαμε για κόμματα, διαβάζω στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη στο Secret, στα παραπολιτικά, και όλη αυτή τη συζήτηση η οποία υπάρχει για το αν θα αποφασίσει τελικά και ο Παύλος Πολάκης να κάνει νέο κόμμα. Θα τεθεί πρακτικά μετά την κοινοβουλευτική ομάδα και εκτός κόμματος, εκεί κάπου, όπως επαναλαμβάνω, διαβάζω εδώ στον πολιτικό καφέ, ανοίγει σχεδόν αυτόματο ο δρόμος για τη δημιουργία του δικού του κόμματος. Λοιπόν, θα δούμε λίγο και τα της Νέας Δημοκρατίας, τα της κυβέρνησης, κρατώντας αυτό το οποίο ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Την ιστορία γράφουν οι παρόντες, λέει, είπε, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Η απάντηση στην συζήτηση η οποία έχει ανοίξει. Να κερδίσουμε μία τρίτη τετραετία, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, και φαίνεται πως αυτό το δίπολο, αυτός ο διμέτωπος αγώνας κατά Τσίπρα Ανδρουλάκη είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί προεκλογικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει έναν αντίπαλο, πολύ δυνατό αντίπαλο, ισχυρότατο αντίπαλο, που τον βλέπουμε παντού σε όλη την πολιτική ιστορία, που δεν είναι άλλος από τον κακό της εαυτό. Γρηγόρης Σιμογιάννης, επικοινωνιολόγος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, συζητούσαμε για τη δημιουργία κατά τη διάρκεια της εκπομπής, για τη δημιουργία των κομμάτων, τα κόμματα τα οποία περιμένουμε, φτάνοντας, κλείνοντας μετά της κυβέρνησης, περιμένοντας να δούμε το τι θα ακολουθήσει. Εκεί η μάχη γίνεται με το ποσοστό, με την αυτοδυναμία ενδεχομένως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως δείχνουμε σήμερα με τις μετρήσεις που υπάρχουν, το θέμα της αυτοδυναμίας φαίνεται ότι είναι ένας ανέφικτος στόχος.
0: Ναι.
1: Ναι, να ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλά. Ναι. Καλά.
1: Λέω, με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που έχουμε σήμερα, δείχνει
0: μακριά η αυτοδυναμία.
1: Έχουμε κρεματισμό
0: των
1: κομμάτων, και άρα δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αυτός είναι ανέφικτος στόχος. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον θα πετούσε περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί βλέπουμε ότι με την είσοδο και των νέων κομμάτων θα μπορεί να ξαναμοιραστεί η τράπουλα και οι ισοζυγίες των κομμάτων, οπότε φαίνεται ότι αυτό θα το κάνει ακόμα μακρύτερο.
0: Ενδεχομένως, ναι. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ακριβώς, ή τουλάχιστον θα δούμε και αυτή η μακρά προεκλογική περίοδος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άλλα βλέπουμε τώρα και άλλα θα είναι τα αποτελέσματα, για παράδειγμα, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, το έχουμε δει και στο παρελθόν.
1: Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία προς αυτό. Καταρχήν, έχουμε ένα νέο περιβάλλον.
0: Ένα νέο περιβάλλον.
1: Των νέων κομμάτων. Θα πρέπει αυτά να τα δούμε, πώς θα εξελιχθούν, τι θα πει ο κ. Τσίπρας για παράδειγμα, με ποιους θα το πει και τι επιρροή θα έχει.
0: Και πώς θα ακουστεί αυτό, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα όλα τα δεδομένα που σήμερα έχουμε δεν θα υπάρχουν σε λίγους μήνες, δεν θα υπάρχουν σε 2 εβδομάδες.
0: Φαίνεται όμως πως οι ψηφοφόροι που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία πήγαν στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Δηλαδή πήγαν σε αυτό το δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, θα δούμε, αφήστε με, θα δω. Δεν φαίνεται ότι έχει μετακινήσεις σε άλλα κόμματα.
1: Εδώ βάζετε μια άλλη παράμετρο, η οποία σε ό,τι αφορά τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας συνίσταται στα εξής 2 ζητούμενα. Το ένα είναι εάν αυτοί οι ψηφοφόροι, ναι, θα πάνε να ψηφίσουν. Έχουμε δει ότι σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις επέλεξαν την αποχή.
0: Σωστά.
1: Αυτό ούτως ή άλλως είναι ένα κρίσιμο θέμα και για την εκλογική διαδικασία, όταν θα πάμε δηλαδή στις εκλογές. Εάν λοιπόν έχουμε μεγάλη συμμετοχή, τότε επειδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι μια αντίδραση των ψηφοφόρων, αν το κλίμα είναι τιμωρητικό, οπότε εκεί αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ξανασυνδεθεί με τμήματα του εκλογικού σώματος, ψηφοφόρου τους, παραδοσιακούς ψηφοφόρους, οι οποίοι για πολλούς λόγους έχουν επιλέξει την αποστασιοποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση, γιατί δεν έχουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και επίσης έχουν γίνει μια σειρά κρίσιμων επιλογών. Σε κάθε περίπτωση, το ποιος θα κινητοποιήσει τα κοινά τα οποία δεν πηγαίνουν στις εκλογές, τα οποία είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια. Όποιος λοιπόν μπορέσει να πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι, να τους σηκώσει από τον καναπέ καταρχάς και στη συνέχεια να τους προσελκύσει, θα έχει πετύχει μια
0: θα
1: μεγάλη...
0: Θα έχει κερδίσει, ναι βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Σημαντικό αυτό, σημαντικό. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε και μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με το κόμμα Σαμαρά. Περιμένοντας.
1: Είναι όλα αυτά τα στοιχεία, κύριε Ζαβακέλη, θέλω να πω μόνο μία φράση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε από μεγάλα τμήματα του εκλογικού σώματος, από την κοινωνία την ίδια, σε μεγάλο ποσοστό είναι η έλλειψη ελπίδας και προσμονής ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν καλύτερα. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι μάλλον από αμηχανία, μάλλον από απόγνωση και λιγότερο ως επιλογή πίστης, ελπίδας και ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν το καλύτερο. Αυτό που χαρακτηρίζει και την ελληνική αλλά και γενικότερα τις ευρωπαϊκές κοινωνίες τα τελευταία χρόνια, νομίζω θα καθορίσει και το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιμογιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε
0: όλους. Και σε εσάς, επικοινωνιολόγος, ο κύριος Γρηγόρης Τσιμογιάννης. Να πω καλημέρα στο Θάνο, καλημέρα στην Έλενα και πολύχρονη. καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Εγώ παρά δύο πρώτα λεπτά και λέω ακόμα καλημέρα. Δεν πειράζει, Θανάση. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Κυρία Έλενα, καλό μεσημέρι στον εκτακτό ψευδώνυμο. Καλό μεσημέρι στον Νικόλαο, να είστε καλά, πάντα καλά. Καλό μεσημέρι στην κυρία Μαρία και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε πάντα καλά, με υγεία. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, θα διαβάσω τον καιρό. Μου λέει εδώ για τον καιρό που λέγαμε νωρίτερα με τον Θανάση. Εγώ βλέπω βροχές και καταιγίδες και το απόγευμα. Μακάρι να φτιάξει, όλοι θέλουμε να φτιάξει ο καιρός. Αυτό που βλέπω ως πρόβλεψη είναι ότι και για τις επόμενες ώρες αυτή η ραγδαία αλλαγή που έχουμε στον καιρό, μέχρι το βράδυ σίγουρα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Με ένα σκηνικό που θυμίζει πιο πολύ φθινόπωρο παρά άνοιξη. Αύριο αναμένεται να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Το μεσημέρι βλέπω μια δυσκολία και περιορισμό των φαινομένων από το μεσημέρι και μετά θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Όμως λέει ο άστατος χαρακτήρας του καιρού θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες της εβδομάδος. Ωραίος Μάιος. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Focus και στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτσια ήταν κοντά σας στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακέλη στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα, Τηλέμαχος Σαντορινέος, μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1. Να έχετε όλοι ένα υπέροχο απόγευμα, να είστε όλοι καλά. Από όλους εμάς, γεια σας.

0: Σβήνει, αλλά με δόσεις η προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, όπως αποκαλείται η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Πώς θα γίνει σταδιακή εφαρμογή του μέτρου? Πότε η επίσημη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό? Σκληρός ποινικός από τα πρωτοπαλίκαρα της νύχτας με βαρύ παρελθόν, ο τραυματιστής στο Μικρολίμανο από αστυνομικό. Είχε κοντά του όπλα και χειροβομβίδες. Δεν κινδυνεύουν από περικοπές και επιστροφές χρημάτων από συντάξεις ηχείρες και ηχείρες, ξεκαθαρίζει στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ Παναγιώτης Κοκόρης. Πώς αποκωδικοποιεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο αρμόδιο Υπουργείο. Σοκ από την κακοποίηση τριχρόνου κοριτσιού στην Κρήτη. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σε άθλια κατάσταση και τα τρία αδελφάκια της μικρής, όπως αποκαλύπτει ανταποκριτής μας στα Χανιά Παντελής Γιαΐτσης. Στόχο προσιλωμένη και προσγειωμένη για να έρθει η κούπα στον Ολυμπιακό, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις και έξαλλους πανηγυρισμούς από τεχνική ηγεσία και παίκτες, η πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε στον τελικό του Final Four με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Δημήτρης Κύρκος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Άλλο δαπός, με βαρύ ποινικό παρελθόν, είναι ο άνδρας που τραυματίστηκε τα ξημερώματα από πυρά αστυνομικού έξω από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, όταν επιχείρησε να βγάλει όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλα και μία τσάντα με χειροβομβίδες. Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Θα συνδεθούμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, για να μας φέρει όλα τα τελευταία νέα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, και καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των Παραπολιτικών. Κινηματογραφικού τύπου, θα έλεγε κανείς, επιχείρηση σήμερα τα ξημερώματα, 5:30 στο Μικρολίμανο, στην Ακτή δηλαδή, όπου ένας 35χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί οι αστυνομικές αρχές έχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία από το συγκεκριμένο άνθρωπο, περιφερόταν από νυχτερινό κατάστημα όταν βρέθηκε μπροστά του.
0: Σπύρο μου, δεν ξέρω αν μιλάς με hands-free, σε παρακαλώ πολύ, αν γίνεται ή να μετακινηθείς ή να το βγάλεις, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καθαρά.
1: Όχι, δεν ξέρω αν τώρα είναι λίγο καλύτερη η λύση.
0: Ναι, κάπως είναι κάπως περίεργη η σύνδεση. Τέλος πάντων, για συνέχισε για να δούμε τι μπορούμε να ακούσουμε.
1: Οι αστυνομικοί της δίωξης την ακριβιαστών είχαν εκείνοι που τον εντόπισαν. Του έκαναν σχετικό σήμα για να καθότι τον έκριναν ύποπτο, ήθελαν να του κάνουν έλεγχο. Εκείνος αρχικά κινήθηκε προς αντίθετη κατευθυνία από τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικές αναβάλουν τις πονές και του δίνουν διαταγή για να κινητοποιηθεί. Εκείνος δεν έβγαλε όπλο, το έστριπε εναντίον τους. Ωστόσο, σύμφωνα με προφόρες, εκείνος δεν πυροβόλησε, αλλά πυροβόλησε ένα κάτω από τους αστυνομικούς, ο οποίος είχε λάβει θέση κάλυψης. Ο 35χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Η μία σφαίρα μάτα σφυρώθηκε στο πρόσωπό του. Αμέσως κλείθηκε το ΕΚΑΒ. Ο τραυματιστής, τραυματισμένος, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Υπευλήθηση και χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι δύσκολη η κατάσταση του, αλλά είναι σε σταθερή.
0: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν βοηθάει πολύ και η σύνδεση που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες, Σπύρος Δαρσινός, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως, μαζί μας είναι ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, ο Σταύρος Μπαλάσκας, για να πούμε περισσότερα. Ελπίζω να είναι καλή η σύνδεσή μας. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, μία υπόθεση, η οποία ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει έτσι βαρύ ποινικό παρελθόν, ήταν από τους πλέον επικίνδυνους. Κυκλοφορούσε εκεί στο Μικρολίμανο με τόσο, έτσι, τόσο πολλά όπλα, βαρύ οπλισμό, χειροβομβίδες. Τι πρόκειται να κάνει αυτός? Τι πιστεύει η αστυνομία ότι πρόκειται να κάνει? Γιατί
2: λοιπόν,
0: το έχει κυκλοφορήσει.
2: Όλα, ναι. Θα πρέπει να μου πεις, αγαπημένα μου, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος.
0: Πάντα είσαι τυχερός, είσαι και αγαπημένος φίλος. Αλλά για πες μου όμως πώς το εξηγείς.
2: Γιατί είμαι τυχερός?
0: Ναι.
2: Έχω έναν αδελφό, ο οποίος είναι υπαστυνόμος στην άμεση δράση, κεντρικός εκφωνητής.
0: Βεβαίως.
2: Τον οποίο το λατρεύω. Ήμασταν τρία αδέλφια, πέθανε από καρκίνο η αδελφή μου και μου έχει μείνει μόνο αυτός.
0: Ο οποίος είναι και πολύ άξιος αστυνομικός και παρασημοφορημένος, με πολλές περγαμηνές και μάχημος, όχι αστεία.
2: Είναι ωραίο. Λοιπόν ο Χρήστος και του φωνάζει ενός νεαρού με ξανθά μαλλιά και μία κιθάρα στην πλάτη, αστυνομία ακίνητος. Με μηχανικές κινήσεις ο νεαρός βγάζει την κιθάρα και την ανοίγει και βγάζει ένα καλάστικο με δύο γεμιστήρες δεμένες μεταξύ τους.
0: Όχι ένα περίστροφο ή ένα
2: απλό. Με μονοτική ταινία.
0: Μάλιστα.
2: Επάνω στην πρεμούρα του φεύγουν οι γεμιστήρες. Πατάει τη σκανδάλη και ο αδερφός μου ακούει ένα κλικ, κάνει μπλοζόν πάνω από το περιπολικό και προσπαθεί να καλυφθεί. Αν δεν του είχαν φύγει οι γεμιστήρες, θα ήταν σαρωμένος από Καλάσνικοφ με τουλάχιστον 30 σφαίρες.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό είμαι τυχερός. Αυτός λοιπόν πέταξε το Καλάσνικοφ, πέταξε την κιθάρα, την θήκη και την περούκα.
0: Είναι ο
2: ίδιος.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτό το κτηνός, αυτός ο τύπος ο οποίος την επόμενη μέρα, επειδή δεν είχε ρευστό, πήγε να κάνει μια ληστεία εδώ πιο πάνω στην Κεσαριανή και σκότωσε ανθρώπους και με την ομοιρία ενός αστυνομικού κατέφερε και διέφερε. Ήταν θέμα λοιπόν, αγαπητέ μου, θέμα τιμής για την ελληνική αστυνομία. Πρώτον, γιατί παραλίγο να θερήσει δύο αμεσοδραστήτες με το Καλάσνικο, ο Θεός τους βοήθησε και του φύγει η μυστήρα. Και δεύτερον, με ομοιρία αστυνομικού κατάφερε από το αλλοδαπών και από το μεταγωγόν και δραπέτευσε. Ήταν θέμα τιμής.
0: Πόσα χρόνια αυτός διέφευγε, Σταύρο Μπαλάσκα? Πόσα χρόνια?
2: Νομίζω πάνω από 4-5 χρόνια.
0: Είχαν πληροφορία οι αστυνομικοί ή έπεσαν πάνω του?
2: Τα μπαλαβή τον έψαχναν.
0: Μάλιστα.
2: Έταζαν σε πληροφοριοδότες, εξ όσων γνωρίζω, από δικούς μου ανθρώπους εξωματικούς. Θεούς και δαίμονες, έταζαν τα πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Για να ξετρυπώσουν τον τίτλο.
0: Λογικό, ήταν θέμα τιμής, όντως.
2: Εκτός από το θέμα τιμής, είναι από τους πλέον επικίνδυνους Αλβανούς κακοποιούς που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο.
0: Ναι.
2: Δεν διστάζει να αφαιρέσει η ανθρώπινη ζωή για την πλάκα του. Δεν έχει το αίσθημα δηλαδή του ανθρωπισμού ότι ενδεχομένως μπορεί και να στενοχωρηθώ και να το μετανιώσω.
0: Yeah. Μα κυκλοφορούσε με χειροβομβίδες, με όπλα, το έβγαλε το όπλο. Δηλαδή και πάλι δεν είπε παραδίνομαι, έτσι. Ήταν έτοιμος για μάχη προφανώς. Γιατί το να βγαίνεις τώρα με 6 χειροβομβίδες, δεν ξέρω αν είναι 6, 3, 4, όσες και να βγαίνεις και με όπλα και άλλα, δηλαδή σημαίνει
2: από
0: ότι...
2: Από κάτι μου μετέφεραν οι αστυνομικοί και από την υπηρεσία που το συνέλαβαν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σωστό, θα το πω δημόσια από το κανάλι, αλλά υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, διότι ενώ υπήρξε ένοπλη αντιπαράθεση, αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναπνέει. Είναι σίγουρο ότι αυτός ο άνθρωπος, εάν δεν πιάνονταν, θα σκότωνε αστυνομικούς. Δεν θα καταλάβαινε τίποτα.
0: Ήταν αποφασισμένος. Άλλωστε δεν είχε κανένα θέμα και στο παρελθόν, έτσι. Δηλαδή ήταν καθαρά αποφασισμένος να κάνει τα πάντα. Δεν μετράει η ανθρώπινη ζωή για το συγκεκριμένο. Μάλιστα.
2: Ναι. Γι' αυτό και το λέγανε οι αστυνομικοί στην αστυνομική πιάτσα Αλβανό Πάσαρη.
0: Μάλιστα. Τόσο πολύ. Μάλιστα. Σταύρο Μπαλάσκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες, που μοιράστηκες αυτό το... Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή είναι μια επιτυχία της αστυνομίας.
2: Τεράστια επιτυχία της αστυνομίας.
0: Το γεγονός ότι συνέλεγε
2: τα παιδιά. Και πάλι επαναλαμβάνω, εδώ απέδειξαν τον επαγγελματισμό τους, τον άκρατο επαγγελματισμό τους οι Έλληνες αστυνομικοί, που με προειδοποιητική βολή τον έριξαν, ενώ θα μπορούσαν να τον είχαν θερήσει. Οι αστυνομικοί μας δεν είναι δολοφόνοι. Είναι επαγγελματίες, αστυνομικοί εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, για όσα μας είπε. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα και τελείως κλίμα. Πάμε σε μια είδηση η οποία είναι αρκετά ευχάριστη, θα έλεγα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τους επιχειρηματίες γενικότερα. Τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φορού για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το μέτρο θα ληφθεί σαν ορίζοντα τετραετίας η ολοκληρωτική του ισχύς και θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Ο Μάριος Χριστοδούλου υπογράφει το ρεπορτάζ, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όντως, σχέδιο για σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης προκειμένου, όπως είπες, να ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Πρόκειται, τηλέμαχε, για μια παρέμβαση που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να ισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σήμερα οι επιχειρήσεις προκαταβάλουν, τηλέμαχε, το 80% του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από τα κέρδη της προηγούμενης κρίσης, ενώ για τις τράπεζες το ποσοστό φτάνει στο 100%. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, η προκαταβολή βρίσκεται στο 55%. Η επιβάρηση αυτή πληρώνεται, τηλέμαχε, μαζί, ταυτόχρονα μάλλον, με τον κύριο φόρο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις ταμιακές πιώσεις, κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοσύστατες εταιρείες, αλλά και επιχειρήσεις με εποχική δραστηριότητα. Στο Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι το ισχύον καθεστώς λειτουργεί στην πράξη ως ένας κρυφός φορολογικός συντελεστής, καθώς πολλές επιχειρήσεις καλούνται να προκαταβάλουν φόρο για εισοδήματα που ακόμη δεν έχουν αποκτήσει. Για το λόγο αυτό και εξετάζεται ένα μοντέλο σταδιακής μείωσης προκαταβολής σε βάθος τετραετίας, ώστε να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και να δοθεί σαφές μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα. Όπως είπαμε, καθοριστικός παράγοντας της τελικής αποφάσης θα είναι το κόστος του μέτρου. Τηλέμαχε, η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή περίπου 1,2 δις στον κουμπαρά, που αποτελεί τη βασική μαγιά για το πακέτο της Θεσσαλονίκης. Καθώς, τηλέμαχε, να προαναγγείλουμε και εμείς από τώρα, από την εκπομπή, ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε νέες ανακοινώσεις, τηλέμαχε, για επέκταση των ενεργειακών αναχωμάτων, δηλαδή τη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και του Fuel Pass, καθώς, τηλέμαχε, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται και
0: απομένως
3: ασκούν πιέσεις
0: αυτές οι ανάσες που χρειάζονται όλοι.
3: Βέβαια, και στην αγορά καυσίμων.
0: Μάριος Χριστοδούλου.
3: Άρα, προλαγήλαμε τα μέτρα, θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
0: Μάριος Χριστοδούλου, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Εμείς έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Αυτό το θέμα της προκαταβολής, κύριε Κορκίδη, είναι ένας πραγματικός πονοκέφαλος, ένας βραχνάς και μια αιμορραγία οικονομική για τις επιχειρήσεις, γιατί ουσιαστικά προδιαγράφει μια επιτυχημένη ίσως, γιατί αν δεν είναι πολλά τα χρήματα δεν θα έχει πρόβλημα και η επιχείρηση, νέα χρονιά, αλλά δεν ξέρουμε πώς, δηλαδή πρέπει να, ούτε κληρονομικό χάρισμα να έχουν οι επιχειρηματίες οι ΑΔΕ για να ξέρει τι θα βγάλει ο επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας την επόμενη χρονιά, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, κύριε Σαντορινέο, είναι ένας βραχνάς, τον οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρούμε άδικο. Και όχι θεωρούμε εμείς, νομίζω ότι είναι άδικο. Είχαμε δει μία μείωση από το 80% στην περίοδο της πανδημίας και πραγματικά πήραμε μία ανάσα από πλευράς ρευστότητας. Δεν μπορεί κανείς να προεξοφλεί ότι μια επιχείρηση μέσα σε ένα κλίμα βεβαιότητας και ανασφάλειας, το οποίο βιώνουμε άλλωστε τους τελευταίους τρεις μήνες, μπορεί να έχει κερδοφορία. Και εγώ θα σας δώσω για τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 αναφορικά με το λιανικό εμπόριο. Δείχνει μία αύξηση 3,2%, όμως είναι πληθωριστική και όχι κερδοφορίας ή αύξησης της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
4: Αν πάμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή η αύξηση του τζίρου, η πληθωριστική, είναι 2,2. Ενώ αν πάμε στις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτή η αύξηση είναι 7%, διπλάσια του πληθωρισμού. Άρα, πώς μπορεί μία μικρομεσαία επιχείρηση που παλεύει για την επιβίωσή της να πληρώνει φόρο για την επόμενη χρονιά, εάν και εφόσον έχει? Θεωρώ ότι αυτά τα 3,5 δις τα οποία εισπράττει το κράτος από την καταβολή της προκαταβολής του φόρου είναι άδικα. Θα πρέπει μέσα στο πακέτο της ΔΕΘ να αρχίσουν να μειώνουν αυτό το ποσοστό μέχρι την κατάργηση. Εάν θέλουμε πραγματικά ένα ειλικρινές και πλέον ψηφιοποιημένο φορολογικό σύστημα, στο από το οποίο
0: δεν θα έχει και την ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο.
4: Ακριβώς. Και όλα αυτά τα χρήματα να μπορέσει η επιχείρηση να τα διαθέσει για να αναπτυχθεί, να απασχολήσει περισσότερο κόσμο, να εξοπλιστεί, να περάσει στην πράσινη και στην ψηφιακή εποχή χρησιμοποιώντας τα δικά της κεφάλαια. Ναι, δηλαδή ναι. Πληρώνει προκαταβολή φόρου, υποχρεώνεται και δανείζεται. Μα είναι σωστό?
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Καλά νέα πάντως από ό,τι φαίνεται θα έχουμε, κύριε Κορκίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
4: Καλά νέα θα έχουμε αύριο το βράδυ, νομίζω,
0: κύριε Σαντώνη. Αυτό ξαναπείτε το, κύριε Κορκίδη. Θα το σηκώσουμε.
4: Να χαμογελάσουμε και λίγο έτσι μέσα στα τόσα.
0: Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Να είστε καλά.
4: Μια ακόμα νίκη, μια ακόμα νίκη.
0: Μακάρι, πρόεδρε μου, να είστε καλά. Γεια σας.
4: Χάρηκα πολύ.
0: Και εμείς χαρήκαμε. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, αμυγές πολιτικό πεδίο, αφού πέρασε ένα μεγάλο διάστημα με εντυνόμενα τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες για το φθινόπωρο, το ενδεχόμενο φαίνεται να χάνει έδαφος, με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ξορκίζει με κάθε ευκαιρία, τονίζοντας και μάλιστα με επιτακτικό τρόπο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κώστας Παπαγλιμίτσος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και στους κροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα επιχειρεί, βγαίνει ο ίδιος μπροστά, γιατί ήταν και ο ίδιος προφανώς κοινωνός αυτής της αρεολογίας, αυτής της φημολογίας, για πιθανές εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Είχαν ακουστεί διάφορες ημερομηνίες, διάφορα σενάρια. Άρα, αυτήν την εβδομάδα πρέπει να πούμε ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό τον Πρωθυπουργό. Σε κάθε του εμφάνιση επιμένει και το ξαναλέγει, το υπογραμμίζει, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το είπε στην καταληκτική του και στην ανακτήρια ομιλία του στους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας, την περασμένη Κυριακή και Παρασκευή αντίστοιχα. Το είπε στη συνάντηση με τον Κωστά Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην καθιερωμένη που έχουν. Το είπε και στη Σπάρτη, μιλώντας σε πολίτες, όταν πήγε την Πέμπτη πριν από τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κάστρου των Δεσποτών στο Μιστρά. Τώρα, ποιος είναι λοιπόν ο σχεδιασμός και γιατί αυτό που καλύπτουν το ρεπορτάζ μας σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Είναι λοιπόν τρεις οι λόγοι οι βασικοί, πέρα από τον κεντρικό, τον πυρήνα της σκέψης του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι να συνεχίζει να εμφανίζεται θεσμικός, υπηρετεί δηλαδή τη θεσμικότητα, υπηρετεί το στόχο που είναι να μην εθνιδιάζονται οι πολίτες, να μην εθνιδιάζεται η κοινωνία, η οικονομία, να υπάρχουν τετραετής σταθερή εκλογική κύκλη. Έτσι κι αλλιώς η πολιτική σταθερότητα είναι και ένα αφήγημα το οποίο και ο ίδιος το προτάσει συχνά. Σε αυτό εντάσσεται και. Όπως θα το πει δηλαδή το χρόνο την άνοιξη, ο πρώτος πρωθυπουργός, ο οποίος και το 23 και το 27 πάει κανονικά στις κάλπες, δεν προκύρει τις πρώτες εκλογές, ανάλογα με το πότε πιθανώς τον βολεύει ή κάτι τον βολεύει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρεις λόγοι, τρία γεγονότα τα οποία θα έχουν συμβεί καλώς για την κυβέρνηση χώρα των πραγμάτων πριν από τις επόμενες κάλπες, δηλαδή που θα στηθούν το αργότερο το Μάιο, ίσως και τον Απρίλιο του 27. Δεν θα πούμε και τα τρία. Για να διαβάσω στο ρεπορτάζ μας οι ακροατές των παραπολιτικών 90,1. Θα πούμε το ένα όμως, το οποίο φαίνεται να είναι ότι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου, όχι τελευταίο γενικός, του Μαρτίου, εκεί όπου κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, αποφασίζεται η αύξηση του κατώτατου μισθού και εφαρμόζει συνέχεια από 1η Απριλίου, δηλαδή πολύ λίγες μέρες ή εβδομάδες το πολύ πριν από τις εκλογές. Ο κατώτατος μισθός που είχε προεκλογικά τη Νέα Δημοκρατία θα πάει στα 950 ευρώ στο τέλος της θητείας της, θα πάει ακόμη περισσότερο και θα φτάσει τα 1000 ευρώ. Αυτός είναι ένας στόχος, εφόσον φυσικά η οικονομία πάει καλά, εφόσον άνοιξη συνεχιστεί του χρόνου, ο κατώτατος μισθός, ο οποίος θυμίζουμε στην παρασύρια τριετίες, στην παρασύρια μισθού δημοσίων υπαλλήλων, να πάει στα 1000 ευρώ.
0: Κώστας Παπαγλιμίτσος, ευχαριστούμε πολύ, Κώστα μου, για το πλήρες ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ΠΑΣΟΚ, όπου σαλπίζουν αντεπίθεση ρίχνοντας το βάρος τους στην περιφέρεια Αττικής, στην οποία η αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει μια δημοσκοπική τουλάχιστον αδυναμία. Την ίδια ώρα, στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα πλησιάζει το ορόσημο για το νέο κόμμα, καθώς την Τρίτη το απόγευμα στο Θησίο θα έχουμε πολιτικό τοκετό. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δηλαμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για ραντεβού με την ιστορία μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, Δηλαμαχέ, και καλεί την Τρίτη, ξεκινώντας από το τελευταίο που είπες, καλεί την Τρίτη στο Θησίο το απόγευμα, εκεί κατά τις 8, στο ενακτήριο λάκτισμα του νέου φορέα. Περιμένουμε να μάθουμε τον τίτλο του κόμματος. Τα χρώματα φαίνεται ότι θα είναι το μπλε και το κόκκινο, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι.
0: Μπαρτσελόνα,
6: ακριβώς, που έχει έτσι και τους έντονους συμβολισμούς. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο τίτλος του κόμματος, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει και έτσι τα παράγωγα θα παραπέμπουν σε κάτι που θα έχει και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Θα σου έλεγα κάτι που μπορεί να έχει στον τίτλο το προοδευτικό. Ίσως κάποιοι λένε κάτι στα πρότυπα του προοδευτική συμπαράταξη, αλλά μένει να το δούμε, το μεταφέρουμε με επισφάλεια. Αλλά τέλος πάντων μετράμε πλέον αντίτροπα για να υπάρχει το κόμμα. Αμέσως μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση, στην πλατφόρμα του νέου φορέα θα υπάρχουν υπογραφές, ώστε ο κύριος Τσίπρας να δείξει ότι πολλές εκατοντάδες και χιλιάδες συμπολίτες μας συνυπογράφουν το νέο του εγχείρημα. η προτροπή, το άτυπο μήνυμα είναι να μην δώσουν τη Λέμαχε το παρόν εν ενεργεία βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάποιους ανεξάρτητους, την κυρία Αλληνού ή τον κύριο Σαρακιώτη και ενδεχομένως βουλευτές που έτσι δεν δέχονται αυτές τις προτροπές όπως ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλά εν ενεργεία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς δεν θα είναι παρόντα και παρούσες στην εκδήλωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει μια ικανοποίηση για τις δημοσκοπήσεις που έως τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ιδιαίτερα αυτές που γίνονται στην περιφέρεια. Μάλιστα, λένε με αρκετή αισιοδοξία την τελευταία της εταιρείας του Δεπών για τη Θεσσαλονίκη που παίρνει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στην Α Θεσσαλονίκη. Έχουν στα χέρια τους έρευνες που δείχνει το ΠΑΣΟΚ πάει πάρα πολύ καλά στην Κρήτη ή στη Δυτική Ελλάδα και ενδεχομένως και σε άλλες περιφέρειες όπως η Ήπειρος ή η Θεσσαλία. Ωστόσο, υπάρχει η μεγάλη τρύπα της Αττικής. Εκεί θυμίζω το ΠΑΣΟΚ σε εκλογές ήταν τέταρτο κάτω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο, και το ΚΟΚΟΕ είναι πάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και στο πλαίσιο αυτό, λένε οι πληροφορίες, θα σχεδιάσει ο κ. Σανδουλάκης με τα οργανωτικά του στελέχη ένα πλαίσιο περιοδιών στους μεγάλους δήμους, γιατί πιστεύουν ότι αν στοιχειωδώς ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ στην Αττική, αν μη τι άλλο, η δεύτερη θέση θα είναι δεδομένη και από εκεί πέρα θα ξεκινάει από καλύτερη αφετηρία η μάχη για την κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κύριε και κύριοι εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Τώρα, στο στρατόπεδο της Μαρίας Καριστιανού επικρατεί εφορία και αισιοδοξία για τη συνέχεια μετά την ανακοίνωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς, μετά και την εμφάνισή του στη Βουλή, φαίνεται πως ίσως επιλέξει να διαβεί το Ρουβίκονα του νέου κόμματος. Όμως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας, ήταν και στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμα και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών η συμμετοχή στην εκδήλωση, η δυτική διακήρυξη, την οποία παρουσιάστηκε η δυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα μεγάλες προσδοκίες, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι η κυρία Καριστιανού, όπως λέει τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της, προέρχεται κατευθείαν από την κοινωνία, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορεί, δεν γνωρίζει να μιλάει πολιτικά, μιλάει κατευθείαν στην καρδιά των ψηφοφόρων και ειδικά στο ακροατήριο το οποίο απευθύνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Θράκη. Έχει τέτοια κοινωνική ανάγκη. Δηλαδή, προέρχεται η κυρία Καριστιανού, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες, από την δεξαμενή της κοινωνικής ανωνυμίας και εκεί θα παραμείνει ως πρόσωπο που εμπλέκεται πλέον στην πολιτική. Οι προσδοκίες είναι και για τη Βόρεια Ελλάδα ότι το ποσοστό της θα είναι διψήφιο. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ προγραμματίζονται και περιοδίες από την κυρία Καριστιανού και στην Νότια Ελλάδα και βεβαίως στην Αττική, όπου θα υπάρξει μια ανάλογη εκδήλωση. Τώρα, όσον αφορά στον κύριο Σαμαρά, την επόμενη εβδομάδα, 29 του μήνα, έχει γραφτεί ότι πολύ πιθανό να ανακοινώσει και αυτός σε νέο πολιτικό φορέα. Δεν το έχει διαψεύσει, ενώ μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα μιλήσει και πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος στηρίζει τον κύριο Σαμαρά σε εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά κατά την παρουσίαση βιβλίου του πρώην Υπουργού Παιδείας του κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, Τηλέμαχε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για όσο μας είπε. Πολιτική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου στο Μεγά Σαββατοκύριακο στην τηλεοπτική εκπομπή με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Νικολόπουλο, του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζο και του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο.
8: Ως προς το πρώτο θέμα για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη, είπαμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 86 η Βουλή κάνει την αξιολόγηση των στοιχείων. Εμείς κρίναμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι έχουμε κάνει στο παρελθόν παραπομπή στελεχών μας, όπου βλέπουμε ότι μπορεί και πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Το κάναμε τον κύριο Καραμαλή, το κάναμε τον κύριο Τριαντόπουλο. Εδώ κρίναμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Άρα ήταν πολύ ξεκάθαρη η θέση μας. Το δεύτερο θέμα, εμείς κρίναμε αυτό σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως μπορούν οι βουλευτές να αξιολογήσουν τη δικογραφία και να κρίνουν. Τώρα, σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο το θέμα και πολύ πιο ξεκάθαρη η θέση μας. Στο θέμα των υποκλοπών, ναι, να διερευνηθεί σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο εξεταστικής, γιατί σε επίπεδο προανακριτικής, παρά την έρευνα που γίνεται 4 χρόνια από τη δικαιοσύνη, δεν έχει προκύψει εμπλοκή πολιτικού προσώπου, ούτε καν με τη διαδικασία αναφοράς έτσι ώστε να διαβιβαστεί αμελητή στη Βουλή και να κριθεί το θέμα και να αξιολογήσουμε όπως κρίναμε στην προηγούμενη περίπτωση για τη σύσταση προανακριτικής. Σε επίπεδο όμως εξεταστικής, αυτή τη φορά κρίναμε ότι επειδή έχει ήδη συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, έχει ήδη διερευνηθεί υπόθεση σε πολιτικό επίπεδο και ήδη διερευνάται από τη δικαιοσύνη και έχει διερευνηθεί 4 χρόνια, είναι ανοιχτή ήδη υπόθεση σε δεύτερο βαθμό για την καταδίκη όπως πρωτοδίκως έχει γίνει 4 ιδιωτών. Όμως μένει να δούμε και το εφετείο. Υπάρχουν ήδη δύο διατάξεις ανωτάτων εισαγγελικών λειτουργών. Κρίναμε ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Τώρα, είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει υπηρετήσει και έχει βρεθεί απέναντι σε λαϊκές και δυνάμεις. Έχει μαζί σε επίπεδο συγκυβέρνησης κρατήσει τη χώρα όρθια σε πολύ δύσκολη στιγμή. Αλλά εδώ, αυτή τη στιγμή, είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει.
9: Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς δεν έχει όριο όταν πρέπει να εργαλειοποιήσει τους θεσμούς ακόμα και του Συντάγματος και του Κοινοβουλίου για να καλύψει ή να εμφανίσει το αφήγημα που εκείνη επιλέγει. Δεν έχει όριο στην εργαλειοποίηση του κράτους δικαίου. Και αυτό φάνηκε και στον ΟΠΚΠΕ, όπου δυστυχώς παρά την ύπαρξη απλών ενδείξεων για προκαταρκτική εξέταση, για πολλωστή φορά αρχαιοθετήθηκε μια ευρωπαϊκή δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΚΠΕ, για την κυρία Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αλλά κυρίως φάνηκε την Παρασκευή χθες για τις υποκλοπές. Διότι εδώ προσοχή, είναι πολύ πιο σύνθετα και σοβαρά από όσο προσπαθεί ο κύριος Νικολακόπουλος να τα εμφανίσει. Καταρχάς, για να έχουμε την ιστορία όπως έχει. Το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 2019 μετά από δύο βουλές, στην πρώτη πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρχε πρόταση και από όλα τα κόμματα τότε, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε για να θεωρήθηκε και ο κανονισμός της Βουλής. Άρα, για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής θα αρκούσαν 120 ψήφοι, επειδή το λέει το Σύνταγμα. Δεν είχε καμία σημασία πώς το εκτίμησε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το νέο στοιχείο λοιπόν, για το οποίο πρέπει να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή? Το νέο στοιχείο δεν είναι ο εκβιασμός του κυρίου Ντίλιαν ή ο εκβιασμός του κυρίου Δημητριάδη μόνο, γιατί έχουμε δύο εκβιασμούς. Έχουμε τον εκβιασμό του Ισραηλινού αξιωματούχου, που λέει, αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Νίξον της χώρας. Και έχουμε και τον εκβιασμό του κυρίου Δημητριάδη, σε πρόσφατη συνέντευξή του, που λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρουν άλλοι, εκτιμώ εγώ. Μάλλον ο κύριος πρωθυπουργός, εκτιμώ εγώ πάντα. Άρα έχουμε δύο εκβιασμούς. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι δύο εκβιασμοί? Γιατί έχει υπάρξει μια δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιού Δικαίου Αθηνών, που έχει διαγνώσει ευθύνες.
10: Οι υποκλοπές που έγιναν αφορούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, αφορούν τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, συναδέλφους σας, συνδημοσιογράφους, παράγοντες της δημόσιας ζωής, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Να πω καταρχάς ότι πρέπει να γίνει μία διάκριση. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ, όχι με το Predator.
11: Σωστό είναι αυτό.
10: Σωστό. Αυτό τι σημαίνει νομικά, πολιτικά? Για να παρακολουθηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και να αρθεί το απόρριτο, πρέπει να είναι ύποπτος ή για εθνικούς λόγους ή για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Πρέπει να μας πει λοιπόν η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, γιατί υπήγαγε την ΕΕΠ στην αρμοδιότητά του, γιατί από τα δύο κατηγορείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, χθες, πολύ σωστά το παρατηρήσατε, 3η 21 του μηνός έχουμε αυτή την τροπολογία του Φλωρίδη, για την οποία κάνει και νομοτεχνική βελτίωση το βράδυ. Εγώ ήμουν εισηγητής από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Είστε τώρα και νομικός, εσείς τα ξέρετε αυτά
10: λοιπόν,
11: καλύτερα.
10: Κάνει λοιπόν και νομοτεχνική βελτίωση το βράδυ για να τη βελτιώσει, γιατί από το πρωί βοούσαν τα ιδιοσιογραφικά μέσα για την αντίδραση της εισαγγελίας, και παρόλα αυτά δεν κατάφερε δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης να αποφύγει την μήνυ της κυρίας.
11: Το κάνει αυτό για να βγάλει λάδι βουλευτές.
10: Το κάνει για να καλύψει τα νότα του.
0: Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκυριακό. Ο ίδιος είπε ότι το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Δεν το έχουμε δει βέβαια ακόμα, αλλά πλησιάζει, λέει. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε πως σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλίων με το Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός στρατού του Πακιστάν για συνομιλίες, νέα προσπάθεια μεσολάβησης για μια ειρηνευτική συμφωνία. Για τα διεθνή νέα μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μένεται αυτό το πολεμικό θρύλο στη Μέση Ανατολή. Σχέδια λοιπόν για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και στέλνει το τελευταίο του μήνυμα. Είναι θα τελειώσει σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει στην Ουάσιγκτον εν μέσω σεναρίων για επανέναρξη του πολέμου με την Τεχεράνη. Σχεδιασμούς για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν επεξεργάζεται η αμερικανική κυβέρνηση και η είδηση αυτή έγινε γνωστή από τα δημοσιεύματα των αμερικανικών δικτύων Axios και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Οι πληροφορίες περί πιθανής νέας στρατιωτικής δράσης ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση του Τραμπ να τροποποιήσει το πρόγραμμά του και να παραμείνει στον Λευκό Οίκο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα τώρα με το CBS News, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το δίκτυο Άξιος μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκάλεσε χθες το πρωί σύσκεψη με στενούς συμβούλους του με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία. Πάντως, σύμφωνα με το CBS, μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση. Ο Τραμπ παρουσιάστηκε εκ νέου ιδιαίτερα επιθετικός στις δηλώσεις του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν κόψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες και βλέψεις της Τεχεράνης. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερ της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ δήλωσε: «Τους σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό, εννοείται με τον πόλεμο, αν και δεν φαίνεται κάτι τέτοιο», και τόνισε ότι θα τελειώσουμε σύντομα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που είχε ανακύψει είναι ότι οι ΗΠΑ αποκλείουν το Ισραήλ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Για πλήρη παραγωνισμό κάνουν λόγο οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και το Ισραήλ φαίνεται να έχει αποκλειστεί έτσι από την κυβέρνηση Τραμπ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, με τους ηγέτες της χώρας να συμμετέχουν ελάχιστα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και μέσα σε όλα αυτά γίνεται γνωστό κάτι από το παρασκήνιο, ότι τρομοκράτης των φρουρών της Επανάστασης σχεδίαζε να σκοτώσει την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε χάρτη του σπιτιού της στη Φλόριντα. Πρόκειται για τον 32χρονο Μοχάμετ Μπακέρ Αλ Σαάντι. Φέρεται να σχεδίαζε επίθεση για να εκδικηθεί για το θάνατο του Κασέμ Σουλεμαϊνί και κατηγορείται για τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής να περάσουμε σε αυτή την ασύρρεπτη τραγωδία στην Κίνα, σε 82 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη σε άνθρακο ρηχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ρηχείο αυτό, στη Λουσενγκιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν όλα τα μέσα για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα. Και όπως καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε, η εργασιακή ασφάλεια στα κινέζικα ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Παρόλα αυτά όμως συνέβη αυτό το δυστύχημα, αυτή η τραγωδία στην Κίνα. Και να πάμε και στην Τουρκία, στη γειτονική χώρα. Σε καινούργια φάση έχει περάσει εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία για καταγγελίες περί παρατυπιών και παρέμβαση στην ψηφοφορία στο 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, που είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση του προέδρου του Οζγκούρ Οζέλ, καθώς οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 13 υπόπτων ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε 7 επαρχίες της χώρας.
0: Δημοκρατικά και ερτογανικά, Ελισάβετ.
12: Έτσι είναι. Αυτά οι εκαθαρίσεις συνεχίζονται, δεν σταματούν, που ξεκίνησαν από το 2016 με το αποτυχημένο πραξικόπημα.
0: Θυμόμαστε. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Ελισάβετ Σταμοπούλου, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, για να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλά, στην Τουρκία, κύριε Τσίκα, δεν μας κάνει εντύπωση. Συλλήψεις μελών της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι είναι ρουτίνα. Από καιρό εις καιρούν τα ακούμε, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, υπάρχουν βήματα, βήμα προς βήμα, ένα σε όλο ένα κεντυνόμενος αυταρχισμός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δεν είναι μια διαμιάς. Κατάλυση της δημοκρατίας, ναι. Είναι μια σταδιακή αυταρχικοποίηση του συστήματος, κυρίως μέσω της αποδυνάμωσης εναλλακτικών λύσεων που θα μπορούσαν να εμφανιστούν έναντι του Πρόεδρου Ερντογάν. Δηλαδή μειώνονται ή εξαφανίζονται πολιτικά, εννοώ,
0: οι
13: αντίπαλοι, οι ανταγωνιστές, αυτοί που θα μπορούσαν να κερδίσουν την εκλογή χωρίς να καταργείται η τυπική κοινοβουλευτική διαδικασία και η πολιτική αντιπαράθεση και ο πολιτικός ανταγωνισμός.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, το μεγάλο μέτωπο, στο Ιρανικό, δεν έχουμε ακόμα κάποιο αισιόδοξο μήνυμα. Τον αντίον, μάλιστα, αναφέρουν οι Αμερικανοί ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός πρόεδρος επιποδός πολέμου, στην κυριολεξία, και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και βομβαρδισμών. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό μας απομακρύνει σίγουρα από το ενδεχόμενο μιας συνενευτικής λύσης. Είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ? Μήπως αυτό οδηγήσει κάπου που δεν το περιμένουμε? Δεν ξέρω, χρησμοί είναι όλα αυτά.
13: Και η αλήθεια είναι ότι με τον Τραμπ χρειάζονται λίγο οι χρησμοί.
0: Σωστά.
13: Και πρέπει να βρούμε και άλλους αναλυτές.
0: Μάλλον πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα φύλλα για να τα μασίσουμε, έχω την εντύπωση, σαν την πυθία. Ναι.
13: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπενθυμίζω όμως ότι νομίζω στην αρχή της εβδομάδας ο Τραμπ είχε πει ότι κοιτάξτε, ο χρόνος είναι περίπου Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, το αργότερο Δευτέρα. Δηλαδή Δευτέρα μεθαύριο. Ότι εκεί πέρα είναι το όριο που έβλεπε. Άρα φαίνεται ότι ασκούνται και πιέσεις προς το Ιράν με κάποιο τρόπο, ώστε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Διότι ο Τραμπ είναι όλο ένα και πιο ανυπόμονος. Το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει τον πολιτικό χρόνο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Αντιθέτως, το Ιράν είναι πολύ ικανοί στο να καθυστερούν και να κρατάνε καθυστερήσεις, όπως θα λέγαμε και στο ποδόσφαιρο. Επομένως, είναι δύο αντικειμενικά αντίθετοι σχεδιασμοί. Και φαίνεται ότι ο Τραμπ θέλει να πει ότι κοιτάξτε, μέχρι εδώ ήτανε, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, που φαίνεται ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαπραγμάτευση, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν και συνομιλεί και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Καλιμπάφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής, και με άλλα προφανώς κέντρα εξουσίας στο Ιράν. Και φαίνεται ότι αναμένουν από εκεί να δουν εάν υπάρχει κάποιο φως ώστε να πάμε σε μια καταρχήν συμφωνία. Μιλάμε για μια καταρχήν συμφωνία, για αυτό που λένε μια σελίδα, στο οποίο θα περιγράφονται οι γενικές αρχές μιας λύσης και στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται προφανώς το θέμα των στενών του Ορμούς, αλλά φυσικά και κάποια κατεύθυνση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και μετά να πούν ότι τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πράγματι πολλές και δύσκολες όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, θα συζητηθούν αμέσως μετά, αλλά χωρίς να υπάρχει πια ο φόβος ότι θα επιστρέψουμε σε πολεμική αναμέτρηση και κυρία θα γίνει επίσημη ειρήνη. Αλλά χωρίς κάποια αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, εγώ θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο ότι μπορεί να τη δεχτεί ο Τραμπ. Και αν αισθανθεί ότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, φυσικά θα κάνει κάποια χτυπήματα. Δεν έχω αμφιβολία επ' αυτού. Χωρίς όμως να εκτιμώ ότι θα γυρίσουμε σε μια πλήρη πολεμική αναμέτρηση σαν και αυτή που είδαμε πριν δύο μήνες.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια.
13: Να είστε καλά.
0: Έτοιμη να νομοθετήσει τις παράνομες διεκδικήσεις της θαλάσσιας ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, φέρεται να είναι η Τουρκία. Υπάρχει προβληματισμός στην Αθήνα. Σε αυτό το μήκος κύματος, η εκτίμηση του υποναβάρχου είναι αποστρατεία Στέλιου Φενέκου, ο οποίος μίλησε στο Αξιονικό 4.
14: Οι φόβοι μας είναι υπαρκτοί, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλοι, δηλαδή όπως διέρευσε.
15: Ναι.
14: Δεν θα αναφέρεται στη γαλάζια πατρίδα, δεν θα αναφέρεται, απλώς θα αναφέρεται στα μέχρι τώρα που έχει από πλευράς δικαιοδοσιών,
15: ναι,
14: και θα εκτείνει τις δικαιοδοσίες στα όργανα τα αστυνομικού τύπου και θεσμικά της Τουρκίας να εφαρμόσουν αυτό.
15: Θα λέει δηλαδή ότι εξουδετούμε το να έχει πλήρη ευθύνη ο Ερντογάν να κάνει ό,τι θέλει.
14: Ναι,
15: για την καλάδια πατρίδα. Το έχει και πριν τώρα.
14: Ναι, απλώς δεν θα αναφέρεται μέσα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ναι, καλάδια πατρίδα ή οτιδήποτε.
16: Τι σημαίνει βέβαια αυτό de facto, πρέπει να δούμε.
15: Τι σημαίνει.
14: Έχω κάνει προτάσεις γι' αυτό. Η οποία σύγκρουση είναι ότι δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι με το που θα δημοσιευτεί. Πρέπει κατά άρθρο να απαντήσουμε. Και δεύτερον.
16: Πρέπει να.
15: Κατά άρθρο.
14: Κατά άρθρο, οπωσδήποτε.
15: Νομικά. Ναι, εντάξει.
14: Όχι, είναι αναγκαίο αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να φτιάξουμε έναν άτλαντα όπου να γράφουμε όλες τις θέσεις μας σε εθνικές μέσα να είναι συγκροτημένες και να διασπείρουμε σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ώστε να ξέρουν όλοι ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα. Τρίτον, να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή με περιπολικά του πολεμικού ναυτικού μετάταξη, γιατί η ακτοφυλακή θα είναι αυτή που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα τις επόμενες μέρες, χωρίς να
15: στρατηγούμε. Εγώ να ρωτήσω, προβλέπετε θερμό καλοκαίρι?
14: Γι' αυτό ακριβώς, για να μην προβλέπετε θερμό καλοκαίρι και έχουμε στρατιωτικού τύπου μέτρα, χρειαζόμαστε αστυνομικού τύπου μέτρα, που είναι η ακτοφυλακή. Και το τέταρτο που έχω προτείνει είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο τρόπο.
0: Στα εσωτερικά θέματα θα πάμε στην Κρήτη. Την ώρα που το τρίχνο κοριτσάκι δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο Παγνί, η μητέρα έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και ο πατέρας αναζητείται. Ένα νέο δράμα έρχεται να προσθεθεί Στην αλυσίδα των γεγονότων που εξελίσσονται το βράδυ της Πέμπτης, τα τρία αδελφάκια της Τρίχρονης βρέθηκαν από την αστυνομία σε ένα θερμοκήπιο, σε χωράφι, σε άφλια κατάσταση. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιάτσης που είχε αναδείξει το θέμα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
17: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, την ώρα που αγωνιούμε όλοι για την υγεία του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μέση παιδών του Παγνή, σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, ακόμα όπως λένε οι γιατροί, τα τρία αδερφάκια του από χθες το βράδυ με εισαγγελική εντολή φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έχουν βρει πραγματικά μια πολύ μεγάλη αγκαλιά από γιατρούς, νοσηλευτές και την κοινωνική υπηρεσία του Ιδρύματος. Παραμένουν εκεί με εισαγγελική εντολή και, όπως είπες και εσύ, βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση να περιφέρονται μέσα σε ένα χωράφι όπου διέμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Ο πατέρας αναζητείται από τις αρχές. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι πρόκειται για έναν Πακιστανό, ο οποίος πιθανολογείται ότι έχει ήδη φύγει από το νησί. Ενώ η μητέρα έχει συλληφθεί από την πρώτη στιγμή που τα παιδιά, που η τρίχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο μέχρι να αποφανθούν οι γιατροί για τι είδους τραύματα πρόκειται. Ακούγοντας πάντως την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ να λέει ότι το παιδί είναι κακοποιημένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλλον θα οδηγηθούμε σε άλλα πράγματα τις επόμενες ημέρες αναφορικά με την μητέρα, για να δούμε πώς θα ξετυλιχθεί το κουβάρι αυτής της πραγματικά πολύ περίεργης ιστορίας, η οποία τηλέμαχε είναι στην σκιά όλων των γεγονότων που συμβαίνουν το τελευταίο τριήμερο στην Κρήτη, με τις εγκληματικές οργανώσεις, με τα ναρκωτικά, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους εκβιασμούς. Κλείνοντας, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ από το νησί, να πω ότι από το πρωί βρίσκεται η πριγκίπισσα Άννα στα Χανιά για τις εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Ήδη έχει παραστεί στο Μάλεμε, στο μνημείο που υπάρχει εκεί για την μάχη της Κρήτης, καταθέτοντας στεφάνι. Θα βρεθεί στο συμμαχικό νεκροταφείο το απόγευμα, ενώ περιμένουμε να υποδεχτούμε και τα υπτάμενα βέλη από την Μεγάλη Βρετανία. Και τέλος, να πω ότι εδώ και λίγη ώρα η πρωτομή του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, του Ικάρου που χάθηκε
0: 20 χρόνια πίσω,
18: που
17: τον σκότωσαν πριν από 20 χρόνια, γιατί έτσι πρέπει να λέμε, Κοσμή, το ομώνυμο αθλητικό κέντρο στην περιοχή του Κουμπέ στα Χανιά. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν πριν από λίγη ώρα.
0: Του αθάνατου, πραγματικά, αεροπόρου μας που έπεσε έτσι ηρωικά. Ευχαριστούμε τον Παντελή Γιάτση, τον συναδελφό μας από τα Χανιά, για όσα μας είπε. Πάνω από 5.000 παραβάσεις έχουν καταγράψει οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο ΜΕΚΑ Σαββατοκύριακο ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.
19: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάθε φορά έναν τροχονόμο σε μια γωνία για να κοιτάζει αν κάνουμε παραβάσεις. Και η αλήθεια είναι ότι.
0: Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.
19: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάθε φορά έναν τροχονόμο σε μια γωνία για να κοιτάζει αν κάνουμε παραβάσεις.

0: επίσης χρησιμοποιεί και το κινητό τηλέφωνο. Αυτές οι περιπτώσεις νομίζω πολύ σωστά τις πιάνει κανείς και βεβαίως τα πρόστιμα αυτά πηγαίνουν μία κλίση στον παραβάτη. Να σας πω μόνο ότι οι παραβάσεις πηγαίνουν με δύο τρόπους. Η κλίση δηλαδή πηγαίνει με δύο τρόπους, είτε στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr, είτε και με συστημένη επιστολή. Και είναι πολύ πολύ νομίζω σημαντικό και ευτυχές το γεγονός ότι γίνεται πλέον και ψηφιακή επίδοση σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από το 75%. Άρα, αν συμβεί αυτό, θα σου έρθει η κλίση στο κινητό τηλέφωνο, στο wallet. Έχει μια συγκεκριμένη κιόλας, ένα σημείο που είναι η θηρίδα σου και έρχεται αυτή η ειδοποίηση, είτε στο my.gov.gr, δηλαδή στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr, η ειδοποίηση για τέτοιου είδους παραβάσεις.
1: Ο κύριος Αναγνωστόπουλος σημείωσε ότι για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών η ηλικία των ανηλίκων θα πιστοποιείται μέσω του Kids Wallet.
0: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η διαπίστωση της ηλικίας γίνεται με ψηφιακά εργαλεία πολύ εύκολα. Έχουμε το wallet, το οποίο γνωρίζετε κανείς, και το Kids Wallet. Στην πραγματικότητα, όπως και με την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, μπορεί κανείς με το κινητό τηλέφωνο να δείξει την εφαρμογή αυτή την ηλικία του, να διαπιστωθεί δηλαδή ότι είναι ενήλικας, ως εκ τούτου ότι μπορεί εν συνεχεία να είτε να αγοράσει καπνικά προϊόντα και αλκοόλ, είτε βεβαίως ότι έχει να κάνει και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι, όπως όλοι έχουμε δει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κυκλοφορούν αρκετά αυθαίρετα στους δρόμους με τη χρήση του πατινιού και είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους.
1: Σε υψηλούς τόνους απαντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την επιστολή της Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας Λαούρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τροπολογία που προβλέπει επίσπευση στη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εκμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι η δικαστική μας συντάκτης, η Βάσο Παλαιού. Βάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν τη λέμαχη ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουν οξυνθεί οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Χθες είχαμε την επιστολή της Λάουρας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία έλεγε, διαμαρτυρόταν έντονα για την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την επιτάχυνση των υποθέσεων για τα πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στις διατάξεις που αφορούν τα κακουργήματα. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέα θεωρεί ότι μέσω αυτής της διάταξης ουσιαστικά αφαιρείται η αρμοδιότητα της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φυσικά υπήρχε και ένα σκέλος σε αυτή την νέα επιστολή καταπέλητη της κυρίας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου προκειμένου να ανανεωθεί μεν η θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων που έλεγε, αλλά όχι για 5 χρόνια όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά για 2. Σήμερα λοιπόν είχαμε απάντηση στην κυρία Κοβέση από πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επικαλούνται τις πρόσφατες δηλώσεις στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ότι υπήρχε μια άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ουσιαστικά θέτουν ζητήματα αξιοπιστίας της νέας επιστολής της κυρίας Κοβέσης. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, καθώς φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές τηλέμαχε δεν κάνουν πίσω, ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
1: Βάσο Παλαιού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Δεν κινδυνεύουν οι χείρες και χείρες συνταξιούχοι με επιστροφή χρημάτων από συντάξεις που είχαν λάβει στο παρελθόν, από ποσά συντάξεων που είχαν εισπράξει στο παρελθόν, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Κοκόρης, ερωτηθεί σχετικά με την απόφαση 699-2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των διπλών εθνικών συντάξεων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική την διάταξη του νόμου 4387 του 2016. Νόμος Κατρούγκαλου, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση σώρευση συντάξεων όπως σύνταξη χειρίας και σύνταξη 62 δικαιώματος καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη.
3: Πρόσφατα, δηλαδή στις 15 του μηνός, ήρθε στην επιφάνεια μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο λέει ότι νόμιμα και συνταγματικά σε περίπτωση σώρευση συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη. Βασική δηλαδή κρατική συνιστόσα της σύνταξης, έτσι είναι μία από τις δύο. Το ένα είναι η εθνική και η άλλη είναι ανταποδοτική όπως γνωρίζουμε. Ακόμη λέει και όταν πρόκειται για σύνταξη χειρίας και ταυτόχρονα σύνταξη 62 δικαιώματος. Αυτή λοιπόν η απόφαση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους λόγου θανάτου και επαναφέρει τον φόβο

0: για περικοπές ή πιθανότητα αεροδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Όμως αυτή η απόφαση καταρχήν πρέπει να τη δούμε καθαρογεγραμμένη, να είναι οριστική, αλλά υπάρχει όμως μια δήλωση απευθείας με την πριν ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, που ξεκαθαρίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας ούτε αναδρομικές απαιτήσεις σε βάρος των δικαιούχων. Το τι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί πρόκειται περί του νόμου Κατρούγκαλου, mm-hmm. και αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 7 παράγραφος 5, mm-hmm. του 4387 του 16. Mm-hmm. Από τότε υπάρχει αυτή η διάταξη. Και ήρθε τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας, έφερε στην επιφάνεια αυτή τη διάταξη και γι' αυτό ξεκαθαρίσαμε όλες τις πτυχές.
1: Με ψηφιακό προφίλ, το οποίο θα χτίζεται από τον νηπιαγωγείο και θα ακολουθεί το πεδίο στο Λύκειο, θα γίνεται εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μείνει η Χαρλαμποπούλου μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το, όλη την καταγραφή της πορείας του μαθητή, ώσπου να φτάσει στο επίπεδο του να κριθεί όσον αφορά την εισαγωγή του. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Βρισκόμαστε εν αναμονή των πανελλαδικών εξετάσεων στην τελική ευθεία, καθώς ξεκινάνε στις 29. Κάνουν υποψήφιοι τις τελευταίες επαναλήψεις. Ωστόσο, στο Υπουργείο Παιδείας γίνεται η αντίστροφη μέτρηση για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το Εθνικό Απολυτήριο την Τρίτη θα έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση, όπου αυτό που προκύπτει, όπως γράφουμε και στα παραπολιτικά, είναι ότι θα υπάρχει ένα ψηφιακό προφίλ που θα έχει τα άπαντα του μαθητή μέσα σε αυτό, από βαθμούς, δεξιότητες, αθλητικές επιδόσεις, τα πάντα, γιατί στόχος της Επιτροπής και του νέου συστήματος είναι να αλλάξουν τα πάντα από τον νηπιαγωγείο, όχι να φτάσει το παιδί στο Λύκειο με το παλιό σύστημα, χωρίς κριτική σκέψη και δεξιότητες, και ξαφνικά να βρεθεί σε ένα καινούριο σύστημα. Όπως όλα δείχνει, το Εθνικό Πολιτήριο θα εξασφαλίζει την εισαγωγή με τους βαθμούς, τις επιδόσεις, την απόδοση του σχολείου στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Η Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια, το σύστημα των πανελλαδικών, και γι' αυτό βαδίζουν σταδιακά στο Υπουργείο Παιδείας και με ευθύνη προκειμένου να αλλάξει αυτό το σύστημα. Δεν μιλάμε φυσικά για τώρα, μιλάμε από το 29-30, μιλάμε για τους μαθητές που είναι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό, δεν πρόκειται να εθνιδιαστεί κανείς. Οι μαθητές που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές τους θα τις δώσουν κανονικά, όπως και οι μαθητές τους από το Λύκειο που ήδη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και το Εθνικό Απολυτήριο θα είναι ένα πραγματικά καινούριο σύστημα που θα διαφοροποιείται από το νηπιαγωγείο κιόλας, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο δίκαιη εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Δεν μπορεί να κρίνεται για μερικές ώρες έτσι το παιδί.
2: Ναι, και για 4 μαθήματα, ενώ όταν κρυθεί για 3 χρόνια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια ακόμα και τα αρνητικά και τις άσχημες επιδόσεις κάπου και τις αδυναμίες έχει κάποιος όλο τον χρόνο να τις διορθώσει, και κρίνονται και άλλα πράγματα. Σωστά, αυτό είναι το σημαντικό πέραν της αποστήθησης. Κρίνονται άλλες δεξιότητες.
1: Ευχαριστούμε για περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Αντίστροφη μέτρηση, κυρίες και κύριοι, για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα. Απόψε το αγαπημένο συγκρότημα αναμένεται να βάλει φωτιά στο ΑΚΑ στο πλαίσιο της περιοδίας Run for Your Lives Tours. Οι πύλες του ΑΚΑ ανοίγουν σε περίπου 2 ώρες. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός Βασίλης Κρυμπάς.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Καλώς τον.
3: Ήρθαν οι Iron Maiden, έφεραν και τη Βρετανία μαζί τους από καιρικής απόψεως.
1: Σωστά, σωστά.
3: Αν και αν ρίξουμε μια ματιά αυτή τη στιγμή στον καιρό της Βρετανίας, έχει ήλιο.
1: Έτσι
3: μάλλον
1: γίνεται.
3: Σε εμάς κάτι δεν πάει καλά.
1: Έτσι γίνεται. Είναι αντιστρόφως ανάλογες οι πορείες. Όταν έχει καλό καιρό στην Αγγλία, εδώ γίνεται χαμός.
3: Όντως, το λένε και οι μετεωρολόγοι αυτό.
1: Ακριβώς, λοιπόν,
3: οι πύλες του ΑΚΑ, λοιπόν, όπως είπες, θα ανοίξουν στις 5. Γύρω στις 7 θα εμφανιστούν οι Anthrax που θα προθερμάνουν έτσι το κοινό πριν από το μεγάλο live. Οι θρυλικοί Iron Maiden αναμένεται να βγουν στη σκηνή γύρω στις 9:20. Να πούμε ότι οι κάτοχοι των εισιτηρίων αρένας αλλά και καθήμενων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου και από την πύλη που βρίσκεται επί της λεωφόρου Σπύρου Λούι. Υπάρχει και ελεύθερο πάρκινγκ με πρόσβαση από την Κίμης. Οι διοργανωτές ενημέρωσαν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Για το λόγο αυτό προτείνεται στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα, καθώς η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Οι ομπρέλες απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας, να το τονίσουμε αυτό, να το
1: προσέξουμε. Εντάξει, τώρα με τόσο κόσμο θα βγάλουν κανένα μάτι εκεί, θα γίνει χαμός από τις ομπρέλες.
3: Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα, στο ΆΚΑ.
1: Σήμερα Iron Maiden
3: να συστεί, έτσι, για άλλη μια φορά μετά από τη μεγάλη συναυλία του Μετάλλικα.
1: Εδώ πανηγυρίζω Φανάσης, έτσι είναι.
3: Είναι ο Θανάσης ο Θανατόπουλος στο μύθο. Έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Και βέβαια να προσθέσω, ότι η εμφάνιση των Iron Maiden στο ΆΚΑ αναμένεται να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες ροκ συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα. Χιλιάδες φαν είναι έτοιμοι για να μοιραστούν τα κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Σήμερα δηλαδή πρωταθλητές οι Iron Maiden και αύριο θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Μεγάλη στιγμή στο ΆΚΑ.
3: Τελειότητα.
1: Έτσι, τελειότητα. Ακριβώς. Αλέξανδρος Συστάκος, ευχαριστούμε, Βασίλη, για την αθλητική ενημέρωση. Βασίλη, Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Μιας και λέγαμε για Iron Maiden, ο Γιώργος Μπατζόκας είναι φαν των Iron Maiden και είπε στη σημερινή συνέντευξη τύπου εν όψη του αυριανού τελικού της EuroLeague πως είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στη συναυλία. Από εκεί και πέρα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού είπε ότι είναι μια ανεκτίμητη στιγμή της καριέρας του να παίζει σε ένα ακόμα τελικό. Θα είναι μια μάχη αυτή κοντά στην Real Madrid. Αναφέρθηκε και στον Εσκαριόλο, τον αντίπαλο προπονητή, λέγοντας ότι κάτι θα βρει να καλύψει τα κενά. Θυμίζει ότι η Βασίλισσα έχει μείνει χωρίς σέντερ. Είναι εκτός και οι τρεις σέντερ που έχει. Ο τελευταίος είναι ο Γκαρούμπα. Είναι εκτός και ο Ταβάρες και ο Λεν. Επίσης μίλησε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από την πλευρά των παιχτών. Είπε την ευλογία που είναι σε ένα τελικό, ότι προσεύχεται για αυτές τις στιγμές. Έχουν κάνει πολύ σκληρή δουλειά και στο τέλος ευχαρίστησε τον Γιώργο Μπατζόκα. Θυμίζουμε όλοι ότι δεν είχε πολύ καλές σχέσεις πέρυσι με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Ισχύει.
4: Ναι, ισχύει. Τα βρήκαν οι δυο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από πέρυσι, συγγνώμη, τους τελικούς του μπάσκετ, είναι από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός Ισραήλ από τη μεριά του είπε ότι δεν θα σταματήσουν να πολεμούν. Ο Ολυμπιακός είναι, είπε, ή καλύτερος ή χειρότερος αντίπαλος, όπως το δει κανείς. Εκείνοι θα κοιτάξουν να ανταγωνιστούν στην ομάδα και δεν κοιτούν τις απουσίες που έχουν. Και ο Μάριο Χεζόνι, ο οποίος έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό, είπε ότι δεν παίζει ρόλο που έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. Το παρελθόν δεν μετράει σε αυτά τα πράγματα. Οι δύο ομάδες, θυμίζω, θα προπονηθούν στις 7 η ώρα που ξεκινάει ο Ολυμπιακός στο Telecom Center και λίγο πιο μετά η Real Madrid. Μια προπόνηση έτσι χαλαρή, θα έλεγα, που θα μπορούν να τη δουν και οι δημοσιογράφοι και να πάρουν και νέες δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων. Αύριο σε 9 η ώρα θα δεξαθεί ο τελικός και να πούμε και μια είδηση τηλέμαχη που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έτσι, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Γιάκοπ Νίστρουπ για να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας. Αναμένονται τα επίσημα. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλεν. 38 ετών Δανός. Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν στην Κοπενχάγη με την οποία κατέκτησε ντάμπλ και καλή πορεία στο Champions League. Ένας προπονητής ο οποίος σπουδεί τα κριτήρια που είχε θέσει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήθελε ένα νέο φιλόδοξο προπονητή που να έχει κατακτήσει τίτλους και να μπορέσει να δημιουργήσει μια νέα ομάδα για να μπορέσει και ο Παναθηναϊκός με τη σειρά των διεκδικητή ένα πρωτάθλημα μετά από.
1: Τελείως διαφορετική συνταγή σε σχέση με τον Μπενίτεθ, έτσι. Το αντίθετο ακριβώς.
4: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που είπες. Τελείως διαφορετική συνταγή. Άλλαξα στον Παναθηναϊκό. Πήγαν σε ένα νέο φιλόδοξο προπονητή. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Με τον Ράφα Μπενίτεθ στην Γραζή και ανακοινώθηκε και χθες.
1: Πήρε 3 εκατομμύρια, Τρία εκατομμύρια νομίζω.
4: Ναι. Αν είναι σωστά, νομίζω πήρε πάνω από 3, κοντά στα 5 μαζί με το επιτελείο. Έτσι, για 7 μήνες που έμεινε στον Παναθηναϊκό, το τονίζω.
1: Καλή σοδιά, θα έλεγα, Αλέξανδρε.
4: Ακριβώς.
1: Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, κυρίες και κύριοι, Κυριακή, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι. Το απόγευμα θα έχουμε τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά τοπικά περιορισμένη. Ανέμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στο Αιγαίο 24 με 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 26 και τοπικά 27 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από ό,τι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ανέμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο καιρικό σκηνικό. Το πρωί θα έχουμε κάποιες βροχές με μονωμένες καταιγίδες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 23 Μαΐου του 2026. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Δημήτρης Κύρκος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
6: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
7: Συγγνώμη, το τραγούδι ήταν μπαγκαράγκα ή...
6: Μπαγκαράγκα,
7: Καγκαράγκα.
6: Μας βγήκε μπαμπαράγκα. Πάθαμε μπαμπαράγκα.
7: Παπαράγκα, τι έπαθε ο Ακυλάς Κατρακύλας.
6: Στεναχωρήθηκα.
7: Παιδιά, το τι καλή κατσαράκι τον έχουν πει. Το τι Pokémon, το τι
6: είναι
7: αυτό.
6: Είναι μοιρασμένος ο κόσμος πάντως.
7: Συγγνώμη, πριν δεν λέγαμε μπράβο, είσαι ο καλύτερος και θα πας και θα ασκήσεις.
6: Εγώ στεναχωρήθηκα.
7: Θα κουνάς τα αυτιά σου και την ουρά σου.
6: Εγώ στεναχωρήθηκα. Εγώ το περίμενα, δηλαδή μέσα στην πρώτη τριάδα. Να το πω. Βγαίνει ο Μικρούτσικος και λέει, εγώ το είχα πει ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία. Και να του λέει η Σκορδά. Συγγνώμη, λέει, το έχεις πει στην εκπομπή τη δική μας. Ναι, γιατί στην δική μας το έχεις πει. Μήπως το έχεις πει, του λέει, πουθενά αλλού. Μπαμπαγκαράγκα.
7: Και η Φιλανδία. Πού το είχε πει τελικά.
6: Ξέρω εγώ και το που με νοιάζει. Γιατί η Φιλανδία πιο κάτω από εμάς, η Φιλανδία με τη Βιόλα.
7: Η Πασα Βιόλα, το άλλο. Συγγνώμη, το άλλο. Η Μεγάλη Βρετανία που δεν είχε καθόταν μόνος του στο μαγκάκι.
6: Η Μεγάλη Βρετανία πάντα πηγαίνει.
7: Έλα,
6: ντροπή. Τον υιοθέτησαν οι Δανείοι, το είδες αυτό.
7: Έλα, μωρέ.
6: Και όταν ήταν μόνος του και πήγαν από την Δανείοι. Ήταν οι Δανείοι δίπλα στη Λότζα και πήγαν, σηκωθήκαν και του είπαν: Έλα, έλα να παίξεις με τα άλλα παιδάκια. Και τον υιοθέτησαν σε εισαγωγικά.
7: Ο Ακύλας είπε παρντόν πάντως.
6: Αμόρ το καλό μου, το συμπαθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
7: Να σα πω κάτι. Εγώ τον Περικλή τον Κονδυλάτο τον αγαπώ. Τι δήλωση έγραψε το ίδιο.
6: Α, δεν ασχολούμαι με τον Κονδυλάτο εγώ τώρα.
7: Ότι η κρατική τηλεόραση πλήρωσε τόσα χρήματα, δικά μας χρήματα, για ένα παιδί που προβάλλει τη σεξουαλικότητά του. Πρόσεξε τώρα.
6: Ο Κονδυλάτος το μεταξύ.
7: Ναι, τη σεξουαλικότητά του και στην εποχή του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη και τη χώρα του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, της Νάνας Μούσχουρη και της Βίκη Λεάνδρος, εμείς στέλνουμε τον Ακύλα με το φέρτο.
6: Καλά, να σου πω τώρα. Πέρυσι που στείλαμε ποιοτικό πάνω στο βράχο, τον κλέγαμε με το μυρολόι. Έχτι βγήκαμε, δεν βγήκαμε πρώτοι. Έχω ούτε στην πρώτη τριάδα, ας χαλαρώσουμε λίγο.
7: Εγώ τον Κονδυλάτο τον αγαπώ, αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο κακίτσα. Και επίση να πω.
6: Γιατί ο Κονδυλάτος είναι πάρα πολύ. Τι είναι... θα παραδώσουμε εσύ.
7: Είναι σαν να του πω ότι στην εποχή του τον φοβερό αξεσουάρ, εσύ φτιάχνει αξεσουάρ.
6: Ναι.
7: Πλαστικά. Έλα, παιδιά, ντροπή.
6: Γιατί
7: τώρα δεν μιλάμε έτσι ο ένα για τον άλλον. Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το παιδί, τι το έχει βρει.
6: Εγώ τον Κονδυλάτο τον είχα δει από το Survivor, ήταν ένας απλός τηλεθεατής.
7: Ναι.
6: Και έκανε παρέα με την τέτοια που τη γινόντουσαν όλοι περίεργο. Δηλαδή, δύο χαμένοι κάνανε παρέα.
7: Α,
6: σε
7: ωραία.
6: Παίχτες, λέω εγώ τώρα. Με την πέστη καλέ που είχε πάει και στην έρτη, έκανε μια βόλτα και πήγε άπατη.
7: Ναι, μη κουνά το χέρι σου έτσι.
6: Αντί...
7: Γιατί κουνιέται και το κάτω.
6: Σαλαγκούδι. Κάνανε παρέα με τη Σαλαγκούδι και τη έλεγε εγώ σε κατα... Δεν την ήθελε κανεί να ακούβει, τη βλέπανε και του γύρισαν τάντερα. Γιατί δεν μπορούσε και
7: αυτά. Έγινε το φύγε.
6: Και από όλο το Survivor, ποιος ήταν κολλητός στη Σαλαγκούδη, ο Κονδυλάτος.
7: Λοιπόν, χθες πήγα Μύκονο.
6: Έλα!
7: Τι τραγουδούσαν κάτι σποράκι από πίσω μου που περίμενα.
6: Θα το φέρτο.
7: Όχι.
6: Α, τι.
7: Της Τσίπρου. Τσιγκούρου. Τζέλα βελά, τζέλα βελά.
6: Τζάλα.
7: Λέω, παιδιά, κάτι πιτσιρίκια, κάτι μωρά.
6: Τζάλα τη Παρασκευή στο γάλα.
7: Τζάλα σε πληροφορώ.
6: Μην γυρνάω το
7: φωτοκόπηρο. Το ρούχο τη το δε.
6: Εντάξει, εκεί ποντάραμε.
7: Εκεί πέρα έβγαινε ο
6: ωραία φωνή, ωραίο κοριτσάκι.
7: Και όπω λέει ένα φίλο μου, καλά έκανε η Βουλγάρα και βγήκε γιατί είμαστε μια κοινωνία πολύ μπουλγκέρ. Έβγαλε μου λέει τι βυζάρε τη έξω.
6: Δεν έβγαλε τίποτα εσύ.
7: Ήταν λίγο.
6: Όχι. Τίποτα. Μέχρι το πάνω ήταν. Τίποτα, όχι.
7: Τι λέει, ορίστε, να εδώ, συνάδελφο. Όλα τα βγαλε. Τα βγαλε.
6: Μια μπλούζα στενή, παιδί μου, δεν φόραγε.
7: Τι στενή. Στενή διαγραφόντουσαν όλα. Δηλαδή, τι θέλει να σου δώσει το πιάτο του με μέ.
6: Ναι.
7: Ήτανε...
6: Δεν μου φάνηκε προκλητική. Εμένα δεν μου φάνηκε προκλητική.
7: Ήταν ψηλό σεξ. Ήταν σεξ. Δεν μπορεί να πει ότι
6: ναι,
7: ήταν.
6: Ναι, αλλά δεν φαινόταν, ρε παιδί μου.
7: Φουρέιρα. Ήταν κατηγορία τραγουδιού Φουρέιρα.
6: Δεν φαινόταν ότι ήταν. Δηλαδή, ποιο σεξ ήταν. Καμία σχέση το σεξ η Βουλγάρα με την Κύπρια.
7: Ναι.
6: Υπήρχε σχέση.
7: Εντάξει, άλλου είδου το ένα, άλλου είδου το άλλο.
6: Δεν ήταν σεξ για να προκαλέσει. Δεν... Όχι, εγώ δεν το θεωρώ αυτό σεξ.
7: Εντάξει.
6: Δεν το θεωρώ σεξ για να προκαλέσω ότι γυμνό.
7: Καλά, εγώ το σεξ όμως δεν είναι μόνο το γυμνό, είναι και γενικά όλο το πακέτο. Πώς το
6: όλο το τραγούδι, όλο ο χορός.
7: Δηλαδή έλεγε είμαι λίγο ντομινατρίξ, είμαι λίγο άγρια.
6: Δεν ήταν. Δεν ήταν έτσι το ύφος το τραγούδι.
7: Οι άντρες, παιδί μου, το εισέπραξαν έτσι. Εμένα ένας φίλος μου λέει, βγήκε το κορίτσι μου, λέει με διπλά αμορτισέρε, μου λέει ήταν εκεί πέρα τσίτα τα γκάζια. Και μας έδινε, μας χάριζε υποσχέσεις.
6: Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για πολύ λιγουριό. Δηλαδή, κοπέλα δεν
7: είναι.
6: Δεν μπούλαγε σεξ είναι σε καμία περίπτωση. Ούτε ο χορός, ούτε το τραγούδι, ούτε το ντύσιμο. Δηλαδή, ποιο σεξ ήταν η Σάτι πρόπερση, πώς να σου το πω.
7: Ναι.
6: Πολύ ποιο σεξ ήταν η τέτοια, η δικιά μας, η Κύπρος. Που ήταν και το τραγούδι έτσι, πανέφυγε και πάνω και χόρευε. Τέλος πάντων. Αλλά ωραίο κορίτσι ήταν. Ωραίο κορίτσι, Βουλγάρα ήταν.
7: Άγρια.
6: Τέλος πάντων.
7: Ήταν. Λίγο να σε δείρω να πάρω το μαστίγιο. Αγριοπή μου φάνηκε, είχε τα νεύρα της, δεν ξέρω, έχει πολύ απότομα και αγρία.
6: Δεν ξέρω, ούτε αγριοπή μου φάνηκε, μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, έχω άλλη εικόνα.
7: Έτρωγε σουβλάκια.
6: Όχι, καλά.
7: Έπινε μπυρά.
6: Πάρτι κανονικό.
7: Να, τα αυτά ήταν, παιδί μου, ήσουν ευχαριστημένη από το πάρτι και την είδε
6: εσύ. Μα το είδα μετά. Επειδή δεν λέω ρε, παιδί μου.
7: Ο Αγγέλας πώς φάνηκε.
6: Μ' άρεσε. Μ' άρεσε.
7: Άλλο, τι άλλο σου άρεσε.
6: Εμένα μ' άρεσε το πιο ζαβό τραγούδι που πρέπει να πήρε 0 μετά τη Μεγάλη Βρετανία, είναι αυτό που δεν πήρε τίποτα, η Λιθουανία. Που ήταν ένας που ήταν λίγο ήταν όλος ασημένιος και...
7: Ιταλία?
6: Εμένα η Ιταλία δεν μ' άρεσε καθόλου.
7: Ναι.
6: Καθόλου μου φάνηκε. Όπως και η τέτοια. Η που ήταν πολύ μεγάλη στάρ της Αυστραλίας, μου φάνηκε παλιακιά αυτή.
7: Αυτή είναι ωραίο κορίτσι.
6: Κάποιος είπε, κάποιος που διάβασα το άκουσα κάπου, λέει, βγήκε λέει και η Πατούλενα από την Αυστραλία.
7: Όχι ρε παιδιά.
6: Πατούλενα ήταν.
7: Συγγνώμη, ωραίο κορίτσι.
6: Παλιακιά. Εμένα μου φάνηκε παλιακιά εμφάνιση. Με τα χρυσά, με αυτά δεν μ' άρεσε.
7: Τι ήθελες δηλαδή.
6: Δεν μου φάνηκε μοντέρνα, ρε παιδί μου, μια καινούρια πρόταση. Τέλος πάντων, μου φάνηκε παλιά και όλη η τέτοια. Η Γαλλία εμένα μ' άρεσε πολύ. Και το τραγούδι της πάρα πολύ. Η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Και ποια άλλη κοπέλα είχε μια συγκλονιστική φωνή, αλλά κι άλλη μια έχει συγκλονιστική φωνή. Πολλοί μιλάγανε για τη φωνή της.
7: Πάντως, ρε παιδιά, πολύ δεν κράτησε. Πολύ ώρα δεν κράτησε το όλο πράγμα.
6: Ναι, γιατί ήταν.
7: Έτσι και ψηφίσει
6: μαζί. Ήταν 70 χρόνια από την Eurovision, λέει, και μετά βγήκανε πολλοί. Και ο Ρίμπακ και άλλοι τραγούδι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν Άι Λουλού και τραγούδισαν.
7: Ο Ζήμπεν Άι Λουλού έχει πάρει κιλά. Μουτζάρο, παρακαλώ.
6: Και τραγούδισαν ο καθένα τραγούδια που είχαν κάνει εντύπωση και ή κέρδισαν ή είχαν μείνει στην ιστορία τη Eurovision. Όχι τα δικά του όμω.
7: Πάλι έβαλε τη γεροντική του ρόμπα, έτσι. Ο Ζήμπεν
6: Ζήμπεν. Πολύ, είναι και το αστέρι στο κεφάλι. Πολύ γλυκός.
7: Αυτός είναι κοινότητα.
6: Όχι, οικογένεια, παιδί μου.
7: Α, έχει.
6: Και παιδιά και τέτοια. Αυτό
7: με τον άντρα του ή με
6: αυτό
7: τη γυναίκα
6: με τη γυναίκα του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα πλέον. Να τα λέμε και αυτά. Παιδιά, αναλύσεις βγήκανε, γράφανε, λόγοι, συγγραφείς, αυτά. Ολόκληρη ανάλυση. Αν μας αξίζει αυτό, δεν μας αξίζει. Οι μισοί λέγανε ότι στην έμε σκουπίδι, οι μισοί λέγανε το παιδί έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και με τις ανάγκες σας και να τρώγονται. Να κάτσουν να φαγωθούν κάτι
7: γροβίδιο.
6: Ναι, μεταξύ τους όμως. Και ότι εμείς θέλουμε ποιότητα και δεν στείλαμε την ποιότητα και αυτά που είμαστε και στη χώρα του Περικλή και του Αυτουνού και του άλλου να στέλνουμε τον άλλον με τα φτάκια στο κεφάλι. Ό,τι να είναι εδώ, δεν διάβασα, πραγματικά με κουράσα το πρώτο. Και μετά στις τηλεοράσεις όλες οι εκπομπές με την Eurovision.
7: Εντάξει, τώρα είναι.
6: Εντάξει, παιδικό είναι βέβαια. Εγώ πάντως το συμπαθώ. Εγώ το περίμενα πολύ πιο ψηλά το τραγούδι. Καμία σχέση. Το περίμενα πρώτη τριάδα. Στεναχωρήθηκα.
7: Έπεσε έξω στα πρόγραμμα.
6: Τελείως.
7: Ναι.
6: Αλλά λέγανε σήμερα που έβλεπα τις αναλύσεις εκπομπές η Κατερίνα Ζαρίφη που ήταν εκεί και άλλο ένας αντιαποκριτής που ήταν εκεί ότι την τελευταία εβδομάδα στα καλά του έκανε ένα πράφ. και άρχισε να ανεβαίνει στα στοιχήματα. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι δηλαδή η Βουλγαρία και η Δανία, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εμείς ακούγαμε τα στοιχήματα. Βέβαια, τον Μπατακλάν που έκανε στα social media, στον ξενό τύπο, ο Ακύρος δεν το κάνει κανείς. Του πήραν Ισραήλ και το BBC κιόλας.
7: Να. Και είπε BBC.
6: Όχι, είπε την ιστορία του, ρε παιδί.
7: Μορσί! Μορσί, είμαστε από το BBC! Και είπε ο Ακύρος έζησε τη μεγάλη. Εντάξει, κάτι θα κάνει το παιδάκι τώρα.
6: Να βγάζει δίσκο.
7: Ναι.
6: Τον έχει ετοιμάσει κιόλας.
7: Α, μπράβο. Α, το άκουσα το τραγούδι. Σπαστό,
6: λέει. Χαλιά.
7: Καλά, δεν υπάρχει.
6: Είναι σαν το φέρτο, αλλά είναι σπαστό.
7: Όχι.
6: Είναι σπαστό.
7: Άσο, δεν ακούγεται.
6: Ναι.
7: Το φέρτο έχει και ένα αυτό. Τώρα.
6: Λίγο... Ένα τραγούδι, ο δίσκος δεν έχει άλλα.
7: Ένα ακούσαμε.
6: Α, okay.
7: Ένα ακούσαμε και είναι σε πιάνει. Πάρε ένα υπογλώσιο. Ένα χάπι για την ταχυκαρδία. Και λίγο δραμαμίνι. Για να μην πολύ καταλαβαίνει όταν ακούς.
6: Okay.
7: Θα σου πει μια σαλάδα. Λοιπόν. Μπρούνο Τσιράλα και Οικονομάκου μας την έσκασαν.
6: Αχ, καλέ και είχα μία.
7: Επανδρεύτηκαν. Με παπά και με κουμπάρο σε στενό κύκλο έκαναν πλάκα, λέει, με το αυτό. Αλλά θα γίνει μεγάλο πάρτι στην Πάρο.
6: Καλύτερα παντρεύτηκαν να εσχάσουμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την Πάμελα Άντερσον και τον Τόμ Κρουζ?
7: Τι συμβαίνει?
6: Φήμες του στέλνουν ζευγάρι.
7: Αχ, θα γίνει ο εραστής της χρονιάς, παιδί. Ο Τόμ Κρουζ δεν έχει αφήσει γκόμενα για γκόμενα.
6: Δεν έχει αφήσει χιλόπιτα για χιλόπιτα. Έχει πλησιάσει.
7: Γιατί, συγγνώμη, δεν
6: ακόμα τρέχουν όλες.
7: Δεν γίνεται το.
6: Γίνεται ένα τέτοιο, και μετά από τρεις μήνες.
7: Μαϊκλ Φασολάκη!
6: Και μετά από τρεις μήνες φεύγω. Δεν νομίζω. Είναι παιδιά. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
7: Άμα είσαι Φασολάκη, είσαι και παλιό χαρακτήρα.
6: Ναι.
7: Και ταιριάζουν όλα
6: αυτό,
7: μαζί.
6: Κοίτα, αν έχει Φασολάκη.
7: Ναι.
6: Έτσι. Έχει φύγει για το πρώτο εβδομάδο.
7: Ναι. Είναι και ο Τόμ Κρουζ τώρα, κάτσε.
6: Δεν είναι καμία λιγότερο διάσημη αυτόν από αυτές που έχει παραμπλέξει.
7: Ναι, αλλά δεν είναι ντροπή να φανεί ότι έγινε.
6: Βρε,
7: ένα
6: φάκελο. Ναι, ναι, ποια ήταν αυτή η πολύ ωραία που έχει κάνει και τη Μέρλιν Μονρό που έλεγα το κοριτσάκι αυτό, τι σχέση έχει με αυτό το μουρλό?
7: Είναι μουρλός αυτός, είναι παλιό χαρακτήρας.
6: Ναι, η διάρ μας. Μια κούκλα. Ένα κούκλα και καλή ηθοποιός. Είχε μπλέξει με αυτόν και το είχα διαβάσει και λέω δεν μπορεί.
7: Εκεί τα στα μάτια τους.
6: Δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει.
7: Φαντάζει και λίγο μύθο.
6: Καλέ γνωστή, με Όσκαρ η κοπέλα δεν είχε ανάγκη τον Κρουζ. Μετά από 5 μήνες, 6, ναι, το μάθαμε εμείς. Αυτή ακόμα πρέπει να τρέχει. Να τρέχει από πριν. Είπε αυτός ο κύκλος έφυγε. Πάω για άλλους κύκλους.
7: Να πάει στους Ολυμπιακούς κύκλους. Άμα τρέχει καλά και γρήγορα, να τη στείλουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες, ρε παιδιά.
6: Λοιπόν, και τώρα έμπλεξε με την Πάμελα Άντερσον. Έμπλεξε. Λένε ότι την είδε στην ταινία The Last Showgirl και είπε τι ωραία που παίζει, που την είχαμε μόνο στο μυαλό μας ως Baywatch με το μαγιό, και αυτή η κοπέλα, η γυναίκα, κρύβει μέσα της ένα αστήρευτο ταλέντο και με ένα απόθεμα υποκριτικής. Έλα εδώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
7: Και τελικά?
6: Τελικά λέει βγαίνουν. Βγαίνουν. Τους βλέπουν να βγαίνουν αυτό. Και όλοι ψιθυρίζουν.
7: Τα βραδιά τους λινοδένουν ή μόνο βγαίνουν?
6: Δεν ξέρουμε. Και όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με τον Λία. Μίλησαν με τον Λία, μίλησαν ότι υπήρχε ένα φλερτ, ένα αυτό. Έπαιξαν και μαζί, φιλήθηκαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Και δεν πήγε παρακάτω το θέμα. Και τώρα λέει μάλλον είναι με τον Τόμ Κρουζ.
7: Τι να πω. Εντάξει. Έχει πέσει ξηρασία.
6: Κοίταξε, αυτό είναι 62 και αυτή είναι 58. Όχι, μια χαρά είναι. 63. Αυτό 63, αυτή 57.
7: Τι διαβάζω τώρα, συμβαίνει τώρα. Πήρκε μανία από τους Eurofans για το αδιάβλητο του Televoting.
6: Televoting.
7: Ναι!
6: Ναι.
7: Έγινε χαμός, λέει! Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μας αδικήσατε τον Ακύλα! Ήτανε για καλύτερη θέση! Κάτι γίνεται, λέει! Καλά!
6: Εντάξει, τώρα, παρασκευή στο γάλα! Άμα δεν βγαίνουμε εμείς, είναι και καλύτερη θέση! Αφού είχε ανέβει στα στοιχήματα, ρε παιδιά, η Βουλγαρία!
7: Ναι!
6: Ναι!
7: Έχουν αυτές παραδουλεύτρες όλο τον κόσμο. Είναι εύκολο να ψηφίσουν.
6: Απλά ήταν εντυπωσιακό τα φαβορή και η Γαλλία δεν πήγε καλά.
7: Τι έγινε, ρε παιδιά, οι φαβορίτες όλες πήγανε για τσάι.
6: Όλα τα φαβορή. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήμασταν μόνο εμείς. Όλα τα φαβορή που ήταν για τις τρεις πρώτες θέσεις πέσανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τις στοιχηματικές
7: ανέβειες. Ήταν παιχνίδι των στοιχημάτων για να βγάζουν λεφτάκια.
6: Και νομίζω ότι και εμείς και η Φιλανδία και η Γαλλία λιγότερο ίσως μπορεί και να καήκαμε, γιατί ρε παιδί μου πέσαμε. Παίζανε αυτά τα δύο τραγούδια, Φιλανδία και Ακύλας. Παίζανε παντού.
7: Καλά, καλό είναι αυτό. Συνηθίζει ο άλλος στη μουσική, δεν
6: ξέρω. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν ξέρω τελικά. Να σου πω, δεν θα σκάσουμε. Και όταν αυτό, μια χαρά, δέκατη θέση.
7: Τι λες, παιδί μου, είχαμε μια καραμελίτσα για να αισθανθούμε υπερήφανοι. Τι να αισθανθούμε υπερήφανοι για το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία?
6: Όχι,
7: για τα νέα κόμματα που γίνονται, που βγαίνει ο Τσίπρας.
6: Στι 26 του μήνα, λέει, βγαίνει ο Τσίπρας και θα.
7: Ναι, ο Τσίπρας είναι θα. Πάψε, βρε παράμυθα.
6: Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι και εδώ πέρα έχουμε πάρει κάτι θέση τρελαντά χαρά είναι. είναι δέκατη ρε παιδιά μου στις 25 χώρες. Άσε μας σε παρακαλώ τώρα. Που αλήθω, και για μη ποιοτικό και ότι θα γίνουμε ρεζίρι και τι είναι αυτό που στέλνουμε. Κάντε και το σταυρό σας. Αφού δεν σας άρεσε. Εμένα μ' άρεσε.

0: Pretty boy.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Άλλο θέμα. Συμπάσχω με την με τον Χάρη και την Μέγαν. Είναι άφραγγοι.
7: Είναι
6: δεν
7: άφραγγοι.
6: Πάνε τα πράγματα. Ό,τι έχουν κλείσει άφραγγοι. Δεν πάνε καλά τα οικονομικά.
7: Εσύ που είσαι πρόεδρος στην Τηρεσία,
6: ναι.
7: Να τους πάρεις αντιπρόεδρους.
6: Έχουν πρόβλημα, ρε παιδί.
7: Τι πρόβλημα έχουν.
6: Οι συμφωνίες που έχουν κλείσει με εκατομμύρια με τον Έτσι, άπατες, γιατί αυτήν την σκόψανε μια εκπομπή μαρμελάδες και γιαούρτια και ό,τι.
7: Καλά, δεν φταίνε. Αυτό. Αφού τσαλάκουσαν την εικόνα του, τι να αγοράσουμε, βρε κουκουλιά.
6: Και
7: θα,
6: μάλλον λέει μένουν σε μια βίλα 15 εκατομμυρίων στην Καλιφόρνια, κάπου εκεί. Και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα, λέει, τη συντήρηση. Κυπουρή, αυτά.
7: Έχει πιτάξει την Κυψέλη, πάρε του μεγάριδε.
6: Άσε με. Κυπουρή, Φιλιππινέζε, καθαρίστριε,
7: εκπαιδευτικέ. Αν βάζει την αξία του σπιτιού, πέρα με γκανάκι.
6: Δεν τη βάζω αυτή τη. Με τίποτα τη κρουσούζα.
7: Δεν την έβαζε.
6: Όχι.
7: Αμέσω παίρνει υπεραξία.
6: Θα
7: έχει εκεί πέρα στην οδό Φεδριάδων, την εκεί πέρα, με στάμπα. Ξέρει τι είναι να πουλά το διαμέρισμα, τη πει έλα εδώ μια εβδομάδα κουκλίτσα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσω, να πάρει αξία το κονάκι μου. Έτσι γίνονται. Τι νομίζεις, πώς γίνονται τις μόδες στα ξενοδοχεία? Γιατί πάτησε ο βασιλιάς, ο Γουέλμος, ο τέτοιος εκεί πέρα.
6: Τι λέει, δεν έχει να πάει στην Κυψέλη. Αυτή είναι ψωνάρα. Θέλει να πηγαίνει μόνο στα αυτά και.
7: Όχι, γιατί τώρα η νέα μόδα είναι. Οι πλουσίες κάνουν τις πτωχές. Βοήθαμε πτωχέ, μη γίνωσα και
6: γιατί σε. Γιατί κάνουν πτωχές.
7: Κάνουν
6: ερευνητικά. Για να μην είναι προκαλούν.
7: Ναι, ότι είναι δίπλα στο λαό και τέτοια.
6: Τι είναι?
7: Δίπλα στο λαό. Καλά το είδες. Είδες φοβερό τις ουρές στην Ιταλία για ένα πολύ γνωστό μπραντ. Θα το πω, παιδιά, ο Ντεμάρ Πικέ έκανε συνεργασία με τη Swatch και ήταν ουρές και μαλλιοτριβιόντουσαν
6: και
7: τσουραμαδιόντουσαν και φτηνόντουσαν.
6: Και άσχημα ρολόγια το
7: μεταξύ. Εμένα μ' αρέσουν, δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο ρολογάκι.
6: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
7: Το οποίο είναι και ακριβό.
6: Άμα στο δείχναμε, ρε παιδί, με αυτό το ρολόγι, δεν ήξερες ποια τη μάρκα είναι. Ειλικρινά, μόνο του ρολόι. Σ' αρέσει, σαν ρολόι, σαν σχέδιο, σ' αρέσει.
7: Το Ντεμάρ μ' αρέσει το σχέδιο, είναι κλασικό σχέδιο.
6: Ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Τέλος πάντων, είναι παιδί μου πολύ για τη μάρκα για να πάρουν, για να είναι πρώτοι. Είναι limited αυτά, το μεταξύ είναι limited.
7: Ναι, είναι, αλλά είναι ειδική συνεργασία επειδή το Ντεμάρ είναι πάρα πολύ ακριβά. Και επειδή τα πουλάει η Swatch σε πολύ ειδική τιμή. Οπότε ρε παιδί μου, σου λέω είναι. Και μετά από χρόνια βέβαια θα έχουν καλή μεταπόληση.
6: Ναι. Ρε παιδιά, όπως να κάτσεις την ουρά τώρα. Για να πάρεις.
7: Εντάξει, ο άλλος έχει βίτσιο. Μπορεί να έχει βίτσιο με το ρολόι.
6: Όχι μόνο για τα ρολόγια. Πόσοι κάβονται σε ουρές γιατί βγαίνει κάτι καινούριο και συλλεκτικό. Δεν λέω μόνο για το ρολόι αυτό. Τι καλά.
7: Άμα θες κάτι
6: καλό. Ναι. Τι ουρές, τι γίνεται. Όπως και σε εκτόσεις βέβαια στην Αγγλία που κάβονται εδώ.
7: Κάτσε. Αν είχαν φοβερά φοβερά παπούτσια που σου αρέσουν εσένα.
6: Ούτε καν.
7: Στο 1/10 τη τιμή.
6: Ούτε καν. Ούτε εγώ στην ουρά. Ούτε, okay. Ούτε για αστείο. Που να έχει, τι να σου πω τώρα, να είναι η Hermès η τσάντα, η συλλεκτική, να τη δίνουν 10 ευρώ και όποιο πρόλαβε τον κύριο ήβρε να την πάρει.
7: Δεν θε πολύ, δεν θα καθόσουν.
6: Όχι, δεν κάθομαι σε καμία ουρά. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω τόσο πολύ για να κάτσω σε ουρά.
7: Α.
6: Εγώ όμως.
7: Πέρα από την Eurovision, δεν μας είπες πως πέρασες το εξωτικό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο.
6: Έτσι, με την Eurovision το πέρασα, διότι είχαμε gathering στο σπίτι. Ναι. Μετακομίσαμε όλο το σπίτι για να χωράμε όλοι, γιατί ήμασταν 18 άτομα.
7: Συγγνώμη, τι μετακομίσατε.
6: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλάρι να χωράμε.
7: Ωραία.
6: Και όλη μέρα.
7: Βάλει ένα χαλάκι και κάθονται, μωρέ, και κάτω.
6: Και μετά πώς σηκώνονται.
7: Έχει τη βοήθεια του κοινού.
6: Δεν ήταν απλό. Λοιπόν, αυτό κάναμε αυτό. Κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί. Γιατί πέσαμε μετά, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
7: Παναγία μου.
6: Και την Κυριακή μετά προσπαθήσαμε να συνέλθουμε.
7: Εγώ δεν μπορούσα να δω μέχρι το τέλος την Eurovision, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ αργά.
6: Συγγνώμη,
7: τι ώρα τελείωσε.
6: Επειδή
7: μία
6: ήμασταν
7: ώρα.
6: Παρέα, δεν είμαστε και προσιλωμένοι. Τώρα είμαστε παρέα, λέγαμε μια μπουρδα, βλέπαμε λίγο τι.
7: Έτσι γίνεται πάντα.
6: Ναι, μόνο στο δικό μας τραγούδι έπεσε σιωπή. Θέλαμε να δούμε πώς είμαστε.
7: Να. Ο Ακύλας τον είχε πιάσει ένα τσιρλιπιπί πριν, κάτι τον είχε βρει.
6: Εντάξει, μωρή.
7: Μας μάτιασαν, μωρέ. Μάτι.
6: Μας μάτιασαν. Δεν του άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι όπως νομίζαμε. Τελείω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Μπέκα έγιναν δισεκατομμυρίου. Η Ντέιβιντ και η Βικτόρια μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων.
7: Πώς, αφού τα τσίτια δεν πάνε καλά.
6: Ναι,
7: από πού
6: θέλει κατεβαίνει. Τα έχει κλείσει αυτή τα τσίτια και έκανε μια εταιρεία που τη χρηματοδότησε. Αυτό το είχα βρει στο ντοκιμαντέρ στο Netflix.
7: Με
6: καλλιντικά και πάει πάρα πολύ καλά. Γενικά ναι. Τα καλλιντικά πάνε καλά, παιδιά. Ειδικά των επωνύμων εννοούμε, έτσι.
7: Ναι, γιατί γι' αυτό όλα τα μπραντ μόδας έχουν βγάλει και καλλιντικά. Ναι. Γιατί το κέρδος είναι από εκεί.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπέκαμ λέει είναι συνειδιοκτήτης της Inter Miami, η οποία εκτιμάται ότι είναι λέει, πιο πολύ τη μαμάδα του τελικά κλπ. Και επίσης έχει αποκομίσει τεράστια ποσά ως πρεσβευτής της Adidas και της Hugo Boss. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Τώρα η Βικτορίτσα.
7: Η Βικτορίτσα έχει απλώσει την μπαλαμίτσα και λέει.
6: Πάει πολύ καλά.
7: Έπεσε κέρατο για ρίξε.
6: Πάει πολύ καλά με τα καλλιτικά της.
7: Μπράβο.
6: Παιδιά, η νέα γενιά, τα κοριτσάκια.
7: Ναι, φοράνε καλλιτικά, αλλά φτηνά καλλιτικούλια.
6: Όχι μόνο, όχι φτηνά.
7: Ναι.
6: Εντάξει, δεν φοράνε τα παράδειγμα, αλλά ψάχνονται πολύ. Πέρα τις κρέμες. Κρέμες, αφού βγαίνουν οι δερματολόγοι, γιατί έχω δει δηλαδή οι δερματολόγοι που λένε παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε στα TikTok τα κοριτσάκια που βάζουν 25 κρέμες στη μούρη δεν κάνει καλό
7: ναι,
6: στο δέρμα.
7: Μικρά.
6: Είπαμε από το να μην βάζει, όχι μόνο αυτό, τόσα πολλά προϊόντα. Ξεβάφεται, βάζει μετά ένα πράγμα, βρίχνει σταγόνες. Περνάει, περιμένει να στεγνώσουν. Χώνει μια άλλη κρέμα, μετά βάζει έναν αφρό. Και 5 κρέμες πάνω. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να λέει βοήθεια.
7: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Ακύλας. Είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές. Ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά. Μένοντας κλεισμένο στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του. Έχει πυρετό, τσουρομαδιέται αυτά, με συγχωρείτε.
6: Ένα μόνο το καλό μου, νιώθει άσχημα, με έχει πάρει στην πλάτη του. Άστο βρε Ακύλα μου, τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
7: Άρα έχουμε.
6: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και οι πολιτικοί τη χώρα στην πλάτη. Τρέπει και εσύ που βγήκε δέκατο με το φέρτο.
7: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ. Του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
6: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
7: Ναι, α μην τη δείχνω όμω, γιατί να, ο άνθρωπο ήταν τάξη.
6: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν έχει καταλάβει αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε.
7: Ναι.
6: Γυρνά αριστερά. Πεθαίνει κόσμος, γυρνάνε δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Οι γυναίκες από εκεί δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μας έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε πια
7: να την Έμιλι Πάρις να περιμένουμε. Που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι της στις Μικόνου, τα ωραία.
6: Ναι.
7: Και είναι, λέει, σε μια βίλα extraordinaire με 19 υπνοδωμάτια.
6: Τι να τα κάνει, μωρέ, Λίλη Κόνη στα 25 υπνοδωμάτια.
7: Θα κάνει σεξ.
6: Έχει με την ομάδα της να μου πει, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
7: Δεν μένει εκεί.
6: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μελεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
7: Τι φοράει.
6: Τι της έχει βρει. Τι έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
7: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
6: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
7: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
6: Όχι, δεν έχει
7: ουπιά,
6: ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
7: Ναι.
6: Αλλά είναι σαν ανανάς.
7: Σε λάθος χώρα ήρθε.
6: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
7: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
6: Ναι.
7: Που κάνει τέτοια.
6: Ποιο?
7: Λεμονάκια δηλαδή.
6: Λεμονάκια,
7: φρουτάκια,
6: είναι
7: ανανάκια.
6: Ένα που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
7: Ακριβώς.
6: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά. Δεν θα πω ονόματα. Μερικά brands γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Ας πούμε είναι. Δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι, ας πούμε, το brand Simbligantes Petres.
7: Ναι.
6: Είναι το brand Odysseia. Είναι το brand Ικαριάτιντα.
7: Ναι.
6: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορές από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά του και αυτά του κάτι με. Κάτι πέστα, κάτι ριχτά, κάτι.
7: Τσεγγυμοσύνη δηλαδή.
6: Κάτι,
7: κουδούνια!
6: Κουδούνια.
7: Μα κρέμασαν τα κουδούνια.
6: Κάτι φουντίτσες, μπόχο χόχο. Κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του, του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ρηχτό που το έχει για να παίρνει αέρα ο ποπός το καλοκαίρι, να μην κολλάνε τα μπούτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
7: Να.
6: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο ύφασμα, σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
7: Εντάξει, παίζει ρόλο όμως.
6: Ναι, αλλά πω, τι είναι αυτό το. Τι
7: είναι. Άμα είναι μεταξωτό.
6: Δεν είναι μεταξωτό, είναι λινό. Λινό. Τι
7: καλό.
6: Λινάρι είναι αυτό πια που εγώ το 1,50 και με τα χέρια νάτα σε ένα κοιμήλικο που είναι δηλαδή. Δεν κόβει
7: αυτό. Το λινό είναι ακριβό.
6: 450 ευρώ και το μεσμό είχα να ράψει μου. Ένα έχει τυραντούλες ωραίες και μετά έρχεται αυτό και ανοίγει ένα αλφα και φοράς και μετά και το σανδάλι της άλλης εταιρείας η οποία είναι ας πούμε το όνομά της ο Μονοντασάνταλος
7: και έλα, κάνει αυτή τώρα, κάνει φοβερά σανδάλια
6: και κάνει το σανδάλι τώρα 600
7: ωραία,
6: ευρώ
7: ωραία πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια
6: τα απλά
7: που κάνουν 50 ευρώ
6: τα απλά παίρνω ρε, γιατί να μην το σχολιάσω ρε παιδί μου φυσικά
7: γιατί,
6: τα απλά παίρνω
7: άκου, γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή, και ο Ντιόρ, αν το βγάλει.
6: Θα σηκώνω τον Ντιόρ τώρα με την καριά, την τά.
7: Ναι, ο Ντιόρ, όταν ήταν ο ίδιος ο Ντιόρ,
6: ναι.
7: Τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής. Ναι. Ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το μπραντ όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι κολονάκι, ευαλαωρί του και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο, μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
6: Γιατί από το ερκοντισιόν.
7: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
6: Ναι, και στα πλοία.
7: Και στα πλοία
6: στα
7: το ίδιο.
6: Είναι χειρότερα.
7: Στα πλοία έχω πολύ καιρό να
6: πάω.
7: Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
6: Ναι,
7: θέλει και.
6: Ναι.
7: Πώς το λένε αυτό.
6: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθείς, σε παίρνει ο αέρας. Τέτοιο το μαλλί μπαίνει μέσα στο βρουθούνι σου, στη μύτη σου. Αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με τη δαχτύλα έξω και έχει αράξει εκεί πέρα. Έχει πάρει και ένα. Πες το, ένα sleepy bank και κάθονται. Μια φορά ήταν κάποιο στο κατάστημα και κάνανε σεξ.
7: Σεξ κάνανε.
6: Διακριτικό.
7: Μέσα στον κόσμο. Τι διακριτικό.
6: Στο
7: κατάστρωμα διακριτικό.
6: Είχαν απαγιάσει κάτω από μια σκάλα.
7: Ωραίο, ωραίο για μπανιστήρι. Ήταν έξτρα θέαμα.
6: Ήταν κάτω από μια σκάλα.
7: Ναι.
6: Ήταν μέσα στο sleeping bank και είχαν βάλει γύρω-γύρω δύο-τρεις καρέκλες που έχουν και έξω καρέκλες. Και εγώ πέρναγα από εκεί. Πέρναγα απλά, αλλά είδα μια κινητικότητα. Το μάτι μου δηλαδή.
7: Εκεί το μάτι σου, εσύ.
6: Ναι.
7: Να δεις
6: άκουσε ένα. Σφίσι, ένα τρίβεται το sleeping bag και λέω τι γίνεται, ρε παιδί, τι έχουν πάθει αυτοί.
7: Ήταν κάτω από τι.
6: Ήταν μέσα στο sleeping bag, μπουγατζωμένοι.
7: Α, μπουγατζωμένοι και γενικώ.
6: Είδα ένα. Μια κινητικότητα και κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
7: Α, έπρεπε να πεις.
6: Πήγα παρακάτω όμως να δω πότε, για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
7: Α,
6: για να τα ακούω.
7: Ντροπή σου πια.
6: Όλα τα άκουσα.
7: Τι έγινε, υπήρχε.
6: Υπήρχε.
7: Εγώ που είμαι ένα διακριτικό άνθρωπο.
6: Υπήρχε μια κορυφοσούλα, μην φανταστεί, πολύ αχνή.
7: Ναι, τώρα τι να
6: και
7: κάνει.
6: Και λέει, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να παραπληθούν μετά.
7: Α! Πού είστε, εκεί.
6: Μπε στην τουαλέτα να πάρε.
7: Ωραία, πληθούνε. Και μετά πα εσύ και πλένει τα χέρια σου.
6: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου.

0: έκανε σήμερα το πρωί? Πώς περάσαμε τη μέρα?
1: Ψάχνω ένα χαρτί.
0: Oh.
1: Δεν περνάω καλά.
0: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
1: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να δει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
0: Έλα μου,
1: γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ και δεν μπορώ. Θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου. Πήγαινε, σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
0: Βάλε ένα
1: σεξι, μπορώ,
0: μπορώ,
1: το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
0: Όλοι πνίγονται.
1: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζουν να παίζουν τα μάτια. Παίζει το μάτι μου. Παίζει,
0: άρα η ευχή να πας να πνιγείς δεν πιάνει.
1: Ναι, δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Και το ChatGPT ρώτησα, πας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
0: τι
1: το κάνω.
0: Τι ειδικότητα θέλει?
1: Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές ειδικότητες.
0: Ή συμβολιογράφο. Πώς γίνεται οποιαδήποτε ειδικότητα? Ή συμβολιογράφο ή μηχανικό.
1: Ή δικηγόρο.
0: Κάποιο θα βρεθεί. Κάποιο άνθρωπο θα βρεθεί.
1: Με τη συμβολιογράφο έχουμε πιαστεί μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε θα το κοιτάξω και θα σου πω.
0: Σε αυτή τη ζωή σου άλλη.
1: Φέξε μου και γλίστρισα.
0: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός έγινε
1: αυτό
0: πιο καλά.
1: Αυτό κάνω 3 χρόνια τώρα.
0: 3 χρόνια κάτι. Συγγνώμη.
1: 3 χρόνια τώρα κυνηγάω χαρτιά.
0: 3 χρόνια πνίγονται.
1: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. 3 χρόνια κυνηγάω χαρτιά.
0: Ναι.
1: Κυνηγάω χαρτιά.
0: Όχι, κάτσε μα είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
1: Εντάξει, πιο γρήγορα τώρα. Τώρα άρχισε να πηγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά. Τα καταθέτει και σου λέει, ξέρει κάτι. Φέρω το στο χαρτί αυτό, επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκεται και δεν βρίσκουμε τι είναι.
0: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχει ακούσει λίγο έτσι?
1: Καθόλου τίποτα.
0: Με έτσι λίγο όχι. Κέφι δεν έκανε.
1: Ούτε κέφι, έκανε τίποτα.
0: Βγει στη βεράντα, κάνει γυμναστική, θα την ακούσει, θα είναι.
1: Όχι, δεν μου βρωμάει σαν κατάλαβε. Σαν
0: ναι.
1: Να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
0: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
1: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
0: Δηλαδή,
1: ελαφριά,
0: περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λες τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνεις το κάτω, τον πισινό του κάτω.
1: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά γιατί έχω ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Και λέω, μπα ιδέα μου, θα είναι, κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικές περιοχές μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
0: Φτιάχνουν το αποχετευτικό βρε στα νότια. Προάστια τα κουραδίνια από τα χαβιάρια του Σολομού και όλα
1: γίνουμε.
0: Αυτά τα σούσια.
1: Εκεί μεγάλες επιτυχίες θα έχουμε γενικότερα.
0: Εμείς τρώμε.
1: Να πεις οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
0: Τον ρωτείο προαστίων εσείς που φέρετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Τι πύργους, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε. Τι σκατήλα. Όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
1: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
0: Να πηγαίνει σε μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ε?
1: Πρώτη και καλύτερη, σα είδα πια από τώρα.
0: Να πίνει το dry martini σου και να ποντάρει τη θεά τύχη.
1: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιο του ιδρυτή τη Μάγκο, ω ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του.
0: Με όλα, να τα.
1: Ένα ωραίο πρωί, μία ωραία μέρα, λέει, είχαν πάει ο οικογενειακό όλοι.
0: Εκδρομουλά.
1: Το Δεκέμβριο του 24 παίζω πορεία. Μαζί με όλη την οικογένεια. Άτου στι σπηλιέ του Μονσεράτ.
0: Καλέ, τι έπαθες?
1: Μου ήρθε εντολόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλης αυτό. Ο παππούλης ήταν και παππούλης, 75 ετών, ήταν τα χαρά. Έκανε ένα wow. Και έφυγε από τον κρεμό. Και έπεσε από τον κρεμό.
0: Και τι ψάξανε, τι έγινε?
1: Και ρε παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνος που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πυρουέτα ήταν ο γιος. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην πεζοπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι. Πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του. Και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
0: Ναι. Σου λέει, κάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο.
1: Ναι.
0: Έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
1: Η περιουσία έρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με το Forbes.
0: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το γιοκά.
1: Η οικογένεια λέει, είπε ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Βέβαια. Μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα τον Μάγκο.
0: Λοιπόν, Καρισιανού, πώς είδες.
1: Τι ήταν αυτό το. AI, δεν το είπαν ότι είναι AI.
0: Ναι.
1: Το περιστέρι αυτό ήταν 5 περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να έχει φάει. Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
0: Είναι το μεγάλο.
1: Ένα κλαδί ειρήνη.
0: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι κι αυτό.
1: Είχε ένα κλαδί ειρήνη στο στόμα του.
0: Βγήκε κάποιο και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
1: Γιατί?
0: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
1: Γιατί
0: δεν...
1: από τη Ρωσία, μωρέ. Ήταν ένα.
0: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
1: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Έτυχε τώρα αυτό.
0: Ο ένας είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία. Ο άλλος είναι.
1: Και δήλωσε και λέει ο ηθοποιό, πώς τον λένε, παλιό ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Ότι στηρίζει το κόμμα τη Καρδίτη. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίο είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκες.
0: Ω παλιάρα.
1: Ω καλέ.
0: Ηθοποιό.
1: Ναι, τώρα είναι μεγάλο, θα τον βρω. Ο Γιάνγκο.
0: Ο Γιάνγκο έχει πάει με 3.000 ηθοποιού.
1: Με 200 λιγότερε από του παλιάρα. Και είχε πει ότι 20-20
0: ηθοποιού. Δηλαδή.
1: Ήταν πολύ ωραίο άντρα.
0: Για άρα, παιδιά. Εδώ. Τον ύμνο είναι του νέου κόμματος, αν ισχύει βέβαια παιδιά τώρα.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένας και να λέει με πόσες γυναίκες και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
0: Εμείς δεν πιστεύουμε βέβαια αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Επάνω βγήκε αυτός ο ηθοποιός και είπε ότι στηρίζω ο Καριστιανού.
0: Έλα.
1: Αμάν.
0: Έρχεται.
1: Προσκύ.
0: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μια μεγαλοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Ένα κόκκινο χαλί, ένα μια πράσινη.
1: Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Θα με μπαγλαρώσουν.

0: Αντί η Περιστέρη έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω, πω, παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή. Είναι τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: πυροσκή. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτι λένε για πυροσκή που έχουν μέσα κοιμά ή λουκάνικο.
0: Εγώ θέλω πολύ να μπαίνει όλη η μασέλα μέσα.
1: Το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα, μωρέ, τώρα αυτό θες να φας 3-4.
1: Αυτό, 3-4, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό, δεν έχει.
0: Αυτά να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτη ή να έχει κοιμά με τι αρέσει.
1: Με κοιμά και λουκ και όλα αυτά. Έχει ένα άλλο με πατάτα δεν μ' αρέσει. Κοιμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κοιμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω σου λέω να αισθάνομαι την
1: κοιλάδια στη μασέλα. Όχι, μ' αρέσει το μικρό, είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό.
0: Να.
1: Το δαγκώνεις και... το δαγκώνεις και έχει μαζευτεί και μέσα από τη μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα, οι μύγες που μπατεύονται στο μπαλκόνι, το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα. Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο σε φτιάχνουν πιο πολύ.
1: Όχι, με φτιάχνουν. Τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώς λειτουργούν. Πίσω από την άλλη, ότι ήμουν μια μικρή.
0: Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει την άλλη, όταν ήμουν μικρή που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώς γίνεται η δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώς γίνεται η δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα, όχι τώρα σαν την βλέπω με την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν βλέπω.
1: Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο γιατί καθόταν αυτό το κουνούπι. Ήταν θεαματικό διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν και είχε σφιχτεί για να χώσει την πυροβοσκίδα μέσα και μετά ένιωφε ότι έκανε. Πρέπει δηλαδή να. Και μετά έκανε ένα. Έβγαζε την πυροβοσκίδα. Στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ποπ για να βγάλει την πυροβοσκίδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγει. Πώ ανοίγει κρασί, έκανε. Αυτό ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα σου ρίχνει φάπα.
1: Τώρα πέφτει. Τώρα.
0: Τώρα,
1: είναι στα καλά τους πάντως.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Τώρα δεν το πιστεύω. Πάνε να σε τσιμπήσουν και δεν.
1: Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κοιμισμένα.
0: Ναι. Λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις.
1: Ήταν ένα χθες που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο, δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανα. Και έμεσε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμως έχουν από θρασίνδι, μπήκαν να χτυπήσει κατσαρίδα.
1: Δεν έχω
0: σου καιρό... ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω
0: πια.
1: Καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασινθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω, δεν μπορεί να βλέπω. Ήταν σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε
1: θέλει,
0: στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδεια.
0: Α. Το ρίχνει. Είναι πιο σοφή. Και ακούγεται χράτς.
1: Ναι.
0: Μετά πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι,
1: το από
0: και...
1: κάτω. Όταν τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω, την πετάω στον μπάνιο για σιγουριά, τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παπούτσι μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, σχένομαι. Αυτό το πάτο με του.
1: Δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Κάτω είναι. Όχι, ε. Γιατί στον δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα για που πάρκαρα, καλά εκεί που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί. Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μία ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και όπως. Και την ώρα που περνάω, ρίχνει μία φτισιά. Πω, λέω, από πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμο που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει, ναι. We were good.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρες εξυπηρέτηση.

0: κίνηση. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τι έγινε, τι έγινε?
4: Πάτησα ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
3: Ναι. Γιατί έχουμε μία νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλλούνταλουντα και αλλούτερα.
4: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα?
3: Τι έχουμε, ποια τι μέρα είναι έχουμε. Και ποια χρονιά είναι?
4: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
3: Καλά, έχει ψάξει ποτέ να βρει πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου? Μεγάλη επιτυχία.
4: Τίποτα.
3: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξ κολονακίου εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε τράτζι.
4: Δεν βρίσκει πάρκινγκ?
3: Όχι.
4: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
3: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατό να ξεκινάει από τα 18 ευρώ
4: η βενζίνη? Η βενζίνη.
3: Καλά.
4: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου.
3: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, αεροπορικό ή στην
4: Ελλάδα? Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
3: Γιατί η οδήγηση παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
4: Όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Άμα καζώνεις, κάνεις δράνες, ανεβάζεις τροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα. Και έχεις περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς. Δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μου γκρίζει.
3: Ναι. Στην κατηφορά το σβήνεις.
4: Λοιπόν, διάβαζα κάπου τώρα. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
3: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το, για να το ανάψεις. Όχι.
4: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην έχω.
3: Μπορεί να πας και με σβηστή.
4: Όχι, όχι.
3: Αυτό κάνουν κάποιοι.
4: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι με νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε. Καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτά που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό. Είναι η μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Και ο λόγος είναι.
3: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα?
4: Αυτό κατάλαβα. Όταν μου μιλάει, άκου, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργέας, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και γείτονας, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο ρε παιδάκι.
3: Όχι, πρέπει να ξέρεις. Πούμε,
4: μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το φτιάξα.
3: Εντάξει, μου λέει, ανταλλακτικά πίσω.
4: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
3: Α.
4: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
3: Έχεις πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
4: Βεβαίως.
3: Ναι, τι έπαθε αυτό?
4: Όχι, το πηγαίνει το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέχεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μου τα εξηγεί. Τα κατάλαβες? Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπεδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
3: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
4: Το μπεδεμένο, είπα.
3: Το πενεμένο.
4: Πενεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άχρηστη πληροφορία. Τα πάντα. Να του βάλω εγώ αυτή την άχρηστη πληροφορία στο κεφάλι μου.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου.
4: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνω εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άνοιξε και τι μου βάλε.
3: Συγγνώμη ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
4: Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Πήγαν όλα καλά, ναι. Ήταν λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, τα αντεγιά και φιλιά στο σπίτι. Τώρα αν μου άνοιξες, αν ήμουν ήσυχη, αν δεν ήμουν.
3: Γιατί πρόσεξε να δεις, η τιμή είναι αντίστοιχη, οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
4: Ναι. Το βενζινάδικο με εγώ στη γειτονιά μου κάναν ανακαίνιση. Και μπαίνει μέσα να πληρώσει και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνει.
3: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
4: Ναι.
3: Α, μπράβο.
4: Έχει καλές τιμές. Είναι εταιρεία. Δεν είναι.
3: Εταιρεία, αλλά είναι.
4: Είναι εταιρείε που φοράνε τις στολές της εταιρείας, δεν είναι δηλαδή.
3: Του βενζινάδικου.
4: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές, το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με ήμουν, δεν ήμουν στην περιοχή μου. Και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ήσαι να φτάσω στο σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη, ότι δεν είναι, σου έχει βάλει.
3: Αυτό το βενζινάδικο.
4: Όχι, μην βάλει αυτό, βάλει αυτό το καλό, όχι αυτό που έχουμε στους ξένους. Ένα τέτοιο.
3: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε.
4: Ήμουν ξένη που πέρασα, περαστική.
3: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
4: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω, ρε παιδί μου, ότι αργεί να καεί η βενζίνη. Και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν, άμα τύχει κάτι. Και επειδή δεν είμαι πελάτη.
3: Γι' αυτό λένε.
4: Μου βαβάζει ότι... από την άλλη. Από την άλλη, πε την.
3: Γι' αυτό λένε.
4: Ναι.
3: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
4: Αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνει από βενζίνη και ένα αλλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσει
3: στο
4: σπίτι. Στο
3: φρονίμιο τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν.
4: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
3: Και τι βγήκες?
4: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
3: Ναι.
4: Όλα τέλεια.
3: Και το μυαλό είναι μέσα σε εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
4: Μιλάμε για αίματος τώρα.
3: Ναι.
4: Τέλεια
3: πώς
4: όλα.
3: Γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι.
4: Δεν ξέρω.
3: Αϊνστάιν.
4: Τι να σου πω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αλλά φίλε.
3: Τι?
4: Διάβαζα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις δύο γιατί θα το στείλω. Έλεγε, ας πούμε, ζάχαρο, αυτά, βιταμίνες, όλα τέλεια. Και φτάνω
3: στη χοληστερίνη.
4: Ρε Παναγία μου.
3: Τι έγινε?
4: 280 χτύπησα τα μάτια.
3: Τι?
4: Ναι.
3: Πρέπει να πας στα γάπια.
4: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού, μου λέει, και μου απαντάει, πρέπει να πάτε σε δευτερόλεπτο. Και μου λέει, πολύ καλές εξετάσεις σου, μου λέει, αύριο ραντεβού μου λέει για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
3: Να.
4: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι υπόταση εκεί, να ξέρεις, με αυτή τη χοληστερίνη που έχεις.
3: Ναι, πας για εγκεφαλικό.
4: Ναι.
3: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
4: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
3: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
4: Αλήθεια?
3: Ναι.
4: Από αυτό το έχει πάθει.
3: Πιο ακριβώ.
4: Δεν θυμάμαι πώ σε λένε.
3: Σιγά μου, ρε. Άμα κοιμάμαι καλά, θα θυμάμαι όλα.
4: Ξεστενίζουν τη μνήμη πάντω. Αυτά και το μυϊκό σύστημα και από άλλα. Τέλο πάντων, θα δούμε.
3: Καλύτερα είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
4: Θα πάω σήμερα.
3: Όλα θα πάρει καλύτερα.
4: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 23 Μαΐου, 4 λεπτά μετά τις 4. Είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Motor Run, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα στο ραδιοθάλαμο και να ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Σας θυμίζω απλώς, διότι είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό. Στην πλατφόρμα X at Παραπολιτικά 901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιοφώνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους. Πολλές ευχές στα Τρίκαλα, στο Ράδιο Ζυγός 100, στα Χανιά, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στον Ηχό FM στα Ιωάννινα. Και στον Max FM στην Αχαΐα, θα τα πούμε στην πορεία. Επιτρέψτε μου να επιταχύνω τη διαδικασία τουλάχιστον τώρα στην αρχή της εκπομπής, διότι θα πρέπει να ταξιδέψουμε έτσι μέχρι τον Καναδά για να συναντήσουμε τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, το Formula 1 editor του Motoran.gr, καθώς βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα ενός ακόμη αγωνιστικού τριημέρου για την Formula 1, σε έναν τόπο που, όπως έλεγα χθες στα 5 λεπτά στο δρόμο, έχει μια ιδιαίτερη φόρτιση για το ελληνικό κοινό λόγω του ονόματος που φέρει η πίστα εκεί. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα.
0: Grand Prix Καναδά λοιπόν, αναφέρομαι στην πίστα ή στο Circuit Gilles Villeneuve, ας το πούμε όπως εσύ επιθυμείς. Πες μου τι έχουμε δει μέχρι τώρα και τι περιμένουμε να δούμε ακόμη σήμερα, έχοντας στο μυαλό μας ότι αυτός είναι ένας αγώνας που έχει διαδικασία sprint.
1: Μάλιστα, ναι, χθες είχαμε τις πρώτες και μοναδικές ελεύθερες δοκιμές και είχαμε και τις κατατακτήριες δοκιμές για τη σειρά εκκίνηση του sprint, όπου είχαμε πολύ συμμετρικά αποτελέσματα με την Mercedes να κλειδώνει την πρώτη σειρά εκκίνηση και τον George Russell να αντεπιτίθεται μετά από τους απογοητευτικούς, θα λέγαμε, δύο τελευταίους αγώνες. Ακολουθούν στη δεύτερη σειρά εκκίνηση οι οδηγοί της Ferrari και ακολουθούν και οι οδηγοί, ακολουθούν οι οδηγοί της McLaren. Και μετά είναι η οδηγή της Red Bull. Οπότε νομίζω ότι βλέπουμε ήδη από τα αρχικά δείγματα έτσι, ότι μετράει πάρα πολύ η δυνατότητα του μονοθεσίου τουλάχιστον στις κατατακτήριες δοκιμές. Γι' αυτό και βλέπουμε ένα συμμετρικό grid. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια Mercedes η οποία φαίνεται να έχει ανακτήσει το προβάδισμα που είχε μέχρι το προηγούμενο Grand Prix με τις αναβαθμίσεις που προσέθεσε στο μονοθεσιό της. Φαίνεται να έχει ξεφύγει πάλι 3/10 του δευτερολέπτου στο γύρο, αλλά περιμένουμε φυσικά να δούμε και τη συνέχεια και την εξέλιξη του υπόλοιπου Σαββατοκύριακου. Μπορεί να υπάρχουν απρόοπτα, μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν περιμέναμε.
0: Μιλώντας χθες για το Grand Prix, εγώ αναφερόμουν στο σερί του Ανδρέα Κίμη Αντωνίλη. Εσύ επέμενες ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε το Ράσελ. Να που τον είδαμε. Σε ό,τι αφορά τη συμμετρία την οποία αναφέρεις, η Ferrari είναι έξω από την εξίσωση, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
1: Είδαμε μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Lewis Hamilton και ενδεχομένως είναι η πιο καλή εμφάνισή του στις κατακτήριες δοκιμές από τότε που έχει πάει στην Ferrari. Λέγαμε χθες ότι ο ίδιος προτίμησε να μην χρησιμοποιήσει τον προσομοιωτή και φαινόταν πραγματικά μέχρι την τελευταία στιγμή φαινόταν ικανός να διεκδικήσει μια θέση στις πρώτες σειρές της εκκίνησης. Δεν λειτουργήσε έτσι στο τέλος, αλλά ήταν ευχαριστημένος ο ίδιος. Οπότε είναι και μια πίστα που ταιριάζει στο οδηγικό του στυλ, πάρα πολύ καλό στα φρένα και αυτή η πίστα έχει ουσιαστικά πολλές ζώνες πέδησης λόγω σικέιν και φουρκετών. Οπότε ενδεχομένως να δούμε κάτι διαφορετικό από το Χάμιλτον. Ενδέχεται να είναι αυτό το ξεκίνημα μιας καλύτερης πορείας με τα κόκκινα. Θα δούμε.
0: Να σημειώσουμε εδώ ότι η διαδικασία sprint θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο από τις 7 έως τις 8 το απόγευμα και η διαδικασία των χρονοτιμένων δοκιμών από τις 11 το βράδυ απόψε έως τα μεσάνυχτα. Όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, θα στοιχημάτιζες ή θα μου έλεγες να στοιχηματίσω εγώ για τη διάκριση της Mercedes με τον Ράσελ και τον Αντωνέλη, τους δύο πρώτους που ξεκινούν τη διαδικασία sprint σήμερα?
1: αυτό που έχουμε δει με τη Mercedes είναι ότι οι κινήσεις της είναι σχεδόν πάντα κάτω του μετρίου, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Έχει παρουσιάσει καινούριο λογισμικό στο μονοθέσιό της αυτό το Σαββατοκύριακο για αυτή την περίσταση ειδικά. Και περιμένουμε να δούμε αν θα μπορεί πλέον να διατηρήσει τις θέσεις που έχει στη σειρά εκκίνησης, να διατηρήσει και στα πρώτα μέτρα του αγώνα. Νομίζω ότι αν το καταφέρει αυτό, δύσκολα θα μπορεί να την απειλήσει, παραδείγματος χάρη η McLaren, με το ρυθμό αγώνα που έχουμε δει. Αλλά αν δεν ισχύει αυτό, δηλαδή αν χάσουν τις πρώτες θέσεις στην εκκίνηση, μπορεί να είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα τα πράγματα.
0: Εκτιμώ το γεγονός ότι αναφέρεσαι στη McLaren και όχι στη Red Bull, διότι θα ρωτήσω εγώ τώρα γιατί κάνει παράπονο ο Max Verstappen για την απόδοση κατάσταση του μονοθεσίου του.
1: Ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα νομίζω στον προηγούμενο αγώνα. Mm-hmm. Η Red Bull νομίζω με το στήσιμο του μονοθεσίου μετά τις ελεύθερες δοκιμές κάνανε κάποιες αλλαγές και έγινε πολύ, πολύ σφιχτό το μονοθέσιο στις αναπηδήσεις, στην πίστα. Ο Verstappen έλεγε ότι έφευγαν τα πόδια του από τα πεντάλα από τις αναταράξεις, οπότε δεν ήταν ευχαριστημένος και δεν μπορούσε να μπλήσει το μέγιστο από το μονοθέσιο. Αυτό φαίνεται και στην πολύ μικρή διαφορά ενός δεκάτου του δευτερολέπτου που είχε με τον Ιζακ Χαντζάρ, τον νεαρό Γάλλο teammate του, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός οδηγός, αλλά δεν περιμένουμε να αποδίδει τόσο κοντά στο επίπεδο του Verstappen, οπότε δείχνει ότι ο Verstappen δεν ήταν στο. Δεν εξάντλησε τις δυνατότητές του, ας το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm. Και τελευταία ερώτηση για σήμερα, για να σε αφήσω να ξεκουραστείς ή να εργαστείς περισσότερο μέχρι τις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας που θα ξεκινήσει το sprint. Έχω καιρό να σου ζητήσω να κάνεις ένα σχόλιο για τις πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες. Αναφέρομαι στην Audi και στην Cadillac. Μπορώ να έχω ένα στα επόμενα 60 δευτερόλεπτα.
1: Λοιπόν, η Cadillac συνεχίζει να παρουσιάζει αναβαθμίσεις στο μονοθεσιό της. Προσπαθεί να φτάσει έτσι στην ουρά του grid, να καταφέρει να παλέψει με μερικές ομάδες. Προς το παρόν δεν μπορεί να παλέψει μόνο με την Aston Martin, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες με τους κινητήρες της Honda. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η Audi έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση χθες και οι δύο οδηγοί της μόλις που δεν μπήκανε στο SQ3 έφεραν κάποιες αναβαθμίσεις, αλλά υπάρχουν κάποια δομικά στοιχεία με τον κινητήρα της τα οποία δύσκολα θα μπορεί να τα βελτιώσει πάρα πολύ τουλάχιστον φέτος, εκτός κι αν επέμβει πάρα πολύ δραστικά στο λογισμικό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα. Θυμίζω επόμενο Grand Prix αρχές Ιουνίου στο Μονακό. Καλό απόγευμα, Φαμπρίτσιο.

Ήχο, η Μότρο είναι στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου. Πηγαίνουμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 200 δευτερόλεπτα για να μιλήσουμε αρχικά για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έρχεται μέσα στην εβδομάδα. Λεπτομέρειες προσεχώς.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από τη Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: επανελήφθαμε. Εκπομπημότρωνα στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση για να ταξιδέψουμε νοερά στο χρόνο, καθώς την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου, πραγματοποιείται στην Κρήτη, στο μεγάλο αρσενάλι των Χανίων, ένα κτίριο που για αιώνες ήταν τμήμα των ναυτικών εμπορικών οδών της Μεσογείου. Αυτό το κτίριο λοιπόν θα φιλοξενήσει ένα πολύ σημαντικό συνέδριο με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Ένα συνέδριο το οποίο συνδιοργανώνουν η ιστοσελίδα powergame.gr και ο Economist. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών τον κύριο Φώτη Κόλλια, το διευθυντή του powergame.gr. Φώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Παντέλη, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Κοιτάζω την ατζέντα του συνεδρίου και βλέπω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Θα σου ζητούσα να σταχυολογήσεις μερικά από αυτά.
1: Εκτός από το. Έχουμε, καταρχήν, θα πούμε για ότι το συνέδριο θα το ανοίξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, και θα υπάρξει μια συζήτηση μεταξύ του κ. Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, με την Μαριάννα Ματσουκάτο, μια γνωστή οικονομολόγο που ασχολείται κυρίως με τις επενδύσεις και την παρέμβαση του κρατικού τομέα στις επενδύσεις. Δεν θα αναφερθώ στους υπουργούς που θα είναι. Θα έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε και να μιλήσουν, θα έλεγα, οι ισχυρότεροι επιχειρηματίες οι οποίοι ασχολούνται με τις επενδύσεις σε αυτήν την περίοδο στο νησί, ή εγχώριοι και ξένοι όμιλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο νησί. Έχουμε και 2-3 ενότητες ευρύτερου ενδιαφέροντος που προσεγγίζει και το δικό σου κομμάτι. Το κομμάτι των. Για παράδειγμα, έχουμε μια ενδιαφέρουσα ενότητα για τα τροχαία δυστυχήματα.
0: Και την οδική ασφάλεια.
1: Για την οδική ασφάλεια, η οποία μάλιστα δεν θα είναι μόνο ο υπουργός ο κ. Κυρανάκης που θα μιλήσει για τα στατιστικά στοιχεία, τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για.
0: Και την πρόοδο που έχει συντελεστεί.
1: Δηλαδή, έχουμε αρκετούς ομιλητές από την Ευρώπη, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για την ευρωπαϊκή εμπειρία με τα τροχαία, για ό,τι κάνουν κάποιες άλλες χώρες στον τομέα αυτό. Να πούμε ότι ο ΒΟΑΚ, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, είναι ένας άξονας ο οποίος σχεδιάζεται εδώ και 20 χρόνια, θα έλεγα 30. Θα έλεγα μπορεί να πω και περισσότερο από το που ξεκίνησα να κάνω τα ρεπορτάζ των υποδομών.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα μόλις έχει αρχίσει, τα τελευταία 2 χρόνια έχει αρχίσει να κατασκευάζονται κάποια τμήματα και ελπίζουμε μέσα στην επόμενη πενταετία να δούμε το σύνολο του άξονα από τον Κίσαμο των Χανίων μέχρι το Ηράκλειο και ακόμα πιο πέρα να έχει ολοκληρωθεί.
0: Επικαλούμε την εμπειρία σου. Θεωρείς ότι η Κρήτη μπορεί να εξελιχθεί σε ένα τεχνολογικό ή ενεργειακό hub για την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα?
1: Καλά το λες. Έχουμε και επίσης ένα πάνελ στο συνέδριο γι' αυτό, γιατί πράγματι η Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κόμβος διεθνών καλωδίων οπτικών ινών. Το μεγαλύτερο καλώδιο οπτικών ινών του κόσμου έχει προσεγγελωθεί, συνδέεται δηλαδή με την Κρήτη. Επίσης έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις στα data center, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η γειτνίαση με μεγάλες διεθνείς υποδομές μεταφοράς δεδομένων όπως τα καλώδια οπτικών ινών. Και έχουμε ένα συγκεκριμένο πάνελ που θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα.
0: Μιλώντας για επενδύσεις, είμαι βέβαιος ότι στο παρελθόν έχεις αντιμετωπίσει ξανά και ξανά αυτή την ερώτηση. Τι ζητούν οι σοβαροί επενδυτές, οι μεγάλοι επενδυτές από μια χώρα για να επενδύσουν, Φώτη?
1: Θα έλεγα ζητούν πράγματα που δυστυχώς ακόμα δεν έχει να προσφέρει η Ελλάδα.
0: Σταθερότητα.
1: Σε μεγάλο κομμάτι. Δεν είναι μόνο η σταθερότητα. Ζητούν 2 πράγματα. Ζητούν ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. Και ζητούν και λιγότερες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του. Ας πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ξεκινάς να κάνεις, συμφωνείς με την κυβέρνηση να κάνεις μια επένδυση σε μια περιοχή. Όλοι άπαντε συμφωνούν και ξαφνικά εμφανίζεται μια ή ο τοπικός δήμος ή μια επιτροπή κατοίκων και σου μπλοκάρει με προσφυγία στην επένδυσή σου. Δεν φταίνε βέβαια πάντα ο δήμος ή η επιτροπή κατοίκων. Είναι ότι, όπως έχουμε πει και ξανά, φταίει η κεντρική διοίκηση, η οποία δεν διαβουλεύεται σωστά, επαρκώς, με τις τοπικές κοινωνίες πριν πάει εκεί να γίνει μια επένδυση.
0: Τελευταία ερώτηση για σήμερα, πριν σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ στα παραπολιτικά, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία και στα 5 λεπτά της επόμενης εβδομάδας να μιλήσουμε ξανά για το συγκεκριμένο συνεδρίο. Αν έπρεπε να περιγράψεις με μία φράση το μήνυμα του συνεδρίου, ποια θα ήταν αυτή?
1: Το νόημα του συνεδρίου είναι ότι μετά από πολλά χρόνια εξαντλητών, η Κρήτη πραγματικά αυτή την περίοδο αλλάζει. Και θα αποτυπωθεί, νομίζω, εύλογα από όσα θα συζητηθούν την επόμενη Παρασκευή στο συνεδριό μας στα Χανιά.
0: Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσία σου εδώ σήμερα στα Παραπολιτικά. Παρασκευή 29 Μαΐου θα έχουμε την ευκαιρία σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθήσουμε και εξ αποστάσεως το συνεδρίο.
1: Θα μεταδίδεται από το Powergame, όποιος έχει όρεξη.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Καλό απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, στο Σφαιρικό 99,3 και στους ακροατές του εκεί, τους ακροατές μας εδώ στα Παραπολιτικά 91,1. Καλό απόγευμα στην Καβάλα, στον Λόμπι 101,8 και βέβαια στην Ξάνφη, στον Life 921. Να σας θυμίσω ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εκτός από Φόρμουλα 1 στον Καναδά, έχουμε και ιστορικό ράλι Ακρόπολη στην Ελλάδα. Έναν πραγματικά σπουδαίο αγώνα, ο οποίος ανοίγει την όρεξη των φίλων του σπορ για το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο έρχεται από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου. Και εμείς εδώ στα Παραπολιτικά σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις για αυτή την έλευση. Eco Rally Ακρόπολης, διορθώνω, ιστορικό Rally Ακρόπολης, χθες, σήμερα και αύριο. Αγωνιζόμενοι σε δύο κατηγορίες, τη Sporting και την Regularity. Με τον Γιάρη Μάτι Λάτβαλα να βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας Sporting, στην κορυφή της γενικής κατάταξης, να κερδίζει τη μία ειδική διαδρομή μετά την άλλη, οδηγώντας μια Toyota Celica από το παρελθόν. Βέβαια, στον συγκεκριμένο αγώνα και σε οποιοδήποτε αγώνα πλέον, ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα μόνο το Toyota θα μπορούσε να οδηγεί. Θυμίζω ότι είναι ο οδηγός ο οποίος κέρδισε το Rally Ακρόπολης μεταξύ άλλων το 2013, στην τότε τελευταία συμμετοχή του εθνικού μας αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally, πριν εκείνος επανέλθει στο καλεντάρι του WRC. Τότε οδηγούσε Volkswagen Polo. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα είναι ο επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας στο Toyota. Να σας ενημερώσω επίσης για το εξής: αν και αύριο 24 Μαΐου δεν είναι η τελευταία Κυριακή του μήνα, κυκλοφορεί με το βήμα της Κυριακής το AutoHub, το μηνιαίο ένθετο για το αυτοκίνητο, στο οποίο πρωταγωνιστούν πολλά και διάφορα νέα μοντέλα, ασφαλώς οι εξελίξεις της αυτοκινητοβιομηχανίας σε όλο τον κόσμο. Με εξώφυλλο το Cupra Raval, ένα μικρό αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μικρό εντός ή εκτός εισαγωγικών, με μήκος 4 μέτρα. Το αδελφάκι του επερχόμενου Volkswagen ID Polo, επίσης αμυγός ηλεκτρικού, με το σήμα της Cupra το Raval. Είχαμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε από κοντά και να το οδηγήσουμε στους δρόμους της Καταλωνίας τις προηγούμενες ημέρες. Ένα αυτοκίνητο που θα βρίσκεται στην Ελλάδα τις επόμενες εβδομάδες. Η αρχική τιμή πώλησης στο εξωτερικό προσδιορίζεται περίπου στις 25.000 ευρώ, χωρίς όμως σε αυτή την τιμή να υπολογίζεται ή να έχει ήδη υπολογιστεί καμία μορφή επιδότησης. Ραβάλ, το οποίο είναι κάτι περισσότερο από ένα μικρό χαριτωμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πώλης. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το όνομά του προέρχεται από την περιοχή El Raval. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Seat, της οποίας μικρή αδερφή είναι η Cupra στην Ισπανία, προτιμούσε πάντοτε ονόματα πόλεων από την Ισπανία για να βαφτίζει τα μοντέλα της. Το Raval λοιπόν προέρχεται από την περιοχή El Raval, μια γειτονιά με πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, πολύ έντονη ενέργεια, πολυπολιτισμική, με πολλούς χώρους πολιτιστικών δράσεων. Η Cupra επέλεξε το όνομα Raval μεταξύ άλλων για να καταδείξει ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά για ένα μοντέλο με έντονη προσωπικότητα, τόσο έντονη όσο και αυτή της γειτονιάς από την οποία πήρε το όνομά της. Προφανώς και μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το Cupra Raval στο motoran.gr. Να σας πω όμως ότι θα το δούμε στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά σε διαφορετικές εκδόσεις, με τη βασική να έχει απόδοση 116 ύπων και μπαταρία 37 κιλοβατορών, με αυτονομία η οποία αγγίζει τα 300 χιλιόμετρα με μια φόρτιση.
Αυτή η βασική έκδοση ονομάζεται Raval. Πάνω από αυτή βρίσκεται η έκδοση Raval Plus, η οποία αποδίδει 135 ύπους, διαθέτει την ίδια μπαταρία και παρόμοια αυτονομία. Και μετά έχουμε δύο ακόμη εκδόσεις, την έκδοση Endurance που ανεβαίνει στους 211 ύπους, παρακαλώ, με τη μεγάλη μπαταρία πλέον των 52 κιλοβατόρων και αυτονομία έως 440 χιλιόμετρα. Ενώ στην κορυφή βρίσκεται το Raval VZ ή VZ, όπως είναι οι κορυφαίες εκδόσεις των μοντέλων Cupra που κυκλοφορούν ήδη και στην Ελλάδα. Αυτό το πολύ γρήγορο Raval έχει απόδοση 226 ύπους, 290 κινητόμετρα ροπής και αυτονομία έως 446 χιλιόμετρα. Για να το έχετε στο μυαλό σας όπως ακριβώς πρέπει, είναι το αντίστοιχο του επερχόμενου Volkswagen ID. Polo GTI. Εξαιρετικά ενδιαφέρον οδηγικά το Raval, λόγω του χαμηλού κέντρου βάρους και του τρόπου με τον οποίο η Cupra πρικίζει τα αυτοκίνητά της ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αυτή την ιδιαίτερη, το ιδιαίτερο ύφος που σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι το αυτοκίνητο δημιουργήθηκε για να το οδηγήσεις πρωτίστως και όχι για να μετακινηθείς απλώς από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο. Το Raval λόγω διαστάσεων είναι πολύ ευέλικτο, αλλά λόγω χαρακτήρα είναι πολύ άμεσο και εξαιρετικά ευχάριστο στο δρόμο. Και κάτι ακόμα το οποίο άφησα για το τέλος, εκτός από τα σχεδόν 440 λίτρα του χώρου αποσκευών, έχει και ικανό χώρο για τους επιβάτες του πίσω καθίσματος, πράγμα όχι αυτονόητο για τέτοιου είδους αυτοκίνητα. You'll have the right to

καλό απόγευμα στην Κέρκυρα, στο Live Radio 102,9 και βέβαια στη Ζάκυνθο, στον Στίγμα 97,6. Πολλές ευχές στη Ρόδο, στον Κόσμος 93,8, στη Σάμο, στον 2000 FM Στέρεο 99,8 και στον Έκφραση 97, στην αγαπημένη μου Κο. Αν δεν έχετε δει ή δεν έχετε προμηθευτεί ήδη την απογευματινή του Σαββάτου, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το κάνετε αρχικώς για να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο θέμα της, το οποίο έχει τίτλο «Τα κλειδιά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις». Έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση. Χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους, οδηγός καταπολέμησης του άγχους από ειδικούς, ο ρόλος του γονέα. Έτσι επιγράφεται ο υπότιτλος. Ξεχωρίζω ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον θέμα, ούτως ή άλλως τα θέματα του πρώτου σελίδου της απογευματινής είναι ενδιαφέροντα, αλλά βλέπω λοιπόν στην πρώτη σελίδα το θέμα που αφορά την διαδικασία και τον μηχανισμό που θα βάλει stop στη χρήση πατινιών από ανηλίκους. Μέσω του Kids Wallet πρόκειται να συμβεί αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε το θέμα της απογευματινής. Αυτά στο πρωτοσέλιδο της, διότι στο πιστόφυλλο θα δείτε την προαναγγελία των Motor and Electric Days για το 2026. Μια εκδήλωση θεσμός που πραγματοποίησε το Motor and πριν από 3 χρόνια. Φέτος θα πραγματοποιηθεί και πάλι που αλλού, στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά, εκεί στο σπίτι μας. Εκεί γεννήθηκε το Motor and, στον Πειραιά. 5, 6 και 7 Ιουνίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, από τις 10.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά διψήφιο αριθμό, επιτρέψτε μου να μην σας τον πω ακριβώς τώρα, θα είναι σίγουρα περισσότερα από 17 αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα αμιγώς ηλεκτρικά, πλαγκίν υβριδικά. Πανελλαδικές πρεμιέρες, όπως για παράδειγμα το νέο Nissan Micra, το οποίο περιμένουμε να βγει από το καράβι για να εμφανιστεί στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Αλλά δεν θα είναι το μόνο. Εγκαίνεια των Motor and Electric Days την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα και από εκεί και πέρα καθημερινά, Σάββατο και Κυριακή δηλαδή, από τις 10.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ως Motor να συμμετέχουμε έτσι στις ημέρες θάλασσας του Δήμου Πειραιά. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Θυμίζω, είναι ο τρίτος χρόνος, είμαστε ακόμα μικροί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Διερωτάμενοι για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωτε καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, εκπομπή Μότορα στα Παραπολικά 90,1 σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση επαγγελματικών οχημάτων. Εκεί έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους οι νέες εκδόσεις έργων επαγγελματικών οχημάτων της Mercedes-Benz. Πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις από πολλές απόψεις και τιμολογιακή και από την άποψη των δυνατοτήτων των διαφορετικών οχημάτων στα οποία αυτές διατίθενται. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, την υπεύθυνη προϊόντος των Mercedes-Benz Vans στην Ελλάδα, να μιλήσει για τις εκδόσεις έργων εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ηχογραφήσαμε νωρίτερα αυτή τη συνέντευξη, ακούστε τι μας είπε. Τι σηματοδοτεί η παρουσίαση νέων εκδόσεων για τη Mercedes-Benz Vans στην Ελλάδα με την επωνυμία έργων, καθώς αυτή έχω αναφέρει τις προηγούμενες εβδομάδες εδώ στα Παραπολιτικά?
1: Πολύ σωστά, κύριε Κιούση. Φέτος το 2026 είναι μια χρονιά ορόσημο για τη Mercedes-Benz Vans, καθώς φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια από όταν ο Carl Benz κατασκεύασε το πρώτο βαν. Στο πλαίσιο αυτό το γιορτάζουμε. Το γιορτάζουμε με κάτι πολύ ουσιαστικό για την ελληνική αγορά, με τις νέες εκδόσεις έργων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερο εξοπλισμό, λειτουργικότητα και άνεση σε τιμή που έχει νόημα για τον επαγγελματία. Το νόημα είναι απλό. Οι νέες εκδόσεις μιλάνε με έργα που φαίνονται στη δουλειά, στο δρόμο και όχι στα λόγια.
0: Ποια μοντέλα αφορούν οι εκδόσεις έργων στην γκάμα της Mercedes και Ιωαννίδου?
1: Σε εκδόσεις έργων καλύπτουμε όλες τις χρήσεις. Με τα Vito και Sprinter τόσο σε θερμικές, diesel όσο και σε ηλεκτρικές επιλογές. Το Vito Van έργων διατίθεται σε εκδόσεις compact, long, extra long με φέλιμο που μπορεί να φτάσει τον 1 τόνο και κινητήρες έως 136 ύπους. Mm-hmm. Εφοδιάζεται με ξύλινο δάπεδο στο χώρο φόρτωσης, διπλό κάθισμα συνοδηγού, πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που χρειάζονται ευελιξία στις καθημερινές τους μεταφορές. Αντίστοιχα, το Sprinter Van προορίζεται για μεγαλύτερες ανάγκες. Και αυτό με τριαμίκη αμαξώματος, όγκο που μπορεί να φτάσει τα 17 κυβικά μέτρα και αποδυτικούς κινητήρες έως 150 ύπους. Προσφέρει πλέον λύσεις εργονομίας και διαχείρισης φορτίου, χάρη στον πλούσιο εξοπλισμό των νέων εκδόσεων. Φυσικά, με τα ηλεκτρικά Vito και Sprinter καλύπτουμε τις ίδιες ανάγκες, αλλά αυτή τη φορά με μηδενικούς ρήπους και σημαντικά μειωμένο κόστος χρήσης.
0: Μιλώντας για ηλεκτροκίνηση, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των αμυγός ηλεκτρικών εκδόσεων των επαγγελματικών οχημάτων της Mercedes στην στρατηγική σας στην Ελλάδα, κυρία Ιωαννίδου?
1: Η ηλεκτροκίνηση είναι στον πυρήνα της στρατηγικής της Mercedes-Benz Vans. Γι' αυτό φαίνεται από την πληθώρα των προτάσεων που προσφέρει τόσο στις μπαταρίες, στις διαστάσεις αμαξώματος, όσο και στις επιλογές φόρτισης. Όλες αυτές οι επιλογές φυσικά είναι διαθέσιμες και στις εκδόσεις έργων. Για παράδειγμα, το EV το Van Ergon αποδίδει έως 204 ύπους, ενώ οι μπαταρίες έως 90 κιλοβατόρες το καθιστούν ιδανικό για χρήση τόσο στην πόλη όσο και εκτός αυτής, με πλεονεκτήματά του τη γρήγορη φόρτιση, την κορυφαία εμπειρία οδήγησης, τα πολλαπλά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και φυσικά τις ψηφιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Η αυτοστομία του ΒΕ μπορεί να φτάσει τα 470 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο. Όσον αφορά το Sprinter Van Ergon, διαθέτει αντίστοιχα πλούσιο εξοπλισμό και μπορεί να διανύσει έως και 440 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο, ενώ σε καθαρά αστικό μπορεί να φτάσει έως και τα 535 χάρη στις νέες μπαταρίες έως και 113 κιλοβατόρες. Αυτό του επιτρέπει να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο απαιτητικές εργασίες.
0: Τελευταία ερώτηση για σήμερα, πριν σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Τα επαγγελματικά οχήματα της Mercedes βρίσκονται ούτως ή άλλως στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς επαγγελματικών οχημάτων. Τι θεωρείτε ότι θα προσφέρουν περισσότερο οι εκδόσεις έργων στην παρουσία σας στην Ελλάδα?
1: Ουσιαστικά, οι εκδόσεις έργων προσφέρουν αξία Mercedes-Benz σε ανταγωνιστικές τιμές. Ενδεικτικά να αναφέρω πως η τιμή του Vito Van στην έκδοση έργων ξεκινάει από τις 31.300 ευρώ προ-ΦΠΑ και του Sprinter Van από τις 37.500. Ενώ αντίστοιχα στα αμυγός ηλεκτρικά, ένα e-Vito Van μπορεί να αποκτηθεί με 39.800 ευρώ προ-ΦΠΑ και το e-Sprinter με 43.200. Φυσικά να αναφέρουμε πως τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να λάβουν επιπρόσθετα και την επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά.
0: Ήταν η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, υπεύθυνη προϊόντος των Mercedes-Benz Vans στην Ελλάδα. Είναι γιατί με πιέζει ο κύριος Χάλαρης απέναντί μου να παραμείνω συνεπής στο χρόνο ολοκλήρωσης της σημερινής εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσω λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω για μια είδηση που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αφορά μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στην προσπάθειά του να βελτιώσει την κατάσταση της ασφάλτου στην πόλη, αξιοποιεί ένα σύγχρονο μηχάνημα το οποίο επισκευάζει σχεδόν αυτόματα λακκούβες και καταστροφές στο οδόστρωμα. Διάβασα και άκουσα δηλώσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κ. Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος ανέφερε ότι αρκούν μόλις λίγα λεπτά ώστε αυτό το μηχάνημα να καθαρίσει, να καλύψει και να σφραγίσει κάθε λακκούβα ή ζημιά στους δρόμους του Δήμου. Καλεί μάλιστα τους δημότες, αν εντοπίσουν κάποια κακοτεχνία ή κάποια λακκούβα, να την αναφέρουν άμεσα στο Δήμο, καλώντας την γραμμή του πολίτη του Δήμου Θεσσαλονίκης στο 23 13 31 77 77, το αναφέρω εις και εμένα αυτό, διότι κλείνοντας θέλω να χαιρετήσω τους συναδέλφους μου στην Στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη που αναμεταδίδουν πρόγραμμα των παραπολιτικών. Κύριε Χαλάρη, ορίστε, τελειώσαμε. Τι παραπάνω να κάνω για σας. Ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ τον κύριο Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Πρώτο Θεό, θα τα ξαναπούμε αύριο Κυριακή στις 4 το απόγευμα στην εβδομαδιαία ταξιδιωτική εκπομπή των παραπολιτικών με τίτλο Μότορα Ταξιδεύοντας. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε, να έχετε ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Πισμπίκης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η μουσική επιμέλεια είναι του Βασίλη Κρυμπά. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτός. Και 211 1080 880 είναι το τηλέφωνό μας, γιατί βέβαια θέλουμε να σας ακούμε κιόλας, να μας λέτε την άποψή σας. Έχω εδώ έναν σπουδαίο άνθρωπο σήμερα απέναντί μου και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Είναι ένας από τους σημαντικότερους συνεχιστές και θεματοφύλακες, θα έλεγα, της μουσικής μας παράδοσης. Είναι ένας άνθρωπος που συνδέει ταλέντο, ιστορική έρευνα, καλλιτεχνική δημιουργία, δημόσιο λόγο. Είναι ο Δαβίδ Ναχμίας, πιανίστας, δημοσιογράφος και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Καλλιτέχνης, νομίζω εγώ, πάνω απ' όλα είναι ο Δαβίδ, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο Κουβαρά, για την μεγάλη τιμή που μου κάνεις να με καλέσεις στην εκπομπή σου. Η ιδιότητά μου είναι ότι αγαπάω στην πράξη δύο πραγματάκια. Δεν είμαι καλός σε πάρα πολλά. Θα ήταν ατέλειωτα αυτά τα πράγματα τα οποία θα μπορούσα να παραθέσω, στα οποία δεν πιάνω φράγκο. Αλλά όμως ακούμπησα την καρδιά μου σε ένα βασικά πράγματα, πράγματα τα εξής δύο. Δηλαδή αρχικά ήταν ο λόγος. Και κάποια στιγμή προσέκρουσα απάνω σε αυτή την εποχή. Κατάλαβα ότι υπήρχε ένα κενό. Και έτσι βρήκα τον πατριωτικό ρόλο μου μέσα από αυτό. Τα αγάπησα και τα αγάπησα με αληθινή αγάπη.
0: Δηλαδή, μιλάς για την εποχή του ελαφρού τραγουδιού.
1: Την εποχή του ελαφρού τραγουδιού. Το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα.
0: Το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα και λίγο ίσως και μετά το. Μέχρι τον πόλεμο. Φτάνεις και λίγο μετά.
1: Το βρήκα παραθεωρημένο. Το βρήκα παραγνωρισμένο. Το βρήκα εγκαταλελειμμένο. Και είπα, όλος αυτός ο υπέροχος θησαυρός που ανακάλυψα, δεν ήταν αμαρτία να βρίσκεται μέσα στα σεντούκια με τις ναφταλίνες?
0: Πραγματικά.
1: Και αυτό έκανα και άρχισα να ανασύρω μέσα από αυτό το σεντούκι, το θησαυροφυλάκιο, κάτι, ας πούμε. Και την ώρα που το έβγαζα, εκείνη τη στιγμή έπεφτε το μάτι μου στο επόμενο και έλεγα, α, όχι, όχι, όχι, αυτό. Και μετά το επόμενο και έτσι σιγά σιγά θέλω να πω ότι εγώ τα βρήκα έτοιμα. Όλα είναι εκεί και μας περιμένουν.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά το θέμα είναι, κοίτα, θα σου πω το εξής. Εγώ είμαι προσωπικά αλλά και οικογενειακά, θα πω, είμαστε φανατικοί ακροατές των εκπομπών σου εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι κάνεις μια δουλειά μοναδική, παράδειγμα προς μίμηση. Έχουν περάσει κι άλλοι σπουδαίοι, δεν λέω ότι είσαι ο μόνος. Ας πούμε ο Γιώργος Παπαστεφάνου είναι μοναδικός πραγματικά.
1: Και
0: άλλοι, και άλλοι, δεν θέλω να. Ο Πετρίδης, ένα σωρό άνθρωποι σε διαφορετικά είδη μουσικής και πολλοί από αυτούς στην κρατική ραδιοφωνία και πολλοί άλλοι και στα ιδιωτικά ραδιόφωνα, έτσι. Αλλά εδώ τώρα έχω απέναντί μου εσένα εγώ και σε σένα θα επικεντρώσω. Θέλω να μου πεις, μου λες ότι ανακάλυψε ένα θησαυρό. Όταν τον ανακάλυψες αυτό το θησαυρό, είχες ήδη εντρυφήσει στη μουσική εσύ, είσαι πιανίστας. Οπότε, καταρχάς, να πούμε λίγο την ιστορία σου. Έχεις γεννηθεί στην Ινδία?
1: Ναι, ναι, ήταν ο πατέρας μου εκεί σε ένα πολυτεχνικό ίδρυμα, η φοιτητή ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Και ενώ τον καιρό και εγώ συμπτωματικά γεννήθηκα στη Βομβάη.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά έμεινα μόνο 28 μέρες.
0: Μάλιστα. Μετά, ποια ήταν η συνέχεια σου?
1: Όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα ήμουνα ένας μπέμπις που δεν τον έπιανε το μάτι σου. Δεν άκουσα τίποτα. Σιγά σιγά, εκεί πέρα που δεν μου φαινόταν, ήταν το παιδί που όλοι του κάνουν bullying.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει τι συνέβη μέσα, τι μεταστροφή κλπ. Έπεσα με τα μούτρα στα βιβλία.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, όταν γεννηθείς με το εγχειρίδιο καρφωμένο στην πλάτη, αναγκάζεσαι να ρίξεις βάρος εκεί που δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Οπότε τα βιβλία πέρασαν στην πρώτη προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Ήταν η μουσική που φαινόταν να με γνωρίζει πριν να την μάθω εγώ.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή είχα μια ευκολία σε αυτή την τρυφερότητα, αλλά όλα είναι ένα. Και όπως λέγαμε και πριν, το ταλέντο είναι ο συσσωρευτής της ανθρώπινης ευαισθησίας. Για ένα μεγάλο διάστημα εργάστηκα ως μουσικός από 17 χρονών, αλλά ως περιπλανόμενη γενικότητα, χωρίς ατζέντα που λέμε.
0: Δηλαδή,
1: ένας μουσικός γενικού ενδιαφέροντος.
0: Μάλιστα. Πήγαινε, ας πούμε, έπαιζες πιάνο.
1: Έπαιζα πιάνο σε πιάνο μπαρ. Ναι. Αργότερα από το 1991 και μετά δούλεψα στα μπουζούκια.
0: Μπράβο.
1: Ο δρόμος για τον
0: ποιος
1: παράδεισο.
0: Ποιος μπορεί να μην περάσει από τα μπουζούκια.
1: Ο δρόμος για τον παράδεισο, ναι, πάντα περνάει μέσα από την κόλαση.
0: Δεν σου άρεσαν τα μπουζούκια καθόλου.
1: Δεν μου άρεσε αυτό το οποίο επέσυραν.
0: Α.
1: Αυτό το οποίο επέσυραν, διότι δεν είναι ένα το κρατούμενο. Δεν μιλάμε τώρα για τη μουσική. Εδώ μιλάμε για τις συμπεριφορές οι οποίες έρχονται. Δηλαδή, έβλεπες ότι ο άνθρωπος εκεί πέρα μέσα εξισώνεται. Δηλαδή, έρχεται ο γιατρός, ο επιστήμονος, ο κάθε ένας έρχεται για να εκτονωθεί, που λέμε. Mm-hmm. Δεν είναι πλέον επιστήμον την ώρα που μπαίνει εκεί πέρα μέσα. Είναι αυτό που είναι, αυτό που ξέρω.
0: Αυτό σε ενοχλούσε, ναι.
1: Αυτό με ενοχλούσε, mm-hmm, αλλά παράλληλα όμως, για να μπορέσω να επιβιώσω, άρχισα να το κάνω μάθημα. Mm-hmm. Και έλεγα τώρα αυτό χορεύει ζεμπέκικο, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Κάτι σημαίνει αυτό. Έπρεπε να βρω τι σημαίνει, έτσι ώστε να επιβιώσει η ψυχή μου.
0: Μάλιστα. Και το βρήκε.
1: Σιγά σιγά το βρήκα.
0: Δηλαδή, καταρχάς έχεις και σπουδές πίσω σου, έτσι, πριν φτάσουμε στα μπουζούκια.
1: Έκανα.
0: Είχες και σπουδές. Πήγες στην Αμερική, νομίζω, ή όχι.
1: Πήρα αυτό το διαβατήριο. Εγώ το, ναι, πήρα το Ινδικό επιπλέον. Το, ναι, όταν, γιατί τότε απαγορευόταν να σπουδάζεις σε ξένα ιδρύματα ως την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και σπούδασα, πήγα στο St. Lawrence College, πήγα στο American Community School και μετά πήγα στο Laverne University of California, το οποίο το είχαν εδώ πέρα για τα παιδιά της Αμερικανικής βάσης. Αλλά δεν μπορούσαν, μάλιστα, να πάνε Έλληνες.
0: Ναι.
1: Τότε, οπότε εγώ πήρα το διαβατήριο, έπρεπε να έχεις ξένο διαβατήριο.
0: Και σπούδαζες τι εκεί?
1: Ψυχολογία.
0: Ψυχολογία, μάλιστα.
1: Η οποία ήταν και αυτό μια πλατφόρμα, mm, για να με βοηθήσει στον τρόπο σκέψης βασικά, γιατί δεν έγινα ποτέ, ναι, επαγγελματίας.
0: Η ψυχολογία μπορεί να σε βοήθησε αρκετά στις συνεντεύξεις που έκανες, γιατί ξέρω ότι μετά έκανες συνεντεύξεις από πολύ σπουδαίους ανθρώπους εσύ.
1: Ψυχογραφήματα.
0: Ψυχογραφήματα.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ναι, σε αυτό νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς.
0: Ναι, εγώ δεν έχω σπουδάσει ψυχολογία, είχα ψυχίατρο πατέρα, αν αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο.
1: Κάτι σημαίνει λίγο, αυτό για τη μενταλίτες.
0: Κάτι λίγο, ναι. Να σου πω, η πρώτη φορά που δούλεψες ως ραδιοφωνικός παραγωγός ήταν με τη Μέρη Χρονοπούλου.
1: Με τη Μέρη Χρονοπούλου, ναι, με πήρανε, άμα θα το, ναι, πιστέψεις, ξεκίνησα ως εκφωνητής. Αλλά η Μέρη Χρονοπούλου είδε κάτι και έτσι με έβαλε δίπλα της και συμπαρουσιάζαμε μια εκπομπή που λεγόταν Jackpot.
0: Jackpot.
1: Jackpot, ναι. Και με πήρε τότε, ήταν ο Γιαννουλόπουλος, ήταν στον Top FM του Λαμπράκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε συγκεντρώσει όλο τον καλό τον κόσμο εκεί πέρα. Ήταν η Λιάνα Κανέλη, ήταν ο Τζίμις Πανούσης.
0: Η φάση του Top FM τότε, πολύ, όταν άνοιγε το ιδιωτικό ραδιόφωνο, ας πούμε.
1: Και έτσι, ναι, ξεκίνησα. Και ξεκίνησα μετά ως εκφωνητής διαφημίσεων, να το πιστεύεις. Γιατί μ' άκουσε ο Μάκης ο Μάτσας τότε, με πήρε στην Μήνος και άρχισα να διαφημίζω σούπερ μάρκετ κατά επέκταση. Και ευτυχώς που δεν πρόκοψα τόσο πολύ σε αυτή την.
0: Γιατί έχεις όντως πολύ καλή φωνή.
1: Θα με είχε παρασύρει,
0: ναι,
1: από τα πολύ σημαντικά της ζωής μου. Δεν θα είχα βρει αυτό το ένα. Ξέρεις, η ζωή δεν κλείνει το γόνατο στις περιπλανόμενες γενικότητες, πιστεύω. Αν δεν βρεις αυτό το ένα, δηλαδή πηγαίνεις, όποιος πηγαίνει από φωτιά σε φωτιά, στο τέλος πεθαίνει από το κρύο.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία είναι αυτά που λες. Η περιπλανόμενη γενικότητα, καταρχάς, μου άρεσε πάρα πολύ ως ιδέα. Έχουμε πολλές περιπλανόμενες γενικότητες και εκεί που νομίζουν ότι παράγουν ειδικό έργο. Είναι ακόμα χειρότερο αυτό. Διότι αν έχεις τουλάχιστον συνείδηση ότι είσαι περιπλανόμενη γενικότητα, οκ. Okay. Αν όμως νομίζεις ότι είσαι κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά είσαι τελικά σκέτη περιπλανόμενη γενικότητα, είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Αν αγαπάς τα πάντα, μάλλον δεν αγαπάς τίποτα.
0: Λοιπόν, τι να βάλουμε. Θα ξεκινήσουμε. Θέλω να βάλω πρώτα απ' όλα ένα τραγούδι. Αν ζούσε η μητέρα μου, θα της το αφιέρωνα, αλλά ξέρεις, πάντα με τους γονείς μας κρατάμε κάτι, ακόμα και αν δεν είναι στη ζωή. Ήταν το αγαπημένο της τραγούδι, Λίγα Λουλούδια, λοιπόν. Το τραγουδάει εδώ η Χρυσούλα Στεφανάκη και είναι βέβαια ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη και του Βασίλη Σπυρόπουλου.
1: Σε δική μου ενορχήστρωση.
0: Σε δική σου ενορχήστρωση.

0: Μου έλεγες κάτι ενώ ακούγαμε αυτό το τραγούδι. Μου έλεγες κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το ακούσουν οι ακροατές μας, για το τι σε κάνει τελικά να κάνεις τη μεγάλη καριέρα και τι μπορεί να σε κάνει να τη χάσεις τη μεγάλη καριέρα, ενώ μπορεί να αξίζεις σε πολλά πράγματα.
1: Η απόλυτη συγκεντρωτικότητα, σαν λέιζερ. Ναι. Αυτό είναι το μόνο πράγμα. Αν έχεις παραπάνω από μία ιδέα, καταναλώνεις χρόνο. Και από ό,τι ξέρουμε, δηλαδή, εμείς λίγο πιο μεγάλοι, χρόνος δεν υπάρχει στη ζωή. Ξέρεις, όλοι οι λουόμενοι κάθονται ωραία και λιάζονται το καλοκαίρι, μαζεύουν βιταμίνη D. Αλλά αυτός ο επαγγελματίας παίρνει έναν μεγεθυντικό φακό και μαζεύει όλες τις ακτίνες του ηλίου σε ένα μόνο σημείο. Και τότε αποκτάει δύναμη να τρυπήσει το διαμάντι ή να λιώσει ακόμα και το γρανίτι. Τόση δύναμη. Αρκεί να έχεις μία ιδέα. Αν έχεις δύο ιδέες, τότε είναι σαν να πατάς σε δύο βάρκες. Σαν λες, έχω μία Porsche και μία BMW, μου αρέσουν και τα δύο αυτοκίνητα. Βάζω το ένα πόδι στη μία και το άλλο στην άλλη. Σε πόσα δευτερόλεπτα θα έχεις πέσει το δόστρωμα?
0: Ξέρεις όμως, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν ωραίες ιδέες και τη μία αυτή που θεωρούν την καλύτερη να φοβούνται να τη διεκδικήσουν, να μήπως το χάσουν και τελικά χάσουν και τις άλλες ιδέες.
1: Δεν έχεις να
0: διεκδικήσεις τίποτα. Ξέρεις.
1: Πρέπει απλά να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά στο παρασκήνιο και να μην ασχολείσαι. Και επίσης αυτό, η δική μου ζωή αγλαίστηκε από τη στιγμή που είπα ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό, αυτό που λέμε στα αγγλικά, no matter what. Δηλαδή, είτε πεινάσω, είτε βγω να ζητιανέψω στην Ομόνια, είτε τίποτα. Δεν έχω άλλη ιδέα. Και είναι το πρωί μου, το μεσημέρι μου, το απόγευμα, το βράδυ και κοιμάμαι γρήγορα για να ξυπνήσω και να κάνω ξανά αυτό το ένα πράγμα. Δεν έχω άλλη ιδέα. Μέχρι να πεθάνω θα είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θα έρθουμε μετά το διάλειμμα να πούμε πολλά με τον Δαβίδ, γιατί θέλω ακριβώς να μου εξηγήσει γιατί μετράει κατά την άποψή του για τον πολιτισμό μας η ενασχόληση με μια συγκεκριμένη περίοδο σαν και αυτή που έχει ο ίδιος διαλέξει να αναδείξει ως παράδοση και πολιτιστική μας κληρονομιά.
2: Η ώρα είναι 5:15.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούπης.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
19: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
19: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις.
9: γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο Δαβίδ Ναχμίας είναι εδώ, πιανίστας, δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή ουσιαστικά σε μια περίοδο που ξεκινάει από τις αρχές του 20ου αιώνα και φτάνει περίπου μέχρι τα μέσα του και ασχολείται με το τραγούδι αυτής της εποχής, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά βέβαια δεν μπορεί να το αποσυνδέσει κανείς και με το εξωτερικό, πόσο μάλλον όταν το συγκεκριμένο τραγούδι, το ελαφρό τραγούδι, και εδώ θέλω να έρθω και να το συζητήσουμε, θεωρεί το πάντα εισαγόμενο. Θεωρείται δηλαδή ότι δεν έχει σχέση με την ελληνική παράδοση, με την ελληνική πραγματικότητα, ότι είναι το τραγούδι των σαλονιών, το τραγούδι μιας μικρής μερίδας κόσμου που καλοπερνούσε ενώ οι άλλοι ταλαιπωρούνταν. Θέλω όλα αυτά, τα οποία είναι όπως ξέρεις πολύ ριζωμένα σαν απόψεις, να μου τα εξηγήσεις και να μου πεις τι βάση έχουν.
1: Υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό. Mm. Αλλά η μεγαλύτερη αλήθεια βρίσκεται στο ότι μία περίοδο το δισκογραφικό κατεστημένο, για να μπορέσει να σηκώσει κεφάλαια μπροστά σε αυτά τα πραγματικά μεγάλα διαμάντια, αλλά ενδελεχή όμως, τα οποία χρειαζόντουσαν και σκέψη, έπρεπε να τα σμπρώξει πίσω. Έτσι βλέπεις μία καθαρίστρια, μία υπηρέτρια, εν πάση περιπτώσει εκείνο τον καιρό, να καθαρίζει ένα λαμπατέρ και να τραγουδάει «Μαραμένα τα γιούλια και οι βιόλες», το απομυθοποιεί. Mm. Χωρίς ποτέ να σκεφτεί ότι αυτό το υπέροχο τραγούδι γράφτηκε και τη μανούλα του, το έγραψε ο Ατίκ, όταν διαπίστωσε ότι είχαν μαραθεί. Μετά από ένα χρόνο πέρασε από το σπίτι της και είδε ο Κισός να έχει κλείσει την πόρτα. Μήπως κλέφτης κανείς τη διαβή. Και θέλω να πω ότι προσπάθησαν να το απομυθοποιήσουν. Μέχρι ένα σημείο το κατάφεραν αυτό, έτσι ώστε να περάσουν στην επόμενη φάση, η οποία επόμενη φάση ήταν λίγο πιο ρηχή και λίγο πιο ρηχή, ώσπου φτάσαμε στο σήμερα, στη μία λέξη, στα δύο τέταρτα, και σε αυτό το οποίο δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα επίτευγμα προς τα πάνω. Και επίσης, 50 χρόνια από σήμερα, 100 χρόνια από σήμερα, τι θα αναζητάει ο κόσμος, τα προϊόντα τα οποία παράγει η εποχή μας, ή μήπως ξανά εκείνα τα οποία έχουν
0: εγώ βάρος. Θέλω να μείνω σε εκείνη την εποχή και να μου πεις για εκείνη την εποχή. Υπήρχε η αίσθηση ότι το ελαφρό τραγούδι είναι το τραγούδι της μεγαλοαστικής και αστικής τάξης και το λαϊκό τραγούδι και βέβαια και το δημοτικό είναι τα τραγούδια του λαού. Δηλαδή όλων των υπολείπων που ήταν και οι πολλοί. Ισχύει αυτό? Αυτοί οι δύο κόσμοι ήταν τόσο δύο κόσμοι που λειτουργούσαν χωριστά και μέσα στο τραγούδι?
1: Λοιπόν, όταν ρώτησα τον Φώτη Πολυμέρη πώς λέγατε, εμείς το λέμε ρετρό. Το λέμε ελαφρό τραγούδι. Ναι. Εσείς πώς το λέγατε αυτό το τραγούδι? Μου είπε αυτή την κουβέντα. Εμείς λέει το ονομάζαμε το λαϊκό τραγούδι. Mm. Ήταν το λαϊκό τραγούδι εκείνης της εποχής. Και το τραγούδουσε ο λαός. Δεν ξέρω αν κάποιοι δεν είχαν ενδεχομένως χρήματα να πάνε σε μεγάλα θέατρα, αλλά όλος ο λαός συνέρεε και γέμιζε αυτά. Όσον αφορά το ρεμπέτικο, το οποίο γνωρίζουμε και με την εποχή του Παγκάλου κλπ., ήταν καταπιεσμένο. Βέβαια. Οτιδήποτε βεβαίως είναι καταπιεσμένο από το 48, από το 1948, που ο Σακελάριος κάνει αυτή την επιθεώρηση του άνθρωποι-άνθρωποι κλπ. Και αρχίζει και βγαίνει δειλά-δειλά, στην αρχή με κιθάρες κλπ. Και φτάνει με τον μπουζούκι. Οτιδήποτε είναι καταπιεσμένο βγαίνει με φόρα. Αυτό έκανε και μια σκιά σε όλο το υπόλοιπο. Αλλά όμως δεν είναι αλήθεια αυτό. Αν κανείς παρατηρήσει τους στίχους. Δεν είναι αλήθεια, θέλω να πω, ναι, ότι αυτό δεν άγγιζε το λαό. Αν παρατηρήσει τους στίχους κανείς, θα διαπιστώσει ότι είναι για τους έρωτες, για τις κοινωνικές ανισότητες, για παράδειγμα. Mm. Πάρα πολλές. Πολλές περιπτώσεις έχουμε όπου κάποιος φτωχός ερωτεύεται μια φτωχιά, αλλά αυτή όμως γνωρίζει κάποιο πλούσιο και φεύγει. Οπότε, τι έχουμε πάλι? μια...
0: Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και ήθελα, είναι πολύ σημαντικό όμως να τα ακούσω από σένα, γιατί αυτή είναι και η δική μου γνώμη. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι δύο κόσμοι επικοινωνούσαν πάρα πολύ μέσα από το τραγούδι. Και αν ψάξει να δει κανείς τα τραγούδια της ίδιας εποχής, τα ρεμπέτικα και τα ελαφρά, πολλές φορές βρίσκει απίστευτες ομοιότητες.
1: Βεβαίως.
0: Και μια συνομιλία ανάμεσα στους δύο αυτούς χώρους που είναι μοναδική.
1: Ήταν έφορο το έδαφος. Ο κόσμος είχε μία ανάταση εκείνο τον καιρό και ως εκ τούτου ακόμα και τα ρεμπέτικα, όχι τα ξέχουν, ένα βάθος το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό βάθος, το ειδικό βάρος, διότι είναι άλλο όταν γράφεις τραγούδια για, για δύο ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να ερωτευτούν για μία ζωή, και άλλο όταν γράφεις τραγούδια για δύο ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να ερωτευτούν για δύο εβδομάδες. Έχει μία διαφορά ποιοτική οπωσδήποτε, οπότε χρειάζεται καλύτερο τσιμέντο που θα κολλήσει αυτός ο άνθρωπος, καλύτερα υλικά. Θυμάμαι αυτό το τελευταίο, ναι, το τελευταίο τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ που τελειώνει. Λέει: θα ξαστερώσει κάποτε, θα φωτιστεί το σκότος και θα ξεσπάσει ο αέρος μας, ακράτητος, ελεύθερος και αλίμονος εκείνον που θα πεθάνει δεύτερος. Με συγχωρείς, αγάπη μου, μα θέλω να είμαι ο πρώτος. Πες μου τώρα, ένα τέτοιο τραγούδι μπορεί να γραφτεί σήμερα, και γιατί όχι? Διότι αυτό είναι ένα τραγούδι που ενώνει τους ανθρώπους για μία ζωή και παραπάνω.
0: Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς, από την εποχή εκείνη με την οποία ασχολείσαι, ποιος είναι κατά την άποψή σου ο μεγαλύτερος συνθέτης?
1: Ο Ατίκ.
0: Ο Ατίκ. Είσαι κατηγορηματικός.
1: Ο Ατίκ, διότι είναι πρώτον, ο πρώτος διδάξας. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει από την οπερέτα, παίρνει τα σκύπτρα και φτιάχνει αυτό το τραγούδι της μικρής φόρμας, το τρίλεπτο αρχικά. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι έχει κάνει αληθινές σπουδές. Δηλαδή, πολλά χρόνια σπουδές στη Γαλλία. Φέρνει έναν καινούριο αέρα εδώ. Και επίσης διότι στιχουργεί τα τραγούδια του. Δηλαδή όλα τα τραγούδια του είναι γραμμένα από τα χεράκια του. Πράγμα από το οποίο δείχνει μια διαφορά ποιοτική τεράστια. Κανένας δεν τον έχει καταγράψει ως μεγάλο ποιητή, και όμως είναι. Δεν υπάρχει αμεληταίο τραγούδι. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο να πεις ναι μωρέ. Είναι όλα συγκλονιστικά. Είναι τερατώδητα.
0: Και αυτό που είναι εκπληκτικό με τον Ατίκ, αν συμφωνήσει, είναι και η θεατρικότητα των τραγουδιών. Κάθε τραγούδι είναι ένα μονόπρακτο. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Έτσι.
1: Διότι είναι βιωματικό.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν τόσο βιωματικός που ζήτησε να γράψουν από πάνω από το μνήμα του αυτή την φοβερή κουβέντα. Το έκλαψα για να γράψω, έγραψα για να τραγουδήσω, τραγούδισα για να ζήσω. Όπως ακριβώς το έγραψε, ήταν η αλήθεια της ζωής του. Δεν υπάρχει τραγούδι το οποίο να μην έχει μια συγκλονιστική ιστορία από πίσω.
0: Ο Ατίκ ήταν ο δημιουργός της Μάντρας, της περίφημης, έτσι.
1: Ναι, ήταν ένα θεατράκι με πολλά κόλπα τα οποία έφερε από τη Γαλλία. Ιδέες, τις οποίες όμως. Αυτός τις πήρε και τις επεξεργάστηκε.
0: Ιδέες για την εποχή πολύ πρωτοποριακές, βέβαια. Έτσι δεν είναι?
1: Μακαρονοφαγίες. Τους έδινε κάτι ξυλάκια για να, αντί να χειροκροτούν, να ξυλοκροτούν. Δηλαδή, πράγματα τα οποία ήταν πολύ μπροστά. Επίσης είχε πολλές επιγραφές. Για παράδειγμα, ήταν η Λουίζα Ποζέλη, η οποία ήταν μόνο 8 χρονών. Και αυτός ήταν, λένε ότι ήταν ελαφρώς ερωτευμένο. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά είχε γράψει μια ταμπέλα. Έλεγε, αν στέλνετε τη Λουίζα σοκολάτες, θα τις φάμε εμείς. Αν τις στέλνετε φυλάκια, θα τις φάτε εσείς.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε έναν Ατίκ, έτσι, νομίζω τα πιο ωραία τα τραγούδια, και ξέρω ότι είναι και εσένα από τα αγαπημένα σου. Της μιας δραχμής τα για σε μια.
1: Με τη Δανάη.
0: Να τα ακούσουμε με τη Δανάη.

0: Ο Δαβίδ Ναχμίας είναι εδώ. Αυτή η εκτέλεση στο Μιας Δαχμής στα Γεσεμιά είναι της Δανάης μεταγενέστερη, όχι η πρώτη εκτέλεση.
1: 1972. Φτιάξανε έναν καταπληκτικό δίσκο. Και αυτό ήταν το σημείο εισόδου μου σε όλη αυτή την εποχή. Γιατί αυτό το δίσκο πιστεύω ότι αν κάποιος τον έβαζε να τον ακούσει, έστω και είναι άσχετος, ναι, δεν θα μπορούσε να το βγάλει από το CD player. Και εκείνο τον καιρό αυτό το δίσκο τον άκουσα πολλές φορές, όπου βέβαια συνοδεύει ο Μίμης Πλέσσας.
0: Το πιάνο που ακούγατε λοιπόν είναι Μίμης Πλέσσας.
1: Μίμης Πλέσσας, ναι.
0: Με μοναδικό σου Μίμης Πλέσσας. Ξέρεις, εκτός από την περίοδο που εσύ πραγματεύεσαι, που είναι η πρώτη, τα πρώτα χρόνια, έχουμε ελαφρό τραγούδι εξαιρετικό και στη δεκαετία του 50.
1: Έτσι.
0: Και αυτό επίσης αδικήθηκε, θεωρώ.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έπεσε πάνω στην ορμή του λαϊκού τραγουδιού.
1: Λίγο
0: και αδικήθηκε. Δηλαδή, ναι, έχουμε εκεί να βγαίνει Τζένι Βάνου, η Ζωή Κουρούκλη από τον Πλέσσα. Ο Σπανός κάνει τραγούδια τέτοιου τύπου στο ξεκίνημά του. Και άλλοι συνθέτες της εποχής.
1: Ο Μουζάκης,
0: καλά.
1: Στάρ της.
0: Κορυφαίος. Κορυφαίος.
1: Άφησε εποχή. Αλλά αδικήθηκε λίγο λιγότερο. Και ξέρεις, υπάρχει ένας λόγος. Τα φίλοι μας οι Γερμανοί όταν ήρθαν, πάτησαν το ποδαράκι τους στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Την πρώτη κίνηση την γνωρίζουμε, την κατέγραψα, ήταν να κατεβάσουν τη σημαία την ελληνική και να βάσουν τη χιτλερική στην Ακρόπολη. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα δεν κατέγραψε κανείς. Και εκείνη ήταν η μέρα που πήγανε και έκανε ένα έγκλημα το οποίο ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί. Για να αποδώσει στον φίλο του, το μέντορα, το Μουσολίνι, ο Χίτλερ, φόρο τιμής, πήγανε μέχρι τον Μπρομπονά, κάνανε ένα ταξιδάκι μέχρι την Κολούμπια και κατέστρεψαν όλες τις μήτρες.
0: Έτσι.
1: Και αυτό μας κοστίζει ακόμα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αυτό έχει ως αποτέλεσμα αριστουργήματα τραγούδια, ας πούμε, με τον Επιτροπάκη, με τον Βιδάλη, με τους μεγάλους της εποχής, να φτάνουν σε εμάς κουρέλια. Δηλαδή, στο YouTube από κάτι μερακλείδες οι οποίοι έχουν βάλει,
0: έτσι,
1: από ένα δίσκο
0: 78 στροφών. Στο γραμμόφωνο τους οι άνθρωποι και το έχουν ανεβάσει.
1: Γεμάτο σκράτς. Οπότε, τι ακούει ένας ακροατής, ο οποίος δεν έχει την υπομονή να τα ακούσει, και ακούει από πίσω.
0: Έτσι.
1: Οπότε, δεν χάνεις την υπομονή σου στα 3 δευτερόλεπτα. Όπως και όλα τα ωραία πράγματα αρχίζουν και απλώνονται μπροστά σου όταν δεν χάσεις την υπομονή σου όμως. Και ακριβώς εκεί βρήκα εγώ την δική μου την καριέρα.
0: Για πες μου λοιπόν, εδώ θέλω να φτάσω. Ακριβώς έφτασες μόνος σου, μπράβο. Πώς, θέλω να μου πεις, πώς μαζεύεις το υλικό αυτό που έχεις? Διότι είναι ένα υλικό τεράστιο, δύσκολο εγώ νομίζω να το μαζέψει κανείς. Θέλει πολύ μελέτη. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα ίδια τα τραγούδια. Πολλά τραγούδια που παίζεις στην εκπομπή σου, εγώ δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ άλλοτε. Τα ακούω πρώτη φορά στην δική σου εκπομπή.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει διότι υποψιάζομαι. Λέω, αυτό το τραγούδι μας κουράζει. Το ακούς 5-10 δευτερόλεπτα. Όμως δεν μπορεί. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κάτι το οποίο συνέβη χωρίς λόγο.
0: Mm.
1: Όλοι οι άνθρωποι, ό,τι και να κάνανε, είχαν κάποιο πολύ βαρύ ρόλο. Και δεν πετάς τίποτα. Στην πραγματικότητα αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Αν το προσέξεις λίγο, θα δεις τους υπέροχους στίχους από πίσω. Θα δεις, πρέπει να είσαι υποψιασμένος. Όταν αρχίσει και σκέφτεσαι έτσι, αρχίσει και. Τις εκπομπές μου εγώ τις ακούω περισσότερο.
0: Mm.
1: Όταν φτάνει.
0: Όταν τις κάνεις, νιώθεις
1: τις ακροατές. Όχι, όταν τις ακούω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάθομαι με ένα χαρτάκι και ακούγοντας την εκπομπή, έχω γράψει στο χαρτί απάνω, λέω, υπέροχα τραγούδια. Και μετά γράφω έναν τίτλο, όπως τον άκουσα ως ακροατής.
0: Ναι.
1: Και έτσι σιγά σιγά αρχίζω και βρίσκω το υλικό. Και βέβαια δεν μας φτάνουν 10 ζωές για να ξεχερσώσουμε 13.000 περίπου τραγούδια αναξιοποίητα. Τι να λέμε.
0: 13.000, ε.
1: Τόσα, βέβαια, τόσα.
0: Τα τραγούδια έχεις γραμμόφωνο, ο ίδιος είχες ποτέ γραμμόφωνο?
1: Είχα αποκτήσει ένα γραμμόφωνο, έπιανε πολύ χώρο και αναγκάστηκε το χάρισα σε κάποιον άλλο.
0: Δίσκους γραμμοφώνου είχες επομένως, έχεις ακόμα?
1: Έχω δίσκους γραμμοφώνου, ναι. Δεν τα χρειαζόμαστε πια, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η ουσία των τραγουδιών και οι παλιές παρτιτούρες μας βοήθησαν πολύ.
0: Mm.
1: Έγινα αποδέκτης πολλών παρτιτουρών από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέραν και πώς να τις αξιοποιήσουν. Ή μια σπουδαία πιανίστα του αιώνα, μια κυρία Λόρα Σαρφατή, μου άφησε όλο της το υλικό εκεί πέρα, με πράγματα τα οποία ακόμα σήμερα ανακαλύπτω.
0: Τι, πες μου λίγο, όταν ψάχνεις, η μέθοδος ποια είναι? Θες, ας πούμε, να κάνεις μια εκπομπή, ξέρω εγώ, για τα τραγούδια με γυναικεία ονόματα. Λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Επειδή σε ακούω και ξέρω ότι κάνεις διάφορες τέτοιες ασκήσεις.
1: Ψάχνω να βρω, βεβαίως, να δω καταρχήν αν ναι. σκεφτούμε αυτό. Κοιτάζω να δω πρώτα απ' όλα σε ονόματα, γιατί ναι. υπάρχουν πολλά τραγούδια τα ναι. οποία αφορούν ονόματα. Αλλά συνήθως ψάχνω να βρω πιο πολύ τι ακριβώς υπάρχει πίσω από τα τραγούδια. Όπως για παράδειγμα, ποια ήταν η θέση της γυναίκας στα τραγούδια και σε έναν αιώνα ο οποίος δίνει το δικαίωμα να κρατάει το κονδυλοφόρο και το χαρτί μόνο ο άντρας. Είναι μόνο ο άντρας. Οπότε η γυναίκα θεάται πάντα μέσα από τα μάτια του άντρα και έτσι τις βασικά την προειδοποιεί στα περισσότερα τραγούδια, όπως είναι για παράδειγμα ένα ταγκό που λέει Δανάη, λέει «Μην κοιτάζεις κάθε τόσο τον καθρέφτη, μοναχά η ομορφιά δεν ωφελεί, αφού κάθεται, γκρεμίζεται και πέφτει, γιατί χαίρεσαι κουτί τόσο πολύ, μην κοιτάζεις κάθε τόσο τον καθρέφτη, μόνο πρόσεξε ο χρόνος που περνά, μην τα νιάτα σου σαρπάξει σαν τον κλέφτη και σε αφήσει μόνο ζάρες στα στερνά». Δηλαδή πάντοτε υπάρχει μια προειδοποίηση σε όλα αυτά τα τραγούδια για τη γυναίκα και της λέει, «Κάτσε μου τώρα που σε θέλω». Γιατί αργότερα δεν θα σε θέλω. Είναι πολύ απλό. Τι λέει το άστα τα μαλάκια σου. Θα έρθει αλίμονο καιρός, άκουμε και μένα, που δεν θα έχεις κόκκινα χείλη σαν φωτιά. Θα έχεις τότε τα μαλλιά καλοχτενισμένα κλπ. Κλπ. Αυτό δηλαδή συνέχεια να την προειδοποιεί για το επερχόμενο γύρας. Διότι έσκαγε ο άντρας. Μπορούσε να απολαύσει τον έρωτα μόνο μέσα στο κάδρο του γάμου. Και αυτό ήταν. Οπότε είναι μια επανερχόμενη θεματολογία την οποία δεν την έχουμε πια σήμερα. Γιατί ξεσκάσαμε σήμερα. Αλλά ναι. όμως.
0: Άλλωστε, σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα με τις ρητίδες που έλεγες πριν, διότι υπάρχει στο κινητό πάντα ένας τρόπος να τις αφαιρέσεις.
1: Να μην φύγει το περιμητικό που λέει και πετάξει άλλα πιο εύκολα κλίματα.
0: Λοιπόν, τι να βάλουμε. Έχεις φέρει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λέω να βάλουμε το Ό,τι και αν γίνει με τον Νίκο Γούναρη και το Τρίο Μπελκάντο.

0: τραγουδώ.
1: Νίκος Γούναρης, καταπληκτικός, έτσι. Και ο Θάνος, ο Πολυμέρης ήταν υπέροχος.
2: Ο Φώτης Πολυμέρης, ναι.
1: Ο Φώτης Πολυμέρης.
2: Ήταν αδέρφια αυτοί οι δύο. Αλλά ο Νίκος Γούναρης ήταν Διόνυσος, ήταν Βάκχος.
1: Ναι, ναι, τρομερός.
2: Τα είχε δώσει όλα.
1: Καταπληκτικός.
2: Και η ζωή του έδωσε πίσω αυτή τη μαγεία.
1: Τη φοβερή φωνή που έχει.
2: Είναι ο μόνος Άρεν τραγουδιστής, ο οποίος έχει άγαλμα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Α, ναι.
2: Βέβαια, για υπέροχο άγαλμα το είχαν φτιάξει η Χέπα στο Μαρούσι, όπως ανεβαίνουμε δεξιά από την.
1: Είναι ο μόνος που έχει άγαλμα, βέβαια.
2: Ο μόνος, ναι. Στις γυναίκες έχει και η Σοφία Βέμπο στο.
1: Η Σοφία Βέμπο, ναι.
2: Κάμπος αγάλματα.
1: Δεν μου λες κάτι. Έχεις κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις και πολλές, πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Θέλω να μου πεις από τις συνεντεύξεις που έχεις κάνει, κάποιες που σε έχουν συγκινήσει βαθιά και σένα.
2: Στάθηκα στον πολύ ανθρώπινο. Το σπουδαιότερο ζωγράφο μας, τον Χρήστο Μποκόρο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που ήταν συγκινημένος από την πρώτη στιγμή. Ανθρώπινος μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί. Και επίσης άνθρωπος και επίσης γνώστης και της γλώσσας και της ελληνικής ψυχής. Στάθηκα στον Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, τον γλωσσολόγο.
1: Ναι.
2: Που πραγματικά ήταν αξεπέραστος και γνήσιος και αυτός και σε πολλούς άλλους. Το Γιώργο Μανιώτη, τον σπουδαίο μας συγγραφέα.
1: Ναι.
2: Αλλά κάτι που με μάγεψε και που ποτέ δεν θα μπορούσα να το ξεπεράσω είναι ένας απλός βοσκός. Ένας απλοέλληνας.
1: Ένας βοσκός.
2: Απλοέλληνας, ναι. Και απαράσιμος. Ένας γιδοβοσκός,
1: ναι.
2: Τον οποίο γνώρισα στην αρχαία Μεσίνη σε μια συναυλία. Με πλησίασε, μου είπε ότι ακούει όλες τις εκπομπές μου. Τον άκουσα να μιλάει πολύ ωραία. Τον ρώτησα, λέω, τι δουλειά κάνετε. Ντράπηκε και μου λέει είμαι κτηνοτρόφος, δηλαδή λέω είμαι γιδοβοσκός, μου λέει. Και άλλα τον ακούγα μιλάει τόσο ωραία,
1: ναι.
2: Και λέω θέλετε να έρθετε στην εκπομπή μου? Και τότε γυρίζω δίπλα και βλέπω την πανέμορφη κορούλα του που ήταν τα μάτια της πλημμυρισμένα από δάκρυα που κοίταζε τον πατέρα της. Και τότε κούνησε η δική μου η επιθυμία για πρώτη φορά να είχα κάνει κι εγώ ένα παιδί σαν αυτό. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στην Αθήνα και είχα μπροστά μου ένα Σοκράτη. Έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο.
1: Αλήθεια, ε.
2: Είναι πολύ, πραγματικά. Το όνομά του είναι Στασινός Χρονόπουλος.
1: Μάλιστα. Στασινός είναι το μικρό του όνομα.
2: Στασινός, ναι. Είναι το μικρό, ναι. Του. Είναι γιδοβοσκός στα Φιλιατρά. Ναι. Αξίζει κανείς να το ψάξει αυτή την εκπομπή στο YouTube. Πραγματικά, ναι. Είναι, άφησε εποχή. Δηλαδή φαίνεται και από αυτό που λέμε τα views.
1: Από τα χτυπήματα.
2: Που είναι ψήφος εμπιστοσύνη. Όλο αυτό το πράγμα. Και φάνηκε ότι ο κόσμος το αγκάλιασε αυτό. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που θα λέγαμε.
1: Αληθινός και. Ναι. Αλλά και βαθύς από ό,τι μου λες.
2: Πολύ βαθύς,
1: ναι.
2: Γεμάτος. Τώρα ρώτησα, διαβάζετε? Μου λέει, ναι, διαβάζω. Πόσο διαβάζω? Ένα βιβλίο την ημέρα, μου λέει.
1: Τι λες τώρα?
2: Απίστευτο. Κι όμως. Και είχε διαμορφώσει. Δηλαδή, είχε αποκτήσει μια κουλτούρα που κι αυτός δεν το γνωρίζει. Γιατί τι είναι, κουλτούρα είναι αυτό που μένει όταν ξεχάσεις αυτό που έμαθες. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν ένας άνθρωπος που του απαγορεύανε η δική του να σπουδάσει. Του θέλει να βοσκήσει τα πρόβατα. Κι όμως, λέω, τα μπαλόνια. Δεν πετάνε από αυτό που έχουν έξω. Από αυτό που έχουν μέσα πετάνε. Αν θα πετάξεις τη ζωή, όλες τις απαγορεύσεις του κόσμου να έχεις. Μην το ξεχνάμε, για το φυτώριο της εποχής που ζούμε είναι ο 19ος αιώνας και όλα αυτά τα παιδιά, αυτοί που κάναν τα μεγάλα. Ο Στίβενσον με την ατμομηχανή, ο Σίγκερ με τη ράπτομηχανή, ο Τσαρλί Τσάπλιν, όλοι τους συνέθλιψε η ζωή. Ο Μπαλζάκ αγαπούσαν όλα τα παιδιά στην οικογένεια εκτός από τον Μπαλζάκ. Δεν ήθελε να τον ξέρει η μάνα του. Αυτό όμως δεν θυμόμαστε κανένα από τα άλλα αδέρφια του.
1: Έτσι είναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Όλοι τους.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και εδώ είναι που πρέπει κιόλας να. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της παιδείας. Που δυστυχώς την έχουμε εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό. Διότι μαθαίνουμε πράγματα βασικά για να δώσουμε στο πανεπιστήμιο, να μπούμε σε ένα πανεπιστήμιο. Αποστηθίζουμε πράγματα και η βαθιά παιδεία, η ουσιαστική παιδεία, που κακά τα ψέματα είναι κυρίως η ανθρωπιστική παιδεία, έχει πάει λίγο στην άκρη τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο στην Ελλάδα, νομίζω διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα ακόμα χειρότερο και είμαστε αδικαιολόγητοι σε αυτό.
2: Η καλλιέργεια της ψυχής.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που στο κούτελό τους γράφει «Η ζωή μου χρωστάει ό,τι χρειάζομαι». Αλλά όμως κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά και έτσι τους περιμένει η ζωή στο δεύτερο ήμιση. Όπου στο δεύτερο ήμιση το σφρίγος παρέρχεται, γιατί λέμε ότι τα ανέκδοτα και τα αστεία του σφριγιλού και του όμορφου είναι πάντοτε αστεία τα ανέκδοτά του. Και αργότερα όμως λίγο πρέπει να έχεις κάνει μια υποκατάσταση. Και όταν έχεις άδεια κεφάλα, δεν πας και πολύ μακριά.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες

0: στο nova.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Δαβίδ Ναχμίας, εκτός από τα πάρα πολλά πράγματα που κάνεις στο ραδιόφωνο και όλο αυτό το αρχείο, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι ένα αρχείο, δεν ξέρω, νιώθεις ότι καμιά φορά ότι έχεις πράγματα στην κατοχή σου πια, τα οποία πρέπει κάπως να περάσουν στις επόμενες γενιές. Και θα σκέφτεσαι να κάνεις με αυτό το αρχείο που έχεις?
11: Και θα περάσουν. Θα περάσουν. Αυτό το αρχείο δεν το έχω μαζέψει για να με υψώσει με την παρουσία του, γιατί είπαμε. Αυτό έχει μόνο ψυχολογική αξία. Ναι. Όπως είναι τα χρήματα στην τράπεζα, δεν έχουν καμία αξία αν δεν τα χρησιμοποιήσεις.
10: Σωστά.
11: Απλά γνωρίζεις ότι τα έχεις. Έτσι είναι και το αρχείο. Το αρχείο για μένα όμως είναι περισσότερο για να το ανοίξω στον κόσμο. Δηλαδή, κοιτάζω από αυτό, επειδή βασικά αυτό που μας άφησαν οι πρόγονοι ήταν οι παρτιτούρες τελικά, εφόσον τα ηχογραφήματα πάρα πολλά χάθηκαν.
10: Ναι.
11: Τραγούδαγε και πασίγνωστα σήμερα, όπως είναι για παράδειγμα το «Έτσι είναι η ζωή» του Γιαννίδη, ας πούμε, δεν το βρει κανένας. Ενώ γνωρίζουμε ότι είχε ηχογραφηθεί με την Κάτια Μέντρη, ενδεχομένως είναι σε αυτά που κατάστρεψαν οι Γερμανοί.
10: Ναι.
11: Έτσι έχουμε τις παρτιτούρες. Τις παρτιτούρες εγώ κοιτάζω να τις εξερευνήσω, να δω ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, κάτι πρωτότυπο, όπως πάντοτε. Και να ανοίξω όσα περισσότερα. Βέβαια, δεν μου φτάνουν ούτε 10 ζωές για να μπορέσω να το κάνω αυτό. Οπότε
10: σκοπεύεις να τα αφήσεις μετά κάπου.
11: Βεβαίως. Αυτά σίγουρα θα περιέλθουν, οτιδήποτε έχω. Θα περιέλθει στο Ελιά ή στη βιβλιοθήκη Βουδούρη του Μεγάρου κλπ. Βεβαίως και θα πάνε κάπου. Ναι. Σίγουρα.
10: Το σημαντικό με σένα γι' αυτό ξεκίνησα να πω, είναι ότι ένα κομμάτι σου είναι αυτό, αλλά αυτό το κομμάτι σου είναι απόλυτα συνδεδεμένο και με τη μουσική σου δημιουργία. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που παίζει πιάνο, κάνει ενορχιστρώσεις, κάνεις καταπληκτικές συναυλίες, συγκινητικές. Και είμαι βέβαιος ότι ακριβώς επειδή είσαι πιανίστας, μπορείς να διασώζεις ευκολότερα αυτό το αρχείο, διότι είναι διαφορετικό να πάρω εγώ μια παρτιτούρα και διαφορετικό να την πάρεις εσύ.
11: Είναι η πρώτη φορά που κάποιος άλλος το λέει αυτό. Είναι σκέψεις που τις έχω κάνει εγώ.
10: Έτσι είναι.
11: Είναι αλήθεια. Γιατί βεβαίως ένας απλός διακαής πόθος είναι ένα το κρατούμενο. Μπορείς να κάνεις αρκετά πράγματα όταν αγαπάς. Αλλά εγώ είναι λίγο πιο ευαπόδεικτο, διότι δεν είναι μόνο το πιάνο, αλλά είναι ότι ακριβώς επειδή αγαπάω αυτό το πράγμα στην ουσία του, ψάχνω να βρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ειδικό βάρος, ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται με την καρδιά και να αισθάνονται με το μυαλό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν μεταφέρουν τις σημερινές παθογένειες στο τραγούδι, γιατί από αυτό εξαρτάται πολύ, έτσι.
10: Για πες μου, τι εννοείς εδώ, ποιες είναι οι σημερινές παθογένειες?
11: Εννοώ ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί στο RFNE της δεκαετίας του 90 του 2000, είναι λιγάκι δύσκολο να τους πείσεις και να τους πεις ότι ξέρεις κάτι τώρα. Θα τραγουδήσεις ασεβόμενος, όχι μιμούμενος στην εποχή, αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να αποκτήσεις την κουλτούρα, πρέπει να διαβάσουν και πρέπει να βρεθούν επί μακρόν μαζί μου, και μπορώ να πω ότι κάποιες προσωπικότητες που σήμερα βγαίνουν τώρα και νέα παιδιά, όπως είναι για παράδειγμα η Χριστίνα Σαμαρά, με την οποία κάνω τον ΑΤΙΚ για 20 τραγούδια, αν το πιστεύεις, χρειάστηκαν σχεδόν 5 χρόνια.
10: Τι και
11: δείξε μου, με το δάχτυλο κάποιον άνθρωπο που κάνει τέτοιο. Είναι βεβαίως. Διότι δεν είναι να μάθεις το τραγούδι. Δεν είναι να το μάθεις απ' έξω, είναι να περάσει το DNA.

0: σου. Να καταλάβεις και να καταλάβεις μέσα
1: την ακριβώς... εποχή, το συνέστημα της εποχής που πρέπει να αποδώσεις. Ναι.
0: Εγώ κουβεντιάζω πολύ βαθιά το ζήτημα του στίχου. Ακριβώς τι εννοούσε. Λοιπόν, όταν... Ο Ατίκ, για παράδειγμα, έγραψε τις παρτιτούρες του, έχει μέσα σημειώσεις ακόμα και για το πώς θα ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου. Πέσα. Δηλαδή, φαίνεται ότι είχε σκάψει πολύ βαθιά. Εμείς τώρα τι πρέπει να σκάψουμε, στο Φρέαρ. Να μαντέψουμε πολλά πράγματα, δεν τους γνωρίσαμε. Έχω πολλές απορίες που θα τις θέσω στον Αττική, στους άλλους, στο Γιαννίδη, όσον αφορά την ενορχίστρωση. Ποιο ρόλο παίζανε τα τύμπανα, για παράδειγμα, για ποιο λόγο δεν ακούμε πιάνο, ενώ ξέρω ότι υπάρχει μέσα. Και ένα σωρό τέτοιες απορίες.
1: Ναι, οι οποίες είναι απορίες ενός μουσικού, κακά τα ψέματα.
0: Είναι απορίες μουσικού, αλλά πολλά πράγματα θα με βοηθούσαν και εμένα στην ενορχίστρωση. Αλλά είναι ενδιαφέρον, ένα ταξίδι. Είτε μιλάμε για τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για το οποίο εγώ θα έπρεπε να πληρώνω για να το κάνω.
1: Υπήρχε μια εποχή στην οποία το ρετρό έκανε έτσι comeback, ας πούμε. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, δεκαετία του 70, 80, λίγο εκεί. Εγώ ήμουν νέος και το θυμάμαι γιατί μου άρεσε πολύ. Ας πούμε, είχε βγάλει η Αρλέτα, θυμάμαι, ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Το ζητάτε να σας πω, που τα είχε πει υπέροχα τα τραγούδια αυτά με κιθάρα.
0: Και Ζορμπαλά.
1: Αριστούργημα, η Ζορμπαλά του Γιαννίδη, το καλησπέρα σας, κύριε Γιαννίδη, κάπως έτσι, ναι. Θεωρείς ότι ο Λουκιανός μετά, με το στυλ του επίσης, αλλά πολύ τρυφερά τα είχε αποδώσει.
0: Ήταν η ακτινοβολία μιας νοσταλγίας των ανθρώπων που ακόμα ζούσαν. Ήταν αυτοί οι οποίοι το είχαν γνωρίσει και αναρωτιόντουσαν γιατί σιγά σιγά αρχίζει η εποχή και το ξεπλένει αυτό το πράγμα. Αυτός ο μεταμοντερνισμός είναι μια τυχαία φάση, επειδή όλοι οι καινούργοι άνθρωποι, οι νεοσύλλεκτοι της ζωής, θέλουν να δώσουν ένα καινούριο στίγμα. Αλλά όμως όλα, το πρόβλημα κρύβεται πίσω από τη λέξη τεμπελιά. Όπως είπε ο Κάφκα, ένε κάτι τεμπελιάς εκδιώχθηκε ο άνθρωπος από τον παράδεισο και λόγω της τεμπελιάς δεν το επιτράπει να επιστρέψει.
1: Βλέπεις πολύ τεμπελιά γύρω σου για να τα λες.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Βλέπεις πολύ την πελιά, είναι σαν να την έχεις υποστεί λίγο, ας πούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόνο με εκβιασμούς σύγχρονος άνθρωπος. Η τεμπελιά υπάρχει παντού, υπάρχει μια αναφορά. Θέλουν κάτι για τίποτα. Δηλαδή, εγώ δεν θα κορόιδευα, θα γελούσα με μια μαθητριά μου, ας πούμε, μου λέγει ότι εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης. Αλλά θα της έκανα μια πολύ απλή ερώτηση. Πώς η χημεία μελετούσες χθες το βράδυ, πώς η φυσική? Διότι όλοι θέλουν κάτι για τίποτα σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν όνειρα, αλλά η αγάπη είναι ένα το κρατούμενο. Η αγάπη στην πράξη είναι όλα τα λεφτά.
1: Και νομίζω ότι για να φτάσεις και στο να μην είσαι τεμπέλης και να εργάζεσαι, ο καλύτερος τρόπος είναι να κάνεις κάτι που πραγματικά αγαπάς.
0: Πρέπει να τα αγαπάς σαν να είναι το παιδί σου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, λέω ότι αν δεν έχεις κάτι για το οποίο είσαι διατεθειμένος να πεθάνεις σε αυτή τη ζωή, δεν αξίζει να ζήσεις. Μόνο από τη στιγμή που θα βρεις κάτι, θα δώσεις. Και τότε αρχίζει και κουνάει η σύγχρονη έννοια του πατριωτισμού. Διότι οι πατριώτες το 1821 ήταν βούτυξαν για τα γάνη και να σκοτώσουν όσους περισσότερους εχθρούς. Σήμερα ο πατριωτισμός για μένα σημαίνει να αγαπήσεις κάτι στην πράξη και να είσαι ο καλύτερος σε αυτό. Τότε πραγματικά αρχίζεις και είσαι καλός σε αυτό το τομέα, όχι σε όλους.
1: Είσαι ρομαντικός πάντως, έτσι.
0: Θα
1: και προφανώς ο ρομαντισμός σου είναι αυτός ο οποίος έχει παραπέμψει και σε αυτή την εποχή με την οποία ασχολείσαι, γιατί ήταν μια ρομαντική εποχή.
0: Με τρομάζει.
1: Και κάπως αθώα εποχή.
0: Με τρομάζει καμιά φορά αυτός ο ρομαντισμός, γιατί μου θυμίζει μια κουβέντα που έχει μέσα στο Ζορμπά ο Καζαντζάκης, που παρατηρεί μια μέλισσα να αγωνίζεται και στο τέλος να πνίγεται μέσα στο ίδιο της το μέλι. Οπότε χρειάζεται να είσαι και εκτελεστικός και ρομαντικός. Δηλαδή ο ρομαντισμός είναι η αγάπη. Το να πάρεις την αγάπη όμως και να την βάλεις στην πράξη είναι αυτό που ζητάει η εποχή. Δηλαδή ναι μεν είσαι ρομαντικός, αλλά τι κάνεις με αυτό?
1: Έτσι. Λοιπόν, μου έχεις φέρει εδώ ένα τραγούδι το οποίο το αφήνω για το τέλος, το Βαρέλι Κάνουλα Ποτήρι. Θάνος Πολύδωρας το τραγουδάει.
0: Ναι, ο συνεργάτης μου από το 1999.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος που δεν τον έπιασα ποτέ καλπικό.
1: Αλήθεια,
0: ένας χρυσός αγρός. Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα, άμα δεν έχεις χρυσή καρδιά, να τα διαχειριστείς.
1: Και είναι ένα τραγούδι που λέει πάρα πολλά για αυτή την εποχή στην οποία αναφέρεσαι και έχει όλα αυτά τα στοιχεία που λέγαμε πριν, και το ρομαντισμό και την αθωότητα και μια παιδικότητα που έβγαζαν οι άνθρωποι τότε.
0: Είναι ένα
1: και
0: τραγούδι.
1: Το βγάζει αυτό πάνω στο, στο ποτό.
0: Στο ποτό, ναι, ναι. Είναι μια, ένα τραγούδι ουσιαστικά οξύτα της διαμαρτυρίας του μεφίστακα της πλάκας, που είναι βαθύτατα Έλληνας, ο οποίος διαμαρτύρεται προς τους τουρίστες που έρχονται με την τουριστική αμάφεια και με τα σανδάλια και αυτά, το γνωρίζουμε και την κάλτσα για την άσπρη, και κάνουν τις βόλτες τους κάτω αυτό και τους κοιτάζει, τους κοιτάζουν οι γρίλες από πάνω μα διαφορία τους, και έρχονται να κάνουν την κατάκτηση και τους λέει στο ρεφρέν, τους λέει βρε, δεν σηκώνει το κρασί ούτε μπαρντόν ούτε μερσί, και σας γυρεύω ένα χατήρι για τον Μπεκρίδων την τιμή, να γίνεται μια διαδρομή βαρέλι, κάνουλα, ποτήρι.
1: Λοιπόν, είσαι υπέροχος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και γιατί πραγματικά...
1: Αλήθεια, θεωρώ ότι είναι δική μου η τιμή, γιατί είσαι ένας άνθρωπος με μια εκπληκτική διαδρομή στο ραδιόφωνο και πραγματικά σου έχω μεγάλο θαυμασμό και πιστεύω ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σπάνιο. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι να μπορούσαν να το κάνουν σαν εσένα, με τόση αγάπη, με τέτοια αφοσίωση. Θεωρώ ότι θα αφήσεις πίσω σου κάτι πολύ σπουδαίο. Και επομένως γι' αυτό αξίζεις περισσότερο, πολύ περισσότερο από μια εκπομπή που κάνουμε σήμερα.
0: Ανταποδίδω, και περισσότερο απ' όλα να ξέρεις, εγώ λέω ότι ονομάζω τη δική μου τη δημοσιογραφία συναισθηματική δημοσιογραφία. Αλλά έχω και κάτι για τη δική σου τη δημοσιογραφία. Είναι η δημοσιογραφία της καλοσύνης.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι που τόνιωσα πολύ και στην εκπομπή αυτή που κάναμε στην παρέα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τελειώνουμε με αυτό το υπέροχο βαρέλι κάνουλα ποτήρι, αυτή την ωραία διαδρομή. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα και να προσέχετε. Μην πίνετε τώρα επειδή θα ακούσετε αυτό το τραγούδι, άμα είστε στον δρόμο ειδικά. Γεια σας.

0: de μερσί και σας γυρέ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Άντε μπρος.
1: Παντοπολίων η Αυθονία.
0: Κατάστημα θροφίμων.
1: Κυριάννη εσύ.
0: Στο τηλέφωνο από διευθυντής.
1: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος.
0: Τι κάνετε.
1: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
2: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου Κυριάννη.
2: Μιλά με τον γιο σου.
3: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
1: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
3: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
1: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όπιστα ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
3: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στόμα κανοπήγαδο ζευτεί. Ντε, κυρμέντιο, ντε, ντε, ντε, αχ, κυρμέντιο.

Καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θα θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα μας τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και από το θέατρο, αλλά μόνο με φωνές αγαπημένων Ελλήνων ηθοποιών. Το ξεκίνημα έγινε με τραγούδι του Τάκη Μωράκη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν η Γεωργία Βασιλιάδου σε μια στιγμή κεφιού στην ταινία «Ο θησαυρός του Μακαρίτη» ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδισε «Τον Κυργάιδαρο» ή αλλιώς «Τον Κυρμέντιο» και μάλιστα με εξαιρετική τεχνική, καθότι η Γεωργία Βασιλιάδου γνώριζε καλά να τραγουδά από όταν ξεκίνησε την καριέρα της στο μουσικό θέατρο. Όπως άλλωστε και οι περισσότεροι ηθοποιοί που μέσα στις σπουδές τους το τραγούδι ήταν υποχρεωτικό. Ελάτε να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο και να θυμηθούμε τους ηθοποιούς που λατρέψαμε σε μια κινηματογραφική ή θεατρική τους ερμηνεία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η σκυτάλη δίνεται στη Σπεράντζα Βρανά.

Η Σπεράντζα Βρανά, παρά την μπάσα της φωνή, ερμήνευε εξαιρετικά τα τραγούδια τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Κάποτε ένας μαέστρος χιουμορίζοντας την είχε αποκαλέσει Σπεράντζα Βραχνά, για να τονίσει την μπάσα βραχνάδα της. Τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Μιτσάκη από τις ταινίες «Η Ωραία των Αθηνών» και «Γλέντι, Λεφτά και Αγάπη» στα μέσα της δεκαετίας του 50. Και έρχεται και ο Δημήτρης Χόρν από την Αθήνα τη Νύχτα με τα Καθημερινά του Καθημερινού, αλλά και από το Αλίμονο στους Νέους μαζί με τη Μάρο Κοντού σε τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Μάνου Χατζηδάκη, του Κώστα Πρετεντέρη και του Αλέκου Σακελάριου.

0: Τώρα είναι 6 και 4.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα τραγουδήθηκε από τη Μάρο Κοντού μέσα σε ένα καμπαρέ της Τρούμπας στην ταινία «Το Κάθαρμα» που έπαιζε μαζί με τον Γιώργο Φούντα. Εκεί, στις αρχές του 60, συναντήθηκαν και η Τζένι Καρέζη με τον Τίνο Ηλιόπουλο για το «Χρυσόψαρο» από την ταινία «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» του Γιάννη Νταλ Δαλιανίδη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

Την Τζέννη Καρέζη θα τη συναντήσουμε και πιο κάτω. Προς το παρόν κρατάμε τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τότε που τραγουδούσε μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου το «Σαν ξημερώνει Κυριακή» του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο», εκεί γύρω στο 1962.

Ας πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1955, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γύριζε την ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Μέσα εκεί, μεταξύ άλλων, ήταν και το «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». Άντε να το γράψεις αυτό τον 21ο αιώνα, αν τολμάς. Και το τραγουδούσαν λοιπόν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Βασίλης Αυλονίτης, αλλά και ο Τόλης Χάρμας.

0: γιουλέκα.
1: Εμένα μη μου παριστάνεις.
0: Γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σα γλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Σα γλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω.

Δύο χρόνια αργότερα έρχεται το sequel της ταινίας «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», δηλαδή το «Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο». Ο Βασίλης Αυλονίτης έγραψε ιστορία με τα παλιομισοφόρια του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.

τραβάνια σα τα γούρια, τι τραβάνια σα τα γούρια. Αχρή παλιού μισοφόρια, τι τραβάνια σα τα γούρια, τι τραβάνια σα τα γούρια.

Φόρια τι τραβάρια σας τα βόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια, τι τραβάρια.

0: Σταυρουριά, την τραβάρια σα Σταυρουριά.
1: Από το 1957 που βρισκόμαστε, πάμε στο 1960. Ίσως η πιο αγαπημένη ελληνική κωμωδία του κινηματογράφου μας, «Τα κίτρινα γάντια», με Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο, Μάρο Κοντού και Μάρθα Βούρτσι. Ο Μίμης Φωτόπουλος, ως Λέανδρος, μαζί με τη Μάρθα Βούρτσι, κάνουν στάση στο δρόμο για ένα κρασάκι και έρχονται στο κέφι.

0: πασαπόρτι.
1: Το πασαπόρτι του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου από τα Κίτρινα Γάντια. Φωτόπουλος και Βούρτσι δίνουν τα ρέστα τους ερμηνευτικά, όπως και η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως Λίζα Παπασταύρου στο «Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» του 1959.

Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα, δίπλα στην Αλίκη, ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκο Σακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του, με την κιθαρούλα του, ήταν και ο Ντίνος Καρύδης. Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκο Σακελάριο με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα, δίπλα στην Αλίκη, ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκο Σακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του, με την κιθαρούλα του, ήταν και ο Ντίνος Καρύδης.

Τι μας απομένει τώρα? Να ακούσουμε την Αλίκη και τον Δημήτρη μαζί, διότι πολύ απλά η αγάπη θέλει δύο. Νίκος Μαμαγκάκης και Ντίνος Δημόπουλος από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, από την ταινία που ήταν ουσιαστικά η επιστροφή της Αλίκης και του Δημήτρη στη Φίνος Φιλμ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Blau.Google TV.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του κινηματογράφου και του θεάτρου μας, όχι να παίζουν αλλά να τραγουδούν. Η Μέρη Χρονοπούλου ήταν σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Νέστορα Μάτσα από τα παλιόπαιδα του 1963. Και επειδή γνωρίζουμε καλά ότι θέλετε τη Μέρη Χρονοπούλου στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, ας θυμηθούμε και την Καμαρούλα από τις Γοργόνες και τους Μάγκες, τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Σιγά σιγά θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη γλυκιά ζωή του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Κάτι να καίει». Ίσως και με μια διαπίστωση ότι φεύγουν τα χρόνια και όλα αλλάζουν όλα από το ραντεβού στον αέρα. Το δικό μας ραντεβού είναι και αυτό στον αέρα, αλλά το ραδιοφωνικό. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό, είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν, είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
1: Απόψε αυτοσχεδιάζουμε λοιπόν. Αυτή ήταν η υπέροχη φωνή του Δημήτρη Μιράτ από το κλασικό θεατρικό έργο του Πιραντέλο, το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε», η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, και κάπου εκεί κοντά και η Πέτρα με τη Βούλα Ζουμπουλάκη. Δεύτερη ώρα για το άλμπουμ του Σαββάτου που αυτό το απόγευμα ευωδιάζει από θέατρο και κινηματογράφο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει.

Να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Βούλα Ζουμπουλάκη όταν έπαιζε στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη και τραγουδούσε το «7 τραγούδια θα σου πω» που έγραψαν ο Μιχάλης Κακογιάννης μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη.

από τη Στέλλα θα ήταν σχεδόν αμαρτία να μην ακούσουμε και τη Μελίνα Μερκούρη. Το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» είναι το σήμα κατά τεθέν της ταινίας «Εκεί του παραδείσου τα μπουζούκια μεταξύ Καμαρινιών και Πάλκου».

Και αφού ακούσαμε τη Μελίνα, μας έρχεται στο μυαλό και το Ποτέ την Κυριακή. Όχι όμως το κινηματογραφικό, αλλά το θεατρικό. Το Ilia Darling στο Broadway το 1967 με τον Νίκο Κούρκουλο να τραγουδά το After Love.

Σχεδόν αγνώριστος ο Νίκος Κούρκουλος από εκείνη την παράσταση, από το Ήλια Ντάρλινγκ, κρατάμε τον Νίκο Κούρκουλο και συναντάμε ξανά τη Τζένι Καρέζη. Οι δυο τους ερμήνευσαν ανεπανάληπτα Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβο Καμπανέλη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
11: Τάκης και Μπούκης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούκης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ήταν ο Γιάννης Φέρτης, αυτή η φωνάρα από το θεατρικό έργο «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες», σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Κώστα Κοτούλα. Έρχεται και ο Κώστας Καράς σε ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού. Η στίχη αυτή τη φορά είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου.

0: Πως θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός τον Γιώργο Μαρίνο, που τραγουδούσε μοναδικά κάθε τραγούδι του. Το «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα» το είχαν γράψει ο Νίκος Δανίκας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.
1: Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα χαμόγελα στην πελατεία. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο Γιάννης, ο Πέτρος, η Γιώτα, γαρδένιες, τραγούδια και αστεία, κουβέντες στην τύχη για κάποιο Μαρίνο που κάνει τον γκλόβο.

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα. Κι εγώ πολύς, ο σπουδαίος, θα φύγω απ' την πίσω την πόρτα. Σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος, προσμένοντας να'ρθει η νύχτα και πάλι. Να ανάψουν τα φώτα, να αρχίσει η ζάλη. Να νιώσω στο πάλκο πως είμαι ένα κάτι. Κι ας πάω να πλαγιάσω σε ένα-δυο κρεβάτι. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία. Μα σαν θα διαβείτε την πόρτα, μην πείτε πως το έλεγα αστεία. Δεν ξέρετε τι είναι σκιά και σκοτάδι. Μετά από τον ήλιο, μετά από το χάδι. Δεν ξέρετε αλήθεια πόσο είναι φτωχοί αυτοί που τα φώτα τους δίνουν ψυχή. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα.

Κι αν κάποιο δάκρυ κύλησε, είναι καιρός να το στεγνώσουμε. Θα γυρίσουμε στο «Κάτι να καίει» του Γιάννη Δαλιανίδη από το 1963 για να στεγνώσουμε κάθε δάκρυ με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Με ένα φστ Boeing, όπως θα έλεγε και ο Κώστας Βουτσάς.

Οι ηθοποιοί που λατρέψαμε στο άλμπουμ του Σαββάτου μένουμε στο κλίμα των musical, καθότι μένουμε πάντα παιδιά. Ντούζος, Βουτσάς, Λιάσκου, Καραγιάννη, Βογιατζής και Προκοπίου είχαν κι αυτοί κάποτε ραντεβού στον αέρα.

Μια σπουδαία ηθοποιός αλλά και σπουδαία φωνή ήταν και η Σούλη Σαμπάχ. Ασφαλώς τη θυμόμαστε και από το Γαρίφαλο Σταυτή. Αλλά εδώ θέλω να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η Σούλη Σαμπάχ σε ένα τραγούδι του Λικούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού που το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνης Μαρούδα.

Και ο Ανδρέας Μπάρκουλης είχε υπέροχη φωνή και ας μην το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Θυμάμαι την ταινία του Γιάννη Ντάλ Δαλιανίδη που λεγόταν Χριστίνα και ήταν γυρισμένη στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Ανδρέα Μπάρκουλη που ερμηνεύει το βασικό τραγούδι της ταινίας.

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης από τη Χριστίνα του Γιάννη Δαλιανίδη σε μουσική Μίμη Πλέσα. Εσείς συνεχίζετε να ξεφυλίζετε το άλμπουμ του Σαββάτου μαζί μας. Και τώρα ας το διασκεδάσουμε λιγάκι παραπάνω και ας γίνει της κακομοίρας.

Τίτλοι από τον Μπακαλόγατο με τον Κώστα Χατζηχρήστο να τραγουδά μικρό το μεροκάματο ή αλλιώς τάλιρα. Τάλιρα. Τάλιρα μόνο 11, κάπως έτσι το λέει. Τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη από την ταινία της Κακομοίρας, ταινία που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην την έχει δει από 10 φορές και πάνω. Αφήνουμε το ποδήλατο του Χατζηχρήστου και μπαίνουμε στο πλοίο. Βύρα της Άγκυρες λοιπόν με τη Μαρούλα Γιούλη και το τρίο κιτάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομove.
11: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Η Άννα Φόνσου ήταν αυτή που μας τραγούδησε το «Φουντουκάκι» του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Αναγνωστόπουλου από την ταινία «Το Αγοροκόριτσο» του 1959. Μαζί της ήταν και το τρίο Μπελκάντο. Και τώρα, τι μας έχει απομείνει για να πλησιάσουμε στο φινάλε μας? Δύο μεγαθύρια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Σωτήρης Μουστάκας από το «Καλώς ήρθε το δολάριο».

0: Master de Ferpierre, με την κοιλιά, ε!
1: Το χοντρό!
0: Ναι!
1: Bonsoir, mon enfant!
0: Bonjour, mon ami! Τι φάρσες του κάνανε το φουγκαράβρες!
1: Εσύ όμως ήσουν σοβαρός!
0: Αυτό με έφαγε εμένα.

Όλοι αυτοί οι ανυπέρβλητοι ηθοποιοί έδωσαν κυριολεκτικά τα πάντα, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Έδωσαν και αρκετά στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα πήραμε μια μικρή γεύση από τους ηθοποιούς που έβαλαν τη φωνή τους στις μελωδίες του θεάτρου και του κινηματογράφου, ανάμεσα στα φώτα της σκηνής και των στούντιο, ανάμεσα σε χαρές και λύπες. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάται και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Φινάλε για σήμερα. Θερμές ευχαριστίες για τη διακριτική παρουσία σας. Θερμές ευχαριστίες στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Και όλοι εμείς αύριο πάλι.

0: 40 χρόνια.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
0: Αναρωτιέμαι πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Μέσα στα φώτα, τόσες λύπες και χαρές. Υδρότας, χάος, προσμονή και αγωνία. Μέσα σε θόρυβο και γέλια και αστεία. Μέσα σε δάκρυα, χειροκρότημα και γκρίνια. Μέσα στα στενά και κρύα καμαρίκια. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια πώς περάσαν. Κι όσο το σκέπτομαι, παρό πως ήταν χτες. Όμως το ξέρω πως αυτά με προβιβάσαν και μου χαρίσαν τις πιο όμορφες στιγμές.

te πολύ. Αναρωτήθηκα όλα αυτά τα χρόνια τι λέει άραγε για μένα το κοινό. Όχι δημόσια, στους φίλους, στους γνωστούς του, αλλά τι πιστεύει. Τι έχει τα αλήθεια στο μυαλό. Τι έχει στο μυαλό ο κόσμος όλα αυτά τα 40 χρόνια, των τα 15.000 μέρες, των τα 15.000 πρεμιέρες, κάθε παράσταση και πρεμιέρα, κάθε παράσταση και μια πέτρα. 15.000 μέρες με βαθμολογούν, 15.000 βαθμοί, και εγώ παίζω κάθε βράδυ, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, 40 χρόνια. Και τι χρόνια? Πόλεμοι, θάνατοι, πόσο αίμα, πόση θλίψη. Αλλά εγώ απάνω στη σκηνή, στρατιώτης. Λοχίες, μετά υπολοχαγός. Συνταγματάρχης, συνταγματάρχης, στρατηγός. Δεν πάει άλλο. Και ο κόσμος, το κοινό, κάθε βράδυ ένα γέλιο. Κάθε βράδυ ένα μπράβο, ένα φιλί, ένας βαθμός. Προβιβασμένος από το κοινό πάλι. Ακόμα εδώ, πάντα εδώ, για τον κόσμο και την αγάπη του, όπως πάντα. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν ησυχώ για τη μέρα της τελευταίας πρεμιέρας, γιατί είμαι σίγουρος για την αγάπη σας. Ναι, μετά από 40 χρόνια είναι τόσο όμορφο να λες

0: 40 χρόνια. Μπα, σας γελάσανε. Εγώ ήδη έβαλα πλώρη για τα 50. Και δεν το έχω σκοπό να σταματήσω. Να με την αλήθεια, δεν το έχω σκοπό. Άκου 40 χρόνια. Μόνο 40. Μόνο 40.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Έλα, Αποστόλη.
8: Έλα.
7: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιολάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
9: Ναι, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
9: Παραπολιτικά.
8: Ναι, ναι.
9: Καλησπέρα, Τερζάνης Ευάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση.
8: Για βγάλτε.
9: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
8: Ωραία.
9: Λοιπόν, έχω να πω.
8: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
9: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστόλη, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
10: Γεια σου.
8: Γεια.
10: Τα αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
8: Maiden ζητήσαμε.
10: Maiden ζήτησε, δεν έχουμε Maiden.
8: Και τι θα κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
10: Όχι, καλά.
8: Maiden, έχεις Maiden.
10: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να τα αλλάξω για την Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
8: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
10: Όπω είπα, αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
8: Ξέχνα το.
10: Καλά.
11: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
8: Γεια χαρά.
11: Δανοκουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνε κοινωνία ακόμα, για πες.
8: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
11: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
8: Κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
12: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
11: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
8: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
11: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκη, δεν μορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
8: Όπως βλέπουμε, ναι, και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
13: Γεια σας.
8: Γεια σας.
13: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
8: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
13: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
8: Πάρ το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
13: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
8: Ναι, πολλά.
13: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα θέλανε.
8: Έπαιζε την άλλη μέρα.
13: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
8: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
13: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
8: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
13: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
8: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
13: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
8: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε.
13: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιού σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος. Σωστά.
8: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
13: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
8: Κι εγώ.
13: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
8: Αχαχαχα. Τρομερό το γέλιο.
14: Έλα, Μωρή Λουλού.
8: Όπα.
14: Τι έγινε?
8: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
14: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ θα έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια ώρα, να μία με δύο.
8: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
14: Εγώ, αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
8: Α, οκ. Okay.
14: Λυμπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
8: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
14: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
8: μπατονέτα. Το κάνεις, εμείς σε βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
14: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
8: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
14: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλακά έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να με σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
8: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
14: Ναι.
8: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
14: Είναι καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
8: Έλα, λέγε.
14: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
8: Κοίταξε
14: να
8: δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
14: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
8: Απ' την ίδια.
14: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
8: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
14: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
8: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίζουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
14: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχά.
8: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
14: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γάμω το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της να πούμε και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
8: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
14: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειρία πολιτικό να προσέχει τι λέει να πούμε και πετάει ότι να είναι ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
8: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
14: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
8: Τι δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
14: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον Καζάκη και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά.
8: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει σε σένα.
14: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μπεις τον κολόδρομο και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
14: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
8: Θέσε.
14: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές και είναι γυμμένοι γαμίσατα. Τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει: Μωρή, της λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
8: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
14: Ωραία.
8: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
14: Ωραία.
8: Όχι.
14: Μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κύση αρχίζει και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
8: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
14: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
8: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
14: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
8: Άντε, σε περιμένω.
15: Έλα, κουνούμα, λέ.
8: Έλα.
15: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
8: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
15: Έλα, σου κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάδια, όλα αυτά τα σκύβια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξηγηθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου και αυτά. Μπορεί να κάνουν και αυτές τις παλάτες τους, αλλά τουλάχιστον είχαν συμμετοχή στα κοινά, κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνονται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον κολότοπο που λέγεται Ελλάδα και στους κατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέω, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπός και δεν ενόχλησε αυτό.
16: Έχεις τον άνθρωπο διώρη και τον βασανίζεις.
17: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
16: Τα κεφαλάρια που ήτανε.
17: Εκεί ήτανε.
16: Πεταμένα.
17: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
15: Αφού τα έχω πετάξει, δεν θα πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
8: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
15: Ναι, να ψοφήσεις κατσίκα του γείτονα που λένε.
18: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
8: Επίσης.
18: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
19: Ο Χατζηθάφτη.
18: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
20: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
21: Τη βάψαμε.
8: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
18: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά.
8: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη, κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
18: Εντάξει ρε εσύ Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω από τα ρούχα μου.
8: Εντύσου λίγο.
22: Αποστολή.
8: Ναι.
22: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
8: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
22: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
8: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
23: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
22: Άκουστε,
8: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
22: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
8: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
22: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
8: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
22: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
8: Άμορο ψυχούλης.
22: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
8: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
22: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
8: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
22: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
24: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
22: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
24: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
22: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
24: Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
22: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
8: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
22: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
8: Ναι, ναι, γεια.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φωνή λαού.
3: Οργή Θεού.
2: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
3: Τι προβληματισμό έχεις?
2: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
3: Είναι στενά.
4: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
2: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντογλου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
3: Έλαντε.
2: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Παίρνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαβουζόρεμα, Μητσοτάκικο και αφού έχει δηληστήριο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το δηληστήσουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου,
3: η καούρα του είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
5: Έλα, Χαλίβι, έλα, ο μετανάστευο Βερολίνο είμαι.
3: Έλα, φιλέ.
5: Καλά, είσαι, αδελφέ.
3: Καλά, εσύ.
5: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 το μηνό μετάλλικα. Σε εμά είναι 30 το μηνό στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
3: Μετάλλικα.
5: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
3: Τι μετάλλικα, για πού? Περάσανε μετάλλικα.
5: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
3: Α, για Βερολίνο.
5: Α, παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο, άμα θέλει ευπρόσδεκτος μπορεί να έρθει, το δίνω και σε μένα θα μείνει, θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στο Μετάλλικα.
3: Ο Θήμιος για Μετάλλικα, πας καλά.
5: Εσύ πήγες, θα σου έλεγα έλα εσύ, αλλά εσύ πήγες.
3: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
5: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
3: Εντάξει, κάντε.
6: Από τσόλι.
3: Έλα, αστιατόρα.
6: Τι κάνετε από τσόλι που.
3: Τι θες?
6: Δεν κατάλαβε το μαλάκα κάποια στιγμή.
3: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
6: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα. Έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
3: Ο Σιριζέος είσαι.
6: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
3: Έλα, μωρέ. Τώρα που είσαι, πού έχεις καθεί?
6: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο story.
3: Ωραία, άστο αυτό. Πού έχεις βρεθεί?
6: Στα ίδια μονοπάτια έχω βρεθεί.
3: ΣΥΡΙΖΑ.
6: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
3: Εγώ, εσύ.
6: Ενόψη.
3: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
6: Ενόψη, είναι δυνατόν να με ρωτάς τέτοια πράγματα? 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
7: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
6: Α. Και με ρωτάς αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, ρε, σοβαρός σου, ρε.
3: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα. Τώρα ο Κασελάκης, του Ναντάλου, είναι αριστερά.
6: Όχι, όχι.
3: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα, μαλάκα, από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Γαϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήτανε Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δική μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο Κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Θήμιος της Ασυλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα? Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ο ξεφτύλας ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να πεις, ρε Καραγκιός, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα, το κάποιες γυναίκες, και είναι και μια πολύ γνωστή, η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτυλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας, πούμε, στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Τη διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Εννοώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να μου εξηγήσει τώρα και εσύ, μωρή κακομοίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και
6: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει
6: για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσά. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέδι, την κόρη σας, να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα?
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει?
1: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού? Στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και άμα μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς?
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ?
1: Ποιος είναι τόση ώρα? Ναι. Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε?
1: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιανής μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου είπε κόρη ότι είστε τόσο θρασίς.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμα έχει τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Να την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα, ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός?
1: Εντάξει.
2: Κάτσε να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ, τέλος πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε, εσύ τι τζάμπα θες? Είναι δυνατό τόσες εξετάσεις? Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, έχει να κάνει όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί δεν πιστεύεις? Κάτι...
2: τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
4: Είπε ο Μητσοτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
7: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
4: Μπράβο!
7: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
7: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
4: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
4: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ, εγώ ναι. Άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι δεν, όταν χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
4: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
8: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
4: Άκουσε να δεις, αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που θα έχετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Μα ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
4: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
4: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
4: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει το κόβεις.
1: Ναι, καλά, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
4: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα τη είπα τη γυναίκα τι θα ψηφίσω. Ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώ όλα τα άλλα είναι λόγια. Να καθόμαστε να οικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο? Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση?
1: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
4: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση?
1: Τι είπε, τι είπε?
4: Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Τους στήσανε στον τοίχο και τους πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει, λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο? Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού βρίσκεται το κινητό? Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστολή.
1: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden, δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
0: Δεν μπορείς να εκλογές. Τι δεν θα ψηφίσει σε εμάς?
1: Ποιοι είστε?
0: Οι Δαπίτες και Πασπίτες. Είμαστε μια ενιαία οργάνωση.
1: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.
0: Maiden, έτσι μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
1: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
0: Τι είπα εγώ, μωρέ.
1: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
0: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη, ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια στα άλλα πανεπιστημιακά, να μην στρέφουμε εδώ στο Βόλο.
1: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
0: Ειδική εισαγωγή, Αποστολή, παιδαγωγικό.
1: Ωραία, άντε, καλό κουράκι και εσύ. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Yeah. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
0: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε εκτές αγκάλες.
1: Σε κάθε χώρο.
0: Ποιο είμαι, πώ θέλω να πω, γεννηματά είμαι.
1: Από όλου ο γεννηματά σου στο μυαλό.
0: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτέ αγκάλε, όπω εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
1: Καλά, καλά, καλά. Πε ότι σε βαθύ Πασόκ, πιάστα αυτά.
0: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
1: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
0: Τι λε, ρε.
1: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
2: Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
0: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι Δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
1: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
0: Το ίδιο.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
0: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11, για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
1: Α, πόσο είσαι τώρα?
0: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
1: Καλά είναι.
3: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
1: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
3: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
3: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
1: Περαστικά σου.
3: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
1: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
3: Δεν άκουσα.
1: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
3: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
1: Από τι, έλεγες και πριν?
0: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
1: Α, εσύ είσαι?
0: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
1: Α, τι καλά.
0: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
1: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
0: Ναι.
1: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
0: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
4: Καλείστε εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
5: γιατί
4: καταλάβω.
5: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
4: Τι είχατε κάνει? Α,
5: καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
0: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα, τι συζητάμε.
0: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει θέλει να λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
1: Κατά κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Κατοκατάσταση.
0: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν,
1: ουέ.
0: Ακούς τον άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
1: Ουέ, ουέ και δεις.
0: Εντάξει, γιατί κάποιοι τους ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
1: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
0: Εγώ τα λέω, τώρα είναι το ζω Έλληνας τι κάνει.
1: Λοιπόν,
0: κάτι κλαίγεται, αλλά...
1: Έλα, για τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο, που είσαι και εσύ στράσος.
6: Καλά, ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
6: Λοιπόν, άκουσε με και άκουσε με πολύ καλά.
1: Ναι, για να δω.
6: Συγγνώμη με τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, ε. Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
1: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
6: Αυτό θα σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στον ημιτό.
1: Ναι, τι συζητάμε.
7: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένα εξωγήινο.
6: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα ετώ εκεί πέρα και κάθε και τον πιάνει. Στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
1: Α, μ' αρέσει αυτοί οι άνθρωποι.
6: Είναι άνθρωποι μεγάλοι. Να σου πω, σου άρεσαν οι Μετάλλικα.
1: Μου άρεσε, ναι. Now the
6: world πάλι τζάμπα πήγες, τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά έκανες φάση σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
1: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
6: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσεις δικούς να πούμε.
1: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
6: πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σα, να πούμε, και το διαμαντί εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
4: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
1: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
6: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έτσι θα κάνει. Αυτό που σου τόσει με τζάμπα, 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσει. Έτσι θα τι βάλει μέσα στην τζάμπα, να πούμε.
1: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριο, το είπα. Φιλαράκο του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
6: Πρέπει να το πα για παϊδάκια. Να το κάνει στο τραπέζι.
1: Α, και παϊδάκια.
6: Να λαδώσει το μπεράκι του. Να έχει τη διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
1: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
6: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμαθα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσαν τη μυρωδιά του αερίου.
1: Αν δεν φταίνε τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
6: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
1: ναι.
6: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές υπάρχει και μαύρη εργασία. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό πουθενά. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
1: Τώρα τι και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
6: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι. Που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει φάει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Okay.
6: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
1: Ναι.
6: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, Another of the Beast.
4: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
1: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
6: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
1: Α, στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
6: Ανάγκη έχει σε μένα. Πάλι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μα υποχρέωσε πάλι.
8: Απόστολε!
1: Έλα!
8: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, ποιος είναι?
8: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
1: Καλά.
8: Να σου πω κάτι. Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια. Δεν ξέρω.
1: Το Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από οπουδήποτε.
8: Α, αυτό έχει.
1: Για την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει. Δεν μας νοιάζει.
8: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ανδρέας Μαζαράκης. Παραπολιτικά 90,1.
12: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο μέχρι να μας τα πάρει όλα.
13: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
14: Την επιδότηση του Fuel Pass.
15: 2 ευρώ το μήνα.
14: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
15: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
16: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την αηδία που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
6: Γαμήθηκε.

0: Σταρά. Για την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πώς συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Ποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης, με να νουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω κι αν...

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι μη δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρι, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι και
1: εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ και την
2: πουλί. Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο το πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσινη που το πήραμε σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο είχα το θέμα.
2: Απλά θέλω να πω μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσινη που το πήραμε σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη μου, Ερμή.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σα ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μα δώσει στήριξη για του Iron Maiden. Τέλο πάντων, για πε.
0: Δεν έχω. Άμα είχα δώσει δυνατή, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πε.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή.
1: Ναι.
0: Και είναι στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση. Με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media. Ό,τι θέλει κάτω, άμα θέλει.
2: Στο διεθνέ το μαγαζί. Πίναν παρέα δυο χαζί και λέγανε τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγανε για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε αν βρήκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτά.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Φαντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Μάλιστα.
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Κρατά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Περισσό!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε μία!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης της Γαλλία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα!
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου δα εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
12: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
13: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γραμμίζει πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
14: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί.
10: Τον πουλο.
7: Βγάλ τα μέρα μοναχή σου. Όπως κάναμε όλοι μας.
13: Ξίδι, λυπάμαι.
7: Το πορτοφόλι μας.
13: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
15: Ναι.
1: Λέγεται.
15: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχει κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.
16: Κι ύστερα βγάζουν οι Ναζί για την πείνα φυρμάνει. 200 κομμουνιστές να σημαδέψει κάνει. Απ' το Χαϊδάρι ξεκινούν ναζιστικά καμιόνια και στις Κεσαριανή στρα...

0: Ναι. Το δοξαστικό. Δεν ξέρω γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορείς, ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλε ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν. Πήγες κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουν δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
7: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τις τσούλες της γης και σπαστά δυνατά για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πάτερι μόνο εννοείς. Τα πατεριμά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
8: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πάτερι μόνο, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα seek and destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως.

0: Σάββατο 23 του Μάη, ο Εξαρχείων πάλι εδώ για το επόμενο τρίωρο εν μέσω γενικής αναταραχής διεθνώς αλλά και εξελίξεων στη χώρα μας, όπου φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί ήδη ένα προεκλογικό κλίμα. Εχθές είδαμε να δημιουργείται το πρώτο από τα αναμενόμενα νέα κόμματα. Έχουν εξαγγελθεί τουλάχιστον άλλο ένα και μάλλον και αναμένεται και μια κίνηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Σαμαρά τον Αντώνη, ο οποίος ήρθε σε μεγάλη ρήξη χθες στη Βουλή με την κυβέρνηση. Για όλα αυτά και για τις νέες προκλήσεις από μεριάς Τουρκίας θα συζητήσουμε με τον γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, και φίλο της εκπομπής. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Βέβαια, έθεσες τόσα πολλά ζητήματα που θα χρειαζόμαστε ίσως πολλές ώρες για να τα κουβεντιάσουμε. Και είναι όλα πάντως ενδεικτικά πολύ μεγάλων αναταραχών. Για παράδειγμα, είδα σήμερα τον κύριο Τραμπ να απολύει την Τούλσι Γκάμπαρτ, η οποία ήταν μια φωνή λογικής μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση και αντίθεση στο λόμπι του κυρίου Νετανιάχου.
0: Σε κρίσιμη θέση, επικεφαλής όλων των μυστικών υπηρεσιών.
1: Ασφαλώς. Και αυτό προειδεάζει άσχημα για τη συνέχεια. Ελπίζω ότι υπάρχουν ακόμα αρκετές δυνάμεις μέσα στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και στο αμερικανικό κατεστημένο να σταματήσουν αυτή την τρέλα, γιατί εδώ κινδυνεύουν να τυνάξουν όλη τη Μέση Ανατολή στον αέρα. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, διότι από την άλλη μεριά έχουμε... κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή επί Νετανιάχου ο σιωνισμός έχει εξελιχθεί στον εθνικοσοσιαλισμό της εποχής μας και έχει βρει στον Ντόναλντ Τραμπ το τέρι που χρειαζόταν. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και δίκαιο βέβαια, δεν υπάρχει ανθρωπισμός και επαναλαμβάνουν εγκλήματα χειρότερα από αυτά που έκαναν οι ΕΣΕ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένως βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική στροφή για όλη την ανθρωπότητα. Και είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτά τα ζητήματα ελάχιστα συζητώνται στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, με ελάχιστη σοβαρότητα, διότι φαίνεται ότι η Ήπειρος είναι στα χέρια εξωευρωπαϊκών δυνάμεων. Πρώτα απ' όλα των διαφόρων Ισραηλινών λόμπι, τα οποία έχουν γίνει πάντο δύναμα, και επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό συμβαίνει και με την εξέλιξη στην Ουκρανία. Γιατί και στην Ουκρανία η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένοι δυτικοί κύκλοι, οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να νικήσουν τη Ρωσία. Να νικήσουν τη Ρωσία δεν θα μπορέσουν. Αυτό όμως που μπορεί να προκαλέσει στο τέλος θα είναι μια πυρηνική καταστροφή. Και δεν βλέπω στις ευρωπαϊκές χώρες και στο ευρωπαϊκό πολιτικό προσωπικό, φαίνεται ότι όλοι έχουν ελεγχθεί. Όλοι είναι εκδιάσημοι, είναι τοποθετημένοι εκεί από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια σοβαρή συζήτηση και διαφοροποίηση επί αυτών των θεμάτων. Δηλαδή τι θα πάμε, τυνάξουμε την Ευρώπη και όλο τον κόσμο στον αέρα? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Τελευταία υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, βέβαια είναι ετερόκλητες. Είδαμε μεγάλες διαδηλώσεις στην Αγγλία κατά του κ. Στάρμερ. Στη Γερμανία έχει καταρρεύσει σχεδόν ο Μέρτς και ανεβαίνουν τα κόμματα αυτά τα οποία δεν θέλουν τον πόλεμο και δεν θέλουν το χειρότερο, την καταστροφή την οικονομική της Γερμανίας.
1: Ανεβαίνει το AfD, το οποίο κατά τα άλλα το χειροκροτεί τις σφαγές των Παλαιστινίων. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι πολύ αντιφατικές αυτές.
0: Είναι αντιφατικά, ναι. Βλέπεις κόμματα τα οποία στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας είναι ενάντια στο κατεστημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο θέμα της Μέσης Ανατολής είναι το αντίθετο. Είναι μια...
1: Και το αντίστροφο έχει συμβεί.
0: Μερικές
1: περιπτώσεις, ναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια αντιφατική κατάσταση στην Ευρώπη γενικά. Αλλά σε εμάς είναι ιδιαίτερα δύσκολη αυτή η φάση που περνάμε. Διότι εγώ βλέπω καθημερινά στα σούπερ μάρκετ να αγωγίζει ο κόσμος. Να διαμαρτύρεται περισσότερο από ό,τι στα μνημόνια.
1: Αυτό δεν συνδέεται καθόλου με την πολιτική που ασκούμε ως κράτος, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουμε ως κράτος και ασκούμε πολιτική δηλαδή, και ότι δεν μας την επιβάλλουν ξένες δυνάμεις, που είναι κατά τη γνώμη μου πραγματικότητα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα συζητείτε ένας αγωγός ο οποίος έχει υπογραφεί από την Τουρκία με χώρες της κεντρικής Ευρώπης να τους μεταφέρει φυσικό αέριο. Και το ερώτημα είναι, θα έρθει μέσω Ελλάδας ή θα τον μπλοκάρουν πάλι ο κ. Μητσοτάκης που είναι περισσότερο ατλαντιστής και από τον Τραμπ και θα τον στείλει από την Βουλγαρία. Θυμάστε αυτό το σχέδιο είχε συζητηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015 με τον Λαφαζάνη. Ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια δυνατότητα, για παράδειγμα, να περάσει αυτός ο αγωγός και να πάρουμε και κάποιο αέριο φτηνό από την Τουρκία, η οποία είτε το παράγει η ίδια, είτε το παίρνει από τη Ρωσία, το Αζερβαϊτζάν και το Ιράν. Λοιπόν, θα πάμε εκεί ή θα ψωνίζουμε LNG. Γιατί αυτό είναι εγκληματικό, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα ενός φυσικού φαινομένου. Διαλέξαμε να παίρνουμε αμερικάνικο LNG, και το οποίο είναι 4 φορές ακριβότερο από το ρωσικό φυσικό αέριο και πιο επιβλαβές για το περιβάλλον. Κάναμε επενδύσεις σε αγωγούς οι οποίοι δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσουν, πού θα πάνε, ξέρει κανένας. Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε να υπογράψει μία και ο κ. Παπασταύρου μία συμφωνία που δεσμεύει την Ελλάδα μεταξύ του 2030 και του 2050. Μα έλεος ρε παιδιά. Ξέρουν πραγματικά τι θα γίνει. Βέβαια υποθέτω ότι οι μίζες πέφτουν, όχι σε 30 χρόνια, πέφτουν άμεσα.
0: Αυτό σίγουρα.
1: Και επίσης για το άλλο θέμα της ακρίβειας, και η πολιτική που τηρούμε αυτή τη στιγμή απέναντι, βλέπετε ότι οι χώρες οι οποίες για παράδειγμα τηρούν μια πιο εφεκτική στάση με το Ιράν, έχουν κάποιες διευκολίες στα θέματα, δηλαδή έχουμε πάει μονόπατη. Έχουμε πάει μονόπατη με τον άξονα Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνουμε ό,τι μας λένε. Έχουμε χαλάσει, λέμε για παράδειγμα τώρα ήμουν είμαι σε μια ομάδα που συζητάει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όταν λοιπόν η Τουρκία έκανε αυτό και τι θα κάνουμε εμείς και τα λοιπά. Μα το τι θα κάνουμε εμείς εξαρτάται και από το τι μπορούμε να κάνουμε. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ταυτιστεί αυτή τη στιγμή με μια γενοκτονία και ένα φασιστικό καθεστώς δεν νομίζω ότι βοηθάει το διεθνές της κύρος. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταστρέψει τη σχέση της με τη Ρωσία και μάλιστα έχει στείλει του κόσμου που έχει πάρει τα όπλα από το Αιγαίο και τα έχει πάει στην Ουκρανία. Και μετά λέει ο άλλος, θα κάνουμε 12, κάνουμε και 220 μίλια, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά πώς θα τα κάνουν, ποια χώρα ακριβώς είναι που θέλουν να μπουν, να βάλουν σε μια κρίση με Τουρκία, τα σκέφτονται λίγο αυτά. Τρίτον, έχουμε χαλάσει τις σχέσεις με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και είναι και, σας λέω, είναι και μια ντροπή για την Ελλάδα, η οποία λόγω της ιστορίας, ιδίως της αρχαίας Ελλάδας, είναι μια τεράστια πολιτιστική ήπια ισχύς. Αντί να το εκμεταλλευτούμε αυτό, πάμε και το κυλιώνουμε με αυτές τις συμπεριφορές. Δεν έχει λογική το πράγμα.
0: Οπότε, όχι μόνο της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και του Βυζαντίου. Όλοι αυτοί οι λαοί εδώ στην Μέση Ανατολή σέβονται φοβερά το Βυζάντιο, περισσότερο από εμάς τους ίδιους.
1: Και η Ορθόδοξη πληθυσμή. Η Ελλάδα έχει πολύ, πώς το λένε, μια φορά μου είχε πει και μάλιστα μου το είχε πει ένας Τούρκος. Μου λέει η Ελληνική Επανάσταση ήταν η αστραπή που φώτισε την νύχτα της Ιεράς Συμμαχίας στην Ευρώπη. Βέβαια ήταν ένας αριστερός Τούρκος, δεν ήταν ένας ας πούμε εθνικιστής Τούρκος. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να πω, ναι, αυτό όμως το κεφάλαιο, το ελληνικό εθνικό σχέδιο ήταν ένα σχέδιο αντιαπικιακό. Διαμορφώθηκε ήδη μετά την πρώτη εισβολή μετά την πρώτη κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204. Ήταν και εναντίον της Οθωμανικής απειλής, αλλά και εναντίον της Δυτικής απειλής. Γιατί η Δύση για την Ελλάδα υπήρξε πάντα ένας μεγάλος δάσκαλος, αλλά και ένας μεγάλος εχθρός.
0: Μας έλεγε ο Νεοκλής Σαρής ότι αυτό που λέγανε στα παιδιά τους αιώνες οι Κωνσταντινοπολίτες ήταν «μην τουρκέψετε και μην φραγκέψετε». Αυτή ήταν η εντολή που έδιναν.
1: Ναι, δυστυχώς τώρα όμως φαίνεται ότι και φραγκεύουμε.
0: Και τουρκέψανε πολύ.
1: Δηλαδή, ναι, και ιδιαίτερα με το Ισραήλ. Έχω φτάσει σε παραλογισμού στην Κύπρο. Ξέρετε, διάβαζα προχτές. Ανοίγουν ένα σιωνιστικό σχολείο. Μα είναι δυνατόν στη Κυπριακή Δημοκρατία να λειτουργεί σιωνιστικό σχολείο? Θα τρελαθούμε όλοι μαζί δηλαδή.
0: Είναι σιωνιστικό παράστημα γενικό. κατοικίες κλπ. Είναι...
1: Όχι, αυτό είναι αυτό που λέτε, είναι ο επικισμός.
0: Ναι.
1: Είναι το ότι έχουν χτίσει περίπου οικισμούς δικούς τους με συναγωγές μέσα κτλ. Αλλά τώρα για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Δηλαδή, ξέρω κι εγώ, αυτά δεν είναι πολύ φυσιολογικά πράγματα. Όπως έγραψε ο Αλέκος ο Μιχαηλίδης πρόσφατα σε ένα άρθρο στο Φιλελεύθερο, έτσι που πάμε θα έχουμε τη μισή Κύπρο τουρκική και την άλλη μισή εβραϊκή. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ότι αυτό είναι και το γενικό μοντέλο. Κινδυνεύουμε να πιαστούμε μεταξύ της νεοοθωμανικής Τουρκίας και ενός Ισραήλ, το οποίο θέλει να μας καταπιεί και να μας χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, είναι συγκυρίες στην περιοχή και μην ξεχνάμε όμως ότι παλιότερα ήταν συνεργάτες αυτοί οι δύο. Και πολύ καλά συνεργάστηκαν.
1: Και μπορεί να ξαναγίνουν αύριο αν αυτό το επιβάλλει το συμφέρον τους. Και εξακολουθούν να έχουν και το μη συνεργασίας. Καλό θα είναι όσοι στην Ελλάδα είναι οπαδοί, φανατικοί του Ισραήλ και των σχέσεων μαζί του. Πέραν του ότι για μένα δημιουργεί ένα μείζον ηθικό ζήτημα βέβαια αυτό το πράγμα. Αλλά το οποίο είναι και εθνικό για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως. Πρέπει να σκέφτονται και ότι για παράδειγμα στο θέμα της Συρίας, της ανατροπής του Άσαντ, υπήρξε μια στενή συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Μετά αυτοί τσακώνται για τα λάφυρα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Υπήρξε συνεργασία για να φύγει το καθεστώς Άσαντ και να έρθουν οι τζιχαντιστές στην εξουσία και να εξαπολύσουν πογκρόμ και τα λοιπά. Δεύτερον, το Ισραήλ ενίσχυσε σημαντικά την προσπάθεια μαζί με την Τουρκία, την προσπάθεια του Αζερβαϊτζάν να χτυπήσει τους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ, που είναι και κάτι ιδιαίτερα ανήσυχο από την άποψη εξής, ότι οι Ισραηλινοί μας έχουν πρίξει επί 60 χρόνια, 80 χρόνια μας έχουν πρίξει, δεν είναι η σωστή έκφραση, αλλά εν πάση περιπτώσει τονίζουν διαρκώς το ολοκαύτωμα και το ολοκαύτωμα φτάνουν να εμφανίζουν σε αυτούς τα μοναδικά θύματα σφαγών και γενοκτονιών στην ιστορία. Και είναι γεγονός ότι υπέστησαν ένα πολύ μεγάλο διωγμό και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή με αυτά που έχει κάνει το Ισραήλ, ιδιαίτερα τα 3 τελευταία χρόνια, έχει προσβάλει βάναυσα και τη τιμή των Εβραίων θυμάτων του ολοκαυτώματος. Διότι αυτοί, άμα κάνουν τα ίδια, έχουν καταλάβει δηλαδή απόλυτη την ιστορία του ολοκαυτώματος, τους επιτρέπεται να κάνουν τα ίδια και δεν θα δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Έλεος.
0: Μα πάρα πολλοί άνθρωποι που όσοι επιζούν ή υποαπόγονοι τους έχουν διαμαρτυρηθεί και στις αμερικανικές διαδηλώσεις μετέχουν πολλοί Εβραίοι.
1: Οι Αμερικανοεβραίοι, όχι η ηγεσία τους, όχι οι δισεκατομμυριούχοι και αυτοί, εν πάση περιπτώσει η βάση είναι αποφασιστικά εναντίον της πολιτικής του Ισραήλ. Και έχει γίνει και μια πολύ μεγάλη μετατόπιση της αμερικανικής κοινής γνώμης γενικότερα. Σε ποσοστά τα οποία δεν είχαμε ποτέ. Γενικώς μπορώ να πω ότι η εικόνα του Ισραήλ έχει καταστραφεί. Αλλά οι Έλληνες πολιτικοί τα παίρνουν αυτά υπόψη τους και αγνοούν και κάτι πιο σημαντικό. Ότι είναι το Ισραήλ που τους παρακολουθούσε. Δεν ήταν καν ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή και ο κ. Μητσοτάκης του δίνανε ό,τι ήθελαν να του δώσουν τέλος πάντων. Αλλά αυτοί είχαν στήσει. Αυτό είχε απορριφθεί. Με δικαστικές αποφάσεις, με αυτά που λέει ο κ. Βαξεδάνης και δεν τα έχει ανακαλέσει κανένας. Τι συζητάμε δηλαδή. Και δεν τολμάει κανένας καν, ακόμα και τώρα που επιτέλους μετά από 4 χρόνια και τόσες πολλές συζητήσεις, μιλάμε για κατασκοπία. Δεν θέλει κανένας να πει τη λέξη της χώρας. Πώς ονομάζεται η χώρα που έκανε αυτή την κατασκοπία. Ποιος την έκανε την κατασκοπία, ο ξάδερφός μου. Από το χωριό, δεν ξέρω.
0: Μα κανένας και αυτός που μίλησε τώρα, Ισραηλής καταγωγής είναι.
1: Λοιπόν, επομένως...
0: Και όμως δεν τον υπολογίζουν, τον έχουν καθυβρίσει. Όταν λέγεται τα συμφέροντά του, δεν λογαριάζουν τίποτα.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα σε ποιον αναφέρεσαι.
0: Αυτόν όλο, πώς λέγεται, που βγήκε και έκανε τις δηλώσεις, ότι οι εντολές γινόντουσαν από την κυβέρνηση.
1: Ο Ντίλιαν, μα είναι τώρα απόστρατος των Ισραηλινών υπηρεσιών. Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν απόστρατοι σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό ξεχάστε τώρα. Ναι, ναι. Ο κόσμος το ξέρει. Σε καμία χώρα, όχι στο Ισραήλ. Λοιπόν, ο Ντίλιαν σημειωτέων ότι παρακολουθούσε και όλους τους Κυπρίους, πολιτικούς και άλλους. Δηλαδή, έχουμε επιτρέψει σε μια τρίτη χώρα να κάνει συλλογή. Τι κάνουν αυτοί, κάνουν συλλογή δεδομένων. Δηλαδή, ξέρουν τα πάντα. Ακόμα και πότε πηγαίνουν στη τουαλέτα, οι στρατιωτικοί μας, οι πολιτικοί μας, οι διπλωμάτες μας, οι επιχειρηματίες μας και ούτω, το μας καταχρηστικό δηλαδή, γιατί μάλλον, εν πάση περιπτώσει, όλο το κρατικό, οικονομικό, δημοσιογραφικό και λοιπό προσωπικό της Ελλάδας, όλοι αυτοί που μπορούν να παίξουν ένα ρόλο, έχουν περάσει στα αρχεία τους και στους φακέλους τους. Τι μπορεί να κάνει μετά μια χώρα? Είναι δεμένη πισάγκωνα. Ακόμα και αν ο πληθυσμός θέλει να κινηθεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση, δεν βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να... Και το είδαμε αυτό και ιδιαίτερα με τις λίστες Epstein και με αυτά τα κυκλώματα, έτσι. Υπάρχουν τα λόμπι των δισεκατομμυριούχων τύπου Χαμπάντ, τα οποία φαίνεται ότι okay, και οι οργανώσεις τύπου Epstein που φαίνεται ότι είναι το πραγματικό κέντρο της εξουσίας στον κόσμο μας. Και για έτσι εξηγείται το γεγονός ότι χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, μεγάλες χώρες, στρέφονται εναντίον και των δικών τους συμφερόντων. Γιατί η στάση που έχουν τηρήσει με τη Ρωσία είναι εναντίον των δικών τους συμφερόντων. Αλλά και στη Μέση Ανατολή. Θυμάστε ότι ο Σιράκ και ο Βιλπέν και ο Σρέντερ, όταν ακόμα υπήρχαν κάποια ψήγματα ανεξαρτησίας στην Ευρώπη, αντιστάθηκαν στενά στους πολέμους του κυρίου Νετανιάχου, μάλλον τους πολέμους που έβαλε ο Νετανιάχου τους Αμερικανούς να κάνουν στο Ιράκ κτλ. Και σήμερα δεν τολμάνε να πούνε μια κουβεντούλα.
0: Ειδικά για το Λίβανο, που η Γαλλία έχει μεγάλη σχέση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για το Λίβανο και για όλα. Γιατί το σύνολο όλων των διαδικασιών που περιγράφουμε δεν είναι ένα επιμέρους πρόβλημα. Είναι ένα σοβαρό συστημικό πρόβλημα. Ο κόσμος μας πηγαίνει στην καταστροφή. Είτε θα αλλάξουμε όλη την οργάνωσή του, θα αποδεχθούμε πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει αποδεκτά, θα πάμε σε μια άλλη κοινωνική και διεθνή οργάνωση, είτε θα καταστραφούμε. Δεν είναι δυνατόν. Θα είχε γίνει ήδη ανοιχτά παγκόσμιος πόλεμος εάν δεν υπήρχαν τα πυρηνικά όπλα. Αλλά δεν ξέρω πόσο αυτό θα σταματήσει.
0: Οι απειλές συνεχίζονται συνέχεια, κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα και οξύνονται. Μια κατάσταση παρατεταμένου διεξόδου, αφήστε που δεν θα μπορεί να λυθεί και κανένα άλλο από τα μεγάλα αισθήματα της ανθρωπότητας που είναι επίγοντα. Διότι τα οποία όλα απαιτούν, τα οικολογικά κλπ., τα οποία όλα απαιτούν ένα μίνιμουμ διεθνούς συνεννόησης. Πώς να συνεννοηθούν αυτοί όλοι μεταξύ τους, τη στιγμή που θέλει να πάει ο ένας τον άλλο? Αυξάνουμε, για παράδειγμα, για την ακρίβεια, μου λέτε, αυξάνουμε 5% τις δαπάνες στρατιωτικές. Η Ελλάδα είναι μια βέβαια εξαίρεση, γιατί υποτίθεται ότι έχει την τουρκική απειλή και γι' αυτό κάνει τις. Μα να σας πω κάτι. Και τουρκική απειλή. Τα F-35, ξέρουμε, θα μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα αναλυτικά, ότι δεν διευκολύνουν σε τίποτα την άμυνα απέναντι στη Τουρκία. Τα όπλα που αγοράζονται είναι όπλα για να κάνουν παγκόσμιο πόλεμο οι Αμερικανοί. Και να χτυπήσουν οι αντίπαλοι δύναμοι, να χτυπήσει βεβαίως τις ελληνικές βάσεις από τις οποίες θα φεύγουν. Οι φρεγάτες δεν αγοράστηκαν για τις ανάγκες του Αιγαίου. Αγοράστηκαν για τις ανάγκες των θαλάσσιων επικοινωνιών του Ισραήλ στην Μεσόγειο. Δεν έχουμε μια πολιτική. Κανένα όπλο δεν κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Τίποτα. Γιατί έχουν ιδιωτικοποιήσει και αποεθνικοποιήσει την ελληνική πολεμική βιομηχανία. Τι άμυνα μας λένε αυτοί οι άνθρωποι? Και μα η απόδειξη μεγαλύτερη μας τη δώσαν οι ίδιοι. Γιατί τώρα πήρανε τους Patriot και ό,τι άλλο βρήκανε στις αποθήκες αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό σύστημα και το στείλανε στους συμμάχους του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Πήρανε τα όπλα από το Αιγαίο και τα στείλανε στην Ουκρανία, όπου μάλιστα σκοτώνουν και Έλληνες στην Ουκρανία και τόσο άλλο. Γιατί στο Ντομπάς και στο Λουγκάνσκ υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Λοιπόν, τώρα τι άμυνα συζητάμε? Και το 5% της Ευρώπης είναι σίγουρο ότι θα καθυλώσει, η οποία δεν είναι ευρωπαϊκός στρατός. Είναι ουσιαστικός, η Αμερική έχει επιβάλει στην Ευρώπη να αναλάβει τα έξοδα των δικών της σχεδιασμών και επιχειρήσεων. Γιατί χρειαζόμαστε πέντε, τι θέλουμε να κάνουμε, πόλεμο με τη Ρωσία? Πόλεμος με τη Ρωσία σημαίνει το τέλος της ανθρωπότητας. Αν δεν το καταλαβαίνει κανένας αυτό, τι να πω εγώ τώρα.
0: Αυτό που λες έχεις δίκιο, γιατί έτσι ξεκίνησε επί Biden, αλλά τώρα νομίζω ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Βλέπουμε πιο φανατική την Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία παρά την Αμερική.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ξέρω, διότι δεν έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει ο Τραμπ. Μέχρι τώρα όλα όσα είπε προεκλογικά έχουν αποβεβαιωθεί ψέματα. Και εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες όλο αυτό να είναι ένα παιχνίδι εις βάρος της Ρωσίας. Να την κοροϊδέψει. Να εμφανιστεί ως δήθεν φιλελληνική και φιλορωσική δύναμη. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει τίποτα όμως συγκεκριμένο. Δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο και να τον κλιμακώνει με αυτές τις επιθέσεις που βλέπουμε στον πάθος Ρωσίας, παρόλο το γεγονός ότι οι Αμερικανοί είναι αντίθετοι. Απλώς δεν το πιστεύω.
0: Αυτή πάντως που φαίνονται.
1: Η ιστορία του Τραμπ ήταν μια πολύ μεγάλη απάτη εις βάρος της αμερικανικής και της παγκόσμιας κοινή γνώμη και εις βάρος και της Ρωσίας. Το ανάλογο ακριβώς έγινε με το Χίτλερ στο Μεσοπόλεμο. Σου θυμίζω ότι ο Χίτλερ δεν εξελέγει φυσικά με την προοπτική να κάνει πόλεμο, αλλά εξελέγει ως σοσιαλιστής, λεγόταν εθνικός σοσιαλιστής. Μετά έκανε τα τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που διακήρυξε προεκλογικά και για να τα κάνει αναγκάστηκε να σφάξει τους αυτούς που τον είχαν εμπιστέψει, τους ΕΣΑ δηλαδή, το δικό του.
0: Το κίνημα αυτό που ήταν.
1: Μάλιστα. Παρέστησε το φίλο της Ρωσίας και υπέγραψε μάλιστα και σύμφωνο φιλίας και, και μη επίθεσης το Ρίμπεντρο Μόλοτοφ. Ο Στάλιν τον πίστεψε, του στείλε πεσχέση και όλη την ηγεσία του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος που ήταν στη Ρωσία και ξαφνικά στις 21 Ιουνίου ο Αδόλφος αποφάσισε ότι δεν ισχύουν αυτά αφού είχε καταλάβει όλη την Ευρώπη, αποφάσισε να παρέσει η Ρωσία. Και τώρα, για να το δούμε λιγάκι τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, στον 1,5 χρόνο, επιχειρεί να καταλάβει όλα τα στρατηγικά σημεία συμφιλίου. Τα βρήκε δύσκολα βέβαια στο Ιράν. Αλλά αυτό δεν ήταν στο πρόγραμμα να τα βρει δύσκολα, αυτός περίμενε δεν θα τα βρει. Δηλαδή, επεμβαίνει στην Αφρική, επεμβαίνει στη Βενεζουέλα, απειλεί την Κούβα, απειλεί τη Γρυλανδία. Αυτά δεν έχουν γίνει από το καιρό του Χίτλερ, τέτοια εντατικό διεθνές πρόγραμμα, δεν απειλεί το Καναδά. Λοιπόν. Αλλά είναι αυτό περίπου που έκανε ο Χίτλερ μεταξύ 38 και 41. Υπέταξε όλη την Ευρώπη, πήρε όλες τις πληκτροπαραγωγικές της πηγές και μετά επετέθεσε η Σοβιετική Ρωσία. Εγώ δεν νομίζω ότι, γιατί εξάλλου έχει, ο Τραμπ έχει κάνει ένα πολεμικό προϋπολογισμό 1,5 τρισεκατομμύριο, το οποίο δεν υπάρχει, είναι τρομακτικό το νούμερο. Έχει, γιατί το θέλει αυτό μέχρι να σταματήσει τους πολέμους. Έδωσε εντολή για ένα νέο πόλεμο των άστρων και δεν ανανέωσε τη συνθήκη ΣΤΑΤ, τη τελευταία συνθήκη ελέγχου των στρατηγικών πυρηνικών όπλων. Εμένα δεν μου φαίνεται, εγώ δεν κρίνω τους ανθρώπους από τις παρόλες. Τα έχουμε τεράστια πείρα και στην Ελλάδα από τους πολιτικούς που λένε διάφορα κτλ. Και μετά κάνουν τα αντίθετα. Δεν μπορώ να κρίνω λοιπόν τον Τραμπ. Και ξεκίνησε ένα πολύ επικίνδυνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ελπίζω να μην οδηγήσει να ανακτηθεί ολόκληρη αυτή η περιοχή. Γιατί μιλάμε για πυρηνικό πόλεμο, αλλά και ένα συμβατικό πόλεμο, αν το Ιράν απαντήσει χτυπώντας τον υπόλοιπο κόλπο κτλ., θα γίνει κόλαση εκεί. Και θα πάμε και σε μια κρίση που μπορεί να είναι χειρότερη από το 1929. Επομένως, εγώ βλέπω μια τεράστια επιθετικότητα πίσω από όλα αυτά. Και δεν νομίζω ότι η Αμερική του Τραμπ είναι φιλικά διακείμενη προς την Ευρώπη. Απλώς κάνουν ελιγμούς, κάνουν μια πολιτική. Έχουνε, και η αστυνομία το κάνει. Όταν συλλαμβάνει κάποιον, έχει ένα που κάνει ανακρίσεις, ο κακός, ας πούμε, και ένα ο οποίος παρουσιάζεται σαν κάπως φιλικός προς τον ανακρινόμενο. Το κόλπο είναι παλαιό. Δεν ξέρω αν αυτή δηλαδή η διαίρεση μεταξύ Ευρωπαίων, βεβαίως είναι αλήθεια ότι η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη θέλει να συνεχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, διότι έχουν ταυτιστεί οι ίδιοι βρακοδός μαζί της και επομένως θα χάσουν την εξουσία. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα στο βάθος είναι κέντρα στο παρασκήνιο που τα αποφασίζουν.
0: Δημήτρη, να κάνουμε το διάλειμμα μας και συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάμε συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε με τον δημοσιογράφο τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Αποσκήτης. Στον ήχο είναι σήμερα ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Δημήτρη, μίλησες για όλη αυτή την ανασφάλεια που δημιουργεί η παγκόσμια κατάσταση και την πρωτοφανή εξαχρίωση, ρε παιδί μου, και του πολέμου, διότι εδώ γίναν πράγματα και μου κάνει εντύπωση που δεν συζητιούνται. Όπως αυτό με τη βύθιση του Ιρανικού πλοίου, που δεν ήταν και πολεμικό πλοίο, γύριζε από μια εκδήλωση στην Ινδία.
1: Και... όχι μόνο, ασκήσανε τρομερές πιέσεις το Ισραήλ, άσκησε τρομερές πιέσεις η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να μην επιτρέψει τον επαναπατρισμό των σωρών των Ιρανών ναυτικών.
0: Όχι, δόθηκε εντολή, αυτό ήθελα να πω, ότι δόθηκε η περίφημη εντολή «Give no quarter», που λέγεται στη ναυτική διάλεκτο, που σημαίνει να μην υπάρξουν επιζώντες, αφήστε τους να πνιγούν. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου και είναι έγκλημα πολέμου από τις διεθνείς συνθήκες και από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
1: Μα τι έγκλημα πολέμου, Λεωνίδα, γίνεται έγκλημα κάθε μέρα, εδώ και 3 χρόνια είναι.
0: Είχε, στη δίκη της Νιρεμβέργης είχαν καταδικαστεί Ναζί καπετάνοι για αυτό το έγκλημα και μάλιστα εκτελέστηκαν. Οι Ναζί το έκαναν αυτό, δεν περισσώζαν τους επιζώντες από τα ναυάγια. Μα και αυτό έγινε με αποτέλεσμα να πνιγούν 80 άνθρωποι.
1: Ότι εδώ οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί.
0: Αυτό δεν, το κάνανε Αμερικανοί πάντως.
1: Δεν κάνουν προσπάθεια
0: και αυτό
1: κάνουν.
0: Και γίνεται θέμα στην Αμερική. Έχει μπει και στη Γερουσία, στη συζήτηση.
1: Για ποιο, για τη βύθιση του Ιρανικού.
0: Τη βύθιση του Ιρανικού, βεβαίως.
1: Α, ναι, τώρα,
0: στην Αμερική έχει γίνει θέμα.
1: Θα σου πω ένα ανέκδοτο, γιατί ένας φίλος, σπουδαίος ακτιβιστής, οικολόγος και αγωνιστής, ένας Αμερικανός παλαιστινιακής καταγωγής γιατρός, επέστρεψε στην Βηθλεέμ για να εργαστεί εκεί, να βοηθήσει, έχει και ένα Ινστιτούτο Οικολογικό. Λοιπόν, του έγραψε ένα απειλητικό mail ένας Εβραίος και του είπε πρόσεξε, γιατί εμείς θα του διώξουμε όλους, σήκω φύγε. Μετά του λέει, αυτό δεν πάει πουθενά. Καλά, του λέει, θα έρθουμε και στην Ιορδανία να πας, θα έρθουμε και στην Ιορδανία και θα σε διώξουμε, θα καταλάβουμε τα πάντα και την Ιορδανία. Και θα πρέπει, καλό είναι να πας στην Αμερική. Ο φίλος μου ο Παλαιστίνος το απαντάει, μα την είχατε καταλάβει την Αμερική. Στην Αμερική εσείς είστε. Αυτό χρωστάμε στα θύματα της σφαγής αυτής, που πιθανότατα είναι, ξέρεις, από ό,τι λένε τα έγκυρα περιοδικά όπως το Lancet και τα λοιπά, μπορεί να είναι και 500,000, και ας λένε τώρα 60-70 χιλιάδες, διότι δεν έχουν υπολογίσει αυτούς που δεν έχουν εντοπιστεί ποτέ κάτω από
0: κάτω
1: τα
0: έρηπια.
1: Δεύτερον, δεν υπολογίζουμε το γεγονός των ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν γιατί δεν είχαν φάρμακα, γιατί δεν υπήρχαν νοσοκομεία να θεραπευτούν. Όλες οι χρόνιες παθήσεις είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή στη Γάζα να θεραπευτούν. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι είχαμε πριν αρχίσει ο πόλεμος, είχαμε 2.000 ανθρώπους νεφροπαθείς οι οποίοι κάνανε αιμοδιάλυση. Αιμοδιάλυση δεν λέγεται.
0: Αιμοκάθαρση.
1: Ναι, και τώρα έχουμε 200. Πώς έχει γίνει, πώς πέσανε αυτοί από 2.200. Λοιπόν, είναι τρομερή η κατάσταση και υπάρχει μια διαφορά από τους Γερμανούς. Υπάρχουν 2 διαφορές. Πρώτον, εδώ φαίνεται να θέλουν να τα διαφημίσουν. Θέλουν να μας πούνε, και είναι χαρακτηριστικό και το επεισόδιο τώρα με τους... με τους Ευρωπαίους ακτιβιστές και Λατινοαμερικανούς και λοιπά, των στόλων αυτών. Είναι σαν να μας λέει το Ισραήλ, ακούστε να δείτε, εγώ θα κυβερνάω και θα κάνω ό,τι γουστάρω, ακόμα και σε λευκούς. Εγώ είμαι το αφεντικό στον κόσμο. Μας το λέει, μας το επιδεικνύει. Είναι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή και οι Γερμανοί δεν διαφήμιζαν το Auschwitz. Αυτοί διαφημίζουν αυτά που κάνουν. Έχουμε εκδηλώσεις, δηλαδή είχαμε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις στο Ισραήλ, πώς το λένε, υπέρ των στρατιωτών, υπέρ των στρατιωτών που βασάνισαν, βίασαν και βασάνισαν μέχρι θανάτου Παλαιστίνιους κρατουμένους. Και πήγε ο Υπουργός Άμυνας και τους ζήτησε συγγνώμη, γιατί καταδικάστηκαν αυτοί, τους ζήτησε συγγνώμη και τους ξανατοποθέτησε στο στρατό.
0: Ο Γκβίρ.
1: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε τρομακτικά φαινόμενα. τα οποία πρέπει να πω μάλιστα ότι φροντίζουν τα μέσα μας σχεδόν να μην αναφέρουν. Δηλαδή να αναφέρουν το ένα εκατοστό, το ένα χιλιοστό των όσων συμβαίνουν. Προχθές ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από το Ισραήλ να μην συνεχίσει τη γενοκτονία. Έψαξα από περιέργεια να βρω σε εφημερίδες, μα κανένας δεν ανέφερε αυτή την είδηση. Το γεγονός ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, εν πάση περιπτώσει, πού είναι ο κύριος παγκόσμιος οργανισμός που εκπράττει την ανθρωπότητα, μπορεί να κάνει ευχαριστημένο ή όχι, αλλά αυτός είναι. Το γεγονός ότι έβγαλε μια τέτοια ανακοίνωση δεν ενδιαφέρει κανέναν. Συγγνώμη. Εδώ ένα δυστύχημα, αν συμβεί στο Κολοράντο με τρία αυτοκίνητα, θα μας το πούνε οι τηλεοράσεις. Αυτό το γεγονός έχει μείνει, δηλαδή έχει πάθει, είναι μια διαδικασία αποβλάκωσης των κοινωνιών. Η οποία θα αφήστε το γεγονός ότι γίνονται και κάτι άλλο. Παρουσιάζουν αυτά τα γεγονότα σαν να μην είναι πραγματικός πόλεμος, αλλά σαν να είναι βιντεοπαιχνίδι. Πύραυλοι από εδώ, πύραυλοι από εκεί, τα ντρόουν στο ένα το άλλο. Είναι σαν να έχουν βάλει τους ανθρώπους να παρακολουθούν μια τέτοια. Υπάρχουν άνθρωποι από πίσω. Και αν επιτραπεί αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στη Μέση Ανατολή, αν επιτραπεί να γίνει και να ολοκληρωθεί, σημαίνει ότι αύριο θα το κάνουν και σε όλους μας. Δηλαδή η Ελλάδα, ιδίως οι φίλοι της και οι οπαδοί της συμμαχίας με το Ισραήλ, θα πρέπει, αν δεν υπάρχει σε πραγματικότητα, να πάτη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να μας πούν το εξής. Πώς η Ελλάδα και η Κύπρος που ζητάνε εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, με τι μούτρα θα τα ζητήσουν αυτά αύριο, και ποιος θα τους τα δώσει, και πού θα πάμε σε έναν κόσμο που θα κυριαρχήσουν οι δυνάμεις του Νετανιάχου και του Τραμπ? Γιατί δεν πρέπει ασφαλώς, εγώ το ξέρεις από πολλά χρόνια, πολύ πρωτού κάτι όψιμοι εθνικόφρονες ενδιαφερθούν, είχα δώσει αγώνα και εναντίον της εξωτερικής πολιτικής του Σιμίτη και εναντίον της απαράδεκτης εφεκτικότητας απέναντι στην Τουρκία. Αλλά πρέπει να έχουμε και μία λογική στο κεφάλι μας, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι να ακολουθούμε αυτή την ασυνάρτητη πολιτική που ακολουθούμε.
0: Ναι, το θέμα πάνω... είναι ότι αν υπάρχουν κάποιες συνθήκες που ευνοούν μια συμμαχία, πιθανόν, αλλά να μας πούνε τελικά τι αποφελούμαστε, εμείς από αυτό. Διότι αυτό που αποφελείται σίγουρα είναι το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ είναι χτισμένο κυριολεκτικά εκεί μέσα σε μια λωρίδα γης και θέλει χώρο. Και αυτό το χώρο το δίνει και η Κύπρος και η Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά του το δίνει χαλώντας τις σχέσεις της με όλο τον υπόλοιπο κόσμο και κινδυνεύοντας να εμπλακεί καταρχήν η όξυνση των σχέσεων με την Τουρκία την τελευταία δεκαετία σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην πολιτική που μόλις περιέγραψες. Διότι η Τουρκία μας το λέει άλλωστε και δεν το έκρυψε. Θεώρησε ότι αυτή η συμμαχία στρέφεται εναντίον της. Και κατά συνέπεια ο EastMed για παράδειγμα, ο οποίος δεν είχε καμία πιθανότητα να κατασκευαστεί. Ούτε μία σε εκατομμύριο για λόγους που εγώ τουλάχιστον εξήγησα και εδώ από τότε που τον εμφάνισαν αυτόν τον αγωγό. Λοιπόν, όλα αυτά τα ταρατατζούμ, η παραχώρηση του ελληνικού εναερίου χώρου και διάφορα πράγματα στους Έλληνους και τα ρέστα. Από τη μία δημιούργησαν στην Τουρκία τον φόβο ότι το Ισραήλ επιχειρεί μια περικύκλωσή τους. Και διάφορες άλλες θεωρίες που ακούγομαι εδώ πέρα, εδώ και πολλά χρόνια και τις ακούμε ακόμα και σήμερα. Βάλανε τη θεωρία του προληπτικού πλήγματος, που είναι μια δική τους άποψη, τη βάλανε μέσα στο αμυντικό δόγμα του ΓΕΘΑ και βγήκε ο αρχηγός του ΓΕΘΑ και τα έλεγε. Ότι έχουμε μετά παραπονούμεθα γιατί η Τουρκία θα δείξει επιθετικότητα. Μα τη δείχνει την επιθετικότητα και γι' αυτό το λόγο. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι μια επεκτατική δύναμη, αλλά αυτό είναι δεδομένο. Εάν κάνεις λοιπόν, αν θες να κάνεις μια τέτοια πολιτική, τα υπολογίζεις όλα. Και ξέρεις ένα άρθρο στη Σαμπάχ, τη τουρκική προ δύο ημερών. Έλεγε το εξής ενδιαφέρον. Εσείς οι Έλληνες, λέει, βασίζεστε πολύ στο Ισραήλ. Καλύτερα να έχεις ένα προβλέψιμο και τίμιο αντίπαλο παρά έναν σύμμαχο που θα σε γελάσει. Και εδώ έχουν κάποιο δίκιο στην πραγματικότητα. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την... για δύο πράγματα μπορεί να κάνει με την Ελλήνο... Ισραηλινή συμμαχία, εάν ποτέ υπάρξει μια τέτοια συμμαχία, γιατί βεβαίως συμμαχία σημαίνει μια συμφωνία, αν μη τι άλλο, παροχή σε κατέρωθεν αμυντικών εγγυήσεων. Ότι αν επιτεθεί κάποιος σε μια χώρα θα το βοηθήσει και το αντίστροφο. Τέτοιες εγγυήσεις δεν δίνει το Ισραήλ στην Ελλάδα, αλλά και δεν νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να δώσουμε στο Ισραήλ. Δηλαδή θα του πούμε ότι θα πάει ελληνικό στρατός να πολεμήσει εναντίον της Συρίας, του Ιράν, του αραβομουσουλμανικού κόσμου. Και να το δούμε και λίγο ιστορικά, Λεωνίδα. Μια φορά ένας Αμερικανός είχε επισκεφθεί ένας αξιωματούχος του Σαουδική Αραβία και τους έψηνε για πόλεμο κατά του Ιράν. Τον πήγε ο πρίγκιπας στο παράθυρο, του άνοιξε εκεί το τι βλέπεις εδώ, το Ιράν. Του είπε, εσείς κάποτε θα φύγετε από εδώ. Το Ιράν θα μείνει όμως εδώ. Και εμείς θα πρέπει να ζήσουμε με το Ιράν. Το Ισραήλ είναι μια αποικιακή κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, στην πραγματικότητα. Χτίστηκε σε αντιπαράθεση με τους αραβομουσουλμανικούς πληθυσμούς και το περιτριγυρίζω. Και υπήρξε και μια παγίδα για τους ίδιους Εβραίους στην πραγματικότητα. Διότι πήγανε και το χτίσανε σε ένα χώρο που ήταν περισσότεροι, ήταν μειοψηφία, μικρή μειοψηφία οι Εβραίοι. Αυτό έβαλε το σπόρο μιας σύγκρουσης η οποία δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Οι Άγγλοι είναι πίσω από αυτά τα σχέδια, τα Διέρη και Βασίλευε.
1: Ναι, αλλά μήπως είναι και οι Εβραίοι πίσω από τους Άγγλους.
0: Α, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Μπράβο, γιατί δεν έχω και μικρή.
0: Ή Ρότσιλντ στο Λονδίνο, δεν είναι.
1: Και να πω και κάτι χαρακτηριστικό. Στα τέλη του 19ου αιώνα, όχι τον 20ο, όταν ανέκυψε το κυπριακό ζήτημα, οι Εβραίοι της Αγγλίας ζήτησαν από την κυβέρνησή τους να μην παραχωρήσει την Κύπρο, να μην επιτρέψει την Ένωση.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Μα και ο Εβραίος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Ντιζραέλη, ήταν αυτός ο οποίος έπεισε τη Βασίλισσα να πάρουν την Κύπρο. Πάντα ενδιαφερόντουσαν για την Κύπρο. Γιατί και αυτοί που έχουν ενδιαφερθεί για το Κυπριακό, τι είναι, ο Κίσιγκερ, ο Μπρεζίσκι, ο Χόλμπρουκ, αν δεις τα ονόματα όλα αυτά που κατά καιρούς εμπλέκονται στο Κυπριακό, είναι Εβραίο-Αμερικάνοι και στην Ευρώπη. Στην Αγγλία.
1: Μα καταρχήν ήταν το ίδιο το σιωνιστικό κίνημα. Είχε σαν κεντρική επιδίωξη, στην αρχή η αρχική του επιδίωξη, να δημιουργήσει το Ισραήλ στην Κύπρο. Και μάλιστα ο Θεόδωρος Χέρτζιλ είχε πάει στο Τσάμπερλεν και του είπε να μας ζω στην Κύπρο. Και αυτός του είπε, δεν πας να ζω στην Κύπρο, γιατί υπάρχουν, υπάρχουν οι Έλληνες. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια ο Χέρτζιλ είχε τελικά ο άνθρωπος οξυδέρκεια, διότι έγραψε τα απομονέματά του, θα έρθει μια στιγμή που οι Έλληνες της Κύπρου θα μας πουλήσουν τις περιουσίες τους. Και ήσυχα από τη φέρα.
0: Υπάρχει στα απομονημένα του Χέρτζιλ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Προφητικό.
1: Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και δεν βλέπω και κανένας να συγκινείται ιδιαίτερος. Ίσως η εξήγηση είναι στο Predator. Ξέρω εγώ. Ίσως η εξήγηση είναι στην μείωση των αντανακλαστικών μας. Ή στις ήττες που έχουμε κατά καιρούς υποστεί. Ή στη διαφθορά που κατατρώει τις άρκες ελληνικής κοινωνίας. Ή σε λίγο απ' όλα.
0: Σε όλα αυτά, ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά υπάρχει και βέβαια αφωνία. Δεν υπάρχει τα ρεπορτάζ που άλλες εποχές θα γινόταν χαμός. Αν θυμηθούμε τις εφημερίδες του 70, του 80, του 90.
1: Μην το συζητάμε, δεν υπάρχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Εδώ πράγματα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να προκαλέσουν σεισμό και δεν. Εγώ θυμάμαι το Μάρτι πέρυσι. Είχα κάποια στιγμή, αντιλαμβάνομαι, ότι πήγε ο Μητσοτάκης και ο Χριστοδουλίδης πήγανε σε ένα συμβούλιο κορυφής και αυτό συζήτησε για το Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE και τα λοιπά. Και ψηφίσανε να δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία προθήμων οι οποίοι θα θέλαν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον αμυντικό τομέα. Και η οποία μπορεί να συνεργάζεται μέχρι 35% του κάθε προγράμματος. Και σε αυτό ήταν η Τουρκία βέβαια. Αυτά τα ψηφίσανε. Το έγραψα και μάλιστα σε ένα site που συνεργάζομαι και μάλιστα είπα στην κοπέλα του, λέω μάρτω γρήγορα γιατί θα μου είναι απεδείχθη ότι κανένας δεν ενδιαφερόταν για αυτή την είδηση. Κανένας. Και μόνο μετά από κανένα έγραψα και άρθρα, μα τι κάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή είναι παραλογισμός, γιατί μια μεριά ξοδεύουμε το μισό προϋπολογισμό μας δήθεν, διεπιμένως το δήθεν, για να αμυνθούμε από την Τουρκία και ταυτοχρόνως, πώς το λένε, αφήνουμε την Τουρκία να μπει κανονικά στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και θα έμπαινε και στο ΣΕΙΦ αν εντωμεταξύ δεν υπήρχαν αρκετές φωνές ώστε να φοβάται ο Μητσοτάκης το πολιτικό κόστος. Μετά τις εκλογές, αν για παράδειγμα εκλεγεί ξανά, που δεν το νομίζω, αλλά ποτέ κανένας δεν ξέρει, αν εκλεγεί ξανά, νομίζω ότι θα βρεθεί η φόρμουλα και θα μπει κανονικά και η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Θα είναι στον παραλογισμό δηλαδή. Άλλωστε, Είδαμε και από δηλώσεις του Δένδια και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου ότι προσπαθούν να αλλάξουν και την αντίληψη της κοινωνίας για το τι απειλεί και δεν απειλεί την Ελλάδα. Δηλαδή λένε ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και ευρύτερα και τα λοιπά. Είναι και το Ιράν, είπε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Για ποιο λόγο είναι το Ιράν?
0: Έλατε, για ποιο λόγο
1: τα ίδια τα έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Ο ελληνικός στρατός δημιουργήθηκε το 1947 ως ένα στρατός ο οποίος είχε σκοπό να εξοντώσει τους κομμουνιστές εντός της χώρας και να πάει τον εμφύλιο πόλεμο μέχρι το καταστροφικό και πλήρες τέλος, και δεύτερο να χρησιμεύει σε διάφορες επεμβάσεις των Αμερικανών. Τον στείλανε μέχρι στην Κορέα. Τι ήθελαν να κάνει στην Κορέα? Τι δουλειά είχαν οι Έλληνες στην Κορέα? Ποιο ήταν το αντάλλαγμα? Το πογκρόμ των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, οι βιασμοί των συζύγων των Ελλήνων αξιωματικών που
0: υπήρχαν στο ΝΑΤΟ.
1: Στο ΝΑΤΟ στη Σμύρνη, για του οποίου δεν μιλάει κανένα, και το Κυπριακό. Έλεγε, παιδιά, θέλουμε να τα ξανακάνουμε πάλι. Αλλά τι να πω εγώ τώρα.
0: Δημήτρη, βλέπω και μια ανησυχία για την Κούβα τελευταία. Τώρα διαβάζα ότι εμφανίστηκε, λέει, στην Αβάνα ο άνθρωπος που συνέλαβε τον Μαδούρο. Περιφέρεται στην Αβάνα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει αυτό στη Ραβάνα.
0: Στελέχος
1: είναι δεδομένη και η απανθρωπιά. Γιατί κοίταξε να δεις κάτι. Μπορεί κάποιος να έχει διαφωνίες με το καθεστώς της Κούβας, να μην του αρέσει, να είναι ό,τι θέλεις μπορεί να πει κανένας. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Επιτρέπουμε σε μια χώρα δηλαδή να επιβάλλει στις ΗΠΑ να επιβάλλουν έναν απάνθρωπο αποκλεισμό. Δεν έχει καύσιμα, δεν έχει πετρέλαιο. Η Κούβα έχει μία από πετρέλαιο. Και εγώ νομίζω ότι είναι και μεγάλο λάθος και της Ευρώπης, το επιτρέπει αυτό, και της Κίνας και της Ρωσίας. Θα έπρεπε να στείλουν πετρέλαιο στην Κούβα και σβηθήσει τα πλοία. Ο κύριος, έχουμε δηλαδή έναν απερίγραπτο σχιζοφρενή γκάγκστερ στις ΗΠΑ και τον σεβόμαστε?
0: Έστειλε, δεν έστειλε δηλαδή κάτι, ένα τάνκερ η Ρωσία.
1: Εντάξει, ένα τάνκερ, τελείωσε ήδη το πετρέλαιο.
0: Ναι,
1: ένα
0: τάνκερ
1: έστειλε η Ρωσία. Είναι απαράδεκτο.
0: Μα είναι σε μπάρκο, τροφίμων, σε μπάρκο φαρμάκων, σε όλα. Παρ' όλα αυτά καταφέραν και φτιάξαν και δικά τους φάρμακα και τόσα χρόνια.
1: Εντάξει, προσπαθούν, αλλά πόσο θα αντέξουν? Δεν έχουν 17-18 ώρες την ημέρα, δεν έχουν ηλεκτρικό οι άνθρωποι. Συγγνώμη, είναι ανθρωποφαγικό το σύστημα δηλαδή. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να το επιτρέπουμε αυτό? Από πού και ως πού? Και αν το επιτρέψουμε αυτό για την Κούβα, επαναλαμβάνω, ποια χώρα, ποιος άνθρωπος θα είναι ασφαλής στον κόσμο? Αν επιτρέψουμε αυτά τα οποία κάνει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, και όσα κάνουν οι Αμερικανοί παγκοσμίως, δεν έχουμε κανένα μέλλον. Όσοι μας προτείνουν λοιπόν αυτές τις συμμαχίες με το Ισραήλ και την Αμερική, προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία και γι' αυτό το λόγο. Διότι αν αυτές οι δυνάμεις του ολοκληρωτισμού επικρατήσουν, το μόνο που δεν συμπαθούν, by the way, είναι το ελληνικό έθνος με τις δημοκρατικές του, αρχαίες δημοκρατικές του παραδόσεις. Αυτός θα είναι ο κόσμος του ολοκληρωτισμού των τραπεζών, για τους οποίους το μέτρο όλων των ανθρώπων είναι το χρήμα. Όχι.
0: Είχε πει ο Αριστοτέλης γι' αυτά. Όταν η οικονομία επικρατεί της πολιτικής, ο άνθρωπος γίνεται αδράποδο.
1: Ο Πρωταγόρας, ο μέντορος του Περικλή και ο θεωρητικός των σοφιστών και της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, είχε πει πάντων μέτρων άνθρωπος. Αυτό είναι η αντιστροφή. Δεν πρόκειται να μας λυπηθούν, όπως δεν μας λυπήθηκαν με τα μνήματα. Πάντων μέτρων άνθρωπος. Αυτό είναι η αντιστροφή. Δεν πρόκειται να μας λυπηθούν, όπως δεν μας λυπήθηκαν.

0: Ναι, αλλά ναι, νομίζω ότι έχει μια διαφορά. Τώρα εξοπλίζεται στο παρελθόν, πριν από έναν αιώνα, εξοπλιζόταν ως γερμανικός υπεριαλισμός. Τώρα είναι υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή νομίζω είναι η διαφορά. Τα πράγματα το οποίο δεν ήταν ο Χίτλερ το 1933.
1: Δεν ήταν λίγες οι αμερικανικές εταιρείες που βοήθησαν.
0: Όχι, αλλά δεν ήταν υποτελής δύναμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξάλλου μπήκε σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μέρτσο Καγκελάριος είναι υπάλληλος της BlackRock, της Αμερικανοεβραϊκής, του Αμερικανοεβραϊκού κολοσσού που διευθύνει ολόκληρη την διεθνή οικονομία.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις τι θα εμφανιστεί στη Γερμανία.
0: Ορίστε.
1: Δεν ξέρεις τι μπορεί να εμφανιστεί στο μέλλον στη Γερμανία.
0: Μπορεί να εμφανιστεί στο μέλλον. Αλλά στο παρόν η γερμανική άρχουσα τάξη, εξάλλου γι' αυτό το λόγο μπήκε και στο πόλεμο με την, για το θέμα της Ουκρανίας και τα λίποτα. Η δική της πολιτική ήταν η πολιτική των αγωγών, όπως θυμάσαι, με τη Ρωσία.
1: Ναι,
0: η Ευρώπη γνώρισε την ευμάρεια που γνώρισε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχε μεγάλες πολεμικές δαπάνες και είχε φτηνή ενέργεια.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Και αυτό το πράγμα επιχείρησαν να σπάσουν οι Αμερικανοί για να καταστήσουν την Ευρώπη προτεκτοράτο των ΗΠΑ και εμέσως και του Ισραήλ. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία, γιατί πήγε μια Ισραηλινή εταιρεία φίλων του Νετανιάχου, οι οποίοι παρενέβησαν μαζικά στις δημοτικές εκλογές και είχε γίνει ολόκληρο σκάνδαλο. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Απομακρυνόμαστε πάρα πολύ από τον κόσμο που γνωρίσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουμε και πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Και δυστυχώς δεν βλέπω και τις πολιτικές δυνάμεις, τις παλιές και τις νέες στην Ελλάδα, να έχουν καμία διάθεση να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματα. Θα μας πιπηλήσουν με μια ανοητολογία το πιθανότερο και με ψευδολογίες.
1: Η Ρωσία σε τι φάση είναι, δηλαδή μετά 4 χρόνια πολέμου, επειδή πρόσφατα επισκέφθηκε στη Μόσχα, δεν είχες πάει?
0: Ναι.
1: Τι κατάλαβες, τι συμβαίνει, τι λένε, τι προβληματίζονται?
0: Η Ρωσία βρίσκεται γενικά μιλώντας και πριν από τον πόλεμο και πολύ περισσότερο με τον πόλεμο σε μια τεράστια αντίφαση. Από τη μια μεριά η οικονομία της, η οικονομική της πολιτική κτλ. Ελέγχεται από τις δυνάμεις που πήραν την εξουσία μετά την
1: κατάρρευση της ΕΣΕΣ.
0: Ότι λέω σε ένα βαθμό αυτοκτονία, διότι μετά δεν κατέρευσε τόσο το καθεστώς όσο προσεχώρησε το ηγετικό του στρώμα στους δυτικούς. Λοιπόν, και αυτό οδήγησε σε μια τεράστια λαιλασία στην εμφάνιση διαφόρων ιδιωτικών συμφερόντων κτλ. Στην καταστροφή του Σοβιετικού κράτους πρόνοιας, που ήταν το πρώτο μεγάλο κράτος πρόνοιας στην ιστορία, ίσως με μικρή επιφύλαξη για την περίοδο του Μπίσμαρκ στη Γερμανία, που κάτι άρχισε να κάνει. Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη αρνητική, πολύ αρνητική εξέλιξη. Από την άλλη μεριά, η Ρωσία έχει την εξής ιδιομορφία σε όλη την ιστορία. Και στη Σοβιετική περίοδο και στη Μετασοβιετική και στην Τσαρική κτλ. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Θέλει να γίνει τμήμα της Δύσης. Την εποχή που ήμουν ανταποκριτής εκεί, δηλαδή στην εποχή της Περεστρόικα και του Γέλτσιν, λέγανε τη Δύση ο πολιτισμένος κόσμος και ήταν μια τεράστια αυτοϋποτίμηση κιόλας. Λοιπόν, και θέλανε να γίνουν τμήμα αυτού του πολιτισμού.
1: Μα και εδώ δεν υπάρχουν αυτά τα σύνδρομα.
0: Ναι.
1: Στους μένουμε Ευρώπη και γενικά στους φιλοευρωπαίους.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή όμως το πρόβλημα είναι ότι η Δύση, ο πολιτισμένος κόσμος, υποτιθέμενος πολιτισμένος κόσμος, τους θέλει μόνο με όριους τρίτης κατηγορίας. Δεν τους θέλει με ισοτιμία και επομένως διαρκώς έρχονται σε μία σύγκρουση. Αυτό είναι ένα μόνιμο μοτίβο στην ρωσική ιστορία και αυτό έχουμε και εδώ πέρα, διότι η αντίφαση έγκυται λοιπόν στο ότι από τη μια μεριά έχουν ένα οικονομικό κοινωνικό σύστημα που λειτουργεί με τις αρχές του νεοφιλελευθερισμού, που λειτουργεί με δυτικά μοντέλα και έχουν και μια άρχουσα οικονομική τάξη η οποία είναι τέτοια, και από την άλλη μεριά έχουν ένα στρατό, έχουν τις υπηρεσίες, έχουν και μια κοινή γνώμη η οποία δεν θέλει να παραδοθεί κατά κάποιο τρόπο. Προφανώς δεν θέλει. Αυτό που κάνουν το λάθος οι δυτικοί είναι ότι νομίζουν

0: φορές ότι μπορεί να γίνει να επαναληφθεί το 1991. Το 1991 δεν μπορεί να επαναληφθεί. Το 1991 στηρίχθηκε σε μια τεράστια ελπίδα η οποία απεδείχθη φούδα. Δηλαδή τους είπανε θα σας δώσουμε δολάρια και ελευθερία. Ούτε δολάρια πήρανε ούτε πολλή ελευθερία απέκτησαν. Λοιπόν,
1: και 10 εκατομμύρια χάθηκαν μέσα σε αυτή την κρίση. Από πείνα κλπ.
0: Α, ναι, βέβαια, είναι πολύ μεγάλη. Κανένα δεν έχει καθίσει να κάνει το λογαριασμό.
1: Γιατί εδώ έχουμε κάνει το λογαριασμό των μνημονίων, πόσοι άνθρωποι αυτοκτόνησαν, πόσοι άνθρωποι.
0: Μα το έλεγα προχθές ένα φίλο. Του λέω να ζητήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, αλλά πρέπει να ζητήσουμε και τις αποζημιώσεις λόγω των, λόγω των παρανόμων και απαράδεκτων μνημονίων που μας επέβαλαν.
1: Έχουμε ιδιωτική εφορία. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, αλλά νομίζω στον κόσμο να έχει ιδιωτικοποιηθεί η εφορία.
0: Η ουσία του τι συμβαίνει στην Ελλάδα είναι η καταστροφή του έθνους κράτους. Όχι ότι το έθνους κράτος ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε παρακμάσει πολύ πριν έρθουν. Αλλά αυτό είναι. Και ως προς την εξωτερική μορφή της κυριαρχίας, ιδιαίτερα στην Κύπρο με το σχέδιο ΑΝΑΝ, αλλά και ως προς την εσωτερική, δηλαδή την οικονομική πολιτική, την άσκηση, όλα αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικώς κατελήφθη το ελληνικό κράτος έθνος και το παράλληλο μικρό αδερφάκι του, ας πούμε, η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή τώρα δεν κατελήφθη με το σχέδιο ΑΝΑΝ τυπικά, αλλά καταλύεται τώρα με τον επικισμό των Ισραηλινών.
1: Στη Ρωσία, η στάση της Ελλάδας των τελευταίων ετών, πώς τη βλέπουν?
0: Στη Ρωσία έχουν πολλά άλλα προβλήματα. Στη στάση της Ελλάδας την θεωρήσουν ότι είναι μια πολύ εχθρική, από τις πιο εχθρικές κυβερνήσεις, θεωρείται.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αμφιβολία και λογικό είναι, δηλαδή.
1: Αυτό αφορά μόνο την κυβέρνηση. Δεν βλέπουν ότι στο λαό δεν υπάρχει. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν συμφωνεί.
0: Αυτά μετράνε. Υπάρχει. Η Ρωσία είναι μια πολύ φιλελληνική χώρα. Δηλαδή έχει μια πολύ θετική αντίληψη για την Ελλάδα κτλ. Αλλά βέβαια, ξέρεις κάτι, αυτό είναι και ένα δέντρο που πρέπει να ποτίζεται. Ναι. Άμα δεν ποτίζεται. Και εδώ πρέπει να πω ότι και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, άσετη κυβέρνηση, δεν ήταν πάρα πολύ σαφή στην αποστασιοποίησή τους από αυτή την εξτρεμιστική πολιτική στην Ουκρανία. Κάτι είπε ο κ. Χαραμαλής κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι αν είπε και ο Σαμαράς.
1: Και ο Σαμαράς είπε, ναι.
0: Ίσως είπε κάτι και ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Αλλά οι υπόλοιποι δεν διαφοροποιήθηκαν ενεργά. Και μου κάνει μια τεράστια εντύπωση, διότι ακόμη και το Κουκουέ μιλάει για πάλι μεταξύ υπεριαλισμών. Κάτσε ρε παιδί μου. Να σας πω και κάτι εδώ πέρα. Ένας μέσος λογικός άνθρωπος. Δεν είναι το θέμα να είμαστε με τον ένα με τον άλλο. Αλλά το θέμα είναι να εκτιμήσουμε ποια εξέλιξη είναι καλή για τη χώρα μας αλλά και για όλη την ανθρωπότητα. Εάν το ΝΑΤΟ, εάν η Δύση μπορούσε αυτή τη στιγμή να καταβάλει τη Ρωσία, αυτό θα σήμαινε ότι θα είμαστε πώς το λένε, ένα βήμα από έναν παγκόσμιο ολοκληρωτισμό πολύ φοβερότερο από αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν με τον Χίτλερ, με τον Μουσολίνη και δεν συμμαζεύεται. Πολύ χειρότερο. Διότι έχουν τώρα και όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα που δεν είχαν τότε. Ό,τι και να έκανε οι υπηρεσίες που παρακολούθησε εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να συγκεντρώνει τα στοιχεία που συγκεντρώνουν αυτοί αυτομάτως. Λοιπόν, ούτε μπορούσαν να επηρεάσουν το γονιδίωμα του ανθρώπου, ούτε μπορούσαν να επηρεάσουν το μυαλό του. Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα μια τεράστια απειλή για τον άνθρωπο, για την ελευθερία του ανθρώπου και για την επιβίωσή του ακόμα. Επομένως, εάν δεχθούμε αυτή την επιβολή, διότι στην πραγματικότητα, αν και φαίνεται ότι η Ρωσία έκανε την επίθεση, στην πραγματικότητα ήταν μια αμυντική κίνηση ήταν. Απέναντι στη διαρκή επέκταση του ΝΑΤΟ, απέναντι στην κατάργηση μια σειρά από συμφωνίες ελέγχου των εξοπλισμών απέναντι επίσης στο πραξικόπημα και τις διώξεις των ρωσικών πληθυσμών, όχι ρωσοφώνων όπως επικράτησε και κακώς επικρατεί. Δεν είναι ρωσόφωνοι, οι άνθρωποι είναι Ρώσοι. Και αν οι Ουκρανοί έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, που νομίζω ότι το έχουν, το ίδιο δικαίωμα πρέπει να έχουν και οι Ρώσοι. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα? Δεν μπορείς να τους αλλάζεις τα φώτα και μετά να θέλεις το Ντομπάς να ανοίξει την Ουκρανία ή η Κρυμαία να ανοίξει την Ουκρανία. Που κακώς πήγανε στην Ουκρανία αυτές εξ αρχής. Λοιπόν, επομένως αυτά θα πρέπει να τα δούνε και τα κόμματα εδώ και βλέπουμε τον εκφυλισμό και της αριστεράς που στο παρελθόν ήταν μια δύναμη αντιπεριαλιστική, εθνικής ανεξαρτησίας, πολέμησε τις επεμβάσεις των Αμερικανών, πρωταγωνίστησε στην τεράστια εποπτεία της εθνικής αντίστασης, αλλά τι να σας πω, φαίνεται ότι και αυτή έχει εκφυλιστεί πλέον. Όταν βλέπω τον Τσίπρα να παίρνει τον κύριο Μαρατζίδη στο επιτελείο του και να τον έχει περί πολλού, έναν άνθρωπο ο οποίος αναθεωρεί όλη την αριστερή εκδοχή της, που είναι σωστή στη συγκεκριμένη περίπτωση της ιστορίας, τώρα τι να κάνω. Από τη μια, είχαμε το Καραμαλή, θυμάστε τότε που πήγε και παρουσίασε το βιβλίο του Μανώλη του Γλέζου σε μια
1: στιγμή. Δημήτρη μου, φτάσαμε στο τέλος, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα είχαμε να πούμε, όπως είπες, πάρα πολλά ακόμα. Θα το κάνουμε τις επόμενες εκπομπές.
0: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσία.
0: Ναι, ναι. Για χαρά.
1: Κλείνουμε. Είχαμε τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, τον δημοσιογράφο. Και πάμε τώρα στο διάλειμμα για την επόμενη ώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε αλλαγή στον ήχο. Μαζί μας η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Μετά από αρκετό καιρό είμαστε μαζί η Παναγιώτα. Και ο στρατηγός μας, ο Γιάννης Ομπαλτζόης, στο τηλέφωνο. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα.
0: Καλησπέρα.
1: Σας άκουγα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Καλά, έχω ορισμένες αντιρρήσεις.
0: Θα ήθελα να τις ακούσω, να τα πούμε, ναι.
1: Ναι,
0: γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, στρατηγέ, προβληματίζει πολύ κόσμο, δηλαδή...
1: Βέβαια.
0: Ναι. Τα υπέρ και τα κατά των συμμαχιών αυτών που έχουμε κάνει τελευταία, ας πούμε, και των κινήσεων.
1: Ναι, εντάξει, ίσως δεν έχει ο αγαπητός ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, ίσως δεν έχει διαβάσει όλη την ομιλία του Σάιγκαλ στην Αθήνα και τη συνέντευξη που έδωσε στο Γιώργο το Χαρβαλιά, που ήταν πολύ σκληρός ο Χαρβαλιάς, ας πούμε. Είπε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να
0: πούμε ποιος είναι ο Σάιγκαλ, γιατί δεν ξέρουν οι ακρότες μας. Ναι.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι και αυτός δεν είπε ότι αυτόν εδώ οι Ισραηλινούς και τα πολεμάνε στον Εύρο και στα νησιά. Ούτε εμείς θα πάμε εκεί στα υψώματα του Γκολάν και θα πυροβολούμε τον εχθρό. Όχι, αυτά δεν γίνονται. Πάλι βοήθεια θα έχουν. Οι συμμαχίες δεν είναι ένα... Δεν έχουμε ακόμα και η ρήτρα αμυντικής συνδρομής που λένε που έχουμε τους Γάλλους και με τους Εμιρατιανούς. Έχουμε δύο στρατηγικές, άπλα στρατηγικές συμμαχίες με ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Εκεί καθορίζεται, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή έλα και εσύ να πολεμάς δίπλα μου. Εξετάζεται τι θα δώσει και λοιπά, το οποίο είναι σημαντικό. Θα σε βοηθήσει, θα δεν σε βοηθήσει με τους στρατιώτες δίπλα από τους... Θα είμαστε μόνοι μας στα χαρακόμματα. Δεν υπάρχουν χαρακόμματα τώρα, αλλά λένε.
0: Εμείς δεν υπάρχουν, στην Ουκρανία υπάρχουν. Άμα γίνει πόλεμος τέτοιου τύπου εδάφους, θα υπάρξουν και
1: χαρακόμματα. Ναι, θα φτιάξουμε και εμείς, ναι. Άμα γίνει τέτοιος πόλεμος, εδώ όπως τα λέω, αυτό βλέπουμε, έχουν αλλάξει πολλά, λέω, ναι, το έχουν πει και άλλη φορά. Δηλαδή, εγώ μου φαίνεται να πάω βασική ζώδα βιβλία τακτικής και αυτά που έχω μάθει μέχρι τώρα και να διαβάζω καινούργια. Ξέρω που πηγαίνω σε λίγο. Και προσαρμόζεται και ο στρατός μας. Αργά αλλά σταθερά προσαρμόζεται στα νέα δόγματα, στις νέες τακτικές, στα νέα οπλικά συστήματα, αυτά που αποκαλούμε game changers, όπως είναι τα drones παραδείγματος χάρη. Κρυφά, αλλά σταθερά, μπαίνουμε και εμείς στο παιχνίδι αυτό.
0: Φυσικά, ναι. Άλλωστε, ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε πρωτοπόροι στο θέμα των drones.
1: Είχαμε φτιάξει drones.
0: Ναι.
1: Τον πήγασο. Δηλαδή, ήταν βέβαια, σε σχέση με τα σημερινά drones, ήταν αρχαίας μορφής, να το πούμε. Αλλά συγχωρώντας στον αέρα, πετούσε, έβλεπε κάτω και είπα ότι κάνουν τα drones, κάνουν και αυτά. Και αν το έβαζε για μια βόμβα και την αμόλαγε, θα έσπαιγε. Λοιπόν, μιλάμε πριν από 30-35, θα σου πω ακριβώς πόσο είναι. Πριν από 35 χρόνια. Το φαντάζεσαι, ήμασταν πρωτοπόροι. Και το ερώτημα είναι, λέει Λεωνίδα, ποιος κακός δαίμονας εκεί είναι από πίσω μας και δεν μας αφήνει να ολοκληρώσουμε πράγματα τα οποία πρώτη τα είχαμε ανακαλύψει, τα είχαμε βάλει κλπ. Δηλαδή, γιατί δεν το προχώρησε αυτό εδώ. Αν τα είχαμε αρχίσει από τότε, θα ήμασταν σε άλλο επίπεδο, θα ήμασταν καλύτερα την Τουρκία. Θα σου πω και κάτι. Το έχω πει πολύ παλιά. Όταν ήμουνα στο Ισραήλ, έγινε μια συμφωνία και οι Τούρκοι ήρθαν και πήρανε κάποια 120-140, δεν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς, πάνω από 100 εμπασπιδόση, επιθυμητικά drones, τα χάρτη. Τα τι κάνανε, Λεωνίδα. Αυτά τα μόλαγες και πηγαίνανε μόνα τους όπου υπήρχε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Δηλαδή τα ραντάρ και όλα αυτά που λειτουργούν. Εκεί πηγαίνανε και καρφωνότανε και αναπηρασσότανε. Ήταν drones αυτοκτονίας. Λοιπόν, αυτό το είχαν πάρει οι Τούρκοι τότε και στο λέω με τα λόγου πλήρους γνώσεως, γιατί έκανα 2-3 αναφορές στο επιτελείο επάνω, ότι στην πρώτη φάση του αγώνα, αν συνέβαινε κάτι την Τουρκία, θα αμολούσαν αυτά τα drones και θα μας τυφλώνανε και θα μας πειμώνανε όπου είχαμε ραντάρ, όπου είχαμε συστήματα επικοινωνίας και το καθεξής. Λοιπόν, Εγώ τότε το θεώρησα πάρα, το 2002 το θεώρησα πάρα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο. Όσο απάντησες εσείς, που δεν πήρες τις αναφορές μου, απαντήσανε και εδώ από την Ελλάδα. Και όταν ήρθαν να πάρουμε τα drones, είπαν οι Ισραηλοί, θα σας δώσουμε και το know-how να τα φτιάχνετε κι εσείς. Δεν πήραμε εμείς, είναι αυτά που πήραν οι Τούρκοι. Τους βοηθήσανε και στην τεχνολογία και ξέρεις τι πήραμε, Λεωνίδα. Πήραμε κάποια μικρά drones σαν χαρταετός, τα οποία ο στρατιώτης έπαιρνε φόρα, έτρεχε και τα μόλαγε στον αέρα, σαν χαρταετό. Δηλαδή μιλάμε, τι να σου πω, τρελάθηκα δηλαδή με αυτή τη στάση και τη συμπεριφορά μας. Αν τα είχαμε πάρει τότε, είχαμε αναπτύξει μια τέτοια βιομηχανία που επειδή πιστεύω στο μυαλό και στην εφευρετικότητα του Έλληνα, θα ήμασταν πολύ καλύτερα από τους Τούρκους. Από εκεί δηλαδή και το κράτος.
0: Μα και αυτοί οι Τούρκοι που ξεκίνησαν στην Αμερική είχαν εκπαιδευτεί από Έλληνες καθηγητές.
1: Βέβαια.
0: Έλληνες ήταν οι καθηγητές.
1: Ο γαμπρός του Ερντογάν, ο Μπαϊράκ, είχε συμμαθητή έναν Έλληνα καθηγητή, ή όχι συμμαθητή, το Πανεπιστήμιο στο Χάρβαρντ κλπ. Έναν Έλληνα, βγήκανε μαζί είχαν συζητήσει πάρα πολλά και μαζί σχεδιάσαν όλα αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες, τι ευκαιρίες χάνουμε να πάρει αυτή. Δεν μας επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Και είμαστε τώρα. Συνέχεια στην τακτική, ας πούμε, παρακολουθούμε τους Τούρκους. Κάνουμε ένα βήμα μπροστά, πάμε κι εμείς ένα βήμα μπροστά για να αντιμετωπίσουμε. Το να προσπεράσουμε τους Τούρκους και να βγάλουμε μια καινοτόμα ιδέα που να έχει αποτέλεσμα, που να έχει επιτυχία στο πεδίο, δεν το έχω δει ακόμη. Ενώ υπάρχουν κάποια πράγματα. Και όποτε βγάζουμε κάτι, δεν μας αφήνουν να το αξιοποιήσουμε. Είχαμε βγάλει ένα καταπληκτικό αεροπορικό σύστημα και δεν μας αφήσει να το αναπτύξουμε.
0: Πάμε σε αυτά που είπε λοιπόν ο Σάι Γκάλ, ο αναλυτής ο Ισραηλινός.
1: Ναι.
0: Ένα σημείο που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπε. Που είπε ότι, για την Άγκυρα, ότι έχει συγχωνεύσει σε ένα ενιαίο σύστημα πίεσης την Βόρεια Κύπρο, το Αιγαίο, τη Συρία, τη Λιβύη, το Βόσπορο.
1: Ναι. Αυτό είναι η περίμετρος, όπως το ονομάζει ο Σάι Γκάλ, της Τουρκίας, στην οποία αυτή την περίμετρο την ενισχύει με όλα τα μέσα που μπορεί να διαθέσει. Είμαι proxy power, όπως είναι, ξέρω εγώ, ας υποθέσουμε στην Λιβύη, είμαι βάσης, όπως έχουν κάνει στην Σομαλία, όπως έχουν κάνει στο Κατάρ, όπως έχουν κάνει στο Αζερβαϊτζάν, όπως έχουν κάνει στην Αλβανία, και είναι, επαναλαμβάνω, εφαρμόζει το
0: επειδή
1: ίδιο
0: έθεσε το, επειδή έθεσε το θέμα των βάσεων, το είχαμε ξανασυζητήσει την άλλη φορά, δεν είναι μόνο 13. Εάν το ψάξεις, είναι πολλές, γιατί σε κάθε χώρα το 13 αφορά τις χώρες στις οποίες έχει βάσει. Αλλά σε κάθε χώρα μπορεί να έχει και 10 βάσεις και 10 φυλάκια.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Εγώ για τις χώρες είπα, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, βεβαίως. Παραδείγματος χάρη στην Αλβανία έχει 2 βάσεις. Στη Λιβύη δεν έχει 1 βάση, 2 ή 3. Θέλω να πω ότι, όπως το επισημαίνεις, Λεωνίδα, ότι έχει περισσότερες βάσεις. Είχα διαβάσει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το νούμερο αυτό, διότι δεν μπορώ να το μάθεις από ανοιχτές πηγές, ότι έχουν τουλάχιστον 50.000 στρατιώτες σε βάση. Και δεν μιλάω για τις βάσεις που έχουν στην Κύπρο, όπου εκεί έχουν 45.000 στρατό, μόνο στην Κύπρο.
0: Μόνο εκεί, ναι.
1: Μόνο και στην Κύπρο. Άρα λοιπόν, η Τουρκία, αυτό μιλάει σαν η περίμετρος, δηλαδή η λογική της περιμέτρου. Αυτό είναι ένα δόγμα, Λεωνίδα, το οποίο το εφήρμοσε και το Ιράν, και ιδίως ο Σουλεϊμανί, ο οποίος τι έκανε με τις πρόξη πάρων που είχε, είχε Σβολάχ, τη Χαμάς, τους Αλανσάρ, οι Αλανσάρ είναι οι Χούθοι, οι Σιητικές πολιτοφυλακές και της Συρίας. Άμα τις δούμε στο χάρτη, είναι μια περίμετρος που περιβάλλει το Ιράν. Και μάλιστα, λίγο πριν τον εκτελέσουν οι Αμερικανοί με ντρόν στο Ιράκ, είχε δώσει μια συνέντευξη στον Ιρανικό τύπο, θυμάμαι την είχα διαβάσει, και μου είχε κάνει εντύπωση τότε, που έλεγε ο Σελεϊμανί, ότι λέει, όταν διαπιστώνουμε μια απειλή, λέει, πρέπει να την εξαλείπουμε στη βάση της. Το ίδιο δόγμα έχει η Τουρκία. εκεί που είναι απειλή. Και όχι να φτάσει στα σύνορά μας. Διότι άμα φτάσει στα σύνορά μας, λένε και οι Τούρκοι ότι είναι πλέον αργά. Τον ανακαιτίζεις, τον καταστρέφεις στην βάση του. Το ίδιο δόγμα έχει και το Ισραήλ. Βλέπετε, ταιριάζουν αυτά στο δόγμα. Λοιπόν, και βλέπεις ότι όλες αυτές έχουν μια περιφέρεια πέριξ του Ιράν. Οι οποίοι προστατεύουν τον Ιράν. Η συνέλευση λοιπόν, για να ολοκληρώσω, λέει ο Σουλεϊμανί, αφήνω στην πατρίδα μου 5 στρατούς περιμετρικά, οι οποίοι θα εξαλείφουν τις απειλές μακριά από την πατρίδα μου, χωρίς να κινδυνεύει. Τι ήταν οι 5 στρατοί, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Οι οποίοι πολεμάνε ακόμα. Είδες ότι έγινε ο πόλεμος, χτυπήσανε Ισραηλοί και Αμερικανοί το Ιράν και αντέδρασε η Χεσμπολά. Και ακόμα τη δρούνε, υποτίθεται σε αυτή την ειρήνη που υπάρχει, μάλλον η συμφωνία κατάπαυση πυρός, ο Θεός να την κάνει κατάπαυση πυρός βέβαια. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια εκατέρωθεν, θα πω εγώ, γιατί όλοι ακούμε μόνο από μια πλευρά, μόνο οι Ισραηλοί χτυπήσανε εκείνο. Μα χτυπάνε με drones τέτοιοι η Χεσμπολά και μάλιστα τους έχουν δώσει drones τα οποία δεν μπορούν οι Ισραηλοί να τα αντιμετωπίσουν με ευκολία. Γιατί? Γιατί καθοδηγούνται με οπτική ίνα. Πίσω από τον drone και στη νέα μόδα τώρα τα παλιά τα drones είχαν το λογισμικό με laser, με άλλα συστήματα ηλεκτρομαγνητικά, ηλεκτρομαγνητικής φύσεως, μπορούσαν να λοκάρουν τον drone του όπως έρχεται, γιατί δεν πάρουν μεγάλη ταχύτητα αυτά. Λοιπόν, και να τρελάρουν το λογισμικό τους και λοιπά, παίρνουν εντολές και να το δεις αυτό να πέσει κάτω, να κάνει, θα τα έχουμε δει με τους, τον Χούτι, να πέφτουν στη θάλασσα. Αυτό έκανε και ο Κένταυρος ο δικός μας που είχαμε στις φρεγάτες. Αν όμως έχει καλωδιάκι από πίσω, στείλει, δηλαδή σαν τρίχα είναι αυτό, ανθεκτικό, είναι εντολές από το χειριστή. Δεν μπορείς να το χειραγωγείς, να το πω έτσι, να το λοκάρεις, να το ρίξεις, να το εχμαλωτήσεις, γιατί και αυτό μπορεί να το κάνεις. Να το πάρεις να προσγειωθεί. Αλλά δεν το ενδιαφέρει κανένας, το βάζουν να πέσει κάτω να καταστραφεί. Ή να αυτοκαταστροφεί, γιατί πολλά από αυτά έχουν και μηχανισμούς αυτοκαταστροφής. Τον αέρα. Λοιπόν, και βλέπεις τώρα εμφανίζεται η Χεσμπολάχ να έχει τέτοια ντρόν. Ποιος σου τα έδωσε, Λεωνίδα, αυτά? Όχι ο Λίβανος, η χώρα αυτή η οποία υποφέρει. Λοιπόν, από το Ιράν πήγανε. Εκεί. Κάσε λίγο. Λοιπόν,
0: αυτά δεν τα είχε από και παλιότερα, τώρα τα εμφάνισε.
1: Όχι, δεν είχε τέτοια. Όχι. Περισσότερο στηριζόταν σε πυραυλικά σχήματα. Τα ντρόν μπήκαν τώρα τελευταία στο προστάσιο τη Χεσμπολάχ. Ναι. Λοιπόν, Χεσμπάλα λέγεται στα αραβικά. Εκεί έπασε το σύμφωνο με το Χεσμπολάχ. Όχι, δεν υπήρχε. Και μάλιστα η Χεσμπολάχ ακολουθούσε ένα παρεμπερές, αλλά πικρότερης έτσι εμβέλειας και ικανότητας, πυραυλικό πρόγραμμα. Λέγανε τότε που τους εξετάζαμε ότι μπορεί να έχουν μέχρι και 100.000 πυράβλους, βλήματα και ούτω καθεξής, ας πούμε. Και μάλιστα κάποιοι πύραυλοι από αυτούς ξεπερνάνε το Τελ Αβίβ και πάνε μέχρι την έρημο Νεγκέβ. Δεν το έχουμε δει στην πράξη αυτό. Και στον πόλεμο που έγινε πριν, δεν είδαμε πύραυλος της Χεσμπολάχ να φτάσει στο Ισραήλ. Δεν ξέρω αν έχουν. Αυτοί λένε ότι έχουν.
0: Στο Τελ Αβίβ. Αλλά... Στο Τελ Αβίβ.
1: Ναι, στο Τελ Αβίβ. Ναι. Στην έρημο Νεγκέβ που είναι το εργοστάσιο της Δημόνα. Δεν είδαμε να χτυπάνε, δηλαδή.
0: Το βόρειο Ισραήλ το χτυπάνε, στο βόρειο φτάνουν.
1: Όχι, το έχουν κάνει κόσκινο. Ναι. Το έχουν κάνει κόσκινο. Αν θυμάσαι, τα διάρκεια του πολέμου μέχρι να κάνουν την ειρήνη, η οποία τώρα σταμάτησε αυτή η ειρήνη με το νέο πόλεμο του Λιβάνου,
0: ναι,
1: είχαν φύγει 80.000 Ισραηλοί από το βόρειο Ισραήλ και μένανε νοτιότερα της Χάιφα. Χάιφα και τα περίφορα κλπ. Και νοτιότερα. Αυτοί 1,5 χρόνο ήταν μακριά από τα σπίτια τους. Γιατί η περιοχή εκεί ήταν τέτοιο. Ήταν και ο Ισραηλινός στρατός εκεί και παράγανε συνέχεια. Και δεν παράγανε μόνο με ντρόνους κλπ. Παράγανε με πυράβλους, με πυροβολικό και ούτω καθεξής. Και είχαμε και θύματα κλπ. Διότι κάποιοι από αυτούς δεν φεύγανε. Ήταν κάτι γέροι, κάτι αυτά. Και υπήρχαν δηλαδή και θύματα στην περιοχή. Λοιπόν, και αυτή είναι η κατάσταση στο Λίβανο. Και γυρίσαμε στο Λίβανο, όπου γίνονται επιχειρήσεις. Όχι όμως τις μορφές που γινόταν πριν, προσπαθούν να τηρήσουν μια κατάπαυση πυρός, και το ευχάριστο θα λέγανε, ευχάριστο, ευχάριστο είναι όταν συνεχίζουν τις συνομιλίες. Πάνε για τρίτο γύρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι καλό είναι αυτό να πολεμάνε. Έτσι δεν είναι, Λεωνίδα? Θα μπορούν να βρουν μια φόρμουλα.
0: Δηλαδή, φαίνεται ότι κάτι πάντως έχει συμφωνηθεί.
1: Κάτι γίνεται εκεί, κάτι γίνεται. Δεν λέω ότι είμαστε αισιόδοξοι και πανηγυρίζουμε ότι τέλειωσε και ο πόλεμος. Όχι. Αλλά τουλάχιστον εκεί η επίσημη κυβέρνηση του Λιβάνου συζητάει με το Ισραήλ. Απ' την άλλη μεριά η Χεσμολά δεν δέχονται αυτές τις συνομιλίες και λέει εμείς θα τις σαμποτάρουμε με κάθε τρόπο. Εκεί είναι το θέμα. Αλλά όλες αυτές οι οργανώσεις, Χεσμολά, Χαμάς, έτσι, στιγμικές πολιτικές Συρίας και Λιβάνου και Ιράκ και η Άλαν Σαρ, δηλαδή οι Χουθί, όπως είδες, δεν έχουν τέτοια δραστηριότητα πλέον αυτές όλοι αυτοί. Μόνο η Χεσμολά έχει δραστηριότητα. Και στη Γάζα, όπως φαίνεται, ελέγχονται οι αντιδράσεις, είναι βέβαια κοντά εκεί, δεν είναι, τους έχουν αυτό, επεκτείναν και λίγο τη ζώνη, την κίτρινη ζώνη λέει, που ελέγχανε, που πάει λίγο παραμέσα, και πρόσφατα σκοτώσανε τον τελευταίο που υπήρχε στρατιωτικό διοικητή της ταξιαρχής Άλεν Τζιμ που έχουν εκεί, της Χαμάς είναι αυτής, ο διοικητής. Είναι ο τελευταίος. Βέβαια βάλαν κάποιον άλλο. Δεν έχει σημασία. Εκεί δεν, όποιο και να σκοτώνουν, υπάρχει αντικαταστάτης πάντα. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση, Λεωνίδα, για να πάμε και στα άλλα, είναι το εξής. Οι Ισραηλοί έχουν, εκτελούν συνεχώς όσους εμπλακήκανε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Όχι μόνο τους μαχητές, Λεωνίδα, αλλά επειδή ακολουθήσανε και πολίτες που μπήκανε μέσα στο Ισραήλ, έκανανε πλιάτσικο και άμα βρίσκανε την ευκαιρία σκοτώνανε, βιάζανε, κάνανε κλπ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι μαχητές της Χαμάς, αλλά ήταν και απλοί πολίτες. Και εδώ είναι το φοβερό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όλους αυτούς τους έχουν βάλει σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη, με βίντεο από τα ελικόπτερα και από τα drones που αναγνωρίζουν πρόσωπα, κινήσεις και το καθεξής. Με λογισμικά που παίρνουν το προφίλ αυτό ενός πώς κινείται, πώς είναι λίγο το πρόσωπό του κλπ. Το αναπλάθουν, ξέρω εγώ, να δουν πώς είναι αυτός, αλλά και από μαρτυρίες από τους εκμαλώτους που έχουν, ποιος άλλος ήταν μαζί σου, ας πούμε. Έτσι πες ότι μπήκαν μαζί. Και πιάσανε εμένα. Λοιπόν, από το ξύλο το πολύ που θα πάω, δω ποιος είναι. Λοιπόν, θα πω και ο Λεωνίδας όπως σκήτης, ήταν μαζί μου. Και τι κάνουνε? Δεν τους πιάνουνε, δεν τους δικάζουν, τους εκτελούνε.
0: Καλά, δεν είναι και κάποιο δημοκρατικό σύστημα, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Με στις φυλακές του Ισραήλ που γίνονται φρικτά πράγματα. Ναι.
1: Όχι τόσο στις φυλακές. Πιο φρικτό είναι αυτό. Παρδά στον δρόμο και σου έρχεται ένα τέτοιο αυτό από έναν δρόμο στο κεφάλι και σε πυροβολεί και λοιπά. Σε κάνει. Πέφτει εκεί που είσαι εσύ και σου μπορεί να το δώσει και κανέναν άλλο. Συνήθως τι κάνουν, αυτούς τους μου ξεμονακιάζουν και τους αυτό πάρα τους πιάσουν, άμα διστέκεται τον εκτελούν κατευθείαν. Αυτό βγήκε τώρα και λένε ότι έχει πολλά αποτελέσματα, έχει πέρει πολλά αποτελέσματα και όπως βλέπεις δεν είναι διαμαρτυρητικά, γιατί ξέρω ότι αυτοί συμμετείχαν στην επιχείρηση. Δεν συμμετείχαν όλοι, τα πήγαν 6.000, 7.000, κολλωθήκαν πολλοί από αυτούς. Μιλάμε για 2.300.000 κατοίκους, έτσι.
0: Στη Γάζα.
1: Τώρα έχουν μείνει λιγότεροι. Ναι. Είναι κάτω από 2 εκατομμύρια. 1.800 έχω διαβάσει. Έχουν φύγει γύρω στο μισό εκατομμύριο. Τουλάχιστον στο μισό εκατομμύριο. Και διάβασα και μία δημοσκόπηση που έγινε. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνονται δημοσκοπήσεις εκεί. Άντε, δεν ξέρω κι εγώ πώς γίνονται, αλλά είναι κάποιες παλαιστινιακές, παλαιστινιακά, από το πανεπιστήμια, κάποιες οργανώσεις. Πάνε στη Γάζα και ρωτάνε, ας πούμε. Ενώ πριν το ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο, σήμερα έχουμε ένα ποσοστό άνω του 80% που θέλει να φύγει από τη Γάζα. Θυμάσαι παλιά που λέγαμε να με τικήσω να κάνω και λέει όταν γίνει η Γάζα, όσοι δεν έχουν καταδικαστεί σε κάτι, δεν έχουν εμπλακεί σε κάποια εγκληματική ενέργεια κατά του Ισραήλ, μπορούν να γυρίσουν πίσω. Και έτσι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ εκεί. Και είναι πάρα πολλοί οι οποίοι αυτοί θέλουν να φύγουν Σου λέει, άμα κάνετε τη Γάζα Ριβιέρα, την κάνετε, το έχουν πει κι άλλη φορά, που θα γίνει τρεις ζώνες. Μία βιομηχανική, μία οικιστική και μία τουριστική ζώνη, τη Ριβιέρα. Αν γίνεται αυτό, θα γυρίσουμε. Και μάλιστα αυτό το σχέδιο να γυρίσουν, το εγκρίνουν και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Ρε, φύγετε να το φτιάξουμε και ελάτε. Και θα τους δίνουν από ένα διαμέρισμα, έτσι λένε οι διακηρύξεις και των Αμερικανών και των Ισραηλινών, γύρω στα 185 με 187 τετραγωνικά μέτρα. Γιατί τόσο πολύ? Γιατί για μας τώρα ένα σπίτι 185 τετραγωνικά μέτρα είναι μεγάλο, έτσι δεν είναι? Είναι διότι είναι μεγάλες οικογένειες. Κάθε οικογένεια έχει, ξέρω εγώ, 6, 8 παιδιά, 10. Ιδίως στη Γάζα, τη Γάζα Λεωνίδα, είναι η χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο νεανικό πληθυσμό σε αναλογία με τον γενικό πληθυσμό στον κόσμο. Από αυτούς, είχα διαβάσει μια έρευνα πέρυσι, δεν θα έχω αλλάξει και πολλά τώρα, ότι το 47,5%, πρόσεξε να σου πω, είναι νέοι κάτω των 18 ετών. Και το 52,5% είναι νέοι από 19 χρονών και πάνω. Όχι νέοι, είναι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, ο 20άρης είναι γέρος, 22άρης, 25άρης και μάλιστα το όριο ηλικίας δεν ξεπερνάει τα 70 εκεί στη Γάζα. Από τις κακουχίες και από όλα αυτά δεν ξεπερνάει τις κακουχίες και είναι δηλαδή πάνω από τα 60, πάνω από τα 50-60 είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού της Γάζας. Μόνο γυναίκες φτάνουν σε αυτές τις ηλικίες, 70-75 χρονών και λοιπά, 80. Οι άνδρες δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Προς το παρόν υπάρχει ησυχία γενικά, δεν έχουμε μάχες και διαπράγματα και ελπίζουμε αν τελειώσει ο πόλεμος.
0: Είδαμε αυτά τα σκηνικά με το Στολίσκο, θα τα πούμε όμως, να κάνουμε το διάλειμμα και να τα πούμε συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε με τον στρατηγό του Γιάννη του Μπαλτζόη. Στρατηγέ, μετά από αυτά που είδαμε στις οθόνες και που έγιναν πρώτη φορά διαμαρτυρίες από πολλές χώρες και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το σκηνικό αυτό. Ναι. Προσπάθησαν να το αποδώσουν στο Γκβίρ που είναι ο εξτρεμιστής της υπόθεσης, αλλά δεν νομίζω ότι επίσαν κανέναν.
1: Μπορώ να το μιλήσω με αυτό, Ανδρέα για μας.
0: Ναι, θα λοιπόν, μας ακούει, ναι.
1: Λεωνίδα, μας ακούει. Κοίταξε να δεις, εγώ οργίστηκα και ενοχλήθηκα πάρα πολύ με αυτή την εικόνα, η οποία πραγματικά ήταν απαράδεκτη. Ο υπουργός να συμπεριφέρεται σαν χειρότερα από χούλιγκαν, ας πούμε.
0: Έχει ένα στυλ τέτοιο, ναι.
1: Ναι, είναι χούλιγκάνος. Χούλιγκάνος είναι ο τέτοιος. Μόντρες το λέω εγώ δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τι, επέφερε τα αντίθετα αποτελέσματα με αυτό που έγινε και ο Σάρο, ο υπουργός εξωτερικών, που είπε δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ, λέει, και εσύ λέει ακυρώνεις προσπάθειες της πατρίδας μας, των στρατιωτών μας κλπ. Λοιπόν, και πάση περιπτώσει να καταλάβεις, λέει, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ, εσύ λέει. Και ο Νετανιάχου με αφορμή αυτό το βίντεο που το δημοσίευσε ο ίδιος, αν είναι δυνατόν να παρεπεί, το δημοσίευσε ο ίδιος να δείχνει να κάνει αυτές τις τέτοια τις. Τα πράγματα, ας πούμε, αλλά θα σου πω και κάτι, υπάρχει ένα αλλά εδώ. Διάβαζα το Spectator, το οποίο είναι ένα περιοδικό και έχει στο σελίδα κλπ, το οποίο σχολιάζει αυτό το γεγονός. Πέραν το ότι, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, απαράδεκτη η απόφαση του τέτοιου του, όχι απαράδεκτη, αλλά να πω είναι αθλειότητα. Αθλειότητα. Και κατακριτέα και αυτό. Και για μένα θα έπρεπε, γι' αυτό πάνε και σε εκλογές. Έκανε τον Νετανιάχου να πει να απολυθούν όλοι αυτοί. Αυτός πήγε να τους πήγε στο δικαστήριο, Λεωνίδα. Να τους καταδικάσει, να τους βάλει φυλακή. Γιατί είναι ο υπουργός εσωτερικής ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Είχε το δικαίωμα. Και παρενέβη ο Νετανιάχου και λέει να φύγουν, δεν τους έδιωξε. Λοιπόν, πρόσεξε όμως τι λέει εδώ. Λέει λοιπόν στο Spectator ο Μπρένταν Ονίλ, Βρετανός, λέει η άξεστη καθυσιολογία του Μπεν Γκβίρ δεν είναι το χειρότερο πράγμα στο στολίσκο της Γάζας. Και λέει εσύ τι στο διάλογο, ποιο να είναι πιο αυτό. Και λέει παρακάτω, ξεκινάει ως εξής. Φανταστείτε το 41, λέει, καθώς πολεμούσαμε για τη ζωή μας, κατά τον Γερμανό κλπ. Μια μπάρκα γεμάτη ξένους ναρκισιστές να ορμούσε στον Ντόνβερ να μας κοροϊδεύσει. Ακόμα χειρότερα, φανταστείτε αυτούς τους εγωκεντρικούς ναυτικούς να επιθυμούσαν τους εχθρούς μας. Φανταστείτε να πηδούσαν στο πλησιέστερο στρατιώτη και να γάβγιζαν. Νίκησε η Γερμανία, ενώ χαμογελούσαν με το πιο αυτάριστο χαμόγελο που έχετε δει ποτέ. Θα σας ενοχλούσε, σωστά. Περισσότερο από ενοχλημένος θα επίθηκε η εθνική οργή. Και λέει για ένα πράγμα. Τι λέει ο τύπος εδώ, ο Βρετανός, το Spectator. Λέει ότι αφού καταχαιριάζει τον Μπεν Γκβίρ και λέει ένα παράδειγμα κλπ. Κλπ. Εκεί, αλλά σε ένα από τα βίντεο λέει, και λέει ποιο είναι το χειρότερο, ένας από τους κρατούμενους λευκούς σωτήρες λέει, ακούγεται να φωνάζει ελευθεριά στην Παλαιστίνη, ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη. Μπορούμε να αφιερώσουμε ένα λεπτό για να δούμε πώς είναι απαράδεκτο να φωνάζει σε αυτό το κοινότυπο σύνθημα σε άντρες και γυναίκες, το οποίο το έθνος δέχτηκε εισβολή στο όνομα της Παλαιστίνης πριν από 3 χρόνια, λέει ο Βρετανός. Και το εξετριολογεί παρακάτω, λέει, και άλλα μην ασχοληθούν με αυτό. Θέλω να πω, υπάρχει και η άλλη ανάγνωση, ότι είναι κάφρος με περικεφαλαία και αυτό και πρέπει να φύγει κλωτσιδόν, δεν το συζητάμε. Και εσύ και εισβάλλεις αυτούς και τους φωνάζεις λευτεριά στην Παλαιστίνη όταν μπήκανε αυτό μέσα και σφάξανε 1.200 και αυτό και κάποιος από τους στρατιώτες που ήταν εκεί θα είχε χάσει, ξέρω εγώ, ένα συγγενικό του πρόσωπο. Δηλαδή, και μάλιστα τους λέει... αυτός λέει καταλαβαίνω την οργή, λέει, των Ισραηλινών και αυτό υποδηλώνει, λέει, νεοθρησκευτική λατρεία της Δύσης για την αυτοεκτίμηση. Έχουμε γίνει μια νέα γενιά που πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να επικεντρώνεται στους πολέμους των άλλων. Να κρίνουμε, να επικρίνουμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και μιλάει για παραπληροφόρηση κλπ.
0: Ναι, δεν εισβάλλαν αυτοί στο Ισραήλ, στα διεθνή ύδατα υποτίθεται ήταν.
1: Ναι, εντάξει, θα πηγαίνουν στη Γάζα. Τα πηγαίνω στη Γάζα. Δεν τους αφήνω. Γιατί είχα ασχοληθεί η Λεωνίδα.
0: Η Γάζα δεν έχει δική της ΑΟΣ, δικά της είδατε.
1: Όχι, τίποτα δεν έχει. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ΑΟΣ. Θα έχει μετά, άμα γίνει ανεξάρτητη και τέτοια, ας πούμε, γιατί δεν την παίρνουν ζαλινή, σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ. Είχα ασχοληθεί την πρώτη περίπτωση που είχαμε το στολίσκο ελευθερίας με το Μάδι Μαρμαρά. Και είχα αρθογραφήσει τις 4 φορές. Και συνεχεία διαπίστωσα ότι υπάρχει μια επιτροπή του ΟΗΕ η οποία θα έκανε έλεγχο τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, αυτή η επιτροπή του ΟΗΕ έβγαλε ένα πόρισμα. Πώς το λέγανε τον Μπρέσβη, ο οποίος ασχολήθηκε, καθηγητής ήταν αυτός, το Χάρβαρντ που ασχολήθηκε με το αυτό, Πάλμερ, το θυμήθηκα. Το πόρισμα Πάλμερ, και το λέω όποιος θέλει να το βρει, πόρισμα Πάλμερ για το στολίσκο ελευθερίας κλπ. Ψάξτε το και βρέστε το, διαβάστε το. Μιλάμε πόρισμα του ΟΗΕ, δεν είναι δικό μου και δικό σου. Εγώ μπορεί να έλεγα οτιδήποτε. Αλλά μια επιτροπή, τύπου ένα καθηγητή του Χάρβαρντ, τον Πάλμερ, που βγάζει ένα πόρισμα για το παραδείσιο του ΟΗΕ, νομίζω έχει μεγαλύτερη αξία από τις δικές μας απόψεις, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ότι φταίνε και οι δύο. Λέει τώρα ότι σύμφωνα με τη συνθήκη του Σαν Ρέμο του 1923, που είναι το φεστιβάλ, συμφωνία του Σαν Ρέμο, λοιπόν, ένα κράτος λέει, όταν στη θάλασσα, όταν διαπιστώνει μία απειλή που έρχεται κατά πάνω του, έχει το δικαίωμα να παρέμβει μακριά από τα χωρικά του ύδατα, ακόμα και στα διεθνή ύδατα. Και από την άλλη μεριά λέει ότι οι Ισραηλοί ναι μεν είχαν το δικαίωμα, λέει, να παρέμβουν για να σταματήσουν μια απειλή, αλλά, λέει, άσκησαν υπερβολική χρήση βίας και είναι καταδικάζονται γι' αυτό. Και εν συνεχεία το Ισραήλ δέχτηκε αυτό το πόρισμα και έδωσε 20 εκατομμύρια δολάρια στις οικογένειες αυτών, τους 10 νεκρούς και 40 τραυματίες.
0: Α, τους αποζημίωσε το Ισραήλ τότε.
1: Τους αποζημίωσε, ναι, μετά από 2 χρόνια. Τους αποζημίωσε όλους αυτούς. Ήταν Τούρκοι πολίτες. Λοιπόν, αυτά λέει το πόρισμα Πάλμερ της Επιτροπής του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε αντιρρήσεις όλοι μας. Αλλά εγώ λέω η επίσημη θέση του ΟΗΕ. Λοιπόν, μου φαίνεται περίεργο αυτό. Αλλά υπάρχει η συνθήκη του Σαν Ρέμο του 1924. Δεν την ήξερα αυτή. Δεν την διάβασα. Λοιπόν, απλώς το λέω όποιος θέλει ας ψάξει. Για να μην λέει ότι λέμε, ξέρω εγώ, βαρούφες. Ωραία. Θέλω να σας πω κάτι για τον Σάι Γκάλ.
0: Διότι ο Σάι Γκάλ λέει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί στους πολέμους του Ισραήλ.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και ό,τι του ξέρει να παρασύρει στους πολέμους στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Εκτός λέει αν εμπλέκεται το ίδιο. Δηλαδή η Βόρεια Κύπρο λέει απειλούμαστε και εμείς, όχι μόνο η Ελλάδα. Διότι εκεί που θα κάνουν πύραυλοι να φτάσουν 7 λεπτά, που δεν σου λέω ένα νούμερο τυχαίο, στο Ισραήλ, τώρα θα φτάσουν σε 3 λεπτά. Είναι πιο κοντά. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Το ρωτάει ο Χαρβαλιάς, καταρχάς να πούμε ποιος είναι ο Σάι Γκάλ. Ο Σάι Γκάλ ανήκει στο νέο αίμα των Ισραηλινών αναλυτών γεωπολιτικής σε μια σχολή με αυξανόμενη επιρροή. Θεωρεί την τριμερή συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδος-Κύπρου κλειδί για την ανάσκηση της τουρκικής απειλής στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει εργαστεί για τα Υπουργεία Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ. Υπήρξε σύμβολος υπουργών και άλλων κυβερνητών αξιωματούχων, ενώ υπηρέτησε και στην επίλεκτη μονάδα 8.200 των IDF, μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως στη διεξαγωγή σύγχρονου ηλεκτρονικού πολέμου, ανάλογη με την Αμερικανική NSA, National Security Agency. Προημερών, θα το διαβάσω αυτό για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, μετά από παρακάτω. Προημερών, ο κύριος Γκάλ, γράφει ο Γιώργος Χαρβαλιάς στη Εφημερίδα Δημοκρατία, σε 2 άρθρα. Βρέθηκε στην Ελλάδα, καλεσμένος για μια κλειστή διάλεξη σε επιλεγμένο ακροατήριο μελών και φίλων του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, που εξελίσσεται στο αντίπαλο δέος του εθνομεδινιστικού ΕΛΙΑΠΕΠ υπό την ηγεσία του εκείνου αντιστρατήγου Ιωάννη Μπαλτζόη. Λοιπόν, σταματάω εδώ, δεν θέλω να πω άλλο για αυτά που γράφει ο Γιώργος Χαρβαλιάς.
0: Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΕΛΙΣΜΕ τελευταία όντως ακούγεται περισσότερο από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν πολύ ακούγεται.
1: Έχουμε δράσει.
0: Και εκδόσει έχετε κάνει.
1: Χρόνια τη θητεία μου, γιατί δεν θα ξαναπάρω άλλη μουσουλμάνα, δεν έχω δικαίωμα. Για δύο τετραετίες είμαστε. Τουλάχιστον θέλω να τα αφήσω σε μια θέση στην οποία να αντιπαρατίθεται με το ΕΛΙΑΜΕ. Όταν το ΕΛΙΣΜΕ έχει ένα budget από τα μέλη του και μόνο και κάποιες δωρεές που κάνουν, ξέρω εγώ, εσύ, ο Α, ο Β κλπ. Δίνεται ένα χιλιάρικο. Έχω ένα φίλο, ξέρω εγώ, που είναι, έχει μια από τις κοριτσίες του, λέω, δώσε μια δωρεά εκεί. Δίνει ένα χιλιάρικο δύο. Ο άλλος δίνει πάλι έτσι τόσο. Όταν έχουμε λοιπόν ένα budget 30.000, εκ των οποίων τα μισά πηγαίνουν στα ενίκια του Ινστιτούτου, τα μισή χιλιάδες, 750 ευρώ το μήνα. Τα μισά, όχι ακριβώς τα μισά, γύρω στις 12.000 πάνε. Βάλει και τα υπόλοιπα έξοδα, φως, νερό, τηλέφωνο και ούτω καθεξής, πάνε στις 15.000. Τα άλλα είναι για να κινηθούν όλο τον χρόνο. Διάφορες εκδηλώσεις, λειτουργικά έξοδα κλπ. Λοιπόν, το ρωτάει ο Γιώργος Σαρβαλιάς, λέει, πιστεύετε ότι η τριμερή συνεργασία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα επίσημο αμυντικό σύμφωνο με δεσμευτικές υποχρεώσεις αμοιβαίας συνδρομής για τα μέλη του? Έτσι, για να απαντήσω και στον αγαπητό Δημήτρη που λέει, του Κωνσταντινόπουλου, που έλεγε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Λέει ναι, γιατί, για ένα αμυντικό σύμφωνο δεν πρέπει να υπονοεί μια πραγματικότητα. Πρέπει να την αναγνωρίζει. Και αυτή η πραγματικότητα υπάρχει, λέει. Λοιπόν, η Άγκυρα έχει συμφωνήσει την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο, το Αιγαίο, τη Συρία, τη Λιβύη, το Βόσπορο, τη Γάζα, την ενέργεια, τη μετανάστευση, τα ντρόν, τη Χαμάς, τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ σε ένα ενιαίο σύστημα πίεσης. Αδικό έχει σε αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το ΕΖΕ δεν χρειάζονται κηρύξεις, χρειάζονται ισχύ. Και λέει παρακάτω. Οι συμμαχίες λέει, δεν παραδίδουν την κρίση, τη θωρακίζουν. Η Αμερική από την άλλη πλευρά πρέπει να παραμένει κοντά, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί το θεμέλιο. Στην εποχή Τραμπ, κανένα σοβαρό κράτος δεν εκπορεί την κυριαρχία του στην ατζέντα της Ουάσιγκτον, στους υπολογισμούς της Τουρκίας.
0: Τι θέλει να πει δηλαδή, αυτή η φράση?
1: Ότι δεν πρέπει να είσαι yes man στην Αμερική.
0: Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής τελευταία.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Και υπάρχει και μέσα στην Αμερική μια αλλαγή στάσης.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Άκουσα, δηλαδή διάβασα, ότι αυτή η επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων που είναι φιλοϊσραηλινή γυρίζει μπροστά στον... όχι αυτή, και η άλλη, η Λόρα Λόρεν, πώς τη λένε, που γύρισε και λέει του Τραμπ θα είσαι ο τελευταίος φιλοϊσραηλινός πρόεδρος. Έτσι του είπε, μπροστά σε όλους. Και τι απάντησε ο Τραμπ? Έχεις δίκιο, του λέει. Διότι έχει αλλάξει το κλίμα στην κοινή γνώμη.
1: Ακριβώς. Πρόσεξε να δεις. Καλά και πριν άλλοι με Biden πάλι δεν ήταν αυτό, μωρέ Λεωνίδα. Λοιπόν, άκου να δεις. Για την αμοιβαία συνδρομή. Προσέξτε, λέει ο Γκάτ. Αμοιβαία συνδρομή δεν σημαίνει αυτόματα πόλεμο. Σημαίνει αυτόματα ευθυγράμμιση. Όρια ενεργοποίηση, διαβούλευση, αποτροπή και το τέλος της απομόνωσης ως τουρκικής μεθόδου επιβολής. Σε ένα άλλο άρθρο του έλεγε, επιτέλους λέει, κάναμε τους φίλους μας τους Έλληνες, λέει, να αντιδρούν και κάπου στην Τουρκία, γιατί μέχρι τώρα σκύβαν το κεφάλι και δεν αντιδρούσαν. Έχει δίκιο και σε αυτό, επειδή το προηγουμένως το είπα. Δεν σημαίνει ότι θα έρθουν οι Ισραηλοί στρατιώτες να πολεμάνε τα χαρακώματά μας στον Εύρο, στην δυτική πλευρά του Εύρω ποταμού, ή θα πάμε κι εμείς στον Κολάρι και θα πυροβολάμε προς τον Βορρά. Όχι. Εμείς το Ισραήλ δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να μας παρέξει αυτά που είναι πολύ πιο σημαντικά από 2.000 στρατιώτες, 5.000 στρατιώτες. Τα logistics, το κυριότερο. Ο πόλεμος θέλει πολλά μέσα, διότι οι πόροι που διαθέτει στον πόλεμο είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν πριν. Θέλουμε αυτούς τους πόρους να μας έρχονται χωρίς υστέρηση. Θέλουμε πληροφορίες. Θέλουμε δορυφορικά συστήματα να μας κατευθύνουν τους πυράβλους μας, τα ντρόνους μας και ούτω καθεξής. Τα θέλουμε τους Ελληνικούς. Κατά τα άλλα, ο Έλληνας θα πρέπει να πολεμήσει για την Ελλάδα μόνος του. Ούτε με Γάλλους, ούτε με Ισραηλινούς, ούτε με Ημερατιανούς. Οι Αθηναίοι, για όσους δεν το ξέρουν, είχαν περισσότερους δούλους από τους ελεύθερους πολίτες. Και όμως στη μάχη του Μαραθώνα πηγαίνανε μόνο οι ελεύθεροι πολίτες, οι Αθηναίοι. Τους δούλους τους είχαν για να φτάνουν φαγητό, να βοηθάνε, να τους περιποιούν τα τραύματα κλπ.
0: Στα μεταλλεία του Λαβρίου να δουλεύουν για να βγάλουν χρυσό.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ λέω για τον πόλεμο. Δεν πολέμησε κανένα δούλο για την Αθήνα ή για τη Σπάρτη. Πολεμήσαν οι Σπαρτιάτες μόνοι τους, οι Αθηναίοι μόνοι τους. Το ίδιο και τώρα. Το πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε, αν θέλουμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα. Λοιπόν, και λέει ότι είναι μια σοβαρή συμμαχία, είναι εργαλείο αποτροπής πολέμου. Δεν είναι για να κάνουμε τον πόλεμο. Για την Κύπρο λέει ότι είναι η καινούργια
0: τεχνολογία. Όμως η Τουρκία στρατηγική γίνεται όλο και πιο επιθετική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν φαίνεται να υπολογίζει. Εκνευρίζεται πως όλο, πολλά μαζεύεται.
1: Κοίταξε, να σου πω, για ποιους λόγους η Τουρκία εκνευρίζεται. Η Τουρκία εκνευρίζεται και δεν είναι μόνο το Ισραήλ, που με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η συμμαχία, βεβαίως. Λοιπόν, δεν έχουν εκνευρίσει, θα έχω διαβάσει τον τουρκικό τύπο, ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η παρεμπόδιση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, πετάξαμε έξω από το ΣΕΙΦ, που ήταν 150 δισεκατομμύρια. Θα συμπάγαμε, σου λέει, γιατί οι άλλοι δεν έχουν σοβαρή βιομηχανία, θα συμπάγαμε 30-40 δισεκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά άρια. Λοιπόν, ενίσχυση, άλλο που σε ενοχλεί, των ελληνικών στρατηγικών συνεργασιών, όπως σου είπα, με Ηνωμένες Πολιτείες, με Ισραήλ και κυρίως με τη Γαλλία, λένε οι Τούρκοι. Σε ενοχλεί πάρα πολύ η Γαλλία. Αναβάθμιση, γιατί είναι κυβερνητική δύναμη, αναβάθμιση σε αποτελεστική σχέση των ενόπλων δυνάμεων. Και όντως υπάρχει μια αναβάθμιση με αυτά τα οπλικά συστήματα που πήραμε και διεθνής νομιμοποίηση των ελληνικών θέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή βλέπουν οι Τούρκοι ότι εμείς πλέον αρχίζουμε και μιλάμε. Αυτά τα οποία πριν από λίγο καιρό δεν μιλάγαμε, κάναμε παραβιάσεις και αυτό δεν μιλάγαμε. Αρχίζουμε τώρα και μιλάμε, αρχίζουμε και τα βάζουμε, όχι όλα βέβαια. Λοιπόν, τα διεθνή φόρα, τις συμμαχίες μας και το καθεξής.
0: Πάντως αυτό το που πάει να κάνει με το θέμα του νόμου πρέπει να ξεσηκώσουμε την Ευρώπη, τι όχι απλώς να το βάλουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω πόσο θα το κάνουν.
1: Συμφωνώ, Λεωνίδα, και εδώ θέλω να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν,
0: είναι πέρα και από κάζους μπέλη πλέον.
1: Για μένα αυτό δεν είναι μόνο μια επιθετική ενέργεια, για μένα είναι μια πολεμική υβριδική ενέργεια. Δηλαδή είναι ένας πόλεμος διαφορετικός υβριδικής μορφής εναντίον της Ελλάδος. Και προσέξτε, βγαίνουν ορισμένοι εδώ και τα παπαγαλάκια που λειτουργούν έτσι σαν δικηγόροι της Τουρκίας και λέει ότι η κατάθεση του νομοσχεδίου αυτή λέει είναι ένας εσωτερικός λόγος.
0: Ναι, είναι για εσωτερικούς
1: λόγους.
0: Αυτά που λέγανε χρόνια.
1: Ναι, που λέγανε χρόνια. Λείπει και δεν βγαίνει κάποιος να τους πει. Λείπει. Λοιπόν, και γιουσουφάκια των Τούρκων, οι ένοπλες δυνάμεις Τουρκίας, το λιμενικό, θα λειτουργήσουν βάσει των εσωτερικών τους νόμων. Δεν θα λειτουργήσουν βάσει των νόμων του διεθνούς δικαίου κλπ. Όταν θα βγει λοιπόν το λιμενικό στο Αιγαίο, όταν θα βγουν τα πολεμικά πλοία και ο νόμος λέει ότι μέχρι τον 25ο μεσημβριό είναι δικό μας, τι θα κάνουνε. Θα βγει κάποιος έξω από τα 6 ναυτικά μίλια που είναι τα χωρικά μας έδρα και θα το συλλαμβάνουνε. Θα το περνάνε δικαστήριο και θα το κλείνουν φυλακή. Τα δύο παιδιά που σηκώσαν την Ελληνική Σημαία Μεσαγιάς πια είναι φυλακή, Αντρέα, ακόμη.
0: Ναι, είναι. Τα βγάλαν τώρα, προχθές. Ναι. Ήταν στη φυλακή, ναι.
1: Ήταν στη φυλακή.
0: Δεν ξέρω αν έγινε από μεριάς μας κάτι. Δεν παρακολουθεί.
1: Όχι. Εγώ δεν άμαθα τίποτα.
0: Άρα, δεν είδα.
1: Να το πούμε. Ναι. Δεν είδα. Λοιπόν, δεν είδα τίποτα. Δεν είδα το χεράπι τρίτη όταν ανακοινώσανε αυτό και γράφαν όλες οι τουρκικές εφημερίδες, τα σχέδια, εκείνο το άλλο κλπ. Τι λέγανε άλλοι εδώ. Λέει αυτές είναι εφημολογίες, μου λέγανε μια μέρα τηλεόραση εμένα. Πήγανε να με πείσουν, ας πούμε, εφημολογίες, πού ξέρουμε αν θα είναι. Ναι, αλλά οι εφημολογίες που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπο να βγει στην τηλεόραση γιατί αυτά τα πράγματα χωρίς την έγκριση. Ναι, αλλά οι εφημολογίες που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπο να βγει στην τηλεόραση γιατί αυτά τα πράγματα χωρίς

0: από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, ό,τι υπάρχει μέσα εκεί θα ελέγχεται από την Τουρκία. Εκτός από μια ζώνη 6 ναυτικών μιλίων πέριξ των νησιών μας. Και όχι μόνο αυτό, Λεωνίδα. Έχουμε το χειρότερο, είναι οι γκρίζες ζώνες που έχουν βάλει οι Τούρκοι. Οι οποίες
1: γκριζάρουν
0: είναι
1: τα πάντα. Ναι. Νησιά.
0: Τα 152 νησιά, τα γκριζάρουν. Δεν ξέρουμε αν είναι δικό σας, λέει. Το λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Και δεν απαντάμε, Λεωνίδα, και αυτό οργίζουμε και χάνω την ψυχραιμία μου καμιά φορά. Δεν απαντάμε ως εξής. Διαβάστε το άρθρο 12 και άρθρο 16 της συνθήκης της Λοζάνης, το οποίο τι λένε, ότι τα δικαιώματα της Τουρκίας ξεκινάνε από τις τουρκικές ακτές μέχρι και 3 μίλια δυτικότερα. Δηλαδή 3 μίλια από τις τουρκικές ακτές και ό,τι υπάρχει μέχρι τις ακτές της Τουρκίας είναι τουρκικό. Και συνεχίζει, δύο στον νόμος 16 που καθορίζει το άρθρο 16. 3 μίλια μακριά από τις μακριασυρικές ακτές, τις τουρκικές ακτές και δυτικότερα, ό,τι υπάρχει ανήκει στην Ελλάδα. Πώς είναι δυνατόν μια συμφωνία, λοιπόν, να την αμφισβητείς, ή πώς είναι δυνατόν μια συμφωνία να καθίσει και να γράφει νησίδα τάδε, βράχο νησίδα ψήρα, το ένα και λοιπά, 6.000, θα κάτσει να γράψει μια αστή, λέει, 6 μίλια τουρκικές ακτές και δυτικά ανήκει στην Ελλάδα. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν πάνε σε κανένα δικαστήριο και δεν θα πάνε ποτέ σε δικαστήριο. Διότι είναι τόσο σαφή η συμφωνία της Λοζάνης, αν πας στο δικαστήριο και πεις 3 μίλια και δυτικά ανοίξει την Ελλάδα, μπορεί να πει, όπως λένε τώρα οι Τούρκοι, ότι η Γάβνος ανοίξει στην Τουρκία. Μπορούν να πούν οι άθλοι ότι τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία ως κληρονόμο το τέτοιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί το λένε αυτό? Διότι όταν απελευθερώθηκε η Κρήτη, στους Βαλκανικούς πολέμους,
1: ναι,
0: υπήρχε μια συμμαχία 4 κρατών. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο. Λοιπόν, τι λένε οι Τούρκοι? Πού είναι η παραδοχή, το έγγραφο όπου η Σερβία παραδίδει τα δικαιώματά της στην Κρήτη, στην Ελλάδα? Ακούστε ποιο είναι το επιχείρημα. Γι' αυτό λένε αυτοί, εμείς ως κληρονόμοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα 3/4 σε εμάς, μόνο τα χανιά ανήκουν σε εσάς, ανήκουν στην Τουρκία. Η Γάβδος ανήκει στην Τουρκία. Γιατί? Μα δεν αναφέρεται πουθενά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε μπλέξει με μια παράνοια, με ένα κράτος παράνοια, στο οποίο εμείς δεν απαντούμε. Τι θα κάναμε για αυτό το νόμο? Διότι είναι πάρα πολύ σοβαρός. Αυτό το κάνει η Λεωνίδα πριν γίνει η σύνοδος στο ΝΑΤΟ. Και θα σας πω και κάτι άλλο μετά, το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση για τους Patriot και τα αεροπλάνα και λοιπά, πώς πήγανε και γιατί πήγανε εκεί. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Διότι εδώ μιλάμε για την κήρυξη ενός πολέμου εναντίον της Ελλάδος, υπηρετικό πόλεμο.
1: Το πρώτο που θα κάνουμε να διευθυνθήσουμε. Είδαμε και ιδιαίτερη θρασίτα αυτές τις μέρες που βγήκανε δημοσίως και παραδέχτηκαν ότι η άσκηση ΕΦΕΣ που κάνανε, η αποβατική άσκηση ΕΦΕΣ,
0: είναι η κατάληψη νήσου.
1: Όχι, η κατάληψη τη συγκεκριμένη νήσου, γιατί Λίμνο μίλησαν.
0: Ναι. Πριν λέγανε κατάληψη νήσου. Τώρα το ονοματίζουν κιόλας.
1: Ναι. Και το παρακολούθησε δηλαδή, και ο Ερντογάν ο ίδιος.
0: Ναι. Δηλαδή δεν έπρεπε να είχαμε βγει στα κάγκελα. Δεν έπρεπε να είχαμε κατά αυτό στον ΟΗΕ με τις δηλώσεις αυτές να πάμε στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούνε στο ΝΑΤΟ και να πούνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ που έχουμε το αυτό, να πούμε ότι ό,τι έχει σχέση με την Τουρκία, εμείς θα βάζουμε βέτο σε οτιδήποτε. Ακόμα και να μας δώσει λεφτά η Τουρκία που δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς θα λέμε όχι. Δεν τα θέλουμε. Θα το κάνουμε και όσον αφορά το ΝΑΤΟ, να το πούμε στον κύριο εκεί, τον Ρούτε κλπ. Να το μεταφέρει στον μπαμπάκα του, στον Τραμπ, να του πούμε το κάνουμε μπουρδέλο το πάνω. Δεν υπάρχει. Θα λέμε συνέχεια όχι σε όλα. Για τα πάντα. Μπορείτε να λειτουργήσετε.
1: Θέλω να πω. Μα δώσανε οι ίδιοι οι Τούρκοι φωτογραφικό υλικό από την άσκηση που δείχνει καθαρά πιλότους Τούρκους F-16 που προετοιμάζονται για να φύγουν και μπροστά τους είναι οι χάρτες. Και προφανώς το διαρρεύσαν επίτηδες αυτό. Πάνω στο οποίο φαίνεται σημειωμένο το νησί της Λίμνου. Ο στόχος
0: αυτό
1: δηλαδή.
0: Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω δει το χάρτη αυτό.

0: Βεβαίως.
1: Ενώ φωτογραφία.
0: Το άφησαν να διαρρεύσει ήδη, συνειδητά.
1: Επίτηδες, ακριβώς. Προσέξτε, το πρώτο είναι δημοσιοποίηση. Είδες καμιά κινητοποίηση. Εδώ κανένα συνέδρια στη Νέα Δημοκρατία. Η λέξη Τουρκία δεν την αφαίρεται μια φορά. Και δεν βρέθηκε κανένα από κάτω από του συνέδρου να πει: συγγνώμη, ρε Πρόεδρε, συγγνώμη αυτό. Τι γίνεται με την Τουρκία όπως συζητάμε εμείς. Λοιπόν, τίποτα, έχουμε μείνει με νεράκια μας. Λοιπόν, δεύτερον, θα έπρεπε να κάνουμε συστηματική αποδόμηση των ισχυρισμών της Τουρκίας. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, να τους πετάξουμε στη Μούρη, έτσι σαν πατσαβούρα, το άρθρο 12 και 16, οι συνθήκες της Λοζάνης. Και να τους πούμε, διαβάστε το. Λοιπόν, να το πούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι. Α, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προηγουμένως έχασα να πω, να επικαλεστούμε και το άρθρο 42, την παράγραφο 42, 7 τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Που μου ορίστε, κύριε. Εδώ απελείται ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε, να τους πούμε, το μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο υφαρπαγής θαλασσίου χώρου από ένα γειτονικό κράτος, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, την άγκρος, το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Τι θα κάνετε, εδώ τους είδες πάνω εκεί, τους Λετωνούς, τους Εστονούς κλπ. Λοιπόν, τους Λιθουανούς κάνουν άσκηση πέρα σε έναν ντρόν κλπ. Το οποίο δεν ήταν εδώ, ξεσηκώσαν την Ευρώπη.
0: Ξεσηκώνουν την Ευρώπη.
1: Η Πολωνία έπεσε. Ναι. Η Πολωνία έπεσαν δύο ντρόν τα οποία ήταν ξύλινα, ας πούμε, από κόντρα πλακέ, χωρίς να έχουν εκρηκτικά και κάνανε σύγκληση τη ηγεσία του ΝΑΤΟ. Πάει στην Ρωσία, λέει, τα οποία αυτά τα ντρόν πηγαίνουν μέχρι 800 χιλιόμετρα. Όταν η Ρωσία από εκεί που είναι τα ρωσικές δυνάμεις κοντά στον Δνίπερο μέχρι την Πολωνία είναι 1500 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνεις τις γελιότητες που συμβαίνουν. Και εμείς αντί να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα, να συγκαλούμε, ξέρω εγώ, συσκέψεις των αρχηγών κρατών, το ΝΑΤΟ, το ένα, το άλλο, τίποτε δεν κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Συστηματική αποδόμηση, είπαμε. Τρίτον, αμέσως με αυτό που είπανε, να βγάλουμε στόλο αεροσκάφη, να κάνουμε περιπολίες, λιμενικό κλπ. Δηλαδή, και να διατηρήσουμε ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στο Αιγαίο. Να φαίνεται. Κάνουμε βόλτες δεξιά, αριστερά κλπ. Και τέταρτον, να καθίσουν να καλέσουν τους αρχηγούς κομμάτων και να συζητήσουν και να πούνε να διαμορφώσουν μια σταθερή εθνική στρατηγική με συνέχεια και συνέπεια. Ώστε, αν ξανασυμβεί ένα παρεπερές, όποια κυβέρνηση και αν είναι, είτε σημερινή, είτε αυριανή, είτε μεθαυριανή, η Ελλάδα θα δράσει έτσι. Αλλιώς δεν σε παίρνουν στα σοβαρά. Λοιπόν, γελάνε, θα κάνουν, θα συνδοκιμάζουν και θα προχωρούν στο επόμενο βήμα. Άρα λοιπόν, δεν είδαμε τέτοιο πράγμα και εδώ βλέπουμε την Τουρκία να κάνει μια απόπερα θεσμοποίησης αναθεωρητικών διεκδικήσεων που είναι αντίθετη με τον Άγκρος και να μην φωνάζουμε. Και απ' την άλλη μεριά να λέμε είμαστε αγκυροβουλημένοι στο διεθνές δίκαιο. Αυτά μόνο σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα θα μπορούσε να συμβεί. Διότι ακόμα και μια Βάλτα και μια Μάλτα ή μια χώρα, ξέρω εγώ, Βουνουάτου, κάτι τέτοιες χώρες κλπ. Θα είχαν αντιδράσει.
0: Ναι,
1: δεν αντιδρούν.
0: Είστε εκεί στην περιοχή που είναι η βάση του Ντιέγκο Γκαρσία.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε.
1: Αυτοί έχουν αντιδράσει.
0: Έχουν αντιδράσει αυτοί.
1: Ναι. Πήγαν στο διεθνές δικαστήριο και δικαιώθηκαν.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί σε αυτή τη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία, να πούμε μόνο δύο λόγια σε αυτό και να σου πω μετά.
0: Δεν προλαβαίνουμε για περισσότερα, δύο λόγια μόνο.
1: Ναι, δύο λόγια θα πω. Τα αεροπλάνα και στοιχεία στον Πάτρο πήγαν με εντολή των Αμερικανών. Καμιά ελληνική κυβέρνηση. Σιγά μην είχαν δυνατότητα να κάνουν μαγκές. Οι Αμερικανοί τα βάλαν σε συγκεκριμένες θέσεις, το δημότιο για να προστατεύουν την Βουλγαρία και στην Κάρπαθο για συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, έπρεπε να είχαμε εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, διότι προσπαθούμε εδώ και καιρό να στρατικοποιήσουμε την Κάρπαθο και παλαιότερα και δεν μπορέσαμε. Το στείλαμε. Το είδε και στην Κύπρο. Και φύγανε, Λεωνίδα, διότι διαταχτήκαμε τους Αμερικανούς να φύγουμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Φύγανε τελικά, όλα.
1: Ναι, ακόμα δεν φύγανε από την κάρτα που περιμένουν τα παλάβια τους πάντων.
0: Ναι.
1: Και να πάνε, λέει, μοιράζει 2005. Τα οποία αυτά τα μοιράζει 2005 μας πιέζουν. Είναι ένα καταπληκτικό αεροπλάνο.
0: Να τα δώσουμε. Έχει και αυτά, ναι.
1: που πάνε 250-300, θα το δώσει στους Ουκρανούς. Μέσω Γαλλίας κλπ.
0: Στρατηγέ, φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Έχουμε πολλά, θα δούμε και εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πάλι.
1: Ένα μόνο να πω.
0: Ναι.
1: Το κύπελλο στον Πελέα αύριο και είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, βέβαια. Και με όλοι υποστηρίζουμε την ελληνική ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς. Διότι οι Τούρκοι μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο φωνάζανε ζήτω ο Κεμάλ Πασά. Α πούμε, είναι ένα εμβατήριο. Ο Κεμάλ Ατατούρκ Πασά. Λοιπόν, εκεί ήταν ένα εμβατήριο που υμνούσε τις σφαγές και τα αυτά σου. Το φωνάζανε μέσα στο αυτό. Ποιος ξέρει τουρκικά να στα ακούσει.
0: Εχθές
1: ακριβώς, οι Τούρκοι φύλαθλοι, 4.000 που ήταν μέσα εκεί, τραγουδάγανε εμβατήρια για τον Μουσταφά Κεμάλ και τις σφαγές Ελλήνων και Αρμενίων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας τρίωρης εκπομπής, που όπως κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένη στην ιστορία. Και έχουμε πολλά να πούμε για την ιστορία, γιατί είχαμε το Αγίου Κωνσταντίνου αυτές τις μέρες, έχουμε την επέτειο την ημερομηνία της πτώσης της Κωνσταντινούπολης σε λίγες μέρες. Μαζί μας ο ιστορικός ο Γιάννης Αντωνόπουλος, ο άνθρωπος του Σαββάτου. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλησπέρα. Είστε καλά.
0: Επέλεξα να μιλήσουμε σήμερα για την πτώση.
1: Ναι.
0: Που είναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά επειδή θέλω να πούμε και κάτι για τον Κωνσταντίνο, τον Μέγα Κωνσταντίνο, όπως τον λένε.
1: Ναι.
0: Έτσι, από τον οποίο ξεκίνησαν όλα. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος.
1: Βέβαια.
0: Δεν ήταν Έλληνας, Ρωμαίος ήταν πολίτης.
1: Κατήγε το νομίζω από την Νίς της Σερβίας, και αυτή η περιοχή που ακόμα δεν έχουν κατασταθεί οι λαοί που ήρθαν μετά, είναι Ρωμαίος πρωτεύ, είναι Ρωμαίος στρατηγός, και βέβαια συγκρούονται μετά στην τετραρχία. Δεν χρειάζεται να δώσουμε λεπτομέρειες και να κουράζουμε τους.
0: Ναι, αλλά μας φέρνει τη Ρώμη στο πιάτο. Μας την έδωσε,
1: βέβαια,
0: εδώ.
1: Βέβαια.
0: Την ελληνοποίησε πλέον.
1: Έτσι, ναι, εγκαταλείπει. Τώρα εγκατέλειψε.
0: Και παρόλα αυτά υπάρχουν πολλοί ακόμα που τον αφισβητούν ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, ότι έκανε εκείνο, έκανε άλλο.
1: Όχι, ήταν σπουδαίος άνθρωπος.
0: Και ιδρύει μια πόλη, έτσι, που είναι Κοσμόπολης. Δεν υπάρχει δεύτερη πόλη τέτοια.
1: Πολύ σωστό. Αφενός με αυτό αφετέρου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι γιατί ίδρυσε, κρατικοποίησε τον χριστιανισμό. Είναι αυτός ο οποίος έκανε τη χριστιανική θρησκεία επίσημη. Μέχρι τότε η χριστιανική θρησκεία δεν ήταν επίσημη. Δεν ήταν επίσημη θρησκεία του κράτους.
0: Ναι.
1: Και με την πρώτη σύνοδο.
0: Ξεκίνησε με την ανοιχτή θρησκεία, βασικά.
1: Αφενός με αυτό, και αφετέρου άρχισε να προωθεί, γιατί στηρίχθηκε στους χριστιανούς για να νικήσει τους ανταγωνιστές, το Λυκίνιο κτλ. Και μετά φτιάχνει, δεν μπορούσε να γίνει χριστιανική η Ρώμη, δεν γινόταν. Η Ρώμη ήταν αυτή που ήταν. Ήταν μια πόλη ρωμαϊκή με το παρελθόν της ειδωλολατρική, ας το πούμε έτσι. Με τη λατρεία του Αυτοκράτορου και τα λοιπά. Φτιάχνει μια καινούρια πόλη σε μια περιοχή που είναι ελληνική αποικία. Έτσι, ο Βίζας, έτσι, εκεί είναι το Βυζάντιο, είναι ο Βίζας από τα Μέγαρα, είναι αυτός ο οποίος έχει ιδρύσει εκεί μια αποικία. Η θέση είναι στρατηγικότατη. Δεν είναι τυχαία η επιλογή της περιοχής αυτής να χτίσει, διότι ελέγχει, και ως άνθρωπος που πλέον είναι αυτοκράτορας, ελέγχει και την Ανατολή και τη Δύση. Η θέση της Κωνσταντινούπολης, ο Κεράτιος, τα στενά, ο Βόσπορος, όλα αυτά τα πράγματα ήταν, είναι και θα είναι από τις πιο σημαντικές στρατηγικές θέσεις του κόσμου. Δεν το λέω εγώ, ο Μέγας Ναπολέοντας το είπε. Γι' αυτό και δεν την πείραξε ποτέ. Έτσι, μου κάνει εντύπωση αυτό. Μπορούσαμε με μια βόλτα να την κατακτήσει. Και καθόταν και την κοίταγε. Και με τον Τζάρο είχαν άλλα σχέδια. Λοιπόν, εκεί φτιάχνει την πρωτεύουσα 330, έτσι, η οποία οργανώνεται σιγά σιγά. Βέβαια οι πληθυσμοί δεν είναι λατινικοί, δεν είναι Ιταλοί κάτοικοι.
0: Έτσι,
1: είναι άλλοι κάτοικοι, ούτε είναι μόνο Έλληνες. Βεβαίως είναι και Έλληνες, γιατί είναι παλιά ελληνική αποικία. Αλλά είναι μια...
0: Και η αποικία έγινε με υπόδειξη του μαντίου των αδελφών.
1: Ναι,
0: δεν πήγαν τυχαία εκεί.
1: Βέβαια δεν πήγαν. Δηλαδή και ο ίδιος που ο αρχηγός των Ελλήνων πήγαν εκεί, ο Βίζας, έμεινε συγκλονίστηκε από το θέαμα που είδε όταν ξεκίναγε η μέρα από αυτή την περιοχή. Εν πάση περιπτώσει διαμορφώθηκε εκεί η πρωτεύουσα. Υπήρχε συγχρόνως και η Ρώμη, δηλαδή η Ρώμη δεν έπαψε να είναι κέντρο. Και μάλιστα ενώ γίνεται επίσημη πλέον θρησκεία με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, έτσι, η χριστιανική θρησκεία, και στη Σύνοδο της Νίκαιας αυτό παίρνει πλέον και την επίσημη εκπροσώπηση, γιατί στην Σύνοδο της Νίκαιας, όπου τέθησαν και πολλά έτσι θεολογικά θέματα, και καθορίστηκαν και τα χαρακτηριστικά, τα λειτουργικά και τα διαδικαστικά, από ό,τι ξέρω, χωρίς να είμαι θεολόγος, της Ορθόδοξης θρησκείας, της χριστιανικής θρησκείας, παρίστατου και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Παρίστατου διότι είχε άγχος, είχε αγωνία του να διαμορφώσει, δεν μπορούσε να διαμορφώσει μια αυτοκρατορία χωρίς να έχει ένα κοινό παρονομαστή. Και ο κοινός παρονομαστής είναι ο χριστιανισμός.
0: Το δόγμα.
1: Το δόγμα. Το δόγμα. Βέβαια, καθορίζονται τα αστεία του δόγματος. Το οποίο είναι μια αρχή και για την θρησκεία, για την εκκλησία, αλλά και για τον αυτοκράτορα, έτσι.
0: Διότι στην πρώτη σύνοδο, λες που...
1: Βέβαια, η πρώτη σύνοδο, ναι. Στην Νίκαια.
0: Ήταν ο ίδιος και μάλιστα η παράδοση λέει ότι είχε βάλει, για να τους τιμήσει ο άνθρωπος, ναι, τα χρυσά του και τα αυτοκρατορικά του ρούχα, και μπαίνει μέσα και βλέπει κάτι ανθρώπους, άλλος κουλός, άλλος τυφλός, άλλος...
1: Έτσι, ναι. Ναι.
0: Και λέει, τι είναι αυτοί όλοι. Λέει, μα είναι από τα βασανιστήρια τα οποία είχαν υποστεί. Είχαν προηγηθεί η διωγμή του Διοκλητιανού.
1: Μεγάλη διωγμή. Ναι.
0: Και ντράπηκε ο άνθρωπος και σηκώθηκε, έφυγε και γύρισε και φόρεσε ένα απλό ρούχο.
1: Έτσι,
0: και ξαναμπήκε.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως είναι γεγονότα αυτά όλα και καλά κάνεις και τα αναφέρεις. Μπάση περιπτώσει, βέβαια ιδρύεται και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και τα άλλα μετά. Αλλά η Ρώμη παραμένει επικεφαλής του χριστιανισμού. Γιατί? Αφενός μεν γιατί, εντάξει, θα κατακτηθεί από τους βάρβαρους, θα παραδοθεί. Οι βάρβαροι γίνονται χριστιανοί. Εκεί όμως στη Ρώμη μαρτύρησε ο Άγιος Πέτρος, ο οποίος είναι ο ιδρυτής κατά κάποιο τρόπο της χριστιανικής εκκλησίας. Αυτός είναι ο πρώτος επίσκοπος, ο Άγιος Πέτρος, που μαρτύρησε στη Ρώμη. Ο Παύλος ήταν άλλη ιστορία. Και γι' αυτό ο αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, ο Πάπας ας το πούμε, θεωρεί το primus inter pares. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε σχίσμα.
0: Ναι.
1: Ακόμα είναι ενιαία η χριστιανική,
0: βέβαια, ναι,
1: εκκλησία. Δεν υπάρχουν καθολικοί και διαμαρτυρόμενοι.
0: Βέβαια.
1: Ας πούμε ότι είναι ορθόδοξοι όλοι, ας το πούμε έτσι, ας το δεχτούμε. Η Ρώμη διατηρεί αυτό το πρωτείο. Χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι πατριάρχες δεν έχουν και αυτή την
0: ναι, δύναμη. Ναι, ήταν η Αλεξάνδρεια, αυτά ήταν τα παλιά πατριαρχία.
1: Γιατί όχι τα παλιά πατριαρχία, διότι αυτοί οι λαοί, πολλοί λαοί εκεί πέρα της Ανατολής, γίναν χριστιανοί πριν τους Έλληνες και πριν τους Ρωμαίους, έτσι. Οι Έλληνες δεν γίνανε αμέσως χριστιανοί, δεν δέχτηκαν τον χριστιανισμό εύκολα οι Έλληνες, έγινε ολόκληρη ιστορία για να τον δεχτούν. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Πάση περιπτώσει, ιδρύεται, είναι ρωμαϊκό κράτος. Έχει πληθυσμό που δεν είναι ρωμαϊκός, αλλά είναι ένα κράτος το οποίο θα στηριχθεί στην τεχνογνωσία, την νομική, την φορολογική κτλ. Της Ρώμης, των Λατίνων. Γι' αυτό και τα διατάγματα και τα περισσότερα κείμενα είναι στη λατινική γλώσσα, έτσι. Δεν έχουμε αμέσως τη μεταστροφή της αυτοκρατορίας στην ελληνική γλώσσα και από την μεγαλογράμματη γραφή στο πέρασμα στη μικρογράμματη, που είναι, αυτά είναι τομές του 6ου 7ου αιώνα, έτσι. Ναι. Τότε αρχίζει σιγά σιγά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία να έχει παραλλήλως και τον ελληνικό χαρακτήρα και είναι μια διαδικασία που θα διατηρηθεί, θα κρατήσει χρόνια, έτσι. Έρχονται και αυτοκράτορες που δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Οι Ισαυροί δεν είναι Έλληνες, είναι Άψαροι. Έτσι έρχονται, είναι από τα σύνορα της Συρίας είναι αυτοί.
0: Αυτοί προκαλέσαν την οικονομαχία.
1: Βέβαια, οικονομάχη. Γιατί? Γιατί ζώντας προερχόμενοι από περιβάλλοντα μουσουλμανικά, όπου ισχύει η ανεικονικότητα, δεν μπορούν κατά κάποιο τρόπο να ανεχθούν έτσι τη λατρεία των εικόνων, ενώ ο ελληνικός πληθυσμός, ας πούμε οι Έλληνες που έχουν γίνει χριστιανοί, έχουν βαθύτατο σεβασμό στις εικόνες. Για διάφορους άλλους λόγους. Και γίνεται, αλλά είναι μεγάλη αυτοκράτορση. Η Ισαυροί είναι σπουδαία αυτοκράτορση. Δεν είναι τυχαίοι, δεν είναι καθόλου τυχαίοι. Αυτοί στηρίζουν τα θέματα, τα οποία είναι εκείνα που κρατήσανε τη Μικρασία και την αυτοκράτορση. Τα θέματα, έτσι. Μεγάλες περιφέρειες, στρατιωτικές και πολιτικές, έτσι. Με το θεσμό του στρατιώτη αγρότη. Όταν έπαψε αυτός ο θεσμός, πριν τους παλαιολόγους και επί παλαιολόγων, είδαμε τι έγινε. Πάση περιπτώσει, ναι. Και φτάνουμε, είναι μια διαδικασία που το ελληνικό στοιχείο, ο ελληνικός πολιτισμός κυριαρχεί σιγά σιγά, αλλά όχι αμέσως. Και θα φτάσουμε, ας πούμε, μετά τον 11ο, 12ο αιώνα, κυρίως με την άλλωση στις αρχές του 13ου από τους Φράγκους, όπου πλέον η συρρήκνωση της αυτοκρατορίας αποκτά ένα καθαρά ελληνικό. Δηλαδή τότε διαμορφώνεται η αίσθηση της ελληνικότητος, δηλαδή της ύπαρξης ενός λαού με ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι ουσιαστικά η διαμόρφωση των νεοελλήνων, έτσι, κυρίως με την άλωση από τους Φράγκους και την κατοχή του ελληνικού κορμού από τους Φράγκους, έτσι, εκτός από το δεσποτάτο της Ηπείρου, δημιουργείται και το δεσποτάτο της Νίκαιας, η αυτοκρατία της Νίκαιας, και έχουμε και τις Τραπεζούντας, επειδή μιλήσαμε και για τους αδελφούς μας Πόντιους, που είναι σπουδαία παρακαταθήκη ο ποντιακός ελληνισμός, η αυτοκρατία της Τραπεζούντας, αλλά έχουμε τα αυτοκράτορα της Νίκαιας, έτσι, με το Λάσκαρι, όπου είναι το πρώτο ελληνικό κράτος, η πρώτη ελληνική καθαρά αυτοκρατορία μέσα στη Μικρασία.
0: Ναι,
1: όπου εκεί θα συγκρουστούν
0: και μετά αυτό το μύθο του μαρμαρωμένου βασιλιά που έχουμε αφορά τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, όχι τον Κωνσταντίνοπολη.
1: Έτσι είναι εκεί μετά την άλωση θα φύγουν ο Λάσκαρης και θα μεταστευτεί αυτοκράτορα στη Μητρόπολη της Νίκαιας, δηλαδή εκεί έχουμε μια ελληνική αυτοκρατορία καθαρά και δίπλα είναι Σελτζούκη. Και γίνεται η μάχη, παίρνει μονομαχία και τον σκοτώνει ο Λάσκαρης τον Σουλτάνο σε μονομαχία. Και στο χωρούν οι Σελτζούκοι. Δηλαδή είναι η μισή Μικρασία δυτικά είναι ελληνική. Έτσι, πέρα από τον Πόντο. Οι Σελτζούκοι είναι στην περιοχή που είναι η Κεσάρια, το Εικόνιο, εκεί πέρα είναι μαζεμένοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό και ο Βατάτζης που είναι ο γαμπρός του είναι λαμπροί δυναστείες και λαμπροί ηγέτες αυτοκράτορες. Έρχονται οι παλαιολόγοι. Οι παλαιόλοι είναι δυνατοί της Μικράς Ασίας. Είναι μια διαδικασία όπου η Μικρασία σιγά σιγά χάνει τη μορφή αυτή των θεμάτων και της ύπαρξης του στρατιώτη-αγρότη, που είναι ο ίσως σπουδαιότερος θεσμός. Αρχίζει να εκπίπτει αυτός ο θεσμός. Αρχίζουν οι αγρότες να μην μπορούν να πληρώνουν τα χρέη τους και οι μεγάλοι τσιφλικάδες, έτσι γεωκτήμονες, δυνατοί της Μικρασίας, ενώ ορισμένοι αυτοκράτορες πήραν μέτρα αντίον τους, αρχίζουν και τους εξαγοράζουν τα χτήματα λόγω των χρεών και τους μετατρέπουν σε δουλοπαρήκους. Αυτό γίνεται πιο έντονο με τους παλαιολόγους. Οι παλαιολόγοι είναι μια δυναστεία δυνατών της Μικρασίας, οι οποίοι δώσανε νομίζω 3-6-8 αυτοκράτορες δώσανε και καλούς και μέτριους. Έτσι, δεν είναι καμιά δυναστεία από τις πιο λαμπρές.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι, βέβαια.
0: Και στα χέρια τους χάθηκε πλέον το παιχνίδι.
1: Ναι, το παιχνίδι χάθηκε.
0: Και, ήταν, και χαρακτηρίστηκαν ως ενωτικοί.
1: Έτσι είναι. Αυτή ήταν η εξωτερική τους πολιτική, ας το πούμε έτσι.
0: Μιλάμε πλέον από την πτώση 573 χρόνια.
1: Βέβαια. Ναι, πολύ φέτος, ναι. Κοίταξε, αυτή είναι ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, ο οποίος καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη, παίρνει το θρόνο στη Νίκαια. Και καταλαμβάνει την κόστα και διώχνουν τους Φράγκους. Έτσι. Οπότε επανέρχεται, αλλά πλέον είναι, το Βυζάντιο είναι μια σκιά του αυτού. Διότι...
0: Ναι, η πόλη των ενός εκατομμυρίου κάποτε κατοίκων έχει μείνει
1: 80.000 και αν. Σιγά σιγά έχουν εμφανιστεί οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι πάλι που κυριαρχούν στα Βαλκάνια. Εμφανίζεται και στην Αλβανία μια δύναμη και έχουν, έτσι ο αλβανικός λαός έχει και αυτός από εκεί μια έτσι εθνική, δημιουργείται μια εθνική συνείδηση κατά κάποιο τρόπο βεβαίως μεσαιωνική της Αλβανίας. Οι Οθωμανοί έχουν καρδαμώσει το 300, βέβαια η νίκη του Παλαιολόγου με τη μάχη της Πελαγωνίας και η σύλληψη του Βελαρδίνου του δίνει 4 οχυρές θέσεις στην Πελοπόννησο, το Μιστρά, τη Μονεμβάσια, το Γεράκι και νομίζω άλλη μια οχυρή θέση, τη Μάνη, εμφανίζεται δι' αυτή η περιοχή που είναι φεύδο του Βελαρδουίνου, τη δίνει ο Βελαρδουίνος, έτσι, στον Μιχαήλ Παλαιολόγο για να τον αφήσει ελεύθερο. Και εκεί πέρα εγκαθίσταται και δημιουργείται το δεσποτάτο του Μοραίος, δηλαδή ο Μιστράς. Που είναι η πρώτη ίσως στον ελληνικό κορμό ελληνική, βέβαια είναι και Ήπειρος, το δεσποτάτο της Ήπειρου, που είναι καθόλου τυχαίο, αλλά εκεί έχουμε βέβαια την συνέλευση μεγάλων προσωπικότητων του νεοελληνικού πνεύματος, κυρίως τον Πλήθωνα. Από τα κάστρα του Μιστρά ο Πλήθων θα ορθώσει το λόγο τον ελληνικό και επειδή το περίφημο Έλληνες εσμέν. Αυτό ακούστηκε πρώτη φορά. Ο δε Πλήθων, επειδή είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα της νεοελληνικής, του νεοελληνικού στοχασμού και της φιλοσοφίας. Αυτός είναι. Μαθητής του Πλάτωνος, νεοπλατωνικός, είναι αυτός ο οποίος θα προτείνει και στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο τον τελευταίο να κάτσει στην Πελοπόννησο και να κάνει ελληνικό κράτος, καθαρά ελληνικό κράτος στην Πελοπόννησο, και το έχει οργανώσει θεωρητικά με τα κείμενά του, πώς θα είναι και το ένα και το άλλο. Και μάλιστα μιλάει περί το, για τις 7 γενναίες, τους 7 λαούς που κατοικούν στην Πελοπόννησο. Τσάκονες, Αλβανούς, Σλάβους, Έλληνες κτλ. Κτλ. Και ο Παλαιολόγος, ο Κωνσταντίνος είναι ο τελευταίος, είναι αδελφός του 8ου, του Ιωάννη του 8ου Παλαιολόγου, που είναι αδέλφια, μεγαλύτερος ο Ιωάννης 8ος, η μάνα τους δεν είναι Ελληνίδα, είναι Σερβίδα. Γι' αυτό λέγεται και Δραγάσης. Ο Κωνσταντίνος είναι μια σεμνή προσωπικότητα, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σαφείς ιδεολογικές κατευθύνσεις. Βέβαια, όπως είπες, όλες οι σειρές των αυτοκρατόρων των Παλαιολόγων, η δυναστεία, στρέφεται προς τη Δύση για βοήθεια. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό μπορεί να φανεί λίγο παράδοξο, τότε ο ελληνισμός χτυπάει την πόρτα της Δύσης να τον σώσει. Και όχι αργότερα, τότε. Πρώτη φορά ο ελληνισμός με πολλές αντιδράσεις εσωτερικές και εξωτερικές χτυπάει την πόρτα της Δύσης, έτσι, για να τον βοηθήσει και να ενσωματωθεί πολιτιστικά στη Δύση. Αυτό είναι μεγάλη επανάσταση, διότι θα αναγνωρίσει το πρωτείο του Πάπα. Έχει ήδη αναγνωριστεί αυτό από κάποιους παλαιολόγους, τον Ανδρώνικο νομίζω, και από τον Μανουήλ, και μετά θα ενωθούν οι εκκλησίες. Και βέβαια θα τελείται η λειτουργία και εν μέρει με καθολικό τρόπο. Έχει το σχίσμα το 1054, υπάρχει ένταση, οπότε εμφανίζεται τότε μετά τις οικονομαχίες ο ελληνισμός, γιατί το Βυζάντιο πλέον είναι ελληνικό, διχασμένος, φοβερά διχασμένος. Έχουμε εμφύλιο πόλεμο, έτσι, μεταξύ των ενωτικών, που είναι η δυναστεία και πολλοί άλλοι έτσι αριστοκράτες του Βυζαντίου, και των ανθενωτικών, τον οποίον ηγείται ο Γενάδιος. Ο Γενάδιος, ο πρώτος πατριάρχης της Αλώσεως, ο οποίος είναι, δεν μπορούμε να το πούμε φιλοφουμανό, υπάρχει μια τέτοια τάση σε πνευματικούς ανθρώπους στο Βυζάντιο, είναι Τραπεζούντιος, Αμυρούτζης, Κριτόβουλος, δεν είναι λίγοι, οι οποίοι βλέπουν πλέον τη σωτηρία του Βυζαντίου υπό την ηγεσία κάποιου Οθωμανού Σουλτάνου, δηλαδή αυτού που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, έτσι. Αυτό δημιουργεί, ας πούμε, μια αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ήταν φιλότουρκοι. Δεν είναι έτσι 100%, διότι είναι μια εποχή αεθνική. Δεν υπάρχει εθνική συνείδηση που έχουμε εμείς.
0: Δεν υπάρχει, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει, με αυτή την έννοια. Υπάρχει κάποια, βέβαια, κάποια αίσθηση διαφορετικότητας. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Έπαιζε η θρησκεία περισσότερο ρόλο.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η θρησκεία.
0: Δηλαδή ήταν το μίσος εναντίον των παπικών πιο βέβαια μεγάλο από ότι εναντίον των Οθωμανών.
1: Βέβαια, αφενός μεν αυτό. Και
0: είχαν προηγηθεί και τα γεγονότα του 1204.
1: Ακριβώς, ή άλλως. Έτσι που φερθήκανε οι Φράγκοι, είναι Γάλλοι πιο πολύ. Έτσι, όταν με Φράγκοι, είναι Γάλλοι. Έτσι, πιο πολλοί υπότες κτλ. Με τρόπο τελείως. Φοβερά, χυδαίο. Έτσι, δεν λυπήθηκαν τίποτα. Οπότε, με το δεδομένο ότι πιθανόν οι Οθωμανοί, λόγω του ότι είναι μουσουλμάνοι βέβαια, αλλά σέβονται τις θρησκείες της Βίβλου, θα μπορούσαν να κρατήσουν το Πατριαρχείο, την Εκκλησία Ορθόδοξη, και να μην αλωθεί αυτή εκ των έσω ή μάλλον εκ δυσμών από τους καρδιναλίους. Μην ξεχνάμε ότι για να μπορέσει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε να προστατεύσει την πόλη από τον Μωάμεθ. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του, ο Μουράτ, είχε πολιορκίες στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά είχαμε 4 πολιορκίες από τους Τούρκους, μαζί με την τελευταία, έτσι, που πέτυχε. Οι 3 δεν πέρασαν, δεν πετύχανε. Ο Μουράτ την εγκατέλειψε την πολιορκία, διότι είχε δικά του προβλήματα στο εσωτερικό της Μικρασίας. Αλλά παραδίδει το 1451 το θρόνο στον Μεχμέτ, ο οποίος είναι 21 έτους, είναι μικρός. Αλλά έχει φαίνεται φοβερές ικανότητες σαν άνθρωπος.
0: Και δεν τον υπολογίζανε πάλι, όπως τον Αλέξανδρο.
1: Έτσι είναι. Θεωρούσαν ότι είναι.
0: Και αυτός είχε τον Αλέξανδρο για πρώτη φορά.
1: Βέβαια. Είχε και το ελληνικό πνεύμα επίσης τον διακατήχε. Έτσι, η ελληνική γραμματεία και τα λοιπά τον διακατήχε. Διάβαζε συνεχώς βιβλία και στρατιωτικά συγγράμματα και τα λοιπά. Και το μεγαλύτερο πώς θα μπορέσει να πάρει την Κωνσταντινούπολη. Και του είχε αφήσει ευχή κατάρα ο πατέρας να την πάρει την Κωνσταντινούπολη. Να τελειώνουμε. και ξεκίνησε το 1452, έφτιαξε το Ρουμελί Χισάρ, το μεγάλο φρούριο μέσα από στην περιά της Κωνσταντινούπολης και την έκλεισε. Και από εκεί και πέρα φαινόταν ότι το πράγμα πλησιάζει. Βέβαια και πριν από αυτό, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, είχαν προσπαθήσει οι παλαιολόγοι να βρουν βοήθεια από τη Δύση. Και βέβαια είχαν κάνει πολλές προσπάθειες. Είχε πάει και στην. Είχε γίνει και προσπάθεια να πάει.
0: Και η Δύση δεν ήταν σε θέση. Πέρα από το αν ήθελε ή όχι.
1: Ναι, η Δύση.
0: Και η Δύση και ιδίως η Παπική ήταν διασπασμένη τότε.
1: Έτσι. Δεν... Ναι, γιατί είχαν και
0: εδώ και στην πολιορκία τη Βιέννη μετά από λίγο που ήταν μέσα στην καρδιά τη Ευρώπη. Δεν βοήθησαν οι.
1: Όχι.
0: Ο Πάπας και οι άλλοι τόσο.
1: Όχι, δεν βοήθησε του Αυστριακού. Ήταν καθολικοί.
0: Που ήταν καθολικοί και δεν του βοήθησε.
1: Είχε γίνει μια προσπάθεια. Πήγαν στο βασιλιά τη Γαλλία, τον Κάρλο τον 7ο. Ο οποίος υποσχέθηκε να μας στείλει βοήθεια, η μόνη χώρα που μπορούσε να στείλει βοήθεια ήταν η Γαλλία.
0: Ναι, η Γαλλία βοήθεια. Τα είχε βρει με τους Τούρκους, ας πούμε. Την
1: Οθωμανική Η Γαλλία δεν τα είχε βρει ακόμα.
0: Α, δεν τα είχε βρει ακόμα.
1: Αλλά είχε ένα πρόβλημα η Γαλλία. Είχε τον εκατονταετή πόλεμο και είχαν κατέβει Εγγλέζοι στη Γαλλία και γινότανε το σώσα στη Γαλλία. Επί 125 χρόνια πολεμούσαν Άγγλοι μεγάλους. Βέβαια ήταν η πόλεμη της εποχής. Διότι η βασίλισσα της Αγγλίας, καθότι. Κατήγοντο από τον Γουλιέρμο τον κατακτητή που ήταν Νορμανδός, ας πούμε ήταν Γάλλος, θεωρούσαν ότι έχουν δικαιώματα στα γαλλικά εδάφη, στο ναι. γαλλικό θρόνο. Και κατέβηκαν, δηλαδή μιλάμε πάρα πολύ νωρίς και άρχισαν να πολεμήσαν τους Γάλλους και τους νικήσαν σε πολλές μάχες. Δηλαδή το 1/3, τη μισή Γαλλία την είχαν κατακτήσει. Και άρχισε σιγά σιγά η ανάκτηση έτσι, του γαλλικού εδάφους από τον Γάλλο τον 7ο που ήταν διόρθυμος και τους Γάλλους στρατηγούς που είχε από τους Βρετώνους, ήταν σπουδαίοι στρατηγοί αυτοί από τη Βρετώνη και εκείνη την εποχή αναδεικνύεται την 15η
0: αιώνα. Κατά σύμπτωση νομίζω ότι όταν πέφτει η πόλη είναι η Ζαν Ντάρκ.
1: Όχι, έχει σκοτωθεί νωρίτερα η Ζαν Ντάρκ, αλλά
0: εκείνη την εποχή σκοτώνει.
1: Τελειώνει ο εκατοντάρκ.
0: Τελειώνει ο πόλεμος. Ναι.
1: Και είχε υποσχεθεί. Ζαν Ντάρκ είναι μια ειδική περίπτωση. Πώς μια κοπέλα
0: πάντως, των 19 χρόνων. Θέλω να πω ότι και τη Βιέννη που ήταν δική τους, καθολική εννοώ, ναι. δεν τη βοήθησαν. Και χρειάστηκε να πάνε οι Ούγγροι, νομίζω.
1: Τη βοηθήσαν οι Ούγγροι και εκεί βέβαια η Ουγγαρία ήταν η μισή κατακτημένη από τους Οθωμανούς. Ένα κομμάτι όμως στο βόρειο δεν ήταν. Η πολιορκία της Βιέννης είναι το 527. Ή το 527 από το Σουλέμαν το
0: και
1: Μεγάλο
0: οι Ούγγροι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Κωνσταντινούπολη δεν απευθύνθηκαν οι δικοί μας ας πούμε σε αυτούς.
1: Έγινε μια προσπάθεια και έγιναν μεγάλες σταυροφορίες με Ούγγρους.
0: Ναι, να κάνουμε το διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα είναι ο ιστορικός Γιάννης Αντωνόπουλος και το θέμα που μας απασχολεί είναι τι έγινε πριν από 1573. 573 χρόνια, το 1453, στην πτώση της πόλης.
1: Από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Αυτό που λέγαμε για τους Ούγγρους, μην ξεχνάμε ότι και στη μάχη της Νικόπολης το 1396, αλλά και στη μάχη της Βάρνας το 1444, οι Ούγγροι είχαν πρωταρχικό ρόλο στις μάχες αυτές, οι στρατιώτες ήταν μεγάλοι και στις δύο μάχες ιτήθηκαν από τους Οθωμανούς και μάλιστα και στη μία μάχη και στην άλλη σκοτώθηκαν οι βασιλείς, οι αρχηγοί των Ούγγρων, έτσι και ο Λαδισλάος, έτσι ο οποίος ήταν βασιλιάς στη Βάρνα, βασιλιάς της Ουγγαρίας και Πολωνίας, και ο Σιγισμούνδος το 1396 στην Νικόπολη. Δηλαδή έγιναν προσπάθειες λαών της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων να νικήσουν τους Οθωμανούς, δεν μπορούσαν. Οι μόνοι που μπορούσαν να τους νικήσουν να έρθει στρατιά από τη Γαλλία, όπου ήταν ο Μπουσικό, ένας γνωστός Γάλλος στρατηγός, τον οποίο τον φοβόντουσαν όντως. Αλλά είπε ο βασιλιάς ο Κάρλος τον Ιωάννη, του λέει: κοίταξε να δεις, να τελειώσω με τους Εγγλέζους, να σου στείλω στρατό. Αλλά δυστυχώς τελείωσε ο Κωνσταντινούπολης πολέμος, εν μέρη τελείωσε το 1453, όταν έπεσε η πόλη. Οπότε παρέμεινε η Κωνσταντινούπολη ανοχήρωτη. Βέβαια, δηλαδή από συμμάχους, έγιναν και άλλες προσπάθειες, έγινε η Ένωση, έγινε λειτουργία το Γενάρη του 52 μέσα στην Αγία Σοφιά με τον Καρδινάλιο, ήρθαν οι νούντσοι του Πάπα και ο κόσμος από κάτω έβριζε και καταργιότανε. Διασπάθηκε ο πληθυσμός, 70.000 το πολύ κάτοικοι, όπου μπορούσε να παρατάξει ο Κωνσταντίνος 5.000 Έλληνες στρατιώτες, 3.000 Ιταλούς.
0: Γενοβέζοι.
1: Υπήρχαν Γενοβέζοι και Βενετοί, οι οποίοι παίζαν ένα περίεργο ρόλο. Δηλαδή, αυτούς τους ενδιέφερε το εμπόριο. Είτε είναι ελληνική η Κωνσταντινούπολη, είναι οθωμανική, τους ενδιέφερε να κάνουν τη δουλειά τους. Και εν μέρη λειτουργούσαν περίεργα. Δηλαδή, είχαν επαφές με τους Τούρκους, διότι όταν αποφασίζει ο Μεχμέτ να ξεκινήσει την πολιορκία στις 6 Απριλίου 1453, έτσι, είναι ένας κλοιός ο οποίος σιγά σιγά σφίγγει. Υπάρχει το πρόβλημα του Κερατίου, έτσι, με την αλυσίδα και τα λοιπά. Υπάρχει ο στόλος ο Βυζαντινός, αυτή τη στιγμή υπάρχει και βενετικό στόλος εκεί, πολεμικά καράβια. Γίνονται κάποιες ναυμαχίες και κυριαρχούν οι Έλληνες στις ναυμαχίες. Οπότε τι κάνουν, με 160.000 στρατό που έχει κουβαλήσει ο Μεχμέτ και 70 κανόνια, αρχίζει τον κανονεμβολισμό. Βέβαια τα τείχη της Κωνσταντινούπολης δεν πέφτανε. Δεν πέφτανε. Εδώ πρέπει να κάνουμε ορισμένες συγκρίσεις. Τώρα βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο. Η Βιέννη πολιορκήθηκε 100 χρόνια μετά, σχεδόν έτσι 80 χρόνια μετά, από το Σουλαϊμάν το Μεγάλο. Πρέπει μια τεράστια στρατιά ξεκίνησε και έφτασε έξω από τη Βιέννη. 6-7 μήνες την πολιορκούσανε. Τα κάστρα της Βιέννης, και μην ξεχνάμε ότι μετά από 80 χρόνια τα κανόνια ήταν πιο καλά, έτσι. Τα κάστρα της Βιέννης μπροστά στις Κωνσταντινούπολης δεν ήταν τόσο σπουδαία. Τα κάστρα της πόλης ήταν πιο σπουδαία, πιο ισχυρά. Λοιπόν, και δεν πέφτανε. Πώς. Έτσι. Δηλαδή πώς πέσανε. Τα ίδια κανόνια είχαν οι Τούρκοι και καλύτερα. Και δεν πέφτανε τα κάστρα. Αυτή τη μεγάλη λουμπάρδα ή μπομπάρδα του Ουρβανού, αυτός ήταν ένας Ούγγρος, άλλον ήταν ένας άξονας μηχανικός και είχε προτείνει στους Έλληνες.
0: Στο Βυζάντιο είχε πάει, ναι.
1: Ναι, Βυζάντιο. Και λόγω ελλείψεως χρημάτων, λέει η ιστορία, ο αυτοκράτορας δεν μπόρεσε να του εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της οικονομικής πολιτικής και πήγε στο Μεχμέτ. Υπήρχε χρήμα.
0: Το θέμα είναι γιατί τον άφησε να πάει στο Μεχμέτ. Δεν είχε να τον πληρώσει, τουλάχιστον να τον κράταγε εκεί.
1: Ναι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εδώ βλέπεις πάω πολλά σκοτεινά σημεία. Στην άλλη Κωνσταντινούπολη πάω πάρα πολλά σκοτεινά σημεία και δεν είναι μόνο οι τέσσερις έτσι ιστορικοί συγγραφείς οι δικοί μας. Είναι και άλλοι που έχουν γράψει. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές και αλλού. Έτσι ενδιαφέρουσες. Και αραβικές και οθωμανικές και ρώσικες. Και του, πώς το λένε, και του στο Βατικανό υπάρχουν, στη Μάλτα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε χρήμα στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε χρήμα και είχε πολύ χρήμα και χρυσό η Εκκλησία. Αυτή δεν τα δίνει όμως. Έτσι, δεν τα έδωσε. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε να τα βάλει και με τους ντόπιους οι οποίοι τον καταργιόντουσαν. Ιδίως ο Γεννάδιος. Ο Γεννάδιος είχε κλειστεί στο κελί του, έτσι ένα δωμάτιο, και μέσα από το κελί καταργιόταν τους πάντες και έλεγε θα έρθουν οι Οθωμανοί, γιατί εσείς έχετε γίνει άπιστοι, διότι πήγατε με τους Αζημίτες και φωνάξατε τους Αζημίτες εδώ. Αζημίτες λέγανε τους Καθολικούς.
0: Καθολικούς, έτσι. Ναι.
1: Και μεγάλη αμαρτία και αυτό. Δηλαδή υπήρχε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να τη μαζέψει ούτε ο Κωνσταντίνος. Δεν ήταν και σκληρός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, γι' αυτό πολύ σωστά του είπε ο Γεμιστός, ο οποίος είχε μυαλό, κάτσε στο Μοριά, του λέει. Ό,τι και να γίνει, ο Μοριάς μπορεί να προστατευτεί και θα κάνουμε ελληνικό κράτος. Θα φτιάξουμε ελληνικό κράτος. Μάλιστα, εστέφθηκε αυτοκράτορα στο Μυστρά και πήγε πάνω. Το 1449 που πέθανε ο αδερφός του Ιωάννης Όγδος. Και αυτό και λένε ότι ουσιαστικά δεν στέφθηκε στην πραγματικότητα. Δεν στέφθηκε στην πόλη, στην Αγία Σοφιά. Πάση περιπτώσει, ξεκινάει η πολιορκία, γεννήτσαρους και κουβαλείς αυτούς. Μην ξεχνάμε κάτι. Το γεννητσαρικό σύστημα έχει όλους τους Έλληνες. Είναι πιο πολλοί Έλληνες που είναι γεννητσαροί. Αρχηγοί δε Πασάδες, Τούρκοι, Τούρκοι εντός εισαγωγικών, είναι ο Ευρενός Μπέης, ο Ζαγανός.
0: Και αυτοί γεννητσαροί.
1: Αυτοί είναι Έλληνες.
0: Έλληνες.
1: Είναι Έλληνες, παιδιά του Ντεφσιρμέ. Έτσι, δηλαδή είναι παιδιά του Μασέματος. Και είναι οι πιο φανατικοί. Προχωράει η πολιορκία, περνάνε οι μέρες, δείχνει ο Σουλτάνος να μην μπορεί να τα φέρει βόλτα, βαράνε τα κανόνια, ο κόσμος μαζεύεται το βράδυ και προσπαθεί να κλείσει τις πληγές στα τείχη, ξαναχτυπάνε, κάνουν γιουρούσια, αποτυγχάνουνε, 160.000 λυσασμένοι, έτσι, διότι τι, τους έχει μαζευτεί όλος ο χαμός έχει μαζευτεί από μέσα, από κάτω από την Τουρκία, και τους τάζει ο Μεχμέτ, εγώ θέλω την πόλη τους, λέει. Ό,τι άλλο υπάρχει μέσα, κινητά και τα λοιπά, είναι δικά σας. Να την κάνετε, να τα πάρετε όλα. Οπότε έχουν αυτή λυσάξει, σου λέει, για να κάνουν λαϊλασία. Έτσι γίνεται πάντα.
0: Ναι.
1: Γίνονται λοιπόν επιθέσεις και τους αποκρούν. Οι 6.000, 7.000 τους αποκρούν. Δηλαδή εδώ περνάνε οι μέρες, περνάει ο μήνας. Μπαίνουμε στο Μάιο. Μπαίνουμε μέσα Μαΐου. Έχει αρχίσει και πέφτει χολέρα στο στρατόπεδο, έτσι. Αυτά να τα λέμε. Έχει αρχίσει και πέφτει τύφος. Είναι ο ένας πάνω στον άλλον και δεν υπάρχουν εκεί χλωρίνες στο να απολυμανθούν. Έχει αρχίσει, πέφτει το ηθικό τους. Το βράδυ γυρίζουν οι χοντζάδες και προσπαθούν να τους ξεσηκώσουν. Σε μια συνάντηση προς το τέλος, παρότι γίνεται ό,τι μπορούν κάνουν, εντάξει, είναι και το πρόβλημα με τη θάλασσα, έτσι, που δεν το ελέγχει 100%, μετά άρχισε και το ελέγχει. Μαζεύονται και λένε, νομίζω λέει ο μεγάλος βεζίρης, δεν μπορούμε να πάρουμε την πόλη, να σηκωθούμε να φύγουμε. Επεμβαίνει ο Ευρενός και λέει, μη στεναχωριέστε, τα έχω κανονίσει. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Τα έχω κανονίσει. Αυτή είναι μια ερμηνεία, λιγάκι πώς να σας πω, διαφορετική, αλλά ίσως έχει την αξία της. Τα έχει κανονίσει με τους μέσα, με μερικούς μέσα τα έχει κανονίσει. Και ενώ γίνεται μεγάλη επίθεση στην πύλη του Ρωμανού, αποκρούεται. Ξανά γίνεται επίθεση και αποκρούεται. Αναφέρουν τα κείμενα 12.000 γεννήτσαροι, άλλοι σασμένοι πέφτουν απάνω, εκεί που αγωνίζεται ο δεσπότης, έτσι, ο παλαιολόγος, με τους πιστούς του. Βρέθηκε, λέει, και μια πόρτα ανοιχτή, έτσι από μόνη της. Βρέθηκε μια πόρτα ανοιχτή και ενώ δεν μπορούσαν να περάσουν από πάνω, πέρασαν από κάτω. Μπήκανε μέσα και βέβαια η αντίσταση την ώρα έπαψε. Σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας, άλλοι λένε ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Φραντζής αναφέρει, νομίζω, ότι του κόψαν το κεφάλι και το πήγανε στο Σουλτάνο για να δείξει ότι είναι αυτό. Αυτό είναι σχετικό. Φάνηκε, λέει, από τη
0: στολή παπούτσια,
1: του,
0: ναι.
1: Από τα παπούτσια του, ήταν κόκκινο το αυτοκράτο. Είπαν, αλλά και άλλοι αυτοκρατούσαν τέτοια. Μπήκανε μέσα τα στήφη, έγινε σφαγή, όχι όμως μεγαλύτερη από αυτή των Φράγκων. Δεν ήταν, γιατί υπήρχε μια κουβέντα ότι εν μέρη, λόγω του ότι βρέθηκε η πόρτα ανοιχτή, η πόλη, ας πούμε, σαν να παραδόθηκε. Μην ξεχνάμε, νομίζω στις 23 Μαΐου έστειλε εντελάλιδες πρεσβευτές ο Πορθητής και είπε στους να παραδοθεί η πόλη, αλλά θα διατηρούσαν οι αυτοκράτορες το αξιωμά τους κάπου αλλού, θα τους προστάτευε και δεν θα έκανε, δεν την έκαιγε. Δεν το δέχτηκε ο παλαιολόγος, γιατί ήταν περήφανος άνθρωπος και για άλλους λόγους δεν το δέχτηκε. Και βέβαια, επειδή βρέθηκε ανοιχτή πόρτα, ακούστηκε, έπεσε και η ιδέα ότι μήπως παραδόθηκε, μήπως έμεσα παραδόθηκε. Και δεν κράτησε πολύ η λαιλασία. Πήγαν μέσα στην Αγία Σοφιά και ανέβηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα ο Μεχμέτ και προσευχήθηκε. Από τότε η Αγία Σοφιά έγινε τζαμί, έγινε τέμενος. Κάποια εποχή έγινε μουσείο και επανήλθε στην κατάσταση του τεμένους τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση της Άγκυρας, για να στεναχωριούνται οι Έλληνες και να λέμε ότι πάλι με χρόνους με καιρούς. Αυτά έπρεπε κάποια στιγμή να τα προστατεύσουμε. Αφού δεν μπορέσαμε, διότι κάθε αυτοκρατορία έχει και το τέλος της, είναι αυτή η κατάληξη.
0: Αυτό πάντως να πάει στο Μοριάτο το πρότεινε και ο ίδιος ο Μωάμεθ του παλαιολόγου.
1: Ναι, μετά πήγαινε, του λέει. Βέβαια, γιατί εκεί ήταν το δεσποτάτο, ήταν προστατευμένο κατά κάποιο τρόπο. Και υπήρχε το ελληνικό. Είχαν κατέβει επανειλημμένως οι Τούρκοι εκεί να κάνουν λαιλασίες πριν την άλωση. Πριν την άλωση, σχεδόν όλος ο κορμός ο σημερινός της Ελλάδος έχει καταληφθεί από τους Μουσουλμάνους, τους Οθωμανούς. Το έχουν πάρει. Όπως και τα πιο πολλά Βαλκάνια. Έχουν πάρει τη Βάρνα, έχουν πάρει τη Σόφια, τη Βουλγαρία, τη Σερβία. Τους έχουν νικήσει, τους έχουν κατανικήσει. Δηλαδή, η κορονίδα μετά είναι η άλωση και συνεχίζουν μετά τέλη 15ου, 16ου αιώνα να κινούνται δυτικά για να προχωρήσουν μέσω της Βιέννης. Άμα πέσει η Βιέννη, έχει τώρα του Παρισιού, έτσι δίπλα. Τελειώνει η ευρωπαϊκή ιστορία, τελειώνει. Κρατήθηκε η Βιέννη, η οποία κρατήθηκε, επαναλαμβάνω, βέβαια είχε πιο πολλούς υπερασπιστές μέσα, έτσι δεν ήταν 7.000 άνθρωποι, αλλά τα κάστρα της δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο της Κωνσταντινούπολης. Και εδώ υπάρχει αυτό το περίεργο, και μετά από 7 μήνες πολιορκία πέσε και χειμώνας, η κεντρική Ευρώπη έχει κρύο, και πάθανε κρυοπαγήματα, παγώσανε οι Οθωμανοί και σηκώνανε και φύγανε. Αλλά η στρατιά πολιόρκησε τη Βιέννη, ήταν πιο μεγάλη από αυτή της Κωνσταντινούπολης, ήταν το κάτι άλλο. Και ο Σουλεϊμάν ήταν το μεγαλύτερο σουλτάνος, έτσι σπουδαίωτος. Και όμως δεν έπεσε. Δεν έψε και έχουμε τη δεύτερη πολιορκία τον 17ο αιώνα, όπου εκεί πάθαν πανολεθρία οι Οθωμανοί, διότι επενέβη το πολωνικό υπηκό, ήταν υπηκό πολύ, πολύ επικίνδυνο και σκληραγωγημένο, με κάτι δικές στολές, με κάτι φτερά. Εν πάση περιπτώσει ήταν ο βασιλιάς Πολωνίας επενέβη και τους διέλυσε. Κυριολεκτικά τους διέλυσε.
0: Οι Πολωνοί τελικά τους βοήθησαν μόνο.
1: Ναι, βέβαια. Πολωνοί, ναι, τότε οι οποίοι είχαν
0: και οι Ούγγροι όμως.
1: Και οι Ούγγροι. Ναι. Αυτοί οι λαοί αγωνιστήκαν, γιατί είναι χριστιανικοί λαοί και φανατικά χριστιανικοί λαοί, και προσπαθήσαν να σώσουν την Ευρώπη από τη λέλα, από την Οθωμανική, ας το πούμε έτσι τώρα με δικούς μας χαρακτηρισμούς. Το Βυζάντιο τελείωσε. Ο Ελληνισμός τελείωσε. Από εκεί και πέρα.
0: Το τραγικό είναι ότι αυτοί που επέμεναν ήταν οι Έλληνες στρατηγοί του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Βεζίρης, ο Τούρκος, ο Χαλίλ Πασάς.
1: Είπε να φύγουν.
0: Να φύγουμε, λέει.
1: Ναι,
0: τελείως.
1: Δεν πάει.
0: Και πετάγεται ο Έλληνας και λέει όχι. Λέει, ούτε ο στρατός του Μεγαλέξανδρου δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο ο δικός μας.
1: Ναι.
0: Και όμως κατέκτησε τον κόσμο. Και αυτό λέει, έπεσε το Μωάμεθ.
1: Έπεσε, ναι. Βέβαια, επαναλαμβάνω. Φαίνεται υπόθηκε ότι έχω και συνεργασία με τους μέσα. Με πολλούς μέσα συνεργαζόταν. Οι αυθενωτικοί κάναν ό,τι μπορούσαν για να τελειώσει η φασαρία, διότι με τρόμο αναλογίζονταν την παρουσία των καθολικών. Δεν θέλανε με τίποτα. Ο δε Γενάδιος τον είχαν πιάσει εχμάλωτο μετά. Πώς τον εχμάλωτησαν δεν ξέρω. Και βρέθηκε στην Αδριανούπολη, στην αυλή ενός Πασά Τούρκου. Η Αδριανούπολη είχε κατακτηθεί ήδη νωρίτερα και ήταν και η ιερή πόλη των Μουσουλμάνων, στη Θράκη. Και μετά από εκεί, λέει, τον αναζήτησε ο Πορθητής. Πού τον ήξερε? Τον αναζήτησε ο Πορθητής και του τον φέρανε και του λέει δέχεσαι να γίνεις πατριάρχης. Και πατριάρχης κατά την περίοδο της άλλος δεν υπήρχε, διότι ο τελευταίος πατριάρχης ήταν ενωτικός και τον είχαν διώξει. Ναι. Κάτι είχε γίνει. Δηλαδή ήταν ο Μάμας, ο Δημήτριος Μάμας ήταν νομίζω, και τον είχαν διώξει τον πατριάρχη. Δεν είχε πατριάρχη ουσιαστικά. Δηλαδή γινόταν την εκκλησία, την έλεγχε από πάνω ο Πάπας, η Καθολική, είχε γίνει η Ένωση. Η Ένωση έγινε στις συνθήκες συμφωνίας Φλωρεντίας Φεράρας το 1339-1341. Εκεί αποφασίστηκε η Ένωση των Εκκλησιών και το προτείο του Πάπα. Από όλους τους εκπροσώπους που πήγανε εκεί, πάνω από 100-120 άτομα πήγανε, υπάρχουν τα πρακτικά της Συνόδου Φλωρεντίας Φεράρα. Οι μόνοι που δεν ψηφίσανε υπέρ της ενώσεως ήταν ο Ευγενικός, Μάρκος ο Ευγενικός, και ο Γεμιστός. Είχε πάει και ο Πληθωνιδάς Χριστιανός. Γεμιστός δεν ήταν Χριστιανός, έτσι.
0: Ναι,
1: και όμως και αυτός ψήφισε εναντίον της ένωσης.
0: Φυσικά, ναι.
1: Ναι, ο Γενάρης ψήφισε υπέρ. Ο Γενάρης την ψήφισε την ένωση.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά γύρισε, φαίνεται μεταπίστηκε από τον Ευγενικό και λένε και άλλα διάφορα και γίνεται ο πρώτος Πατριάρχης. Ανθενωτικός, φανατικός. Και γίνεται ο πρώτος Πατριάρχης, δεν κάθισε πολύ.
0: Ναι.
1: Παραιτήθηκε ο άνθρωπος και πήγε στις Σέρες σε μοναστήρι και πέθανε. Αλλά είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θεμελιώνει μαζί με τον Πορφητή το θεσμό της εκκλησίας της Βυζαντινής εκκλησίας πλέον υπό Οθωμανική κυριαρχία. Αυτός το θεμελιώνει. Δηλαδή μπορούσαν οι Τούρκοι να τα εξαφανίσουν αυτά. Κι όμως τα στήριξε ο Σουλτάνος και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης πέρασε από διάφορες φάσεις και επικίνδυνες φάσεις, από ταλαιπωρίες, από κινδύνους, αλλά και από μέρες λαμπρές. Και αγωνίστηκε και εναντίον των Καθολικών και εναντίον των Προτεσταντών. Μερικοί Πατριάρχες προσπαθούσαν να τις συμβιβάσουν αυτά τα πράγματα και βέβαια να κρατήσει το πίμνιο στην Ορθοδοξία. Το ότι πολλές φορές διάφοροι Πατριάρχες, ο κύριος Λούκαρης, ο Γρηγόρης Πέμπτος, δολοφονήθηκαν από τους Σουλτάνους, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, διότι οι Σουλτάνοι είχαν μια αγριάδα μέσα τους και σκοτώναν τα παιδιά τους. Ο Σουλτάνος δεν λειτουργεί σαν κοινός άνθρωπος. Είναι χαλίφης, έτσι. Πήραν το Κάιρο οι Οθωμανοί, γίνανε χαλίφης. Δηλαδή είναι αυτό που τώρα, αυτός ο νεοοθωμανισμός που έχει ξεκινήσει στην Τουρκία, έχει και τέτοια πολιτικά
0: χαρακτηριστικά. Έχει τις ρίζες, ναι, στο παρελθόν. Πάντως και εμείς να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που πολέμησαν εκείνες τις επάλξεις της πόλης ξέρανε κατά βάθος ότι η θυσία τους ήταν σίγουρη και το Βυζάντιο θα έπεφτε.
1: Βέβαια.
0: Και ότι επέλεξαν αυτόν τον δρόμο.
1: Αυτόν τον αγώνα, βέβαια. Αυτό είναι μοναδικό.
0: Και αυτό χαρακτήρισε την πορεία των επόμενων αιώνων. Δηλαδή, αν μιλάμε εμείς σήμερα ελληνικά τώρα και κάνουμε αυτή την εκπομπή και υπάρχει το ελληνικό κράτος, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό εκεί οφείλεται. Στη θυσία.
1: Έτσι, ναι.
0: Των τελευταίων ημερών στην Κωνσταντινούπολη. Αν είχαν παραδοθεί αν είχαν τουρκέψει όλοι κλπ. Θα ήταν αλλιώς η ιστορία. Αυτή η υπέρτατη θυσία του παλαιολόγου και των ανθρώπων αυτών των αγωνιστών.
1: Πολύ σωστά.
0: Καθόρισε τις τύχες του επόμενων αιώνα.
1: Έμεινε η παράδοση αυτή του, τη αγωνιστικότητα, η οποία βέβαια με την άλωση, νομίζω 12 χρόνια.
0: Δυστυχώς, Γιάννη, δεν νομίζω ότι η σημερινή το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι γίνεται πλέον.
1: Όχι. Εντάξει. Είναι μακρινό γεγονός.
0: Κάποτε γιορτάζαν πιο έντονα αυτή τη
1: στιγμή. Βέβαια. Ναι. Τώρα το πράγμα δεν έχει σιγά σιγά τονίσει. Θα μου πεις είναι και άλλα πράγματα τα οποία μπαίνουν μέσα. Εκείνο που ήθελα να συμπληρώσω είναι πως όταν πέφτει η πόλη, νομίζω 12 καράβια θα φύγουν να γλιτώσουν με Έλληνες. Τα πιο θα πάνε στην Κρήτη και εκεί θα δώσουν το νέο της άλωσης. Το νέο της άλωσης έφτασε μετά από κάνα μήνα, ένα μισή μήνα στην Ευρώπη και δημιούργησε τεράστια εντύπωση. Τεράστια εντύπωση. Σε μια Δύση η οποία βέβαια δεν είχε φερθεί θετικά στο Βυζάντιο, η ιδέα της άλωσης ήταν σαν να τους πλάκωσε ο ουρανός. Το θεωρήσαν κάτι το τρομακτικό, δημιούργησε μεγάλη αίσθηση σε όλους τους χώρους και ακόμα και ο ίδιος ο Πάπας δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι πώς η ωραιότερη πόλη του κόσμου, και δηλαδή δεν σύγκρονται το Παρίσι, το Λονδίνο, τότε είμαστε σοβαροί. Έτσι κι άλλα, και μια αυτοκρατορία χριστιανική, η οποία τόσα χρόνια υπήρξε και κυματοθράφτης, έτσι τη, τότε είμαστε σοβαροί. Έτσι κι άλλα, και μια αυτοκρατορία χριστιανική, η οποία τόσα χρόνια υπήρξε και

0: δημιουργείται, έτσι μια άλλη πραγματικότητα δημιουργείται.
1: Γιάννη, τώρα... σε ευχαριστούμε για τη σημερινή συζήτηση.
0: Ναι, να σε καλά, Λεωνίδα, και στους ακροατές.
1: Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστήσω και την Παναγιώτα την Παπαλεξίου που ήταν στον ήχο, τον Παναγιώτο Χάλαρ την προηγούμενη ώρα. Καλησπέρα, καληνύχτα σε όλους σας και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Κάποια στιγμή έκανε ο Χατζηδάκης μια ιδιαίτερη συναυλία και βγάλε και ένα λόγο. 48 σε μεγάλο κινηματοθέατρο και παρουσίασε 12 Εσπερινούς. Ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι. Ξεκίνησε με αυτή την νυχτερινή μπαλάντα. Ένα τραγούδι που το έγραψε ο Δημήτρης ο Κόκκος. Ο Μπαγιαντέρας. Βραδιά λοιπόν, Μπαγιαντέρα. Πυραωτάκι. Γεννημένο στο Κατσικυριάκη το 1903, οικογένεια πολύ μελέστατη, αλλά ευκατάστατη. 22 αδέρφια. 2 δεκάδες. Και ο Δημητράκης, το Στελνοπούλι. Το τελευταίο της παιδί. Είχαν εκθήματα στο Καραπολίτη, στον Πόρο. Και ο πατέρας του, ο Κυριάννης ο Κόκκος, ήταν μόνιμος αξιωματικός του λιμενικού σώματος. Παρακαλώ, παρακαλώ.

από γράμματα ξεφτερείς. Μεγάλη έφεση. Αφού τέλειωσε και το τεταρτάξιο, έτσι το λέγανε, το τετρατάξιο γυμνάσιο. Σπούδασε ηλεκτρολόγος σε τεχνική σχολή του Περέα, αλλά όπως λένε, επληροφορία και κακή γλώσσα, ποτέ δεν εξάσκησε το επάγγελμα. Λόγω ατιθάσου χαρακτήρος, σήμερα κάποιες παράνομες δουλειές του ποδάριου. Είχαμε να πουλήσουμε τα λαθρέα μας. Είχαμε και την τρέλα με τη γυμναστική και την πάλι θεριό μπαγιατέρας. Κοντοδέματος, αλλά σκύλος στην πάλι. Κατά δήλωση όμως δική του, μας λέει ότι δούλεψε ως ηλεκτριστής. Δηλαδή, ηλεκτρολόγος, έστω και περιστασιακά. Εκεί στο εργοστάσιο λοιπασμάτων, στη Τραπετσόνα. Ο πατέρας του βέβαια, αξιωματικός, σοβαρός άνθρωπος, είχε αντιρρήσει για τις επιλογές του ιού, διότι τον προώρησε για το λιμενικό σώμα, τον ήθελε υψηλά ιστάμενο, αξιωματικό, όχι μπουζουξί, όχι μουσικάντι.

Έλα όμως φίλε μου, που αλλού τα καγκαρίσματα, αλλού γεννάνε αιώνιθε. Και ο Πιτσιλής γούσταρε μουσική. Αυτή ήταν η μεγάλη του αγάπη. Στην αρχή το μαντολινάκι. Μαντολίνο και κιθάρα μέχρι τα 18 του. Μετά βιολί και από τα 25 και μετά άρχισε να γρατζουνάει μπουζουκάκι και μπαγλαμά. Το 1925 διασκεύασε μάλιστα την ιταλική οπερέτα Μπαγιαντέρα του Έριχ Κάλμαν για λαϊκή ορχήστρα με μπουζούκι και μαντολίνο. Αυτό ήταν. Από τότε του κορίσαν τον Παρατσούκλι και έγινε γνωστός με το όνομα ο Μπαγιαντέρας. Συνέπως λοιπόν, την ίδια εποχή άρχισε να ασχολείται με τα μπουζούκια και τους μπαγλαμάδες, τη σύνθεση και αναπόφευκτα το ρεμπέτικο άσμα.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

1930 και με το ξημέρωμα της δύσκολης δεκαετίας αρχίζει και τριγυρνά στα γνωστά στέκια του Περέα, αλλού παίζοντας μπουζούκι, αλλού μπαγλαμά, συντροφιά πάντα με τον νεότερό του, το Στελάκι τον Κερομίτη. Το αίσιο Στέλιος. Λιμένο ζωνάρι. Πρώτο στον καβγά. Έτσι λοιπόν συμμετέχουν πια ενεργά στη μεγάλη παρέα του ρεμπέτικου τραγουδιού, που έμελε να εξελιχθεί στα λίαν προσεχή έτη ως πυρεώτικη κομπανία. Ο Μπαγιατέρας είχε στενότατη σχέση με τον Μάρκο του Παπακάρη, με τον Στράτο του Μπαγιουμτσή και με τον Γιώργη, τον Πάτη. Όταν λοιπόν άρχισε να συνθέτει εκείνα τα βελούδινα, εκείνα τα πανέμορφα τραγούδια του, ρεμπέτικες καντάδες, άνοιξε εύκολα η πόρτα των φωνογραφήσεων. Και που αλλού, στην Κολούμπια, στο Περισσό, και για τον ίδιον ακόμα και σαν τραγουδιστή.

Τα πρώτα του άσματα ήταν δύο χασικλίδικα. Η Καπνουλού μου όμορφη, γραμμένο το 34, για την τότε αγαπημένη του και αργότερα σύζυγό του, η οποία δούλευε στα καπνά του Παπαστράτου, και το πάντα με γλυκό χασίσι, τα οποία κυκλοφόρησαν αμφότερα το Σεπτέμβρη του 1935, μαζί με το κίνημα, με το κίνημα του Καμένου και το αντικίνημα του Κονδύλι.

Ήδη από την περίοδο του Μεσοπόλεμου ήταν γνωστός ως συμμηνητής των λαϊκών και προσφυγικών συνοικισμών της εργατούπολης του Περαία και έγραψε με ιδιαίτερη ευαισθησία από τα ωραιότερα καταδόρικα ρεμπέτικα όλων των εποχών. Συνεργαζόμενος άλλοτε με τον τότε νεαρό δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, τον Μανώλη τον Χιώτη, ερμηνεύοντας οι δυο τους υπέροχα τα τραγούδια του και άλλοτε χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη ίσως ρεμπέτικη φωνή προπολεμικά και μεταπολεμικά, το Στράτο τον Παγιουμτζή. Και βέβαια, άμα παίρνει Στράτο, έρχεται κοντά και ο κολλητός του, Σαβδέλα. Σαβδέλα βέβαια στα Σιγόντα. Μιλάμε για τον ανυπέρβλητο Στελάκη Περπινιάδη. Με νησιώτη την καταγωγή ο Μπαγιαντέρας, ο πατέρας από τον Πόρο, η μητέρα από την Ίδρα, πρικίζεται με τη γνώση των ανθρώπων της θάλασσας. Εξοικειώνεται με το θαλασσινό στοιχείο και εξυμνεί με τα πολεμικά τους θαλασσινούς με την περίφημη ψαροπούλα του, αλλά και με το μια τράτα κουλουριώτικη. Αμφότερα ερμηνευμένα υποδειγματικά από το Στελάκι του Περπινιάδη, την Ιωάννα τη Γεωργακοπούλου και Μπουζούκη, ο Βασίλης ο Τσιτσένης.

ιδιαίτερα ευαίσθητη ήταν η ψυχοσύνθεσή του και ένας πόνος που του δημιούργησαν οι ταλαιπωρίες του. Τα πάμε από την αρχή, άτακτο παιδί. Άτακτο παιδί και μεγάλος καυγατζής. Αποτέλεσμα, έπήγε για 2 χρόνια στο ναυτικό και την έκανε τη θυσία του 5 χρόνια και 2 μήνες. Όλα αυτά φυλάκα. Ναι, ανοικώ το παράπτωμα και βλέπεις, όταν είσαι πιτσιρικάς, όλα σου μοιάζουν εύκολα. Πιο συγκεκριμένα, και για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μην νομίζουμε ότι έγινε κανένα φοβερό έγκλημα. Εκμεταλλευόμενος τις επαφές και γνωριμίες που απέκτησε στο ναυτικό, εξοικονομούσε κρυφά εκδικτικές ύλες, δυναμίτες δηλαδή, με τις οποίες τροφοδοτούσε φίλους του ψαράδες, όλους από την Κούλουρη. Μια μέρα έπεσε καρφί, τον μαγκώσανε, τον τυλίξαν σε μια κόλλα χαρτί, εξαντλώντας την ερμηνεία του νόμου περί εμπορίας όπλων, κουτουλού κουτουλού, και γραμμή στον αυτοδικείο, όπου και εισέπραξε τα 5 χρονάκια και κάτι ψηλά και βούρια την μπουζού.

Ο Μίτσος έγραψε προπολεμικά κυρίως σπάνια τραγούδια που έγιναν πολύ δημοφιλή και τραγουδιώνται ακόμα σαν τα Αιγαίτα Πάλκα. Και από ό,τι φαίνεται θα τραγουδιώνται και θα χορεύονται για πάντα. Στη μουσική και στο στίχο έδωσε εκείνη τη μελωδία, το κάτι άλλο, το ανάλαφρο, το λίαν ευγενικό, μια απέραντη ευαισθησία. Στα 60 περίπου χρόνια της καλλιτεχνικής του ζωής, ο Μπαρμπαμίτσος έγραψε τουλάχιστον 130 τραγούδια, τα περισσότερα όμως είναι σχεδόν άγνωστα στο ευρύ κοινό. Κάποια από αυτά, γύρω στα 30-40, παρέμειναν ανέκδοτα, σφραγισμένα στα συρτάρια και βέβαια πρώτα απ' όλα λόγω της μεταπολεμικής αυστηρότατης λογοκρισίας που ήταν χειρότερη και από τη μεταξική. Γιατί βλέπετε, ο Μπαρμπαμίτσος, άτακτο παιδί, πέρασε στο ΕΑΜ, στην Αντίσταση, στον Ελλάς και έδωσε τις μάχες της ζωής του. Για αυτές λοιπόν τις ευαισθησίες του ετιμωρήθη. Ετιμωρήθη και τον βγάλανε στο περιθώριο. Από εκεί κοντά και η τύφλωση έκαναν τη ζωή του μαρτύριο.

ανάμεσα στο 36 και 40, μεταξική δικτατορία, διαμορφώνει το δικό του στυλ, εντελώς προσωπικό, που τον διέκρινες από την πρώτη πενιά. Γρήγορα εγκαταλείπει τη σκληρή θεματολογία ναρκωτικών, φυλακής, ίσως και εξαιτίας της εφαρμογής της αυστηρότατης μεταξική λογοκρισίας και στρέφεται στις ερωτικές λαϊκές σκαντάδες, χρησιμοποιώντας μυθικές φωνές, το στράτο, το στελάκι, τη δική του που ήταν μελωδικότατη και του νεαρού Μανώλη Κιώτη που παίζει στους δίσκους του Μπαγιατέρα με ένα εκπληκτικό τρίχορδο, δημιουργώντας έτσι μερικά από τα ωραιότερα ρεμπέτικα τραγούδια όλων των εποχών. Ποιο να θυμηθώ, το Γατζικιδιάκιο, από πλατού ξεκίνησα, ή θα κλέψω μια μελαχρινή, με το στράτο και το στελάκι και λαϊκή ορχήστρα με δύο μπουζούκια. Μίτσος Μπαγιατέρας και Μανώλης Χιώτης. Στη κιθάρα ο Στέλιος ο Χρυσίνης. Μπαγλαμά και κοντραμπάσο. Αυτό το μάθαμε από τον Παναγιώτη τον Κουνάδη. Ότι και το ένα και το άλλο τα έπαιζε πάλι ο Στέλιος ο Χρυσίνης. Όμως, κατά τη γνώμη του Χατζηδουλή, που σου εκεί παίζει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Το ίδιο αναφέρει και ο ίδιος ο Τσιτσάνης στη βιογραφία του. Τώρα, τι να σας πω. Μπορεί να είναι και αλήθεια.

Στο πάρκο ανεβαίνει το 1935 με τα φιλαράκια του, τον Στράτο του Μπαγιουμτή και τον Στέλιο τον Κερομίτη. Στη συνέχεια παίζει με διάφορα ρεμπέτικα σχήματα μέχρι τον Ιούνιο του 1941. Δυστυχώς, δύο μήνες μετά την είσοδο των Γερμανών, τον Απρίλιο του 1941, και ενώ έπαιζε μαζί με τον Γιάννη Σταμούλη, τον πήρα Λαχ, πάνω στο πάρκο του Κέντρου Διασκέδασης ο Πειραιάς, στο Μαρούσι, που ανήκε στον αδερφό του Μιχάλη του Δασκαλάκη, ξαφνικά έχασε το φως του. Τυφλώθηκε από ένα γρήγορα εξελισσόμενο γλάφκωμα που είχε εμφανιστεί μόλις πριν από λίγο καιρό. Από τότε παρέμεινε τυφλός μέχρι το θάνατό του. Ο ίδιος αφηγείται, περιγράφοντας πως έχασε το φως του, λέγοντας «Εδούλευα στο δασκαλάκι, στο Μαρούσι. Τότε το μεροκάματο ήταν πολύ μικρό και δεν έπρεπε να χάνουμε ούτε μια μέρα. Τα μάτια μου πονούσαν συνεχώς. Ήξερα ότι είχα γλάφκωμα. Έτσι μια μέρα, εκεί που έπαιζα ένα από τα γνωστά μου τραγούδια, αισθάνθηκα ότι χανόταν το κάθε τι από μπροστά μου. Δεν μπορούσα να κάνω πια τίποτα. Το μοιραίο είχε έρθει. Από εκεί και έπειτα άρχισε η περιφρόνηση από πάρα πολλούς. Δεν μπορούσαν να βασιστούν σε μένα. Έκανα το παν τότε για να τους αποδείξω το τι αξίζω. Δημιούργησα τις ωραιότερες επιτυχίες μου εκείνη την εποχή που τραγουδήθηκαν και τραγουδιώνται ακόμα. Άρχισαν τότε αυτοί που με περιφρόνησαν να με φροντίζουν και να με πλησιάζουν ποντάροντας στα τραγούδια μου. Δεν έπαψα ποτέ να παίζω μπουζούκι. Και το μπουζούκι ήταν το φως μου.

Ο Παγιατέρας, σαν μέλος οικογένειας με προοδευτική πολιτική τοποθέτηση, ήταν παντρεμένος με την καπνεργάτρια, τη Δέσποινα την Αραμπατζόγλου, μικρασιάτικης καταγωγής, στο όνομα της οποίας πέρασε τα δικαιώματα αρκετών τραγουδιών του ως στιχουργός. Λέγεται πάντως πως στην πραγματικότητα η ίδια η γυναίκα του έγραψε τους στίχους των περισσότερων τραγουδιών του. Δουλευτής και ο ίδιος. Λιμενεργάτης στο λιμάνι του Πειραιά. Ζυμωμένος και ταυτισμένος με την εργατική τάξη, έδειχνε πάντα έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Λόγω του ότι είχε σπουδάσει ηλεκτρολογία και για τα δεδομένα της εποχής του ήταν αρκετά μορφωμένος, ενδιαφέρθηκε για την ποίηση και το διάβασμα και έκανε διαφωτιστικές ομιλίες σε άλλους εργάτες επάνω σε θέματα ιδεολογικά. Διαβάζοντας εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, ενδυνάμωσε το ενδιαφέρον του για τα πολιτικά θέματα, αύξησε την κοινωνική του ευαισθησία και τέλος τοποθετήθηκε στις τάξεις της αριστεράς.

Κοντός όμως, αλλά όπως σας τα είπα, έμπροστος, χεροδύναμος και τύπος αθλητικός και ουν τύπο σπορτίβο. Νεότερος, αγωνίστηκε αρκετά σαν παλαιστής της Ελευθέρας και της Ελληνορωμαϊκής. Ήτανε αθλητής του Πειραϊκού. Ήτανε μάγκας, πραγματικός, κύριος σε όλα του, ατρόμητος. Αυτό που λέμε παλικάρι. Είχε μικρό μπόι, αλλά μεγάλη καρδιά, που ακολουθούσε πιστά το νους υγιής εν σώματι υγιή. Σκληρό γαρίδι, ιδιαίτερα στα νιάτα του. Και όπως έλεγαν αυτοί που τον γνώρισαν, όσο μπόι του λείπε, τόση καρδιά είχε. Στη ζωή του δεν πείραξε κανέναν, αλλά και δεν επέτρεψε να τον πειράξει κανείς. Μέχρι το τέλος της ζωής του, κάθε πρωί έκανε γυμναστική και πλενότανε με κρύο νερό στην αυλή του σπιτιού του. Ωστόσο, η ζωή και η προσωπικότητά του παρουσίαζε αρκετές αντιφάσεις που τον επηρέασαν αρκετά.

Τα είπα και προηγουμένως. Ήταν άτομο με μεγάλες αντιφάσεις. Στα νιάτα του έπεσε και στα ναρκωτικά. Αλλά παράλληλα και είχε ένα έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Αυτή λοιπόν τις αντιθέσεις προσπαθούσε να τις αποβάλει με μεγάλη προσπάθεια και με τη στήριξη της μάνας του κατορθώνει τελικά και αποτοξινώνεται για πάντα. Λίγο πριν τον πόλεμο ο Παγιατέρας γίνεται μέλος του ΚΚΕ επισημοποιώντας την αριστερή πολιτική του τοποθέτηση. Παίρνει μέρος στο Αλβανικό και γύρω στα Χριστούγεννα του 40 βγάζει το πρώτο του θεματικό δίσκο με τα πολεμικά τραγούδια «Τους κεντάβρους δεν φοβάμαι» και «Στη Σπίνδου τα βουνά», δείχνοντας την διάθεσή του αλλά πάνω απ' όλα μια ολόψυχη συμμετοχή σε έναν αγώνα δίκαιο.

Με την κατάρρευση του πολέμου και την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, ο Μπαγιαντέρας βιώνει το αγέροχο και σκληρό ύφος τους, την έναρξη της μεγάλης μαύρης νύχτας της κατοχής, την ταπείνωση και τη σκλαβιά, τη μεγάλη πείνα και την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Είναι οι τελευταίες αλλά και μοιραίες οπτικές παραστάσεις που έχει πριν από την ολική τύφλωση. Και τις εικόνες αυτές τις κουβαλάει στη μνήμη του σαν ασήκωτο φορτίο και η αγέροχη ψυχή του εξεγείρεται. Πληροφορείται από κομματικές πηγές του ΚΚΕ το επικίνημενο ξεκίνημα ενός αντάρτικου αγώνα κατά των κατακτητών και ετοιμάζεται έστω και τυφλός να υπηρετήσει την αντίσταση από το δικό του μετερίζει με το μόνο όπλο που έχει, το μπουζούκι του, και πάνω απ' όλα το αδούλωτο πνεύμα και τον έρωτα για προσφορά και θεματικό πια τραγούδι. Και ξαφνικά μέσα σε αυτό το σκοτάδι αστράφτουν οι πρώτες του φεγγές της εθνικής αντίστασης.

ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια προσωπική του συνέντευξη που την έκανε στην ρεμπέτικη ανθολογία. Το ρωτάνε αυτή που μου έλεγες προχτές, η σπηλιά του κουλού, τι ήτανε, ντεκές? Όχι, τα παλιά χρόνια αμάρχησε η δίωξη μέσα στους διάφορους ντεκέδες, στην Πυραϊκή, στο Πέραμα, εκεί και ένα μαγαζί, ο Μπάτης, με τη διαφορά ότι δεν έκανε αυτή τη δουλειά εκεί πέρα. Εκεί λοιπόν που είναι τώρα οι βενζίνες, στο κερατσίνι, είχε μια σπηλιά και πηγαίνανε για να μην κινδυνεύουν στους ντεκέδες. Αυτή η δουλειά που σου λέω εγώ είναι το 1919. Εγώ ήμουν 17 χρονών παλιγαράκι. Τι κλιμακάκι. Με τα ξωτάζουν ναράκια βάζαμε. Δεν είχαμε ξανοιχτεί ακόμα. Και φεύγαμε να πούμε να ανεβούμε και στην Αθήνα. Επειδή κάναμε και τίποτα άτακτες δουλειές. Εννοεί τα λαθρέα που πέραν από τους ναυτικούς και τα μεταπουλάγανε. Και κονομάγαμε. Κονομάγαμε να πούμε. Όχι κανένα βράκο. Καλά λεφτά. Αλλά πιτσιρικάδες, άμα βλέπαμε λεφτά, τα μοιράζαμε. Μας την πέφτουν κάτι ξύπνοι που τα βρήκατε, δεν δουλεύετε. Εμείς φεύγαμε. Τους άλλους που ήταν κορόιδα τους τσιμπάγανε, τους τυλίγανε. Εγώ όμως θες έτσι, θες αλλιώς, ήμουν ατύλιχτος. Είχε ωραία ζωή τότε ο Περέας και κονομάγαμε και η ζωή μας είναι πολύτιμη. Εγώ τους λέω της γυναίκας μου, άμα θα πάψω να νιώθω τη ζωή, θα πάω να γεμίσω το κρεβάτι μου λουλούδια, θα τα σκορπίσω, θα γράψω ένα τραγούδι και τότε την έκανα.

Το 35 με 36 ήμουνα στη Θεσσαλονίκη με το μαγαζί του Σδράτου. Λίγο πιο εκεί ήταν ένα άλλο μαγαζί. Ήρθανε, μου ρίξανε για να με γκρεμίσουν. Εκείνα τα χρόνια ήταν, ξέρεις, μαχαίρα, κουμπούρια. Η Θεσσαλονίκη, πάνω το αποθήκη. Ποιος να μιλήσει, χασίσια, με το τσουβάλι. Εκτός την Τουρκία, η Μακεδονία ήταν φυτεμένη όλη χασίση. Ο Στάθος μου έλεγε, μπαγιατέρα, μη σε σκοτώσουν. Μην κάνεις ζωριλίκια. Ήμουν να βλέπει ζώρικος. Στο δάσος με πήρε ο Στράτος με 150 δραχμές με ρογάματο. Δέχθηκα, μια και ήμουν πρωτάρης. Δούλεψε κανένα χρόνο. Κάποιο βράδυ έγινε μια παρεξήγηση για το μεροκάματο. Εν τω μεταξύ είχε έρθει και ο Μανολάκης, ο Χιώτης, δεύτερο μπουζούκι. Τον παίρνω, τον πάω στην εταιρεία. Του Κακοφάνη και του Στράτου, επειδή με τον Μανώλη τραγουδήσαμε πρώτη εκτέλεση το «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου» και το ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Λέμε ακόμα, το αλάνι με φωνάζουνε και μάτια γλυκά και γαλανά. Όλα αυτά το 1937.

Μια βραδιά μου κολλήσαν άσχημα, πολύ άσχημα. Ο Μάρκος, ο Στράτος και ένας που τον είχε φέρει ο Μάρκος για μπαγλαμά, ο Καριδάκιας. Αυτό το πνίξανε στην κατοχή. Εγώ ομολογώ τσαντίστηκα. Η γαλασουγιά γερμανικό, μια σούστα, κάνουμε έτσι, τον ανοίγω, βάζω σε έναν τοίχο τον Μάρκο, θεός χωρέστον, δεν είναι στη ζωή, ούτε ο Στράτος. Είναι όμως κάποιος άλλος που μπορεί να τα πει όλα αυτά. Ο Παπαϊωάννου. Γίναμε μετά πρώτοι φίλοι. Ένα βράδυ τον πλακώσανε τον Μάρκο στις πιστολιές και δεν μπορεί να φύγει, να πάει σπίτι του. Έπασε το κίνητο του, λέω, και θα μπω εγώ μπροστά. Να δεις τι αξία έχω εγώ, ο Τρισπιδαμίτης. Μέσα στο μαγαζί είχε δύο ταΐδες. Ο ένας ήταν μενιδιάτης και λεγόταν Βερτσέκος, 70 χρονών, αλλά έκοβε ένα μάξι ξύλα μέσα σε μια ώρα. Θερίο. Κι άλλον ένα ακόμα, ο Μπουχός, ο Χαράλαμπος. Αυτοί ήταν οι πρώτοι ταΐδες στην Αθήνα. Εγώ βέβαια ήμουν από τον Περέα. Δεν είχα καμιά θέση. Αλλά τον Μπουχό τον γνώρισα στη φυλακή. Είχε φάει ισόβια. Και όταν με είδανε στο πάρκο, του λένε αυτού που είχε το μαγαζί, αυτού τους δύο τους είχε για κουτσαβάκια. Αξιοσέβαστη σε όλη τη μαγιά της Αθήνας. Τους τρέμαν όλοι, μάλλον από σεβασμό και όχι μόνο από τα ηλίκη. Αυτός προπάντως ο Βερτσέκος στη μουστάγα του κρέμαγε 20 άντρες. Είχε το μάτι του αετού που λέμε. Του λένε λοιπόν τον κατασυμματάρχη που είχε το δάσος του βλάχου του Αντώνη αρφανίτικα. Κάτι που πήγε να μου πει, του λένε Πουσό, που παραπισόπαινε. Αυτός ήξερε πως εγώ ήξερα αρφανίτικα. Μιλάμε για τον Μπουχό. Το ξέρω από τη φυλακή, του λέει. Αυτό το μικροσκοπικό ανθρωπάκι είναι καλό και αξιοσέβαστο. Από τότε σταματήσαν να με ενοχλούν. Την άλλη μέρα όμως ήταν αργά, εμένα με είχαν πειράξει. Παίρνω τον Στράτο, τον εαυτό μου, παίρνω το Κιώτη και έρχομαι και ανοίγουμε στο Περιστέρι μια δουλειά απέναντι στον Άγιο Αντώνη. Του Αντώνη του Ιππιώτη. Ένα κέντρο με ένα συντριβάνι στη μέση. Ήταν οι βλακοί, πούλησαν αγριάδα. Είχα όμως αφεντικό δερβίσικο. Αυτός ο Αντώνης ο Ιππιώτης ήταν κάργα μαγκίτης. Ήταν και ταΐς του Μερκούρη. Σμυρνιός μεν, μικρασιάτης, αλλά ξέρεις, ήταν από εκείνους τους φουφουλάδες, τους πολύ ψυχωμένους που τους έφερε όλα και η Σμύρνη. Μη φοβάσαι, μου λέει η παγιατέρα. Το έχω δώσει ένα γεροτάγιο πριν χάσω τα μάτια μου. 10 μέρες είχε που είχε βγει που σκότωσε έναν άνθρωπο, τον Κώστα του Στρίγκλα, μέσα στην κεντρική αγορά του Πειραιά. Εγώ του στάθηκα δίπλα.

Γιατί δηλαδή. Επειδή ήταν κουσαβάκι. Και την βραδιά είπαμε πολλές βαριές κουβέντες. Μπήκαν στη μέση, μας χωρίσανε. Μετά λίγες μέρες, με την τότε αραβωνιαστικιά μου και σημερινή σύζυγο, τη Δέσποινα, κατεβήκαμε στην αγορά του Πειραιά να ψωνίσουμε. Γεμίσαμε ένα δίχτυ, ψώνια, ψάρια, μπατζάρια και πηγαίναμε για το σπίτι μας. Ξαφνικά τρώω ένα χαστούκι που αστράψανε τα μάτια μου. Ήταν ο Μάθεσης με δύο φίλους του αδέρφια. Με είχε χτυπήσει μπαμπέσικα. Μου έφυγε από τα χέρια το δίχτυ και σκόρπισε στον δρόμο τα ψάρια, τα μπατζάρια. Αυτός νόμιζε πως θα το βάζω στα πόδια. Συνήλθα αμέσως και του είπα ότι για αυτό που έκανες θα σε τιμωρήσω. Του κάνω μια γροθιά, ένα direct να πούμε, και τον ξαπλώνω ψάφα στο δρόμο. Τον έπιασα με την πρώτη μπουνιά. Τον κουβάλισα, τον έψαξα πρώτα. Φοβήθηκα μην είχε τίποτα. Πέσανε οι άλλοι, μη μητσάρα μη. Την ώρα που σηκώθηκα, του έδωσα και μια γλωσσά, όπως ήταν γάμου. Βέβαια, από τότε, και αυτός και η παρέα του, άμα μανταμώνανε, αλλάζανε δρόμο. Αυτή είναι η ζωή μου, φιλάρα. Με τα καλά της και τα κακά της. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαι το καλό παιδί. Είμαι όμως καλός άνθρωπος. Εδώ αγαπημένοι μου, κλείνει το αφιέρωμά μας στο Μίτσο τον Παγιαντέρα, στο Δημήτρη τον Κούκου. Τα τραγούδια του, βάλσαμο για την ψυχή μας, θα μείνουν για πάντα μία από τις ωραιότερες σελίδες του ελληνικού τραγουδιού. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω τον οικοδεσπότη μου, τον Λάκη τον Ραμψάουερ και την οργανώτρια της εκπομπής μου, τη Ροσέλα Φιλανέ.